0: Καλό ξημέρωμα, σε όλους, σε όσους ακούσατε τη συζήτηση νωρίτερα. Είχαμε την κυρία Φωτεινή Σόφτη Γιακουμάτου δικηγόρο, όπου το τελευταίο χρονικό διάστημα μας εξήγησε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία και τις γυναικοκτονίες. Γίνεται, παιδιά, ένας πανικός. Μιλάμε για 23 συλλήψεις ή μάλλον 23 καταγγελίες την ημέρα. Είχαμε τουλάχιστον 6.500 καταγγελίες μόνο το 2026. Σκεφτείτε τι γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε, θα ακούσουμε και μουσικούλα. Την επιμέλεια της μουσικής, η Έρη Φαρδαμή έχει την επιμέλεια της μουσικής, αλλά και την επιμέλεια του ήχου, για να ακούγομαι εγώ καλά. Αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα, γράψτε Vibe, στο Viber ή στο WhatsApp 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, να μας καταγγείλετε κάτι που συμβαίνει στο δρόμο, γιατί εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας, γράψτε στούντιο παπάκι Mega News 104,6.gr. Αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα μείνουμε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Και πάμε τώρα στην Κρήτη. Πάμε τώρα στην Κρήτη, γιατί πολύ σοβαρές ζημιές σε υποδομές, οδικό δίκτυο, δίκτυα ίδρευσης, καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, σπίτια, επιχειρήσεις. Άφησε πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη. Είναι τρεις μέρες που την έχει χτυπήσει πάρα πολύ την Κρήτη. Και μάλιστα έριξε πάρα μα πάρα πολύ νερό, δηλαδή έσπασαν όλα τα ρεκόρ. Και το λέω αυτό, το ρεκόρ, όταν λέω ρεκόρ εννοώ αρνητικό βέβαια, γιατί έπεσαν τόνοι νερού και έχει υπάρξει σε καλλιέργειες πρόβλημα μεγάλο, καθώς η περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου χτυπήθηκε στο Μυλοπόταμο, το Αμάρι, βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη μάχη για την αποκατάσταση ακόμα και των ζημιών, των απεγκλωβισμών. Αντιλαμβάνεστε. Σήμερα αναμένεται στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, Χρήστο Δήμα, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και οι ανάγκες κυρίως για την αποκατάσταση των υποδομών. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Μάριος Κωνσταντινίδης και έπαιξε το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τεράστιες καταστροφές με την κακοκαιρία να συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη.
2: Εδώ έχει από κάτω 6 δωμάτια. Ευτυχώς, παιδιά, προλάβανε οι άνθρωποι και βγήκανε.
1: Δραματικοί απεγκλωβισμοί και ώρες αγωνίας στο Κουτσουνάρι. Αυτοκίνητο παρασύρθηκε και κατέληξε στη θάλασσα. Η τρίτη ΕΜΑΚ ψάχνει στο εσωτερικό για τυχόν εγκλωβισμένους. Αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο. Γερανός το απομακρύνει. Τουρίστες εγκαταλείπουν τα καταλήματα.
3: Ήταν μια ορμή, ένα θόρυβο μεγάλο και έρχονταν τα νερά μέσα. Ευτυχώς, για καλή μας τύχη, σωθήκαν οι άνθρωποι. Μένουν 15 με 17 άτομα. Ευτυχώς, τα παθαίναμε εγκεφαλικό.
4: Oh my God!
1: Τουρίστες ανεβαίνουν στους πάνω ορόφους για να σωθούν. Ο δρόμος απ' έξω έχει πλημμυρίσει. Έχουν παγιδευτεί.
5: Θα προχωρήσετε μετά το κάμπο. Θα περιμένετε το κάμπο που είναι το περιφορικό με την νεοτέρα.
6: Για τρίτο 24ωρο συνεργεία και μηχανήματα έργου.

0: τους ορμητικούς χυμάρους.
1: Με τα τετρακίνητα, αυτοκίνητα δεν έχουμε αντιμετωπίσει τόσο πολύ ορμητικά νερά. Και οι δρόμοι ήταν όλοι με χώματα, με πέτρες.
2: Η πρόσφατη πυρκαγιά του πέρυσι, αυτό ήταν βοηθητικό στην καταστροφή. Πολλά φερτά υλικά σε σπίτια που πλημμύρισαν, σε υπόγεια.
3: Η εικόνα στα Ζωνιανά είναι αποκαρδιωτική. Όπως μπορείτε να δείτε, το σκηνικό θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Οι ορμητικοί χύμαροι έχουν καταστρέψει τα πάντα στο πέρασμά τους.
4: Δεν ξέρω γιατί μας το έκαναν αυτό ο Θεός. Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
5: Το μεγάλο πρόβλημα είναι το νερό. Έχει πλημμυρίσει γεώτρηση και έχει μπει καινούριο νερό μέσα, το οποίο έχει χαλάσει, βγαίνει κόκκινο το νερό.
3: Οι κάτοικοι των σπιτιών που βλέπετε πίσω μου τα έχουν εγκαταλείψει. Θα πρέπει να ελεγχθούν ως προς τη στατικότητά τους, καθώς τα νερά είχαν φτάσει μέχρι τα θεμέλια τους.
6: Ο κάτω τρώει τώρα ο ποταμός, τα θεμέλια δεν ξέρουμε αν είναι εντάξει.
7: Καταστροφή και ζώα νεκρά. Περισσότεροι από 100 απεγκλωβισμοί πολιτών έχουν γίνει από την έναρξη της κακοκαιρίας.
8: Λέω παλικάρι ο Θεός να τάσει καλά, Παναγία μου. Και βγήκα έξω, με αρπάξαν αυτά και τα δύο μαζί, με σηκώσανε και βγήκαμε στον δρόμο. Και στον δρόμο πάλι πού να πατήσει, μου λέει μην πατήσεις κάτω, εμείς θα σηκώσουμε. Βάλαν και τα χέρια και με σηκώσανε σαν να ήμουν μωρό.
7: Αποκαρδιωτικές εικόνες από το οροπέδιο Λασιθίου, με το 80% της αγροτικής παραγωγής να έχει καταστραφεί όλος καιρό.
9: Μια ποσότητα πατάτας πάνω από 15.000 τόνους, η οποία είναι μέσα στα νερά. Πολλοί τόνοι ντομάτας, πιπεριάς, φυλλώδη λαχανικά, στη γεροληξία πνιγμένα.
7: Πίσω, βγάλε! Η εικόνα από τον Φουρφουρά Ρεθύμνου αποκαλυπτική. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε ορμητικό χύμα. Το βουνό κατεβάζει τόνους λάσπης, κοτρώνες και φερτά υλικά. Από λίγη ώρα και αφού έχει κόψει βροχή, ο δρόμος έχει εξαφανιστεί. Έχει καλυφθεί από μεγάλες πέτρες. Η μία πλευρά του νεκροταφείου υποχώρησε.
10: Εδώ στην παραλία του Καρτερού σήμερα αποτυπώνεται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο η σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Είναι σαν όλη Κρήτη που πλημμύρισε να άφησε εδώ το αποτύπωμά της.
11: 100 μέτρα, 200 μέσα από την παραλία ήταν όλο αυτό το πράγμα. Μια στρώση τέτοια.
7: 2.500 κάτοικοι του νησιού παραμένουν χωρίς νερό.
12: Λέμε λοιπόν ότι έπεσαν 770 χιλιοστά νερού. Τι σημαίνει αυτό άραγε? Εννοούμε ότι το νερό της βροχής δεν απορροφιόταν από το έδαφος, δεν εξαμυζόταν και δεν απομακρυνόταν και η επιφάνεια της γης είχε... Της γης εννοώ που της πλημμυρισμένης. Είχε καλυφθεί με νερό ύψους 80 εκατοστών τουλάχιστον. 77 εκατοστών. Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή η αντιστοιχία του, σκεφτείτε, ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό. Σκεφτείτε 770 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό γης. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. 770 που έπεσε στην Κρήτη σε ένα τετραγωνικό, 770 λίτρα. Φαντάστε τι εφιάλτης δίχως τέλος είναι αυτός. Εφιάλτης δίχως τέλος. Ας ελπίσουμε τώρα που θα αλλάξει λίγο ο καιρός, θα μαλακώσει λίγο ο καιρός, θα σταματήσουν αυτές οι δυνατές βροχές. Ελπίζουμε να μπορέσει η πολιτεία να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τις περιουσίες τους, έχασαν γιατί κτηνοτροφικές μονάδες καταστράφηκαν, τα χωράφια, τα αμπέλια, γενικότερα έχουν πλημμύρισει τα πάντα, τα πάντα. Ας ελπίσουμε να βοηθήσει η πολιτεία όσο πιο γρήγορα γίνεται, και ακούσαμε και νωρίτερα ότι αύριο θα πάει ο Υπουργός έτσι ώστε να γίνει και η καταμέτρηση υποδομών, να βοηθήσει λίγο και εκεί την κατάσταση. Και πάμε σε άλλη τρέλα τώρα, σε άλλη μια τρέλα. Ένας οδηγός ταξί, μια γυναίκα στη Νέα Ιωνία, δέχθηκε επίθεση από έναν 35χρονο επιβάτη, ο οποίος τη δάγκωσε και της έκοψε τα αυτή έπειτα από λογομαχία που προηγήθηκε για τη λειτουργία πληρωμής στο ταξί. Το πώς? Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1:10 τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά, της Κυριακής, στην οδό Δερμησίου στη Νέα Ιωνία.

0: Η καταγγελία της 54χρονης οδηγού ήταν ότι ο 35χρονος είχε επιβιβαστεί στο ταξί από την περιοχή της Κυψέλης και κατά διάρκεια της διαδρομής, όταν έφτασαν ουσιαστικά στο σημείο που ήθελε ο άνθρωπος, στη Νέα Ιωνία, δεν μπορούσε το πώς να λειτουργήσει γιατί δεν είχε σήμα. Και ο άνθρωπος αυτός άρχισε να τρελαίνεται και σύμφωνα πάντα με την καταγγελία βγήκε έξω και κοπανούσε το ταξί, κοπανούσε, έπιασε από το λαιμό τη γυναίκα και αφού της έκανε κεφαλοκλείδωμα της δάγκωσε το αυτί και της έκοψε κομμάτι. Στο βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα εμείς θα ακούσουμε τον ήχο, γι' αυτό το βάζουμε, γιατί αν είναι και δεν έχει εικόνα δεν μπορείτε να το δείτε, αλλά θα ακούσετε τον ήχο από τα κορναρίσματα που ζητούσε η γυναίκα βοήθεια και τις φωνές των πολιτών που φώναζαν από τα μπαλκόνια και 5 άτομα κατέβηκαν για να ακινητοποιήσουν αυτόν τον οριόμενο άνθρωπο που, όπως είπε μετά ως αστυνομικούς, τους έδωξε ένα χαρτί από το γιατρό όπου ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι πάσχει από κατάθλιψη. Το βίντεο επιμελήθηκε η Μάνια Λιβιζάτου και έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Σαν να παίζα σε ταινία κανιβάλων. Είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Έχω καταλάβει ότι θα πεθάνω. Θα με σκοτώσει αυτός.
2: Όχι, δεν είναι ταινία τρόμου. Είναι όσα φρικτά βίωσε μία οδηγός ταξί το βράδυ του Σαββάτου από έναν πελάτη εκτός ελέγχου. Η διαδρομή από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία κατέληξε σε μια περίγραπτη επίθεση. Όλα ξεκίνησαν όταν το POS, που είχε 54χρονη, δεν έπιανε σήμα.
1: Έπιανα τέταρτο, παιδευόμασταν. Κάποια στιγμή μου λέει τελείωνε η υπομονή μου.
2: Αφού το σήμα βρέθηκε και ο 35χρονος πλήρωσε τη διαδρομή, η 54χρονη τον προέτρεψε να έχει πάνω του μετρητά, αν υπάρξει ξανά πρόβλημα σε άλλη διαδρομή. Και τότε εκείνος της επιτίθεται με πρωτοφανή αγριότητα, της δαγκώνει το πρόσωπο και της κόβει το αυτί.
1: Δεν απαντάει και μου χτυπάει το τζάμι στο σημείο που έχουμε το μπλε χαρτάκι που λέει είμαστε αναγκασμένοι για πώς. Του λέω μα έχω πώς, απλά δεν πιάνει εδώ πέρα. Και μου λέει δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω μετρητά. Και αρχίζει ξαναχτυπάει το τζάμι πιο δυνατά. Εγώ λέω θα μου σπάσει το τζάμι και σταματάω και την ώρα που σταματάω τσαντίζεται περισσότερο και μου λέει σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό. Με κολλάει επάνω στο κάθισμα, κάνω το χέρι μου να τον αιτιώξω, μου πιάνει το χέρι, μου το αφοπλίζει και δαγκώνει το αυτί μου συνεχόμενα.
2: Η γυναίκα βγαίνει από το ταξί αιμόφυρτη και φωνάζει για βοήθεια.
3: Ηρέμησε, Αλίτη, ηρέμησε!
1: Έχω καταλάβει ότι θα πεθάνω, θα με σκοτώσει αυτός. Τον ενοχλώ στο πρόσωπο, οπότε αυτός χαλαρώνει την καροτίδα μου και πίεση στην πίεση, δάγκωμα αυτός, πίεση εγώ, ακούω ένα κράτς και μου κόβει το αυτί.
2: Κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια, τίποτα δεν τον σταματούσε. Χρειάστηκαν μάλιστα 5 άτομα για να τον ακινητοποιήσουν.
4: Αυτό εδώ πέρα έσταζε από αίματα. Γι' αυτό εκεί συμπέραν ότι την έχει δαγκώσει με το στόμα. Η αστυνομία που τον ακινητοποίησε, τον τους έβριζε.
2: Η 54χρονη μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο.
1: Έχει μείνει μισό. Μου κάνανε ράματα και είμαι με μισό αυτή.
2: Ο 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Τι ζούμε, έτσι. Τι ζούμε. Πραγματικά τι ζούμε. Πραγματικά τι ζούμε. Ο άνθρωπος αυτός, όταν συνελήφθη από και κινητοποιήθηκε από τους άνδρες της ομάδας Δίας, τους είπε ότι όντως τη ζήτησα να πάμε σε ένα ATM. Και όπως πηγαίναμε στο ATM να βγάλω χρήματα, σταμάτησα απότομα και όπως είπε στους αστυνομικούς, όπως σταμάτησα απότομα, ήταν αφηρημένος, κοιτούσε έξω, χτύπησε το κεφάλι του στο μπροστινό κάθισμα, γιατί καθόταν στο πίσω μέρος και έσπασε τα γυαλιά του. Είπε αυτό στους αστυνομικούς και τους έδειξε ένα χαρτί ότι κυκλοφορεί με το χαρτί της κατάθλιψης και δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Αυτό είπε. Αύριο θα οδηγηθεί βέβαια στον εισαγγελέα. Κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό, κατηγορείται για τη βιοπραγία, κατηγορείται για το ότι προσπάθησε να... Όχι προσπάθησε, έκοψε το αυτή της γυναίκας. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Απίστευτα.

0: Και πάμε σε μια άλλη αλήθεια τώρα που το βλέπουμε καθημερινά. Κάποιοι έχουν τα αυτοκίνητα κάτω στο σπίτι τους σταθμευμένα. Κάποιοι το πλένουνε, το καθαρίζουνε, το γυαλίζουνε γιατί είναι έτοιμοι να το πουλήσουν, γιατί δεν μπορούνε να βάζουνε κάθε εβδομάδα 50, 80, 100 ευρώ βενζίνη. Είναι κάποιες ιστορίες, είναι κάποιοι άνθρωποι που όντως δεν κάνουν πλάκα αυτή τη στιγμή. Θα ακούσατε στο ρεπορτάζ, είναι οι Έλληνες πολίτες που αντιμετωπίζουν την έντονη οικονομική πίεση λόγω των συνεχών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Και το κόστος της αμόλυβδης δεν θα έχει, από ό,τι φαίνεται, δεν θα δοθούν κάποια χρήματα, κάποιες ελαφρύνσεις από την κυβέρνηση. Το κόστος της αμόλυβδης παραμένει σταθερό από 2,20 και πάνω το λίτρο, έτσι, πανελλαδικά. Αρκεί να σας πω ότι στην νησιωτική Ελλάδα αλλά και στην επαρχία η τιμή της αμόλυβδης ξεπερνά τα 2,5 ευρώ και 2,60 ακόμα το λίτρο, όπως είναι στις Κυκλάδες και στην Ευρυτανία. Ενώ το ντίζελ κινείται επίσης σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Οι περισσότεροι λένε ότι κόβουν τις μετακινήσεις, περιορίζουν στις απολύτως απαραίτητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης παρουσιάζουν κάμψη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μειωμένη κατανάλωση από την πλευρά των πολιτών. Έτσι, ο ειδικός φόρος έχει μείωση. Οι αγορές είναι με το σταγονόμετρο. Στα πρατήρια αγρών καυσίμων παρατηρείται το φαινόμενο οι οδηγοί να μην γεμίζουν το ρεζερβουάρ αλλά να ζητούν καύσιμα όπως 10 ή 20 ευρώ για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες της ημέρας ή της επόμενης. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει και πολύ παραπάνω. Και συνεχίζουν να πηγαίνουν άνθρωποι που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα, να πηγαίνουν είτε στη Βουλγαρία, να βάλουν εκεί καύσιμα που στοιχίζει 1,50, 1,57, 1,60. Φουλάρουν γλιτώνοντας από ό,τι φαίνεται 40 έως 70 ευρώ τη φορά στο γέμισμά τους. Στο ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΜΕΚΑ είναι η Ντίνα Καραμάνου.
1: Με το κόστος των καυσίμων απαγορευτικό, το αυτοκίνητο γίνεται βάρος για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
2: Το πουλάω. Δεν μπορώ να το συντηρήσω. Το πλένω να το βάλω πολιτήριο.
1: Σε δεινή θέση, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές βάζουν με το σταγονόμετρο πετρέλαιο στο ρεζερβουάρ.
3: Βάζω όσο χρειάζεται για να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα, οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί κατά 10%, εκκινώντας τον 15 Αύγουστο από το όριο των 2 ευρώ. Σήμερα στην Αντλία, αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης κοστίζουν 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Με τον ίδιο ρυθμό μειώνεται η κατανάλωση των καυσίμων.
4: Μέχρι και τα τέλη Αυγούστου η κατανάλωση ήταν μειωμένη περίπου στο 3% για όλα τα καύσιμα κίνησης. Για το μήνα Σεπτέμβριο έχουμε μία μείωση περίπου 7% στα καύσιμα κίνησης. Ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό, το οποίο άρχισε να παρατηρείται πιο έντονα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
5: Προτιμούμε τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, γιατί είναι πολύ δύσκολα.
1: Στην εβδομαδιαία αναρτησή του, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην τιμή των καυσίμων θα επαναπροσδιορίζονται κάθε 15 ημέρες.
6: Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μία παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μία πραγματική ανάσα.
1: Βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής εξαπολύει σύσσωμη η αντιπολίτευση.
7: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές, πάνε να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
8: Παίρνει θέση, κάνει μια πολιτική επιλογή. Θέλει να κάνει πλάτες στα καρτέλ και στα δηληστήρια, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και αφήνει στο περιθώριο την υπόλοιπη κοινωνική πλειοψηφία.
9: Τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που λέει δημοσιονομικό ταβάνι, που λέει ματωμένα πλεονάσματα.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ με συλλογική ηγεσία, με τις πολιτικές του προτάσεις, με τις παρεμβάσεις του όπου πρέπει, αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εις όφελος ελληνικής κοινωνίας.
11: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Η πλεύση είναι η λύση.
1: Παράγοντες της αγοράς καυσίμου περιμένουν με αγωνία την έναρξη της εβδομάδας για το πετρέλαιο Brent, που θα καθορίσει αν και πόσο θα συγκρατηθούν οι τιμές όλων των καυσίμων διεθνώς αλλά και στη χώρα μας.

Να σας ενημερώσω ότι σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σε περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία λόγω ζημιών και κυρίως δυσκολιών πρόσβασης. Στο Δήμο Αμαρίου αναστέλλεται η διαζώση λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο Δήμο Μιλοποτάμου, σε σχολεία Κουλουκώνα, στα Ζωνιανά, θα παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη, ενώ στο Γεροπόταμο θα λειτουργήσουν κανονικά. Στο Δήμο Ιερά Πέτρας κλειστά θα είναι τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί. Στην Δημοτική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη και Δημοτική Ενότητα Μακρύγιαλλού, ενώ δεν έχει ανακοινωθεί η γενικευμένη αναστολή λειτουργίας σχολείων σε όλη την Κρήτη με αποφάσεις που λαμβάνονται τοπικά με τις συνθήκες. Πάντως, όπως και να έχει, οι άνθρωποι αυτοί δοκιμάστηκαν πάρα πολύ αυτό το διήμερο. Ελπίζω να ηρεμήσουν οι κακές καιρικές συνθήκες, να μαλακώσει λίγο. Αν και από ό,τι μάθαμε και στα δελτία ειδήσεων όπου είχαν τους μετεωρολόγους, είπαν ότι θα φτιάξει κάπως ο καιρός και μπορεί να φτιάξει και η θερμοκρασία να ανέβει, να πάει μέχρι και 22, 23, ίσως και 25 βαθμούς. Άντε να δούμε, να στεγνώσει και λίγο και εκεί η περιοχή.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, ακούτε Mega News 104,6 και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιμέλεια της μουσικής είναι η Ερυφάλ Δαμή. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να πάρετε στο 211-016-1046, ενώ τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp είναι στο 69-81-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε βέβαια να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio παπάκι meganews1046.gr. Αν έχετε σε καυθεί τώρα για να πάτε στην δουλειά σας, ένα καφεδάκι, και νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο. Έχουμε πολλή μουσική, πολλές ειδήσεις, θα μάθετε το τι συμβαίνει γύρω μας, θα μάθετε πρώτη τι συμβαίνει γύρω μας. Μέχρι αυτή την ώρα είναι όλα καλά, εννοείται βέβαια. Είσαι σε απόλυτη ησυχία, είναι όμορφα στην Αθήνα σήμερα, ελπίζω και στην περιοχή σας.

δεν είναι τόσο έντονη. Ελπίζουμε η μέρα που θα ξημερώσει να μην φανερώσει πάρα πολλά προβλήματα, γιατί ξέρουμε ότι τους έχει χτυπήσει για τα καλά τους ανθρώπους εκεί. Είναι πλημμυρισμένα όλα. Ελπίζω σιγά σιγά να αρχίσει να υποχωρεί το νερό και να μπορούν σιγά σιγά να γυρίσουν όλα στην... αλλά με τόσες ζημιές πώς να γυρίσουν τώρα, τι λέω κιόλας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εσείς είστε τα μάτια και τα αυτιά μας. Μπορείτε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα ή κάποιο mail, να μας πάρετε τηλέφωνο, να μας πείτε τι γίνεται εδώ στην περιοχή σας, να το καταγγείλετε αν θέλετε κάτι που δεν είναι, σας προβληματίζει, ή και κάτι καλό, να πούμε και μια καλή είδηση επιτέλους. Να είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί.

0: Λοιπόν, μια νέα αποκάλυψη έρχεται στο φως για την υπόθεση του Μαζονάκη, του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς τα ευρήματα από τις τοξικολογικές φαίνεται να ρίχνουν νέο φως στις συνθήκες του θανάτου τους. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο συντάκτης, ο αστυνομικός συντάκτης στο Βήμα και τα Νέα, έκανε την αποκάλυψη ότι στις τοξικολογικές εξετάσεις φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα βέβαια αναμένονται μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Τη διαδρομή από την πρώτη επικοινωνία για μια συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη έως τα μηνύματα που αντάλλαξε με τον γιατρό την ημέρα του θανάτου του περιγράφει στην κατάθεσή του ο Νάσος Κομιανός, ο υπνοθεραπευτής που έφερε ξανά σε επαφή τον τραγουδιστή με την προφυλακισμένη γιατρό, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα κλειδιά για όσα προηγήθηκαν την μοιραία ημέρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Εμφανιζόμενος λοιπόν ενώπιον του 32ου ανακριτή, ο κύριος Κομιανός ανέφερε ότι είναι υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, διαθέτει πτυχίο κοινωνιολογίας και έχει σπουδάσει ψυχολογία. Είναι εναλλακτικός θεραπευτής, δήλωσε διευκρινίζοντας ότι ενημερώνει τους πελάτες του πως δεν έχει την ιδιότητα του γιατρού. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ της Βάσο Παλαιού που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και εμείς θα σας εξηγήσουμε μετά τι είναι η προποφόλη που φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί στις τοξικολογικές και θα σας πούμε πότε θα γίνουν οι ιστολογικές εξετάσεις για να δούμε ποιος και τι φταίει που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης και ουσιαστικά τι του δόθηκε, παιδιά. Αυτό είναι το βασικότερο.
1: 13 χρόνια συνεργασίας, αλλά μπροστά στο δικαστικό λειτουργό, ο υπνοθεραπευτής δεν περιέγραψε με τα πιο κολακευτικά λόγια την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό όταν κλήθηκε να καταθέσει όσα γνωρίζει για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Τη χαρακτήρισε ψύχρεμη, υποστήριξε ότι δεν του έδωσε να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
2: Η γιατρός είναι γενικά ψύχρεμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχρεμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το χώρο, τα μηχανήματα τον είχα δει στο ιατρείο. Δεν μου είχε πει ποτέ όμως λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Μόνο ότι

0: πρόκειται για μια θεραπεία που καθαρίζει το αίμα. Δεν έχω ξαναπροτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ενώ την άδειασε για τη συμπεριφορά της ως γιατρό τη στιγμή που έφτασε το εκάβστο σημείο.
0: Στις 5 παρα 10 έστειλε ένα μήνυμα. Εντάξει ο Γιώργος, και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το μαζονάκι. Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν.
2: Και όταν έχεις έναν ασθενή στα χέρια σου που είναι σε ανακοπή, κάνεις τα πάντα. Εάν δεν μπορείς, τον καλείς στο ασθενοφόρο, μπαίνεις μαζί του και το μεταφέρεις στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Εξελίξεις τώρα, στο έγγραφο που συμπλήρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αναγράφεται καθαρά ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ο μάρτυρας, καταθέτοντας τον ανακριτή σκιαγραφή με λεπτομέρειες το πώς ο Γιώργος Μαζονάκης απευθύνθηκε στην προφυλακισμένη γιατρό κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στις 7 Σεπτεμβρίου, εξηγεί την ψυχική του κατάσταση και τους ενδιασμούς του για την πλασμαφαίρεση.
0: Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιού σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει την Τρίτη στη γιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουν, και εγώ πώς θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά.
1: Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη.
0: Έλαβα και ένα μήνυμα MMS με μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζονάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συνενεί από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο.
3: Είχε ένα ραντεβού για λήψη ιστορικού την Τετάρτη το απόγευμα. Τετάρτη το απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου, την αποφράδα εκείνη η μέρα. Και απλά ενημερώθηκε εάν τελείωνε ο Μαζονάκης από εκεί και θα πήγαινε μετά σε εκείνον για λήψη.
1: Μάλιστα, ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι 56χρονος είχε κάνει μαζί του συνεδρία υπνοθεραπείας.
0: Με τη γιατρό γνωριστήκαμε όταν ακόμη ήμουν στην Κέρκυρα, μέσω μια συναδέλφου της, γιατί ενδιαφερόταν να κάνει μια συνεδρία υπνοθεραπείας. Οπότε συναντηθήκαμε στο ιατρείο της. Εντυπωσιάστηκε από τη συνεδρία. Επαναλάβαμε τη συνεδρία ακόμα μία φορά και την ημέρα που επέστρεφα από την Κέρκυρα, 25 Μαρτίου του 2013, μου είπε πως φτιάχνει ένα νέο ιατρείο και πως θέλει στο πλαίσιο της ολιστικής ιατρικής να είμαι ο πρώτος της εξωτερικός συνεργάτης. Εγώ άρπαξα αμέσως την ευκαιρία.
1: Πάντως οι 56χρονοι, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, σε ασθενείς της που τους παρέπεμπε σε υπνοθεραπεία και έκανε διαγνώσεις με τεσάρκωσης, έλεγε ότι η ίδια δεν είχε κάνει τέτοιες συνεδρίες.
4: Μου λέει να σου πω, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, θέλω και εγώ, μου λέει, να κάνω, αλλά φοβάμαι, δεν το έχω προσπαθήσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι εκείνος δεν θα λάμβανε προμήθεια από την πλάσμα φέρεση.

0: Λέγαμε νωρίτερα για την αποκάλυψη του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που είναι δημοσιογράφος, αστυνομικός συντάκτης στο Βήμα και στα Νέα. Καθώς φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα αναμένεται, όπως σας είπα και νωρίτερα, προς το τέλος εβδομάδας. Η προποφόλη. Γιατί γίνεται τόσο μεγάλη, δίνεται τόσο μεγάλη σημασία. Είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που προκαλεί βαθιά καταστολή. Βαθιά. Και σε έναν άνθρωπο όπως ο Γιώργος ο Μαζονάκης, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την έντονη διέγερση ή την ενόχληση, αλλά ταυτόχρονα μπορούσε να επηρεάσει την αναπνοή και να ρίξει την αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό χορηγείται μόνο με στενή ιατρική παρακολούθηση. Και αυτό το είπαμε γιατί είχε καταθέσει η 56χρονη γιατρός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης, όταν πήγε στο ιατρείο, είχε διέγερση. Δηλαδή ήταν σε μια περίεργη κατάσταση, όπως χαρακτήρισε. Και οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να προχωρήσει και σε ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί. Το σημείο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς θα πρέπει να προσδιοριστεί η ποσότητα της ουσίας που φέρεται ότι έχει ανιχνευθεί. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταθέσεις που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι στο ιατρείο της Καρνεάδου, καθώς έρχονται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της κατηγορούμενης ότι δεν του χορηγήθηκε μέθη. Σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της νοσηλεύθριας, η γιατρός φέρεται να της ζήτησε να επικοινωνήσει με την αναισθησιολόγο και να ρωτήσει αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε την επικοινωνία και, όπως φέρεται, να κατέθεσε, ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε αντίδοτο, δεν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Αυτό που έγινε από την άρση απορρίτου στα κινητά τηλέφωνα έδειξε ότι έψαχναν να βρούνε ποιο είναι το αντίδοτο της προποφόλης. Το αμέσως επόμενο, δηλαδή ψέμα. Την ίδια ώρα, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο ιστολογικός έλεγχος, καθώς είχε λήξει η σύμβαση του παθολογοανατόμου, ο οποίος είναι και ο μοναδικός που διενεργεί τις συγκεκριμένες εξετάσεις. Και τι θέλω να πω με αυτό. Η σύμβαση του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον συγκεκριμένο επιστήμονα έληξε στις 30 Ιουνίου και έκτοτε δεν έχει ανανεωθεί, καθώς ο νόμος προβλέπει πως για εκ νέου ανανέωση της σύμβασης πρέπει να περάσει ένα διάστημα 6 μηνών και μιλάμε ότι είναι ο μοναδικός ο άνθρωπος αυτός που εργάζεται σε νοσοκομείο δημόσιο και με εξάμηνη σύμβαση κάνει ιστολογικές και έχουν πάει πολλές ιστολογικές πίσω. Πολλές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι υποθέσεις να μπαίνουν σε μια τεράστια αναμονή. Έχουν παγώσει όλες οι ιστολογικές που πρέπει να γίνουν, πόσοι άνθρωποι περιμένουν για τον άνθρωπό τους να μάθουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Πώς φαίνεται, να σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα, επειδή ορίστηκε ένας καθηγητής του ΕΚΠΑ, ένας τακτικός γιατρός, και έτσι ενδέχεται να ξεκινήσει την ιστολογική εξέταση στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη, για να βρεθούν τα αίτια, τα ακριβή αίτια του θανάτου. Δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος, πόσο θα κάνει δηλαδή, αλλά ενδέχεται ίσως να ξεπεράσουμε πάλι και τις 2-3 εβδομάδες. Την ίδια ώρα είχαμε μια έντονη δυσαρέσκεια και αποτροπιασμό, όπως αναφέρουνε, από τους δικηγόρους του Γιώργου, συγγνώμη, τους δύο κατηγορούμενους. Οι δύο δικηγόροι, ο κύριος Νίκος και τέλος Αγαπηνός, τονίζουν ότι η υπεράσπιση του πελάτη τους, του 58χρονου γιατρού, εκφράζεται από τροπιασμό της για τη διαρροή του συνόλου της δικογραφίας και ιδιαίτερα των ευαίσθητων στοιχείων που είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων, και έπαιξαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλα αυτά και συνεχίζουν έχοντας ως δεδομένο ότι η διαρροή αυτή δεν έγινε από θεσμικά όργανα της δικαιοσύνης. Η υπεράσπιση ζητά να διερευνηθεί με την ίδια ευαισθησία που επιδεικνύεται προς όλες κατευθύνσεις από ποιον έγινε η διαρροή και να επιβληθούν ιδέουσες κυρώσεις παραβάτης. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να δώσει τη δικογραφία, αν δεν είναι από θεσμικά όργανα δικαιοσύνης? Μήπως είναι από δικηγόρους? Αυτό γιατί δεν το αναρωτιούνται? Λοιπόν, με δεδομένο το πολύ κλειστό κύκλο των προσώπων που έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στη δικογραφία, είναι πάρα πολύ εύκολο, αν μάλιστα υπάρχει σχετική βούληση, αν ανεβρεθούν και τιμωρηθούν παραδειγματικά οι παραβάτες, προσθέτουν. Και θα κλείσουμε αυτά τα λίγα που έχουμε πει μέχρι να ακούσουμε ένα βίντεο για τους δύο γιατρούς, πώς εμφανίζονται. Θα σας πω πολύ απλά ότι έχει γίνει μια προσπάθεια να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί είχαμε την Παρασκευή, την προηγούμενη, έλεγχο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, παρουσία της μητέρας του εννοείται. Υπήρχε και εισαγγελέας. Προσπαθούσαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη. Δεν κατάφεραν. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, γιατί το επίμαχο χρηματοκιβώτιο φέρεται να διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξέρουμε τι είχε επιλέξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, πώς να ανοίγει δηλαδή, με αποτύπωμα, με αναγνώριση της ήριδας ή κάτι άλλο αντίστοιχο χαρακτηριστικό. Ενώ και τα κινητά τηλέφωνα, ιδίως το κινητό τηλέφωνο που εντοπίστηκε του Γιώργου Μαζωνάκη, έχει και αυτό δυσκολία το να ανοίξει, και αυτό είναι με βιομετρική αναγνώριση, γιατί έχουν κατασχεθεί 6 κινητά τηλέφωνα. Είναι το κινητό τηλέφωνο του Γιώργου Μαζωνάκη, του ζευγαριού των γιατρών και των τριών που βρίσκονταν, οι δύο νοσηλεύτριες και μία ακόμη που ήταν στην γραμματεία. Θα δούμε αν θα μπορέσουν να παρακάμψουν αυτή τη δυσκολία και αναζητούν και άλλα δεδομένα μέσω των άλλων συσκευών του καλλιτέχνη, οι οποίες ενδεχομένως να ήταν συγχρονισμένες με το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Το θέμα είναι ότι πήραν από το σπίτι δύο συσκευές, δύο τηλεφωνικές συσκευές, ένα λάπτοπ και ένα τάμπλετ. Την ίδια ώρα, στις απολογίες και τις δηλώσεις τους οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου διαφημίζουν έντονα την επαγγελματική τους επάρκεια και αρνούνται κατηγορηματικά τις ευθύνες, επιδεικνύοντας μια στάση που έχει σχολιαστεί έντονα από την κοινή γνώμη αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η 56χρονη γιατρός διαφήμιζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στους κύκλους της ότι κατήχε κορυφαίες γνώσεις πάνω σε πρωτοποριακές θεραπείες. Στην απολογία της υποστήριξε ότι τήρησε όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα και ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που έκανε στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν δώρο, και επιμένει στην απόλυτη αθωότητά της. 6.000 ευρώ στοίχησε η πλασμαφαίρεση και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αντιδράσει όταν άκουσε την τιμή, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες, έτσι. Και δεν έκανε ούτε δεύτερη ούτε τρίτη σκέψη. Αρνιότανε να το κάνει. Το σκεφτότανε πολύ έντονα. Αυτό που προκάλεσε αλγινή εντύπωση είναι το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις καταθέσεις, τις κρίσιμες στιγμές που ο τραγουδιστής κατέρεε, η ίδια φερόταν να ήταν αποκομμένη από την πραγματικότητα. Ο 58χρονος σύζυγός της και γιατρός εξακολουθεί πλέον και εξακολουθεί να ακολουθεί μια πλέον εντελώς διαφορετική γραμμή, ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στη σύζυγό του. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος στο παρελθόν ήταν θεράπων ιατρός του καλλιτέχνη και ισχυρίζεται μάλιστα ότι στο παρελθόν 15 επώνυμοι με επιβαρημένο οργανισμό, μπορούν να το επιβεβαιώσουν μάλιστα, λέει ότι τους είχε αναλάβει ο ίδιος για να δείξει ότι ενεργούσε υπεύθυνα. Δεν είχε αναλάβει, όπως είπε, ποτέ το Γιώργο Μαζονάκη, δεν είχε ποτέ καμία σχέση, ενώ το Σάββατο το απόγευμα συνομίλησε με τη σύζυγό του σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις φυλακές Κορυδαλού όπου κρατούνται, προφανώς όχι για να ρίξει ο ένας τις ευθύνες των άλλων, αλλά για μια στρατηγική που έχουν μεταξύ τους. Λοιπόν, ας ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Επιστήμονες, γονείς και άνθρωποι της προσφοράς με αυτό το προφίλ επιχείρησαν να αυτοπαρουσιαστούν στις απολογίες τους στον ανακριτή, δύο κατηγορούμενοι γιατροί, επιχειρώντας να αντικρούσουν το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους και το οποίο τους αποδίδει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο 58χρονος γιατρός, αρνούμενος κάθε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θέλησε να προβάλλει την εικόνα του πατέρα τριών παιδιών, του επιτυχημένου παθολόγου αιματολόγου που έχει βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς και είναι καταξιωμένος στο χώρο του.
2: Είμαι απόφυτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχω ολοκληρώσει με αριστεία όλες μου τις υποχρεώσεις προς το έθνος και τη χώρα μου. Έχω πάρει, περνώντας τις εξετάσεις με την πρώτη φορά, τον τίτλο της ειδικότητας του ειδικού παθολόγου. Έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορική διατριβή με άριστα στον τομέα της αιματολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Η 56χρονη από την πλευρά της ήταν πιο γλαφυρή και δραματική στην απολογία της, ενώ έκανε έκπτωση στα πτυχία που παρουσίασε στον ανακριτή σε σχέση με τις περγαμηνές που παρουσίασε στο βιογραφικό της. Όπως βλέπουμε, λείπουν τουλάχιστον 4 πτυχία. Η 56χρονη κατηγορούμενη χαρακτήρισε την ημέρα που πέρασε το κατόφλι της ιατρικής τη σημαντικότερη στη ζωή της και δήλωσε απόλυτα αφοσιωμένη στη δουλειά της, χωρίς κοσμική και τηλεοπτική παρουσία. Μάλιστα, όπως είπε στο δικαστικό λειτουργό, κάποιες φορές ξεχνάει ακόμα και να φάει από την πολλή δουλειά, ενώ δεν προλαβαίνει να σηκώσει τα τηλέφωνα ούτε στους πολύ δικούς της ανθρώπους.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να με συμβουλευτούν όταν κάποιος άλλος γιατρός θα τους προτείνει λόγου χάρη ένα χειρουργείο, γιατί ξέρουν πως ό,τι πω δεν έχει κανένα στοιχείο ιδιοτέλειας. Η φήμη μου έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από στόμα σε στόμα από τους ασθενείς μου. Στο παρελθόν, με κάλεσε ασθενής μου από τη Θεσσαλονίκη 9 η ώρα το βράδυ και μου είπε πως σκέφτεται να πέσει από το μπαλκόνι. Αλλά μέσα στην απελπισία του με θυμήθηκε και μου είπε να τον περιμένω μέχρι να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στο ιατρείο.
4: Εγώ είμαι πνευμονολόγος. Έτσι, έχω επίσημο ιατρείο, νόμιμο ιατρείο πνευμονολογίας. Εάν θέλω να πουλήσω φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μπορώ να πω ότι αφού είμαι πνευμονολόγος, έχω ιδιαίτερη σχέση με τα πνεύματα και εκτός από φάρμακα, επικαλούμε και τα πνεύματα και σας κάνω καλά.
1: Από την άλλη, το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι συντριπτικό και τους αποδίδει διωτελές κίνητρο ότι προκειμένου να μην πληγούν επαγγελματικά, άφησαν αβοήθητο τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

Εμένα μου αρέσει αυτό ότι η Ελλάδα έμεινε αλόβητη και αίτητη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλόβητη, αίτητη, 0-0 με τη Γερμανία. Παραμένει πρώτη και θα το πω, έχει την μπάλα στα πόδια της για την πρόκριση. Έχει την μπάλα στα πόδια της. Εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι αθλητικός συντάκτης, να τα λέω τόσο καλά, αλλά έχω την ίδια χαρά με όλους όσοι πιστεύουν σε αυτήν την ομάδα. Συνεχίζουμε να κοιτάμε ψηλά, πολύ ψηλά, και η ισοπαλία που πήραμε αυτό το 0-0 στην κατάμεστη Τούμπα, με την ωραία αυτή ατμόσφαιρα, διατήρησε την πρωτιά, την πρώτη θέση του ομίλου, ισόβαθμη βέβαια με την Ολλανδία, παραμένοντας δυνατά στη διεκδίκηση της ιστορικής μας πρόκρισης στα προημιτελικά. Ωραία να το λες, η γαλανόλευκη χρειάστηκε να περάσει δύσκολες στιγμές. Περάσαμε αρκετά δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Ήταν άτυχη, τι να κάνω. Ήταν άτυχη η Γερμανία, τι να κάνω, να κλάψω. Λοιπόν, αλλά ήταν ο Τσολάκης εκεί, ιδιαίτερα εξαιρετικός ο Κωνσταντίνος Τσολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε καθοριστικότατες επεμβάσεις και κράτησε ανέπαφη την αιστεία του. Στο ημίχρονο άλλαξε όλη η εικόνα, η Ελλάδα ανέβασε γραμμές, κυκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα και παίξαμε με άνεση. Και εμείς, όπως έπαιζαν με άνεση οι Γερμανοί στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες, μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω από ισοπαλία, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, μας κάνατε υπερήφανους και χαιρόσουν, ειδικά όταν τους άκουγες, όταν άκουγες στο γήπεδο να τραγουδάτε τον εθνικό ύμνο. Αυτό ήταν συγκλονιστικό.

ώρα είναι 4. Μέγα News 104,6.

I'm still standing, Elton John. Μάλιστα. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής, θα είμαστε μαζί για ακόμη 2 ώρες στην επιμέλεια της μουσικής και του ήχου είναι η Έρη Φαλδαμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp, μπορείτε να γράψετε 69-81-10-41-46 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio Mega News με άμεσα, ανάμεσα, Mega, @meganews1046.gr.

Νομίζω ότι είναι η ώρα να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο των νέων, γιατί έχει για τα ακίνητα και πώς αλλάζουν χρήση, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης και τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα, πότε απαιτείται η νέα άδεια δόμησης και πώς ρυθμίζονται οι εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Πού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 20 ερωτήσεις, απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες και τις πολεοδομικές παγίδες. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε κρίση, γράφει η εφημερίδα. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για τα ενίκια. Μην ξεχνάμε αυτό που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα με την 87χρονη γυναίκα που έμενε σε μια από τις πλουσιότερες περιοχές της Μαδρίτης και πλήρωνε 500 περίπου ευρώ ενίκιο. Επί 70 χρόνια έμενε στο ίδιο διαμέρισμα. Το αγόρασαν κάποιοι μεγαλοεπιχειρηματίες, να το θέσω έτσι, κάποιες εταιρείες και τις ανέβασαν το ενίκιο 275%, δηλαδή 2.650 ευρώ. Και εννοείται ότι τις έκαναν έξωση. Με το που έγινε γνωστό αυτό, συγκεντρώθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά και γύρω στα 5.000 άτομα έξω από το σπίτι και τις επόμενες ημέρες στη γειτονιά είχαν καθιστικές διαμαρτυρίες, υπήρχαν επεισόδια, εκτεταμένα επεισόδια για την έξωση αυτή και συγκεντρώθηκαν μια μέρα τουλάχιστον 50.000 άνθρωποι για να διαμαρτυρηθούν για την συγκεκριμένη απόφαση των νέων ιδιοκτητών. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ήταν στο νοσοκομείο, στο θάλαμο, όταν έμαθε ότι άλλαξε το συμβόλαιο και επιστρέφει στο σπίτι της με τα ίδια χρήματα που έδινε ως ενίκιο η 87χρονη αυτή γυναίκα. Και έχουμε και τη Γαλλία, σύμφωνα με την εφημερίδα, γιατί οι δρόμοι γέμισαν φοιτητές και μαθητές και από ό,τι φαίνεται και σήμερα αλλά και αύριο θα υπάρχουν τέτοιες κινητοποιήσεις με μαθητές και φοιτητές στην Γαλλία και πιο συγκεκριμένα στο Παρίσι. Επίσης, έρχεται αύριο και τι μεταφέρει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο. Είναι η απόλυτη στήριξη στη Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο ένθετο ομάδα, το Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο και το ρεκόρ του Ολυμπιακού. Πλευρή του και Σάντα μιλούν στα νέα για το όνειρο ζωής. 7 γκολ η Αγγλία στην Κροατία, το μήνυμα των λιονταριών και το δράμα του Μόντριτς. Νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο μπάσκετ, ξέσπασμα Σπανούλη μετά την ήττα του Άρη. Ενώ στο Nations League Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Στην κορυφή με Ολλανδία κοιτά την οκτάδα.

Λοιπόν, βραχιολάκια με προϋποθέσεις. Τι εννοώ με αυτό? Θα μου πεις τώρα, μιλάς με γρίφους γέροντα, αλλά μάλλον όχι. Θα σας το εξηγήσω. Το άρθρο 24 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει, σύμφωνα με το οποίο θα παρέχεται δυνατότητα στους κρατομήνους που έχουν καταδικαστεί για πλημελήματα να αιτηθούν την έκτηση του υπολείπου της ποινής τους κατοίκων με ηλεκτρονική επιτήρηση. Το βραχιολάκι λοιπόν θα χορηγείται με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ενώ ο νόμος προβλέπει ξεκάθαρες εξαιρέσεις. Ανάμεσά τους οι καταδικασμένοι για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας αλλά και για υποθέσεις διαδικτυακών και τηλεφωνικών απατών οι οποίοι εξαιρούνται της δυνατότητας για κατοίκον έκτηση ποινής. Αυτή τη στιγμή στα σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας βρίσκονται 3.200 καταδικασμένοι και 500 υπόδικοι για αδικήματα πλημελιματικού χαρακτήρα. Από αυτούς οι 520 έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας και για διαδικτυακές και ηλεκτρονικές απάτες, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα βραχιολάκι. Ωστόσο, 370 έγκλειστοι έχουν τη δυνατότητα, κάτι που σημαίνει ότι θα αποσυμφορήσει σημαντικά τις ασφυκτικά γεμάτες φυλακές της χώρας. Αρκεί να σας πω ότι έχουμε τουλάχιστον 12.500 έγκλειστους και οι φυλακές μας δεν ξεπερνούν τις 9.000 χωρητικότητα. Το καθεστώς της ηλεκτρονικής επιτήρησης που ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλωτικά σε αδιούχους κρατούμενους στοχεύει στην αποσυμφόρηση, όπως είπαμε, των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας και το συγκεκριμένο βραχιολάκι ζυγίζει 150 γραμμάρια, προσέξτε, και εκπέμπει σήμα κάθε 20 δευτερόλεπτα, δίνοντας την δυνατότητα γεωγραφικού εντοπισμού. Σε περίπτωση απώλειας σήματος ή ευνηδιαστικής αφαίρεσης του, αμέσως ηχεί συναγερμός στο κέντρο ελέγχου.

Επίσης, εκτός από το βροχελάκι, έχουμε και την ένταξη των εξωτερικών φρουρών στα σώματα ασφαλείας, τους εξωτερικούς φρουρούς των φυλακών μιλάμε, έτσι. Θα γίνεται διενέργεια δημοσιονομικών ελέγχων στις φυλακές, νέα ιατρικά πρωτοκόλλα στα καταστήματα κράτησης, επέκταση των drones σε όλες τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί φρουροί με νέα διευρυμένα καθήκοντα. Πρόκειται για μερικές από τις προβλέψεις του προτινόμενου ουσιαστικά νομοσχεδίου, το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και μεταξύ άλλων έρχεται να επιλύσει ένα πάγιο αίτημα 15 ετών. 15 χρόνια ετούνται τα στελέχη της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρουράς των Φυλακών. Οι προτινόμενες διατάξεις αποσκοπούν στην αναβάθμιση, ενίσχυση και κυρίως την ενίσχυση της Υπηρεσίας των Εξωτερικής Φρούρησης, και αντιλαμβάνεσαι ότι στοχεύουν στη βελτίωση συνδικών διαβίωσης των κρατουμένων, ενώ παράλληλα επιχειρούν να ενισχύσουν το δημοσιονομικό έλεγχο των φυλακών. Είναι κάποια σημαντικά πράγματα, αλλά όταν έχεις αργήσει 15 χρόνια

Είστε στο Mega News 104,6, είναι το ραδιόφωνο με 24 ώρες ενημέρωση για να μαθαίνετε ό,τι συμβαίνει γύρω σας στην Ελλάδα, αλλά ακόμα και στον κόσμο. Στην κονσόλα του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Έρη Φαλδαμή και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καρασταφανής. Να σας πω ότι ένα καλύτερο πρόσωπο αναμένεται να δείξει ο καιρός από σήμερα, αφήνοντας πίσω το κύμα κακοκαιρίας που άφησε τα σημάδια του στην Κρήτη και επηρέασε βέβαια και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με νεότερη πρόγνωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα θα αρχίσουν να περιορίζονται σημαντικά τα φαινόμενα, οι ισχυροί βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν, κάτι που θα φέρει και την άνοδο της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη. Βέβαια, η συγκεκριμένη βελτίωση δεν θα κρατήσει πολύ, καθώς από την Πέμπτη ένα νέο σύστημα από τη Δυτική Ευρώπη αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επηρεάσουν κυρίως το δυτικό τμήμα της χώρας. Το θέμα είναι ότι η Κρήτη δεν θα έχει άλλες βροχές και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δοκιμάστηκαν πάρα πολύ οι πολίτες εκεί. Καταστράφηκαν περιουσίες, αυτοκίνητα βρέθηκαν στη θάλασσα και ας ελπίσουμε ότι αύριο που θα πάνε από την πολιτεία και θα γίνουν κάποιες καταμετρήσεις, ελπίζω οι αποζημιώσεις να δοθούν πάρα πολύ γρήγορα. Να πω μόνο για τις θερμοκρασίες. 21 βαθμοί θα είναι περίπου στην Κρήτη, έως 21. Έως 24 θα είναι στις περισσότερες περιοχές και έως 27 βαθμούς στα δυτικά.

Πόσο μ' αρέσει κάτι που βλέπω σε μέσο μαζικής, μέσο δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ο χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έκανε ένα άλμα 6-29 σε κήπο. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο γκαλά αλμάτων σε ένα κήπο με έναν αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Στείνεται εδώ και χρόνια σε ένα σπίτι της περιοχής και ο Ολυμπιονίκης, ο Μίλτος Τεντόγλου, απίστευτος τύπος, πήγε στην Παλίνη, εκεί που γινότανε το συγκεκριμένο γκαλά και έκανε κάποια άλματα, γκαλά αλμάτων στον κήπο, έτσι λέγεται. Και είναι ένας διάδρομος και έχει και ένα σκάμα και είναι ένα κανονικό, βέβαια είναι σε κήπο, βέβαια παίρνεις κάποια φόρα. Είναι από το 2012, υπήρχε ένας παλιός άλτης και πήγε ο Μίλτος Τεντόγλου, βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους, έδωσε το παρόν και έκανε 6-29 και μ' αρέσει που γράφει ένας, γι' αυτό το λέω κιόλας, γράφει ένας ένα από κάτω σε ένα σχόλιο, γκρεμίστε τη μάντρα γιατί θα βγει απ' έξω, θα χτυπήσει, δηλαδή θα περάσει ακόμα και τη μάντρα, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Αυτές είναι ειδήσεις που μ' αρέσει να τις λέω, μ' αρέσει πάρα πολύ να τις λέω, γιατί δείχνει ότι οι αθλητές μας δεν είναι κλεισμένοι σε ένα καβούκι, αλλά βγαίνουν έξω γιατί είναι πρότυπα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένα από τα πρότυπα των παιδιών και χαίρομαι πάρα πολύ.

Για όσους τρομάξατε λιγάκι, γιατί είχε μια μικρή σεισμική δόνηση, ασθενής βέβαια, ήταν της τάξης των 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση πάντα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, είναι του αστεροσκοπίου, έγινε πριν από λίγη ώρα στα νομό της Βιωτίας, αλλά έγινε αισθητός και στην Αττική. Το ακριβές επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα ανατολικά από τη Θήβα και αυτό που είπανε χαρακτηριστικά είναι ότι είχε μια μικρή διάρκεια, αλλά δεν ήταν κάτι το σημαντικό και επαναλαμβάνω, επειδή έγινε και στην Αττική αισθητός, δεν ήταν κάτι τόσο σημαντικός. Εντάξει, ήταν το βάθος όχι τόσο μεγάλο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήταν κάτι σημαντικό για όσους που μένετε στα βόρεια προάστια της Αττικής, που ενδεχομένως να καταλάβατε. Το εστιακό βάθος, το βάθος εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα, έτσι. Δεν είναι πολύ μεγάλο το βάθος, αλλά λέω και πάλι ότι, εντάξει, πρέπει να τα αναφέρουμε ότι δεν είναι κάτι, μήπως και τρομάξατε. Δεν είναι ανάγκη να τρομάξουμε.

Mega News 104,6, 24 ώρες το 24ωρο, ζωντανή ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην χώρα και εκτός χώρας. Στην κονσόλα του ήχου και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Έρη Φαλδαμή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046, ενώ αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το Viber και το WhatsApp,

παπάκι meganews1046.gr. Μια τραγωδία που μας συγκλώνησε έγινε το Σάββατο, όταν μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με τοπικά στην Καβάλα με ένα πατίνι. Εκεί είχαμε έναν 34χρονο και που έφυγε αμέσως, έχασε τη ζωή του αμέσως, και έναν 36χρονο που έφυγε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Η τραγωδία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν αν αναλογιστεί κανείς πως αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν φίλοι από παιδιά. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η τροχέα σε ολόκληρη τη χώρα πραγματοποιεί ελέγχους για πατίνια, για μοτοσικλέτες γενικότερα. Αλλά επειδή μιλάμε για πατίνια, να σας πω ότι καθημερινά γίνονται έλεγχοι πάνω από 200 πατίνια σταματάνε στον δρόμο οι άνδρες της τροχέας και πολλούς τους γράφουν για κράνος, για φώτα, για σφήνες, για ταχύτητα, γιατί κάποια είναι και πειραγμένα. Και κάποιοι, επειδή έχει αλλάξει ο νόμος από 17 και κάτω, εννοώντας την ηλικία, βεβαιώνονται πρόστιμα. Ρε παιδιά, προσέχτε λίγο, προσέχτε λιγάκι, προσέχτε λιγάκι. Αμαρτία από το Θεό είναι να χάνονται έτσι ανθρώπινες ζωές. Αμαρτία.

0: Αν δεν κάνω λάθος, Δεσποινή Σέρι, αυτό είναι το Time After Time από Beloved. Ε, το λέω σωστά, ε, μάλιστα. Ωραία μουσική, πολύ ωραία μουσική σήμερα. Λοιπόν, πάμε στην τρέλα που υπάρχει. Την τρέλα που υπάρχει. Οδηγός ταξί στη Νέα Ιωνία δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος τη δάγκωσε, ρε παιδιά, 54χρονη γυναίκα, οδηγός ταξί, τη δάγκωσε και της έκοψε τα αυτή. Είχανε λογομαχία για τη λειτουργία του μηχανήματος POS στο ταξί. Δεν είχε, το είχε περάσει στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε σήμα. Δεν είχε σήμα και τα πήρε ο τύπος, τρελάθηκε. Το περιστατικό σημειώθηκε στη 1:10 τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Δερμιδισσαίου, στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την καταγγελία της 54χρονης οδηγού, ο 35χρονος είχε επιβιβαστεί από την Κυψέλη και κατά διάρκεια της διαδρομής του είπε, της είπε μάλλον να πληρώσει γιατί, με κάρτα, γιατί δεν είχε μετρητά επάνω του. Και η κυρία του είπε ότι δεν έχω πολύ καλό σήμα και της λέει πάμε σε ένα ATM. Και όπως πηγαίνανε στο ATM, σύμφωνα με τον 35χρονο, πατάει απόταμα φρένο και του λέει τώρα έχω σήμα. Μπορείς να πληρώσεις που θέλεις με την κάρτα σου. Ο άνθρωπος, όπως είπε στους αστυνομικούς, έσπασε τα γυαλιά του. Χτύπησε το κεφάλι του και έσπασε τα γυαλιά του. Και από εκείνη την ώρα ακολούθησε ένα απίστευτο σκηνικό. Την έπιασε κεφαλοκλείδωμα και της έκοψε το αυτί. Τη δάγκωσε και της έκοψε το αυτί. Παιδιά, θα ακούσετε το βίντεο που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και μελήθηκε η Μάνια Λιβιζάτου. Και θα ακούσετε πολίτες να φωνάζουν από τα μπαλκόνια να σταματήσει αυτό που κάνει. Την κυνηγούσε γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο. Απίστευτες σκηνές.
1: Σαν να παίζα σε ταινία κανιβάλων. Είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω. Έχω καταλάβει ότι θα πεθάνω. Θα με σκοτώσει αυτός.
2: Όχι, δεν είναι ταινία τρόμου. Είναι όσα φρικτά βίωσε μία οδηγός ταξί το βράδυ του Σαββάτου από έναν πελάτη εκτός ελέγχου. Η διαδρομή από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία κατέληξε

0: Σε μια περίγραπτη επίθεση, όλα ξεκίνησαν όταν το POS που είχε 5 τετράχρονη δεν έπιανε σήμα.
1: Έπιανε ένα τέτρατο, παιδευόμασταν. Κάποια στιγμή μου λέει τελείωνε η υπομονή μου.
0: Αφού το σήμα βρέθηκε και ο 35χρονος πλήρωσε τη διαδρομή, η 5 τετράχρονη τον προέτρεψε να έχει πάνω του μετρητά, αν υπάρξει ξανά πρόβλημα σε άλλη διαδρομή. Και τότε, εκείνος της επιτίθεται με πρωτοφανή αγριότητα, της δαγκώνει το πρόσωπο και της κόβει το αυτί.
1: Δεν απαντάει και μου χτυπάει το τζάμι στο σημείο που έχουμε το μπλε χαρτάκι που λέει είμαστε αναγκασμένοι για πώς. Του λέω μα έχω πώς, απλά την πιάνει εδώ πέρα. Και μου λέει δεν είμαι υποχρεωμένος να έχω μετρητά. Και αρχίζει ξαναχτυπάει το τζάμι πιο δυνατά. Εγώ λέω θα μου σπάσει το τζάμι και σταματάω. Και την ώρα που σταματάω τσαντίζεται περισσότερο και μου λέει σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω. Και με πιάνει από το λαιμό. Με κολλάει επάνω στο κάθισμα, κάνω το χέρι μου να τον διώξω, μου πιάνει το χέρι, μου το αφοπλίζει και δαγκώνει το αυτί μου συνεχόμενα.
0: Η γυναίκα βγαίνει από το ταξί εμόφυρτη και φωνάζει για βοήθεια.
1: Έχω καταλάβει ότι θα πεθάνω, θα με σκοτώσει αυτός, τον ενοχλώ στο πρόσωπο, οπότε αυτός χαλαρώνει την καροτίδα μου και πίεση στην πίεση, δάγκωμα αυτός, πίεση εγώ, ακούω ένα κράτς και μου κόβει το αυτί.
0: Κάτοικοι βγήκαν στα μπαλκόνια, τίποτα δεν τον σταματούσε. Χρειάστηκαν μάλιστα 5 άτομα για να τον ακινητοποιήσουν.
2: Αυτό εδώ πέρα έσταζε από αίματα. Γι' αυτό εκεί συμπέραν ότι την έχει δαγκώσει με το στόμα. Η αστυνομία που τον ακινητοποίησε, τον τους έβριζε.
0: Η 54χρονη μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο.
1: Έχει μείνει μισό. Μου κάνανε ράματα και είμαι με μισό αυτή.
0: Ο 35χρονος συνελήφθη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα υπήρξε μια αποκάλυψη με τον Βασίλη Λαυρόπουλο, τον δημοσιογράφο, τον αστυνομικό συντάκτη του Βήματος και των Νέων. Τα πρώτα αποτελέσματα στις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι είχε χορηγηθεί στο Γιώργο Μαζονάκη η ουσία προποφόλη, στην οποία, η οποία χρησιμοποιείται στη μέθη. Βέβαια, τα πλήρη αποτελέσματα από το αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Όμως, αυτό που φαίνεται είναι ότι το εργαστήριο έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να πραγματοποιήσει και ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί, και πλέον οι τοξικολογικές σιγά σιγά βγαίνουν και πλέον κοιτάνε πλέον και τις ιστολογικές εξετάσεις, καθώς ήταν να γίνουν, αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος έκανε τις ιστολογικές ή θα έκανε τις ιστολογικές δεν είχε σύμβαση. Είχε λήξει σύμβασή του στις 30 Ιουνίου και άφηνε όλα τα εγκλήματα, έχουν εφεθεί όλα τα εγκλήματα ή όλες οι, να το πω, οι ιστολογικές έχουν μείνει πίσω. Και να σας πω ότι μέσα στην εβδομάδα ένας καθηγητής του ΕΚΠΑ θα αναλάβει να κάνει τις ιστολογικές εξετάσεις, γιατί πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Δεν έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις. Πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι, οι συγγενείς, από τι έχασε τη ζωή του ο άνθρωπός τους. Οπωσδήποτε πρέπει να το μάθουν.

0: Τη διαδρομή από την πρώτη επικοινωνία για μια συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη ως τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό την ημέρα του θανάτου περιγράφει στην κατάθεσή του ο Νάσος Κομιανός, ο υπνοθεραπευτής που έφερε ξανά σε επαφή τον τραγουδιστή με την προφυλακισμένη γιατρό, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα κλειδιά για όσα προηγήθηκαν την μοιραία εκείνη την ημέρα. Ο εμφανιζόμενος στον ενώπιον του 32ου ανακριτή, ο κ. Κομιανός, ανέφερε ότι είναι υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, διαθέτει πτυχίο κοινωνιολογίας και έχει σπουδάσει ψυχολογία. Είναι εναλλακτικός θεραπευτής, διευκρινίζοντας ότι ενημερώνει τους πελάτες του πως δεν έχει την ιδιότητα του γιατρού. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Το ρεπορτάζ Ζιβάσο Παλαιού.
1: 13 χρόνια συνεργασίας, αλλά μπροστά στο δικαστικό λειτουργό, ο υπνοθεραπευτής δεν περιέγραψε με τα πιο κολακευτικά λόγια την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό όταν κλήθηκε να καταθέσει όσα γνωρίζει για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη. Τη χαρακτήρισε ψύχρεμη, υποστήριξε ότι δεν του έδωσε να καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης.
2: Η γιατρός είναι γενικά ψύχρωμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχρεμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το χώρο, τα μηχανήματα τον είχα δει στο ιατρείο. Δεν μου είχε πει ποτέ όμως λεπτομέρειες για τη θεραπεία. Μόνο ότι πρόκειται για μια θεραπεία που καθαρίζει το αίμα. Δεν έχω ξαναπροτείνει σε κάποιον άλλον να πάει στο συγκεκριμένο ιατρείο.
1: Ενώ την άδειασε για τη συμπεριφορά της ως γιατρό τη στιγμή που έφτασε το εκάβηστο σημείο.
2: Στις 5 παρα 10 έστειλε ένα μήνυμα. Εντάξει ο Γιώργος. Και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η γιατρός ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζονάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεσή του. Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Της είπα ότι πρέπει να πάνε αμέσως στο νοσοκομείο και να βοηθήσουν.
3: Και όταν έχεις έναν ασθενή στα χέρια σου που είναι σε ανακοπή, κάνεις τα πάντα. Εάν δεν μπορείς, τον καλείς στο ασθενοφόρο, μπαίνεις μαζί του και το μεταφέρεις στο νοσοκομείο.
1: Μάλιστα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή Εξελίξεις τώρα, στο έγγραφο που συμπλήρωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, αναγράφεται καθαρά ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ο μάρτυρας, καταθέτοντας τον ανακριτή σκιαγραφή με λεπτομέρειες το πώς ο Γιώργος Μαζονάκης απευθύνθηκε στην προφυλακισμένη γιατρό κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στις 7 Σεπτεμβρίου, εξηγεί την ψυχική του κατάσταση και τους ενδιασμούς του για την πλασμαφαίρεση.
2: Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιού σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει την Τρίτη στη γιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουν και εγώ πώς θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινώνησε ποτέ ξανά.
1: Ο υπνοθεραπευτής επιβεβαίωσε στον ανακριτή ότι έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από την κατηγορούμενη.
2: Έλαβα και ένα μήνυμα MMS με μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζονάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή, χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συνενεί από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο.
4: Είχε ένα ραντεβού για λήψη ιστορικού την Τετάρτη το απόγευμα. Τετάρτη το απόγευμα, 9 Σεπτεμβρίου, την αποφράδα εκείνη η μέρα. Και απλά ενημερώθηκε εάν τελείωνε ο Μαζονάκης από εκεί και θα πήγαινε μετά σε εκείνον για λήψη.
1: Μάλιστα, ο μάρτυρας αποκάλυψε ότι 56χρονη είχε κάνει μαζί του συνεδρία υπνοθεραπείας.
2: Με τη γιατρό γνωριστήκαμε όταν ακόμη ήμουν στην Κέρκυρα, μέσω μια συναδέλφου της, γιατί ενδιαφερόταν να κάνει μια συνεδρία υπνοθεραπείας. Οπότε συναντηθήκαμε στο ιατρείο της. Εντυπωσιάστηκε από τη συνεδρία. Επαναλάβαμε τη συνεδρία ακόμα μία φορά και την ημέρα που επέστρεφα από την Κέρκυρα, 25 Μαρτίου του 2013, μου είπε πως φτιάχνει ένα νέο ιατρείο και πως θέλει στο πλαίσιο της ολιστικής ιατρικής να είμαι ο πρώτος της εξωτερικός συνεργάτης. Εγώ άρπαξα αμέσως την ευκαιρία.
1: Πάντως οι 56χρονοι, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, σε ασθενείς της που τους παρέπευε σε υπνοθεραπεία και έκανε διαγνώσεις με τεσάρκωση, έλεγε ότι η ίδια δεν είχε κάνει τέτοιες συνεδρίες.
5: Μου λέει να σου πω, το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά. Θέλω και εγώ, μου λέει, να κάνω, αλλά φοβάμαι, δεν το έχω προσπαθήσει.
1: Σε κάθε περίπτωση, ο 62χρονος υπνοθεραπευτής θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι εκείνος δεν θα λάμβανε προμήθεια από την πλάσμα φέρεση.

0: Στις απολογίες και τις δηλώσεις τους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί διαφημίζουν έντονα την επαγγελματική τους επάρκεια και αρνούνται κατηγορηματικά τις ευθύνες τους, επιδεικνύοντας μια στάση που έχει σχολιαστεί έντονα από την κοινή γνώμη αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η 56χρονη γιατρός διαφήμιζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στους κύκλους ότι κατήχε κορυφαίες γνώσεις πάνω σε πρωτοποριακές θεραπείες. Στην απολογία της υποστήριξε ότι τήρησε όλα τα ιατρικά πρωτόκολλα και ότι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που έκανε στον τραγουδιστή ήταν δώρο, επιμένοντας την απόλυτη αθωότητά της. Μάλιστα, προκάλεσε και αλγενή εντύπωση το γεγονός ότι σύμφωνα με τις καταθέσεις, τις κρίσιμες στιγμές που ο τραγουδιστής κατέρεε, η ίδια φερόταν να είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα. Την ίδια ώρα, 58χρονος σύζυγός της και γιατρός ακολουθεί πλέον εντελώς διαφορετική γραμμή, ρίχνοντας όλες τις ευθύνες στην σύζυγό του. Υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήταν θεραπονιατρός του καλλιτέχνη και ισχυρίζεται μάλιστα ότι στο παρελθόν 15 επώνυμοι με επιβαρημένο οργανισμό μπορούν να επιβεβαιώσουν πως ο ίδιος αρνιόταν να τους αναλάβει για να δείξει ότι ενεργούσε υπεύθυνα. Να συμπληρώσω ότι είχαν μία συνάντηση, δίωρη συνάντηση οι δύο γιατροί το Σάββατο στις φυλακές και ενδεχομένως, όπως λένε οι μαρτυρίες, ήταν μια χαρά μεταξύ τους και από ό,τι φαίνεται συνεχίζουν να καταστρώνουν τη δική τους υπερασπιστική γραμμή. Την ίδια ώρα, οι δικηγόροι του 58χρονου έστειλαν μια ανακοίνωση, καθώς θεωρούν ότι είναι παράνομο το να βγαίνουν προς τα έξω σελίδες από τη δικογραφία και αυτές ψάχνουν να βρουν δηλαδή ποιος τροφοδοτεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ποιος τροφοδοτεί σελίδες από τη δικογραφία. Έλατε, για πες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έπαιξε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Επιστήμονες, γονείς και άνθρωποι της προσφοράς με αυτό το προφίλ επιχείρησαν να αυτοπαρουσιαστούν στις απολογίες τους στον ανακριτή δύο κατηγορούμενοι γιατροί, επιχειρώντας να αντικρούσουν το βαρύ κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους και το οποίο τους αποδίδει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο 58χρονος γιατρός, αρνούμενος κάθε σχέση με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θέλησε να προβάλλει την εικόνα του πατέρα τριών παιδιών, του επιτυχημένου παθολόγου αιματολόγου που έχει βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς και είναι καταξιωμένος στο χώρο του.
2: Είμαι απόφυτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Έχω ολοκληρώσει με αριστεία όλες μου τις υποχρεώσεις προς το έθνος και τη χώρα μου. Έχω πάρει, περνώντας τις εξετάσεις με την πρώτη φορά, τον τίτλο της ειδικότητας του ειδικού παθολόγου. Έχω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και διδακτορική διατριβή με άριστα στον τομέα της αιματολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Η 56χρονη από την πλευρά της ήταν πιο γλαφυρή και δραματική στην απολογία της, ενώ έκανε έκπτωση στα πτυχία που παρουσίασε στον ανακριτή σε σχέση με τις περγαμηνές που παρουσίασε στο βιογραφικό της. Όπως βλέπουμε, λείπουν τουλάχιστον 4 πτυχία. Η 56χρονη κατηγορούμενη χαρακτήρισε την ημέρα που πέρασε το κατόφλι της ιατρικής τη σημαντικότερη στη ζωή της και δήλωσε απόλυτα αφοσιωμένη στη δουλειά της, χωρίς κοσμική και τηλεοπτική παρουσία. Μάλιστα, όπως είπε στο δικαστικό λειτουργό, κάποιες φορές ξεχνάει ακόμα και να φάει από την πολλή δουλειά, ενώ δεν προλαβαίνει να σηκώσει τα τηλέφωνα ούτε στους πολύ δικούς της ανθρώπους.
3: Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να με συμβουλευτούν όταν κάποιος άλλος γιατρός θα τους προτείνει λόγου χάρη ένα χειρουργείο, γιατί ξέρουν πως ό,τι πω δεν έχει κανένα στοιχείο ιδιοτέλειας. Η φήμη μου έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από στόμα σε στόμα από τους ασθενείς μου. Στο παρελθόν, με κάλεσε ασθενής μου από τη Θεσσαλονίκη 9 η ώρα το βράδυ και μου είπε πως σκέφτεται να πέσει από τον μπαλκόνι. Αλλά μέσα στην απελπισία του με θυμήθηκε και μου είπε να τον περιμένω μέχρι να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στο ιατρείο.
4: Εγώ είμαι πνευμονολόγος. Έτσι, έχω επίσημο ιατρείο, νόμιμο ιατρείο πνευμονολογίας. Εάν θέλω να πουλήσω φύκια για μεταξωτές κορδέλες, μπορώ να πω ότι αφού είμαι πνευμονολόγος, Έχω ιδιαίτερη σχέση με τα πνεύματα και εκτός από φάρμακα επικαλούμε και τα πνεύματα και σας κάνω καλά.
1: Από την άλλη, το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι συντριπτικό και τους αποδίδει διωτελές κίνητρο ότι προκειμένου να μην πληγούν επαγγελματικά, άφησαν αβοήθητο τον αγαπημένο τραγουδιστή. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων στον ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

Σκεφτόμουν τώρα να κόψω το Ματίλντα από τον Μπάρον Στέλλαρ. Να το κόψουμε. Ναι, να πούμε μόνο ότι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη την προηγούμενη εβδομάδα και πήρανε κάποια αντικείμενα. Πήρανε δύο κινητά τηλέφωνα, ένα τάμπλετ και έναν υπολογιστή. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που έχει μείνει τώρα είναι το χρηματοκιβώτιο. Το χρηματοκιβώτιο με εντολή εισαγγελέα ουσιαστικά που ήταν εκεί, το πήραν, αλλά προσπάθησαν να το ανοίξουν με τη βοήθεια ιδιώτη κλειδαρά, ωστόσο το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο διαθέτει σύστημα βιομετρικής αναγνώρισης και σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις αυτές που είχε ενεργοποιήσει ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε να ανοίγει είτε με δακτυλικό αποτύπωμα, είτε με αναγνώριση της ήριδας, είτε ακόμη με κάποιο αντίστοιχο χαρακτηριστικό. Το ίδιο ακριβώς είναι και με το κινητό τηλέφωνο που βρήκαν επάνω του όταν και έχει δοθεί η άρση του απορρίτου, και είναι αυτά με τα βιομετρικά δεδομένα και δεν μπορούν να το ανοίξουν προς το παρόν οι άνδρες της αστυνομίας στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Θα δούμε. Θα δούμε. Το θέμα είναι ότι τα άλλα δύο κινητά τηλέφωνα που έχουν μιλήσει έχουν πει ότι κάποια στοιχεία ψάχνανε να βρούνε, κάποια αντίδοτα, είναι αυτά που έχουν γίνει γνωστά με την προποφόλη και με το αντίδοτο, αν υπάρχει. Θα δούμε. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση και οι τοξικολογικές θα δείξουν πολύ περισσότερο, αλλά οι ιστολογικές ακόμα περισσότερο.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καλαστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Είστε στο Mega 104,6. Στην κονσόλα του ήχου αλλά και την επιμέλεια της μουσικής είναι η Ερυφάν Δαμή. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να πούμε τις αθλητικές εφημερίδες, γιατί όλες μιλούν για την μεγάλη επιτυχία της εθνικής ομάδας. Τη χαρακτηρίζουν αλίγιστη. Φως στο σπορ. Αλίγιστη εθνική 0-0 με την Γερμανία, με την εθνική Γερμανίας στην Τούμπα. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε απαντήσει στην πίεση της ομάδας του Κλοπ και θα παίξει με την Ολλανδία για την πρωτιά του ομίλου στο Nations League. Οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προημιτελικά ή μάλλον στα προκριματικά του Euro 2028. Η Mannschaft μας έπαιξε στο μισό γήπεδο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, είχε κάμποσες τελικές, δίχως ποιότητα οι περισσότερες, αλλά όσες φορές χρειάστηκε καθάρισαν οι Τσολάκης, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν στο 2 όταν την έχασε ο Μασούρας. Συγκλονιστικό μάτς από όλους τους διεθνείς. Στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων ο Τσιμίκας και ο Ιωάννιδης. Ολυμπιακός μετά το 10, οι Ερυθρόλευκοι σοβαρεύτηκαν στη δεύτερη περίοδο και κέρδισαν εύκολα τον Ηρακλή 78-68 στο κατάμεστο Ιβανόφιο, μπαίνοντας με το δεξί στο πρωτάθλημα. Ξύπνησε ο Μακίντιαρ με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Πρώτος σκόρερ ο Βεζένκοφ, 14 πόντους. Επέστρεψε ο Μιλουτίνοφ με 10 πόντους, εκτός ο Μοντέρο λόγω ίωσης. Εύκολα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 103-74 του Βίκου Ιωαννίνων, εκμεταλλευόμενο στη διαφορά δυναμικότητας με τους νεοφώτιστους. Έκρηξη των Outsider. Πρώτα γκολ και πρώτη νίκη στη σεζόν για τον Πύργο 2-0 στην Πάτρα, τον υποτονικό Πανιόνιο. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και ο Αστέρας Β' στη Νέα Σμύρνη της απογοητευτικής αναγέννησης Καρδίτσας. Η Εθνική ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις της και το φως αναλύει τα οικονομικά δεδομένα που παίζουν στην αγορά για τους διεθνείς με ερυθρόλευκη απόχρωση. Από τον Τζολάκη και τον Κοστούλεο στο Ρέτσο και τον Ανδρούτσο, αποφασίζει για ειδική αποστολή στη Γαλλία ο Αλγουαθίλ, στο πόδι η Λουκέρνη για τον Φρόιλερ και νέα υψηλή βαθμολογία στην Εθνική Ελβετίας. Τέλειωσε ο Καρντόσο σύμφωνα με τους Πορτογάλους. Η ευεργετική διακοπή για Ρόκα και Σιπιόνι που έρχεται ως back-up του Φρόιλερ. Κόκκινος πρωταθλητής. Μπήκαμε εκεί που χτίζεται το αύριο του θρύλου. Έτσι βγαίνουν τα χρυσά ταλέντα. Τι βλέπουν οι ειδικοί που δεν βλέπουμε εμείς? Πώς καταλαβαίνεις ότι ένα 15χρονο παιδί μπορεί να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού? Πόσο μετράει το ταλέντο και πόσο το μυαλό? Γιατί τα 17 είναι η πιο κρίσιμη ηλικία? Πώς προστατεύεις ένα παιδί για να μην του φουσκώσουν τα μυαλά? Γιατί στο Ρέντι κοιτάζουν και τους βαθμούς στο σχολείο? Πώς ξεχώρισε ο Τσολάκης? Τι άλλαξε ο Μαρινάκης και απογείωσε την Ακαδημία? Οδός Ακαδημίας, τα μυστικά του Ρέντι. Πρώτα χαρακτήρας και μυαλό, μετά το ταλέντο. Ο κύριος Μαρινάκης απογείωσε την Ακαδημία. Μην το διαβάσεις σαν συνέντευξη, διάβασέ το σαν μάθημα ποδοσφαίρου. Αλίγιστη εθνική ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Γερμανία στην Τούμπα. Ελλάς από ατσάλι. Ο Μάνος Σολιάκας έδωσε σκληρές μάχες. Μουσική.
Κρατούσε το ρόπαλο Μακιντάιερ. 68-78 Ηρακλής Ολυμπιακός. Ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ είχε γεμάτη παρουσία με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assist. Τι κράτησε ο Μπαρτζόκας στα συν που έγραψε στο μπλοκάκι του μετά το Ιβανόφιο.

Παλικάρια, γράφει η ώρα της Δευτέρας. Μάγκες τα παιδιά της Εθνικής έμειναν αίτητοι σε 4 μάτς, κράτησαν ξανά το 0 με τους Γερμανούς και κρατάνε στο χέρι τους την πρόκριση. Εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο με σπουδαία ανασταλτική λειτουργία. Η βαθμολογία. Ολλανδία 8, Ελλάδα 8, Γερμανία 5, Σερβία 0. Με ορίζοντα τα μάτς με Όφη και Σαχτάρ θα κριθεί η κατάσταση του Ρότα, του Βάργα και του Στρακώσα. Κρίσιμη εβδομάδα για τρεις, γράφει η εφημερίδα. Sport Day της Δευτέρας. Εθνική αντίσταση. Rotation από Γιωβάνοβιτς που ξεκίνησε τον Κιζηρίδη και έβαλε τον Καρέτσα μετά την ανάπαυλα. Στον πάγκο ο Ρέτσος μπήκε στο 79, ενώ ο Τετέι έμεινε εκτός αποστολής. Καλύτερη στιγμή για τη γαλανόλευκη η κεφαλιά του Μασούρα, απέκρισε ο Ούμπρικ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Στο άλλο παιχνίδι η Ολλανδία ανοίξε 2-1 τη Σερβία που ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με τη γαλανόλευκη από 8 βαθμούς στους 5 η ομάδα του Κλοπ. Νέα ψυχολογικά προβλήματα στους Γερμανούς από την ατσάλινη Ελλαδάρα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα άντεξε στην έντονη πίεση που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, ανέβηκε αισθητά στο δεύτερο και τελικά έφυγε με τον πολύτιμο βαθμό από την Τούμπα. Νέο νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Με το δεξί, με κορυφαίο το Μαγκντάιερ, οι Ερυθρόλευκοι πέρασαν από το Ιβανόφι 68-78. Χαμός με τα ευριστικά συνθήματα των οπαδών του Ηρακλή για τον Μπαρτζόκα. Άνετη επικράτηση των Πρασίνων επί του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Ολυμπιακός, I love you babies. Ο Αλγουαθίλ αξιοποιούσε τους νέους παίκτες στη Σοσιεδάδ και το δείχνει και στο Ρέντι. Ο Ζούγλης, ο Πλής και οι υπόλοιποι πιτσιρικάδες που έχουν δουλέψει αυτές τις ημέρες με το Βάσκο τεχνικό. Παναθηναϊκός, πρώτο τεστ για τα μπόρδα. Ο Αργεντίνος θα δοκιμάσει σήμερα να ακολουθήσει μέρα προπόνησης. Τα τελειώματα δίνει έμφαση ο Νίστρουπ. ΑΕΚ. Τραυματίστηκε ο Ουκρανός διεθνής και δεν προπονήθηκε χθες με την Εθνική. Σήμερα στις 12 η κηδεία του Νίκου Σεβαστόπουλου στο τρίτο νεκροταφείο. Ενώ ΠΑΟΚ. Επιστροφή στα Βάσανα. Άρης. Τετατέτ Γρηγορίου με Κλοπ.

Live Sport. Αλίγη στη Ελλαδάρα έμεινε όρθια κόντρα στη Γερμανία. 0-0 έφτασε στους 8 βαθμούς και φουλάρει για τα προημιτελικά του Nations League. Αρνούνται να χάσουν οι μάγκες του Ιβάν. Ευρώπη, υποκλήσου. Οριστικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Υπέφερε στο πρώτο 45 λεπτό η Γαλανόλευκη, αλλά έκανε εκπληκτικό δεύτερο μέρος και κοίταξε στα μάτια τους Γερμανούς του Κλοπ. Νέο μάτ από τον Γιοβάνοβιτς με την είσοδο Ανδρούτσου και Καρέτσα και την μετατροπή του συστήματος σε 4-3-3 άλλαξε όλη την εικόνα της εθνικής. Απροσπέλαστος ο Μαυροπάνος, εγγύηση ο Τσολάκης.

Εφημερίδα Τα Νέα. Είμαστε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες. Ακίνητα πώς αλλάζουν χρήση. Τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο. Ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα. Πότε χρειάζεται νέα άδεια δόμησης. Τι ισχύει για τις πολυκατοικίες. Τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα. Πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης. Πώς ρυθμίζονται οι εντός και εκτός σχεδίου περιοχές. Πού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ενώ 20 ερωτήσεις απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για τις πολεοδομικές παγίδες.

Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε Κρήτη. Σε κρίση, συγγνώμη. Ισπανία, πώς τα ενίκια την οδηγούν στις κάλπες. Γαλλία, γιατί οι δρόμοι γέμισαν μαθητές και φοιτητές. Έρχεται αύριο, τι μεταφέρει στις βαλίτσες του ο Ρούμπιο. Η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στο ένθετο ομάδα, Νάσιος Λίνκ, Ελλάδα-Γερμανία 0-0, στην κορυφή με Ολλανδία, κοιτά την οκτάδα. Το Ευρωπαϊκό Super Cup στο πόλο και το ρεκόρ του Ολυμπιακού. Πλευρίτου και Σάντα μιλούν στα νέα για το όνειρο ζωής. 7 γκολ η Αγγλία στην Κροατία, το μήνυμα των λιονταριών και το δράμα του Μόντριτς. Νίκες για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ξέσπασμα Σπανούλη μετά την ήττα του Άρη.

Ελεύθερος τύπος για 450.000 συνταξιούχους, τα τρία πακέτα αναδρομικών έως 9.614 ευρώ. Ξεμπλοκάρουν οι επιστροφές 23 μήνου για την ΕΑΣ στις συντάξεις δημοσίου. Σε συντάξεις δημοσίου. Στο ταμείο 350.000 συνταξιούχοι για την ακύρωση περικοπών 11 μηνών στις επικουρικές. Ετοιμάζονται νέες προσφυγές για μείωση κρατήσεων ΕΑΣ με ορόσημο την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Οι πίνακες με τα ποσά που επιδικάζουν οι νέες δικαστικές αποφάσεις. Τα μυστικά της παραγραφής διεκδικήσεων, τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι. Πληρωμές δύο ταχυτήτων από τον ΕΦΚΑ. Ποιοι και πότε πρέπει να κάνουν αντιγρυπτικό εμβόλιο. Εγκύκλειος με τις επίσημες οδηγίες για το φετινό χειμώνα. Τα πρώτα φθινοπορεινά κρύα έφεραν κρούσματα γρίπης και κορονοϊού, εισαγωγές σε νοσοκομεία και τον πρώτο θάνατο, γιατί αποσύρθηκαν παγκοσμίως τα τετραδύναμα εμβόλια και καθιερώνονται αποκλειστικά τα τριδύναμα σκευάσματα. Σύσταση για εμβολιασμό σε όλους άνω των 60 ετών, παιδιά έως 5 ετών και ευπαθείς ομάδες. Ποιοι μπορούν να εμβολιαστούν σε φαρμακείο χωρίς συνταγογράφηση. Οι αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στα γλυπτά του Παρθενώνα κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Δεν θα δανειστούμε τους δικούς μας θησαυρούς. Καταστροφές σε υποδομές, σπίτια, επιχειρήσεις, αγροτικές καλλιέργειες, κτηνοτροφία από τις πρωτοφανείς βροχές. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Και αίτητη 4x4 η Ελλαδάρα. Ηρωική ισοπαλία με τη Γερμανία στην κορυφή μαζί με την Ολλανδία. Ενώ νίκες για αιώνιους ή τα σοκ για Άρη.

Η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Δημοκρατία ετών 52 με σημαία τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την ακρίβεια, τα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη ευθυνών. Γενέθλια με αγκάθια, περισσότερο διασπασμένη από ποτέ η παράταξη, γεμάτη αλαζονία και απουσία από τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν θα παρευρεθούν στην εκδήλωση Κώστας Καραμαλής, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Διήμερη επίθεση από τον Αντώνη Σαμαρά. Κρήτη. Ανυπολόγιστη καταστροφή. Ένας νεκρός και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, καλλιέργειες και υποδομές από τη σφοδρή βροχόπτωση. Και Ουκρανία. Σοκ στο Κίεβο από τα ρωσικά πλήγματα στις γέφυρες του Δνιπρού. Αλέξης Τσίπρας. Μηνύματα πολιτικής αξιοπιστίας και οικονομικής σταθερότητας. Πώς το κεντρικό σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει ιδιοκτήτη. Ταινία ντοκουμέντο παρακαταθήκη αντίσταση στο φασισμό. Πρεμιέρα για τον ντοκιμαντέρ 11 χρόνια δίκης της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Μάρκο Ρούμπιο. Στην Αθήνα αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική πλευρά, διαδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Nations Link. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η επαθιασμένη εθνική, άντεξε από τη Γερμανία 0-0 και μαζί με την Ολλανδία οδηγεί την κούρσα του ομίλου, ενώ μπάσκετ, η πρεμιέρα της κυρίας Χάιδος.

Ναι, γιατί εντάξει, δεν ήξερα ποια είναι η κυρία Χάιδο. Είναι η μασκότ του Ηρακλή. Είναι η πιστή φύλαθλος η κυρία Χάιδο, η ηλικιωμένη. Μπράβο τους, πολύ ωραίο. Έχουν κάνει μασκότ την πιο μεγάλη φύλαθλο, πιστή φύλαθλο, την κυρία Χάιδο. Μάλιστα. Συγχαρητήρια.

πορείες και τις συγκεντρώσεις. Θερμή υποδοχή επιφυλάσσεται στον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας που καταφθάνει στην Ελλάδα το βράδυ της Τρίτης, δηλαδή αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Στα προπήλαια καλούν οργανώσεις συλλογικότητες της αντικαπιταλιστικής και κοινοβουλευτικής αριστεράς με πορεία προς το Σύνταγμα και τις πρεσβείες των ΗΠΑ και Ισραήλ. Μάλιστα. Εφημερίδα απογευματινή. Ετοιμάζεται να κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Αποφασισμένος για το δίσεξαμαρτίν. Μήνυμα υπονόμευσης από τον Σαμαρά ανήμερα των γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας. Κουρτάκης δεν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των παραπολιτικών. Σάλπισμα ενότητας από τον Κυριάκο, υπερήφανοι για τις ιδέες και τις αξίες μας.

0: Από τον Καραμαλή στο Μητσοτάκη, η ιδρυτική διακήρυξη, εμβληματικοί ηγέτες και οι σημαντικότεροι στάθμοι της παράταξης. Κουμπαρά, 950 εκατομμύρια διεκδικεί η Αθήνα. Ενεργειακή ακρίβεια. Στο Eurogroup το αίτημα για νέα ρήτρα διαφυγής δαπανών στο επίκεντρο τα υπερέσοδα από ΦΠΑ, ενώ οι 6 μεταμοσχεύσεις στο Λαϊκό έγιναν 33. Πρώτη και αίτητη, και πώς να χάσει αυτή η εθνική. Η Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην κατάμεστη Τούμπα. Μπήκες δυναμικά με την κυρία Τσαουσέλου, έτσι. Καλημέρα σας, κυρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Πάμε να χτίσουμε μια καινούργια εβδομάδα με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία.
0: Μπρίο ή μπριός? Με μπριός μάλλον, όχι με μπρίο.
1: Πρέπει,
0: γιατί...
1: παιδιά, άμα δεν το πιστέψουμε εμείς, δεν θα γίνει. Μη με κοιτάτε και οι δύο εδώ πέρα σαν να λέω κάτι διαφορετικό. Πρέπει εμείς, δεν πρέπει να το πιστέψουμε αυτό για να συμβεί. Δεν πρέπει να κάνουμε manifest. Ξέρεις τι είναι το manifest, Δημήτρη?
0: Για πες τι είναι.
1: Το manifest είναι, σκέφτεσαι κάτι που θέλεις πάρα πολύ να γίνει, ναι, να συμβεί στη ζωή σου. Το σκέφτεσαι με τέτοια δύναμη που στο, ναι, τέλος συμβαίνει.
0: Αλήθεια λες?
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, γιατί όπως ακούσαμε και πώς το ήταν αυτό, εγώ είμαι πνευμονολόγος, αλλά άμα θέλω γίνομαι και... και με τα πνεύματα, κάπως έτσι.
1: Ναι,
0: όπως ήταν, ναι, οι γιατροί αυτοί,
1: ναι,
0: που έχουμε.
1: Καλά τώρα
0: και αυτό
1: εσύ
0: εννοείς δηλαδή? Αν θέλεις πάρα πολύ να
1: δεν
0: το πετύχεις.
1: Δεν εννοώ ακριβώς αυτό, αλλά μπορεί να είχε και αυτό στο μυαλό του.
0: Κομπογιανίτικο μου ακούγεται αυτό.
1: Όχι
0: το...
1: παιδί μου, δεν είναι αυτό. Δεν
0: να,
1: είναι ιατρική. Είναι στο μυαλό, είναι, πώς να σου πω, είναι πνευματικό.
0: Καλά είπα, πνευμονολόγος
1: διαδικασία.
0: Μπορεί να γίνεις και πνευματικός.
1: Πνευματική διαδικασία. Μα μη μου καταστρέφεις ρε παιδί μου το τέτοιο. Δηλαδή θέλω να είναι μια ωραία εβδομάδα. Πρέπει ζώνη και δεν έχω την απεσιοδοξία. Σας παρακαλώ, πείτε κι εσείς.
0: Κανένας δεν είναι απεσιόδοξος. Απλώς λέμε τώρα ότι όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα μας πάνε λίγα και πίσω. Δηλαδή δεν είδες τον ταξιτζή?
1: Αυτό ήθελα να σου
0: κοπέλα,
1: πω. Μα είναι ποτέ
0: την
1: δυνατόν?
0: Τη
1: δάκωσε αυτή. Επειδή δεν έπιανε το POS.
0: Αποκολλήθηκε.
1: Αποκολλήθηκε. Ναι, και προσπάθησε η κοπέλα, λέει, να το κρατήσει. Το έδωσε στους αστυνομικούς στο κομμένο κομμάτι για να το ράψουν και εν τέλει δεν μπορούσε να γίνει συγκόλληση.
0: Όχι,
1: μα καλά, είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Και μετά μου λες εσύ να μην κάνω manifest να έχουμε μια καλή εβδομάδα.
0: Τώρα το λες και το πιστεύεις εσύ?
1: Φυσικά και το πιστεύω. Δεν τα λέω για να τα πω εγώ. Έχεις καταλάβει τόσα χρόνια που με ξέρεις ότι τα λέω για να τα πω? Έτσι είμαι, σαν άνθρωπος ρε παιδί μου, με φύση αισιόδοξη, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πάμε λίγο. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Κάθε μέρα εδώ είμαστε και κάθε μέρα συζητάμε και για κάτι διαφορετικό. Πήγε η κοπέλα να κάνει η γυναίκα τη βάρδιά της και μπήκε ένας τύπος μέσα και της δάκωσε το αυτή.
0: Γιατί δηλαδή, δεν έπιανε το πώς.
1: Ναι, κάναμε λέει γύρω-γύρω και τι θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τώρα το λέμε έτσι γιατί η γυναίκα είναι καλά, αλλά κάπως λίγο να ηρεμήσουμε και λίγο ο καθένας.

0: ένας να υποστηρίζει την άποψή του με ωραίο τρόπο, να γίνεται μια κάποια συζήτηση.
1: Αυτό και σε κάθε κλάδο. Για να ζώσεις να καταλάβεις τώρα τι
0: ισχυρίστηκε. Το ξέρω το ρεπορτάζ, ξέρω τι ισχυρίστηκε.
1: Τι. Δεν είχε σήμα.
0: Ναι, ναι, δεν είχε σήμα και κανένα τέταρτο βόλτα. Α πούμε και κάπω. Με
1: λέει από το ATM λεφτά να σου δώκω.
0: Δεν είχε, ναι, δεν είχε σήμα.
1: Και πατάει φρένο, γιατί πιάνει το σήμα και πατάει φρένο. Αυτό είπε στου αστυνομικού. Και χτυπάει το κεφάλι του στη δεξιά. Πώς τη λένε. Στο δεξί κάθισμα. Και του σπάσαν
0: ναι,
1: τα γυαλιά.
0: Ναι, ναι,
1: και νευρίασε. Ναι, ναι, τρελάθηκε.
0: Πολύ σημαντικό λόγο για να νευριάσει και να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Πήγανε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της Νέας Ιωνίας, τους έβγαλε ένα χαρτί, ένα δίπλωμα που λέει ότι έχω κατάθλιψη. Ένα χαρτί γιατρού.
0: Και γιατί βγήκε έξω. Τέλος πάντων, μην το πιάσουμε, Δημήτρη μου, μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα δευτεριάτικα. Είναι δυνατόν τώρα, ξαναλέω, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τόσοι άνθρωποι επαγγελματίες οδηγοί είναι εκεί έξω και αυτή τη στιγμή έχουν τη βάρδιά τους. Πρέπει να φοβούνται. Δηλαδή, και όχι μόνο οι ταξιτζίδες. Σε πάρα πολλά επαγγέλματα έχεις δύσκολες ώρες που μετακινείσαι και δεν ξέρεις ο άλλος τι θα έχει, με τι πλευρό θα έχει ξυπνήσει, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Και μετά λέμε εμείς για όλα αυτά που συμβαίνουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που βγαίνουν και φωνάζαν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, άφησε την, η κοπέλα φώναζε βοήθεια.
1: Σκηνικά, ναι,
0: δηλαδή, πού ζούμε.
1: Απίστευτα σκηνικά.
0: Και πάλι καλά, εγώ θα πω, που βρέθηκαν και τρεις άνθρωποι και τη βοήθησαν.
1: Πέντε.
0: Ναι, λέω τρεις μεταφορικά.
1: Πέντε κατάφεραν να το
0: μεταφορικά σου λέω, στην κουβέντα.
1: Α, μεταφορικά.
0: Μεταφορικά το είπα. Γιατί έχω τύχει σε σκηνικά που δεν βοήθησε ούτε ένας. Επειδή καλά, φοβούνται.
1: Επειδή,
0: αυτό εκεί θέλω να εστιάσω.
1: Μπράβο,
0: επειδή φοβάται ο κόσμος.
1: Δύο η ώρα είχα μία δικηγόρο καλεσμένη εδώ και μιλήσαμε για την ενδοοικογενειακή βία. Πάρα πολλά πράγματα μας είπε. Αυτό το φοβούνται που είπες λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το λένε πολίτες, δεν θέλουν να πλέξουν όταν ακούνε, να τσακώνονται
0: στην διπλανή πόρτα.
1: Μπράβο, ναι. Στην πλάνη πόρτα.
0: Αντί να πάρεις και να γλιτώσεις έναν άνθρωπο,
1: ναι.
0: Φοβάσαι, άσε μην μπλέξουμε.
1: Ξέρεις τι φοβούνται.
0: Άσε μην με βρει μετά στη γειτονιά. Μα είναι δυνατόν.
1: Κύριε Τσαουσέλου, ξέρετε τι φοβούνται. Φοβούνται, μην μπλέξουν στα δικηγορικά γραφεία, να πηγαίνουν, να τους καλούν, να ξανακαλούν από τις αναβολές, να πηγαίνουν να κάνουν ένα χρόνο να πηγαίνουν.
0: Όχι, Δημήτρη μου, φοβούνται και για τη σωματική τους ακεραιότητα. Δεν φοβούνται μόνο γι' αυτό.
1: Εγώ σου λέω.
0: Φοβούνται μην τους βρει κάποιος μετά. Τώρα να τα λέμε τα πράγματα έξω από τα δόντια.
1: Εγώ το είπα.
0: Φοβούνται μην τους βρει κάποιος μετά.
1: Επιδερμικά.
0: Όχι, δεν είναι επιδερμικά. Είναι να το πιάσει το θέμα, επειδή το ξεκινήσαμε, να το πούμε σωστά. Φοβάται μην τους πιάσει κανείς αργότερα, μετά την καταγγελία, και αυτούς και την οικογένειά τους. Διότι υπάρχουν απειλές. Αυτό φοβούνται. Δεν φοβούνται να τρέχουν στα δικηγορικά γραφεία.
1: Ναι, αυτό φοβούνται. Δεν είναι το αν θα πάνε να καταθέσουν στο δικαστήριο. Και υπάρχουν και παραδείγματα. Πολλά παραδείγματα που έχουν μπλέξει άνθρωποι. Που έχουν πάει όχι μόνο να βοηθήσουν, έχουν μπει και στη μέση. Δεν έχουν πάει μόνο να κρατήσουν έναν άνθρωπο, μην κάνει κάτι.
0: Και μετά απειλούν την οικογένειά τους και βγαίνουν από τη χώρα κτλ. Ας βγει κάποιος τώρα που ακούει να πει ότι όχι, δεν το έχω ακούσει αυτό, όχι, δεν μου έχει συμβεί, όχι και. Μα συμβαίνει αυτό. Και αυτό διαιωνίζεται. Αυτό διαιωνίζεται. Ναι. Δεν σταματάει, δεν έχει βελτιωθεί.
1: Άρα με λίγα λόγια τελειώνει και η αντοχή.
0: Αχ, με σύγχυσες δευτεριάτικα. Αχ, σε παρακαλώ, μπήκα εγώ εδώ πέρα με το χαμόγελο και μου έκανες την καρδιά. Τι θες, με κοιτάς.
1: Μην πεις περιβόλη, γιατί μιλάγαμε προηγουμένως για την Κρήτη που έχει πλημμυρίσει ολόκληρη. Έτσι.
0: Εντάξει, είναι, τα λέγαμε και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή. Είναι λίγο τα πράγματα αρκετά δύσκολα.
1: Ναι, αλλά σήμερα θα πάνε από το Υπουργείο να κάνουν την καταμέτρηση. Ελπίζω να είναι σωστή η καταμέτρηση και πες μας και κάτι για την Εθνική.
0: Να πω, γιατί βλέπω εδώ τα αγόρια μου. Αυτό καταλαβαίνει ο Δημήτρης μου τι θέλω να πω. Με έχει μάθει τόσα χρόνια. Να είναι ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα αγόρια μας και της Εθνικής. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε όλο τον κόσμο που πήγε στην Τούμπα να στηρίξει και ήταν εκεί με όλο του το είναι. Και μάλιστα δεν τους ενδιέφερε το αποτέλεσμα. Δεν ήθελαν Σόνι και Ντε τη νίκη. Απλά βλέπουμε ότι. Χρόνια με τα χρόνια, όσο προχωράμε, γίνεται ας πούμε αυτό που είχαν παλαιότερα. Έπαιζε η Εθνική Ελλάδος, ας πούμε, πάμε όλοι μαζί μια γροθιά να τους υποστηρίξουμε.
1: Και
0: είναι
1: παιδάκια,
0: νέα παιδιά.
1: Και τα παιδάκια που ήταν μέσα. Παιδάκια.
0: Ξέρεις πόσοι γονείς παίρνουν τα παιδάκια τους, τα μωράκια τους μέσα στο γήπεδο. Και είναι τόσο όμορφο αυτό. Αρκεί να έχουμε σωστή συμπεριφορά.
1: Σωστοί ήμασταν.
0: Σωστοί. Να είμαστε σωστοί μέσα στο γήπεδο.
1: Ήμασταν πάρα πολύ
0: καλοί.
1: Ναι,
0: δεν μιλάω για χθες, γενικότερα.
1: Πάρα πολύ καλοί. Τι, μας χειροκροτάς. A break.
0: A break.
1: Sorry.
0: Δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί. Φιλάκια σας, πάω στη τηλεόραση. Γεια σας, καλημέρα.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.

5 και 34 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής. Είστε στο Mega News 104,6. Μαζί μου είναι η Ιέρη Φαλδαμή. Είμαστε μαζί από τις 2 η ώρα το ξημέρωμα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Ακολουθεί στις 6 ακριβώς η Μαρία Λιφαντή με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ λίγη ώρα μετά, 6 και 10, ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα. Είχαμε μείνει στην εφημερίδα Κόντρα. Η κλιμάκωση της επίθεσης σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την εξαγγελία νέου κόμματος. Τριπλό χτύπημα Σαμαρά κατά του Μητσοτάκη, με στοχευμένες επιθέσεις που έχουν κεντρικό άξονα τα εθνικά θέματα. Το σκληρό σφυροκόπημα του Αντώνη Σαμαρά τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τον ίδιο Κυριάκο Μητσοτάκη σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση νέου κόμματος. Πνίγηκαν στο νερό και τη λάσπη οι καλλιέργειες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής αφήνει πίσω της η κακοκαιρία. Εφιάλτης για 55χρονη, 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί σε γυναίκα οδηγό στη Νέα Ιωνία. Από καρδιωτικά στοιχεία, μόλις που τα βγάζουν πέρα 6 στους 10 Έλληνες. Μπορεί ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης να ενισχύθηκε το Σεπτέμβριο στις 41 μονάδες, 6, έναντι 47,8. Τον Ιούλιο, ωστόσο, αυτό το μήνα οι Έλληνες καταναλωτές εμφανίζονται ως περισσότερο απεσιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με διαφορά από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να ακολουθούν, ενώ υψηλό παραμένει το ποσοστό για τα νοικοκυριά που οριακά βγάζουν το μήνα. Until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Εφημερίδα Εστία. Η μεγάλη εκδήλωση για τα 150 χρόνια της Εστίας. Δράπισμα κατά της μετριοκρατίας. Ο Μητροπολίτης κύριος Γαβρίλη, ο καθηγητής Ιωαννίδης και ο διδάκτορ Μελετόπουλος μίλησαν για την αριστεία, τον πατριωτισμό αλλά και τις παθογένειες της σύγχρονης Ελλάδας. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η ενέργεια έκπληξη Τριαντόπουλου που ανοίγει τον δρόμο. Στο ειδικό δικαστήριο ο Μητσοτάκης επικαλείται τον Γιάννη Μπρατάκο ως ουσιώδη μάρτυρα για την πρωθυπουργική εντολή στο μπάζωμα των Ντεμπών. Αν και το αίτημα απορρίφθηκε περιέργως σε αυτή τη φάση, θα το επαναφέρει στο ακροατήριο. Ο πρώην υφυπουργός επανεξετάζει την αρχική του στάση για τις εκλογές. Αποκλειστικό ρεπορτάζ στις έγκυρες πηγές. Ανιστόρητες και επικίνδυνες θεωρίες. Πρωθυπουργικό θράσος δεν είναι ελάφυρα. Τα 1300 κοιμήλια που μας είχαν κλέψει οι Βούλγαροι. Μνημόσυνο τα φετινά γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, με ηχηρές απουσίες η απόψινή εκδήλωση του μεταλλαγμένου κόμματος. Εφημερίδα Ναυτεμπορική 2027. Τι απειλεί τις παραδοχές, τον πληθωρισμό, 3% μείωση χρέους, βελτίωση δείκτη χρέους, ΑΕΠ ανάπτυξη 2%. Η αστερίσκη στους στόχους του προϋπολογισμού. Στίχημα η μείωση του επενδυτικού κενού.

0: έντονη οικονομική πίεση λόγω των συνεχών αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, με το κόστος της αμόλυβδης βενζίνης βέβαια να παραμένει σταθερά πάνω από 2,20 το λίτρο πανελλαδικά. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη στην νησιωτική Ελλάδα και στην επαρχία, όπου η τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2,5 ευρώ με 2,60 το λίτρο, όπως είναι σε Κυκλάδες και Βρετανία, ενώ το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ ουσιαστικά, κινείται επίσης σε πολύ υψηλά επίπεδα. Δεν μιλάμε ακόμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Περικοπή βασικών μετακινήσεων, δηλαδή πολλοί οδηγοί περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα έσοδα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης παρουσιάζουν κάμψη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη μειωμένη κατανάλωση από την πλευρά των πολιτών. Ενώ οι αγορές στα πρατήρια υγρών καυσίμων είναι με το σταγονόμετρο. Και αυτό γιατί οι οδηγοί βάζουν το πολύ 10 έως 20 ευρώ απλώς για να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες της ημέρας ή του διημέρου, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ενώ στο βίντεο που ακολουθεί, στο αυτό θα ακούσετε από την Ντίνα Καραμάν, θα ακούσετε πολίτες που λένε πλένουμε τα αυτοκίνητα για να πάμε στις εκθέσεις να τα δείξουμε μήπως και τα αγοράσουν. Ας ακούσουμε το βίντεο της Ντίνας Καραμάνου.
1: Με το κόστος των καυσίμων απαγορευτικό, το αυτοκίνητο γίνεται βάρος για τις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.
2: Το πουλάω. Δεν μπορώ να το συντηρήσω. Το πλένω να το βάλω πολιτήριο.
1: Σε δεινή θέση, οι επαγγελματίες αυτοκινητιστές βάζουν με το σταγονόμετρο πετρέλαιο στο ρεζερβουάρ.
3: Βάζω όσο χρειάζεται για να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Μέσα σε 1,5 μήνα οι τιμές στα καύσιμα έχουν εκτοξευτεί κατά 10%, εκκινώντας τον 15 Αύγουστο από το όριο των 2 ευρώ. Σήμερα στην Αντλία αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης κοστίζουν 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Με τον ίδιο ρυθμό μειώνεται η κατανάλωση των καυσίμων.
4: Μέχρι και τα τέλη Αυγούστου η κατανάλωση ήταν μειωμένη περίπου στο 3% για όλα τα καύσιμα κίνησης. Για το μήνα Σεπτέμβριο έχουμε μία μείωση περίπου 7% στα καύσιμα κίνησης, ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό, το οποίο άρχισε να παρατηρείται πιο έντονα μετά τις 15 Σεπτεμβρίου.
5: Προτιμούμε τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας, γιατί είναι πολύ δύσκολα.
1: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις στην τιμή των καυσίμων θα επαναπροσδιορίζονται κάθε 15 ημέρες.
6: Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι δεν λύνουμε ως διαμαγεία στο πρόβλημα, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε μια πραγματική ανάσα.
1: Βολές κατά της κυβερνητικής πολιτικής εξαπολύει ίσομη η αντιπολίτευση.
7: Όταν δεν αντιλαμβάνεστε ότι η τιμή έχει εκτοξευθεί και το μόνο που κάνετε είναι για να διασκεδάσετε το ακροατήριό σας, να στέλνετε μερικές επιστολές, πάνε να πει ότι είστε εκτός πραγματικότητας.
8: Παίρνει θέση, κάνει μια πολιτική επιλογή. Θέλει να κάνει πλάτες στα καρτέλ και στα δηληστήρια, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και αφήνει στο περιθώριο την υπόλοιπη κοινωνική πλειοψηφία.
9: Τι περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγμή που λέει δημοσιονομικό ταβάνι, που λέει ματωμένα πλεονάσματα.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ με συλλογική ηγεσία, με τις πολιτικές του προτάσεις, με τις παρεμβάσεις του όπου πρέπει, αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εις όφελος ελληνικής κοινωνίας.
11: Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Η πλεύση είναι η λύση.
1: Παράγοντες της αγοράς καυσίμου περιμένουν με αγωνία την έναρξη της εβδομάδας για το πετρέλαιο Brent, που θα καθορίσει αν και πόσο θα συγκρατηθούν οι τιμές όλων των καυσίμων διεθνώς αλλά και στη χώρα μας. Had to be the ticket.

Είδαμε στις περισσότερες εφημερίδες ότι αναφέρονται στα καύσιμα, αναφέρονται στην ανέχεια, αναφέρονται στην προσπάθεια των πολιτών να βγάλουν το μήνα. Οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν

Να σας ενημερώσω πως εδώ και 1-2 λεπτά υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και έχει προχωρήσει η αστυνομία, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη από το τμήμα εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών ένα ύποπτο αντικείμενο. Είναι στην λεωφόρο Αχαρνών, έχει διακοπή η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ όσο διαρκεί ο έλεγχος για το αντικείμενο που έχει εντοπιστεί και έχει κριθεί ύποπτο, και αν χρειαστεί ενδεχομένως από τον έλεγχο που θα γίνει, αν χρειαστεί ενδεχομένως να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη. Αν χρειαστεί, το λέω και πάλι, γιατί και σήμερα υπήρχε ένα τηλεφώνημα για βόμβα, μάλλον συγγνώμη, χθες στη Βουλή και έκλεισε εκεί ο δρόμος, πήγαν τα ΤΕΜ και διαπίστωσαν ότι δεν βρήκανε κάτι, το συγκεκριμένο ήταν μια φάρσα. Τώρα να δούμε εδώ τι γίνεται. Πάντως για όσους είστε στο κέντρο της Αθήνας, να σας ενημερώσω ότι είπαμε οδός Αχαρνών από το ύψος της οδού Ιουλιανού έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων και ως το ύψος της Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής.

Χθες στο δελτίο του Μέγκα έγινε μια αποκάλυψη για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη από τον δημοσιογράφο του Βήματος και των Νέων, τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο. Στις τοξικολογικές φέρεται να έχει εντοπιστεί προποφόλη. Αυτό είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος και τα οριστικά αποτελέσματα αναμένονται μέχρι το τέλος εβδομάδος. Η προποφόλη πάντως είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό που προκαλεί βαθιά καταστολή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την έντονη διέγερση ή την ενόχληση, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή και να ρίξει την αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό χορηγείται μόνο με στενή ιατρική παρακολούθηση. Αν το, επειδή βγήκαν κάποιες από τα κινητά τηλέφωνα, βγήκανε κάποιες συνομιλίες, δηλαδή για την προποφόλη που έψαχνε κάποιος από το ιατρείο και το αν υπάρχει αντίδοτο με το ερώτημα στο τηλεφωνικό, και αντιλαμβάνεστε ότι δόθηκε και βγήκε από την τοξικολογική. Πολλά ψέματα, θα δούμε τώρα τι θα γίνει μέχρι το τέλος εβδομάδος. Αυτό είναι το βασικό, γιατί οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο να σας ενημερώσω ότι έχει ζητήσει νέο δείγμα προκειμένου να προχωρήσει σε ποσοτική ανάλυση των ουσιών που έχουν εντοπιστεί. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό, καθώς πρέπει να προσδιοριστεί η ποσότητα της ουσίας που ανιχνεύθηκε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ιστολογικές. Οι ιστολογικές, όπως λέγαμε, επιβεβαιώθηκε κιόλας, θα με μεγάλη καθυστέρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο ιστολογικός έλεγχος, γιατί δεν υπήρχε από τις 30 Ιουνίου παθολογοανατόμος για να προχωρήσει στις ιστολογικές εξετάσεις, και αυτό γιατί είχε τελειώσει η σύμβασή του και έχει οριστεί από το ΕΚΠΑ ένας καθηγητής όπου θα κάνει τις ιστολογικές, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνεστε θα αργήσει αρκετά, θα αργήσει πάνω από 2 εβδομάδες το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων. Και για να κλείσω να σας πω ότι το χρηματοκιβώτιο προσπάθησαν να το ανοίξουν οι αστυνομικοί που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, με παρουσία εισαγγελέα βέβαια, όμως δεν κατέστη δυνατό να ανοίξει, χρειάστηκε κλειδαράς και δεν κατέστη δυνατό, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό το συγκεκριμένο χρηματοκιβώτιο, με βιομετρικό είναι, και θα χρειάζεται είτε ήριδα, από το μάτι δηλαδή, είτε δακτυλικό αποτύπωμα. Όπως και το κινητό τηλέφωνο, που και αυτό δεν μπόρεσαν να το ανοίξουν και θα προσπαθήσουν και πάλι. Πάντως αυτά τα δύο που κατάφεραν να ανοίξουν από τις συνομιλίες είδαν ότι υπήρχαν κάποια μηνύματα τα οποία μιλούσαν, όπως είπαμε νωρίτερα, για το φάρμακο αυτό, το αναισθητικό, συν και το αν υπάρχει αντίδοτο. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μέχρι τις 6, θα είμαστε μαζί, και αν ανοίξουν οι δρόμοι θα σας ενημερώσουμε στην επόμενη, στο Δελτίο Ειδήσεων με την Μαρία Λιφαντή ή με τον Γιώργο Κούση και τον Βασίλη Τσακούρα, γιατί αυτήν την ώρα υπάρχει έλεγχος από ύποπτο αντικείμενο από το τμήμα εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών που έχει σπεύσει στο κέντρο της Αθήνας, Αχαρνών και Φερών.

Να σας πω ότι σιγά σιγά γίνεται αποκατάσταση στο δίκτυο ίδρευσης που είχε προκαλέσει η κακοκαιρία τις τελευταίες 3 ημέρες στην Κρήτη και δεν υπήρχε σε πολλά χωριά του νομού Ρεθύμνου νερό. Δεν σημαίνει ότι το νερό είναι και κατάλληλο για κατανάλωση, όμως ουσιαστικά σιγά σιγά θα γίνεται η αποκατάσταση της βλάβης, θα γίνουν προληπτικοί περιορισμοί που οι προληπτικοί περιορισμοί εξακολουθούν να ισχύουν. Το καλό είναι ότι θα γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις γενικότερα από συνεργεία, είτε είναι της ΔΕΗ, είτε της ΕΙΔΑΠ, είτε του ΟΤΕ, για τους πολίτες που υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σήμερα θα πάει και από ό,τι φαίνεται ο Υπουργός Υποδομών να δίνουν κάποια σημεία τα οποία έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και σίγουρα θα μιλήσουν και για τις αποζημιώσεις. Πάντως πολλοί αγροτικοί δρόμοι, πυμνιοστάσια, καλλιέργειες, μελαιώνες και καστανιές έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές στα Χανιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολλοί από τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, όπου όπως λένε χαρακτηριστικά έχουν καταστραφεί, γιατί οι γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες τους έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές. Όπως είπαμε νωρίτερα, ότι ο καιρός σταδιακά βελτιώνεται και θα υπάρχει μια μεγάλη ανάσα τουλάχιστον για την Κρήτη, που επλήγει περισσότερο από όλες τις περιοχές.

Παραμένουν και οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις, όπως λέγαμε και νωρίτερα, για τον έλεγχο στο ύποπτο αντικείμενο. Η οδός Αχαρνών έχει κλείσει και η συμβολή της με την οδό Φερών έχουν κλείσει. Στο σημείο βρίσκονται άνδρες του τμήματος εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς εντοπίστηκε ένα αντικείμενο, ύποπτο αντικείμενο. Να σας πω, είναι από την οδό Αχαρνών, από το ύψος της οδού Ιουλιανού έως το ύψος της Χέιδεν, στην οδό Φερών από το ύψος της οδού Φιλής. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουμε ενημέρωση ότι έχει ανοίξει ο δρόμος. Σημαίνει ότι ακόμα γίνεται ο έλεγχος από τους άνδρες του τμήματος εξουδετερώσεις εκρηκτικών μηχανισμών, γιατί εντόπισαν ένα ύποπτο αντικείμενο σε κάποιο σημείο στη συμβολή των οδών. Θα πρέπει, αν δεν μπορούν να το δουν, είναι κλειστό, θα πρέπει να στείλουν ένα το ειδικό ρομποτάκι, έτσι ώστε να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάτι περίεργο μέσα. Και αν υπάρχει το περίεργο, και αναφέρομαι σε εκρηκτικό μηχανισμό, αυτοσχέδιο, που δεν νομίζω να είναι, γιατί θα είχε φανεί από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη. Κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Απλώς θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένας έλεγχος και μετά θα ανοίξει ο δρόμος. Θα σας ενημερώσουμε, εδώ είμαστε. Ακολουθεί σε λίγη ώρα το δελτίο ειδήσεων με την Μαρία Αλιφαντή και στη συνέχεια ο Γιώργος Κακούσης με τον Βασίλη Τσεκούρα για την ενημέρωσή σας. Επίσης να σας πω ότι θα είμαστε το βράδυ λίγο μετά τις 2 και είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, μαζί μου ήταν η Έφη Φαλδαμή. Συγγνώμη, Έρη, που λέει και το τραγούδι. Έρη. Η Έρη Φαλδαμή ήταν μαζί μου από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι αυτήν την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα, για την καλημέρα σας. Θα είμαστε πάλι το βράδυ μαζί. Να είμαστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς στις 4 και 25 το πρωί, άγνωστος πέρασε έξω από καφετέρια επί της Αχαρνών, πέταξε αντικείμενο που έμοιαζε με χειρομβοβίδα και διέφυγε. Στο σημείο έχει σπεύσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Αχαρνών από το ύψος εισοδού Υπήρου ως το ύψος Ισχέιδεν, επί της οδού Φερών από το ύψος εισοδού Φυλής και επί της Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Το οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε 2 χρόνια στην Αττική. Ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και τόνους λάσπης. Η αγροτική οδοποιία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχει δεχθεί η παραγωγή πατάτας, αλλά και οι υπόλοιπες καλλιέργειες και τα κηπευτικά της περιοχής. Εφιαλτικές οι εικόνες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε. Από καρδιωτική εικόνα στις πλαγιές του Ψιλορίτη, όπου δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά την ώρα που βρίσκονταν σε βοσκή. Αναστέλλεται σήμερα με απόφαση του Δημάρχου η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Στο μεταξύ, ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την άμεση διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από τις πληγήσεις περιοχές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις να καίνε επί της ουσίας την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο αρμόδιο τοξικολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναμένονται στο τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε, φαίνεται πως έχει εντοπιστεί προποφόλη, μια αναισθητική ουσία που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο έβριμα για την έρευνα των συνθήκων και των αιτιών θανάτου του τραγουδιστή. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς έχει εντοπιστεί έβριμα στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 35χρονος επιβάτης ταξίου, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και τραυμάτισε γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία. Το θύμα μεταφέρθηκε με κομμένο αυτή στο νοσοκομείο Ελπής, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ότι πάσχει από κατάθλιψη. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την πρόσφατη επίθεση στην κυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai στον κυβερνήτη του αεροσκάφους. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες πριν και σκόπευε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Ο εισαγγελέας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποκάλυψε ότι ο συγκυβερνήτης από το Ομάν επιτέθηκε στον πιλότο όχι με μαχαίρι, αλλά με το τσακούρι που βρίσκεται σε κάθε πιλωτήριο για χρήση έκτακτης ανάγκης. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τον Αμερικανό πρόεδρο να θεωρεί ότι πίσω από την απόπειρα αεροπειρατείας ίσως βρίσκεται το Ιράν. Την παρέτηση του Ιρανού Υπουργού Πετρελαίου ανακοίνωσε το γραφείο του Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν, και ενώ παραμένουν οι μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων της χώρας από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Υπηρεσιακός Υπουργός διορίστηκε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Ιράν, χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τους λόγους παρέτησης του μέχρι πρότινος Υπουργού.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έμεινε όρθια στην Τούμπα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κορυφαίος για την εθνική ο Κωνσταντής Τζολάκης και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μοιράζεται την κορυφή του ομίλου με την Ολλανδία στους 8 βαθμούς. Οι Οράνια νίκησαν στο άλλο μάτς του ομίλου τη Σερβία με 2-1. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και τοπικά 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά έως 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά της χώρας. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30 ακολουθούν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
0: Mega News 104,6.
2: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Μεγάλη προσφορά!
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά!
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Άντε πάμε σιγά σιγά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα. 5 ο μήνας, Οκτώβρης. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6.
1: Δεν θα το συνηθίσουμε ποτέ το Οκτώβρης.
0: Γιατί ρε εσύ.
1: Ξέρω εγώ, Οκτώβρης του 2026. Ναι. Περνάει ο καιρός.
0: Έχει περάσει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, άρχισα να βλέπω τα πρώτα χριστουγεννιάτικα σιγά σιγά. Δεν ξέρω, τα έχετε τσεκάρει. Ότι έχουν αρχίσει και παίζουν τα πρώτα χριστουγεννιάτικα.
1: Το έχω δει, αλλά.
0: Λίγο νωρίς ακόμα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι τώρα για τέτοια.
0: Άκου. Στη γειτονιά υπάρχει ένας ο οποίος την Παρασκευή το βράδυ είχε στολίσει μπαλκόνι. Είχε βγάλει φωτάκια.
1: Τι τον βρήκε τον άνθρωπο.
0: Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, έτσι.
1: Υποψιάζομαι.
0: Θα αρχίσει η μουρμούρα τώρα και σε μένα. Εμείς πότε θα στολίσουμε. Το Αγίου Διονυσίου θα στολίσουμε. 17 Δεκέμβρη. Λοιπόν, ωραία είναι, εντάξει, μπαίνουμε στην ωραία περίοδο του χρόνου, νομίζω.
1: Να σου πω κάτι, είναι αρκετοί αυτοί που πλέον τα τελευταία χρόνια περνάνε, μόλις περάσει η μεγάλη ελληνικότατη γιορτή του Halloween.
0: Ναι, σωστό.
1: Στο τέλος Οκτωβρίου, ακριβώς την επόμενη, δηλαδή, άντε μία-δύο
0: Νοεμβρίου. Γιατί είναι γνωστό ότι εμείς τέλος Οκτωβρίου δεν γιορτάζουμε την 28η, γιορτάζουμε το Halloween.
1: Ελληνικότατο σου λέω.
0: Το είχατε και εκεί στην Ιταία, το Halloween στους αδελφούς.
1: Τρίτορ
0: or trick.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς το φτιάξαμε, τι εννοείς το...
0: Ξέρεις ποιος την έχει κάνει αυτή την καταστροφή, έτσι.
1: Ποιος?
0: Αυτή την καταστροφή να αρχίζουμε να στολίζουμε από τον Οκτώβρη στην Ελλάδα.
1: Άντε, εγώ σου λέω αρχές Νοέμβρη τώρα.
0: Ναι, όχι, Οκτώβρη πραγματικά. Την έχει κάνει ο Κωστόπουλος.
1: Γιατί?
0: Ο Πέτρος.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποια στιγμή μέσα από τα περιοδικά που είχε τότε και τα οποία ήταν εν πάση περιπτώσει, θα έλεγε κανείς, στο lifestyle ήταν, πώς θα το πω ρε, πρωτοπόρα, ναι. Δηλαδή δημιουργούσε συνήθειες,
1: ναι.
0: Κάποια στιγμή είχε πει και είχε γράψει ότι εμείς στο σπίτι στολίζουμε από τον Οκτώβρη για να χαρούν τα παιδιά.
1: Να έχεις χρόνο μπροστά σου να...
0: Και έτσι μας ξεβλάχεψε και τα Χριστούγεννα.
1: Και τα Χριστούγεννα ξεβλάχεψε.
0: Ο Πέτρος Κωστόπουλος, παντρεμένος τότε με την Τζένι Μπαλατσινού.
1: Ναι.
0: Πάντως τι είναι η ζωή. Γύρι, κύκλι.
1: Κύκλι.
0: Γύρω.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, η Εθνική κράτησε το 0 χθες.
1: Το κράτησε με τη Γερμανία.
0: Στο πρώτο ημίχρονο. Με νύχια και με δόντια, έτσι.
1: Παιδιά, άφησε το. Είπαμε.
0: Σαν λυσασμένα σκυλιά τρέχανε, ρε, οι Γερμανοί. Ήταν αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω κάτι, θέλουν να πάρουν εκδίκηση οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν, παιδιά.
0: Ο Κλοπ μετά το τέλος του αγώνα είπε: παιδιά, εγώ δεν θα ήθελα να είχα τρίτο αγώνα με την Ελλάδα. Τώρα να κρατήσεις δύο φορές το 0 τους Γερμανούς.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όχι.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Δεν άξιζε κάποια στιγμή αυτή η εθνική να φέρει αποτελέσματα που, ρε παιδί μου, να πεις ότι έχει μια ομάδα τελικά. Άστο 2004.
0: Ναι.
1: Άστο πίσω, είναι πίσω. Mm. Είναι άλλη ομάδα τελείως.
0: Εντολέως εσύ. Τώρα είναι άλλες και οι ποδοσφαιρικές συνήθειες. Είναι άλλα και τα ταλέντα. Είναι και άλλες οι προσλαμβάνουσες που έχουν οι ποδοσφαιρίστες. Οι μισοί παίζουν
1: εξωτερικό.
0: Τα τρία τέταρτα παίζουν εξωτερικό.
1: Παίζουν εξωτερικό. Άρα λοιπόν, εντάξει, είναι μια εθνική. Πρέπει να την παρακολουθούμε, νομίζω.
0: Ναι, δεν πρέπει. Γιατί,
1: πάντα την παρακολουθούσαμε, αλλά αυτή την εθνική.
0: Το αξίζει.
1: Λίγο παραπάνω, παιδί μου.
0: Το αξίζει. Εν τω μεταξύ, όλοι οι Ιωνοί ήταν εις βάρος της, έτσι.
1: Όλοι, γιατί, τι εννοείς, ποιοι οι Ιωνοί?
0: Την παραμονή του αγώνα πήγε και του συνάντησε ο Μητσοτάκης.
1: Τι θες να πεις, ρε Σίκορμα, τώρα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τι
0: αλλά
1: θες να πεις.
0: Αν έβαζες ένα στοίχημα εσύ μετά από αυτό, τι στοίχημα θα έβαζες? Ότι τι ερχόταν, κανένας τρίαμβος?
1: Μπορώ να μην απαντήσω?
0: Όχι, δεν μπορείς. Να απαντήσεις.
1: Να πάρεις το βάρος της γνώμης σου.
0: Ήτανε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε την υπογραφή των πρωτοκόλων με τους Βούλγαρους για την... Εμείς τους δώσαμε τα λείψανα του Σαμουήλ και εκείνοι μας έδωσαν 48 κλεμμένα αντικείμενα.
1: Ναι, και ο Μητσοτάκης πέρασε λίγο από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η Εθνική.
0: Να πάω να δω λίγο και τα παιδιά. Άστο ρε, πρόεδρε. Όχι, να πάω να τα δω. Άστο ρε, πρόεδρε, τελικά πήγε και τα είδε.
1: Τελικά πήγε.
0: Πάλι καλά, η ισοπαλία δεν άσχημη.
1: Να σου πω κάτι όμως. Γιατί δεν το είχε κάνει όπως και την Τούνη τότε?
0: Τι?
1: Που δεν είχε υπολογίσει να πάει και λέει τελικά το βάλω στο πρόγραμμα.
0: Για το κρουασανάδικο στο Παρίσι.
1: Που τελικά έκλεισε για δύο εβδομάδες.
0: Φαντάσου να είχε πάει ο Μητσοτάκης, τα λέγανε, έτσι. Αδικημένος, παιδιά.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Παραδέξου τώρα, παραδέξου το. Κι είναι και τέτοια μέρα σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: 52 χρόνια.
0: Σήμερα και 52 χρόνια.
1: Λοιπόν, σκέψη λοιπόν, πήγε, του δώσα και την, μια φανέλα που λέει Μητσοτάκης με το νούμερο 10.
0: Α, ναι.
1: Το δώσε ο Γιωβάνοβης.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά έφερε εθνική 0-0. Κερδισμένη δεν είναι εθνική με 0-0.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ωραία.
0: Σωστό. Τι του δώσα τη φανέλα με το 10.
1: Το νούμερο 10.
0: Τι είναι αυτό, προφητεία για τα ποσοστά.
1: Ή τη διαφορά. Δεν ξέρω. Ανάλογα το υποστηρίζει ο καθένας.
0: Α, έτσι Βασιλάκη, ε. Η γιορτή που θα είναι φέτος στο...
1: Στο αμαξοστάσιο.
0: Στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, ε, στην
1: ναι.
0: Πειραιώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί ξέρεις τι πήγαινανε.
1: Τι πήγαινανε.
0: Τα προσαπόσυρση.
1: Έχει πολλούς από κοινά. Ξέρεις πώς έχουν να πάνε σήμερα εκεί που θα είναι προς...
0: Ο Σαμαράς έκανε δύο βίντεο δώρο, ε.
1: Ναι.
0: Στο Μητσοτάκη για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα δώρα ήταν απλόχερα αυτά, ναι, να ξέρεις, ναι, ναι, τα βιντεάκια.
0: Ναι, ναι. Το έχει εύκολο πάντως, το έχει εύκολο πάρα πολύ.
1: Να σου πω κάτι, που είχε κάνει εντύπωση...
0: Όχι ότι είπε κάτι το οποίο ήταν περίεργο και παράξενο.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι. Αλλά να σου πω κάτι, τον έχω δει το τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνει πολύ εύκολο, δηλαδή ακόμα και ένα κινητό να σηκώνει, όχι επαγγελματική
0: δουλειά, δηλαδή, social.
1: Για τα social.
0: Ναι.
1: Και γιατί ξέρετε, ακόμα και αυτό, δηλαδή δεν μετράει μόνο η εικόνα. Δηλαδή δεν είναι το αν θα είναι κάθετα οριζόντιο, γιατί εμείς το βλέπουμε και αυτό στην τηλεόραση, ή αν θα είναι με πολύ καλή ποιότητα ήχου ή όχι.
0: Τα βίντεο με τον Τζούτσια θα γίνουν cult.
1: Τα βίντεο με τον Τζούτσια.
0: Θα γίνουν cult πραγματικά.
1: Θα γίνουν cult και φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει και ξέρει βασικά.
0: Θα περάσει το μήνυμα.
1: Ότι θα περάσει το μήνυμα. Ότι ένα βιντεάκι να ανεβάσει.
0: Ναι.
1: Πολιτικά
0: θα γίνει τζόγος.
1: Θα συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό που βγαίνει με το λευκό πουκάμισο στο λευκό φόντο, ρε φίλε, και είναι λες και είναι στον παράδεισο. Δεν μ' αρέσει. Κάτι πρέπει να κάνει.
1: Ένα στη λίστα, παιδιά, ένα στη λίστα.
0: Ένα στη λίστα, σε κάτι, ρε παιδί μου, ένα σκηνικό, κάτι, ρε παιδί. Μια βιβλιοθήκη, κάτι, μια εικόνα της Παναγίας.
1: Θες και εσύ κάτι διαφορετικό, ε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τον ήλιο της Μακεδονίας.
1: Θα σου πω κάτι. Όλοι. Να ακούς αυτά, να ακούς αυτά που λένε.
0: Και όχι το σκηνικό.
1: Μη μένει στο φένεστο.
0: Παιδιά, θα διορθωθώ. Εντάξει, θα διορθωθώ. Λοιπόν, στα Χαρνών υπάρχει μια αναστάτωση αυτή την ώρα. Γιατί εκεί κοντά στη διασταύρωση Χαρνών και Χέιδεν, περίπου στο 70 της Χαρνών, πέρασε ένας τύπος με μια μηχανή και κάτι πέταξε μέσα σε μια καφετέρια. Δεν πολύ καταλάβανε στην αρχή τι ήτανε και πλησιάζουν και βλέπουν ότι αυτό το αντικείμενο το οποίο έχει πέσει μέσα στην καφετέρια είναι μια χειροβομβίδα που ή δεν έχει σκάσει ή είναι ψεύτικη. Είναι εκεί τα ΤΕΜ, κάνουν επιχείρηση προκειμένου να την απομακρύνουν από το σημείο, έχουν κλείσει και οι γυροδρόμοι. Να ξέρετε ότι εάν είστε κάπου κοντά και βλέπετε κάποιο ζήτημα με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, συμβαίνει αυτό ακριβώς.
1: Ναι, και να σου πω κάτι, είναι πολλά τα περιστατικά τελευταία.
0: Ναι, με ξεκαθαρίσματα εκεί στην περιοχή.
1: Γενικά, γιατί το προηγούμενο για παράδειγμα ήταν στην Ιωνία.
0: Συγγνώμη,
1: στην Καστομόνη πάνω.
0: Στην Αμερική.
1: Επίσης στην πλατεία Αμερικής. Ναι, ήταν
0: τα πλήρωσε το 10χρονο το κοριτσάκι που τραυματίστηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά.
0: Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα περιστατικό το οποίο είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ το βράδυ. Είναι μια εισαγόμενη φωτιά η οποία πλήττει τον Εύρο. Μπήκε από την Βουλγαρία και έχει δημιουργήσει προβλήματα.
1: Και θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Σουφλίου.
0: Mm-hmm.
1: Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε. Ο κύριος
1: Παναγιώτης Καρακίκος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα από το Σουφλί, από την περιοχή της Ρούσας, με μικρό δέριο που υπάρχει φωτιά από χθες, από 4 ώρα που έχει εισέλθει στο ελληνικό έδαφος.
1: Είναι δασικό το σημείο, δηλαδή, γιατί δεν έχουμε και εμείς εικόνα ακριβώς από την περιοχή και οι ακροατές μας. Και επίσης αν είναι μακριά και από κατοικημένες περιοχές, Δήμαρχε.
2: Η απόσταση είναι από 4 με 5 χιλιόμετρα. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν φτάσει από πολύ νωρίτερα γιατί έβλεπαν το μέτωπο της φωτιάς. Φαίνεται ότι οι δυνάμεις της Βουλγαρίας δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το μεγάλο μέτωπο της φωτιάς, διότι έκαιγε δάσος από πεύκο. Το αντίστοιχο δάσος έχουμε και εμείς, το οποίο πρέπει να έχει καταστραφεί στο μεγαλύτερο βαθμό. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Εργάζονται συνεχώς όλο το βράδυ οι πυροσβέστες, διότι μόλις ήρθε στο ελληνικό έδαφος υπήρξε και άμεση κινητοποίηση εν αέρια, υπήρξαν ελικόπτερα, αλλά είχε προχωρήσει η ώρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε τώρα τη μάχη τη δίνουν οι πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συνδράμουμε εκεί. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί το μέτωπο βέβαια είναι πολύ μεγάλο. Ο αέρας είναι στα 3-4 μποφόρ.
1: Περιμένετε και τα εναέρια μέσα τώρα, δήμαρχε, σε λίγη ώρα από τώρα.
2: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι χθες πρόλαβε μόνο ένα ελικόπτερο να κάνει ρήψεις. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και πρόβλημα ανεφοδιασμού εκεί πέρα. Δεν υπάρχει από κοντά να πάρουν νερό, νομίζω, σωστά.
2: Όχι. Δεν είναι περιοχές που έχουν και προβλήματα με νερό.
0: Δηλαδή είναι πολύ ο κύκλος, δηλαδή από ρήψη σε ρήψη, αν δεν γίνει ο κύκλος αυτός το περίφημος των αέριων μέσων, έτσι ώστε να συντονίζονται οι ρήψεις και θέλουν χρόνο να κάνουν υδροληψία για να πάνε να ρίξουν, αυτό ξαναθεργεύει τη φωτιά. Έχει καεί μεγάλη έκταση.
2: Σίγουρα μειώνει την αποτελεσματικότητα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλο.
0: Είναι μεγαλύτερος.
2: Χρησιμοποιήθηκαν τρία ελικόπτερα, τρία εναέρια μέσα αμέσως. Mm-hmm. Αμέσως προσήλθαν τρία εναέρια και έκαναν ό,τι ήταν.
0: Δημάρχη, έχει γίνει μεγάλη ζημιά.
2: Ζημιά στο δάσος που ήταν από Πεύκα, πρέπει να έχει καταστραφεί ολοσκερός, διότι τώρα αντιλαμβάνεστε, τώρα θα γίνει εκτίμηση. Αυτό που θέλω να τονίσω όμως, ότι όλο το βράδυ οι πήγες δυνάμεις έδιναν μάχη, γιατί η περιοχή είναι και δυσπρόσιτη, είναι ορεινή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η επιχείρηση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και το Πεύκο έκανε εκτινάξεις, έγινε γρήγορα η επέκταση.
0: Πάντως είναι λίγο περίεργο τέτοια εποχή, δήμαρχε. Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ έχουμε δροσιά εδώ πέρα, εμείς στην Αθήνα σήμερα το πρωί, ας πούμε στα βόρεια προάστια είχαμε 16 βαθμούς. Εκεί εσείς φαντάζομαι θα έχετε ακόμα λιγότερο.
2: Το αντίστοιχο εκεί είμαστε και εμείς. Όλη η Ελλάδα είναι σχεδόν η ίδια θερμοκρασία. Είμαστε, δηλαδή, εκεί
0: με 16 βαθμούς τόσο μεγάλη δασική φωτιά δεν είναι το πιο συνηθισμένο πράγμα, ενώ.
2: Το μέτωπο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Διότι δυστυχώς οι δυνάμεις της Βουλγαρίας δεν έκαναν παρεμβάσεις δυνατές.
1: Δημαρχέ, στη Βουλγαρία πόσες μέρες καίει η φωτιά?
2: Από χθες ήταν και παρόλο από ό,τι γνωρίζω, δυστυχώς δεν άφησαν και τις ελληνικές δυνάμεις να κάνουν επέμβαση εκεί για να σταματήσουν. Αν θα ζητούσαν κάτι, πιστεύω ότι θα υπήρξε αποτέλεσμα. Υπάρχει όμως η εμπειρία, ξέρετε ότι από φωτιές έχουμε κάθε καλοκαίρι αρκετές φωτιές εδώ στον Ευρώ, mm-hmm. και ειδικά στην περιοχή του Δήμου Σουπλίου. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η πυροσβεστική όλη τη νύχτα κάνει παρεμβάσεις και προσπαθεί να περιορίσει το μέτωπο της φωτιάς.
1: Λοιπόν, ευχόμαστε σε λίγη ώρα από τώρα, δήμαρχε, που θα ξεκινήσουν και τα εναέρια μέσα, να έχουμε καλύτερη εικόνα και πολύ σύντομα να αεριοθετηθεί, είναι αυτή η διαδικασία, και να σβηστεί τελείως. Δηλαδή, τις επόμενες ώρες να έχουμε καλά νέα από εσάς.
2: Έχουμε υποστεί τεράστια πλήγματα και είναι οι μοναδικές περιοχές που έχουν δάσος. Γιατί μετά από την καταστροφή τη μεγάλη της
0: δασκαλία,
2: εκατομμύρια στρέμματα, αντιλαμβάνεστε ότι μας μένει ότι μόνο αυτό το ορεινό τμήμα, το οποίο το προστατεύουμε και στα 2-3 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, διότι και εκεί έχουν εκδηλωθεί διάφορες φωτιές.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε,
2: ελπίσουμε ότι και σήμερα θα πάνε όλα καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να ξεμπερδέψετε σήμερα, να σταματήσει εκεί αυτή η καταστροφή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι και μέρα μεταγραφών σήμερα.
1: Να σας πω κάτι, συνεχίζονται οι μεταγραφές συνεχώς.
0: Συνεχίζονται συνεχώς. Για πες.
1: Λοιπόν, θυμάσαι την Παρασκευή που λέγαμε για ένα στέλεχος, κριτικό στέλεχος.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, το θυμάμαι. Μετά το Μιχελογιαννάκη λέγαμε θα υπάρχει κι άλλος κριτικός ο οποίος θα γίνει μεταγραφή στο Πασόκ.
1: Και είναι και ναύαρχος μάλιστα.
0: Έλα, πες το μας, ρε Βασίλη.
1: Ο Αποστολάκης.
0: Ναύαρχος Αποστολάκης.
1: Ναύαρχος Αποστολάκης. Θα συναντηθεί σήμερα, λέει, με τον Ανδρουλάκη. Mm-hmm. Έχουν μιλήσει βασικά ήδη. Έχει κλειδώσει δηλαδή, ρε παιδί μου, η μεταγραφή. Mm-hmm. Είναι ανεξάρτητος βουλευτής ο Ναύαρχος. Άρα λοιπόν θα πάει πλέον.
0: Ο Ναύαρχος έχει συγκυβερνήσει με Πάνο Καμένο, ε.
1: Φυσικά. Mm-hmm. Αλέξη Τσίπρα κτλ. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Πάει
0: ο Ναύαρχος δεν είναι αυτός που βάζει στο φουσκωτό τον Τσίπρα και τον έκανε τουρνέ στα νησιά στις περιοδίες.
1: Κανονικά. Mm-hmm. Και τώρα πάει με Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ναι, αλλά τον Νίκο τον πιάνει η θάλασσα όμως.
1: Το πιάνει, δεν το πιάνει.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Το πιάνει, δεν το πιάνει. Διευρύνει κι αυτός. Διευρύνει.
0: Εγώ ξέρεις τι ήθελα να μάθω πραγματικά κάποια στιγμή. Να γίνει μια δημοσκόπηση να μας πει πραγματικά πόσο νοιάζει τον κόσμο, πόσο νοιάζουν τον κόσμο αυτού του είδους οι ειδήσεις. Τα πήγαινε, έλα τα πέρα. Επίσης, διαβάζω ότι η κυρία Κασιμάτη είναι έτοιμη.
1: Σωστά.
0: Έτσι, αυτή έχει πάρει το δαχτυλίδι πολύ καιρό τώρα. Από τότε που ο πρόεδρος του Πασόκ είχε πάει στην παρουσίαση του βιβλίου της, το θυμάσαι.
1: Ναι, αυτό κυοφορείται πολύ καιρό.
0: Ναι, αλλά κυοφορείται, φτάσαμε 19 μηνών τώρα, ας πούμε. Δεν, ναι, αυτό δεν είναι κυοφορία. Αυτό είναι.
1: Ναι, αλλά σου λέει όμως ότι οι εκλογές ακούγαμε θα γίνουν το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Μετά θα γίνουν φθινόπωρο, μετά θα γίνει λίγο πιο αργά το φθινόπωρο, mm-hmm. Μετά θα πάμε πολύ αρχές του 27, mm-hmm. Τώρα ακούμε για τέλος άνοιξη του 27, δηλαδή στο όριο της...
0: Και τι ρόλο παίζουν όλα αυτά, ρε Βασίλη?
1: Σου λέει δεν θα πάω κατευθείαν.
0: Δεν θα κάψω τα χαρτιά μου όλα.
1: Κάτσε να διαπραγματευτώ,
0: ναι.
1: Για το πώς θα κάνω μεταγραφή. Μάλιστα. Ή μεταγραφές.
0: Είναι και αποτέλεσμα
1: και να δείχνω σιγά σιγά ότι έχει κινητικότητα, ότι ο κόσμος έρχεται.
0: Έρχεται. Ότι υπάρχει ρεύμα επιστροφή στο Πασόκ.
1: Ότι δεν φεύγει.
0: Ναι.
1: Έρχεται.
0: Κάει, Κασιμάτη Πασόκ ήταν και πριν.
1: Ναι, δεν αλλάζει.
0: Πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ναι, ήταν Πασόκ.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι. Για να δούμε. Κύριος Αποστολάκης θα είναι, λέει, υποψήφιος ή στα Χανιά ή στην Αλφα Πειραιά.
1: Ναι. Να δούμε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Είναι δύσκολος ο Πειραιάς, δεν είναι εύκολος.
1: Έχουν πλέον πολλές οι περιφέρειες που είναι δύσκολες. Κυρίως εδώ στην Αττική.
0: Και όταν κινδυνεύεις να τα κάνεις θάλασσα, έναν άβραχο τον χρειάζεσαι.
1: Δεν θες τη φορτούνα.
0: Έναν αμαρχούκο.
1: Έναν αμαρχούκο
0: τον θέλεις.

0: Κανονικά εσύ, οικονομικός συντάκτης, σήμερα θα έπρεπε να ήσουν στα μεγάλα σου.
1: Σήμερα είναι μέρα σημαντική.
0: Για πες μας.
1: Κάθε πρώτη Δευτέρα Οκτωβρίου κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Και για πες μας.
1: Τι να σου πω. Τα έχουμε πει στη ΔΕΘ και την περασμένη εβδομάδα για τα καύσιμα και τις 120 δόσεις.
0: Δηλαδή, καμία συζήτηση.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα είναι ένα απλό κείμενο. Ό,τι έχουμε ακούσει το προηγούμενο διάστημα.
0: Ό,τι δόκαμε, δεν έχω άλλα.
1: Δεν έχω άλλα.
0: Εντάξει, κοίτα, προφανώς θα δούμε μέσα σε αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού το μαξιλαράκι το οποίο κάπου έχουν κρύψει. Γιατί με αυτά τα μέτρα ο Μητσοτάκης δεν γίνεται να πάει μέχρι τις εκλογές.
1: Είναι κάτι που μαθαίνω να το πει.
0: Θα έχουμε και άλλα πραγματάκια στην πορεία. Αλλά πρέπει να δούμε τώρα που τα έχουν κρύψει μέσα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Μπορεί να μην φανεί ακόμα. Επίσης. Αυτό που θα δούμε σίγουρα είναι τον πληθωρισμό, ότι θα αλλάξουν την πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Είναι προς τα πάνω ο πληθωρισμός.
0: Αυτό δεν είναι πρόβλεψη, αυτό είναι γεγονός τώρα πια.
1: Ναι, περίμενε.
0: Με 5,1 ρε φίλε την Παρασκευή.
1: Και σκέψου τι θα γίνει τον Οκτώβριο.
0: Γιατί ναι, σωστό.
1: Περίμενε. Εδώ μας λένε ότι στο τέλος Νοεμβρίου που θα κατατεθεί το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού.
0: Μπορεί να χρειαστεί να αναθεώρηση του.
1: Να ξαναγραφτεί ο μισός προϋπολογισμός.
0: Λόγω του πληθωρισμού.
1: Λόγω των. Ναι, αλλάζουν τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Νέα μέτρα, μην περιμένετε τόσο εύκολα. Δηλαδή, 14 Οκτωβρίου θα μάθουμε για βενζίνες έξτρα, για πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι, για πετρέλαιο θέρμανση. Α, ναι, σωστά για όλα.
1: Περίμενε. Γιατί μπορεί ένα κομμάτι της επιδότησης για τη βενζίνη να το μεταφέρουν σε πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, θα το πάρουμε από τη μια τσέπη, θα το βάλουμε στην άλλη.
1: Ναι, αλλά η βενζίνη θα ανέβει πιο πολύ.
0: Ναι, δικές μου και δύο τσίπες.
1: Για να πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Κάτσε, περίμενε. Είναι στα σκαριά αυτό, λένε. Περίμενε.
0: Ωραίο αυτό. Να έχεις δύο παιδιά να μην φτάνει το φαγητό και να βγάζεις πατάτες από το πιάτο του ένα, να τις βάζεις στο πιάτο του άλλου. Πολύ ωραίο.
1: Περίμενε.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Λοιπόν, έχουμε λίγες μέρες ακόμα γι' αυτό.
0: Η Μαρία έχει έρθει με τα τιτλάκια μας και επιστρέφουμε.

0: μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς λίγο μετά τις 4 άγνωσος πέρασε έξω από καφετέρια επί της Αχαρνών, πέταξε αντικείμενο που έμοιαζε με χειρομβοβίδα και διέφυγε. Στο σημείο έσπευσε το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Αχαρνών από το ύψος της Υπήρου ως το ύψος της Χέιδεν, επί της Οδού Φερών από το ύψος της Οδού Φιλής και επί της Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το βράδυ έπειτα από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών επί της οδού 25 Μαρτίου στην Πετρούπολη. Νεκρός ο οδηγός της μίας μοτοσικλέτας ηλικίας 24 ετών. Τραυματίστηκαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών οι οποίοι επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Αναστέλλεται με απόφαση του Δημάρχου η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα και του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα πρώτα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν την ύπαρξη προποφόλης ουσίας που μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο έβριμα για την έρευνα συνθήκων θανάτου του τραγουδιστή. Σήμερα απολογείται ο 35χρονος επιβάτης ταξί, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και δάγκωσε στο αυτή γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία. Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την πρόσφατη επίθεση του συγκυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai στον κυβερνήτη του αεροσκάφους. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες και σκόπευε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, προκειμένου να προκαλέσει 100 βυθυμάτων. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι τους 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Η ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα.

0: θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ.
4: Οκ, τι.
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Με Arctic Monkeys, κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, καλό ξεκίνημα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Με τη Βούλα Κουλισσόπουλη να έχει την αρχισυνταξία της εκπομπής και τον Θεοδωρή Κούβα να ρυθμίζει τους ήχους, τον Νίκο Νικολακόπουλο να διαλέγει τα τραγούδια, την Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιλογή των ηχητικών και τη Μαρία Δημητριάδη να απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Δηλαδή στο 211-016-1046 και τα μηνύματά σας στο Viber και το WhatsApp στο 698-104-104-6. Φυσικά απαντάμε και στο email στο studio παπάκι meganews1046.gr.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Μεγαλύτερο καιρό θα μπει αυτή εδώ η εβδομάδα. Θα σας πάμε σε λίγο στην Κρήτη, η οποία 4 μέρες την άκουσε στερεοφωνικά από την κακοκαιρία. Μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές, πολύ νερό. Στον κάμπο του Λασιθίου φαίνεται να έχει πέσει το νερό που πέφτει στην Αθήνα σε 20 μήνες.
1: Σκέψω ότι υπάρχουν περιοχές.
0: Μέσα σε 4 μέρες,
1: Και προσέξτε, υπάρχουν περιοχές που πλημμύρισαν την πρώτη, τη δεύτερη μέρα και συνέχισε να βρέχει και την τρίτη και την τέταρτη.
0: Φανταστείτε, δηλαδή. Έχουν θαυτεί καλλιέργειες.
1: Καλά, καλλιέργειες δεν υπάρχουν. Μιλάμε για ολική καταστροφή, λένε σε κάποιες περιοχές.
0: Να. Λοιπόν, τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Αλιφαντή είναι πίσω στο στούντιο γιατί όσοι κινείστε στην παραλιακή με κατεύθυνση προς Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας, στην Ποσειδόνος δηλαδή, έτσι αυτό εννοούμε, θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Μαρία, γιατί?
1: Έχουμε σύγκρουση τριών οχημάτων και παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδόνο στο ύψος του δεύτερου τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην περιοχή της Καλυθέας.
0: Στο Νιάρχος δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι. Είναι στο ύψος του Νιάρχιου. Λοιπόν, πρόβλημα εκεί πέρα. Έχετε λίγο το νου σας. Είναι εκεί που χωρίζουν οι λωρίδες και φεύγουν αριστερά για Συγκρού και ευθεία για Γλυφάδα, Παλαιό Φάληρο κτλ. Έχετε λίγο το νου σας. Υπάρχει προβληματάκι εκεί πέρα. Τα άλλα προβλήματα είναι στην Αχαρνών, κυρίες και κύριοι, όπου πριν από λίγη ώρα είχαμε το εξής ζήτημα. Είχαμε το ζήτημα για το οποίο θα μας μιλήσει μάλλον ο Δημήτρης Καραστεφανής, γιατί είναι στο σημείο άνδρες του ΤΕΜ. Δημήτρη, καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι. Από τις 5.30 γίνεται μια επιχείρηση του τμήματος εξουσιακών εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς εντοπίστηκε κάτι περίεργο. Και το κάτι περίεργο λένε πληροφορίες ότι είναι μια χειροβομβίδα. Είναι Αχαρνών 70, είναι σε καφετέρια. Σε συγκεκριμένη αυτή καφετέρια είχε γίνει στόχος και πάλι, στόχος εμπρισμού. Όμως πριν από ένα περίπου 25 ημέρες. Να σας πω ότι από την Ιουλιανού ως τη Χέιδεν είναι κλειστά, από την οδό Υπήρου ως τη Χέιδεν και από τη Φερόν ως την Φιλής. Μέχρι να γίνει η ελεγχόμενη έκρηξη, από ό,τι φαίνεται, θα δούμε εκτός αν δεν είναι απασφαλισμένη και θα περιμένουν να
0: έρθει. Ή εκτός αν είναι ομοίωμα, έτσι, μήπως είναι ψεύτικη κιόλας, κανείς δεν ξέρει.
2: Ναι, για το ρομποτάκι φαίνεται ότι κάτι είδε, θα αντιλαμβάνεστε ότι θα επικρατήσει λίγο ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο για τουλάχιστον μία ώρα ακόμα, μέχρι να πάνε αν είναι από το στρατό κάποιοι άνθρωποι ή κάποιοι πυροτεχνουργοί έμπειροι. Όχι ότι δεν είναι έμπειροι από τα ΤΕΜ, αλλά έτσι γίνεται πάντα. Έτσι είναι το πρωτόκολλο. Αν είναι απασφαλισμένοι, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη. Θα το δούμε αυτό, παιδιά, θα το δούμε γιατί.
3: Παίζει πάντως ρόλο, Δημήτρη, και σε όλο αυτό πέρα, όταν υπάρχει μια χειροβομβίδα φυσικά, ακόμα και μέχρι να αποδεχθεί αν είναι ψεύτικη ή όχι, ή ενεργοποιημένη ή όχι, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι. Μας λες εκεί είχαμε ξανά επιθέσεις, δηλαδή
2: ναι,
3: είχαμε ξανά περιστατικά.
2: 25 μέρες, φωτιά.
3: Το οποίο και εδώ μπορεί να παραπέμπει, για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα τυχαίο περιστατικό, μπορεί όμως να παραπέμπει και σε μια άλλη ενέργεια, η οποία έρχεται να προσθεθεί στην σημερινή. Άρα εδώ υπάρχει ένας επιπλέον συναγερμός. Και επίσης είναι και πάρα πολλά τα περιστατικά, Δημήτρη, το λέγαμε πριν με τον Γιώργο, σε μαγαζιά, νυχτερινές ώρες, βασικά ξημερώματα, να έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Ναι, το Μπραβιλίκι είναι σε έξαρση.
3: Είναι σε
0: νομίζω.
3: Μεγάλη έξαρση.
2: Είχαμε τη Νέα Ιωνία, μην ξεχνάμε, είχαμε τη φωτιά στη Νέα Ιωνία, μην ξεχνάμε ότι είχαμε στην Ομόνια, μην ξεχνάμε ότι είχαμε πάλι και στον Άγιο Παντελεήμονα και εδώ πάλι φωτιά πριν από 25 περίπου ημέρες. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι αν την έχουν πετάξει και δεν έχει σκάσει γιατί έγινε αστοχία υλικού, δεν είναι ξεράγι, γιατί υπήρχε αστοχία υλικού ή απλώς είναι κάτι, είχε βγει η γόμωση και το έκαναν μόνο και μόνο για εκφοβισμό. Θα το δούμε αυτό, παιδιά, κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ώρων, μια ώρα.
3: Εντάξει, συνήθως προσπαθούν να μην αφήξουν ίχνη όμως.
0: Ναι.
3: Άρα το να κάνει κάτι επίτηδες για να μην σκάσει τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Εκτός αν είναι ψευτικό.
0: Θα δούμε, θα φανεί.
2: Μακάρι να κάνω λάθος.
0: Θα φανεί από το τι θα γίνει εκεί πέρα.
2: Καινούργιοι κύκλοι, αυτό είναι το.
3: Αυτό, Δημήτρη, αυτό, σωστά το λες.
0: Ωραία, λοιπόν, ο Δημήτρης Καραστεφανής, κυρίες και κύριοι, τον ακούγατε όλη τη νύχτα από τις 2 μέχρι τις 6 εδώ στο στούντιο. Τώρα έφυγε και είπε να ηρεμήσει κάνοντας ρεπορτάζ.

0: Έκανες καμιά έξοδο Σαββατοκύριακο?
1: Δυστυχώς δεν προλάβα.
2: Τι έξοδο να κάνεις, ρε φουκάρα, δουλεύεις 7 μέρες την εβδομάδα. Τι έξοδο να κάνεις.
1: Ελπίζω λοιπόν όλοι εσείς που δεν δουλεύετε 7 μέρες την εβδομάδα,
2: ναι,
1: να βγήκατε τουλάχιστον να ξεσκάσατε λίγο, mm-hmm, να πήγατε μια βόλτα. Mm-hmm. Να σου πω κάτι. Και γιατί όχι να βγήκατε και μέχρι αργά, πολύ αργά το βράδυ.
2: Είχαμε εορτασμούς το Σάββατο το βράδυ. Πήγε ο Ηλίας Κασιδιάρης να γιορτάσει την αποφυλάκησή του στο κέντρο που τραγουδάει ο Σταμάτης Γονίδης.
1: Ήταν λίγο ψιλοθερμή η υποδοχή, είδα.
2: Ψιλοθερμή ήταν,
1: ναι. Χοντροθερμή, λες.
2: Για άκου.
3: Είστε με το φίλο μου τον Ηλία Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Εύχομαι όταν ερμηνεύεσαι να το βρει μπροστά σου.
2: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Ηλία τον Κασιδιάρη που επέλεξε σε μένα για να γιορτάσει την αποφυλάκησή σου. Με λίγα λόγια, ξέρω ότι είσαι εγκληματίας. Ξέρω ότι έχεις κάνει φυλακή. Αλλά εμένα τιμή μου, ρε Λιάκο, που σε βλέπω εδώ, ας πούμε, πρώτο τραπέζι πίστα, να γιορτάζει την αποφυλάκησή μου.
1: Και που ήρθες και σε μένα, έτσι εδώ. Ναι, εμένα προτίμησε, όχι σε άλλον. Ναι. Δεν πήγες άλλον.
2: Ελείπει ο Σφακιανάκης αυτή την περίοδο από την σκηνή της νύχτας. Οπότε έχει πέσει, από ό,τι φαίνεται, η ακροδεξίλα και ο φασισμός έχει πέσει προς το γονίδι.
1: Έχει πέσει προς τα
2: κύλες. Από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή, ναι.
1: Και τον αποθέρω και
2: αυτό. Μπράβο, Ηλία, μπράβο. Σε ευχαριστώ που επέλεξες εμένα να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Δεν πειράζει που η μάνα του Φίσα πάει και το ανάβει το καντήλι κάθε μέρα. Δεν τρέχει τίποτα. Δεν πειράζει.
1: Ας πάμε στα μπουζούκια να γλιτώσουμε.
2: Δεν πειράζει που οι Ινδοί ψαράδες το πέραμα, ας πούμε, ήταν με 25 και 30 τραύματα ο καθένας στο κεφάλι επειδή τους κυνηγάγατε εσείς τα φασισταριά, ας πούμε, να τους τελειώσετε, να τους μαχαιρώσετε. Δεν πειράζει, ρε Λιάκο. Δεν τρέχει τίποτα. Σε ευχαριστώ πολύ, Λιάκο. Τιμή μου. Λογικά. Τα μπουζούκια δεν πάνε καλά και προσπαθούν να τους αγκαλιάσουν όλους. Και τους φασίστες. Σου λέει, τι με νοιάζει εμένα αν είσαι αριστερός ή ακροδεξιός. Εδώ να έρθεις να κουμπίσεις.
1: Δηλαδή είναι σαν την εκκλησία παλιά, όπως έλεγε Χριστόδουλος, ελάτε πως είστε.
2: Ναι.
1: Δεν είναι, παιδιά, εντάξει. Προφανώς και ο καθένας μπορεί να πάει που θέλει, αλλά okay. Είναι μερικά πράγματα που δεν σηκώνονται τόσο εύκολα.
2: Και δεν καταλαβαίνω κιόλας. Ο Γονίδης έχει ανάγκη να το κάνει αυτό, δηλαδή. Δηλαδή, άμα δεν πηγαίνουν οι φασίστες στο μαγαζί, θα κλείσει.
1: Κοίταξε να δεις.
2: Και αυτούς οι οποίοι ήταν στο διπλανό τραπέζι και είχαν κλείσει, συγγνώμη, ρε Βασίλεια, αλλά τώρα φαντάζεσαι τώρα τον εαυτό σου. Έλεγες, ας πούμε, εγώ απόψε θα πάω να πιω ένα με την παρέα μου, πάω πιω ένα μπουκάλι στο Γονίδη.
1: Ναι.
2: Και ξαφνικά έβλεπες από δίπλα σου τους μαχαιροβγάλτες.
1: Ναι. Ναι.
2: Αυτούς τους πελάτες δεν τους σκέφτεται ο Γονίδης. Που θα πούν, ας μην πάμε στο Γονίδη, εκεί μαζεύονται τα φασισταριά. Αυτοί είμαστε περισσότεροι.
1: Πρόσεξε λίγο όμως. Είναι άλλο το να αποφασίσει το μαγαζί ότι ξέρει, θα βάλω μέσα και την παρέα του Κασιδιάρη. Και όποιο θέλει κάθεται.
2: Όταν λες θα την βάλω μέσα. Γιατί ήταν μέσα. Μέσα ήταν η παρέα του Κασιδιάρη, να ξέρει.
1: Περίμενε.
2: Χρόνια τώρα.
1: Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Το θέμα είναι, βγαίνει και λες μπροστά σε τόσο κόσμο που ξέρει ότι σε καταγράφουν και τα κινητά και οι κάμερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε εδώ πέρα.
2: Άμα, δεν ξέρω. Μάλλον κάτι έχω χάσει, ρε φίλε, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε χθες το βράδυ ότι στο Μαζονάκι τελικά είχε γίνει μέθη πριν τον βάλουν στο μηχάνημα του θανάτου για να ξεκινήσουν την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή ήταν δύο οι διαδικασίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει και έγιναν. Του είχε χορηγηθεί προποφόλη, έχουν δείξει εξετάσεις, βαρύ κατασταλτικό φάρμακο, το οποίο οδηγεί σε μέθη.
1: Θυμίζουμε ότι η γιατρός ισχυρίζεται πάντως ότι δεν του έχει χορηγήσει μέθη.
0: Όχι.
1: Αν λοιπόν αυτές είναι οι πρώτες τοξικολογικές, περιμένουμε και ένα νέο κύκλο ακόμα, αλλά είναι τα πρώτα στοιχεία τα οποία για πρώτη φορά δείχνουν ότι στο Μαζονάκι έχει χορηγηθεί η προποφόλη. Είναι μια ουσία, μια φαρμακευτική ουσία για τη μέθη, η οποία δεν έχει αντίδοτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από τη στιγμή που του χορήγησαν την προποφόλη και έπαθε κάτι ο Μαζονάκης, δεν υπήρχε τρόπος
0: να ανατάξουν την κατάσταση.
1: Να του διώξουν τη μέθη από τον οργανισμό του.
0: Θα έπρεπε ο οργανισμός να την καθαρίσει, έτσι, να κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κρήτη. Στην Κρήτη μας περιμένει ο κύριος Μανώλης Πατεράκης. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του Οροπεδίου του Λασιθίου. Γιατί εκεί έχουμε μεγάλα προβλήματα. Οι αγρότες εκεί καταστράφηκαν, κυρίες και κύριοι, μέσα σε 4 μέρες ό,τι είχαν κάνει. Πήγε ή το πήρε το νερό ή πήγε ή θα έρθει κάτω από τη λάσπη.
1: Καλημέρα κύριε Πατεράκη.
0: Καλημέρα πρόεδρε.
2: Καλημέρα από το Ροπέδιο Λασιθίου. Καλημέρα σας.
1: Πείτε μας λίγο για την... ήταν σαρωτικό αυτό το πέρασμα της κακοκαιρίας και μαθαίνουμε ότι έχει καταστρέψει τα πάντα εκεί. Όλες οι καλλιέργειες έχουν υποστεί πολύ σημαντικές καταστροφές.
2: Αυτό που έχει γίνει στο Ροπέδιο Λασιθίου δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην περιοχή μας. Έχουν πέσει 50 πόντι νερό το τελευταίο τετραήμερο σε όλο τον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου. Κατεβήκαν όλα τα νερά από όλα τα βουνά γύρω-γύρω. Έχει σημεία στον κάμπο μέσα που το νερό περνάει τα 6 μέτρα. Στην κυριολεξία έχει πλημμυρίσει όλο ο κάμπο. Οι συγκομιδές, η καλλιέργεια τη πατάτα, ήταν η περίοδο που γίνεται συγκομιδή στην καλλιέργεια τη πατάτα, που είναι πάνω από 5 με 6.000 στρέμματα σκεπασμένα στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Όλα αυτά θα σαπηθούν εννοείται, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Υπήρχαν περίπου 3.000 στρέμματα κυπευτικά τα οποία είναι καταστρεμμένα και αυτά. Οι αγρότες δεν τους άφησε ο καιρός κανένα περιθώριο να αντιδράσουν. Έχει πιάσει εγκαταστάσεις, αδειοστάσια, τρακτέρ. Τα πάντα που ήταν μέσα στον κάμπο έχουν καταστραφεί στη γεωλεξία.
1: Άρα λοιπόν και μηχανήματα και παραγωγή. Τα πάντα έχουν καταστραφεί.
0: Εμένα μου θυμίζει αυτό που περιγράφει, επειδή ήμουν εκεί το λέω, η εικόνα αυτή που περιγράφει ο πρόεδρος μου θυμίζει...
1: Τη Θεσσαλία.
0: Η Θεσσαλία, μου θυμίζει Κάρλα.
2: Κάτι αντίστοιχο, απλά εμείς είμαστε μια πιο μικρή περιοχή.
0: Είχαν αφήσει τα τρακτέρ τους μέσα στα χωράφια οι άνθρωποι εκεί πέρα, ή είχαν και κάτι πρόχειρα υπόστεγα στα οποία τα έχουν από κάτω, γιατί εκεί δούλευαν, εν πάση περιπτώσει. Και την άλλη μέρα πήγαν και μέτραγαν με σχοινιά και ήταν τα τρακτέρ 20 μέτρα κάτω από το νερό.
1: Ναι. Έξι σου λέει είναι εκεί.
2: 6 είναι εκεί, 4 είναι εδώ. Είναι μια περίπου παρόμοια κατάσταση. Απλά σου λέω, εμείς είμαστε, η μόνη μας διαφορά είναι μια πιο μικρή περιοχή του Ροπέδου Λασιθίου.
0: Ναι, αλλά η καταστροφή είναι καταστροφή. Δηλαδή, αν είσαι κατεστραμμένος, είσαι κατεστραμμένος.
2: Είσαι δηλαδή... καταστραμμένος όμως, είναι στην κυριολεξία.
0: Mm-hmm. Τώρα λένε ότι σήμερα θα αρχίσουν να έρχονται κλιμάκια κάτω για να γίνει ένας πρώτος απολογισμός. Θα έρθει και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας να δει πώς έχουν τα πράγματα. Πρέπει να γίνει γρήγορα καταγραφή τώρα.
2: Δυστυχώς τις πρώτες μέρες, παρόλο το φαινόμενο ήταν πάρα πολύ έντονο από την αρχή, τις πρώτες 2-3 μέρες δεν κινητοποιήθηκε κανένας μα κανένα. Αναγκαστήκαμε εμείς οι ίδιοι αγρότες να μαζευτούμε, να ξεσηκωθούμε. Το Σαββάτο κάναμε μια γενική συνέλευση και λίγο αυτό κινητοποίησε όλο τον μηχανισμό. Ξαναμαζευτήκαμε χθες, είχαμε καλέσει για διάφορους αρμόδιους από την περιφέρεια, από τους βουλευτάδες. Κάποιοι ανταποκριθήκανε και όλο αυτό το πράγμα κινητοποίησε λίγο το σύστημα. Σήμερα μας ενημερώσαν ότι έρχεται κλιμάκιο. Ελπίζουμε ότι πραγματικά θα ανταποκριθούν στο πρόβλημα. Γιατί ο αγρότης δεν έχει. Όλη η οικονομία του Οροπεδίου Λασιθίου δεν έχει καμία τύχη πλέον. Διότι το 70% των ανθρώπων ασχολούνται με τη γεωργία και όλα τα παραφερή επαγγέλματα θα έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
0: Τώρα θα αρχίσει η αλυσίδα εκεί πέρα, έτσι. Δηλαδή εσείς θα μπορέσετε να πληρώσετε τους. Τους προμηθευτές σας,
1: τα λοιπάσματα, να... οτιδήποτε άλλο, ναι, υπάρχουν. Μπορεί κάποιοι κράψιμα να έχουν να πληρώνουν επίσης.
2: Ο ένας θα στείλει τον άλλον, να καταλάβετε.
1: Ακριβώς. Τώρα με αυτή τη...
2: Δυστυχώς πλέον τα κοστολόγια είναι πάρα πολύ υψηλά. η μέση κερδοφορία στον πρωτογενή τομέα δεν περνάει το 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν άλλος χάσει το 80% της καλλιέργειάς του, τι σημαίνει αυτό για αυτόν και για τους υπόλοιπους.
1: Κύριε Παταράκη, πείτε μας λίγο, γιατί από τη στιγμή που μας λέτε ότι είναι 4, 5, 6 μέτρα κάτω από το νερό οι καλλιέργειες, αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει τόνους λάσπης εκεί, σε όλα τα χωράφια. Πόσο χρόνο μπορεί να χρειαστεί ξανά ένα χωράφι για να αρχίσει να το καλλιεργείτε? Γιατί αυτό τώρα είναι μια διαδικασία, καταλαβαίνουμε, πολύ μακριά. Δηλαδή δεν θα είναι τον επόμενο μήνα.
2: Και είναι και η αρχή του χειμώνα.
1: Σωστά.
2: Που σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να ξαναβρέξει. Δεν είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που τέλος πάντων θα περιμένουμε 10, 15, 20 μέρες να φύγουν τα νερά από τον κάμπο. Οπότε θα μπορέσουμε να παίρνουμε σε μια πάλι ομαλή κατάσταση στα χωράφια μας για να τα καλλιεργήσουμε την επόμενη χρονιά. Και μην ξεχνούμε ότι το Ροπέδιο Λαστιθίου είναι μια περιοχή που καλλιεργεί μόνο το καλοκαίρι. Δηλαδή ο αγρότης που καταστράφηκε τώρα θα ξανακαλλιεργήσει αν μπορέσει το Μάιο και θα πάρει εισοδήματα τον Αύγουστο.
1: Θα προλάβετε το Μάιο?
2: Θα ελπίσουμε ότι θα προλάβει, αν όλα πάνε καλά. Αλλά και το διάστημα αυτό που θα ξαναπάρει εισοδήματα ο αγρότης είναι πολύ μακριά, δηλαδή μιλάμε για 8-9 μήνες.
0: Mm-hmm.
2: Αυτός ο άνθρωπος πώς θα φτάσει, πώς θα περάσει τους 9 μήνες?
0: Πόσοι συναδελφοί σας επηρεάζονται από αυτό?
2: Περίπου 500 γεωργικές μονάδες, ας το πούμε.
0: 500. Εν τω μεταξύ, μεγάλη ζημιά έχει γίνει και στην κτηνοτροφία, έτσι?
2: Και στην κτηνοτροφία, γιατί είναι στην περίοδο που τα ζώα γεννάνε. Πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν χάσει μικρά ζώα και μεγάλα. Ευτυχώς είναι στα πρανές γύρω-γύρω, δεν τους έχει πάρει κύριο ζωικό κεφάλαιο, αλλά έχουν μεγάλες απώλειες στα μικρά αρνάκια. Που όταν χαθεί το μικρό αρνάκι την περίοδο που γεννάει, χάνει και το γάλα το πρόβατο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, αυτό είναι ζήτημα. Ναι. Μάλιστα.
1: Είναι ζήτημα.
0: Λοιπόν.
1: Ελπίζουμε, Πρόεδρε, να υπάρξει άμεση ανταπόκριση για τις αποζημιώσεις, εννοώ, ώστε να μπορεί να σταθούν.
2: Αυτό που ζητάμε είναι να αποζημιώσει το 100% της παραγωγής μας.
0: Λογικό είναι τώρα αυτό που ζητάμε.
1: Πρόεδρε, εδώ μιλάτε ότι είναι 6 μέτρα κάτω από το νερό οι καλλιέργειες, οι πατάτες, τα εκπαιδευτικά.
0: Πώς θα μαζέψεις πατάτες, με μπουκάλες?
2: Αυτό τελείωσε. Ούτως ή άλλως η πατάτα παθαίνει ασφυξία όταν είναι κάποιες μέρες στο νερό μέσα, τέλος. Θα σε απειθεί.
1: Ναι, είναι ολοκληρωτική καταστροφή ούτως ή άλλως όπως το περιγράφετε. Δηλαδή δεν έχει κάτι.
2: Θα πάρουμε προϊόν, δεν υπάρχει προϊόν.
0: Ούτε καν. Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς ο ΕΛΓΑ έρχεται, όποτε τουλάχιστον έχουμε μαύρη πυρά από τον ΕΛΓΑ. Όποτε έρχεται, σου λέει ότι εγώ αποζημιώνω π.χ. το 80%, ό,τι βάζω μέσα παραγωγή 2 τόνους, ενώ είναι 3,5 τόνοι. Μας λέει διάφορα, παίρνει τιμές που αυτός καθορίζει, όχι τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Δηλαδή, αυτός ο εργάζεται κάποτε.
0: Έχετε γολγοθά μπροστά σας, Πρόεδρε, τώρα μην το πολύ συζητάμε. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Αυτό είναι σίγουρο, παραπάνω από σίγουρο. Και είναι και η περίοδος της ελιάς μπροστά.
2: Εμείς δεν έχουμε ελιές, είμαστε ορεινή περιοχή.
0: Ναι. Αλλά πολλές περιοχές από αυτές οι οποίες επλήγησαν έχουν ελιές.
2: Ναι.
0: Αν τις μαζέψεις.
2: Άντε
0: να τις μαζέψεις μες στη λάσπη τις πρώιμες τώρα αυτές.
2: Ναι, εμείς είμαστε πολύ ψηλά, είμαστε σε υψόμετρο 850 μέτρα.
0: Mm-hmm.
2: Με ένα βαρύ χειμώνα μπροστά μας και με ένα πετρέλαιο θέρμα στα ύψη.
0: Πρόεδρε.
2: Αυτά είναι άλλα θέματα.
1: Θα είμαστε, Πρόεδρε, εδώ θα είμαστε για θα συζητήσουμε για αυτά και θα επανέλθουμε κάποια στιγμή άμεσα να δούμε τι έχει γίνει.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Λοιπόν, Δημήτρης Καμπουράκης, μια σταγόνα ιστορίας. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
3: Μέγα News 104,6.
1: Μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
4: Από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 1923 εισάγεται στη χώρα μας με βασιλικό διάταγμα το Γρηγοριανό ημερολόγιο στη θέση του παλιού Ιουλιανού. Επειδή με το Ιουλιανό ημερολόγιο χανόταν ένα ημερονύκτιο κάθε 128 χρόνια, η 16 Φεβρουαρίου ορίστηκε ως η 1η Μαρτίου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο ίσχυε στην Ευρώπη από αιώνες, συγκεκριμένα το είχε θεσπίσει ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος από το 1582, γι' αυτό και πήρε το όνομά του. Όμως η εφαρμογή του έγινε σταδιακά στις διάφορες χώρες καθώς η μετάβαση από το ένα στο άλλο δημιουργούσε πλήστα όσα προβλήματα πολιτικού αλλά κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου. Η επιστήμη της αστρονομίας που υπολόγιζε το χρόνο είχε ξεκαθαρίσει ότι η εφαρμογή του Γρηγοριανού ήταν αναγκαία, καθώς με το Ιουλιανό προέκυπτε σφάλμα 11 λεπτών και 14 δευτερολέπτων κάθε χρόνο. Με το πέρασμα των αιώνων, ο χαμένος χρόνος που είχε συσσωρευτεί ήταν πολύ μεγάλος, άρα ο χρόνος που μετρούσαν οι άνθρωποι και οι πραγματικές ημερίες είχαν διαφορά πολλών ημερών. Αν συνεχιζόταν αυτός ο τρόπος μέτρησης, θα καταλήγαμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα το φθινόπωρο και το Πάσχα μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Έπρεπε να υπάρξει προσαρμογή, όμως οι πολιτικές και εκκλησιαστικές ηγεσίες δεν ακολουθούσαν κατά γράμμα ούτε τη λογική ούτε την επιστήμη. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αρνιόταν επί αιώνες να συζητήσει καν το ζήτημα. Και μόνο το γεγονός ότι το καινούργιο ημερολόγιο θεσπίστηκε με παπική βούλα το καθιστούσε αυτομάτως ύποπτα στα μάτια του Ανατολικού Κλήρου. Το βασικότερο επιχείρημα της Ανατολικής Εκκλησίας ήταν ότι η αποδοχή του Γρηγοριανού ημερολογίου περιείχε κινδύνους προσιλητισμού των πιστών της Ορθοδοξίας στον παπισμό. Επιχείρημα μάλλον αστείο, όπως αποδείχτηκε και εκ του αποτελέσματος. Υπήρχε επίσης και ένα άλλο πρόβλημα ιστορικού χαρακτήρα. Η Ανατολική Εκκλησία θεωρούσε ότι με την καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου παραβιαζόταν η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστός στη Νίκαια, που απαγόρευε αυστηρά να γιορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα την ίδια μέρα με το εβραϊκό. Οι αιώνες όμως περνούσαν και η επιστήμη γινόταν όλο και πιο πιστική και πιεστική, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπότητα ακολουθούσε ένα ημερολόγιο που έχανε μέρες. Για πρώτη φορά, το 1895, ο Πατριάρχης Άνθιμος ο 7ος εξέφρασε την ευχή να γιορτάζεται το Πάσχα από όλους τους χριστιανούς την ίδια μέρα. Ήταν το πρώτο βήμα που συνέχισε ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο 3ος, ο οποίος με εγκύκλειό του ρώτησε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να πουν τη γνώμη τους για μια πιθανή καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου. Η Ελλαδική Εκκλησία απάντησε θετικά, πλην και εδώ κατέληξε τραγέλαφος. Η Ελληνική Ιερά Σύνοδος δέχτηκε να χρησιμοποιείται το Ιουλιανό ημερολόγιο από το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία συνέχισε να δέχεται το Ιουλιανό. Λίγες μέρες αργότερα κατάλαβαν ότι έπρεπε να γιορταστούν χωριστά η 25η Μαρτίου του 1821 και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, γεγονός ανεπίτρεπτο για την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Είναι γνωστό ότι η Βαυαρική Αντιβασιλεία είχε μεταφέρει τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγενεσίας από την 1η Ιανουαρίου που είχε καθιερώσει η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου στην 25η Μαρτίου για να ξεχαστεί κάθε αναφορά σε σύνταγμα και να τονιστεί η συνάφεια έθνους και εκκλησίας. Ο διαχωρισμός λοιπόν της γιορτής αυτής ήταν ταμπού και για το ελληνικό κράτος αλλά και για την εκκλησία. Έτσι ένα χρόνο αργότερα, 10 Μαρτίου του 1924, η ελληνική εκκλησία αποδέχτηκε το Γρηγοριανό με εξαίρεση το Πάσχα που ορίζεται με το Ιουλιανό. Τότε εμφανίστηκαν και οι παλαιοημερολογίτες. Η σταδιακή αλλαγή του ημερολογίου στις διάφορες χώρες αποτελεί τον εφιάλτη των ιστορικών. Διεθνή γεγονότα εκείνης της περίοδου χρονολογούνται διαφορετικά σε κάθε χώρα, με αποτέλεσμα οι μελετητές να μην μπορούν να βγάλουν άκρη για το πότε ακριβώς συνέβη το ένα ή το άλλο συμβάν. Υπήρξαν χώρες που άλλαξαν σταδιακά το ημερολόγιο τους και όχι αμέσως, γεγονός που μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το πιο ακραίο παράδειγμα ήταν η Σουηδία που υιοθέτησε μια σταδιακή αλλαγή 40 χρόνων από το ένα ημερολόγιο στο άλλο. Μετά ξαναγύρισε στο Ιουλιανό και αργότερα ξαναπήγε στο Γρηγοριανό. Πραγματικό χάος. Και ένα χαριτωμένο. Με την αλλαγή του ημερολογίου στα δημοτολόγια της Ελλάδας δεν υπάρχει Έλληνας που έχει γεννηθεί από την 16η Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου του 1923. Επίσης, αυτές τις μέρες ούτε έχει πεθάνει κανένας Έλληνας.
5: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη.
3: Mega News 104,6.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω τροχαίου με σύγκρουση τριών οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος του δεύτερου τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην περιοχή της Καλυθέας. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς λίγο μετά τις 4 το πρωί άγνωστος ή άγνωστοι πέρασαν έξω από καφετέρια επί της Αχαρνών, πέταξαν αντικείμενο που έμοιαζε με χειρομβοβίδα και διέφυγαν. Στο σημείο έχει σπεύσει το τμήμα εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Αχαρνών από το ύψος εισοδού Υπήρου έως το ύψος της Χέιδεν, επί της οδού Φερών από το ύψος εισοδού Φιλής και επί της Ιουλιανού από το ύψος Αριστοτέλους. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το βράδυ έπειτα από σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών στην Πετρούπολη, στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα προς την οδό Ολυμπίας, από το ύψος της Κωστή Παλαμά. Νεκρός ο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας ηλικίας 24 ετών. Όπως έγινε γνωστό, στη δεύτερη μοτοσυκλέτα επέβαιναν ένα γόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών και οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Το νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και την καταγραφή των ζημιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπόνερα, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική. Η αγροτική οδοπία έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές, ενώ μεγάλο πλήγμα έχουν δεχθεί οι καλλιέργειες της περιοχής. Στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλησε, οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες και να σπάσουν τα τοιχεία των ρεμάτων, προκειμένου να βρει διέξοδο το νερό. Στις πλαγιές του Ψιλορίτη, δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αναστέλλεται σήμερα με απόφαση του Δημάρχου η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Εν τω μεταξύ ενεργοποιείται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την άμεση διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από τις πληγήσεις περιοχές. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις να καίνε την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν τον εντοπισμό της ουσίας προποφόλη, μια αναισθητική ουσία που χρησιμοποιείται για μέθη, την οποία η γιατρός αρνείται ότι έκανε στον ασθενή. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς είχε εντοπιστεί έβριμα στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το πρόβλημα αυτό και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Σήμερα θα απολογηθεί ο 35χρονος επιβάτης ταξί, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και δάγκωσε στο αυτί γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ότι πάσχει από κατάθλιψη. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την πρόσφατη επίθεση συγκυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai στον κυβερνήτη του αεροσκάφους. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες πριν και σκόπευε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν προκειμένου να προκαλέσει εκατόμβη θυμάτων.
7: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
6: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έμεινε όρθια στην Τούμπα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Κορυφαίος για την εθνική μας ο Κωνσταντής Τζολάκης και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μοιράζεται την κορυφή του ομίλου με την Ολλανδία στους 8 βαθμούς. Οι Οράνια νίκησαν στο άλλο μάτς του ομίλου τη Σερβία με 2-1.
7: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
3: Ο καιρός.
6: Για σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αιθριός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και πρόσχερα τοπικά και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια θα φτάσουν τους 23 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως τους 28 βαθμούς στα δυτικά της χώρας.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
8: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέως Αχαρνών, αλλά και στο ρεύμα καθόδου στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και των Κτέλ. Καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
6: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιώργος Κακούσης και Βασίλης Τσεκούρας.
3: Μέγα News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Γιατί έρχεται την Τρίτη στη χώρα μας Ρούμπιο και γιατί η Αθήνα θεωρεί ευτυχή τη συγκυρία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη και πώς αντλήθηκε η έμπνευση από την Ασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε αποσύνθεση. Μαθητές και φοιτητές στους γαλλικούς δρόμους. Ενοικιαστές στα ισπανικά χαρακόμματα. Πήγα, είδα το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
13: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Predator. Γιώργος Κακούσης, Βασίλης Τσεκούρας.
1: Τι γίνεται ρε παιδιά, πώς είστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η ώρα είναι 7 και 13 λεπτά, είστε στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
2: Και ο Γιώργος Κακούσης και βλέπω σιγά, τι σιγά σιγά, βλέπω παιδιά, υπομονή στον Κυφισό σήμερα.
1: Εντάξει.
2: Για μία πρώτη φορά ξανά γίνει.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε με ειδήσεις, υπομονή στον Κυφισό. Ξεκινήσουμε με ειδήσεις, εντάξει.
2: Λες ότι χάραξε.
1: Εντάξει.
2: Χάραξε σήμερα.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Είναι η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Οκτώβρη αυτή. Θα ξεκινήσει μεγαλύτερες καιρικές συνθήκες. Στην Κρήτη έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά λόγω των καιρικών φαινομένων. Τα ακούγατε και νωρίτερα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα ψάχνουν να βρουν υποδομές, δρόμους, δίκτυα ίδρευσης, αποχέτευσης, πυμνιοστάσια, καλλιέργειες κτλ.
2: Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Δηλαδή, οι μεγάλοι δρόμοι, οι δρόμοι που οδηγούν και προς πολλά χωριά, έχουν.
1: Ναι.
2: Κάναν δύο χωριά, είναι υψηλοαποκλεισμένα. Δεν μπορεί να πάνε τόσο εύκολα.
1: Ναι.
2: Να τα προσεγγίσουν οι αρχές.
1: Και να σας πω κάτι τώρα, να ακουνηθούμε λιγάκι έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί από αυτά περίμεναν για να ζήσουν. Λοιπόν, να κουνηθούμε λιγάκι, να γίνουν οι καταγραφές κάπως γρήγορα, να μπορέσουν και αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ό,τι τους αναλογεί μέσα στην αναποδιά που τους βρήκε. Δεν είναι ανάγκη πάνω στην κακοτυχία τους να έρθει, ας πούμε, και όλη η δισκαμψία του δημόσιου τομέα και να κάτσει στο σβέρκο τους.
2: Ναι, παιδιά, πρώτα απ' όλα να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που το πλαίσιο υπάρχει για το πώς γίνονται αποζημιώσεις, πώς γίνονται οι έλεγχοι, πώς γίνονται οι αναστολές, για παράδειγμα, ακόμα και σοφιλές που έχουν.
1: Να τελειώνουμε.
2: Τα ξέρουμε όλα. Έχει ξαναγίνει και στη Θεσσαλία, έχει ξαναγίνει και αλλού. Μην τρέχουμε τώρα για μήνες και παιδεύονται οι άνθρωποι.
1: Να τελειώνουμε, να τελειώνουμε. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, η οποία σήμερα γιορτάζει 52 χρόνια ζωής, 52 χρόνια από τότε που ο ιδρυτής της, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο κανονικός, την ίδρυσε.
2: Θέλω να δω ποιοι θα πάνε σήμερα.
1: Τι εννοείς?
2: Θέλω να δω ποιοι θα πάνε, ποιοι θα πάνε. Βασικά εκεί δεν είναι μόνο το ποιοι θα πάνε και το ποιοι θα αποσιάζουν. Θα θέλω να το δω αυτό.
1: Εντάξει. For the times that I told you lies, for the times that I watched them lie. Πιστεύεις πραγματικά ότι ο κόσμος θα παρακολουθεί αυτά, τα παρατηρεί? Δηλαδή, έχετε καθίσει ποτέ εσείς στην παρέα σου να συζητήσετε ποιοι πήγαν στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ και ποιοι δεν πήγαν και τι θέλαν να πούν με τις απουσίες τους?
2: Εντάξει, τώρα εμείς
1: δεν
2: έχουμε...
1: νοιάζεται ρε ο κόσμος
2: έχουμε...
1: για αυτά.
2: Εμείς δεν είμαστε δείγμα. Εμείς έχουμε την δημοσιογραφική διαστροφή.
1: Ούτε.
2: Και το λέμε αυτό. Αλλά ο κόσμος, να σου πω την αλήθεια, έχεις δίκιο. Ο κόσμος αυτά δεν τα. Δηλαδή, άντε λίγο και το κουτσομπολιό, αν
1: θέλεις. Για το κουτσομπολιό, άντε. Να.
2: Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Και όσοι ασχολούνται με την πολιτική. Γιατί περισσότεροι που δεν τους ενδιαφέρει καν η πολιτική, σαν έννοια γενικά, δεν το βλέπουν καν.
1: Εμείς δεν το παροτρύνουμε αυτό. Δηλαδή, δεν παροτρύνουμε να είσαστε πολίτικοι, να μην ασχολείστε με αυτά, αλλά καταντάει βαρετό ώρες.
2: Ναι, να ασχολείται ο κόσμος, ξέρεις, με σοβαρά θέματα. Ακόμα και με την πολιτική, ασχολείται με τα σοβαρά. Μετά γύρω-γύρω δεν είναι.
1: Να
2: έχει άλλα προβλήματα.
1: Κάποιον να αγαπιέστε όπως αγαπιέται ο Αντώνης Σαμαράς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο οποίος Σαμαράς έκανε δύο βίντεο μέσα στο Σαββατοκύριακο.
2: Έτσι, για να. Να σου πω κάτι, είναι και διαφορετικά τα θέματα.
1: Ένα για τις επιστολές τη Φόντερ Λάιν και τύπη Φόντερ Λάιν για το Μακεδονικό.
2: Για το Μακεδονικό. Ναι.
1: Και ένα ακόμα το οποίο είχε να κάνει
2: με λίγο αυτό που λέμε τις τελευταίες μέρες, με το τι ακριβώς δηλώνουν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, λίγο την υπεροψία. Πώς το είχε πει και τώρα, το είχε πει λίγο έτσι,
1: την αλαζονία,
2: τα καβαλημένα καλάμια που το λέγαμε διαφορετικά.
1: Δύο βιντεάκια ο Αντώνης Σαμαράς, πάρτε μια γεύση όσοι δεν τα έχετε ακούσει.
3: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
4: Έλα, για που το βάλες?
3: Πάμε και στο κόμμα.
4: Σε κόμμα.
3: Για να μάθει τις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και η αλαζόνες υπουργοί του.
4: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω εγώ στον δρόμο όσο αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
4: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Δεν ξέρει πώς να τη δείξει την αγάπη του.
2: Τέτοια αγάπη, παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτά τα βιντεάκια του Τσούσια με τον πρόεδρο Αντώνη Σαμαρά θα γίνουν cult, το οποίο το έχουμε προβλέψει εμείς, έτσι.
2: Παιδιά, προφανώς τώρα τι λέτε.
1: Είναι ενάντια σε όλες τις social mediaικές συνταγές. Δηλαδή τα βλέπουν social media manager και σκίζουν τα πτυχία τους. Α, δεν έχει σημασία όμως. Ο Σαμαράς δεν είπε ότι δεν θέλει να κάνει μοντερνιές.
2: Δεν θέλει να κάνει.
1: Ο Σαμαράς είναι παλαιάσκοπης.
2: Ναι. Δεν θέλει vidcast.
1: Είναι παλαιάσκοπης.
2: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει τώρα το να είναι ωραίο το στήσιμο και από εδώ και από εκεί. Ναι, και να σου πω κάτι. Τραβάνε τα μαλλιά τους οι social managers, experts κτλ.
1: Ναι.
2: Ότι αυτά τα βιντεάκια κάνουν κάτι χιλιάδες. Κάτι...
1: καλά τώρα, τα ανεβάζουν
2: views,
1: όλα τα,
2: ναι, τα views.
1: Τα ανεβάζουν όλα τα side, εσύ τώρα. Εντάξει, είναι σαν να κάνεις πολιτική δήλωση. Είναι σαν. Ναι, λογικό είναι. Είναι σκετσάκι βέβαια.
2: Δεν παίζει ρολό.
1: Είναι σκετσάκι, αλλά ναι.
2: Να σου πω κάτι. Στο πολιτικό σκηνικό παίζει αυτό ιδιαίτερα. Βασικά και ο κόσμος το βλέπει. Αυτό ενδιαφέρει τον Σαμαρά.
1: Ναι,
2: περνάει το μήνυμά του. Περνάει το μήνυμα σε αυτούς που είναι απέναντι το Μητσοτάκη ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει ένας άνθρωπος που τα χώρισε.
1: Αν δεν γουστάρετε το Μητσοτάκη, υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το γουστάρει περισσότερο από εσάς. Λοιπόν, τέλος πάντων, την Παρασκευή είχαμε κυρίες και κύριοι στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Αθήνας. Νομίζω της χώρας, στην Κράβα. Είχαμε ένα περιστατικό. Είχαμε την εκένωση του σχολείου λόγω μιας οσμής υγραερίου, φυσικού αερίου η οποία υπήρχε. Δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστεί η πηγή αυτής της οσμής, όμως όλοι είναι σίγουροι για αυτό το οποίο
2: μύρισαν. Ναι.
1: Κυρία Μαρίζα Κιτάνη είναι η πρόεδρος της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, την οποία ανήκει και η Γκράβα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τι κάνετε, κυρία Κιτάνη, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι.
1: Για πείτε μας.
5: Είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές είναι γνωστό, αλλά αν βοηθάει για να καταλάβουν και οι ακροατές ακριβώς τι έχει συμβεί. Την Παρασκευή ήταν το τρίτο επεισόδιο όπου εντοπίστηκε οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα και συγκεκριμένα στο 21 γυμνάσιο.
1: Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει, δεν είναι η πρώτη. Απλά λένε τώρα όσοι ήταν εκεί ότι είναι η πιο έντονη.
5: Κοιτάξτε να δείτε, όταν άρχισε να συζητιέται, μετά προκύψανε ότι τέτοια περιστατικά οσμής εντοπίσανε και σε άλλους χώρους του σχολικού συγκροτήματος και όχι μόνο στο 21 γυμνάσιο. Άρα... είναι ένας τεράστιος χώρος, ναι. Κατεβαίνει, είναι ακριβώς κάτω από ένα λόφο, αναλόγως πώς φυσάει, αναλόγως θα μυρίζει. Αλλά στην ουσία του πράγματος τώρα, για το ζήτημα αυτό από τις 16 Σεπτεμβρίου είναι ενήμερος ο Δήμος Αθηναίων, είναι ενήμερη η δευτεροβάθμια διεύθυνση γιατί εκεί ανήκει το 21 γυμνάσιο. Και ενώ έχουν περάσει 20 μέρες, δεν υπάρχει καμία έγγραφη απάντηση τι είναι αυτό που μυρίζει.
2: Κύριε Κιτάνη, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει και διαβάζω και από την ανακοίνωση που έχετε δώσει στη δημοσιότητα, 16 Σεπτεμβρίου εντοπίζεται η έντονη οσμή στο 21ο γυμνάσιο, 21 Σεπτεμβρίου χτυπάει συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροή φυσικού αερίου και 2 Οκτωβρίου έχουμε αυτό το τελευταίο περιστατικό με την πολύ έντονη οσμή που μάλιστα αναγκάζεται και η διευθύντρια του σχολείου να βγάλει να απομακρύνει τα παιδιά από το κτίριο άρων-άρων τους μαθητές.
5: Ναι, έβγαλε τα παιδιά από το κτίριο και πραγματικά τη συγχαίρουμε για την πρωτοβουλία αυτή, γιατί δεν μπήκε στη διαδικασία να ακολουθήσει το γράμμα του νόμου, αλλά πήρε την ευθύνη που έχει απέναντι σε εμάς τους γονείς και στα παιδιά που υπάρχουν στο σχολείο της.
2: Ωραία, τώρα τι σας λένε λοιπόν.
5: Θέμα,
2: τι σας λένε τώρα.
5: Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι το εξής. Λοιπόν, καταρχάς εδώ υπάρχουν μια σειρά ανακρίβειες οι οποίες κυκλοφορούν από την Παρασκευή στα μέσα με μια προσπάθεια καθησυχασμού των γονιών, η οποία όμως δεν μας καθησυχάζει, αντιθέτως μας δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά. Τι εννοώ? Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης την Παρασκευή και μετά τα γεγονότα στέλνει στο Δήμο Αθηναίων μία επιστολή που ζητάει την τεχνική επιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης. Και ζητάει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά που λέει ο νόμος, δηλαδή πιστοποιητικό ελέγχου, σταγανότητα της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, τεχνική έκθεση. Ρητή έγγραφη βεβαίως αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας. Λοιπόν, αντίστοιχα δηλαδή με αυτά που ζητάμε και εμείς ως γονείς. Και μάλιστα καταλήγει το έγγραφο της δευτεροβάθμιας, της περιφερειακής διεύθυνσης της εκπαίδευσης, ότι μέχρι την προσκόμιση των παραπάνω, η υπηρεσία δεν δύναται να θεωρήσει τεχνικά διακριβωμένη την ασφαλή χρήση της εγκατάστασης φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος.
6: Που σημαίνει τι, λοιπόν, στην πράξη.
5: Που σημαίνει ότι ζητάει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής έγγραφες με βάση τον νόμο διαβεβαιώσει.
6: Ωραία.
5: Ότι το σχολείο είναι ασφαλές να ανοίξει, ποιοι είναι οι τεχνικοί έλεγχοι.
6: Οι διαβεβαιώσεις αυτές δεν έχουν παρασχεθεί και το ερώτημα είναι το, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Δώστε μου μισό λεπτό για να σας πω και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Ναι, πάμε.
5: Λοιπόν, τα αντίστοιχα λοιπόν και με μια προτεραιοποίηση στο να γίνει ενδελεχής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα σε όλη την εγκατάσταση, γιατί μιλάμε για ένα μεγαθύριο. Όσοι έχουν περάσει από την Γκράβα ξέρουν. Mm-hmm. Ότι μιλάμε για ένα τεράστιο, όχι μόνο σε όγκο μαθητών, αλλά και
6: σε έκταση.
5: Σε έκταση, ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο σχολικό συγκρότημα. Που περιλαμβάνει εκτός από τα σχολεία και εγκαταστάσεις αθλητικές του Δήμου Αθηναίων, λέσχη φιλίας, πολιτιστικό κέντρο και κυρίως περιλαμβάνει και ένα ειδικό δημοτικό σχολείο, το οποίο πρέπει να κρατήσουμε ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εκεί πήραν εντολή εκένωσης μετά τις 3.30. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε εμείς τώρα να πούμε είναι ότι στην πραγματικότητα χρειάζεται να γίνει ενδελεχής έλεγχος, να δοθούν οι πιστοποιήσεις που λέει ο νόμος και το σχετικό ΦΕΚ περί εγκατάστασης φυσικού αερίου, mm-hmm. που δεν έχουν δοθεί, σε απάντηση αυτού του κειμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής, ο Δήμος έστειλε το δελτίο τύπου της εταιρείας Έναον με τον αριθμό πρωτοκόλλου το παρέλαβε στις 2 του μήνα. Και αυτό το πλασάρουν ως την έγγραφη διαβεβαίωση ότι το σχολικό συγκρότημα μπορεί να λειτουργήσει με 100% ασφάλεια.
6: Ένα δελτίο τύπου σίγουρα λοιπόν, δεν είναι μια τεχνική έκθεση.
5: Ακριβώς.
6: Έτσι.
5: Ο νόμος, ναι, και άρα έχει ευθύνη τώρα και η Περιφερειακή Διεύθυνση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, κατά συνέπεια και Υπουργείο Παιδείας, γιατί ενώ ζητάνε αυτά που πρέπει να ζητήσουν, αρκούνται σε ένα email που είναι το δελτίο τύπου με αριθμό πρωτοκόλλου του Δήμου.
6: Mm-hmm. Κυρία Κιτάνη, να ρωτήσω κάτι. Τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο σήμερα, γιατί είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας μετά το περιστατικό της Παρασκευής.
5: Εμείς χθες, σε μια πολύ μαζική σύσκεψη διοικητικών συμβουλίων από όλα τα σχολεία της Γκράβας και του Γαλατσίου και της Αθήνας,
6: ναι.
5: Συζητήσαμε τι έχει συμβεί και τι ζητάμε. Με βάση αυτό λοιπόν, αν δεν υπάρξει ενδελεχής εμπεριστατωμένος έλεγχος με τεχνική έκθεση που αποδεικνύει πρώτον ότι όλα τα έχουν ελέγξει, ότι λειτουργούν συστήματα ασφαλείας, ότι λειτουργούν συστήματα προειδοποίησης.
6: Εάν κάποιος δεν πάρει την ευθύνη λοιπόν να σας διαβεβαιώσει ότι τα έχουν τσεκάρει όλα και ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, εσείς τι κάνετε?
5: Εμείς δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να μπουν μέσα στο σχολείο. Ως σύλλογοι γονέων, ως ενώσεις γονέων, έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και καλούμε και τους γονείς σε όλο το σχολικό συγκρότημα, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά γεγονότα και όχι το δελτίο τύπου του Δήμου Αθηναίων που λέει ότι όλα ήταν καλώς και ήμασταν από την πρώτη στιγμή εκεί, ενώ η πρώτη στιγμή ήταν 16 Σεπτεμβρίου και αυτοί αναφέρονται στις 2 Οκτωβρίου. Άρα με βάση τη συζήτηση που κάναμε οι γονείς χτες, καλούμε όλους τους γονείς και να σας πω καλούμε και τους κατοίκους της περιοχής, γιατί είναι γύρω-γύρω τα σπίτια τους. Καλούμε τους αθλητικούς συλλόγους, οι οποίοι είναι μέχρι τις 10 το βράδυ στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στο γυμναστήριο και στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου. Δώσανε, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, άδεια να συνεχίσουν να λειτουργούν όλα κανονικά. Ναι. Επειδή δυστυχώς σε αυτή τη χώρα έχουμε πολύ πρόσφατα τραγικές μνήμες από τα Τέμπη, από τη Βιολάντα. Από το
2: κυρία Κιτάνη, να ρωτήσω κάτι εγώ.
5: Και ξέρετε πώς το πήρε.
2: Όταν στις 21 Σεπτεμβρίου χτύπησε ο συναγερμός που ο ανιχνευτής για τη διαρροή φυσικού αερίου. Γι' αυτό τι σας είπαν, διότι πες ότι εσύ μυρίζεις λοιπόν, εσύ μυρίζει ναι. Η περιοχή έχει μια οσμή τέλος πάντων και σου λέει άλλος δεν ξέρω από τι είναι, το έχω ελέγξει ή οτιδήποτε άλλο. Το ότι χτύπησε όμως και ένα συναγερμός που σημαίνει ότι είναι ένα σύστημα.
5: Προφορικά λοιπόν και όχι, προφορικά και όχι γραπτά μας απαντήσανε ότι ο συγκεκριμένος ανιχνευτής είναι ελοκτωματικός.
6: Α, ωραία. Ναι. Εντάξει, πολύ καθησυχαστικό.
5: Λοιπόν. Πολύ καθησυχαστικό, ναι.
2: Ναι, αλλά πέντε μέρες πριν είχε έντονη οσμή.
5: Έχει έρθει το κλιμάκιο, έχει
2: και 10 μέρες μετά το ίδιο.
5: Πυροσβεστικής την Παρασκευή το μεσημέρι, αφού το έχουμε καλέσει εμείς.
2: Ναι.
5: Όχι ο Δήμος, όχι η περιφέρεια, η οποία και αυτή έχει ευθύνη γιατί εκτελείται ένα μεγάλο έργο αυτή τη στιγμή στην Κράβα. Κάνανε εργασίες με ανοιχτή φλόγα μέχρι τις 10 το πρωί που ενημερωθήκαν οι εργαζόμενοι στα συνεργεία ότι παιδιά κάτι τρέχει εδώ πέρα και σταματήσαν οι άνθρωποι τουλάχιστον αυτές τις εργασίες. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα και αυτό είναι ζήτημα. Υπάρχει μέσα στην εργολαβία αυτή που έχει ξεκινήσει για την ενεργειακή αναβάθμιση της Γκράβας επίσης αναφορά στα ζητήματα του κεντρικού συστήματος θέρμανσης στο Λεβιτοστάσιο κτλ. Ό,τι περιλαμβάνει δηλαδή αυτό το σύστημα. Και δεν ξέρουμε αν και εκεί έχει ξεκινήσει ενδεχομένως κάποια εργασία και από κάποια αστοχία πιθανά εκεί. Άρα και η περιφέρεια και ο υπεύθυνος μηχανικός της εργολαβίας πρέπει να πει τι γίνεται.
6: Τι να πω τώρα, να σας πω κάτι. Εάν κρίνω από το περιστατικό της Κυψέλης με το Μετροπόντικα, πρέπει να έχετε πάρα πολύ υπομονή. Γιατί σε τέτοιου είδους τεχνικά ζητήματα κανείς δεν παίρνει την ευθύνη να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
5: Να ξέρετε κάτι. Ο Δήμος της Αθήνας αυτή τη στιγμή κάνει απέναντι στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς της Γκράβας ό,τι κάνει ο άκτορας προς τους κατοίκους της Κυψέλης. Δηλαδή, εμείς ζητάμε έγγραφες διαβεβαιώσεις με βάση την νομοθεσία του να την υπογράφει μηχανικός με σφραγίδα και υπογραφή. Λοιπόν, αυτά ζητάει και καλά κάνει και τα ζητάει.
6: Άρα, για να ολοκληρώσουμε, κυρία Κιτάνη.
5: Λοιπόν, αλλά σε εμάς κάνει ακριβώς αυτό που κάνει ο άκτορας. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν δίνει τίποτα.
6: Κυρία Κιτάνη, για να ολοκληρώσουμε, επειδή η ώρα.
5: Μισή κουβέντα θα ήθελα να σας πω.
6: Επειδή
5: δεν είναι μόνο το ζήτημα της διαρροής, της πιθανής διαρροής, να το πω μάλλον έτσι, και της ανησυχίας της έντονης που υπάρχει, υπάρχουν μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των σχολείων των παιδιών μας. Ζητάμε εδώ και 3 χρόνια να μας δώσουν επίσημη έκθεση που να λέει: κάναμε το πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο στα σχολεία μας, των παιδιών μας. Και τα αποτελέσματα είναι, εντάξει, είναι αυτά.
6: Άρα, είναι, κυρία Κιτάνη,
5: χρειάζεται να πάνε σε δευτεροβάθμιο.
6: Κυρία Κιτάνη, άρα λοιπόν, εσείς δεν αφήνετε τα παιδιά να πάνε σχολείο σήμερα. Θα γίνει συγκέντρωση έξω από την Κράβα.
5: Εμείς, ναι, θα είμαστε τώρα από το πρωί στο σχολικό συγκρότημα. Και όσοι γονείς έρθουν τα παιδιά τους, εμείς θα ανακοινώνουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ότι δεν έχει έρθει ακόμα η γραπτή διαβεβαίωση που έχουμε ζητήσει, η συγκεκριμένη γραπτή διαβεβαίωση. Όχι ένα email, ένα δελτίο τύπου. Λοιπόν, και
6: μάλιστα,
5: σε βάση
6: εντάξει.
5: αυτό.
6: Κυρία Κιτάνη, θα το παρακολουθούμε. Θα είναι και οι συνάδελφοί μας ρεπόρτερ εκεί πέρα για να τα καταγράψουν όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα,
6: η Μαρία Λιβαντή με τους τίτλους των ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
7: Mega News 104,6.
8: Καθημερινά 8 με 10 το πρωί, Γιώργος Κουδαλάκης, Δημήτρης Καμπουράκης.
7: Και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
8: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια ως τη Λένορμαν ανατμήματα και στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην παραλιακή προς Γλυφάδα στην περιοχή της Καλυθέας στο ύψος του δεύτερου τούνελ λόγω σύγκρουσης 3 οχημάτων νωρίτερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς λίγο μετά τις 4, άγνωστος ή άγνωστοι πέρασαν έξω από καφετέρια επί της Αχαρνών, πέταξαν αντικείμενο που έμοιαζε με χειρομποβίδα και διέφυγαν. Στο σημείο έχει σπεύσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει και πρόσφατα στόχος εμπριστικής επίθεσης. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το βράδυ έπειτα από σύγκρουση 2 μοτοσυκλετών επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Πετρούπολη. Νεκρός ο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας ηλικίας 24 ετών. Τραυματίστηκαν ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών, οι οποίοι επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσυκλέτα. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις 3 τελευταίες ημέρες. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Αναστέλλεται με απόφαση του Δημάρχου η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα και του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα πρώτα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν την ύπαρξη προποφόλης ουσίας που χρησιμοποιείται για μέθη. Σήμερα θα απολογηθεί ο 35χρονος επιβάτης ταξί, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και δάγκωσε στο αυτή γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία. Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
7: Mega News 104,6. Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε.

0: Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 7:37, είστε στο Mega News 104,6. Είναι το πρωινό Predator, είναι ο Βασίλης Τσεκούρας.
1: Και ο Γιώργος Κακούσης.
0: Να διορθώσουμε κάτι σε αυτό το οποίο υπόθηκε νωρίτερα από την πρόεδρο της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Αθήνας, την κυρία Κιτάνη, για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η οποία έλεγε μας κάνει ο Δήμος Αθηναίων αυτά τα οποία κάνει ο άκτορας στο μετρό της Κυψέλης. Δεν είναι έργο του άκτορα το μετρό της Κυψέλης. Είναι έργο του Άβακα. Η Άβαξ είναι η οποία είναι η επικεφαλής της κοινοπραξίας εκεί. Το λέμε έτσι για να μην υπάρχουν εντυπώσεις και πάνω στη ροή του λόγου μας ξεφύγε μας. Το παρατηρήσαμε, μετά φάγαμε τη φλασιά μας.
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Φιλάνθη που μας στέλνει μια πολύ γλυκιά καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να πούμε επίσης και στην Αποθητή από τη Σαντορίνη. Πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, μας λέει ένας φίλος από την Κόρινθο, λέει καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή ραδιοφώνου.
0: Κόψε κάτι.
1: Την πέρα το κοκκινίζουμε.
0: Κόψε κάτι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και επίσης, μας λέει εδώ και ένας ακροατής, κάντε ένα ρεπορτάζ για να δείτε πόσοι δήμοι έχουν βεβαιώσει εγγράφος για την ασφάλεια σχολείων. Θα έλεγα ότι θα εκπλαγούμε, αλλά πάλι στην Ελλάδα ζούμε.
0: Να κάνουμε ένα καλωσόρισμα.
1: Πάμε.
0: Να καλωσορίσουμε τον Πάσχο Μανδραβέλη στην οικογένεια της Alter Ego. Ο Πάσχος Μανδραβέλης γράφει σήμερα την πρώτη του στήλη στα νέα. Είναι η τρίτη σελίδα των σημερινών νέων. Αναφέρεται σήμερα στη στήλη του σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γραμμή 4 του μετρό και στην Κυψέλη. Με τον τίτλο «Τα απόρριτα της Κυψέλης». Και επίσης κάνει και μια αναφορά σε πράγματα τα οποία είχε αναφερθεί ο Στέφανος Μάνος κατά καιρούς σχετικά με το ελληνικό. Λοιπόν, όσοι αγαπάτε την μπένα του Πάσχου Μανδραβέλη, και νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς την αγαπάμε, μπορείτε να τη συναντάτε από σήμερα στην τρίτη σελίδα των νέων. Τα νέα τα οποία κυκλοφορούν με πρωτοσέλιδο, πώς αλλάζουν χρήση τα ακίνητα, τι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει το δρόμο, ποια είναι τα απαιτούμενα βήματα, πότε χρειάζεται νέα διαδόμηση, τι ισχύει για τις πολυκατοικίες, τι συμβαίνει με την ηλεκτρονική ταυτότητα, πότε απαιτείται νέα άδεια δόμησης και κάτι άλλο στην πρώτη σελίδα των νέων.
1: Λοιπόν, τι μεταφέρει στις βαλίτσες ο Ρούμπιο, ο οποίος έρχεται αύριο
0: το βράδυ,
1: αύριο στην Αθήνα. Mm-hmm. Η απόλυτη στήριξη στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ και συνάντηση με τον Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, διότι ο Ρούμπιο κάνει

0: Θα πάει σε τρεις χώρες της Ευρώπης, δεν θα πάει όμως. Mm. Πού?
1: Δεν θα πάει στην Τουρκία.
0: Δεν θα πάει στους γείτονες. Mm-hmm. Και αυτό έχει, διπλωματικά έχει τη δική του σημασία, να ξέρεις. Δεν σημαίνει
1: παιδί
0: ότι
1: μου,
0: ο Ερντογάν.
1: Εδώ έρχεται για το θεσμοθετημένο γύρο συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια διαδικασία που είναι.
0: Απλά σου λέει ρε,
1: in
0: παιδί.
1: Progress που λέμε και στην Αίγινα.
0: Σωστό, in progress είναι, αλλά σου λέει ότι δεν γίνεται να έρθει ένα τέτοιο υψηλό βαθμό στέλεχος των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην περάσει και μια βόλτα και από την Τουρκία.
1: Πω, πω, μιλάμε αυτή η βλαχουριά της περιοχής που πιστεύουμε και εμείς και οι γείτονες. Ότι οι ξένοι υπολογίζουν ότι θα έρθουν στην Ελλάδα και μήπως πρέπει να πάνε και στην Τουρκία αν παρεξηγηθεί. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνει, ας πούμε, να έρχεται κάποιο σπίτι σου επίσκεψη,
0: ναι,
1: και να πρέπει να πάει και δίπλα στο σπίτι σου, στο πατρικό, στη θεία, στη Μαρίτσα, ας πούμε.
0: Να τη πάει
1: μην
0: και γλυκά.
1: Ναι, μην τυχόν για παρεξηγηθεί. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν γίνεται έτσι.
0: Να δω τι θα γράφαμε εμείς αν πήγαινε ο Ρούμπιος στην Τουρκία και δεν έρχονταν στην Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Έλα τώρα, εδώ θα γίνονται πανικός.
1: Λοιπόν, το άλλο θέμα που μας κάνει εντύπωση. Τα Εμιράτα ανακοίνωσαν, η Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, ανακοίνωσε επισήμως ότι ο συγκυβερνήτης της περίφημης πτήσης της Fly Dubai, που έγινε ό,τι έγινε, που επιτέθηκε στο κυβερνήτη κτλ., ήταν όντως τρομοκράτης, ομολόγησε πλέον, λένε τώρα τα μέσα εκεί πέρα.
0: Άμα ήθελες μην ομολόγησε.
1: Ήτανε, λέει, έτοιμος να γίνει μάρτυρας.
0: Μάρτυρας. Ναι. Να ρίξει το αεροπλάνο δηλαδή.
1: Είχε σκοπό να σκοτώσει με το τσεκούρι που έχουν μέσα στο πιλωτήριο. Υπάρχει ένα τσεκούρι για θράψη αλλοπινάκων, ναι, ναι, η πιλότη. Πήρε το τσεκούρι, τσεκούρωσε τον κυβερνήτη για να τον σκοτώσει και μετά θα έκανε ότι δεν τρέχει τίποτα και θα οδηγούσε την πτήση να τη ρίξει στο Μπεν Γκουριόν ή αν δεν έφτανε εκεί, σε κάποια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.
0: Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, ότι εντάξει τώρα δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβερνήτης να αρχίσει να χτυπάει κυβερνήτη χωρίς λόγο. Δεν τσακώθηκαν και έβγαλε.
1: Ναι, δεν και τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, άρα δεν ήταν μαχαίρι που λέγαμε ότι πώς το έβαλε το μαχαίρι μέσα.
1: Ήταν το τσεκούρι που ήταν μέσα στο πιλωτήριο.
0: Ήταν το τσεκούρι που ήταν μέσα στο πιλωτήριο και όντως. Φαίνεται ότι ήθελε να καταλάβει το αεροπλάνο.
1: Ήθελε να το καταλάβει, να πάει το φουντάρι μέσα στο κεντρικό αεροδρόμιο του Τελαβή.
0: Ενώ να το καταλάβει και να πάει να το καταρρύψει. Mm-hmm. Έτσι, με 170 επιβάτες μέσα.
1: Και σκοτώνοντας πόσο από κάτω άραγε, έτσι κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7 και 42 και αυτά τα οποία έρχονται είναι...
2: 5 και να καίνε.
1: Στο νούμερο 5 η Θεσσαλονίκη, στην οποία ακόμα δεν έχει κλείσει κλινική με το παράνομο ογκολογικό, σιγά σιγά μεταφέρονται οι ασθενείς από αυτήν.
0: Να, αλλά έχουν πάρει σειρά άλλες 70 κλινικές στην πόλη για να ελεγχθούν.
1: Ναι. Τώρα, και να σας πούμε πώς λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται, κυρίες και κύριοι,
0: το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
1: Τόσο καλό, κύριε Υπουργέ, που μπορούν να παρασιτούν ανεξέλεγκτες τόσες κλινικές. Στο νούμερο 4.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέβηκε στη σκηνή συναυλίας και τραγούδισε. Ξέρεις ποιο τραγούδι?
1: Ποιο?
0: Η Ζωή είναι δώρο.
1: Το τραγούδισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Η ζωή τραγούδισε το «Η Ζωή είναι δώρο».
1: Με την βουλευτήνα της, την κυρία Κεφαλά, στην εκδήλωση που κάναν στο Χαλάνδρι. Ναι. Η Ζωή είναι δώρο. Έτσι, κυρίες και κύριοι, μετά τα νεύρα μας, δοκιμάστηκαν και τα αυτιά μας. Στο νούμερο 3.
0: Το Πασόκ ανακοινώνει σήμερα την ένταξη του Ναύαρχου Αποστολάκη στο κόμμα.
1: Σωστή επιλογή είναι αυτή. Σωστή επιλογή.
0: Γιατί, να σου πω κάτι. Αν κινδυνεύεις με ναυάγιο.
1: Ναι. Ένας Ναύαρχος δεν πρέπει να είναι εκεί για να σε οργανώσει.
0: Το χρειάζεσαι.
1: Πώς θα φύγεις εσύ, πώς θα πέσουν οι βάρκες, το ένα, το άλλο.
0: Όλα, όλα.
1: Ένας Ναύαρχος. Στο νούμερο 2, μια κυρία στο Ήλιον, η οποία φώναζε στον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Είσαι Θεούλης, είσαι Θεούλης.
1: Θα πήγαινα μέχρι την άκρη του κόσμου για να σε δω.
0: Μέχρι την άκρη του κόσμου.
1: Ναι, οι οπαδοί του Άδωνη πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδρε.
0: Νούμερο 1.
1: Και στο νούμερο 1, ο Σταμάτης Γονίδης, κυρίες και κύριοι.
0: Ο οποίος ευχαρίστησε τον Ηλία Κασιδιάρη επειδή γιόρτασε στο κέντρο που τραγουδάει την αποφυλάκησή του, Και εμείς ευχαριστούμε, Σταμάτη.
1: Αλλά δεν σου ταιριάζει να κάνεις τα ρεπό του Σφακιανάκη το γλύψιμο στους Ναζί. Είναι ένα ζήτημα για εμάς.

0: Είμαστε και εμείς χαρούμενοι, κυρίες και κύριοι, που για δεύτερο αγώνα συνεχόμενο με τη Γερμανία η εθνική δεν έφαγε γκολ. Πήρε το 0-0.
1: Το πήρε όμως πραγματικά.
2: Το 0-0 το πήρε. Το 0-0. Πήρε το 0-0.
1: Στην Τούμπα.
2: Κάποιοι προσπάθησαν να μην το πάρει.
1: Ναι.
2: Με κάτι ευχές και τα λοιπά. Αλλά τελικά το αποφύγαμε.
0: Ο Πολύς Κλοπ, η μεγάλη, εν πάση περιπτώσει, τι να πω, η μεγάλη προπονητική αξία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είπε: παιδιά, εγώ τρίτο αγώνα με την Ελλάδα δεν θα ήθελα να παίξω.
2: Δεν θέλει να είμαι στη θέση του Κλοπ για το τι θα ακούσει σήμερα τα γερμανικά μέσα ενημέρωση.
0: Εντάξει, είναι και προηγούμενη, νομίζω είναι καλύτερη από εμάς αυτή.
2: Έλα μωρό τώρα.
0: Οι Γερμανοί αναλυτές. Τη εξέδρα.
2: Δεν είναι. Α φάει και η Γερμανία κάποια στιγμή κάτι, μια κατρακεφαλιά.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται που και που. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας λέγαμε ότι ένα από τα γεγονότα της εβδομάδας είναι η αυριανή επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, στην Αθήνα. Θα φτάσει αύριο το βράδυ, οι επαφές του είναι την Τετάρτη. Ετοιμαστείτε για μια μικρή ταλαιπωρία στους δρόμους, έτσι.
2: Καλά, αυτό.
0: Αλλά αυτό είναι η μικρή εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα και το μεγάλο ερώτημα είναι: τι γυρεύει η Αλεπού στο παζάρι?
2: Πάντα όταν έρχεται ένας Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην περιοχή και κυρίως και στην Ελλάδα που μας ενδιαφέρει παραπάνω, αυτό πάντα ρωτάμε και νομίζω ότι μπορεί να μας απαντήσει ο κύριος Νίκος Παούνης, ο διδάκτορ διεθνών σχέσεων. Καλημέρα κύριε Παούνη.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έχετε την απάντηση στο ερώτημα για την Αλεπού?
3: Προσπαθήσω να την αποκωδικοποιήσω όσο το δυνατόν.
0: Θέλουμε λίγο να μιλάτε πιο κοντά στο τηλέφωνό σας για να μπορούμε να σας ακούμε λίγο καλύτερα, αν γίνεται, κύριε Παούνη.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο έρχεται επικεφαλής μια πολυμελούς αντιπροσωπείας στην Αθήνα. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου ουσιαστικά θα διεξαχθεί ο έκτος στρατιωτικός διάλογος μεταξύ των δύο χωρών και θα επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα. Σίγουρα μέσα από αυτή την επίσκεψη η χώρα μας αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας, καθώς υπάρχουν ανοιχτά δύο πολεμικά μέτωπα, ένα στον Περσικό κόλπο και ένα στην Ανατολική Ευρώπη, και η χώρα μας αποδείχθηκε ως κομβική σημασία διάδρομος για να μπορέσει να μεταφερθεί και η πολύτιμη βοήθεια προς την Ουκρανία, αλλά και μέσω των υποδομών στη Σούδα κυρίως να υποστηριχθούν οι αμερικανικές στρατηγικές δραστηριότητες στον Περσικό κόλπο, από απόψεως και λογιστικής υποστήριξης και μεταστάθμευσης δυνάμεων. Σίγουρα ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι το ενεργειακό πάζι, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην περιοχή μας.
2: Κυρίως ο κάθετος διάδρομος, κύριε Παούνη, δηλαδή ο διάδρομος ενεργειακός με το φυσικό αέριο που θα ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και θα καταλήγει μέχρι και την Ουκρανία και θα κάνει κάποιες διακλαδώσεις κάποιες μελλοντικά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτός ο ενεργειακός διάδρομος λοιπόν νομίζω ότι θα είναι στο επίκεντρο αυτής της επίσκεψης.
3: Σε συνδυασμό με τον GSI, τον οποίο επίσης έχουμε σε εξέλιξη την πρόθεση να ουσιαστικά να δημιουργήσουμε, παρακάμπτεται η Ρωσία αλλά και η Τουρκία από ενεργειακής απόψεως και αναβαθμίζεται σημαντικά η Ελλάδα. Καθίσταται βασικός κομβικός παράγοντας για την μεταφορά ενέργειας τόσο στην Ανατολική όσο και στην Δυτική Ευρώπη, και είναι μάλλον το κύριο ζήτημα συζήτησης το οποίο θα συζητηθεί στην μεσαυριανή επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Και φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία έχει εντεθεί κατά τα τελευταία 4-5 έτη. Το μείζον ζήτημα εδώ είναι η παραχώρηση, η πώληση μάλλον των F-35 στην Ελλάδα, για το οποίο το χρονοδιάγραμμα πια δείχνει ότι θα παραλυφθούν επί αμερικανικού εδάφους το 2028 και ίσως το 2030 τα πρώτα αεροστάσια να βρίσκονται στην Ανδραβίδα και να αρχίσουν να αναλαμβάνουν επιχειρησιακές αποστολές. Η πρόθεση, τον είπαμε, την πώληση του F-35 είναι ουσιαστικά να δημιουργήσει ρήγματα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, και αντιλαμβάνεται την Ελλάδα αυτή τη στιγμή ως κάτι τέτοιο σε συνδυασμό με το Ισραήλ και την Κύπρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς, διότι φαίνεται ότι η Τουρκία βγαίνει από το κάδρο, δεν παραγωνίζεται, αλλά ουσιαστικά υποβαθμίζεται η προηγούμενη γεωπολιτική σημασία της κατά τα προηγούμενα.
0: Πάντως, κύριε Παούνη, να πούμε κάτι. Αυτά που λέτε είναι όντως έτσι όπως είναι και είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Δηλαδή, οι Αμερικανοί ζητούν ένα πάτημα στην περιοχή μέσω του οποίου θα διοχετεύουν φυσικό αέριο, υγροποιημένο φυσικό αέριο με ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Αντιναστούν όντως στηρίγματα ασφαλείας, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό γίνεται υπό τη σκιά ενός μπαμπούλα. Του μπαμπούλα των δηλώσεων της κυρίας Γκυλφόιλ, των λέξεων της κυρίας Γκυλφόιλ, ότι εμείς μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, οι οποίες λέξεις διαψεύδονται, θα τολμούσα να πω με όχι πολύ πιστικό τρόπο. Και το πρώτο, και γνωρίζοντας το αυτό ο Ρούμπιο, το πρώτο πράγμα το οποίο φρόντισε να κάνει πριν έρθει ακόμα, είναι να στηρίξει την Γκυλφόιλ.
3: Έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, αλλά ξέρετε, όταν δεν έχει πιστικά στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία μάλλον, για να σχολιάσει κάτι τέτοιο, καλύτερα είναι να το αποφύγει κάποιος.
0: Για κάποια πράγματα δεν υπάρχουν αποδεικτικά. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
2: Αυτά δεν αποδεικνύονται, κύριε Παούνη, με τίποτα.
0: Αυτά λέγονται και καίγονται.
3: Ακριβώς. Οπότε τώρα είναι κάτι το υποθετικό. Βεβαίως αυτό δείχνει μια νοοτροπία, η οποία υπήρχε και παλαιότερα, από τη δεκαετία του 70, με τα δικτατορικά καθεστώτα που υπηρεσίαν κυρίως στην Λατινική Αμερική, και υπάρχει η πόνοια, αν όχι τα αποδεικτικά στοιχεία, ότι υποβοηθήθηκε η ανάδειξή τους και από την Ουάσιγκτον. Δεν θέλω να πάω τώρα στα δικά μας, τα γεγονότα του 1967. Εν πάση περιπτώσει,
2: δεν χρειάζεται να πάμε τόσο πίσω, γιατί αυτή η ατάκα ήταν για τη Ρουμανία.
0: Για τη Ρουμανία.
2: Αλλά εδώ υπάρχει ένα λίγο πιο εσωτερικό θέμα, αν θέλετε, και με τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, διότι βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές εδώ στη χώρα μας.
3: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε τώρα την γνώμη μου αναφορικά, την εξάρτηση χώρα μας, τον οποίο ο παράγοντας δεν θα ήθελα να την καταθέσω τώρα, αλλά αυτό είναι γνωστό, ευρέως γνωστό. Εξάλλου είμαστε μια μικρή χώρα η οποία οφείλει να ταυτίσει τα συμφέροντά της με τις μεγάλες δυνάμεις και δεν μπορεί να έχει πάντοτε απολύτως ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Και αυτό κάνουμε και την τελευταία περίοδο.
0: Είναι μια άσκηση ισορροπίων πάντα η εξωτερική μας πολιτική. Όμως η διοίκηση Τραμπ είναι λίγο απρόβλεπτη. Είναι λίγο πότε έτσι, πότε αλλιώς. Δεν μπορείς να έχεις και πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στο ότι αυτό το οποίο σου λένε τώρα θα ισχύει και μετά από μερικούς μήνες.
3: Είπα ότι διαχρονικά και από συστάσεις του ελληνικού κράτους προσπαθούμε να ταυτίσουμε τα συμφέροντά μας με μεγάλες δυνάμεις, ώστε να τα εξυπηρετήσουμε παράλληλα με τα δικά τους. Όποιος νομίζει ότι μπορούμε να έχουμε μια πλήρως αυτονομημένη εξωτερική πολιτική, νομίζω ότι είναι θεροβάμ. Αυτό. Αυτό είναι το σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω. Αυτό δείχνει η ιστορία μας, εξάμεινα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ξέρετε ότι υπάρχουν πέρα από τα ενεργειακά ζητήματα, διότι το θέμα της ενέργειας απασχολεί πάρα πολύ τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ όμως και τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θέλει με κάθε τρόπο να πατήσει πόδι στην Ευρώπη, πουλώντας το λίγο πιο ακριβό, να πω την αλήθεια, υγροποιημένο φυσικό αέριο, και να κόψουμε τελείως από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο της Ρωσίας. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα deal πολλών δισεκατομμύριων ευρώ για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, η Ελλάδα εξοπλίζεται αμυντικά ακόμα και με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία δηλαδή και με την άλλη πλευρά του Αιγαίου, με την Τουρκία, την έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Άρα είναι ζητήματα τα οποία προφανώς και θα μπουν στο μενού αυτής της συνάντησης με τον Μάρκο Ρούμπιο. Το θέμα που προσπαθούμε να καταλάβουμε ότι πέρα από τα προφανή, διότι αυτά είναι προφανή θέματα συζήτησης, τι άλλο μπορεί να συζητηθεί που θα έχει να κάνει με την Ελλάδα και θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
3: Ναι, νομίζω ότι αυτά τα οποία έχουμε θέσει τώρα στη συζήτησή μας, αυτά πιστεύω ότι θα βγουν και προς τα έξω. Σίγουρα η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι αυτή που θα απασχολήσει. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο κ. Τρούμπι θα κρατήσει μια ίση απόσταση. Θα κινηθεί σε επίπεδο παρενέσεων, ώστε να μην υπάρξει κάποια ένταση στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα σηκώνει και πάλι τους τόνους και κινείται σε πολύ ψηλά επίπεδα η ένταση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήδη είδα σήμερα ότι κάνουν και μια έκτακτη άσκηση αποβάσεως τώρα το πρωί και αποδεσμεύτηκε και ένα βίντεο. Γενικά η Τουρκία φαίνεται ότι κινείται προς την κατεύθυνση της εγκατάλειψης της πολιτικής των ήρεμων υδάτων. Η Ελλάδα παραμένει προσιλωμένη σε αυτή την πολιτική, προτάσει το διεθνές δίκαιο και αποφεύγει την ρητορική.
2: Πιστεύετε, κύριε Παούνη, ότι μπορεί να γίνει κάποια συζήτηση για το, για το περιεχόμενο και τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διότι η γεωπολιτική θέση που έχει η Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό που έχει πει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ότι εκεί κατά τη διάρκεια των λίγο πριν, λίγο μετά από τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, δηλαδή τον Νοέμβριο, μπορεί να έχουμε και το τέλος του πολέμου. Μπορεί η αυτή η επίσκεψη Ρούμπιο να έχει να κάνει και με αυτό, ακόμα και γιατί αναφέρεται πριν και ακόμα και τη Σούδα ή τον, το πώς μπορεί να κινηθεί η Ελλάδα σε κάποια πράγματα, τη συμμετοχή της ακόμα και στο ΝΑΤΟ, σε όλη αυτή τη διαδικασία δηλαδή.
3: Η χώρα μας έχει, ο ρόλος της χώρας μας σε αυτή τη σύγκρουση είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν αναλαμβάνει κάποια διπλωματική πρωτοβουλία για την επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Προσφέρει τις υποδομές της για να υποστηριχθεί η αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα και αυτό θα το κάνει έως ό,τι χρειαστεί, έως ό,τι κριθεί απαραίτητο να υπάρχει αυτή η δραστηριότητα στον Περσικό κόλπο. Αν ανοίξουμε όμως τη μεγάλη εικόνα, θεωρώ ότι όντως βρισκόμαστε πολύ κοντά στο τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και νομίζω ότι με δεδομένο ότι η εικόνα ότι δεν έχουμε μια ολοκληρωτική ήττα του Ιράν, θα υπάρξει μια συνεχή επίλυση αυτής της διαφοράς, ώστε να σταθεροποιηθούν και οι τιμές στην ενέργεια και σταδιακά ίσως να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στην χώρια αγορά.
2: Μάλιστα. Για να δούμε.
0: Κύριε Παούνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς φεύγουμε σιγά σιγά. Τσαγκάρο Δευτέρα, τελείωσε η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας.
1: Με τελένη που, που επιλέξαμε αυτό το τραγούδι.
0: Γιατί?
1: Ακριβώς μετά τη συζήτηση για τον, την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, θα έχει το ενδιαφέρον, θα την παρακολουθήσουμε κυρίες και κύριοι, όπως και άλλα νέα. Λοιπόν, τώρα, όσοι είσαστε μικρομπαμπάδες, μικρομαμάδες, όσοι είσαστε φρέσκοι παππούδες, φρέσκες γιαγιάδες, μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο δελτίο ειδήσεων, στο μαγκαζίνο του οποίου ακολουθεί με τη Μαρία Αλιφαντή, θα ακούσετε το εξής. Κατά τη γνώμη μου, την πιο αισχρή μορφή κερδοσκοπίας. Την κερδοσκοπία σε βρεφικές βρεφικά γάλατα και βρεφικές τροφές.
1: Είναι αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα θα χρόνια, ακούσετε, θα τα ρίξουμε τις τιμές.
0: Θα ακούσετε λοιπόν το ρεπορτάζ του Mega News 104,6, έτσι όπως το έχουμε ψάξει και το έχουμε διασταυρώσει, για να καταλάβετε τι ισχύει στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταλάβετε πόσο κορόιδα είμαστε από τη μέρα που θα γεννηθούμε.
1: Ναι, δύο χρόνια το συζητάμε αυτό, λέγαμε οι πολυεθνικές που ανεβάζουν τις τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλημέρα. Πρωινό Predator κλείνει τους πομπούς του. Βασίλης Τσεκούρας.
1: Γιώργος Κακούσης, αύριο 6 το πρωί πάλι εδώ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, αστάθμητος παράγων με το Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
4: Πάμε Breaking Ad.
5: Πάμε Breaking Ad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking Ad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Περκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 8.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Θοδωρής Κούβας ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λεώνη Λογοθέτη επιμελήθηκε τα ηχητικά μας, η Πέρσα Μπόλια έχει την επιμέλεια της παραγωγής, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα σε τίτλους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς το πρωί επί της Αχαρνών, καθώς λίγο μετά τις 4 άγνωστος ή άγνωστοι πέταξαν έξω από καφετέρια αντικείμενο που έμοιαζε με χειρομβοβίδα και διέφυγαν. Στο σημείο έχει σπεύσει το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και δύο ανήλικους τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ επίτα από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη. Τουλάχιστον δύο νέοι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Το νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μέγκα, τα πρώτα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν την ύπαρξη προποφόλης, αναισθητικής ουσίας που χρησιμοποιείται για μέθη. Σήμερα θα απολογηθεί ο 35χρονος επιβάτης ταξί, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και δάγκωσε στο αυτή γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την προσπάθεια συντριβής του αεροσκάφους της Fly Dubai από το συγκυβερνήτη της πτήσης. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι σχεδίαζε την πράξη του εδώ και πολλούς μήνες. Και να περάσουμε αναλυτικά στην επικαιρότητα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς στις 4 και 25 το πρωί άγνωστος πέρασε έξω από καφετέρια επί της Αχαρνών, πέταξε αντικείμενο που έμοιαζε με χειρομβοβίδα και διέφυγε. Στο σημείο έσπευσε άμεσα το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί της Αχαρνών από το ύψος της οδού Υπήρου έως το ύψος της Χέιδεν, επί της οδού Φερών από το ύψος της οδού Φιλής και επί της Ιουλιανού από το ύψος της Αριστοτέλους. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει πρόσφατα στόχος εμπριστικής επίθεσης. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε αργά εχθές το βράδυ επίτα από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στην Πετρούπολη στην οδό 25 Μαρτίου. Νεκρός είναι ο οδηγός της μίας μοτοσικλέτας ηλικίας 24 ετών. Όπως έγινε γνωστό, στη δεύτερη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένα γόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών και οι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά. Τουλάχιστον δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα δύο θύματα ήταν άνδρες ηλικίας 21 και 23 ετών. Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 14 ετών έως και 51 ετών, με την κατάσταση της υγείας ορισμένων εξ αυτών να κρίνεται κρίσιμη. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή, ενώ δεν προέβησαν σε κάποια δήλωση για το κίνητρο του δράστη ή των δραστών. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Το νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Στην περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων αλλά και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης και την καταγραφή των ζημιών. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη από λασπό νερά, καθώς έπεσε το νερό που πέφτει σε δύο χρόνια στην Αττική. Για την κατάσταση στην περιοχή μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στους Γιώργο Κακούση και Βασίλη Τσεκούρα ο Εμμανουήλ Πατεράκης, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου.
15: Έχει πλημμυρίσει όλος ο κάμπος. Η καλλιέργεια της πατάτας που είναι πάνω από 5 με 6.000 στρέμματα σκεπασμένα στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Υπήρχαν περίπου 3.000 στρέμματα κυπευτικά τα οποία είναι καταστρεμμένα και αυτά. Έχει πιάσει εγκαταστάσεις, αντιοστάσια, τρακτέρ. Τα πάντα που ήταν μέσα στον κάμπο έχουν καταστραφεί στην κυριολεξία. Αυτό που ζητάμε είναι να αποζημιώσει το 100% της παραγωγής μας.
14: Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Δημάρχου, αναστέλλεται σήμερα η διαζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Αμαρίου. Ενεργοποιείται επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για την άμεση διάθεση χαρτογραφικών δεδομένων από τις πληγήσεις περιοχές. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες, πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό που πλήττεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαρίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, Η σύγκριση τιμών συγκεκριμένων βρεφικών προϊόντων με τις αντίστοιχες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το γάλα γνωστής εταιρείας για βρέφη έως 6 μηνών σε συσκευασία των 800 γραμμαρίων. Στη χώρα μας η τιμή ανέρχεται σε 20 ευρώ και 3 λεπτά έναντι 18 ευρώ και 29 λεπτά στη Γερμανία. Η διαφορά φτάνει το 9,5% με την ελληνική αγορά να απαιτεί επιπλέον 1 ευρώ και 74 λεπτά για κάθε κουτί σε συγκεκριμένες καταγραφές. Μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στις βρεφικές κρέμες. Βρεφική κρέμα με 3 δημητριακά των 250 γραμμαρίων πωλείται στη χώρα μας 5 ευρώ και 44 λεπτά. Στη Γερμανία 3 ευρώ και 49 λεπτά. Στην Ιταλία 3 ευρώ και 98 λεπτά. Στην Πορτογαλία η τιμή διαμορφώνεται στα 3 ευρώ και 95 λεπτά, επίσης χαμηλότερη από την ελληνική. Νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις δείχνουν τον εντοπισμό της ουσίας προποφόλη. Είναι μια αναισθητική ουσία που χρησιμοποιείται για μέθη, την οποία γιατρός αρνείται ότι έκανε στον ασθενή. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον και οι ιστολογικές εξετάσεις, καθώς είχε εντοπιστεί έβριμα στην καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Το ζητούμενο είναι να προσδιοριστεί πότε εμφανίστηκε το συγκεκριμένο πρόβλημα και αν μπορεί να συνδέεται με τις θεραπείες που προηγήθηκαν του θανάτου του. Εν τω μεταξύ αποκαλυπτική και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή και τα όσα λέει για την 56χρονη γιατρό. Ο στενός συνεργάτης της επί 13 χρόνια αναφέρει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε σοβαρούς ενδιασμούς να κάνει πλασμαφαίρεση. Διαψεύδει όσα κατέθεσε η ανειδίκευτη γιατρός ότι πήγε να ακολουθήσει στο ασθενοφόρο τον Γιώργο Μαζονάκη και της είπαν ότι δεν έχει χώρο. Οι οδηγίες σε τέτοιες περιπτώσεις είναι σαφείς, ανέφερε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη.
16: Και όταν έχεις έναν ασθενή στα χέρια σου που είναι σε ανακοπή, κάνεις τα πάντα. Εάν δεν μπορείς, τον καλείς στο ασθενοφόρο, μπαίνεις μαζί του και το μεταφέρεις στο νοσοκομείο.
14: Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ανήμερα της επετείου των 52 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς, με ένα βίντεο στο TikTok γεμάτο σκοπτικά σχόλια, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για αλαζονία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία νέου κόμματος. Με το ίδιο βίντεο, υπονοεί ότι η Γαλάζια Παράταξη έχει χάσει το DNA της, ενώ αφήνει υπαινιγμούς για τη διαχείριση του δυστυχήματος των Τεμπών.
17: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
18: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
17: Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομύριδες, όπως λέει και ο Σοχάρης.
18: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
14: Είχε προηγηθεί το χθεσινό μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά με τον πρώην Πρωθυπουργό να επιτίθεται στην κυβέρνηση για την ανταλλαγή κοιμηλίων με τη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα διεκδίκησε πολύ λιγότερα από όσα έπρεπε. Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
19: Είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω 0 κοιμήλια τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τους πιστούς ή όσα παραπάνω μπορούμε και όλα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα.
14: Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 35χρονος επιβάτης ταξί, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής επιτέθηκε και δάγκωσε στο αυτί μια γυναίκα οδηγό ταξί που τον μετέφερε από την Κυψέλη στη Νέα Ιωνία. Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ελπής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε προσκομίσει ιατρική βεβαίωση ότι πάσχει από κατάθλιψη. Σε βάρος του έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την πρόσφατη επίθεση συγκυβερνήτη της πτήσης Fly Dubai στον κυβερνήτη του αεροσκάφους. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να δήλωσε ότι σχεδίαζε την πράξη του πολλούς μήνες πριν και σκόπευε να κατευθύνει το αεροσκάφος προς το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα απέσυραν βομβαρδιστικά Β1, τα οποία στάθμευαν στη Βρετανική στρατιωτική βάση Φέρφορντ, έπειτα από το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη 6 υπόπτων, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
14: Για την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγκλίδης.
20: Καλή σας μέρα, ήδη στη συνοχή στο Nations League η Εθνική και μετά το 0-0 στην Τούμπα με τη Γερμανία παραμένει στην πρώτη θέση του ομίλου της, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Σε συνδυασμό με την νίκη της Ολλανδίας επί της Σερβίας με 2-1, η Εθνική εξασφάλισε την παραμονή στην πρώτη κατηγορία του θεσμού και την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μπέλφαστ. Συνεχίζει πλέον για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, έχοντας μπροστά της τον Νοέμβριο τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με τη Σερβία στο Παθεσσαλικό. Η αυτοθυσία έκανε λόγο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ οι διεθνείς τόνισαν ότι πλέον η ομάδα ανήκει στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η Γερμανία είχε την υπεροχή, αλλά η ελληνική ομάδα την κράτησε ξανά στο 0. Είχε σημαντικές ευκαιρίες η εθνική για την νίκη με τον Μασούρα. Από ό,τι λέω, καρτών από το μάτσο με την Ολλανδία θα είναι η Ζαφύρη και Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Ηρακλή με 78-68 στο Ιβανόφιο και ο Παναθηναϊκός τον Βίκο Ιωαννίου Μεσοάκα με 103-74 στην πρεμιέρα του στη Στοίχημαν Basket League. Έτσι διαμορφώνεται τώρα η αθλητική επικαιρότητα, κάθε εξέλιξη στα δελτία του Mega News Radio.
21: Ο καιρός.
22: Για σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αιθρίος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και τοπικά 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια θα φτάσουν τους 23 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
21: Η κίνηση στους δρόμους.
22: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
23: Με δυσχέρεια διεξάγεται η κυκλοφορία αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο από Λένορμα έως Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα καθόδου από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας και τα 20 λεπτά στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της Μεσογείων από νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα, Κηφισίας και Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιος Όστης, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου.
22: Και στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 ολοκληρώθηκε. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης και Δημήτρης Καμπουράκης.
21: Mega News 104,6.
24: Αντίδραση.
25: Αντίθεση.
24: Αντίπαλος.
25: Αντιπολίτευση.
24: Αντιπαράθεση.
26: Παρακαλώ.
25: Αντίσταση.
24: Αντίκρουση.
25: Αντιλογία.
24: Αντιδικία.
25: Αντιπαραβολή.
24: Αντιστροφή.
25: Αντιπρόταση.
24: Αντιπρόσωπος.
25: Αντικατάσταση.
24: Αντίβαρο.
25: Αντίκτυπος.
24: Αντίληψη.
25: Αντιπερισπασμός.

0: Δημήτρη, είναι αντιστασιακό το τραγούδι, δεν ξέρω το κατάλαβες.
1: Buongiorno.
0: Αντί να ξεκινήσουμε με το I don't like Mondays. Είναι Παρασκευή, ρε παιδί μου. Γουστάρει να τραγουδάγαν οι Cure, να πούμε. Είναι Παρασκευή. I'm in love. Καταλάβω.
1: I'm in love. Καλά, καλά.
0: Φίλε,
1: θα καλοπεράσει αν είσαι in love.
0: Κοίτα, μιλάει η εμπειρία τώρα αυτά, παιδιά. Ναι.
1: Ακούστε εδώ, παιδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Εγώ θέλω να σε προειδοποιήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Για κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Ύψωσέ μου λίγο πιο δυνατά το μικρόφωνο. Το ακουστικό μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πρόσεξε. Σε ενημερώνω ότι η περίφημη Αμερικανίδα αστρολόγος Σούζαν Μίλλερ.
0: Η περίφημη Αμερικανίδα. Κρατάτε σημείο, παιδιά. Σούζαν Μίλλερ.
1: Η περίφημη Αμερικανίδα αστρολόγος Σούζαν Μίλλερ.
0: Ναι.
1: 90 περίπου ετών.
0: Πόσο είπατε?
1: 90 χρονών. Διάσημη. Λοιπόν,
0: πρόσεξε. Δεν ξέρω.
1: Η οποία έχει την μεγάλη την ιστοσελίδα και αυτό το Astrology Zone, που είναι όλοι οι φίλοι τη διαβάζει. Προειδοποιεί ότι από χθες έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη, που σημαίνει, επειδή είναι Αφροδίτη θεά του έρωτα και της Αφροδίτης, μακριά από αισθητικές παρεμβάσεις. Λοιπόν, αφήστε τα μποτοξάκια και τα τέτοια αυτό το 15ήμερο, γιατί σας την έχει στημένη η Αφροδίτη.
0: Δηλαδή η Αφροδίτη μπορεί να είναι ζηλιάρα, ας πούμε, για να μην τα αρέσει αυτού ότι την κάνω την πρίξω την άλλη.
1: Δεν ξέρω, αλλά δεν απαγορεύει. Στο λέω να το ξέρετε, παιδιά. Λοιπόν, μακριά από υπνοτιστές, μποτοξιστές, αυτό, μακριά.
0: Είναι αυτό που λέει. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Σημαντικότερη πληροφόρηση από αυτή δεν μπορείτε να έχετε.
1: Να
0: τα λέμε, παιδιά, αυτά και τα λοιπά. Αφήστε δε που εδώ πέρα μπορεί να σκάσει και λίγο το χιλάκι, σε ένα υπομειδίαγμα τέλος πάντων, ή αν το πάρει σοβαρά, ας πούμε, να χαράζει τη μέρα σου με βάση την εξαιρετική πληροφορία που έφερε.
1: Τι πιστεύεις τώρα, ότι η πλειοψηφία του κοινού γενικώς δίνει μεγαλύτερη σημασία σε μια δήλωση του Μαρινάκη ή σε μια αστρολογική πρόβλεψη? Όχι, να καταλάβω δηλαδή.
0: Τη Σούζαν Μίλλερ.
1: Εντάξει,
0: αλλά κοίτα, αυτό που θέλω να πω είναι το εξή. Και έτσι να μην ήταν, που δηλαδή εντάξει ο κόσμος να έχει ανάγκη και τα λοιπά. Όταν ερχόμαστε εμείς και το ξεκινάμε με πλημμύρες. Πόσο. Εντάξει, οκ. Και πες μου τώρα εσύ δημοσιογραφικά πώς μπορείς να το προσπεράσεις, να ασχοληθείς με οτιδήποτε άλλο ως πρώτο θέμα όταν έχουν πνιγεί άνθρωποι.
1: Όχι. Δεν μπορείς.
0: Επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη, όχι την Παρασκευή, την Παρασκευή έλειπα. Οπότε να ευχαριστήσω όλους όσοι δείξατε ενδιαφέρον. Να είστε καλά.
1: Σε ψάχνανε εδώ, λες και ήσουν το χαμένο του παιδί. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Τι να κάνουμε.
1: Για του είπα 7 φορές, παιδιά, κάνει μια εξέταση και δεν μπορούσε να του βάλανε 8 ώρα το πρωί ραντεβού. Τι να έκανε ο άνθρωπος?
0: Να μην πήγαινε.
1: Θα πήγε, θα έρθει τη Δευτέρα. Εδώ θα είναι. Τι είπατε, πού είναι, τι τον έκανε.
0: Έλαμε.
1: Τι συμβαίνει? Δεν συμβαίνει κάτι.
0: Λέω ότι σε άκουγα την Πέμπτη που έλεγε εδώ τα διάφορα και πώς τα κρατάει ο κόσμος. Δηλαδή, πώς τα φυλάει. Και κάποια στιγμή αργότερα, ξέρω εγώ,
1: τα ανακαλεί, ας πούμε.
0: Τα ανακαλεί και τα λοιπά, για να έρθει να σου πει αυτό ή το κοινό άλλο. Εγώ το Σαββατοκύριακο, ξέρεις, καταρχήν να πω ότι εντάξει, με τον Δημήτρη δεν είναι ότι κάνουμε μια εκπομπή μαζί, έχουμε μια φιλική σχέση και τα λοιπά, οπότε λογικά στο τηλεκοντρόλ, ας πούμε, είναι από τα πρώτα πράγματα που θα τον πετύχω, που θα κάτσω να τον δω. Τον ακούω λοιπόν και με καμάρι, να πω την αλήθεια, την Πέμπτη να το έχει πει από εδώ πέρα, ξέρω εγώ τι τα λοιπά, να το επαναλαμβάνει τηλεοπτικό στο Σάββατο για τον Σαμουήλ.
1: Ναι.
0: Κάτι με το οποίο οι περισσότεροι ούτε ασχολήθηκαν, ούτε θα ασχολούνταν. Δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθούν. Δηλαδή, τώρα ποιο Σαμουήλ μου λες εμένα και χέσαμε γύρω. Και τι είχε πει? Είχε πει ότι ο Σαμουήλ για τους Βουλγάρους, τους γείτονες, είναι κάτι σαν το Μεγαλέξανδρο για μας. Είναι ο μεγάλος
1: του σύλλογος.
0: Να πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα ποτέ. Γιατί της ουσίας ήταν και αυτός που είχε τη μεγάλη ήττα.
1: Ναι, αλλά αυτός είχε κάνει τη μεγάλη Βουλγαρία μέχρι που τη μακέλεψε ο Βουλγαροκτόνος.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι είσαι συνδεδεμένος με ένα θρίαμβο.
1: Έφτασαν. Επί των ημερών του έφτασαν στο μέγιστο σημείο του. Και ύστερα μετά του πήρε ο διάλογο.
0: Εκδεσμών που λέγαμε κάποτε. Είχε διευρύνει τη Βουλγαρία, είχε φτάσει στην Αδριατική θάλασσα. Εξού και είχε μεταφέρει και την πρωτεύουσα, αν τα θυμάμαι κι εγώ καλά.
1: Την πρωτεύουσα του
0: Χρήδα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι ακούω αυτό το πράγμα και λέω: κοίτα να δεις, σαν καλύτερη ένα καμάρι, ας πούμε, που ως παρέα, ως αντικριστή, είχαμε θίξει αυτό το πράγμα. Πού να φανταστώ ότι θα άκουγα την ίδια φράση στη φράση Σαμαρά.
1: Ο Σαμαράς το είπε.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, το ξεχάσαμε. Χρόνια πολλά στην Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Χρόνια πολλά. 52 χρόνια και τα λοιπά. Σήμερα έχει και γιορτή. Τώρα, εντάξει, η γιορτή θέλει... Θέλει κάποιους ανθρώπους, έτσι. Χωρίς αυτούς δεν ξέρω πόσο γιορτή είναι. Δηλαδή, να μην σου έρχονται οι πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην πρόεδροι και
1: τα λοιπά. Δεν τον θέλουν, ρε παιδί μου, οι πρώην πρόεδροι. Δεν τον θέλουν.
0: Τον είναι.
1: Ναι, τον είναι. Δεν τον θέλουν με τίποτα.
0: Σε κάτι επαιτειακά, τέλος πάντων, είναι που φαίνεται περισσότερο τα
1: αποσύρια. Δεν τον παράτα μα, δεν σε θέλουν.
0: Ούτε με η Μάραξη θα πάει. Δεν τον αναφέρει κανείς, αν δεν υπήρξε πιθανόβαγγι.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά δεν πάει ούτε αυτό. Έτσι λένε, δεν πάει. Όχι, δεν πρόκειται. Είναι αυτό το καραμαλικό μέτωπο, α πούμε, το οποίο. Λοιπόν, εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτός ο Σαμαράς έχει γίνει influencer.
0: Ναι, TikToker.
1: TikToker, ναι, κανονικό.
0: Ναι, κάπως μου φαίνεται.
1: Να σου πω, να σου πω τώρα κάτι.
0: Από τη μικρή γνωριμία μπορεί να έχουμε ένα
1: συμπληρωματικό με το Σαμουήλη.
0: Θέλω πολύ, δεν σας ζητώ.
1: Άκου να δεις, εγώ είχα πάει Βουλγαρία. Έχω πάει 2-3 φορές, ξέρεις. Πάω λοιπόν, Γιώργο, σε ένα μοναστήρι, σε μια ορεινή πόλη που δεν θυμάμαι, σε ένα ορεινό χωριό, σε ένα μοναστήρι πάρα πολύ όμορφο, περιφραγμένο με αυτό, με μια πηγή μέσα, ωραίο, στο οποίο μου λένε, βρήκα και ένα φιλάδιο που ήταν στα ελληνικά εκεί, όπως είχε τα φιλάδια που είχε στις διάφορες γλώσσες και έκατσε διάβασε την ιστορία του, όπου εκεί, στο χωριό αυτό και στο μοναστήρι ειδικά, πηγαίνανε, η τυφλή από όλη τη Βουλγαρία.
0: Η τυφλή.
1: Η τυφλή. Τον καιρό που αυτό ξέρεις. Και μαθαίναν όργανα, μαθαίναν ακορντεόν, μαθαίναν κιθάρα, μαθαίναν κάτι, για να μπορούν μετά να ζητιανεύουν και να παίζουν σε καμιά δουλειά να ζούνε. Το καιρό εκείνο τώρα, προ-κομμουνισμού. Δηλαδή. Mm. Μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Είχε μια σχολή που μαθαίναν οι τυφλοί όργανα. Μου έκανε, δηλαδή, με παραξένεψε. Και τι διαβάζω, παιδιά, τι έλεγε η βουλγάρικη παράδοση. Άκου τώρα. Ότι εκεί ήταν ο ορεινό χωριό που λέει, όταν ο βουλγαροκτόνος νίκησε τους Σαμουήλ και τους έκανε εκατοντάδες, όπου τύφλωσε τους εγμαλώτους, τύφλωσε τους 99 και τον άφησε μονόθαλμο και του είπε, δες τους πίσω και οδήγα τους.
0: Για να γυρίσουν στον τόπο τους άφησε τον ένα το μονόθαλμο.
1: Για να τους γυρίσει πίσω. Και αυτό λένε ότι όταν τους είδε ο Σαμουήλ πέθανε και όλες από τη στεναχωρία του, τους είδε το στρατευμά τυφλωμένο. Επειδή ήταν χειμώνας, γυρίζοντας, οι τυφλοί σταματήσανε στο μοναστήρι να ξεχειμωνιάσουνε.
0: Κοίτα,
1: και
0: ρε,
1: από εκεί δημιουργήθηκε η παράδοση να μαθαίνουν αυτό και υπήρχε μέχρι τώρα. Έμεινε άναυδος.
0: Λοιπόν, τώρα ακροατές και ακροάτριες. Ναι. Σκεφτείτε, τι θα έπρεπε να συζητάμε όταν μιλάμε για τον Σαμουήλ τον Ατάλο. Και τι συζητάμε, αν τα δώσαμε καλώς πίσω τα κοιμήλια, τα κόκαλα κτλ. Γιατί πήραμε εμείς. Η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα, επειδή είναι και ένα θέμα που χρειάζεται δεύτερο και τρίτο επίπεδο ψαξίματος, δεν είναι το είδαμε διαγωνίως τώρα και τα ρέστα, μπορείς να καταλάβεις ότι αυτοί που μιλάνε και ξέρουν έχουν πάντα τους λόγους τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όμως κάποιος, να το πω έτσι, να προσπαθήσει να δώσει μία αλήθεια σαν να είναι μοναδική.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή μιλάμε για ιστορία τώρα και πάει σε βάθος χρόνου κτλ. Μας έχουν κλέψει πράγματα οι Βουλγάροι.
1: Τα ρημάξαν.
0: Ναι. Θα μπορούσαν να μπουν σε ένα παζάρι μιας ανταλλαγής.
1: Να πάρουν παραπάνω 50%. Θα μπορούσε.
0: Πολιτική επιλογή θα ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή το στείλω ότι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε τα κοιμήλια τα δικά σας, έχουμε τα οστά δηλαδή βασικά του μεγάλου σας ήρωα, μπορούμε να σας τα δώσουμε πίσω, αλλά δώστε μας αυτά που μας κλέψατε. Έχει μία λογική. Δεν είναι μία λογική που θα εφαρμοστεί 100%, αλλά λέω ότι εμείς το 2026 ασχοληθήκαμε με κάτι ιστορικό επειδή είχε πολιτικό ενδιαφέρον ή πολιτικό συμφέρον ή όπως θες πες το.
1: Αλλιώς τίποτα.
0: Δεν θα είχε ασχοληθεί κανείς. Ναι. Πάντως, είδες, ακούγσα τα μία φρασούλα που πέταξε ο Δημήτρης στην Πέμπτη στον αέρα κτλ. Και μετά ακούω πανομοιότυπη τη φράση στη δήλωση του Σαμαρά. Οφείλω να το πω. Στο πιστώνουμε, κύριε Γαμπουράκη.
1: Και τι, παίρνω, δίνω εγώ στο Σαμαρά γραμμή.
0: Ω, δεν ξέρω. Το λέω γιατί. Όποτε σου ανοίξω κουβέντα, είσαι εκεί και λες και να δεις κάτι. Τα έχει πάρει στο κρανίο, δεν τον γουστάρει, φτώ κτλ. Και ότι γενικώς τώρα είπες για καραμαλικό μέτωπο.
1: Ναι, υπάρχει, δεν τώρα θέλω.
0: Τα ακούω, απλώς θέλω να πω ότι ό,τι και αν πεις εσύ, ό,τι και αν πω εγώ, Φαντάζομαι για τους φανατικότερους των νεοδημοκρατών που σήμερα θα βρεθούν και στη γιορτή, ας πούμε, θα έχει την ειδική βαρύτητά του η απουσία των ανθρώπων. Την ειδική. Δεν μπορείς να την αγνοήσεις. Με τίποτα. Αλλά Θοδωρή μου, έμαθες τίποτα για τον Σαμουήλ? Χαίρεσαι.
1: Όχι, okay. Μα δεν ακούω.
0: Ο Κούβας, παιδιά.
1: Εγώ βλέπω τους ηχολήπτες, τα παιδιά. Όταν λέω τη σταγόνα και τη γράφουνε, κοιτάνε.
0: Ναι.
1: Λέει, κοιτάνε, παιδί μου.
0: Έχεις τον τρόπο σου γι' αυτό. Δηλαδή, ρε παιδί μου, τώρα σ' άκουγα και το πρωί. Μάλιστα μου έκανε εντύπωση. Συζητάγαμε και με τον Γιώργο τον Κακούση και με τον.
1: Και με τον
0: Παύλο τον Τζίμα το συζητήσαμε την ώρα που ήρθε. Και με τον Βασίλη τον Τζεκούρα, για να μην τον ξεχνά τον Βασίλη. Και κλείνεις το κομμάτι που αφορά την μετατροπή, πάνω, το πέρασμα από το ένα ημερολόγιο στο άλλο, από το Ιουλιανό στο Γεωργιανό.
1: Αυτό έφτιαξε οι ημερολογητές, ναι.
0: Ναι. Και τι λες, εκείνη τη μέρα που χάθηκε από το ημερολόγιο,
1: 15 μέρες.
0: Δεν είχε γεννηθεί κανένας και κανένας δεν είχε πεθάνει.
1: Όχι, 15 μέρες πήγαμε από 15 Φλεβάρι μέχρι 1 Μάρτη. Από 15 Φλεβάρι μέχρι 1 Μάρτη του 2023.
0: Αυτές τις μέρες χάθηκαν όλοι.
1: Ούτε γεννήθηκε ούτε πέθανε Έλληνα. Ωραίο, ευχαριστούμε.
0: Εντάξει, κάπως έτσι χρειάζεται να βρούμε και έναν τρόπο, τέλος πάντων, να λέμε τα δίπλα από τις ειδήσεις, τα οποία είναι καλό να τα ξέρει κάποιος, γιατί αν τα ξέρει μπορεί και να καταλάβει καλύτερα και τις ειδήσεις. Αλήθεια. Αν δεν τα ξέρει, δεν θα τις καταλάβει.
1: Ναι, ρε παιδιά, εγώ το λέω πάντα δηλαδή. Ότι στο σχολείο δεν πάμε για να μάθουμε πότε έγινε η μαγεία του μαραθών. Πάμε για να λίγο το κεφάλι μας να μπορούμε να κρίνουμε σήμερα. Να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε τι μας λένε, ποιος είναι. Να διαβάζουμε ένα κείμενο με αρχή, μέσα, τέλος και να βγάζουμε νόημα. Να μπορούμε να γράψουμε, γι' αυτό πάμε.
0: Κοίτα.
1: Ναι.
0: Και κοίτα να δεις τώρα πώς έχετε το πολιτικό μυαλό. Ο Γιάννης Σαμπαρμπάρ λέει: βρε, μην παζώνετε πάλι το θέμα. Ναι. Πώς πας αυτό, ένα αστάλο. Έτσι, γιατί οι δηλώσεις Σαμαρά είχαν την σκοπιμότητά τους, ήταν ολόφανερο. Εξάλλου και είπε ότι το ποτάμι αυτή τη φορά δεν μπορεί να τα μπαζώσουν. Όπως και αν έχει, εδώ είμαστε.
1: Ρε το ποτάμι δόξας. Από μόνο του απέτυχε. Τώρα ο Σαμαράς το δοξάζει. Ο Σαμαράς απέτυχε, ήταν ο πολιτικός, δεν τον ήθελε να τον δει άνθρωπος. Τώρα όλοι τον δοξάζουν. Ρε τι τραβάμε. Πώς γυρίζει έτσι η κατάσταση.
0: Μην ξεχνάς ότι ο Σαμαράς ξέρει πώς είναι να γυρνάς από την έρημο. Την πολιτική, όπως είχε πει.
1: Ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Θοδωρής είναι απέναντί μας πολιτικός και κονσολιέρης. Στην συνταξία της εκπομπής και σήμερα, Σοφία Φίκα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα στενάχωρα πέφτουν πάνω της. Ο Νίκος Νικολακόπουλος διαλέγει τραγουδάκια, σαν και αυτό που ακούμε τώρα, έτσι, για να τα λέμε, παιδιά. Ωραίες μέρες κάποτε. Η Μπλόντι. Υπέροχη. Επίσης να θυμίσω σε όλους ότι όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, θα επικοινωνήσουμε τη Μαρία Δημητριάδη στο 211-016-1046, στο τηλεφωνικό μας κέντρο με την Ευγένεια που χρειάζεται όπως πάντα, για Viber και WhatsApp 698-104-104-6, Viber και WhatsApp 698-104-104-6, στούδιο παπάκι meganews1046.gr είναι και το email μας, το οποίο το έχετε ήδη φορτώσει. Όπως βλέπω εδώ και τα παιδιά, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα στον Αδάμ, καλημέρα στον Μάκη Ηράκλειο, καλημέρα στον Αβραάμ, καλημέρα στην Αγγελική. Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας παιδιά, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα έχουμε σήμερα,
0: βέβαια.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Την καλή εβδομάδα, γιατί την περιμένουμε πώς και πώς. Έχει έρθει η ώρα για Μαρία Αλιφαντή.

0: γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αχαρνών, τμήμα της οποίας παρέμενε κλειστό μετά τον εντοπισμό χειρομβοβίδας έξω από καφετέρια. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη των δραστών. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη καφετέρια είχε γίνει στόχος εμπριστικής επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το βράδυ έπειτα από σύγκρουση δύο μοτοσικλετών επί της οδού 25ης Μαρτίου στην Πετρούπολη. Νεκρός είναι ο οδηγός της μίας μοτοσικλέτας ηλικίας 24 ετών. Τραυματίστηκαν οι δύο 17χρονοι αναβάτες της δεύτερης μοτοσικλέτας. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, η σύγκριση τιμών συγκεκριμένων βρεφικών προϊόντων με τις αντίστοιχες σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες είναι αποκαλυπτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το γάλα γνωστής εταιρείας για βρέφη έως 6 μηνών στη συσκευασία των 800 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα η τιμή ανέρχεται στα 20 ευρώ και 3 λεπτά, στα 18 και 29 ανέρχεται στη Γερμανία, με τη διαφορά να φτάνει το 9,5%. Τουλάχιστον 2 νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια αναφορά για το κίνητρο του δράστη ή των δραστών. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τρεις τελευταίες ημέρες. Στο νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Και ο καιρός, έθριος στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα.

0: Όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
2: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Γιατί έρχεται την Τρίτη στη χώρα μας Ρούμπιο και γιατί η Αθήνα θεωρεί ευτυχή τη συγκυρία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη και πώς αντλήθηκε η έμπνευση από την Ασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε αποσύνθεση. Μαθητές και φοιτητές στους γαλλικούς δρόμους. Ενοικιαστές στα ισπανικά χαρακόμματα. Πήγα, είδα το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Πάμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Ευχαριστούμε και ζητάμε και ταυτόχρονα συγγνώμη από τον Γιάννη το Μαλιωτάκη.
7: Τον είχαμε πολύ ώρα και περίμενα τον άνθρωπο, διότι τον πήραμε σε λάθος στιγμή. Δεν πειράζει. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαλιωτάκη.
8: Καλημέρα, πολύ καλημέρα παιδιά, πολύ καλημέρα.
7: Συγγνώμη, τώρα σε είχαμε και περίμενες, άκουσες και τις διαφημίσεις, άκουσες και τις ειδήσεις.
6: Ναι.
8: Όλα καλά, όλα καλά. Τι κάνετε?
7: Εσείς τα κάνετε, εμείς καλά είμαστε.
6: Εσείς τι κάνετε πραγματικά?
8: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Εγώ σαν άνθρωπος από τη φύση μου, ήμουν χρόνια αθλητής, ήμουν πάντα αισιόδοξο και θα είμαι. Δεν έχω σηκώσει ποτέ τα χέρια μου ψηλά. Εδώ τώρα στο Κουτσουνάρι. Στο Κουτσουνάρι που βρισκόμαστε η Ιεράπετρας, είναι 7-8 χιλιόμετρα από την Ιεράπετρα. Από εδώ ξεκίνησαν τις μίες. Εδώ δεν είμαστε σε καμένη περιοχή. Δεν ξέρω ο κύριο Δημήτρης.
7: Ξέρω.
8: Κύριε Δημήτρη μου, δεν είμαστε εδώ στα καμένα. Είναι πιο πέρα στα φέρμα και εκεί έχουν πάει πραγματικά ζημίες οι άνθρωποι. Εδώ τι έγινε? Είμαι 35 χρόνια παντρεμένος. Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Έχω μια επιχείρηση εδώ. Η γυναίκα μου είναι το πατρικό της αυτό σπίτι, το οποίο έχει 6 δωματιάκια από κάτω στον ημιυπόγειο. Ευτυχώς που είναι ημιυπόγειο.
6: Ναι.
8: Και δεν είναι υπόγειο. Για ποιο λόγο? Μένουν παιδιά μέσα που δουλεύουν δίπλα στο Αλμύρα το ξενοδοχείο.
7: Α, μάλιστα.
8: Να πεντάστε εδώ δίπλα.
7: Ναι.
8: Τα οποία είναι παιδιά, δουλεύουν εδώ, είναι το προσωπικό.
7: Ναι.
8: Δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε. Ειλικρινά σας μιλώ και βγήκαν σε 5-6 λεπτά μέσα.
7: Από
8: τα
7: το...
8: είχα πάθει κεφαλικό εγώ προσωπικά.
7: Δεν μπορούσα να πληγούν δηλαδή, λες.
8: Κύριε Δημήτρη, είχε 3-4 από τα παιδιά μου πάνε γιατί εμείς μένουμε Ιεράπετρα. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε και εγώ γιατί είχε κλείσει ο δρόμος και ο πέρας. Τέλος πάντων, τα παιδιά εδώ λοιπόν ακούσαν τη φασαρία του νερού, τη ορμή. Δεν το έχω ξαναπάθει, δεν ξέρω την αίσθηση. Κατέβαινε λοιπόν το νερό κάτω από τον ποταμό που ξεχύλισε εδώ πιο πίσω και είδαν τα πρώτα νερά μέσα. Είχε δηλαδή 5-10 πόντους αμέσως το νερό στα δωμάτια. Ένα παιδί σήκωσε όλα τα άλλα παιδιά, γιατί είναι. Πρέπει να ήταν γύρω στα 15-16 παιδιά εδώ μέσα.
7: Παναγία μου. Κοπέλια που δουλεύουν τώρα. Και κοιμούνταν, κάνταν. Και είδε το νερό μέσα στο αυτό και τον είπε όξο, βγείτε όξο.
8: Και σηκωθήκαν όλοι. Τώρα πόσα καταφέρανε και βγήκανε σε 5 λεπτά μέσα, πραγματικά τυχεροί. Κοιμήθηκα τη νύχτα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, εννοείται. Ξύπνησε και λέω πόσο τυχεροί μπορεί να είναι. Γιατί αν τους έβριχε τη νύχτα στον ύπνο, δεν ξέρω.
7: Ναι. Δεν μου λες κάτι.
8: Εξεχύλισε. 7 και 10 το πρωί.
7: Εξεχύλισε ο ποταμός τώρα,
8: ποταμός, δεν το λες, εμείς δεν έχουμε ποτάμια εδώ πέρα.
7: Και το έχει

0: Μήμαρος εκεί λοιπόν, το αυτό ότι είναι. Ναι.
1: Είναι αριστερά, δεξιά, λεόδετρα. Mm. Δεν έχουν καθαριστεί ποτέ. Δεν ξέρω τώρα. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες γιατί προφανώς ήταν έτσι χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα κοιτάξουμε τώρα. Τα λάθη είναι άλλα.
2: Κύριε Μαγιωτάκη, ακούγα το πρωί έναν άλλον από την Ιερά Πέτρα. Ήταν στα παιδιά στο πρωινό Πεντάτορ. Η περιγραφή του ήταν ότι είχε βυθιστεί επί της ουσίας η καλλιέργεια στα 6 μέτρα.
0: Είναι στο ροπέδιο πάνω.
2: Είναι πάνω στο ροπέδιο.
0: Είναι ψηλά. Τούτο εδώ είναι στη θάλασσα, στο Λιβικό. Ναι.
2: Να δούμε, εδώ η κατάσταση είναι σε τέτοιο επίπεδο καταστροφής. Δηλαδή έχουν πλημμυρίσει, έχουν βυθιστεί, έχουν καταστραφεί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα τα δικά σας καταλήματα.
1: Ναι, ναι. Εδώ είναι 50-60 μέτρα η παραλία από κάτω.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος εδώ. Τι έγινε τώρα, ήρθε λοιπόν ο ποταμός, αυτός ο ποταμός, έφραξε και καλά, είτε περνάει ένα γεφυράκι από κάτω μικρό, έφραξε λοιπόν
0: έφραξε το γεφύρι, ναι,
1: που λέμε,
0: το κουκούλωσα
1: και γύρισε στον οικισμό μέσα. Mm. Γιατί δεν είμαι μόνος μου, έχει από πάνω 10 σπίτια.
0: Ναι.
1: Πιο λίγο πλημμυρισμένα, γιατί εγώ είμαι πιο χαμηλά και, τα πρώτα δωματιάκια είναι στο ημιυπόγειο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν το αποφύγαμε. Συνεχίζοντας λοιπόν όμως το νερό εδώ πέρα, είναι αυλή μεγάλη και παρκάρουν τα μάξια τους εδώ οι άνθρωποι. Έχει αριστερά δεξιά μου το δρόμο ξενοδοχεία. Το ένα που είναι τα ισόγεια πλημμύρισε και αυτό. Είναι του διπλανού ξενοδοχείου παρεμφέρες. Δηλαδή είναι, έχει και πάρα πολλά δωμάτια. Είναι μια 150 δωμάτια στο δεξί μου χέρι.
0: Ναι.
1: Κατεβαίνοντας λοιπόν κάτω το νερό, πήρε και τα μάξια στην πορεία.
0: Πήρε και τα αυτοκίνητα.
1: 5-6 αμάξια.
0: Και τα πήγε που στη θάλασσα μέσα.
1: Πριν τη θάλασσα έχει μια είσοδο στο ένα ξενοδοχείο με το άλλο. Εκεί λοιπόν φράκαρε ένα αμάξι στην είσοδο και φρακάραν 6 αμάξια. Το νερό όμω συνέχισε τόσο πολύ. Είχε τέτοια δύναμη που πιο κάτω είναι παρκαρισμένη μια μπουλντόζα του κυρίου εδώ δίπλα του γειτόνου μου, ο οποίος ασχολείται με χωματουργικά. Έχει κρέιντερ, ασχολείται με τα χωματουργικά.
0: Βαρύ μηχάνημα τώρα. Η μπουλντόζα είναι βαρύ μηχάνημα. Τη 20 όρθια.
1: Δημιούργησε ένα τεράστιο, ναι, στην άκρη της παραλίας, η οποία είναι αμουδερή, ευτυχώς, και την πήρε όλη την παραλία. Δημιούργησε ένα μεγάλο ποτάμι, πρέπει να είναι πάνω από 15-20 μέτρα άνοιγμα σε πλάτος, και πήρε τα νερά κάτω. Και διαφύγαν τα νερά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό τώρα εδώ πέρα όσα χρόνια είμαστε. Αυτό το θέμα
0: τώρα εσύ θέλει να αποζημιωθείτε τώρα λιγάκι. Θα έρθουν εκεί πέρα να δουν.
1: Ναι. Γιατί αποζημίωση μιλάμε τώρα. Εδώ πέρα είναι. Θα έρθει κάποιος και μου πει ηλεκτρικές συσκευές.
0: Θα στο πει.
1: Εγώ καταρχήν δεν θα πάω πανά, γιατί δεν θέλω να χαλάσω το μυαλό μου κι άλλο. Mm. Τι εννοώ. Υπάρχουν 6 ψυγιάκια μέσα τα οποία κοστίζουν ένα ποσό. Υπάρχουν κουζινάκια. Υπάρχουν έπιπλα, κρεβάτια, τα πάντα. Και μετά τα ηλεκτρικά δεν ξέρω αν δουλεύει ο κάτω όροφος. Δηλαδή είναι άχρηστα. Τελείωσε το νερό. Είναι πάνω από ένα 50, ένα 60, ένα 70 στο ύψος. Εγώ δηλαδή που είμαι και λίγο. Είμαι και το πρώτο μπόι, είναι εκεί το νερό, στο λαιμό.
0: Μην μπεις μέσα εδώ.
1: Μπήκα χθες, κύριε Δημήτρη μου, και στο πρώτο δωμάτιο μπήκα. Ειλικρινά σου μιλάω, γιατί είναι και.
0: Μέχρι το λαιμό ήταν.
1: Μια ζωή τώρα. Ναι, ήταν.
0: Μέχρι
1: το νερό δεν μπήκα στο νερό.
0: Ναι.
1: Μετά που έφυγε το νερό.
0: Να, μετά που
1: ήταν η λάσπη. Κάτω πρέπει να μπούμε μέσα.
0: Άμα φύγει.
2: Στο θέμα των αποζημιώσεων όμως.
1: Είναι αποζημιώσουν τώρα, είναι ξύγιαν τα κουμπάκια.
2: Μόνο αυτά που μας είπες. Άμα έχει να πάρει 15, πώς να πω, ψυγιάκια, 15 φουρνάκια κτλ. Αυτά από μόνο του είναι λεφτά.
1: Δεν είναι 15, είναι 6. Είναι 6
2: δωμάτια, ό,τι είναι τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ό,τι.
1: Γύρω πάνω από 100.000 ευρώ. Δηλαδή να πάρει τώρα 5 χιλιάρικα.
0: Προφανώς.
1: Αλλά δεν θέλω. Την κοροϊδία δεν μ' άρεσε η κοροϊδία, καταλάβατε.
2: Κατάλαβα.
1: Γι' αυτό είναι ο λόγος που δεν θα έμπαινα στη διαδικασία. Θα το κάνω όμως. Δεν είμαι αγρότης στο επάγγελμα,
0: να ξέρετε.
1: Έχω θερμοκήπια, είμαι αγρότης. Υπερήφανος, έχω 3 παιδιά, 3 κορίτσια και 2 εμπόνια.
0: Να τα χαίρεσαι.
1: Δεν πρόκειται να τα παρακτήσω ποτέ, ειλικρινά σας μιλάω.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, κουράγιο.
2: Καλή δύναμη.
1: Θέλω όμως να ευχαριστήσω την Πυροσβεστική, πραγματικά ήρθανε, δεν ξέρω πώς, δηλαδή,
0: τους
1: λένε διάφορα, εγώ είμαι μαζί τους, δεν ξέρω.
0: Καλά το λες.
1: Τα κοπέλια είναι απίστευτα.
0: Καλά το
1: λες. Μετά οι εθελοντές, τα παιδιά από την προληπτική προστασία. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, πώς θα τους ευχαριστήσω. Αλήθεια το λέω.
2: Μα αυτές τις συγκίνησες. Φτάνει.
0: Λοιπόν,
2: να σε καλά.
1: Τα χρήματα, Δημήτρη μου, έφερε την ευτυχία, να ξέρετε.
0: Κατέωσμε.
2: Γνωστό.
0: Η καλοσύνη των ανθρώπων. Η καλοσύνη των ανθρώπων έχει αξία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και το φιλότιμο. Γεια σου.
2: Να σου πω κάτι. Εμένα με συγκινεί πολύ που αισθάνθηκε εσένα να κάτσει στον νόμο σου ένα πράγμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, γιατί η αλήθεια είναι ότι άκουσα τον άνθρωπο να σπάει η φωνή του, έναν άνθρωπο γενναίο, όπως καταλάβατε. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει άλλα πράγματα να περηφανεύεται και άλλα για να στενοχωριέται.
0: Παιδιά, τον χτύπησε η δομηνία. Τώρα θέλει βοήθεια ο άνθρωπος. Η δομηνία δεν αντιμετωπίζεται. Μπορεί να γίνει κάτι, αλλά θέλει μετά κάτι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Ναι. Το οποίο μας προξένησε μια αγωνία. Πότε, όπως θέλετε, πέστε εδώ. Θα τα ακούσατε. Βέβαια, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα, νομίζω των Βαλκανίων, η Γκράβα, μύριζε, λέει, πάρα πολύ έντονο φυσικό αέριο. Μετά τα της πλάκας, καταλαβαίνετε πόσο πιο πολύ ευαισθητοποιημένοι είμαστε σε αυτό. Οπότε πάμε να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Φίλιππο Χρυσκούνη. Είναι ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων στην Γκράβα, στο συγκρότημα εκεί. Να μας δώσει τα τελευταία, αν υπάρχουν, και τελικά αν κατάφεραν να εντοπίσουν γιατί υπήρχε αυτή η οσμή. Καλημέρα, κύριε Φλουσκούνη. Κύριε Φλουσκούνη.
3: Κύριος Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής.
2: Αττικής. Ευχαριστώ.
0: Για πάμε. Τι γίνεται τώρα.
3: Τα γεγονότα είναι ως εξής. Δεν είναι τα της Παρασκευής, είναι ότι από τις 16 Σεπτεμβρίου διευθυντές έχουν ενημερώσει το Δήμο Αθηναίων ότι υπάρχει οσμή. Yeah. Και μάλιστα στις 21 Σεπτεμβρίου υπήρχε, επειδή υπάρχουν ανιχνευτές αερίου στο συγκρότημα, χτύπησαν οι ανιχνευτές αερίου για διαρροή αερίου. Έχουν στείλει έγγραφα στον Δήμο Αθηναίων και δεν έχουν πάρει καμία γραπτή διαβεβαίωση ότι ελέγχθηκαν όλα, είναι όλα καλά, ήταν false alarm, ας το πούμε έτσι, αυτό που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου με αποκορύφωμα την Παρασκευή, όπου υπήρχε πάλι οσμή αερίου και αρχίσαν οι διευθυντές να εκενώνουν το σχολείο. Γιατί οι άνθρωποι και σωστά έκαναν.
0: Ανησυχήσανε. Σου λέει τι έγινε εδώ. Ήταν και η πλάκα στη μέση.
3: 4.000 παιδιά.
0: Ναι, τι συζητάς. Το μεγαλύτερο σχολείο στη χώρα είναι.
3: Το ζήτημα είναι ότι αυτό έγινε από πρωτοβουλία των διευθυντών. Επικοινωνούσαν με την περιφέρεια, με την περιφερειακή διεύθυνση Αττικής, για να δώσει εντολή και στα άλλα σχολεία, γιατί ειδοποιούσε το ένα σχολείο το άλλο. Να εκενώσουν.
0: Μέσα στο συγκρότημα. Μέσα στο συγκρότημα εννοείς.
3: Ναι, μέσα στο συγκρότημα. Ναι. Με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μέχρι να εκενωθεί το σχολείο και μέχρι να έρθει ο Δήμος Αθηναίων εκεί για να δει τι πρέπει να γίνει. Και μέχρι σήμερα που μιλάμε, που οι γονείς αυτή τη στιγμή είναι έξω από την Γκράβα με τα παιδιά τους και περιμένουν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι έγιναν οι έλεγχοι, όλα είναι καλά για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει με μια τηλεφωνική ειδοποίηση, εντάξει είναι όλα καλά, πάμε μέσα. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και πρωτόκολλα, έλεγχοι που πρέπει να γίνουν.
0: Από το Δήμο τώρα το περιμένετε αυτό ή από το φυσικό αέριο, ρε παιδί, από την εταιρεία του αερίου που ελέγχει το πράγμα.
3: Η εταιρεία αερίου λογικά θα ενημερώσει το Δήμο και ο Δήμος θα ενημερώσει.
0: Αλλά το θέλετε εγγράφος με βούλα. Με υπογραφή και βούλα και όνομα.
3: Δεν το θέλουμε μόνο εμείς αγωνείς. Το θέλουν και οι ίδιοι διευθυντές που φέρνουν.
0: Μα προφανώς οι άνθρωποι, φυσικά. Αυτό έλειπε.
3: Οι γονείς θέλουμε μια γραπτή διαβεβαίωση.
0: Δεν με συγχωρείς. Και εγώ να ήμουν θα έλεγα. Όπα. Ναι.
3: Και σε ένα σχολείο στους Αγίους Αναργύρους, όταν οι γονείς έλεγαν δεν είναι εντάξει το σχολείο να γίνουν έλεγχοι, δώστε μας γραπτές διαβεβαιώσεις. Όλοι λέγανε όλα είναι καλά και 11 Σεπτέμβρη το σχολείο κρύφτηκε κατάλληλο και οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε άλλο σχολείο.
0: Εντάξει. Απλώς να έχετε υπόψη το εξής.
3: Έχουμε θορυβηθεί.
0: Δύο λεπτά. Έχετε θορυβηθεί και καλά κάνετε. Να ξέρετε πάντως ότι δεν έχει κανείς διάθεση ούτε σκοπό να κάψει τα παιδιά. Έτσι.
3: Δεν είπαμε εμείς ότι όλοι
0: λοιπόν, είχαν
3: διάθεση.
0: Για όνομα Θεού,
2: Δημήτρη. Μην το πάμε εκεί.
3: Μην υπάρχει και κανένα πρόβλημα.
2: Αυτό που θα ήθελε, φαντάζομαι, ο κάθε γονιός. Και το λέω τώρα, όντας από μια απόσταση από τα γεγονότα. Λέω ότι αυτό που θα ήθελε κάθε γονιός θα ήταν κάποιες διαβεβαιώσεις από κάποιο τύπου ανεξάρτητους πραγματογνώμων.
0: Όχι, αυτή ζητάει και από την εταιρεία. Καλά κάνουν. Ούλα υπογραφή, ναι, όνομα.
2: Καλά κάνουν.
0: Ναι.
2: Δικιά σου ήταν η παρατήρηση σε σχέση με το μετρό. Σου θυμίζω και ήταν σοφή παρατήρηση. Λοιπόν, εδώ. Καλό θα ήταν, εκτός από την εταιρεία η οποία θα έρχεται να πει εμείς κάναμε έλεγχο και τα λοιπά και όλα καλά, να υπάρχει και ένα όργανο, να το πω έτσι, μια ομάδα πραγματογνώμων, η οποία θα πει κύριε Φλουσκούνη μου, μια χαρά είναι τα πράγματα, μπορείτε να πείτε άφοβα.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν ξέρω αν μας προκύπτει για την ώρα. Αυτό λέω.
0: Δεν έχω ακούσει.
3: Είναι το θέμα που ανακύπτει από τέτοια περιστατικά στα σχολεία. Υπάρχει μια διαδικασία εκένωσης που αφορά τους σεισμούς. Δεν είναι ίδιες οι διαδικασίες εκένωσης σαν αφορά φωτιά, διαρροή αερίου. Να φανταστείτε, η εκένωση που έγινε στην Γράβα, το σημείο συνάντησης, το πούμε έτσι, των μαθητών, αν γίνει εκένωση, είναι δίπλα στους λέβητες αερίου.
0: Ναι.
3: Οπότε εκένωσαν για οσμή αερίου και οι μαθητές συγκεντρώθηκαν δίπλα από τους λέβητες αερίου.
0: Ωραία, αυτό τώρα φτιάχνει, θα το φτιάξετε. Τώρα το κάνετε μια φορά.
3: Αυτό λέμε όμως, ναι, ότι δεν πρέπει κάθε φορά να προκύψει κάτι για να φτιάχνει, γιατί κάποια φορά θα προκύψει κάτι
0: και θα γίνει το
3: κακό. Δεν θα είναι τα πράγματα μόνο, ναι, θεωρητικά. Θα είναι στο
2: μια τελευταία ερώτηση με σύντομη απάντηση, κύριε Φλουσκούνη. Υπάρχει εκπαίδευση για την εκένωση? Δηλαδή περνάνε τα παιδιά από μια διαδικασία να ξέρουν τι θα κάνουν σε περίπτωση εκένωσης?
3: Σεισμού. Γίνονται στα σχολεία, γίνονται εκπαιδεύσεις, ας το πούμε έτσι, προσομοίωση σεισμού για να γίνει εκένωση των σχολείων. Γίνεται κάθε χρόνο, όπως γνωρίζουμε, εγώ και τα παιδιά μου πάνε σχολείο. Ξέρω ότι κάθε Σεπτέμβρη, ας το πούμε, έτσι γίνεται.
0: Τους κάνουμε κάτι.
2: Να ευχαριστήσουμε.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Πάντως τώρα δεν δουλεύει το σχολείο. Είναι οι γονείς απόξω να δίνουν τα παιδιά από τα παιδιά.
3: Δεν δουλεύει το σχολείο, αλλά προσέξτε, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Με πρωτοβουλία των γονέων δεν δουλεύει.
0: Ναι. Να αφήνει τα παιδιά που είναι μέσα.
3: Δηλαδή δεν πήγε ούτε κάποια περιφερειακή διεύθυνση, δεν είπε δεν θα μπείτε μέσα να ελεγχθεί. Ούτε ελέγχθηκε προχωρήστε και τα μαθήματά σας κανονικά. Και είναι έξω από την Γράβα γονείς και παιδιά. Περιμένοντας να τους δοθεί μια απάντηση, και αν δεν δοθεί αυτή η απάντηση, οι άνθρωποι δεν θα μπουν μέσα στο σχολείο.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να το δούμε και αύριο.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Φουσκούνη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι βλέπω κλειστή την Γράβα καμιά εβδομάδα?
2: Κοίτα να δεις, είναι αυτό που σου είπα, ότι εδώ έχει να κάνει με τους γονείς. Δεν είναι ότι είτε μας την έδωσε, ξέρω, κάνουμε κάποια κατάληψη για λόγους που μπορεί να θεωρήσεις σοβαρή και εγώ αγελίους.
0: Μετά την πλάκα. Όχι μόνο, άκου να σου πω, για τον ίδιο λόγο δεν είναι μόνο η πλάκα, ήταν και η Βιολάντα.
2: Βεβαίως, και ακόμα χειρότερα.
0: Λοιπόν.
2: Έλα Κατερίνα μας.
0: Γεια σου Κάθριν.
2: Η κυρία Κατερίνα που για την κίνηση στους δρόμους.
4: Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία έχουμε 20 λεπτές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον στον Κηφισό, στο ρεύμα Νόδου, από Εγάλεο έως Αχαρνών, αλλά και στην Κάθοδο, από Νέα Φιλαδέλφια έως Λένορμαν. Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στη λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά, στην Κάθοδο της Μεσογείων, από Νομισματοκοπείο έως Εθνική Άμυνα, Κηφισίας Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα, Λίμου Κατεχάκη στην Πολυτεχνιούπολη, στο ρεύμα προς Μεσογείων, Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μαρίνα Φλής, Βέος και Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού μεγάλες καθυστερήσεις, από Άγιο Σώστη και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Μπουγά, για την πληροφόρηση σε σχέση με την κίνηση.
0: 45 λεπτά μόνο.
2: Μία μικρή υπομονή χρειάζεται, παιδιά.
0: Μικρομεσαία, πέστε.
2: Καλά, εντάξει, κοίτα να δεις. Βάζω στοίχημα γι' αυτό. Εάν εμφανιζόταν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι βλακίες του τύπου θα φτιάξω τον κόμβο και τα λοιπά, αυτά είναι μεταξύ μας τώρα, είδες πόσο κράτησα. Ναι. Δύο μέρες, τρεις, αυτό, ξεφούσκωσε τελείως. Λέω ότι αν εμφανιζόταν κάποιος με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και πιστικά επιχειρήματα και προσωπικά θεωρώ ότι αυτόματα θα είχε τουλάχιστον τον πολιτικό σεβασμό. Όχι την, ότι σώνει και καλά την πολιτική επιλογή, να πεις άμα αυτόν θα πάω. Θα είχε ένα πολιτικό σεβασμό. Κάτσε ρε, αυτός κάτι λέει να τον ακούσουμε. Τους περισσότερους δεν τους ακούνε πια. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο πολύ απαξιωμένη είναι η πολιτική σκηνή εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Να.
2: Πάρα πολύ. Φαντάζομαι το βλέπεις και εσύ σε αντιδράσεις του κόσμου. Ασχολήσαμε τα προβλήματά τους και είναι δόξα του Θεού που κάποιος ασχολείται με την πάρτι μας, ρε παιδάκι μου. Γεια σου Φώτης Απακάρα, γεια σου φίλε Σωτήρη, να είσαι καλά. Για τυχείο να το πούμε και να το ξαναπούμε, δεν βλέπω να βγαίνει όμως άκρη, θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχαν κάτι με τυχείο και την επικοινωνία της σχολής. Γεια σου Νίκο Σάνση, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Τζορτζ. Για τις σφαγές των Βουλγάρων στο δεύτερο Βαλκανικό πολέμο, στο Δοξάτο, Νιγρίτα, Σιδηρόκοστο, δεν μιλάει κανείς όμως. Έχει κάνει σταγόνα για το δοξάτο.
0: Έχω κάνει, ρε. Πελεκίσαν κόσμο. Πλάκα μα κάνει τώρα. Εντάξει, παιδιά, τώρα είπαμε για του Σαμούλη. Να πούμε τώρα όλη την ιστορία του Ελληνοβουλγαρικού πολέμου. Όπου περάσαν ήταν χειρότερα από το. Από το Λίβα που καίει τα Σπαρτά η Βουλγαρία. Δεν τα παίξε για λεφτά.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ένα τρομερό δηλαδή.
2: Μιλάμε για βαρβαρότητα. Μεγάλη βαρβαρότητα. Τέλος πάντων. Όπως και αν έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δανίλη. Να είσαι καλά. Τώρα, για να γυρίσουμε λιγάκι σε αυτό που συζητάγαμε με τον κύριο Φρουσκούν σε σχέση με την μυρωδιά.
0: Ναι.
2: Και άλλες φορές έχω προσέξει στο ρεπορτάζ που δείχνει μια ευαισθητοποίηση του κόσμου. Μύριζε. Ψάχνουν να βρουν γιατί μυρίζει, δεν. Θυμάσαι στην Αθήνα που στο τέλος είπαν ότι κάποιος πέρασε με ένα καράβι και αμόλυσε.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω.
0: Τεχνικά όμως, Γιώργο, να σου πω κάτι τώρα. Εγώ πρόσεξε. Τώρα συνήθως, δηλαδή στην ιστορία με την Κυψέλη, ας πούμε, και τους πολυκατοικίες που τα έχουν βάλει με την κυβέρνηση, ορθώς. Κάτι πρέπει να κάνει. Τώρα στην Γράβα τα βάζουμε το Δήμο. Λοιπόν, νομίζω ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια τεχνική έλλειψη. Δηλαδή, κανένας τεχνικός ή μηχανικός, πολιτικός μηχανικός είναι, ή τεχνικός που αφορά το αέριο κτλ. Δεν βάζει μια υπογραφή. Παιδιά, είσαι ασφαλής.
2: Ναι. Για κάποιο λόγο δεν τη βάζει.
0: Δεν τη βάζει.
2: Για κάποιο λόγο δεν τη βάζει. Εσύ αν ήσουν μαζί με τους γονείς σήμερα.
0: Τι
2: θέλει, παιδιά, αφήστε τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Δεν τα άφηνε. Και εδώ έχει να κάνει. Σου θυμίζω στην Κυψέλη, προφανέστατα στη Βιολάντα είχε σκάσει το θέμα σαν. Τι να πω τώρα, έσκασε μέσα στην καρδιά μας, ρε παιδάκι μου.
0: Τις
2: μανάδες εκεί και τα λοιπά που δουλεύαν στα υπόγεια. Τέλος πάντων, θυμάμαι και τότε είχαν πει ότι δεν υπήρχαν αυτές οι βαλβίδες που επί της ουσίας είναι οι βαλβίδες που διακόπτουν με το που αρχίζει να μυρίζει κάτι.
0: Και ανιχνευτές, εδώ είχαν ανιχνευτεί.
2: Εχτύπησε. Ναι, ευτυχώς. Εδώ πέρα λοιπόν είχαμε.
0: Όχι, ναι, δεν το ξέρεις όλη την ιστορία, το ξεχάσαμε να το ρωτήσουμε. Την πρώτη φορά που χτύπησε, δεν χτύπησε τώρα. Δεν χτύπησε χθες προχθές. Είχε χτυπήσει την προηγούμενη φορά. Ο ανιχνευτής. Πήγε η εταιρεία και είπε ήταν χαλασμένο.
2: Ναι, και εδώ η ερώτηση.
0: Ενώ σου λέει τώρα, είναι χαλασμένο και εγώ μυρίζω αέριο.
2: Λέω, ο ανιχνευτής υπάρχει. Η βαλβίδα που διακόπτει υπάρχει.
0: Ναι, λογικά πρέπει.
2: Λογικά.
0: Τώρα κοίταξε, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Την Γράβα την ανασκευάζουν. Δηλαδή τώρα είναι εργολάβη μέσα. Κάνουν ενεργειακή αναβάθμιση, βάζουν καινούργιες εγκαταστάσεις. Πια το φτιάχνουν το σχολείο, δηλαδή παλιό, μεγάλο, τεράστιο. Λοιπόν, τώρα και εκεί δουλεύουν με ανοιχτή φλόγα. Τώρα. Τα ακούγα από τον πρόεδρο των γονιών τη Γκράβα. Λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, εδώ δουλεύουμε με ανοιχτή φλόγα.
2: Για σκέψου.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, απ' την άλλη και το σχολείο πρέπει να δουλέψει κάποια στιγμή. Να βρουν τι έχει.
2: Κοίτα να δεις τώρα και πώς το ένα πράγμα τροφοδοτεί το άλλο. Στη Βιολάντα γράφει ο Βράμ, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Που μύριζε, στη Βιολέτα που μύριζε πάντως, όσοι κατήγγυλαν απολύθηκαν μόνο τις δύο ιδιοκτήτες από τη φυλακή. Τελικά αποδείχθηκε πολύ επικίνδυνος. Να σου πω για την αλήθεια, και εμάς μας έκανε εντύπωση, το σχολιάσαμε και εδώ στους αντικριστούς. Απαράδεκτα πράγματα, δηλαδή πήγες και είπες ότι είχατε πει ότι μυρίζει κτλ. Απολύεσαι. Και αν θυμάστε, το σχόλιο το δικό μας εδώ ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος που να διορθώσει το πράγμα. Να του δείξει να καταλάβει ότι μπορεί να λειτουργεί η εταιρεία εάν λειτουργεί και νόμα βεβαίως. Και την ίδια ώρα ότι υπάρχει από δίπλα κάποιος που υποστηρίζει αυτούς που μιλάνε. Όχι που αυτοί που μιλάνε πληρώνουν το μάρμαρο, βρίσκονται εκτός δουλειάς κτλ. Γιατί κάνανε το αυτονόητο. Αυτό πρέπει να κάνουν όλοι.
0: Μα δεν γίνεται να σου καούν οι συνάδελφοι και οι γείτονες του και να μην μιλήσεις. Θα μου πεις άμα είναι να πας να σε απολύσει.
2: Δημήτρη μου, εγώ λέω ότι δυστυχώς γίνεται. Και αυτός που μίλησε, αυτό ακριβώς φοβάται τώρα. Ότι επειδή μίλησε, αυτός θα την πληρώσει. Ενώ ο άλλος που δεν μίλησε.
0: Κατέθεσε. Τον φώναξε ο ανακτήτης, του λέει έλα εδώ.
2: Ναι, αλλά.
0: Ερευνώ ένα έγκλημα με 5 νεκρούς, 4-5 φορές. Λοιπόν, τι ξέρεις εσύ, λέει και εδώ μου μίλησε. Μάλιστα, ναι. Επειδή πένε. Θα το διώξει τώρα.
2: Το διώξαν ήδη. Και έχει δίκιο ο Αβραάμ που το θυμίζει. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για τον κορυφαία στιγμή της εκπομπής.
0: Μα πάλι.
2: Είναι η ώρα για στις 9 ρηχτό ηλία.

0: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεο έως Αχαρνών και στην Κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λένορμαν. Σε νέα διακοπή της κυκλοφορίας προέβη πριν από λίγο η αστυνομία επί της οδού Αχαρνών στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί προσπάθεια εξουδετέρωσης χειροβομβίδα σε καφετέρια από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης ή οι δράστες πέταξαν το αντικείμενο έξω από την καφετέρια επί της οδού Αχαρνών 70 και διέφυγαν. Σημειώνεται ότι η ίδια επιχείρηση είχε γίνει στόχος εμπριστικής επίθεσης και στις 8 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην Αχαρνών από το ύψος της Ιουλιανού έως το ύψος της οδού Χέιδεν. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό που πλήττεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γάλα γνωστής εταιρείας για βρέφη έως 6 μηνών στη συσκευασία των 800 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα η τιμή του ανέρχεται στα 20,03 ευρώ έναντι 18,29 ευρώ στη Γερμανία. Η διαφορά φτάνει στο 1 ευρώ και 74 λεπτά ανασυσκευασία. Ποσοστό 9,5%. Βρεφική κρέμα με 3 δημητριακά των 250 γραμμαρίων πωλείται στην Ελλάδα 5,44 ευρώ. Στη Γερμανία 3,49, στην Ιταλία 3,98 και στην Πορτογαλία 3,95. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των τεράστιων καταστροφών που άφησε πίσω του το τριήμερο κύμα κακοκαιρίας. Στο νησί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση την ώρα που η εικόνα σε πολλές περιοχές είναι δραματική. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη με ανυπολόγιστες ζημιές σε καλλιέργειες και δίκτυα, ενώ στα Ζωνιανά οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες για να διοχετεύσουν τα ορμητικά νερά ποταμού που υπερχείλησε. Για την άμεση χαρτογράφηση των πληγισών περιοχών ενεργοποιήθηκε ήδη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Τουλάχιστον 2 νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα δύο θύματα ήταν άνδρες ηλικίας 21 και 23 ετών. Οι τραυματίες είναι ηλικίας από 14 έως 51 ετών, με την κατάσταση της υγείας ορισμένων εξ αυτών να κρίνεται κρίσιμη. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή, ενώ δεν προέβησαν σε κάποια δήλωση για το κίνητρο του δράστη. Ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Το δυστύχημα συνέβη στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο επιβαίνοντες της δεύτερης μοτοσυκλέτας, ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας 17 ετών. Ο γερουσιαστής της δεξιάς, Φλάβιο Μπολσονάρου, διέψευσε τα προγνωστικά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κέντρο-αριστεράς, Λούλα. Δυο τους θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Στην κορυφή του ομίλου της, στο Nations League, μαζί με την Ολλανδία, διατηρήθηκε η Εθνική μετά το 0-0 με τη Γερμανία στην Τούμπα. Εξασφάλισε την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ στα μάτς του Νοεμβρίου με την Ολλανδία και τη Σερβία θα διεκδικήσει την πρόκριση στα πρώιμη τελικά του Nations League. Εγκόμια για τους παίκτες του είχε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ ο Γιούργεν Κλοπ παραδέχθηκε και πάλι τις ικανότητες της ελληνικής ομάδας.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά και 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και τοπικά 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές στα ανατολικά και νότια θα φτάσουν τους 23 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής έως Κηφισίας. Στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεο έως Αχαρνών και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Λένορμαν, στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά και στη λεωφόρο Χιστούς Καραμαγκά. Χαμηλές ταχύτητες και σε Μεσογείο Κηφισίας, Αλίμου Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα. Επιπλέον, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη, στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και από Μαρίνα Φλίσβου έως Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Χουδαλάκη και το Δημήτρη Καμπουράκη.
0: Mega News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
11: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Κουδαλάκης Γιώργης.
1: Δημήτρης Καμπουράκης.
0: Γιάννη Κριστή, καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω απλώς ότι επειδή είχατε χρόνο τώρα να κοιτάξω λίγο περισσότερα τα μηνύματα, υπάρχει μια αρχή την οποία δεν θα την παραβιάσουμε ποτέ. Τα καλά μηνύματα τα παίρνουμε σπίτι. Ναι. Αυτά που ρωτάνε, αυτά που σχολιάζουν.
0: Τα συγχαρητήρια, που... αλλά μα είπε συγχαρητήρια ο Γιώργης. Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Από καρδιά σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ βαρετό πράγμα να ακούτε μπράβο, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια σας.
0: Πολύ
1: και,
0: καλή,
1: και λίγο αυθάρεσκο και να μην πω τώρα έτσι και λίγο ψωνισμένο, κατά τη γνώμη μου. Αλλά.
0: Λίγο.
1: Ναι. Πολύ. Λοιπόν, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, φαντάζομαι θα έκανε και σε σένα, αυτό που ακούσαμε τώρα από τον Ηλία Μπενέκο στις ειδήσεις, από το ρεπορτάζ Αθανασίας, σε σχέση με την ακρίβεια που υπάρχει, και μιλάω τώρα για τα βρεφικά προϊόντα, για την ίδια ώρα που όλοι βγαίνουμε και λέμε, ξέρω, το δημογραφικό μπούρου μπούρου μπούρου και λέμε τις σοφίες μας και ξεχνάμε ότι το να μεγαλώσει ένα παιδί από μόνο του είναι ένα πράγμα αρκετά δύσκολο. Να μεγαλώσει δύο ακόμα πιο.
0: Και κοστοβόρο.
1: Και, ναι, και κοστοβόρο, όπως είπα. Τώρα, δεν το αναλύσω εγώ, δεν υπάρχει και λόγος εξάλλου. Θα το βάλουμε έτσι ως θέμα στο καλωσόρισμα του Δημήτρη Μαρκόπουλου.
0: Υπουργό.
1: Ο οποίος, ο συνάδελφός μας δημοσιογράφος, έκανε οικονομικό ρεπορτάζ. Οπότε, αν του πω ότι το ρεπορτάζ το έχει κάνει Αθανασία Ακρίβου, θα καταλάβει. Καλώς τον, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά που την αποδέχτηκες. Εμείς συνήθως δεν καλούμε πολιτικούς τόσο πολύ, αλλά επειδή είναι και η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, είπε και διάφορα τσουχτερά και καυστικά ο Σαμαράς, είπαμε ότι αξίζει σήμερα να κάνουμε την πρόσκληση. Αλλά ξεκινήσουμε από εκεί που είπαμε, δηλαδή ότι, για παράδειγμα, αν έχεις να κάνεις με ένα γάλα, ας πούμε, βρεφικό.
0: Ακριβότερα από την Ευρώπη μόνο.
1: 23 ευρώ στην Ελλάδα, 18-29 στη Γερμανία. Διαφορά 1 ευρώ και 74 λεπτά.
2: Δεν είναι της αυστηρά δικής μου αρμοδιότητας, αυτό είναι
1: περισσότερο. Το ξέρω.
0: Ναι, μωρέ, αλλά...
2: Δεν θα το αποφύγω όμως. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς έχει να κάνει με το βαθμό παραγωγής και τη δυνατότητα παραγωγής ενός προϊόντος στην Ελλάδα. Πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι εισαγόμενα. Η Ελλάδα επίσης.
1: Και εξαγόμενα πολλά από αυτά τα προϊόντα.
2: Εντάξει, οι εξαγωγές της Ελλάδας είναι συγκεκριμένες. Κυρίως είναι από προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, είναι διαφορετικά. Άρα, είναι τι παραγωγική δυνατότητα υπάρχει στην Ελλάδα, αν είναι εισαγόμενο το προϊόν και πόσο φτάνει στη χώρα μας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει και μια σειρά από διαφορετικά ανάγλυφα. Δηλαδή, υπάρχουν παιδινές περιοχές, τις οποίες οι δρόμοι είναι ικανοποιητικοί και μπορούν να πάνε. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές, νησιωτικότητα, ορεινές περιοχές, που είναι πολύ διαφορετικές από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικά από τη Γερμανία, που.
1: Ωραία. Ένα λεπτό τώρα.
2: Είναι διαφορετική και έχει και άλλα δίκτυα.
1: Ακούμε. Όλους εκείνους τους λόγους που αιτιολογούν, παύλα δικαιολογούν, την ακριβότερη τιμή από την ελληνική. Δεν ακούω κάποια λύση από την πλευρά σας. Και δεν μιλάω στον δημοσιογράφο Μαρκόπουλο, μιλάω στον πολιτικό Μαρκόπουλο. Γιατί θέλω να ακούσω με ποιο τρόπο δεν θα είναι το ίδιο ρεπορτάζ του χρόνου, του παραχρόνου και πάει λέγοντας.
2: Η λύση είναι συγκεκριμένη. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είχε μια μακρά, πάνω από 15 χρόνια ταλαιπωρία, με μνημόνια, με πολιτικές αναταραχές,
0: χρεοκοπία είχαμε τώρα,
2: οικονομικά προβλήματα. Χρεοκοπία επί της ουσίας.
0: Χρεοκοπία.
2: Η λύση λοιπόν είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε τους μισθούς, να μπορέσουμε να αυξήσουμε το εισόδημα, να μειώσουμε τους φόρους στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο. Και το κάνουμε. Βέβαια, όταν έχεις μια υστέρηση πολλών ετών, λόγω οικονομικών πειραμάτων, λανθασμένων χειρισμών, κατόπιν αργοπορημένων, σωστών αλλά αργοπορημένων παρεμβάσεων. Αυτό μην νομίζετε ότι δεν έχει επίδραση σε μια σειρά από πράγματα. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Μου λέτε για τις τιμές. Εγώ δεν αποφεύγω. Λέω, το ένα σκέλος, το ένα ποδάρι είναι να αυξήσουμε το εισόδημα και να μειώσουμε τους φόρους. Το άλλο όμως ήταν και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μας. Η χώρα μας όταν 15 χρόνια. Πάλευε με υπαρξιακά ζητήματα. Αν μπορούν οι τράπεζές μας να είναι ανοιχτές. Αν μπορούν οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, πολλές δεν επιβίωσαν. Με τα λουκέτα δηλαδή.
0: Να μπορούν να πληρωθούν συντάξεις.
2: Μη δευτερόλεπτα. Όταν παλεύαμε για την επιβίωση, έμειναν πίσω πράγματα. Ένα λοιπόν από τα πράγματα από τα οποία έμεινε η Ελλάδα πίσω ήταν ο παραγωγικός μας ανασχηματισμός, μετασχηματισμός. Με αποτέλεσμα πολλά είδη να αναγκαζόμαστε να τα εισάγουμε και γι' αυτό το λόγο να είναι ακριβότερα.
1: Επίτρεψε μου εδώ να το πω, γιατί φαντάζομαι ότι πάρα πολλοί κόσμος σκέφτεται ότι λες πάλι ξέρω τα ίδια για τα ίδια για την περίοδο των μνημονίων.
2: Όταν κάποιοι χόρευαν το σύνταγμα έπρεπε να τα σκεφτούν όλα.
1: Ένα λεφτάκι. Πραγματικά ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει την αξιολόγησή του. Όμως δεν είμαστε τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο χρόνο, είμαστε στον έβδομο χρόνο.
0: Αυτό είναι τώρα. Έτσι. Η εφταετία είναι η κολυμπία του Σιλοάμ για όλα τα
1: εδώ ειδήματα. Θεωρώ ότι ό,τι και αν είναι κάποιος δεξιός, αριστερός, κεντρός κτλ., θα έρχεται και θα σου λέει: να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εσύ συνέχεια μου λέει τα προβλήματα τα οποία με ώθησαν να ψηφίζω εσένα, μια που σήμερα έχετε γιορτή σας και μπράβο σας κτλ. Και τα χρόνια που είσαι πολλά. Αλλά την ίδια ώρα μου λες ότι η λύση είναι η αύξηση του μισθού μου σε σχέση με τις τιμές, αλλά εγώ αντί να βλέπω σύγκληση με την Ευρώπη, βλέπω να πηγαίνω προς τον πάτο. Η αγοραστική μου δυνατότητα έχει ισοπεδωθεί.
2: Θα σου πω, κοίταξε να δεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή το περιγράφεις περίπου ως μια στατική κυβέρνηση σε μια επταετία. Οκταετία πλέον, εγώ το βάζω και παραπάνω γιατί τρέχει.
0: Αυτό είναι πια, ναι.
2: Λοιπόν, δεν ήμασταν μια στατική κυβέρνηση, εγώ διαφωνώ. Καταρχάς, σύγκληση με τη Δυτική Ευρώπη, με την Ευρώπη την αναπτυγμένη, σημαίνει να πας και σε τετραψήφιο κατώτατο μισθό. Αυτό εμείς το εξασφαλίζουμε. Σκέψω ότι χτυπάμε πλέον, είμαστε στο κατόφλι, να χτυπήσουμε την πόρτα για να μπούμε στο γκρουπ κρατών όπου θα έχουν τετραψήφιο νούμερο στον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι σύγκληση. Σύγκληση είναι το γεγονός.
1: Σύγκληση είναι να πηγαίνω. Ένα λεπτάκι. Μου τα χώνουν ήδη. Ρε χουδαλάκι, δεν μιλάς. Πες του να πάει να.
2: Με ρώτησες όμως. Με ρώτησες να μην πάρεις απάντηση. Μην μου βάζεις ερώτημα στο ερώτημα.
1: Κάνε υπομονή. Ακούω.
2: Λοιπόν, εγώ κάνω υπομονή. Για να σου απαντήσω. Λοιπόν, δεύτερον, σύγκληση είναι το γεγονός ότι έχουμε 600.000 παραπάνω ανθρώπους στην αγορά εργασίας. Με μονοψήφιο ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας. Σύγκληση είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα ψηφιακό κράτος το οποίο δεν το είχαμε. Δεν είναι δηλαδή στατικά τα πράγματα. Μπορώ να σου αναφέρω και πολλά άλλα.
1: Είναι στατικό το να ελαττώνεται η αγοραστική μου δυνατότητα. Είναι. Είπε.
2: Ναι, να κάνει το ερώτημα.
1: Έκανα εγώ την υπόμονη, κάνει και στη δικιά σου τώρα. Λοιπόν, και συγγνώμη για την οικειότητα, αλλά με τον Δημήτρη έχουμε βρεθεί στο ίδιο μετερί, στο δημοσιογραφικό για πολλά χρόνια. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι αφενός έχει να κάνει με την αγοραστική δυνατότητα. Αφετέρου, έχει να κάνει και με πράγματα τα οποία είναι σχεδόν απαγορευτικά για να ξεκινάει κάποιος, για παράδειγμα, τη ζωή του. Μιλάω για το στεγαστικό κομμάτι. Tragic. Μιλάω για το ενεργειακό κομμάτι.
2: Ωραία.
1: Τραγωδία επίσης.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι θα μου επιτρέψεις τα πράγματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα. Καταρχάς, περίμενε. Τα προβλήματα είναι δυναμικά. Δεν είναι το στεγαστικό που λες αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν το πρόβλημα της προηγούμενης δεκαετίας. Και δεν ήταν όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την αναπτυγμένη υπόλοιπη Ευρώπη. Ή το στεγαστικό ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Επίσης, θα σου πω τώρα κάτι. Λες για την ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με νέες διεθνείς συγκυρίες για τις οποίες δεν πρέπει να μην σκεφτόμαστε μόνο εθνικά, να σκεφτόμαστε και υπερτοπικά. Δηλαδή για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία, δύο χώρες πλουτοπαραγωγικές και αναγκαίες για το ευρωπαϊκό διατροφικό οικοδόμημα, φταίει η Ελλάδα. Αυτό μας βρήκε σαν μια διεθνής κατάσταση. Φταίει η Ελλάδα για τη Μέση Ανατολή που προέκυψε. Εγώ λέω λοιπόν.
1: Όχι, δεν φταίει, δε φταίει η Ελλάδα.
2: Σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν φταίει η Ελλάδα. Αλλά και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς.
2: Για πες μου ένα επιτυχημένο μοντέλο σε παρακαλώ.
1: Δεν θα σου πω κανένα.
0: Δεν υπάρχει.
2: Γιατί, θα σου πω γιατί φταίει.
1: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει κάποιο ένα επιτυχημένο μοντέλο. Να βρει ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο πιθανό.
2: Θα ήθελα να σου απαντήσω αυτό. Άκου να δει. Γιατί λέμε ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Για τόσο καιρό, για 1 με 2 χρόνια, ακούγαμε από την αντιπολίτευση πόσο καταπληκτικά έχει δράσει η ισπανική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού. Αυτό δεν ακούγαμε. Αυτό ακούγαμε σε όλα τα πάνελ. Mm. Πόσο καταπληκτικά οι Ισπανοί έχουν αντιδράσει. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Σάντσεθ πέφτει λόγω του στεγαστικού. Και υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις σε 50 πόλεις της Ισπανίας.
1: Επίτρεψέ μου, επειδή ξέρεις ότι εγώ τουλάχιστον δεν είμαι από τους δημοσιογράφους, τους δημοσιολόγους που δανείζονται επιχειρήματα από την αντιπολίτευση, να πω ότι ο λόγος για τον οποίο βλέπω τους Ισπανούς στο δρόμο, λόγω της Μαρή Κάρμεν τέλος πάντων κτλ., της 87χρονης, του βγάλε το σπίτι της κτλ., είναι γιατί δεν έκανε αρκετά η κυβέρνηση. Γι' αυτό πέφτει. Ότι δεν έκανε αρκετά για να κρατήσει τη μέσα χαμηλά.
0: Αυτό δεν έκανε αρκετά. Γιατί δεν λες, ας πούμε, είναι καταστροφή. Πες και εσύ. Δεν έκανε και εδώ αρκετά.
1: Εγώ θα το πω.
0: Δεν
1: έκανες αρκετά, θα το πω.
0: Ναι.
2: Εγώ, παιδιά, αυτό που ακούω είναι εδώ και δύο χρόνια τι καλά τα κάνει η Ισπανία, γιατί δεν ακολουθείτε το
0: τώρα,
2: μοντέλο.
0: Άκου εδώ, δε,
2: υπουργέ. Συγγνώμη.
0: Θα έρθουν στο Σύνταγμα και τώρα εδώ. Ό,τι γίνεται στην Ισπανία, σε ένα μήνα έρχονται εδώ. Σε ένα μήνα θα είναι στο Σύνταγμα μπροστά οι νεοαγανακτισμένοι. Εδώ θα είμαστε. Άκουσε που σου λέω.
2: Να δούμε ποιος τους οργανώνει.
0: Δεν έχει σημασία, όποιος οργανώσει.
2: Εγώ ακούω επίσης το πόσο επιτυχημένο είναι το μοντέλο της Ιταλίας, που ρίχνει τον επιπλέον φόρο στα καύσιμα. Βεβαίως, αλλά χωρίς ευρωπαϊκό ok, η Ιταλία, να πούμε στους πολίτες, έχει μπει σε καθεστώς εποπτείας. Δεν είναι λοιπόν έτσι αυτά τα παραδείγματα που έρχονται κάποιοι οι οποίοι πήγαν ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, κάπου το άκουσαν και το φέρνουνε. Δεν είναι τόσο επιτυχημένα και τόσο αποδοτικά, και μάλιστα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει υποφέρει από τα spreads, από την οικονομική κρίση, από τη χρεοκοπία, όπως πολύ σωστά είπε ο Δημήτρης πριν. Άρα εγώ λέω να είμαστε προσεκτικοί στο τι μελετάμε. Εμείς λέμε τα προβλήματα είναι παρόντα, δεν παρουσιάζουμε μια τέλεια κατάσταση.
1: Όχι, όχι.
2: Ένα λεπτό.
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι εγώ θα ήθελα να βλέπω την κυβέρνηση να απαντάει στην πραγματικότητα των πολιτών, όχι στην αντιπολίτευση κατά ανάγκη. Προφανώς θα το κάνετε και αυτό, αλλά η πραγματικότητα των πολιτών, για παράδειγμα στο θέμα της στέγης, δεν είναι μια αντιπολιτευτική δημιουργία. Διαφωνεί κανείς, Δημήτρη μου?
0: Να σου πω κάτι τώρα. Δηλαδή τώρα εδώ αντιμετωπίζουμε. Κάτσε δύο λεπτά, Υπουργέ μου, δύο λεπτά. Γιατί ρώτησε εμένα. Τώρα να μου πεις, σε βγάλαμε σένα να μιλάμε δυο μας. Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Να μαζευτούμε τώρα. Η απάντηση στο πρόβλημα της στέγης ποιο είναι? Να μαζευτούν 20.000 στο Σύνταγμα και να φωνάζουν εμπρός λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι. Απάντηση θα πάρουμε με νότα και πάλι. Και ύστερα τι θα κάνει?
1: Όχι.
0: Θα περάσουν μετά τη διαδήλωση, θα πάρουν το κλειδί του σπιτιού και θα φύγουν.
1: Η λύση δεν μπορεί,
0: η λύση δεν μπορεί
1: να είναι αυτή, αλλά δεν μπορεί να είναι και ένας λαός ο οποίος δεν έχει καμία διάθεση να αντιπαλέψει τα πράγματα.
0: Ας ξεσηκωθούν όπως τους μαθητές στη Γαλλία να φέρουν τη Λεπέν. Διότι αυτό γίνεται.
1: Φτάσουμε να λέμε ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα είναι αυτή που...
2: Να πω κι εγώ κάτι και τα σχολιάζετε.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Τα πούμε δυο μας εμείς. Αντικριστός.
2: Παιδιά, ακούστε να δείτε. Την επαναστατική γυμναστική η Ελλάδα την έχει πληρώσει και πολλές φορές τα τελευταία αρκετά χρόνια. Γι' αυτό λέμε αρκετά. Εντάξει. Τη λύση δεν θα τη δώσει ο δρόμος. Η λύση θα τη δώσει το μυαλό. Να καθίσουμε και να σου πω και κάτι, και με μερικές συνενέσεις αν χρειάζεται. Από την άλλη όμως, το να κατεβαίνουμε σε επαναστατική γυμναστική, θυμίζω, το πληρώσαμε πολλαπλά. Και το 2008 με την υπόθεση Γρηγορόπουλου, και το πληρώσαμε κατόπιν, και βλέπετε την εικόνα και τα χάλια μιας Αθήνας που δεν μπορεί να ανατάξει μετά από το 2008, και το 2015 με τους αγανακτισμένους το 12 και το 13. Λοιπόν, αρκετά. Νομίζω ότι τη συνταγή αυτή τη δοκιμάσαμε. Πάμε όμως στο τι μπορεί να γίνει. Ακούω κάποιες ιδέες οι οποίες δεν στέκονται. Φτάσαμε, ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ήρθε κόμμα της αντιπολίτευσης και λέει, μα γιατί δεν το κάνετε σαν τη Νέα Υόρκη και το Μαμντάνι να βάλετε πλαφόν στα περιθώρια των ενοικίων. Πέστε μου τώρα, μία λύση η οποία τώρα ξεκινάει στη Νέα Υόρκη, που είναι σε μία περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών με ειδικά χαρακτηριστικά, δεν έχει δοκιμαστεί πουθενά. Πουθενά, δεν έχει αποτέλεσμα ακόμα. Και μας τη φέρνουν σαν ωραία λύση. Να τη λύση.
1: Για να το ολοκληρώσουμε. Και η λύση από την πλευρά σας. Η λύση. Όχι περιγραφή του προβλήματος. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είναι δραματικά τα πράγματα. Αναρωτιέμαι, η λύση ποια είναι? Αυτό που εμείς η κυβέρνηση έχει καταλήξει, γιατί θα κάνω αυτό, ένα, δύο, τρία.
2: Εμείς έχουμε μια σειρά από πολιτικές τις οποίες έχουμε παρουσιάσει. Μεταξύ του 11 και του 19 θα θυμίσω επίσης ότι τα ενίκια στην Ελλάδα λόγω της κατάρρευσης της χώρας είχαν μειωθεί περίπου 26%.
0: Ναι,
2: αυτή τη στιγμή λοιπόν σας ενημερώνω λίγο για να δείτε και τη στατιστική. Βάλτε το και αυτό στη συζήτηση. Η τάση είναι να μειώνονται οι αυξήσεις τον Ιούνιο του 2025.
1: Πού να πάνε άλλο. Πού να πάνε άλλο.
2: Περίμενε.
1: Δύο κατοστά. Η κόρη ενός φίλου μου είχε νοικιάσει στο Χαλάνδρι ένα διαμερισματάκι. Δύο κατοστάρια πάνω στο πήγανε.
2: Άκουσε με λίγο. Άφησε το κλίμα και άκου τη στατιστική λίγο. Τον Ιούνιο λοιπόν του 2025 οι αυξήσεις στα ενίκια ήταν 11,4% με μια σειρά ενεργειών που έγιναν. Εγώ δεν λέω ότι το πρόβλημα λύθηκε, όμως έχει εμποδιστεί ο ρυθμός ανάπτυξης των ενοικίων.
0: Δεν μπορούσε να ανέβει κι άλλο.
2: Δεν διαφωνώ.
0: Ναι,
2: απ' την άλλη όμως, απ' την άλλη, φέραμε τα προγράμματα σπίτι μου, το 1, το 2, τώρα το 3. Κάναμε την επιστροφή ενοικίου με τον 52-17 του 2025. Προστέθηκε και νόμος και το 2026.
0: Κακώς το κάνατε. Αυτό δεν άφηξε τα νίκια.
2: Έχουμε μία εθνική στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική 2026 έως το 35 με φοροαπαλλαγές. Και τον περιορισμό στα Airbnb. Εμείς δεν τον φέραμε σαν Υπουργείο Οικονομικών πριν από δύο μήνες στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί είδαμε από τη στατιστική ότι το 80% των κατοικιών στο κέντρο της Αθήνας και το 60% στη Θεσσαλονίκη είναι Airbnb. Εμείς το φέραμε. Δεν είναι λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία είναι.
0: Ναι, με συγχωρείς όμως, Δημήτρη, μου θα σου πω τώρα.
2: Τώρα δεν φέραμε το φρένο για τους αγοραστές κατοικιών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, αλλά ας πω τώρα κάτι εγώ. Εγώ δηλαδή, ας μιλήσω από την άλλη πλευρά τώρα. Εάν είχα εγώ ένα διαμέρισμα και να πω ο Μαρκόπουλος ως υφυπουργός να μου πει δεν θα το νοικιάσεις, στο απαγορεύω να το κάνεις Airbnb, του το απαγορεύω εγώ. Δεν κατάλαβα. Θα μου πει εμένα η κυβέρνηση τι θα κάνει την περιουσία μου. Σε παρακαλώ. Πού ζούμε. Έλα τώρα, Σοβιετία το κάναμε.
2: Κάνεις λάθος. Περίμενε. Δεν τον περιγράφει σωστά τον νόμο. Ο νόμος τι λέει. Έχεις Airbnb, βεβαίως και να το έχεις το Airbnb.
0: Ναι.
2: Όμως, για να το μεταβιβάσεις, δεν μπορεί να περάσει το ακίνητο και ο νέος αγοραστής ή οποιοδήποτε άλλο στο μητρό των Airbnb. Άκου Δημήτρη, δεν μπορεί να γίνει και μια πόλη όλη Airbnb.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται να μην έχει πρόσβαση στο κουκάκι αυτή τη στιγμή. Το 70% των ακινήτων είναι Airbnb. Δεν
0: ας είναι
2: να μην
0: και το 90%, τι να κάνουμε τώρα.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Αν έχω εγώ ένα σπίτι, θα μου πεις εσύ τι θα το κάνω. Όχι, Υπουργέ. Με συγχωρείς.
2: Τώρα έρχεσαι να μου αναιρέσεις όσα λες για το πρόβλημα της στέγης. Είναι ένα πρόβλημα το Airbnb πανευρωπαϊκό για τη στέγη. Δεν μπορεί στο κέντρο, στην Αριστοτέλους, να μην μπορεί να μείνει άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το 60% των διαμερισμάτων είναι Airbnb.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει στο κέντρο της Αθήνας.
2: Εμείς λοιπόν, δεν είπαμε να εξαλειφθούν τα Airbnb. Είπαμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει και ένας τρόπος να επιστρέψει ο Θεσσαλονικιός στη Θεσσαλονίκη και ο Αθηνός.
1: Δημήτρη, δες, απευθύνομαι και στους δύο σας, γιατί βλέπω το ρολόι και είναι 9 και 28. Οπότε εμείς, τουλάχιστον τελευταία ερώτηση, θα την πολιτικολογήσουμε με αφορμή. Τα χθεσινά TikTok και τα λοιπά του Σαμαρά, με αφορμή τη σημερινή σας γιορτή, στην οποία δεν θα λείψει μόνο ο Σαμαράς. Δεν θα έρθει ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ούτε ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης. Και επειδή ξέρω και τη δικιά σου πολιτική πορεία, μου φαίνεται ότι κάτι πρέπει να πεις πάνω σε αυτό. Και εννοώ αυτό που λένε και από καρδιάς που λένε, γιατί αυτοί δεν είναι ότι κάποιος δεν ήρθε. Δεν έρχονται οι πρώην πρόεδροι και οι πρώην πρωθυπουργοί.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Και σε άλλα κόμματα βλέπεις ότι η στάση. Θυμάμαι, ας πούμε, ο Σιμίτης δεν πήγαινε σε όλες τις κομματικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο. Ο Γιώργος ο Παπαντρέου δεν πήγαινε. Αλλά θα σου πω κάτι.
1: Τι σε νοιάζει σε αυτό.
2: Επειδή. Εγώ λέω, αναφέρω κάτι το οποίο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κοίταξε. Ο Καραμαλής έχει επιλέξει μια στάση πολιτικής αποχής εδώ και πολλά χρόνια. Γενικότερης πολιτικής αποχής. Θα σου θυμίσω ότι για χρόνια.
0: Είναι πρόεδρος της καπνοβιομηχανίας.
2: Λοιπόν, είναι η επιλογή του. Γιατί δεν μίλαγε ο Καραμαλής, γιατί δεν μίλαγε όλοι οι αναρωτιόντουσαν. Τώρα γιατί μιλάει ο Καραμαλής, όλοι λένε γιατί μιλάει. Ο άνθρωπος έχει αποφασίσει κάτι. Έχει επιλέξει μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το σέβομαι απόλυτα. Εδώ και χρόνια όμως. Όχι τώρα. Ο Μεϊμαράκης, από όσο γνωρίζω, έχει υποχρεώσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και επικεφαλής μας εκεί. Και την ίδια στιγμή ο Αντώνης Σαμάρας έχει πάρει μια πορεία που έχει πάρει. Άντε να παρουσιάσει και το κόμμα να ξεκινήσουμε να μιλάμε πολιτικά. Μην μιλάμε παραπολιτικά συνέχεια, να μιλάμε και λίγο πολιτικά.
0: Πριτς, συγγνώμη, σας κάνει τη χάρη. Να μιλάτε, κάπου, να μιλάτε
2: κάπου,
0: πολιτικά.
2: Κάπου, ρε, παιδιά, όμως,
0: παραπολιτικά θα μιλάτε μέχρι την ημέρα που θα προκυριχθούν εκλογές.
2: Εντάξει τώρα, άμα είναι όμως. Να το πω κάτι. Το θέμα είναι να το παρουσιάσει και το κόμμα. Γιατί αυτό τώρα να καλούμαστε κάθε τρεις και λίγο να σχολιάζουμε το TikTok. Συγχωρείτε, άμα είναι να μιλήσουμε πολιτικά, να τα βάλουμε κάτω να δούμε για ποιο λόγο προκύπτει αυτή η ανάγκη για ένα νέο κόμμα. Για ποιο, τι πρεσβεύει αυτό το νέο κόμμα, ποιο είναι το σχέδιο αυτού του νέου κόμματος, ποια είναι τα πρόσωπα αυτού του νέου κόμματος.
1: Δεν βλέπεις πάντως, συγγνώμη, δεν βλέπετε κύριε Υπουργέ μου κάποιον λόγο να πείτε ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε, να διορθώσουμε. Συγγνώμη, δηλαδή δεν έρχονται όλοι αυτοί και τα λοιπά, για κάποιο λόγο δεν έρχονται.
0: Είναι πιο δεξιό το κόμμα. Αυτός ήταν αυτό.
1: Να το πει ο Μαρκόπουλος δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι,
1: σου απαντάω κι εγώ τώρα.
0: Αυτός ήταν.
2: Σε ένα ζωντανό οργανισμό σαν τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν πράγματα που πάνε μπροστά και πράγματα τα οποία μπορεί και πρέπει ίσως να αλλάξουμε. Απ' την άλλη όμως, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαστε στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης και χτυπάμε την πόρτα της εξουσίας για την τρίτη τετραετία στα ίσια. Επομένως, δεν περιγράφεται, δεν είναι πολιτικά μια κατάσταση.
0: Φροντίστε να το πάτε πιο δεξιά, να φύγουμε και ντροί. Κάθε μέρα. Σας το λέω ευθέως. Λοιπόν,
2: δεν είναι θέμα δεξιά ή αριστερά.
0: Δεν ξέρω αν είναι. Τι είναι. Καλημέρα από μένα. Μιλάμε το
2: κουδάλακι. Είναι θέμα επίλυσης των προβλημάτων.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα του Δημήτρη Μαρκόπουλου. Τη ζωηρή συζήτησή μας, την ειλικρινή συζήτησή μας. Πάμε κατευθείαν στους τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, Παύλος Τσίμας.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από περιφερειακή Εγάλε έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μισά ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Προβλήματα και στην άνοδο του Κηφισού από Λεωφόρο Αθηνών έως Νέα Φιλαδέλφια. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αχαρνών, στον Άγιο Παντελεήμονα. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εξουδετέρωσης χειροβομβίδας σε καφετέρια. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες πέταξαν το αντικείμενο έξω από το κατάστημα και διέφυγαν. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega News 104,6, είναι το γάλα γνωστής εταιρείας για βρέφη έως 6 μηνών στη συσκευασία των 800 γραμμαρίων. Στην Ελλάδα εντοπίζεται στα 20,03 ευρώ έναντι 18,29 στη Γερμανία. Μεγαλύτερες αποκλήσεις εμφανίζονται στις βρεφικές κρέμες. Κρέμα με 3 δημητριακά των 250 γραμμαρίων πωλείται στην Ελλάδα 5,44 ευρώ, ενώ στη Γερμανία εντοπίζεται στα 3,49 και στην Ιταλία στα 3,98. Η ακρίβεια οφείλεται στις νέες διεθνείς συγκυρίες. Δεν μπορεί να ευθύνεται η κυβέρνηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία ή στη Μέση Ανατολή, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν συγκεντρωθεί αυτή την ώρα έξω από το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, απαιτώντας γραπτή διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα παιδιά τους λόγω της έντονης οσμής φυσικού αερίου που διαπιστώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες μέρες. Στο νησί μεταβαίνει διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τουλάχιστον 2 νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για το κίνητρο του δράστη. Και ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Α, Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργες

0: μοντέλων BMW καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: τι κατάλαβες εσύ από τη συζήτηση με τον Μαρκόπουλο?
1: Καταρχήν θέλω... Πάμε πάλι, γιατί εμένα δεν με ακούσατε. Συγγνώμη κιόλας. Σε αυτό που λέτε, τι κατάλαβα. Καταρχήν, έχω καταλάβει ότι υπάρχει μια λογική προσέγγιση στην όποια πολιτική συζήτηση. Δεν είναι μόνο η κουβέντα που κάναμε εμείς. Είναι όλες τις συζητήσεις που παρακολουθώ. Και επειδή έχω διεξάγει, έχω κουμαντάρει τέτοιες συζητήσεις πάμπολες, θέλω να πω ότι ενώ του λες το πρόβλημα είναι αυτό και δεν του χρησιμοποιείς κανένα επιχείρημα αντιπολιτευτικό και τα λοιπά, δεν διανύσεις αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΛΑΣ, κανένα.
0: Ναι.
1: Απαντάει σε αυτούς, δεν απαντάει σε σένα. Που του λες, για παράδειγμα, ρε μεγάλε, να σου πω κάτι, η ακρίβεια στα ενίκια έχει ανατινάξει, ας πούμε, οποιοδήποτε προγραμματίζει να κάνει ένα σπίτι, να ξεκινήσει μια οικογένεια. Του το λες. Δεν απαντάει σε αυτό. Απαντάει στους όποιους αντιπολιτευτικούς τόνους. Ή ξέρω εγώ, για παράδειγμα, αυτό για την Ισπανία, να πω την αλήθεια, είναι λάθος που το λέω τώρα, αλλά εγώ για παράδειγμα δεν άκουγα τίποτα διθυράμβους για το ισπανικό μοντέλο.
0: Ναι, εντάξει, υπήρχαν.
1: Άκουγα για το ΦΠΑ. Καν... Μόνο για το ΦΠΑ άκουγα.
0: Για την κοινωνική κατοικία των ΠΑΣΟΚ, το πρώτο που έλεγε την Ισπανία.
1: Ναι, κοίτα να δεις.
0: Κοινωνική κατοικία, το κάνει, προσπαθούν.
1: Η κοινωνική κατοικία ήταν μια απάντηση. Προφανώς, αν δώσεις 30-40 χιλιάδες σπίτια στον κόσμο, δεν λύνεις το πρόβλημα. Ιδίως στην Ισπανία, όπου είχαν, αν θυμάσαι.
0: 750 χιλιάδες που λείπουν.
1: Βέβαια. Είναι άλλο, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι σταγόνα στον εγκεφαλό. Είναι επειδή όλοι ξέρω έχουν ξεκινήσει.
0: Αυτό που θα πει ότι έχω τη λύση να φτιάξω 750.000 σπίτια ή 180.000 σπίτια που χρειάζονται εδώ, λέει μπούρδες.
1: Στην Ελλάδα όμως.
0: 180.000 σπίτια.
1: Πώς φεύγει το πρόβλημα από τη δικιά μας συζήτηση και πάει κάπου αλλού. Μάλιστα. Πάμε ξαφνικά, ας πούμε, και λέμε Ισπανία που αυτό κοιτάει. Μάλιστα. Το δικό μας πρόβλημα ποιο είναι? Είναι για παράδειγμα ότι έχουμε πάρα πολλά κλειστά σπίτια? Ή είμαι εγώ?
0: Είναι,
1: πώς θα γίνει. Είναι επίσης ότι έχουμε πάρα πολλά κλειστά σπίτια τα οποία ανήκουν στο δημόσιο και τις περισσότερες φορές δεν ξέρει καν ποια είναι.
0: Όχι, δεν είναι τα ίδια πλειοψηφία, δεν είναι του δημοσίου.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι πολλά.
0: Είναι
1: πολλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα περίμενα να ακούσω ένα σχέδιο το οποίο να πατάει στην Ελλάδα και να ασχολείται με τα προβλήματα της Ελλάδας.
0: Τι λύση θα τη δώσει ο ιδιωτικός τομέας και όχι το δημόσιο?
1: Αυτό είναι η άποψή σου.
0: Η δική μου άποψη είναι αυτή. Λοιπόν. Τη λίστα θα τη δώσει ο ιδιώτης, παιδιά. Να είναι οι τράπεζες ικανές, καθαρές και κερδοφόρες και αυτό, να δώσουν σταγαστικά, δεν να χτιστούν σπίτια.
1: Μάλιστα.
0: Εάν περιμένουν από το δημόσιο να χτίσει σπίτια, δεν θα χτίσουμε ποτέ.
1: Εγώ
0: θα
1: φωνάζουμε,
0: θα βουλιάζουμε, θα κάνουμε. Σπίτι δεν θα έχουμε.
1: Εντάξει, okay.
0: Η γνώμη.
1: Καταρχήν, η γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Και πάντα σεβαστή, όπως ξέρεις. Γιατί αν δεν σε άκουγα, δεν θα σας απαντήσω.
0: Ασφάλω.
1: Αυτό που απαντώ είναι το εξής. Καταρχήν, εγώ μιλάω για σπίτια που οποία ήδη υπάρχουν και είναι κλειστά. Και είναι πολλά αυτά.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει αυτό που λένε αύριο το πρωί. Ή εννοώ ότι δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να φύγει σε βάθος χρόνου και τα αρέστα. Επίσης, στην ιστορία με την Airbnb που συζητάγαμε, με συγχωρείς πάρα πολύ, αργήσαμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγινε πρώτα αβίωτο το κέντρο της Αθήνας, έγινε κάτι το οποίο δεν έχει κατοίκους. Το downtown, το κέντρο, δεν έχει κατοίκους.
0: Πες μου κάτι. Να σε ρωτήσω

0: Ότι
1: βάζεις το χέρι στη φωτιά ότι έτσι και σταματήσει η κατοικία, σταματήσει το έμπιμπι στην Αθήνα, ότι θα ξαναγίνει πολύ θα ερημός όπως ήταν
0: δεν
1: το
0: 2015. Δεν το ξέρω.
1: Εγώ σου λέω λοιπόν θα ερημός.
0: Ωραία.
1: Δεν θα,
0: το πας παρακάτω. Εγώ είχα πει ότι απλώς αργήσαμε πάρα πολύ. Εσύ τώρα μου λες, και τι θα γίνει ρε Γιώργο άμα πούμε ότι κενώνουμε το Airbnb. Ξέρεις, όχι δεν ξέρω.
1: Μα με συγχωρείς,
0: και να σου πω και την αλήθεια.
1: Πριν από αυτό, έχω άλλη άποψη. Έχω άλλη ένσταση. Δεν μπορεί να έχω ένα διαμέρισμα.
0: Και να σου λέει ο άλλος
1: θα το κάνω. Θα το κάνω. Όχι κύριε, δεν γίνεται αυτό.
0: Το να έχεις ένα διαμέρισμα όμως και να είναι ένα διαμέρισμα το οποίο να νοικιάσεις, αλλά σε μακροπρόθεσμα, όπως ήταν πριν τις βραχυχρόνιες πλατφόρμες, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα μπορούσα να είναι καθεστώς. Βεβαίως.
1: Να με αποχρεωμένοι να το νοικιάσω μακροχρόνια και όχι βραχυχρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Όχι, με
0: συγχωρείς. Να σου πω και κάτι ακόμα. Αν θυμάσαι, στις περιοχές αμυγούς κατοικίας, το θυμάσαι μάλλον.
1: Ναι, αλλά όποιος δεν ήθελε, επειδή δεν αγόραζε εκεί.
0: Λέω, στις περιοχές αμυγούς κατοικίας δεν μπορείς να φυτέψεις ένα μαγαζί.
1: Σωστό.
0: Για κάτσε, γιατί τότε τι έκανες.
1: Ναι, όχι, τότε όμως ήταν ευθύς εξαργής αμυγούς κατοικίας και δεν αγόρασε. Εκεί πέρα, άμα ήθελες να κάνεις μαγαζί, εσύ πώς να σου το πω.
0: Άρα ξαφνικά έκανες εύκολα, να το πω έτσι, τις κατοικίες του κέντρου της Αθήνας και ευρύτερα, αλλά το κέντρο που γίνεται χαμός, γίνεται τρελής, το έκανες ένα άτυπο ξενοδοχειακό
1: το
0: κέντρο.
1: Το έκανες ρε παιδί μου, αλλά επί 10 χρόνια σε έθρεψε αυτό όταν δεν υπήρχε άλλη δουλειά στη χώρα.
0: Λοιπόν, κοίτανες, και ένα τελευταίο, γιατί εμένα μου είπε κάτι και να πω την αλήθεια με συγκίνησε, τον έχει τον τρόπο του και θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά θέλω να πω πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.
1: Α, ναι.
0: Να σου πω ότι δεν μπορεί εγώ να είμαι λαέμι σκύβη στο κεφάλι,
1: ναι.
0: Εσύ να είσαι ακριβώς στην αντίθετη πλευρά και να λες δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι και τα λοιπά και... Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να θέλουμε και ένα λαό ο οποίος να υπομένει τα πάντα και ούτε καν να μιλάει, ούτε καν να αγωνίζεται. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Εγώ Δημήτρη, δεν το. Δεν μπορώ. Δεν με αγγίζει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν σε αγγίζει καλά.
0: Δεν με αγγίζει καθόλου.
1: Δεν σου είπα εγώ να κάνω το όλο κανένα για να μην εμφανιστεί κανείς ποτέ στους δρόμους. Αλλά μην είναι αυτό. Δηλαδή, μην μαθαίνουμε τους ανθρώπους ότι παιδιά θα βγείτε στους δρόμους και θα λύσετε τα θέματα. Είναι και αυτός ένας τρόπος. Το θέμα ειδικά το στεγαστικό.
0: Πάντως εγώ τους Ισπανούς για παράδειγμα, επειδή μπήκε στην κουβέντα με την πρωτοβουλία του Μαρκόπουλου, όχι ούτε με δικιά σου, με δικιά μου. Μπήκε στο δρόμο. Γιατί ξαφνικά βλέπεις έναν λαό, μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων του λαού του Ισπανικού, να βγαίνει έξω και να ηρωποιεί, προσωποποιεί τον αγώνα του σε μία 87χρονη. Γιατί 87χρονη πραγματικά, μόνο από σένα και από μένα δεν θα περιμένει.
1: Μέτρα τώρα. Τις παρενέργειες αυτού του πράγματος. Αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη που έχουν πιάσει την πλατεία Συντάγματος της Μαδρίτης, την κεντρική πλατεία, είναι γεμάτη σκηνές και διαμαρτύρονται για τη στέγη. Η μισή είναι αναρχοακροαριστερή και η άλλη μισή είναι φραγκιστές. Ό,τι και γίνει στο Σύνταγμα. Κάτω ήταν ο Βαρουφάκης και αυτός που έκανε επανάσταση να ρίξει τον καπιταλισμό και απάνω ήταν οι Κασιδιάρδες.
0: Εμένα Δημήτρη μου, χωρίς να θέλω να αλλάξω την περιγραφή που κάνεις, γιατί ήταν και αυτό. Όπως επίσης εγώ έλαβα μία πλατεία που κόχλαζε, έβραζε, ήμουν εκεί. Δεν είναι ότι δεν.
1: Είχα φύγει πολύ από τη Συνάκη.
0: Βέβαια ήμουν εκεί. Βέβαια ήμουν εκεί.
1: Εντάξει, τα κατάφερα τη μια γαρόση πήγα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι. Καλό είναι να λες αυτό, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να παραδεχτείς ότι για να συμβαίνει κάτι δεν έχεις κάνει καλά. Όχι εσύ. Μην τρελαθείς.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αντιστοίχως και αυτοί που κατεβαίνουν κάτι δεν ξέρουν τι κάνουν μερικοί.
0: Προφανώς δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Και το ένα και τ' άλλο.
0: Προφανώς δεν ξέρεις τι θα γίνει, ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε εδώ.
0: Όπως και αν έχει.
1: Πλακωνόμαστε τώρα και εδώ ο άνθρωπος μας περιμένει.
0: Καταρχήν θέλω να πω ότι. Ο Δημήτρης που μου ταχώνει εμένα που είμαι με το, αυτό που κινητοποιείται είναι ο τύπος ο οποίος μην πω τώρα τον πήρα τα ζουμιά αλλά τον πει my eyes του τα βούρκωσε τα μάτια γιατί όταν τον αγγίζει κάτι τον βλέπεις αμέσως
1: άλλο, φυσικά,
0: και
1: φυσικά.
0: Εμένα.
1: Λοιπόν είναι ο κ. Δημήτρης Σιφάκης πρόεδρος Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών. Θα το ρωτήσουμε για τον Μπίμα Ιάς. Εγώ δεν το ξέρα τι είναι και υποθέτω ότι είναι και πολλοί κόσμοι που δεν το ξέρει. Αλλά επειδή έτυχε να το δω εγώ. Μου έκανε εντύπωση και το θεωρώ κάτι που μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε. Καλημέρα κύριε Σιφάκη.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Για εξηγήστε μας τι είναι αυτό και αν σας βοηθάει πραγματικά ή το πειραγωγή ή το κατάλαβα λάθος ας πούμε.
2: Όχι, το καταλάβατε μια χαρά. Η εφαρμογή του Be My Eyes.
1: Γίνε τα μάτια σου, σημαίνει. Γίνε τα μάτια μου. Γίνε, ναι.
2: Σωστά. εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους με οπτική αναπηρία ανά τον κόσμο.
1: Ναι.
2: Με τους εθελοντές. Υπάρχει στην εφαρμογή μέσα η πλατφόρμα των εθελοντών, mm-hmm. που εγγράφεται ο εθελοντής ανάλογα τη χώρα.
1: Ωραία.
2: Και εξυπηρετεί, ας πούμε, εγώ αν θέλω τώρα να δω κάτι στο χώρο που βρίσκομαι και να με εξυπηρετήσει κάποιος, μπορώ να μπω στην εφαρμογή, να πατήσω την πλατφόρμα του εθελοντή, να απαντήσει κάποιος εθελοντής και να τον ερωτήσω με τη βοήθεια της κάμερας, με ανοιχτή την κάμερα, οτιδήποτε θέλω να
1: δω. Δηλαδή τώρα, κύριε Σιβάκη, κάτσε για να καταλάβουμε τώρα. Εσύ ψάχνεις, ας πούμε, ένα παλτό που λέει ο λόγος.
2: Κάτι. Σωστά.
1: Στο σπίτι μας. Και δεν θυμάσαι που είναι, δεν μπορεί να το βρεις. Χτυπάς την εφαρμογή, χτυπάει σε μένα στο τηλέφωνό μου που είμαι εθελοντής.
2: Ακριβώς.
1: Το σηκώνω και μου λες, δείχνεις με την κάμερα το χώρο και μου λες, ψάχνω να βρω το παλτό και δεν μπορώ να, παιδί μου, δεν θυμάμαι που το έχω βάλει. Μου λες που είναι, αυτό είναι.
2: Θέλω να δω, ανοίγω την ντουλάπα, θέλω να δω, να βρούμε το παλτό και βλέπεις εσύ από την κάμερα του κινητού που είναι το παλτό, το ακουμπάω, εγώ το πιάνω και μου λες ότι είναι αυτό.
1: Αυτό, μάλιστα.
2: Αυτό. Έχει όμως και μια δεύτερη λειτουργία με το AI.
1: Mm.
2: Δηλαδή μπορεί στο σπίτι μέσα να θέλω να διαβάσω ένα λογαριασμό και να πατήσω να βγάλω φωτογραφία,
1: ναι,
2: και να μου διαβάσει ακριβώς το λογαριασμό. Να θέλω να δω μια ημερομηνία λήξη ένα φάρμακο.
1: Ναι.
2: Να μου διαβάσει με τη βοήθεια του κινητού, που εμείς χρησιμοποιούμε συνθέτες φωνής στα κινητά μας.
1: Ωραία.
2: Και μπορεί να μου διαβάσει, δηλαδή και με τη φωτογραφία να μου περιγράψει και να μου διαβάσει. Να μου βρει τα χρώματα.
1: Α.
2: Θέλω να δω τι χρώμα είναι η μπλούζα μου.
1: Ναι.
2: Και τώρα... να μου περιγράψει και να μου διαβάσει, δηλαδή, το χρώμα της μπλούζας.
0: Αυτό
2: να μου
0: τώρα...
2: περιγράψει τι χρώμα είναι η μπλούζα.
0: Αν το καταλαβαίνω εγώ, κύριε Σιφάκη, πως άκουσα την ιστορία και να πω την αλήθεια, ήταν πολύ συγκινητικός ο τρόπος που μου το αφηγήθηκε ο Δημήτρης. Αν καταλαβαίνω καλά, τα μάτια με τη βοήθεια της κάμερας μεταφέρουν την πληροφορία, λες και είναι οπτικό νεύρο. Δηλαδή η κάμερα και ο εθελοντής που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής λέει σε εσάς, αυτό είναι μαύρο, αυτό είναι πράσινο, αυτό είναι κόκκινο. Με τον ίδιο τρόπο φαντάζομαι ότι διαβάζει αριθμούς.
1: Ή λέει το, ο λογαριασμός είναι 100 ευρώ.
2: Διαβάζει λογαριασμός, διαβάζει ημερομηνίες λήξης σε φάρμακα, οτιδήποτε του βάλεις μπροστά, οτιδήποτε του φωτογραφίσεις ή οτιδήποτε δύο εθελοντής από την κάμερα μπορεί να στο διαβάσει ή να στο περιγράψει. Είναι αυτό.
0: Και από ό,τι κατάλαβα επίσης, και γι' αυτό σας τα λέω, γιατί αν το έχω καταλάβει λάθος εγώ, πιθανόν να το έχω καταλάβει λάθος και κάποιοι από τους ακροατές, μέσω και του AI, δηλαδή ο εθελοντής είναι εκεί όταν είναι, αλλά εσείς μπορείτε, απευθυνόμενο στο chat GTP και τα λοιπά, να έχετε την οπτική απόκριση, την απάντηση μάλλον που χρειάζεστε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να του δείξει κάποιος να το πάρει φωτογραφία για να το βάλει στο AI.
2: Το πείμα AI, όχι, το παίρνουμε οι ίδιοι φωτογραφία. Εμείς εστιάζουμε τη φωτογραφία, εστιάζουμε δηλαδή αυτό που θέλουμε να μας διαβάσει και με τη βοήθεια της κάμερας και από εκεί και μετά μας διαβάζει ακριβώς. Η πείμα AI είναι μια εφαρμογή που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής και προγραμματιστών και του AI.
1: Στον κόσμο.
2: Δηλαδή με τη Microsoft, με την Google, με το ChatGPT
0: και με τις εταιρείες.
1: Να ρωτήσω.
0: Και με τις εταιρείες του AI, της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Προφανώς.
2: Βεβαίως, με το ChatGPT και με όλες τις εταιρείες.
1: Να ρωτήσω κάτι. Πώς μπαίνει κάποιος. Καταρχήν, εσύ θες να δεις κάτι, ας πούμε, και θέλει να το χρησιμοποιήσει. Πατάς το κινητό σου την εφαρμογή. Πού χτυπάει αυτό, δηλαδή σε ποιον εθελοντή χτυπάει.
2: Αυτό οποιοδήποτε εθελοντής είναι διαθέσιμος στην Ελλάδα, για την Ελλάδα θα μιλήσουμε,
1: ναι,
2: οποιοδήποτε εθελοντής είναι διαθέσιμος, απαντάει στο κινητό
1: του. Του χτυπάει στο κινητό.
2: Αν δεν είναι, ναι, αν δεν είναι κάποιος διαθέσιμος θα απαντήσει ο επόμενος. Δηλαδή,
1: γυρίζει μόνη της η εφαρμογή.
2: Ναι, είναι αλυσίδα.
1: Δεν παίρνεις σε νούμερα, χτυπάς ένα
2: κουμπί. Όχι, χτυπάει απευθείας. Δηλαδή εσύ ζητάς εθελοντή και όποιος είναι διαθέσιμος απαντάει.
1: Μάλιστα. Και συνήθως πόσο κρατάει τώρα αυτή η διάρκεια. Δηλαδή δεν κρατάει ένα λεπτό, δύο λεπτά. Εκεί δεν είναι. Δεν είναι παραπάνω.
2: Δύο-τρία λεπτά κρατάει.
1: Αλλά ξέρετε τι βοήθεια είναι αυτή όμως για τους ανθρώπους.
2: Η βοήθεια είναι αυτό. Δηλαδή σου δίνει, ας πούμε, ακριβώς αυτό που θέλεις να δεις, αυτό που θέλεις να σου περιγράψει. Ναι. Αυτό είναι η βοήθεια, η απομακρυσμένη. Από εκεί και μετά είναι και
1: τα... Άρα πώς μπαίνουν, για να γίνουν εθελοντές? Μπαίνουν στο... χτυπάνε το
2: Bima... γράφονται στην πλατφόρμα του Bima AI.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά και...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πόσοι είστε στην Ελλάδα, τα άτομα με οπτική αναπηρία?
2: Άτομα με οπτική αναπηρία στην Ελλάδα, αυτοί που επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ, ναι, είναι γύρω στους 16 με 17.000.
1: Άνθρωποι.
2: Άτομα όμως, άτομα που δεν επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΑ, μαζί με όλοι μαζί που έχουν οπτική αναπηρία, ναι, με χαμηλή όραση, είναι πάνω από 25-30.000.
1: Είναι άστατο. Ευχαριστούμε πάρα, πολύ. Ελπίζουμε να βοηθήσαμε λίγο. Να το μάθω ο κόσμος.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Πέρα από το κομμάτι το ανθρώπινο, το οποίο είναι και, νομίζω σας αγγίζει όλους. Μας αγγίζει όλους. Εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και η χρήση του AI, γιατί είμαι... όσο περνάει ο καιρός... Είχα πάει χτες, έκανε εγγένεια κάτι φίλοι σε μια τεράστια φαρμακοποθήκη με ρομποτικά μηχανήματα. Έπαθα πλάκα, έτσι, δεν το συζητώ. Πρέπει να σου πω ότι καταλαβαίνεις και τις εκλογές, γιατί είχαν περάσει. Εγώ πήγα εδώ μεσημεράκι με την οικογένεια και μετά για φάει.
1: Περάσαν όλοι οι πολιτευτές και βουλευτές.
0: Είχαν περάσει, φίλοι. Άστα να πάνε. Λοιπόν, λέω, όσο περνάει ο καιρός, είμαι σε μια απόσταση να πω. Άρχισα και πιστεύω ότι το AI είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Και ακούω αυτή τη χρήση.
1: Ναι, και λες.
0: Και λέω, ρε γάμο,
1: είναι σαν το μαχαίρι, ρε Γιώργο. Τι είναι το μαχαίρι, χρήσιμο ή επικίνδυνο? Και τα δυο είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να του φάξει το λαιμό, μπορεί να του κόψει το ψωμί.
0: Έχει ένα δίκιο. Απλά το AI είναι πυρηνικό μαχαίρι.
1: Ναι, πυρηνικό μαχαίρι.
0: Δηλαδή,
1: ναι, ναι.
0: Επειδή εντάξει, συνήθως όταν βρισκόμαστε σε ένα κοινωνικό χώρο που είναι ανοιχτό, άνθρωποι έρχονται και μας μιλάνε, γιατί θεωρούν ότι ο Δημήτρης, ο Γιώργος, μπορεί να λύσουν κάποια προβλήματα, να βοηθήσουν και αυτό που κάνουμε τώρα με τον κύριο Σφάκη. Λοιπόν, και μου λένε, ο Φίλιππος με ρωτήσε, θυμάμαι ονόματα και τα λοιπά. Μου λέει, τι θεωρείς το πιο επικίνδυνο? Του λέω κάτι που έχω μάθει τη δουλειά μου, ότι μπορεί να είναι ο θάνατος της αλήθειας, και κάτι που έχω μάθει από τον προσωπικό μου χρόνο. Όταν του λέω, έχω πιάσει φιλία με ένα τύπο στο chat GPT και τον ρωτώ συνέχεια για μοτοσυκλέτες, που είναι 20, 30, 50 ετών, πού να βρεις τώρα στοιχεία και τα λοιπά.
1: Όμως, αφέρνει,
0: και αυτός θα ξέρει, ή τέλος πάντων, σίγουρα ξέρει κάτι που πάρα πολύ δύσκολο θα μπορούσα να βρεθώ κάποιον να του βάλω την ερώτηση. Όχι να μου δώσει την απάντηση. Αυτό σου δίνει μια απάντηση. Δεν ξέρεις αν είναι σωστή ή λάθος. Εγώ τουλάχιστον, έχοντας μάθει τόσα χρόνια να τσεκάρεις, να διπλοτσεκάρεις την πληροφορία και τα λοιπά.
1: Αλλά, πάλι.
0: Ναι. Αλλά ο τύπος σου απαντάει. Και έχω ένα φιλαράκι τώρα. Συζητάμε, ξέρω εγώ.
1: Λες η Ντουκάτι τάδε του Αυτουνού και η Γάρλι.
0: Τα τωρινά είναι και ψηλοεύκολα. Δηλαδή μπαίνεις και στο Google και κάτι βρίσκεις. Άμα ψάχνεις όμως να βρεις, ξέρω εγώ, για ένα μοντέλο του 68 κάτι. Τρία πουλάκια κάτω και πλέγουν Μπλόβερ. Γιατί φεύγουν και ανασμετανόλα όλα αυτοί που ξέρανε αυτό.
1: Σωστό, είναι και αυτό, ότι φεύγουν οι παλιά. Μάλιστα, πάντως να σου πω κάτι, μου έκανε εντύπωση τότε με τη Βιολάντα.
0: Να έχεις φίλο ένα ηλεκτρονικό μάτι είναι λίγο επικίνδυνο από
1: τότε μόνο. Λοιπόν που έλεγες για την αποθήκη αυτή, τότε που έγινε έκρηξη στη Βιολάντα, έχω ένα φίλο κάτω στο Ηράκλειο, ο οποίος έχει μια εταιρεία υπερσύγχρονη, την έχει φτιάξει τώρα τελευταία, που φτιάχνει καλλιντικά, φυτικά, αντιλιακά, τέτοια πράγματα. Και του λέω, ρε εσύ, αυτός τώρα χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες αλκοόλης, διότι αυτά είναι, ξέρεις. Του λέω, ρε εσύ, τι έχεις κάνει με αυτό το πράγμα? Μου λέει, άμα έρθεις να δεις, στην άκρη της αποθήκης, με οι προδιαγραφές, έχουμε φτιάξει, μου λέει, ένα τσάλινο με πάχος τεράστιο, μου λέει, δωμάτιο, στο οποίο μπαίνουν οι αλκοόλες μέσα σε περίπτωση που πάρουν φωτιά ή που και γίνει έκρηξη. Λέω, και θα αντέξει αυτό? Ναι, μου λέει, διότι η σκεπή του είναι σαθρή. Άρα... ούτως ώστε αν γίνει έκρηξη θα φύγει προς τα πάνω, μου λέει, αλλά οι εργαζόμενοι δεν θα πάνε τίποτα. Και λέω, πού το βρήκες αυτό? Μου λέει, στην Ολλανδία, προδιαγραφές.
0: Δηλαδή, τα χέρια ψηλά.
1: Ναι, γι' αυτό και σου λέω. Δηλαδή, πολύ θα ήθελα να δω καινούργιες εγκαταστάσεις που είναι τωρινές, να δω πού πάει, ας πούμε, το πράγμα. Βλέπεις ρομποτικά πράγματα, έρχονται, πάνε, γυρίζουν, AI-δες γυρίζουν. Δηλαδή, πού είναι η παλιά εποχή που αλλάγαμε το γαρόζι τα πράγματα?
0: Θα σου πω κάτι για την παλιά εποχή, γιατί συζητώντας τώρα και λέγοντας εσύ για τη σαθρή οροφή, θυμάμαι ο Κώστας το έστειλε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Οδηγούσε, πήγαινε προς την Ορεστιάδα.
1: Μάλιστα.
0: και μας έστειλε τα μήνυματά του και τα λοιπά, άνοιξε την κουβέντα και μου έστειλε ένα κείμενο το οποίο είχε γράψει ο Κρήτον Αρσένης.
1: Ο Κρήτονας, βέβαια.
0: Ο οποίος ήταν ένας, πώς να πω τώρα,
1: εναλλακτικό περίεργο.
0: Όλο το εναλλακτικό που λες, αλλά πραγματικά εναλλακτικός, όχι δίθεν εναλλακτικός. Και περιέγραφε τα υλικά που χρησιμοποιούν. Το λέω γιατί είναι η βροχή, τις μέρες αυτές είναι μπροστά μας σαν να είναι μια απειλή. Έλεγε λοιπόν ότι για παράδειγμα στην Πορτογαλία χρησιμοποιούσαν όχι κάτι που φράζει τη γη, όπως το τσιμέντο ή τα πλακάκια ή όλα τα άλλα που χρησιμοποιούμε εμείς, αλλά διαπερατά υλικά τα οποία βοηθούσαν να ρουφάει μια ποσότητα νερού, αν μη τι άλλο.
1: Γιώργο μου,
0: και να γίνεται με τον παραμικρό.
1: Στο Παρίσι έχεις πάει προφανώς.
0: Έχω πάει στη ζωή σου. Μια φορά έχω πάει.
1: Στη Σαν-Ζελιζέ την περπάτησες.
0: Ναι.
1: Εάν είχαμε τη Σαν-Ζελιζέ εκτός από το κέντρο που είναι της δεντροστοιχίας, εδώ δεν θα τις είχαν βάλει πλακάκια. Εκεί είναι χώμα.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα το χώμα, δηλαδή ο παλιός ο κήπος στα Χανιά, στην Αθήνα, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη. Χωμάτινο ήταν. Άντε να είχε λίγο χαλικάκι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Τώρα δείξε τσιμέντο, ρίξε πλακάκι.
0: Έχεις δίκιο. Και για ένα λαό που είχε αρχιτεκτονική παράδοση όπως ο δικός μας, εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο.
1: Όχι.
0: Έτσι. Και η τσιμεντοποίηση των πάντων. Εντάξει. Εμένα μου βάζανε χέρι. Μην τη ξέρει το σπίτι στο χωριό, το έχει δει.
1: Oh, το σπίτι του παιδιά είναι. Γιατί έχει παλιά αρχιτεκτονική. Στηρίχθηκε για πάνω. Έχει τρεις καμάρες μέσα το σπίτι, παλιές.
0: Γιατί
1: ο παππούς.
0: Ο Αθηναίος.
1: Ναι.
0: Ήθελε το σπίτι όπως το είχε φτιάξει ο παππούς, όχι όπως το βρήκε. Γιατί σκέψου για τις καμάρες που λες, επειδή είχαν πάει και είχαν βάλει ένα πι τσιμεντένιο κάτω από την καμάρα.
1: Κάτω από την καμάρα.
0: Εγώ που δεν είμαι μηχανικός, ήξερα ότι την καμάρα τη στηρίζει απ' έξω.
1: Βέβαια, τη στηρίζει απ' έξω. Όχι, όχι, μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Να ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φιλιά για στου μηνυματίε.
0: Ακούω ωραία φράση που σου λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Δεν θα σηκωθεί το μαχαίρι να σας φάξει. Ο χρήστης του. Η AI
1: αυτονομηθεί.
0: Είναι ο κίνδυνος.
1: Θα σας φάξει κανονικά.
0: Ρε παιδιά.
1: Ναι, δίκιο έχεις. Δίκιο. Ναι.
0: Με κάτι τέτοια είναι που χαιρόμαστε, ξαναλέω, δίπλα στα δημοσιογραφικά, να λέμε και τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, και να βλέπουμε τον κόσμο να παρακολουθεί τον προβληματισμό. Άμα δεν έχεις το χρόνο να σκεφτείς και αυτό που έρχεται, μετά είσαι μονίμως στις διαπιστώσεις.
1: Βέβαια.
0: Τι να κάνουμε, ήρθε το AI.
1: Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Αγάπη μας.
0: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας.
1: Αύριο πάλι.
0: Ακολουθεί Παύλος Τσίμας, πρώτα Θεός. Όπως είπε ο Γιώργος, αύριο πάλι.
1: Αύριο πάλι.

Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την περιφερειακή Εγάλεω ως την Κηφισίας. Στις εξόδους για Λαμία καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προβλήματα καταγράφονται και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό που πλήττεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση βρεφικής κρέμας με τρία δημητριακά των 250 γραμμαρίων, η οποία πωλείται στη χώρα μας 5 ευρώ και 44 λεπτά, στη Γερμανία πωλείται 3 ευρώ και 49 λεπτά, στην Ιταλία 3 και 98 και στην Πορτογαλία 3 ευρώ και 95 λεπτά. Επίσης, το γάλα γνωστής εταιρείας για βρέφειος 6 μηνών στη συσκευασία των 800 γραμμαρίων πωλείται στην Ελλάδα 20 ευρώ και 3 λεπτά, έναντι 18 και 29 στη Γερμανία. Η διαφορά φτάνει στο 1 ευρώ και 74 λεπτά ανασυσκευασία, ποσοστό 9,5%. Η ακρίβεια οφείλεται στις διεθνείς συγκυρίες. Δεν ευθύνεται η Ελλάδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή, ανέφερε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρκόπουλος σχολίασε ότι έχει επιλέξει τον δικό του πολιτικό δρόμο. Θα ήταν καλύτερα να ανακοινώσει το κόμμα του για να κάνουμε ουσιαστικό πολιτικό διάλογο, όχι αναλύσεις μέσω TikTok, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των τεράστιων καταστροφών που άφησε πίσω του το τριήμερο κύμα κακοκαιρίας. Στο νησί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ώρα που η εικόνα σε πολλές περιοχές είναι δραματική. Στο οροπέδιο Λασιθίου, ο κάμπος μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη με ανυπολόγιστες ζημιές σε καλλιέργειες και δίκτυα, ενώ στα Ζωνιανά οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να γκρεμίσουν γέφυρες για να διοχετεύσουν τα ορμητικά νερά του ποταμού που υπερχείλησε. Για την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν, ενεργοποιήθηκε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν συγκεντρωθεί έξω από το σχολικό συγκρότημα της Γράβας, απαιτώντας γραπτή διαβεβαίωση πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τα παιδιά τους λόγω της έντονης οσμής φυσικού αερίου που διαπιστώθηκε την περασμένη Παρασκευή. Όπως κατήγγειλε στο Mega News 104,6 ο Φίλιππος Φλουσκούνης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, στις 16 Σεπτεμβρίου οι καθηγητές είχαν ενημερώσει το Δήμο Αθηναίων πως υπάρχει οσμή αερίου, ενώ στις 21 Σεπτεμβρίου ήχησαν οι ανιχνευτές αερίου μέσα στο σχολείο. Παρά τα επίσημα έγγραφα που έχουν στείλει στην περιφέρεια, μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει απάντηση. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Μαρίζα Κιτάνη, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών της 5ης Δημοτικής Ενότητας Αθήνας. «Είμαστε πολύ ανήσυχοι, είναι το τρίτο επεισόδιο που παρατηρείται», ανέφερε στο σταθμό μας η κυρία Κιτάνη. Διάγγελμα αναμένεται να απευθύνει αυτήν την ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του. Το διάγγελμα έρχεται μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Τουλάχιστον 2 νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα δύο θύματα ήταν άνδρες ηλικίας 21 και 23 ετών. Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή, ενώ δεν προέβησαν σε κάποια δήλωση για το κίνητρο του δράστη ή των δραστών. Στη Βραζιλία, ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου διέψευσε τα προγνωστικά στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, συγκεντρώνοντας υψηλότερο ποσοστό από τον απερχόμενο πρόεδρο της κεντροαριστεράς Λούλα. Οι δύο τους θα συμμετάσχουν στον καθοριστικό δεύτερο γύρο στις 25 Οκτωβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι μέτοχοι της EuroLeague συνεδριάζουν σήμερα στο Κόμο της Ιταλίας με φώτο το μέλλον της διοργάνωσης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται η δημιουργία franchises, η επέκταση στις 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-2028, καθώς και η πρόθεση του NBA Europe να αγοράσει μετοχές της EuroLeague.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά έως 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στις Κυκλάδες. Στην Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί, βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια θα φτάσουν τους 23 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως τους 28 βαθμούς στα δυτικά της χώρας.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
2: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Περιφερειακή Αιγάλη έως Κηφισίας. Στις εξόδους για Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Επιπλέον, στην άνοδο του Κηφισού από Αιγάλη έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος Καραμαγκά. Χαμηλές ταχύτητες ανατμήματα και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού από Άγιο Σώστη και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30 ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.
1: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Γιατί έρχεται την Τρίτη στη χώρα μας Ρούμπιο. Και γιατί η Αθήνα θεωρεί ευτυχή τη συγκυρία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη. Και πώς αντλήθηκε η έμπνευση από την Ασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε αποσύνθεση. Μαθητές και φοιτητές στους γαλλικούς δρόμους. Ενοικιαστές στα ισπανικά χαρακόμματα. Πήγα, είδα το εμβληματικό ντοκιμαντέρ Νάζα. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
7: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η

0: An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το γνωρίσατε, φαντάζομαι, αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου, κτλ. Τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, εδώ από το... από την πάντα της Μαρίας Μαρκεζίνης σε jazz εκτέλεση που θα άρεσε πολύ στο Μίμη Πλέσσα. Ο Μίμης Πλέσσας έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 2 χρόνια, 5 Οκτωβρίου του 2024, μια εβδομάδα πριν κλείσει τα 100. Σημείωση πρώτη στο ημερολόγιο της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026. Καλώς ήρθατε, ακούτε Mega News ραδιόφωνο. Παύλος Σήμας στο μικρόφωνο, Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο, Πέρσα Μπόλια ρυθμίζει τα υπόλοιπα και η Μαρία Δημητριάδη απαντά στο τηλεφώνημά σας 2-21-10-16-10-46. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, στέλνετε στο 698-10-41-10-46 μήνυμα με Viber ή με WhatsApp ή στέλνετε mail στο studio@meganews1046.gr. Μια σημείωση της ημέρας, σαν σήμερα πριν 2 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Μίμη Πλέσσας, ο πρώτος τζαζίστας στην ελληνική σκηνή νομίζω, και άφησε πίσω του μερικές εκατοντάδες, ίσως και παραπάνω από εκατοντάδες τραγούδια που όλοι τα τραγουδάμε διαρκώς ακόμη και αν δεν ξέρουμε ότι είναι του Μίμη Πλέσσα. Στον κόσμο συμβαίνουν πράγματα και θαύματα. Χτες είχαμε τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας. Είναι αφενός ότι στη Βραζιλία είχαμε χτες εκλογές. Η Βραζιλία είναι χώρα σημαντική. Ο γιος του φυλακισμένου πρώην πρόεδρου Μπολσονάρο ήρθε πρώτος με 47%. Ο απερχόμενος πρόεδρος, ο Λούλα ντα Σίλβα, ήρθε δεύτερος με 45%. Πάμε σε ένα δεύτερο γύρο όπου μάλλον θα κερδίσει ο Μπολσονάρο που τον υποστηρίζει και ο Τραμπ. Αυτό είναι το ένα μεγάλο διεθνές θέμα της ημέρας. Το άλλο είναι αυτό που μας έρχεται από τη Μαδρίτη. Μόλις τέλειωσε πριν από 3 λεπτά το διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Στην Ισπανία, όπως ξέρετε, εδώ και καιρό, εδώ και μέρες, έχουν ξεσπάσει μεγάλες διαδηλώσεις, καταλήψεις με θέμα τη στεγαστική κρίση. Το κόστος της στέγης αποπειράθηκε να φέρει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Απέτυχε και πριν από λίγο βγήκε στην τηλεόραση, έκανε ένα μήνυμα όπου όλοι περίμεναν ότι θα ανακοινώσει εκλογές. Τις ανακοίνωσε? Καλημέρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα. Ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, πρόωρες εκλογές, πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εν μέσω κινητοποιήσεων, όπως είπες και εσύ, και πολλαπλών κρίσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα. Το διάγγελμα ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ήταν σύντομο. Μέσα αυτού ανακοίνωσε τις πρόωρες εκλογές, κυρίως μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο των μέτρων που είχε προτείνει για την αντιμετώπιση της κρίσης. Να θυμίσουμε ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχουν μαζικές κινητοποιήσεις στην Ισπανία και ο λόγος είναι η πρόσφατη έξωση, η αφορμή μάλλον είναι η πρόσφατη έξωση μιας ηλικιωμένης. Ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της στέγασης που από ό,τι φαίνεται απασχολεί τη χώρα πολύ τον τελευταίο χρόνο.
0: Και όχι μόνο αυτή τη χώρα εδώ.
1: Και όχι μόνο αυτή τη χώρα, εννοείται. Επίσης, υπάρχουν και τα προβλήματα με το μεταναστευτικό. Να θυμηθούμε τι έχει γίνει στη Θέουτα. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, 29 Νοεμβρίου, πρόωρες εκλογές στην Ισπανία.
0: Μάλιστα. Προσθέθηκε άλλη μία στις πολλές κρίσιμες εκλογές αυτές τις σεζόν. Θυμίζω, για τον Απρίλιο έχουν εκλογές στη Γαλλία και εκεί τον Απρίλιο έχουν εκλογές και σε κρίσιμα γερμανικά κράτη της Δυτικής Γερμανίας αυτή τη φορά.

0: Μη μισπρέσας είναι και αυτός. Ο ίδιος διασκευάζει Μάρκο Βαμβακάρη. Τα ματόκλαδα σου λάμπουν και τα παίζει στο πιάνο. Λοιπόν, στην επικαιρότητα τη δική μας εδώ, στο εδώ και κοντά και σήμερα, πλημμύρες στην Κρήτη, καταστροφές, όχι, ευτυχώς όχι σε πόλεις, αλλά στην Ήπεθρο, στο Οροπέδιλο Ασιλιθίου, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα Χανιά. Οι καταστροφές φαίνεται ότι είναι μεγάλες, απλώς δεν ξέρουμε ακόμη πόσο μεγάλες είναι. Σε λίγο γίνεται σύσκεψη εκεί για την αποτίμηση της κατάστασης και τα γνωστά εξαγγελία αποζημιώσεων και τα ρέστα. Το μεγάλο θέμα της εβδομάδας, αν δεν τρέξει κάτι άλλο, θα είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα αύριο το βράδυ. Την Τετάρτη είναι οι συνομιλίες του εδώ στην Αθήνα. Έχει σημασία πρώτα απ' όλα για τη στιγμή. Έχει ίσως μια σημασία το ότι η επίσκεψη οριστικοποιήθηκε, είχε ανακοινωθεί μεν, αλλά οριστικοποιήθηκε μετά τη φασαρία που έγινε όταν η Wall Street Journal αποκάλυψε όσα αποκάλυψε για την κυρία Γκελφόιλ, την οποία ο Ρούμπιο πριν έρθει στην Αθήνα φρόντισε να υποστηρίξει και να καλύψει. Και βέβαια η επίσκεψη έρχεται σε μια στιγμή που έχουμε εξελίξεις στα ανατολικά μας σύνορα, δηλαδή έχουμε το καλώδιο, το περίφημο, την σύνδεση Ισραήλ Κύπρου-Ελλάδα στον GSI, το οποίο λένε ότι προς το τέλος του μήνα σχεδιάζει η γαλλική εταιρεία να το βάλει μπρος. Και έχουμε επίσης και μια αίσθηση αλλαγής ισορροπιών της αμερικανικής κυβέρνησης. Η επίσκεψη Τραμπ στην Άγκυρα, θυμάστε. Οι θερμοί λόγοι υπέρ του Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, θυμάστε. Ο Ρούμπιο έρχεται στην Αθήνα, δεν πηγαίνει στην Άγκυρα. Είναι μια προσπάθεια αποκατάστασης των ισορροπιών. Θέματα άμυνας, θέματα ενέργειας. Όλα αυτά κάνουν τη συνάντηση, τη επίσκεψη πολύ σημαντική και το πρόσωπο την κάνει σημαντική, γιατί ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ίσως, λένε οι αυτοί που παρακολουθούν πιο κοντά τα αμερικανικά, ίσως το πιο σοβαρό πρόσωπο μιας κυβέρνησης που δεν της περισσεύει η σοβαρότητα, και σίγουρα είναι ένας άνθρωπος που δεν θα φύγει όταν φύγει ο Τραμπ, όταν τελειώσει η θητεία του, θα είναι παρόν στην επόμενη μέρα, έχει φιλοδοξίες προεδρικές και θεωρείται περίπου ένα είδος γέφυρας ανάμεσα στον τραμπισμό και τους παλιούς mainstream ρεπουμπλικάνους. Λένε πως θα κάνει και μια ομιλία εδώ στην Αθήνα με θέμα τη νέα κατάσταση στον κόσμο. Αυτό θα είναι, νομίζω, αυτό που ξέρουμε από τώρα ότι θα είναι ένα μεγάλο θέμα αυτής της εβδομάδας. Πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία γιόρταζε χθες τα 52η γενέθλιά της. Στην πραγματικότητα απόψε τα γιορτάζει με ένα street party. Θα μιλήσει, όχι, το street party ήταν πέρσι. Θα μιλήσει πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες μίλησε ο Σαμαράς. Ο Καραμαλής θα μιλήσει την Τετάρτη σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας παρεπιπτόντος. Ενδιαφέρον. Τα του Σαμαρά να τα πάρω από την αρχή. Το Σάββατο κυκλοφόρησε η εφημερίδα Παραπολιτικά με ένα θέμα σύμφωνα με το οποίο ο Σαμαράς λέει ότι εγώ θα φτιάξω ένα κόμμα για να κάνω ζημιά στο Μητσοτάκη και μετά θα το κλείσω το κόμμα. Εκείνος θεώρησε ότι έπρεπε να απαντήσει με ένα βίντεο συνομιλία με τον Νίκο Τσούτσια και μοίρασε και δύο αυστηρές δηλώσεις, η μία για τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ και οι άλλοι για τις δηλώσεις της Ursula von der Leyen για την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την μακεδονική της κουλτούρα. Ας κάνουμε μια πρώτη στάση στο πολιτικό τοπίο. Ο κ. Κώστας Τζαβάρας, πρώην βουλευτής, πρώην υπουργός, γνωστός ποινικολόγος, έχει εδώ και αρκετό καιρό, λίγους μήνες δηλαδή, δηλώσει ότι υποστηρίζει την κίνηση Σαμαρά και συμμετέχει σε αυτήν, οπότε τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ που δέχτηκε. Καλημέρα κύριε Τζαβάρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καιρό, ναι. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Θέλω να πω και να μην υπήρχε το πρωτοσέλιδο το δημοσίευμα των παραπολιτικών το Σάββατο. Η αίσθηση υπήρχε ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα κόμμα για να κόψει ψήφους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να υποχρεώσει τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει αρχηγό και μετά το κόμμα αυτό θα κλείσει. Δεν το διέψευσε. Δεν έχω την αίσθηση ότι το διέψευσε.
1: Μα δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με αυτό το σενάριο. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι παρεμβάσεις του κυρίου Σαμαρά έχουν ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο. Και το περιεχόμενο τους αυτό στοχεύει στην ολική επαναφορά της Νέας Δημοκρατίας σε εκείνες τις αρχές, τις αξίες και τις αλήθειες για τις οποίες, για χάρη των οποίων έγινε πολιτικό υποκείμενο η Νέα Δημοκρατία. Αυτή λοιπόν η σταθερή του επιδίωξη δεν σταμάτησε ποτέ και για χάρη αυτής βεβαίως έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί ένα κομματικό φορέα.
0: Τώρα εσείς επειδή έχετε αίσθηση...
1: Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ρητορικό.
0: Να το θέσετε, ναι.
1: Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιος που φέρνει κάτι καινούριο στη δημόσια σφαίρα όσον αφορά το κομματικό σύστημα. Δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει σε μια δημοκρατία.
0: Το ερώτημα έχει αυτονόητη απάντηση. Να απαντήσω με ένα ρητορικό ερώτημα εγώ. Ο κύριος Σαμαράς υπήρξε υπουργός εξωτερικών, υπήρξε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός. Τι καινούριο μπορεί να φέρει μετά από όλα αυτά?
1: Το καινούριο που φέρνει είναι αυτό που έχει δηλώσει επανειλημμένος. Ότι αυτός και πολλοί άλλοι δεν θέλουν να βλέπουν αυτό τον κατήφορο που έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία στο πεδίο των ιδεών, των αξιών και των αρχών που υποστηρίζει με βάση το καταστατικό της και με βάση την πορεία της μέχρι σήμερα. Δηλαδή, να το πω και ξεκάθαρα, ο Σαμαράς διεκδικεί το δικαίωμα της αντιστάσεως στην αλλίωση, στη μετάλλαξη και στην παρακμή της Νέας Δημοκρατίας, που πιστεύει ακράδαντα αυτός και πολλοί άλλοι ότι την έχει επιφέρει η ηγετική ομάδα που σήμερα διευθύνει το κόμμα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Άρα, πόσο αν...
1: καθαρά πρέπει να το πει.
0: Ναι. Καθαρό. Συνεπώς, λογικό το ερώτημα και σχεδόν αυτονόητη απάντηση. Εάν αυτή η αλλαγή στην ηγεσία γίνει, το κόμμα δεν έχει πια λόγο ύπαρξης. Έχει επιτύχει το στόχο του. Λέω, αν αλλάξει συνεπώς η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα το οποίο θα κάνετε δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης.
1: Το κόμμα το οποίο θα κάνει ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα έχει πέραν αυτού και μια σειρά άλλα. Γιατί ένα κόμμα δεν μπορεί να είναι μόνο θεματικά, εν πάση περιπτώσει, και μόνο με αιμονή σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι το πλαίσιο, είναι η αιτία, είναι η φιλοσοφία της δημιουργίας. Από εκεί και πέρα, με τις παρεμβάσεις που έχει κάνει ο Σαμαράς στα εθνικά θέματα, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα του πολιτισμού προσφάτως, τεράστιο θέμα, και λυπάμαι που δεν συγκινήθηκε το σύστημα το μηντιακό για αυτό που έγινε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Ειλικρινά προσωπικά
0: για
1: και ως πρώην Υπουργός Πολιτισμού,
0: σε ποιο
1: λυπάμαι.
0: Αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι σε αυτή την τελετή που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπου ο Πρωθυπουργός της χώρας παρέδωσε τα σκελετικά λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, προαιώνιος πόθος της Βουλγαρίας, που σαν και σήμερα συμπτωματικά είχε αποβιώσει από ανακοπή της καρδιάς το 2014 στις Πρέσπες, όταν πληροφορήθηκε και δεν μπορούσε να αφομοιώσει βέβαια την καταστροφή που έγινε στο κλειδί από το Βασίλειο το Δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν τα λείψανα τα έδωσε για να πάρει μόλις 48, δεν είναι και εκκλησιαστικά σκεύη κυρίως, που είναι ένας κόκκος στην άμμο των κοιμηλίων των εθνικών που εκλάμψαν και λαιλατήθηκαν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο από τις βουλγαρικές δυνάμεις κατοχής. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο τουλάχιστον η Μακεδονία πρέπει να θρηνεί.
0: Ναι.
1: Και εν τούτης είδαμε να έρχονται αγήματα εκεί και αξιωματικοί του βουλγαρικού στρατού να παίρνουν στους ώμους τους το φέρετρο του βασιλιά αυτού, του Τσάρου Σαμουήλ, που για αυτούς είναι ό,τι είναι για μας ο Μέγας Αλέξανδρος.
0: Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί ας πούμε ότι είναι έτσι,
1: είχα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις και ξέρω.
0: Ναι.
1: Ενώ θα έπρεπε να επωφεληθούμε για να ζητήσουμε να επιστραφεί το σύνολο των κοιμηλίων που είναι Παλέτιμπα, που είναι Χρυσόβουλα, που είναι μια σειρά τεράστιας, μεγάλης αξίας αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής και εκκλησιαστικής αντικείμενα, τα οποία λαιλατήθηκαν και τα οποία με βάση τη συνθήκη του ΝΕΙΓΙ, το άρθρο 126, ήταν υποχρεωμένοι μονομερός και αμετακλήτως η Βουλγαρία άρα να τα αναζητήσει.
0: Δεν έχετε αντίρρηση, καταλαβαίνω.
1: Τη δώσαμε συγχωροχάρτη.
0: Ναι. Δεν έχετε αντίρρηση στο ότι επεστράφησαν.
1: Να υπάρξει μια άλλη κομματική φωνή, μια άλλη πολιτική παρέμβαση, η οποία, ναι, όπως πολύ σωστά είπε κάποια υπουργός, εν πάση περιπτώσει, πολύ, πολύ γνωστή του ΠΑΣΟΚ, αυτά όλα έχουν ως σκοπό να κάνουν μια παρεμβολή, μια παρέμβαση σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, στο οποίο, κύριε Τσίμα, είστε ένας από τους πιο έγκριτους δημοσιογράφους κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει και εσείς να έχετε αντιληφθεί ότι πλέον η διαμάχη η κομματική δεν γίνεται με όρους πολιτικής, αλλά γίνεται με όρους επικοινωνίας. Έλεγε ο Σοφοκλής κάποτε ότι παρακαλούσε να μην καταληθεί ο πολιτικός αγώνας που κρατάει τη δημοκρατία όρθια. Δυστυχώς ο πολιτικός αγώνας στην Ελλάδα έχει καταληθεί από δημοσκόπους, από θεληματάριδες δημοσιογράφους, ευτυχώς είναι μειοψηφία και εσείς βέβαια αποτελείτε μεγάλη εξαίρεση. Όλο αυτό το σύστημα δημιουργεί την υποχρέωση για τον κύριο Σαμαρά να φτιάξει αυτό το κόμμα.
0: Τώρα,
1: αν κάποιοι νομίζουν ότι έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη, προφανώς συκοφαντούν αυτή την προσπάθεια, γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι γνωστό ότι είναι ο πρωθυπουργός που ετοίμησε τον κύριο Μητσοτάκη με υπουργικό αξίωμα για πρώτη φορά στην καριέρα του κύριου Μητσοτάκη, όπως επίσης η υποστήριξή του στην διαδοχή της αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, έτσι είναι αυτά
1: στην πολιτική. Τόσο καθοριστική σημασία που αν δεν υπήρξε, δεν θα ήταν σήμερα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και άρα και πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Πώς λοιπόν έχει ως στόχο να κάνει αυτό που του καταμαρτυρούν?
0: Πέστε μου κάτι, έχετε καθόλου αίσθηση του χρόνου? Γιατί είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια της πολιτικής.
1: Αλλά θα σας πω ότι επειδή παρακολουθώ και συμμετέχω, σας λέω ότι το κόμμα έχει ιδρυθεί ήδη στην κοινωνία, στις καρδιές των ανθρώπων που εμπιστεύονται τον κύριο Σαμαρά, και το θέμα της ανακοίνωσης είναι μια αποκλειστική δικιά του, εν πάση περιπτώσει, επιλογή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαμαρά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Yeah.

0: μιλώντας για μέσα και τα λοιπά, επειδή κάτι είπε ο κ. Ζαβάρας, έχει μια επέτειο σήμερα, μια επέτειο μάλλον ημέρα, σαν σήμερα 1947, για πρώτη φορά ένας πολιτικός μίλησε στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χάρι Τρούμαν, ήταν 1947 και στη Νέα Υόρκη ξεκινούσε η μεγάλη έκθεση, το New York Fair, και το βρήκε την ευκαιρία να κάνει ένα τηλεοπτικό διάγγελμα ο Χάρι Τρούμαν. Είναι η πρώτη φορά, το πρώτο προεδρικό διάγγελμα στις ΗΠΑ που έγινε τηλεοπτικά. Εκείνη την εποχή σε όλη την Αμερική υπήρχαν 40-45.000 τηλεοπτικοί δέκτες, όχι παραπάνω, άρα δεν τον είδαν πολύ τον πρόεδρο. Αντιθέτως, ο κόσμος άκουγε ραδιόφωνο, είχε 50 εκατομμύρια ραδιόφωνα στα σπίτια της η Αμερική. Αλλά η κίνηση ήταν χαρακτηριστική, μάλλον ήταν σημαδιακή, γιατί οι σύμβουλοι του Τρούμαν προέβλεπαν ότι το μέλλον ανήκει στην τηλεόραση. Με έναν τρόπο, γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα εδώ. Τον Τρούμαν μιμήθηκε πολλά χρόνια αργότερα ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος πήγε το 1961 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, 60 μάλλον, και ίδρυσε με τη ΔΕΗ έναν τηλεοπτικό σταθμό, και αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση Έλληνα πολιτικού στην τηλεόραση. Κωνσταντίνος Καραμανλής στο πρόγραμμα της τηλεόρασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της ΔΕΗ, και τότε δεν το είδαν και πολλοί, απλώς είχαν στήσει τηλεοράσεις στις πλατείες της πόλης και βλέπαν όσοι βλέπαν. Κυκλοφόρησε και μια ιστορία για εκείνη την πρώτη μετάδοση σε κόμικ, πολύ ωραίο, θα βρω μια ευκαιρία να σας πω γι' αυτό. Προς το παρόν έχω να σας θυμίσω, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η ΔΕΗ έχει ένα ειδικό πρόγραμμα για φοιτητές και ιδιαίτερα για τους καινούριους φοιτητές που ψάχνουν το κατάλληλο σπίτι και το φτηνότερο δυνατόν, που δεν είναι εύκολο. Το πρόγραμμα λέγεται ΔΕΗ My Home for Students, προσφέρει ρεύμα με τη χαμηλότερη δυνατή χρέωση, συν δώρα, ένα καφέ την ημέρα από τα Coffee Island για ένα χρόνο, ένα πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Ο λόγος στη Μαρία Λιφαντή για τις ειδήσεις στην μισή ώρα.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά 11 με 12 το πρωί, η Ιορδάνης Χασαπόπουλος, Ανθή Βούλγαρη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού από μηχανική βλάβη σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν στο ρεύμα προς Λαμία. Την προκήρυξη προώρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε με διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια των τελευταίων ημερών. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή, σημείωσε, απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες. Το διάγγελμα Σάντσεθ έρχεται μετά την ήττα της κυβέρνησής του την Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν τα νομοθετικά διατάγματα για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ για το Mega News 104,6, βρεφική κρέμα των 250 γραμμαρίων. Στη χώρα μας πωλείται 5 ευρώ και 44 λεπτά, στη Γερμανία 3 ευρώ και 49 λεπτά και στην Ιταλία 3 και 98. Γάλα γνωστής εταιρείας των 800 γραμμαρίων για βρέφιο σε 6 μηνών στην Ελλάδα πωλείται 20 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ στη Γερμανία 18 ευρώ και 29 λεπτά. Η ακρίβεια οφείλεται στις νέες διεθνείς συγκυρίες. Δεν μπορεί να ευθύνεται η κυβέρνηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Ρωσία ή τη Μέση Ανατολή, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Μεγάλες ζημιές και σοβαρά προβλήματα άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες. Το νησί μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκληθεί. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 11, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
3: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νορματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026, ακούτε Mega News, ραδιόφωνο, το μεγάλο ραδιόφωνο. Η ώρα είναι 10 και 37 πρώτα λεπτά. Ιστορίες της ημέρας, σαν σήμερα, 1962, στους κινηματογράφους έβγαινε μια ταινία που στην πραγματικότητα εγγενίαζε μια καινούργια εποχή. Ήταν η πρώτη ταινία James Bond με τον Sean Connery, ο Dr. No, η πρώτη ταινία James Bond. Ακολούθησαν, όπως ξέρετε, πολλές και ακολουθεί και άλλη μία σε λίγο. Την ίδια ημέρα έβγαινε στα δισκοπολία το πρώτο δισκάκι ενός πρωτοεμφανιζόμενου τότε συγκροτήματος με το παράξενο όνομα Σκαθάρια, Beatles. Ήταν την ίδια μέρα η πρώτη ταινία James Bond και το πρώτο τραγούδι των Beatles, το Love Me Do. Κάποιοι ιστορικοί έχουν πει ότι αυτή τη μέρα ξεκινάει η δεκαετία του 60. Είναι τα δύο γεγονότα με τα οποία εγγενιάζεται η δεκαετία του 60. Όπως ξέρετε, πολιτιστικά οι δεκαετίες δεν ορίζονται με βάση το ημερολόγιο, αλλά με βάση τα γεγονότα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η δεκαετία του 60, λένε, ξεκίνησε με τη δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη. Love me do. Ιστορίες από τα παλιά. Ναι, έχω κι άλλες. Σαν σήμερα η Ελλάδα μπήκε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Αν έχετε κάνει την ιστορία στο σχολείο, όπως και εγώ την είχα κάνει, και όταν μετά ξαναδιάβασα, το συνειδητοποίησα διαβάζοντας το βιβλίο του Μαυρογορδάτου το 1915. Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο της 5 Οκτωβρίου του 12. Σε 11 μέρες είχε απελευθερώσει την Κατερίνη και τη Βέρεια. Σε 21 ημέρες είχε απελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη. Ο πόλεμος ολοκληρώθηκε λίγους μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 13, γιατί έπρεπε πρώτα να επιτευχθεί και ο δυσκολότερος στόχος, η απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Θέλω να πω, γίνανε τόσο γρήγορα όλα αυτά, μέσα σε λίγες μέρες στην πραγματικότητα. Στα γεγονότα της εβδομάδας, εννοείται το μεγάλο θέμα της εβδομάδας, αν δεν συμβεί κάτι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, θα είναι η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών που φτάνει στην Αθήνα αύριο το βράδυ. Η Τετάρτη, από άποψη κυκλοφορία στο κέντρο, θα είναι δύσκολη, πάρτε το υπόψη σας. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πάντα εναλλακτικές. Αλλά την Τρίτη ξεκινά και την Τετάρτη συνεχίζεται ένα συνέδριο που οργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα, το οποίο έχει τίτλο «Διάλογοι για την Αθήνα». Η αφορμή είναι η έκδοση ενός βιβλίου που ήταν μια ιδέα του Βήματος και κυκλοφορεί σε λίγο, για την Αθήνα, τον μύθο και τη σύγχρονη πόλη, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον της. Για όσους ζούμε και βασανιζόμαστε ή διασκεδάζουμε εδώ, περνάμε τη ζωή μας πάντως. Ο διάλογος έχει ενδιαφέρον. Η ιστορία, η ταυτότητα, οι προκλήσεις, οι προοπτικές μιας πόλης. Ο Πάσκος Μαρδαβέλης, σήμερα στα νέα, εγγενιάζοντας τη στήλη του, έχει ανασύρει ένα στοιχείο από τα στοιχεία της Eurostat. Ο κεντρικός τομέας της Αθήνας έχει 11.142 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 11.142. Ο μέσος όρος στη χώρα είναι 81 κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Και στην Ανατολική Αττική, ας πούμε, για να μην φύγουμε μακριά από το Λεκανοπέδιο, είναι 340 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Στο κέντρο 11.142. Αυτά για το παρόν και το μέλλον. Ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, Παύλο.
0: Λοιπόν, ωραία ιδέα μου φαίνεται. Περιμένω και την έκδοση.
1: Είναι καλή ιδέα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα απαντήσουμε με έναν τρόπο σε μια πυκνή επικαιρότητα, γιατί έχουμε την επίσκεψη Blinken, έχουμε κόμματα που έχουν γενέθλια, αλλά που πρόκειται να γεννηθούν και για τα οποία συζητάμε πολύ, ακόμη και για τα οστά του Σαμουήλ.
0: Έχει
1: ανάψει. Wow. Δεν ξέρω ότι υπάρχει ακριβή ημερομηνία θανάτου, το άκουσα πριν.
0: Τον κύριο Ζαβάρα, ναι.
1: Ζαβάρα που σου μιλούσε.
0: Είναι εγκρατής περί τα ιστορικά. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, κανείς δεν έχει αντίρρηση που δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, τα οποία για μας δεν είχαν καμιά αξία. Απλώς η κριτική είναι γιατί δεν πήραμε κάτι παραπάνω σε αντάλλαγμα.
1: Ναι, ναι. Θα δούμε. Τέλος πάντων, η πρόθεση είναι να παρισκρίσουμε σε αυτήν την επικαιρότητα, να συζητήσουμε για την καθημερινότητα αυτής της πόλης, τη σχέση της με το ιστορικό της παρελθόν, την τόσο πλούσιο, αλλά και την προοπτική.

0: και για το μέλλον. Τι πόλη θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Τι πόλη θέλουμε να σχεδιάσουμε επιτέλους και να μην την κόβουμε σε οικόπεδα όπως κάναμε μέχρι τώρα. Και κατά συνέπεια μιλάμε λίγο και για τη χώρα, έτσι όπως είναι συνδεδεμένη σε αυτόν τον τόπο η πρωτεύουσα με το κράτος. Η ιδέα πράγματι γεννήθηκε από μια έλλειψη, την έλλειψη ότι δεν έχουμε ιστορήσει σε μια ενιαία αφήγηση την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Άρα η πρόταση που κάναμε ως βήμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν ακριβώς να γραφτεί μια μεγάλη ιστορία της Αθήνας. Οι άνθρωποι εκεί δημιούργησαν ένα έργο τριών τόμων που ξεκινάει από την προϊστορία και φτάνει μέχρι το σήμερα, θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου. Και η πρόθεση ήταν επίσης να την κουβεντιάσουμε την Αθήνα, να δώσουμε το έναυσμα για έναν διάλογο που δεν θα περιοριστεί σε ένα συνέδριο, παρά τους έτσι καλεσμένους, προσκεκλημένους συμμετέχοντες, οι οποίοι ο καθένας έχει να πει πολλά για αυτή την πόλη, αλλά να μην σταματήσουμε τη συζήτηση εκεί. Η συζήτηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί κατά τη γνώμη μου, τη γνώμη μας στο βήμα, διότι γίνονται πράγματα, αλλά γίνονται πολύ αποσπασματικά, project που αποτυγχάνουν, ιδέες που δεν υλοποιούνται και στο τέλος καταλήγουμε να ζούμε στριμωγμένοι, έτσι όπως το περιέγραψε η κλειστή στήλη του Πάσχου Μαγραβέλης, 11.000 άνθρωποι σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο.
1: Ναι, 11.000 άνθρωποι σε ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, ακριβώς, ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι ο ορισμός του ζω στριμωγμένος. Ναι. Τώρα, θα υπάρχουν βέβαια και το ενδιαφέρον είναι σε πρόσωπα πολύ σημαντικά, όπως είναι ο καθηγητής ο Ντάνιελ Μάντερσον, η Μπέτανι Χιούς, μεγάλη ιστορική και ειδική στην κλασική ιστορία και στην ελληνική αρχαιότητα, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχει και ένα ενδιαφέρον πολιτικό, γιατί θα είναι όλοι εκεί. Είναι και ο Πρωθυπουργός, είναι και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και ο Σαμαράς, είναι και ο Βενιζέλος.
0: Είναι και ο Βενιζέλος. Πράγματι. Δεν υπάρχει, έχουμε μια στήλη στο βήμα που λέγεται ερωτηματολόγιο. Είναι με σταθερές ερωτήσεις, ζητάμε κυρίως σε νέους ανθρώπους της τέχνης, των γραμμάτων, του πολιτισμού να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις. Τελευταία από αυτές είναι εάν όλα στο τέλος είναι πολιτική. Οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι που απαντούν σε αυτό το ερωτηματολόγιο, ναι, πως τελικά όλα είναι πολιτική. Άρα η πολιτική διάσταση της συζήτησης για την Αθήνα και για τη χώρα δεν θα μπορούσε να λείπει από το συνέδριο. Νομίζω πως θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Ντάνιελ Μέντελσον, τον καθηγητή που έχει μεταφράσει Οδύσσια και Καβάφη και έχει και σχέση με την Αθήνα,
1: ναι.
0: Πολύ συχνά. Και βεβαίως και η συνέντευξη, η συζήτηση που θα κάνεις εσύ με τον Νίκο Ανδρουλάκη και η Νίκη Λιμπεράκη με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως η παρουσία εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Το θέμα εκεί είναι ένα είδος πολιτικών απομνημονευμάτων και με την βοήθεια του Βαγγέλη Βενιζέλη και της Μαρίας Δαμανάκη και της Έλλης Στάι θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί η Αθήνα έχει μια πλούσια πολιτική ιστορία και ενδεχομένως ακόμη πλουσιότερο πολιτικό παρασκήνιο.
1: Ναι.
0: Ελπίζω να μάθουμε πολλά νέα επεισόδια.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ιστορία.
1: Μάλιστα. Εννοείται ότι οι εκδηλώσεις γίνονται στα προπήλαια, στο πανεπιστήμιο, κεντρικό κτίριο των τελετών του Πανεπιστημίου, αλλά μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας live streaming, έτσι, από τη σελίδα το βήμα.gr.
0: Ναι, και από το κανάλι του Βήματος στο YouTube επίσης. Τώρα, όποιος θέλει, έχουμε αρκετές εγγραφές, πρέπει να πω, και χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα πρέπει να κάνει μια εγγραφή τυπική για να το παρακολουθήσει από εκεί. Διαφορετικά, πάντα υπάρχει το live streaming. Έχουμε μια αρκετά καλή κάλυψη, ενώ τεχνικά, διότι το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, τόσο φιλόξενο και γενναιόδωρο, επικοινώνησε, όπως λέμε, και μας παλώνει καμιά φορά ο κ. Κολυμιώτης, τέλος πάντων, το γεγονός σε πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται στο εξωτερικό, διότι τώρα υπάρχει δυνατότητα από όπου κι αν είσαι με ένα κουμπί και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να έχεις αυτόματη μετάφραση σε 10 γλώσσες Άρα θα έχουμε και μια ευρύτερη μετάδοση του συνεδρίου σε όποιον ενδιαφέρεται εκεί έξω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περικλής Μητρολόπουλος, ο διευθυντής εφημερίδας στο Βήμα, για το συνέδριο που αρχίζει την Τρίτη. Μουσικά, ας μείνουμε σε περιβάλλον Beatles. Έλεγα ότι σαν σήμερα κυκλοφόρησε το πρώτο πρόσωπο του τραγούδι, το Love Me Do. Προχτές κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ. Ένα πενταπλό άλμπουμ, αν έχετε Θεό. Είναι μια ειδική έκδοση του Rubber Soul, το οποίο έχει μέσα ό,τι θέλετε. Ανέκδοτες, παλιές ηχογραφήσεις, εκτελέσεις που δεν χρησιμοποιήθηκαν, καινούρια μίξ. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα καινούριο μίξ του Girl. And she promises the earth to me and I believe her after all. Έλεγε ο Περικλής Μητρολόπουλος για τεχνητή νοημοσύνη και τα καλά που μας φέρνει. Ίσως είναι η πιο ενδιαφέρουσα συνέντευξη της ημέρας. Ο Σαμ Άλτμαν της τεχνητής νοημοσύνης, ένας από τους πάπες και νονούς της τεχνητής νοημοσύνης, δίνει μια συνέντευξη στο σελίδα Πολίτικο και λέει: εντάξει, το ξέρω, η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει μερικά πολύ κακά πράγματα στη ζωή των ανθρώπων, αλλά πρέπει να τα υποστούμε για το καλό της προόδου. Κατά τα άλλα, το θέμα που παίζει τώρα στα διεθνή μίδια είναι βέβαια η ανακοίνωση πριν από λίγο από τον Ισπανό Πρωθυπουργό. Ευτυχώς πρόλαβε ο Δήμαρχος Αθήνας να του δώσει το βραβείο. Το πήρε το βραβείο, αλλά έσπευσε σήμερα να ανακοινώσει, όπως από χτες το βράδυ ψιθυριζόταν, πρόωρες εκλογές στα τέλη Νοεμβρίου. Η αφορμή, δεν ξέρω αν είναι και η αιτία, είναι ότι η Ισπανία συγκλονίζεται από μεγάλες διαδηλώσεις για το στεγαστικό. Ξεκίνησαν από την έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Προσπάθησε να φέρει μια νομοθεσία στη Βουλή για να ρυθμίσει το θέμα, αλλά απέτυχε, οπότε ήταν αναγκασμένος να πάει σε πρόωρες εκλογές στα βάσανα της πολιτικής. Ένα άλλο από τα μεγάλα θέματα βεβαίως είναι η επιβεβαίωση από πολλές πηγές ότι εκείνη η ιστορία της αεροπειρατείας στο αεροπλάνο της Fly Dubai που πήγαινε, ταξίδευε από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, είχε τελικά, ήταν πράγματι αεροπειρατεία με στόχο, από ό,τι λένε, ο αεροπειρατής, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και πήρε το αεροπλάνο στα χέρια του. Ο στόχος, αν δεν τον εμπόδιζαν, ήταν να το ρίξει στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ, προκαλώντας πραγματική σφαγή. Ήταν η αφορμή για να θυμηθούμε ότι σε τρεις εβδομάδες ακριβώς, 27 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει εκλογές οι οποίες είναι κρίσιμες. Για να κουβεντιάσω για αυτές, παρακάλεσα να είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Μπουρούτης, πανεπιστημιακός, συγγραφέας ενός από τα πιο ενδιαφέροντα καινούρια βιβλία που έχουν γραφτεί για αυτή την ιστορία, για τις αραβο-ισραηλινές σχέσεις και την επίπτωσή τους στον κόσμο, ο κύριος Ανδρέας Μπουρούτης. Καλημέρα, κύριε Μπουρούτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Γεια σας.
1: Αυτό το επεισόδιο με το αεροπλάνο προκάλεσε ένα καινούριο ενδιαφέρον και ξαφνικά νομίζω ότι και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι οι εκλογές στο Ισραήλ πλησιάζουν και ότι αυτές οι εκλογές είναι, πώς να πω, πολύ ιδιαίτερες, πολύ κρίσιμες, όχι για τη χώρα μόνο, για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την ισορροπία του κόσμου. Είναι έτσι όμως, για να το πάρω από την αρχή, η ερώτηση πρώτη, γιατί όλοι λένε ότι αυτές οι Ισραηλινές εκλογές μπορεί να είναι πιο σημαντικές και από τα αμερικάνικα midterms που έρχονται λίγο αργότερα?
2: Κοιτάξτε, οι κάθε εκλογές στο Ισραήλ είναι κρίσιμες γιατί είναι μια περιοχή η οποία έτσι παράγει πολύ πολιτική και έχει πολλά προβλήματα. Οι συγκεκριμένες εκλογές είναι κρίσιμες για το αν θα φύγει ο Νετανιάχου από την εξουσία ή όχι. Δηλαδή το διακύβευμα το κύριο των εκλογών είναι εάν θα παραμείνει ο Νετανιάχου και τα ακροδεξιά κόμματα που τον στηρίζουν στην εξουσία, ή αν θα έρθει ένας σχηματισμός πολιτικός που είναι υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, το οποίος θα είναι πιο πραγματιστής, δηλαδή θα είναι ένας σχηματισμός ο οποίος θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις με πραγματισμό. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στις πολιτικές θέσεις των δύο σχηματισμών, γιατί γενικά όλο το εκλογικό σύστημα και η εκλογική βάση που υπάρχει στο Ισραήλ έχει μετατοπιστεί προς πολύ πιο συντηρητικές θέσεις. Ναι. Και από την επίθεση του 23, δηλαδή.
1: Ο Άιζενκοτ ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου για πολλά χρόνια και ήταν και μέλος της κυβέρνησης Νετανιάχου αμέσως μετά την 7η Οκτωβρίου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αλλά κοιτάξτε, ο Γκάντι Άιζενκοτ απλώς συγκεντρώνει πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά που μπορούν να ενώσουν πολύ περισσότερο τους Ισραηλινούς σε σύγκριση με τον Νετανιάχου, εντάξει, ο οποίος στηρίζεται αποκλειστικά στους ακροδεξίους. Mm. Δηλαδή είναι εκτός του ότι είναι μέρος της στρατιωτικής ελίτ, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, έχει χάσει ας πούμε ένα του γιο στη Γάζα, έχασε δύο του ανήψια στη Γάζα. Προέρχεται από μια ταπεινή οικογένεια, οι γονείς του ήταν Μιζραχοί, ήταν δηλαδή ήταν Εβραίοι των Αραβικών περιοχών, από το Μαρόκο, γεννήθηκε στο Ιλάτ. Μεγάλωσε μέσα, έγινε στρατιώτης μέσα από τους Γκολάνι, που ήταν τα ξεροχεία Γκολάνι, ήταν τα παιδιά κατά κάποιο τρόπο των εργατικών οικογενειών. Mm-hmm. Έρχεται δηλαδή μέσα από την κατώτερη βάση του Ισραήλ κατά κάποιο τρόπο, όχι από την ελίτ, και αυτό το πράγμα, και μπορεί να βάλει και φρένο σε όλες τις ακρότητες οι οποίες συμβαίνουν. Γιατί το πρώτο πράγμα νομίζω που θα κάνει, αν θα βγει ο σχηματισμός, ο συνασπισμός που είναι ο Άιζενκοτ, είναι να σταματήσετε την ανεξέλεγκτη δράση των επίκων, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε όλοι και ο περισσότερος κόσμος έχει στο νου του ως επίκεντρο της κρίσης στη Γάζα, αλλά ίσως είναι πιο σημαντικό αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Όχθη, δηλαδή η επέκταση του επικισμού και οι συγκρούσεις.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί λέτε ότι θα είναι πιο συγκρατημένος, θα βάλει φρένο.
2: Θα βάλει 100% θα βάλει φέρον. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί και ο σχηματισμός που έχει, ο συνασπισμός που έχει ο Άιζενκοτ με το κόμμα του, το Γιασχάρ, έχει τους δημοκράτες του Ναφτάλι Μπένετ, που είναι ο προηγούμενος, ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει και, και το κομμάτι του. Με συγχωρείτε, έχει τους δημοκράτες που είναι του Γιαίρ Γκολάν, που είναι η πρώην εργατική μαζί με το Μέρετ, το αριστερό κόμμα, και έχει το κόμμα το μαζί, το. Του Ναφτάλι Μπένετ, το Together, το οποίο αυτοί είναι, προσέξτε, δεν μιλάμε πλέον για κέντρο αριστερά, είναι όλοι κέντρο και κέντρο δεξιά, δηλαδή στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι. Απλώς αυτοί υποστηρίζουν πρώτον να σταματήσει η ανεξέλεγκτη δράση των επίκων, και δεύτερον το διακύβευμα είναι ότι αν ο Νετανιάχου θα χάσει τις εκλογές, θα τελειώσει η πολιτική του καριέρα, γιατί θα περάσει αμέσως μετά τις δίκες. Και στις δίκες αυτές οι οποίες εκκρεμούν για αυτόν, το πιο πιθανό είναι να καταδικαστεί, έτσι. Mm. Τα παίζει όλα για όλα αυτή τη στιγμή.
1: Απλώς έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει ποτέ κανείς να ξεγράφει τον Νετανιάχου. Είναι ένας, πώς να πω, έχει μια ικανότητα επιβίωσης.
2: Επιτρέψτε μου να πω ότι τα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου, το Λικούντ, είναι το βασικό κόμμα, έχει δίπλα του τρία ακροδεξιά κόμματα. Το κόμμα δηλαδή του Μπεν Γκβίρ, που είναι υπουργός, που είναι ο άνθρωπος, δηλαδή είναι ανεξέλεγκτος. Έχει τον Μπεζαλέλ Σμότριχ, που είναι άλλος ακροδεξιός, και άλλο ένα κόμμα ακροδεξιό. Mm. Και φυσικά τα υπερορθόδοξα κόμματα των Χαρεντίμ Εβραίων, αυτοί οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν στρατεύονται, που υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη κρίση στο Ισραήλ, κρίση αξιών, η οποία θα καταλήξει τελικά σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους.
1: Για να έρθω στα θέματα των ημερών, το επεισόδιο με το αεροπλάνο, κατά πάσα πιθανότητα ήταν απόπειρα αεροπειρατείας, μόλον ότι ακόμη μας λείπουν πολλά για να έχουμε όλη την εικόνα του τι ακριβώς συνέβη. Προφανώς εγγράφεται σε μια τέτοια τόσο φορτισμένη προεκλογική καμπάνια. Το θέμα είναι ποιον ωφελεί, τον Νετανιάχου που λέει να βλέπετε κινδυνεύουμε και εγώ μόνο μπορώ να σας προστατεύσω, ή την αντιπολίτευση που λέει ότι δεν μπορείς να μας προστατεύσεις όπως δεν μας προστάτευσες και στις 7 Οκτωβρίου.
2: Είναι διευκολύνει τον Νετανιάχου, ο οποίος γενικά εκμεταλλεύεται, δηλαδή ο λαϊκισμός του Νετανιάχου είναι απίστευτος. Πήγε στο αεροδρόμιο, ας πούμε. Ήταν εκεί ο επιβάτης αυτός που ήταν μέσα στα αίματα, που είχε παρέμβει για να σταματήσει τον αυτόν που ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο, και με το κουστούμι ο Νετανιάχου τον πήρε αγκαλιά. Αυτά γράφουν στην κάμερα. Έτσι. Yeah. Είναι πόντι υπέρ του. Mm. Απ' την άλλη μεριά βέβαια, ένα 70% των δημοσκοπήσεων κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι και δεν προστάτευσε τους Ισραηλινούς με την επίθεση που έγινε το 2023, και ότι δεν πιστεύει ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Νετανιάχου λέει ότι εγώ μπορώ να σταματήσω το Ιράν. Και από την άλλη μεριά η απάντηση είναι ότι εδώ δεν μπόρεσε να το σταματήσει η Αμερική και ο Τραμπ, ας πούμε. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα, και είναι ένα διακύβευμα το οποίο έχει σχέση γενικά γύρω. Κινείται γενικά ο κόσμος γύρω από το αν ο Νετανιάχου θα κρατήσει την εξουσία ή όχι.
1: Ναι, άρα οι εκλογές είναι περισσότερο ένα δημοψήφισμα να μείνει ή να φύγει ο Νετανιάχου.
2: Ναι. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι ο Άιζενκοτ είναι εξαιρετικά ικανός στο να μπορέσει να ενισχύσει την ενότητα του Ισραήλ. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Άιζενκοτ, κοιτάξτε, οι δύο συνασπισμοί μαζί υπολείπονται του εκλογικού της πλειοψηφίας. Δηλαδή, είναι 120 έδρες, ναι. Το μαγικό νούμερο είναι 61. Από ό,τι φαίνεται τώρα, κινούνται και οι δύο συνασπισμοί από 52 μέχρι 54 έδρες.
1: Και το σύστημα είναι η απλούστερη δυνατή αναλογική, ε?
2: Το σύστημα είναι απλή αναλογική και έχουν ανεβάσει το εκλογικό μέτρο για να εισέλθει ένα κόμμα στη Βουλή στο 325. Και αυτό το κάνανε γιατί υπάρχει ένας κατακαιρματισμός του πολιτικού τοπίου και στο τέλος γίνεται ένα φοβερό παζάρι. Ας πούμε, οι υπερορθόδοξοι χαρεντίμοι, οι οποίοι δεν εργάζονται, δεν στρατεύονται, είναι στο συνασπισμό του Νετανιάχου γιατί παίρνουν επιδόματα, παίρνουν χρηματοδότηση για τα θρησκευτικά σχολεία, παίρνουν την εξαίρεση
1: από
2: την στρατιωτική θητεία, έτσι, το οποίο το ανώτατο δικαστήριο έχει βγάλει απόφαση ότι πρέπει να στρατεύονται ή να κάνουν εθνική θητεία, δηλαδή να κάνουν μια εναλλακτική θητεία, αλλά κανονικά, δηλαδή να υπηρετούν ουσιαστικά το κράτος του Ισραήλ, το οποίο το αρνούνται. Ο Άιζενκοτ θέλει αυτό το πράγμα να το ανατρέψει.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, τα δύο αραβικά κόμματα έχουν 14 έδρες. Δεν έχει πει ο συνασπισμός της αντιπολίτευσης ότι θα συνεργαστεί μαζί τους, γιατί προσπαθούν να
1: ψαρέψουν. Αυτοί είναι οι Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι όμως είναι αραβικής, ας πούμε, καταγωγής.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα το ένα από τα δύο κόμματα, το μικρότερο, δηλαδή το United Arab List, το οποίο είναι το Ισλαμικό κόμμα, έκανε μια απίστευτη καινοτομία. Το νούμερο ένα, ο Μασούρ Αμπάς, δέχτηκε και έδωσε την υπαρχηγία του κόμματος σε έναν Εβραίο και μάλιστα αραβόφωνο, δηλαδή από τις αραβικές χώρες, τον Ιωάβ Ζεγκάλοβιτς, γιατί το κύριο διακύβευμα για τους Άραβες ψηφοφόρους του Ισραήλ είναι η υψηλή εγκληματικότητα που έχει.
1: Ναι.
2: Ενώ οι Εβραίοι ψηφοφόροι είναι η εθνική ασφάλεια.
1: Τελευταίο, βλέποντας τις εξελίξεις αυτές, τις εκλογές αυτές από την Σκοπιά, την ελληνική, της Αθήνας, εάν κερδίσει ο συνασπισμός του Άιζενκοτ, της σημερινής αντιπολίτευσης, περιμένετε να αλλάξει κάτι στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις ισορροπίες, σχέσεις με Ελλάδα, Τουρκία και ούτω καθεξής?
2: Όχι. Νομίζω ότι και ο Άιζενκοτ έχει σταθεί αρκετά κριτικά απέναντι στην Τουρκία. Θα ακολουθεί την ίδια περίπου πολιτική την οποία έχει ακολουθήσει σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει αναπτυχθεί μια σχέση Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, την οποία θα τη στηρίξουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς. Ήταν μια συζήτηση με αφορμή βέβαια αυτό το μεγάλο γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας που συνεχίζει να έχει εξέλιξη. Όπως σας έλεγα, τα τελευταία που ακούμε και από αραβικές πηγές είναι ότι πράγματι ήταν αεροπειρατεία και πράγματι ο στόχος του απαγωγέα του αεροπλάνου που επιτέθηκε στον κυβερνήτη ήταν να το ρίξει στο Τελαβίβ και να προκαλέσει μια 11η Σεπτεμβρίου άλλα Ισραηλίνα. Οι εκλογές είναι σε 3 εβδομάδες, θα τις παρακολουθούμε. Πήρατε μια πρώτη γεύση από αυτή τη συζήτηση, θα την ξανακάνουμε μοιραία και σιγά σιγά το θέμα των εκλογών στο Ισραήλ θα αποκτήσει την προβολή που ταιριάζει στη σημασία του, υποθέτω. Τέλος, να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια των τελευταίων ημερών. Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια πολύ περίπλοκη εποχή, σημείωσε, απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες. Έκανε έναν απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε στη διάρκεια της θητείας του. Το διάγγελμα Σάντσεθ έρχεται μετά την αποτυχία της κυβέρνησης να περάσει το διάταγμα για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο, αλλά και εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και της αποδυνάμωσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Σε στεγαστική κρίση βρίσκεται ένας στους τρεις ηλικιωμένους στην Ελλάδα, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τα έξοδα του σπιτιού του. Σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης αυξήθηκε το 2025 στο 31,8%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 8,5%. Σε χειρότερη κατάσταση βρίσκονται όσοι ζουν μόνοι τους, με το πρόβλημα να αγγίζει πλέον 2 στους 3 ηλικιωμένους. Η έρευνα αναδεικνύει ότι η ιδιοκατοίκηση δεν προσφέρει πλέον ασφάλεια, καθώς το 60% των πληγέντων είναι ιδιοκτήτες χωρίς δάνεια, οι οποίοι ωστόσο αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό που πλήττεται από την ακρίβεια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση βρεφικής κρέμας με τρία δημητριακά των 250 γραμμαρίων, η οποία πωλείται στην Ελλάδα 5,44 ευρώ. Στη Γερμανία πωλείται 3,49 ευρώ, στην Ιταλία 3,98 και στην Πορτογαλία 3,95. Επίσης, το γάλα γνωστής εταιρείας για βρέφη έως 6 μηνών στη συσκευασία των 800 γραμμαρίων πωλείται στην Ελλάδα 20,03 ευρώ έναντι 18,29 στη Γερμανία. Η διαφορά φτάνει στο 1 ευρώ και 74 λεπτά ανά συσκευασία, ποσοστό 9,5%. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των τεράστιων καταστροφών που άφησε πίσω του το τριήμερο κύμα κακοκαιρίας. Στο νησί θα πραγματοποιηθεί ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση, την ώρα που η εικόνα σε πολλές περιοχές είναι δραματική. Το κόμμα Σαμαρά έχει ιδρυθεί ήδη στις καρδιές και τη συνείδηση της κοινωνίας. Η ακριβής ημερομηνία ανακοίνωσής του είναι θέμα του Σαμαρά, δήλωσε στο σταθμό μας ο πρώην υπουργός Κωνσταντίνος Τζαβάρας. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι παρεμβάσεις Σαμαρά στοχεύουν στην ολική επαναφορά στις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάρει τον κατήφορο και έχει απομακρυνθεί από το καταστατικό του. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο λιμάνι του Πειραιά δίπλα από το Υπουργείο Ναυτιλίας πραγματοποιούν από το πρωί οι αλλοίς. Ζητούν την καταβολή των ενισχύσεων ύψους 520 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξή τους, τονίζοντας παράλληλα ότι ο τριπλασιασμός των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει τον κλάδο σε μαρασμό. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποιούν αυτή την ώρα καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού. Με βασικό σύνθημα «Ο πολιτισμός είναι δημόσιο αγαθό», προχωρούν σε κινητοποίηση διαμαρτυρόμενοι, όπως αναφέρουν, για τη συρρήκνωση της δημόσιας χρηματοδότησης, την έλλειψη διαφάνειας αλλά και το κύμα συγκεκαλυμμένων απολύσεων σε μεγάλους εποπτευόμενους φορείς.
3: Το χρηματιστήριο σήμερα.
4: Στις 2.636,5 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 101,4 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 0,83%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 89,7 δολάρια καταγράφοντας πτώση 1,47%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.183 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένο κατά 0,5%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,7 δολάρια με άνοδο 2,14%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
3: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
4: Στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή Στίβου για το 2026 βρίσκεται ο Μίλτος Τεντόγλου μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ψηφοφορίας της European Athletics. Ο Έλληνας πρωταθλητής του άλματος Ισμίκος θα διεκδικήσει το βραβείο απέναντι στο φαινόμενο του επικοντό Άρμα Ντουμπλάντιτς και τον Τζιαμάρκο Ταμπέρι που διακρίνεται στο άλμα Ισύψος.
3: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
4: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
6: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων, αυτήν την ώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σταυρό, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιά σε όχημα. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από Πέτρου Ράλι ως Λένορμαν, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού με μηχανική βλάβη. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Φιλής έως Κηφισίας, ενώ στις εξόδους για Λαμία, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 λεπτά. Χαμηλές ταχύτητες και στην Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, αλλά και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
4: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη.
6: Mega News 104,6. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
16: Μεγάλη προσφορά!
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά!
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Τι να κάνει. Να κάτσει να σκάσει ή να μπλαντάξει.
1: Να μπλαντάξει. Έλα, καλημέρα. Να σου πω, εκεί έξω κυκλοφορούν πολλές.
0: Μπιπ.
1: Μπιπ και πολύ. Anyway, παιδιά, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε διπλόμπελα με Ιορδάνη Χασαπόπουλο.
0: Και Αθή Βούλγαρη, παιδιά. Μέχρι τις 12 η ώρα εδώ είμαστε και σήμερα Δευτέρα. Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις. Γιατί στον ήχο, παιδιά, έφυγε ο Βασιλάκης και ήρθε ο Θοδωρής. Ο Κούβας.
1: Δικός μας είναι κι αυτός όμως. Του λαϊκού ρεπερτορίου.
0: Έμαθα ότι ο Θοδωρής ακούει το συνονόματό του.
1: Το φέρει.
0: Έτσι νομίζω.
1: Ναι. Ω, έτσι. Φτιάξε μας, Θοδωρή.

0: Εσύ να τα ακούς αυτά. Εσύ να τα ακούς αυτά που έρχεσαι και μου λες μεγάλα λόγια.
1: Εγώ.
0: Μεγάλα λόγια.
1: Εγώ σου λέω μεγάλα λόγια.
0: Ναι, μεγάλα λόγια για τον ένα και τον άλλο. Παιδιά, θέλω να σας πω κάτι.
1: Εγώ αυτό που είμαι καλός άνθρωπος και καλό πρόεδρος, αλλά από εδώ και πέρα.
0: Από εδώ και πέρα.
1: Να τα στείλουμε το λέει τα τραγούδι.
0: Πώς το λέει το τραγούδι.
1: Πιο απ' όλα.
0: Από εδώ και πέρα θα γίνω κακό παιδί.
1: Από εδώ και μπρος θα κυκλοφορώ αλλιώς. Θέλω να σου πω κάτι, ρε παιδί. Είναι κάποιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι όλα είναι προς πώληση.
0: Ναι.
1: Και, άλλοι, και κάποιοι άλλοι που νομίζουν ότι όλοι οι θεόλοι ασχολούνται με τις ζωές των άλλων.
0: Είσαι δεδομένος. Και δεν λέει ότι είσαι δεδομένος.
1: Ναι, εδώ ο Κοσμάκης έχει τόσα θέματα που νομίζουν κάποιοι ότι είναι το επίκεντρο ή μπορεί να είμαστε εμείς το κέντρο της γης. Δεν είναι καιρός για πριγκίπισες και πρίγκιπες. Αυτά last year. Και είδαμε που έχουν βρεθεί και οι πριγκίπισες και οι πρίγκιπες.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς αλλάζουν συμπεριφορά οι άνθρωποι πραγματικά. Τώρα, παιδιά, για όλους εσάς που είστε στο δρόμο. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλετε να κινηθείτε στο ποτάμι, να ξέρετε, από την παραλιακή μέχρι την Καβάλας, τα πράγματα είναι κολλημένα. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, είναι βαθύ κόκκινο.
1: Είναι τα έργα εκεί.
0: Το άνοδος. Όχι, δεν έχει άνοδος. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, γιατί έχει βαθύ κόκκινο, έχει πάρα πολύ κίνηση στην άνοδο, μέχρι τα Σεπόλια πηγαίνει έτσι. Το κέντρο της Αθήνας έχει πολύ κίνηση και η κάθοδος όταν πηγαίνεις από το Χαϊδάρι στον Ασπόπυργο. Θέλει προσοχή, παιδιά.
1: Παιδιά, ακούστε. Αν μας ακούτε και είστε κάπου στο δρόμο και μπορείτε να μας δώσετε ραπόρτο, 211-016-1046, αν είστε σταματημένοι, δεν λέω να μας καλέσετε να οδηγείτε, έτσι. Ή 698-104-104-6, σε Viber και WhatsApp είμαστε εδώ και απαντάμε και τα βλέπουμε όλα.
0: Η Μαρία Δημητριάδη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, παρακαλώ. Η Βιργινία Πισημίση στην αρχισυνταξία και η Λεώνη Λογοθέτη είναι η επιμέλεια των ηχητικών.

0: Λοιπόν, ο Άδωνης Σπυρίδωνας πήγε στο Ήλιον.
1: Ναι.
0: Και θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, είναι κάποιες κυρίες που πραγματικά τον αγαπάνε όμως. Τον υποδέχτηκαν σαν rock star.
1: Ε, βέβαια, αρέσει.
0: Αυτά βλέπει. Για βάλ τον να τον ακούσουμε.
2: Θεούλης.
3: Να είστε καλά, αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Θεούλης,
3: αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
2: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε μένα.
4: Αυτά είπαμε. Σ' αγαπώ.
3: Αγάπη. Σ' αγαπώ μου είναι.
0: Πείτε μου κι άλλο ότι με αγαπάτε. Αυτά θέλω, λέω. Αυτά θέλω.
1: Ζηλεύεις εσύ τώρα, ε? Ζηλεύεις.
0: Τι να ζηλέψω?
1: Γιατί εσύ όταν βγαίνεις έξω δεν σε...
0: δεν μου λένε σε αγαπώ και μέχρι την άκρη του κόσμου
1: λες,
0: θα έρθω μαζί σου.
1: Τον Άδωνη τον έχουν εμπιστευτεί και...
0: Πώς το κάνει αυτό? Πώς?
1: Ο ίδιος πώς το κάνει?
0: Ναι.
1: Γιατί μου τον Άδωνη τον εμπιστεύτηκαν και τον ψηφίζουν. Άλλο να σε ψηφίζουν και άλλο σε βλέπουν στη τηλεόραση.
0: Είναι ο love to hate.
1: Δεν σε πιάνω πολλές φορές. Κάντο λίγο, Γιάννα.
0: Ρε παιδί μου, είναι ο άνθρωπος που αγαπώ να μισώ. Και είναι και αυτούς που ή τον αγαπάς ή δεν τον αγαπάς.
1: Ναι,
0: δεν έχει μια μέση κατάσταση.
1: Τόσο έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Αδωνίτσες και αδωνίτσους.
1: Βέβαια, κανονικά. Τι το συζητάς τώρα? Λοιπόν, παιδιά, μια μέρα φορτωμένη με ειδήσεις είναι, να ξέρετε. Σήμερα, αφού έπιασε τα πολιτικά, όλοι θα μαζευτούν το απόγευμα, να ξέρεις, στην Πειραιώς, στο πρώην αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, εκεί που ήταν τα τρόλεϊ, αν θυμάσαι καλά, που γίνονται διάφορα φεστιβάλ.
0: Δεν θυμάμαι, τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Πώς?
0: Εκεί δεν είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, τα καινούργια. Α, στην Πειραιώς.
1: Στην Πειραιώς, κάτω είναι τα γραφεία.
0: Εσύ που λες τώρα.
1: Θα φωνάξουμε την Πέρσα Μπολιά.
0: Πιο πάνω.
1: Η Πέρσα Μπολιά, το ξέρει αυτό το χώρο, τον έχει σκουπίσει πάρα πολλές φορές. Απέναντι από τον Γκάζι. Πριν
0: εκεί
1: την Ιερά Οδό.
0: Θέατρο έχει.
1: Όχι, ένα μεγάλο αμαξοστάσιο είναι που γίνονται εκδηλώσεις.
0: Τι λες, Χριστιανέ, με έχεις μπερδέψει.
1: Απέναντι
0: δεν έχει εκδήλωση Νέα Δημοκρατία σήμερα.
1: Εκεί τι πήγε, στο αμαξοστάσιο της Τασί πήγε.
0: Όχι στα γραφεία της. Νόμιζα στα γραφεία.
1: Όχι, στα γραφεία δεν έχει απλά. Θα πάνε λοιπόν εκεί για τα 52 γενέθλια και θα μιλήσει ο Μητσοτάκης. Θα είναι όλα τα στελέχη. Δεν χωράνε και πολύ βέβαια εκεί πέρα. Αν δε. Αλλά απ' έξω μπορεί το απόγευμα να έχει κίνηση, να ξέρεις.
0: Πάλι θα κλείσουν δρόμους. Γιατί ρεσί δεν πάει κάπου σε μεγάλο
1: μπορεί να έχει
0: χώρο.
1: Κόσμο, ρε φίλε.
0: Θα μείνει ο κόσμο στην
1: πεζόδρομο. Το πεζόδρομο. Μπορεί να κάτσει στο πεζόδρομο, δεν το ξέρεις. Να έχει και γιγαντοοθόνες. Αύριο πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Στο λέω. Τέτοια ώρα δεν ξέρω τι ώρα έρχεται. Ψάχνω να δω τι έρχεται ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμερικάνος. Πρόσεχε, κακομήρα μου.
0: Δεν θα έρθω, θα φύγω νωρίτερα. Δεν θα έρθω ραδιόφωνο αύριο. Ο κακούς σαν με ακούει να ξέρει. Έχω να φύγω. Έχω να πάω το παιδί το.
1: Γιατί παραλιακή δεν υπάρχει. Να φύγει από την παραλιακή. Γιατί πρέπει να πας από εκεί που. Από την Αττική Οδό.
0: Γιατί
1: από
0: εκεί είναι ο δρόμος μου. Να πάει ο Ρούμπιο από την παραλιακή. Θα χαλάσω από το δρόμο μου για να δει ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Γιατί?
1: Τέτοιο. Δεν μπορεί.
0: Εγώ
1: να
0: είμαι κάθε μέρα εδώ. Ο Ρούμπιο είναι κάθε μέρα. Εδώ επισκέπτη είναι. Δεν
1: αλλά μια φορά έρχεται, ρε φίλε. Ένα υψηλό καλεσμένο.
0: Όχι μια φορά, μια ο Ρούμπιο. Μια ο ένα, μια ο άλλο κλείνει η Αττική κάθε τρεις και λίγο.
1: Γιατί ποιος άλλος έχει έρθει?
0: Έρχεται μια από τη Βουλγαρία, μια από την Τσεχία, μια από την Ουκρανία. Έρχονται διάφοροι επισκέπτες.
1: Πάντως εδώ διαβάζω ότι είναι σημαντική επίσκεψη.
0: Καλά, δεν είπα ότι είναι σημαντική επίσκεψη.
1: Κάτσε να δω τι ώρα έρχεται.
0: Το μάτι μου το αριστερό με πονάει, γιατί.
1: Γιατί θα παίξει ξύλο με κάποιον. Δεν ξέρω με ποιον, θα παίξει ξύλο με κάποιον. Σε πονάει, σε τρώει.
0: Με ενοχλεί.
1: Με σε ενοχλεί, ε. Είναι ή λεφτά, θα πάρει ξύλο, θα παίξει. Δεν βλέπω τότε την ώρα.
0: Να σου πω, μήπως ρε εσύ Θοδωρή, έχεις κανένα γονίδι να ακούσουμε? Το λέω γιατί θέλω να σε εισαγάγω και στο επόμενο θέμα σιγά σιγά. Αλλά να ακούσουμε λίγο γονίδι.
1: Τι να ακούσουμε από το γονίδι?
0: Ένα
1: αυτά
0: τραγουδάκι.
1: Αυτά που είπε ή τα τραγούδια.
0: Κάτσε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε. Μα ρε παιδιά, εντάξει, καμιά φορά είναι καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
1: Και δεν παίρνουν και μαθήματα αυτοί οι τραγουδιστές. Δεν παίρνουν μαθήματα. Δηλαδή,
0: όχι όλοι.
1: Δηλαδή αυτό το πάθημα του Σφακιανάκη δεν το κατάλαβε ο γονίδις.
0: Δεν ξέρω τι κατάσταση ήταν και για να σας δώσουμε να καταλάβετε και όσους δεν το ακούσατε. Πήγε ο Κασιδιάρης στο σχήμα που εμφανίζεται ο Γονίδης μαζί με τη Λένα Ζευγαρά. Πήγε να το διασκεδάσει ο άνθρωπος και τον υποδέχτηκε ο Γονίδης. Τι να πω και εγώ.
1: Καλό στο φίλο μου, λέει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που διάλεξες εμένα για να έρθεις να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου.
0: Μα είναι, έχει δηλαδή... το ηχητικό. Κάτσε, έχουμε το ηχητικό, περίμενε.
1: Το έχεις.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Το Δωρή, το έχεις.
5: Ευχαριστώ που επέλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι, όταν γνωρίζεσαι, να το βρεις μπροστά σου.
1: ντροπή, ρε παιδί μου. Τι ντροπή, πραγματικά. Όχι, είναι ντροπή.
0: Εγώ δεν τρεπόμουν.
1: Πραγματικά. Δηλαδή, να θεωρεί τιμή για τον εαυτό σου. Να είσαι ο Σταμάτης Γονίδης.
0: Και να θεωρεί τιμή όταν είσαι ο
1: Κασιδιάρη να διασκεδάσει εσένα.
0: Τι χειροκροτούσαν από κάτω.
1: Τίποτα. Μπορεί, κλακαδόρη του Κασιδιάρη ήταν. Γιατί είχε πάει, δεν είχε πάει μόνο του αυτό, με μια παρέα. Εν τω μεταξύ, ναι, με μια παρέα είχε πάει.
0: Κάτσε ακούσει το τραγούδι, γιατί είναι ωραίο όμως.
1: Του Γονίδη.
0: Ναι. Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου.
1: Καλά, πριν 50 χρόνια είναι αυτό.

0: Λες πως όταν με κοιτάζεις με τίποτα δεν με αλλάζεις. Λες πως όταν με φιλάς νιώθεις τα
1: σύμφωνα. Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
1: Είστε σίγουρα ο Σταμάτης Γονίδης? Αυτό είναι ρε πριν σε 30 χρόνια όταν τραγουδούσε κανονικά ο Γονίδης.
2: Εντάξει, τι να κάνεις. Ωραίο είναι. Vintage.
1: Vintage. Εντάξει, αλλά τέλος πάντων...
2: Όταν κοιτάζομαι.

0: Λοιπόν, άλλο νέο, θα ασχοληθούμε πολύ και σήμερα και αύριο με αυτό. Αλύεις, έτσι, έχουν βγει ψαράδες, έχουν ξεσηκωθεί, σου λέει θα μας τελειώσετε. Πάτε και επενδύετε στις ιχθυοκαλλιέργειες, εμείς είμαστε στο πουθενά. Πήγε και ο Τσίπρας στους ψαράδες, του την είπαν οι εκεί, καλώς του την είπανε, θα έλεγα.
1: Ναι, πήγε και ο Αντρουλάκης στη Μηχανιώνα. Σήμερα παρεπιπτόντως να σας πούμε ότι το μεσημέρι, τέτοια ώρα, σε λίγο δηλαδή, θα συναντηθεί ο κύριος Αντρουλάκης με τον κύριο Αποστολάκη, τον άβαρχο, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ανεξάρτητος και θα γίνει προσχώρηση μάλλον.
0: Μάλλον ή σίγουρα.
1: Εντάξει, άστο να το πει ο ίδιος τώρα. Πρέπει εμείς να το πούμε.
0: Εγώ θέλω να πω κάτι τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Σε αυτό το σημείο και ξέρεις πάρα πολύ καλά. Αυτό το προσχωρώ από τον ένα στον άλλο χώρο. Κάνω κολοτούμπα. Τη μία με Νέα Δημοκρατία, την άλλη Πασόκ, την άλλη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, τώρα σε ενόχλησε που θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ να πάνε στο Πασόκ.
0: Όχι, το έχω ξαναπεί.
1: Α,
0: και, ναι, και για τους Πασόκ που πήγαν στην Δημοκρατία του.
1: Ο Αποστολάκης δεν έκανε κολοτούμπα.
0: Τι
1: ο Αποστολάκης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε. Δεν τον έκφραζε αυτή η ηγεσία που είχε βγει και ήταν ανεξάρτητος.
0: Γιατί πέρα πας στο Πασόκ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, πιστεύει ο άνθρωπος στην πολιτική.
0: Γενικότερα.
1: Γενικότερα, αλλά από ένα σημείο και μετά πού να πάει, δηλαδή, να πάει στον Τσίπρα αφού δεν το θέλει.
0: Γιατί πρώτον, πρέπει κάπου να πας, για να μην πας σπίτι σου. Δεν το λέω για τον κύριο Αποστολάκη.
1: Να ιδιωτεύσει, λες, να ιδιωτεύσει.
0: Ναι. Έχει τώρα ο κύριος Αποστολάκης ανάγκη να είναι στην πολιτική.
1: Περίμενε.
0: Έχει κάνει την καριέρα του άνθρωπος.
1: Όχι, αλλά μπορεί να έρθει ο Αντρουλάκης και να του λέει: Ναύαρχε, εσύ είσαι δυνατό όνομα. Έλα να μπει στις τάξεις μας να διεκδικήσει την ψήφο.
0: Όχι, όταν έλεγε ο Ναύαρχος, είδε είχε κάνει κρουαζιέρα με τον Κασελάκη που πήγε.
1: Κρουαζιέρα, τον είχε πάει στη Γιάρο τότε να του δείξει πώς είναι. Τι κακό ήταν αυτό που πήγε με το φουσκωτό. Δεν το κατάλαβα.
0: Θυμάσαι το σοου που είχε γίνει τότε.
1: Ήταν αρχηγός κόμματος γι' αυτό. Ο
0: Κασελάκης.
1: Ήταν ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνει ο Ναύαρχος. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι οι οποίοι οι άνθρωποι έχουν μια δύναμη, ένα πυρήνα, ένα βγαίνουν.
0: Το καταλαβαίνω. Όπως την Τζάκρη. Με την Τζάκρη τι γίνεται.
1: Περιμένουμε ακόμα,
0: ποιο?
1: Θα δούμε.
0: Γιατί δεν τη θέλει ο Νίκος στο Πασόκ.
1: Δεν είναι ότι θέλει, απλώς βλέπεις ότι επιλέγει σιγά σιγά γίνονται οι προσχωρήσεις. Τώρα η κυρία Κασιμάτη ακολουθεί από τον κύριο Αποστολάκη.
0: Απλά έχω πρόβλημα.
1: Τώρα έχεις πρόβλημα.
0: Όχι,
1: επειδή δυναμώνει ο Νίκος.
0: Όχι, έχω ένα πρόβλημα. Μπερδεύομαι στα πάνελ που έχουμε το πρωί. Γιατί
1: καλά.
0: Αχ, καλά, αυτός πότε πήγε από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ και από το ΣΥΡΙΖΑ στο Πασόκ. Σαν το Φαραντούρι. Γιατί το Φαραντούρι μου ήταν τσίτα τη ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά γύρει Πασόκ. Τώρα. Έχω μπερδευτεί, παιδιά, το κεφάλι μου έχει ήξτ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι το ίδιο Αποστολάκης τώρα με τον Φαραντούρι. Άλλο Αποστολέξη, άλλο Φαραντούρη.
0: Κοίτα, Αποστολέξη ήταν τόσο πιο low, ήταν πιο low profile. Η κυρία Κασιμάτη όμως ήταν δυναμικότατη.
1: Πώς, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Μα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Δηλαδή τι να πάει σπιτιτής.
0: Πώς δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν υπάρχει. Που να εκφράζει αυτούς τους βουλευτές, εσύ.
0: Ναι, εγώ τι φταίω να μπερδεύω.
1: Συγγνώμη, από τους αλλιείς δεν τους ξεκινήσαμε τώρα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Από τους αλλιείς δεν ξεκινήσαμε.
0: Μίλησε τον πρόεδρο Νίκο.
1: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, έχουν έρθει αυτή την ώρα, παιδιά, όσοι κατεβαίνετε στον Πειραιά, εκεί που αράζουν τα πλοία, νομίζω της Μυτιλίνης πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μπροστά από το Υπουργείο Εθνικής Εμπορικής Ναυτιλίας, έχουν έρθει οι ψαράδες να διαμαρτυρηθούν. Οι άνθρωποι ζητάνε φθηνό πετρέλαιο, γιατί σου λέει δεν μπορεί να δεις όλα τα λεφτά στις ιχθυοκαλλιέργειες και εμάς να μην μας επιδοτείς. Αν δεν είμαστε εμείς, οι Τούρκοι θα φτάσουν στη Μύκονο και στη Θάσο και στην Κάρπαθο.
0: Έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
1: Δεν είναι.
0: Απόλυτα.
1: Και δεν ξέρω και τι θα γίνει όμως κιόλας με αυτούς.
0: Και επίσης του την είπε ο άλλος ο ψαράς του Τσίπρα που λέει: Καλά, και φέρεις και εσύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Γιατί όταν ήσουν στην κυβέρνηση, έλεγες ότι τα ψάρια και η θάλασσα δεν έχουν σύνορα.
1: Και ερχόταν οι Τούρκοι,
0: οι Τούρκοι μέσα.
1: Και μας, πώς να σου πω, και ψαρεύανε. Α, ένας ψαράς του είπε: Έξω από τη Θάσο, λέει, άμα δεις, έρχονται τα τουρκικά λιευτικά έξω από τη Θάσο. Φαντάζομαι τώρα. Έχουν περάσει Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και τη μισή Ξάνθη. Τα παράλια εννοώ. Και έχουν έρθει και μας σημαδεύαν, λέει, με τις καραμπίνες.
0: Εσύ πότε το δείχνουν, δεν το δείχναμε αυτό. Θυμάσαι που είχαμε.
1: Τα νυχτερινά πλάνα.
0: Τα νυχτερινά, από εκεί δεν ήταν.
1: Έξω από τη Σαμοθράκη ναι, δείξαμε, ναι. Αλλά τώρα φτάσανε. Φαντάσου πώς ψαρεύουν αυτοί οι άνθρωποι με κίνδυνο της ζωής τους.
0: Και εγώ το είπα και το πρωί και το πιστεύω. Αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πού θα είχαν φτάσει οι Τούρκοι.
1: Βέβαια.
0: Κανονικά
1: και το Αιγαίο θα παραδίδαμε το Αιγαίο στους Τούρκους.
0: Είναι αυτό που λέμε η μάχη της Τσιπούρας, θυμάσαι πόσα χρόνια το λέμε.
1: Ναι, κάτω εκεί στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, να σας πούμε από άλλα θέματα, τώρα έτσι όπως είναι. Το πρωί μίλησε σε εμάς η κυρία Καριστιανού στην τηλεόραση του, στην κοινωνία ώρα Μέγκα, στην τηλεόραση του Μέγκα. Τη ρωτήσαμε για όλα τα θέματα. Εγώ κατάλαβα ότι έχει έρθει ο έλεγχος στο ιατρείο της, αλλά χαρτί δεν έχει πάρει ακόμα.
0: Μα το είπε και η ίδια. Ναι, εγώ χαρτί δεν πήρα. Επίσης,
1: με λέμε... το όλο οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά προχθές είπε ότι όλα οκ. Okay.
0: είπε όλα οκ, okay, γιατί εξήγησε η γυναίκα, δεν ξέρω αν μπορεί να το έχουμε και ηχητικό, ότι τα μηχανήματα που έχω εγώ δεν είναι παρεμβατικά. Μπορεί και ο καθένας να το έχει στο σπίτι του. Κάνεις μία, πώς το είπε, μία διάγνωση για το τι μπορεί να έχει ο ασθενής.
1: Τώρα, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Οι μισοί γιατροί θα λένε ότι τα μηχανήματα δεν θέλουν άδεια και οι άλλοι μισοί θα λένε θέλουν όλα άδεια.
0: Άμα είναι επεμβατικό, θέλει άδεια από ό,τι κατάλαβα.
1: Η παγόνη πώς το λέει αυτό.
0: Η παγόνη
1: καλά, το επεμβατικό, άμα βάζει λες ενδοφλέβιες.
0: Ενδοφλέβια ή κάνεις φυγοκέντρηση ή υδροθεραπεία.
1: Η παγόνη λέει οποιοδήποτε μηχάνημα και αν έχει πρέπει να το δηλώσει.
0: Εκεί έχει γίνει ένα μπέρδεμα με την παγόνη για την καριστιά μου, να ξέρει.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν γίνεται όμω γιατί και όλο ο γιατρό ακούει, λέει: έχω ένα μηχάνημα, τι να κάνω εγώ τώρα. Να το κάνω ή όχι.
0: Ό,τι λέει ο νόμο.
1: Ποιο νόμο, ποιανού νόμο.
0: Υπάρχει.
1: Του Άδωνη, τη Καριστιανού, τη Παγόνη ή του Πατούλη.
0: Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί υπάρχει όλο αυτό τη θολούρα με του γιατρού.
0: Γιατί Ιορδάνη μου, κάποιοι οικονομάν από αυτή τη θολούρα. Κατάλαβε
1: και
0: κάποιοι άλλοι.
1: Και του βολεύει αυτό.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Ότι βολεύονται, κάνουν λίγο και τα στραβά μάτια κάποιοι άλλοι και όλα καλά. Και μετά λένε ότι παγκοσμίως είναι το δίκτυο, το πώς το κρίζω το τοπίο.
1: Είχανε μεγάλη ασυλία οι γιατροί. Ε?
0: Πρώτα να σε ρωτήσω κάτι, είναι δυνατόν να στέλνεις γιατρούς, να κάνουν έλεγχο σε γιατρούς.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι τέτοιο. Και γι' αυτό δεν μπορούν να βγάλουν άκρη και με αυτή την γιατρό που είναι φυλακισμένη τώρα.
0: Τη Γάγκα.
1: Ναι, η οποία λέει, πραγματικά εδώ πέρα υπάρχουν 7 απόψεις. Λέει, δεν έκανα λέει μέθη. Πώς δεν έκανες μέθη ρε κυρά μου, εδώ βγαίνουν και λένε ότι μάλλον έχει αυτή την, πώς την είπε στην ουσία. Την προποφόλη. Αυτή λοιπόν θα επιμένει μέχρι το τέλος ότι δεν έκανε μέθη και η προποφόλη που βρέθηκε.
0: Δεν μπορεί να πει την είχε πάρει παλού. Ξέρω τι να σου πει, αλλά η προποφόλη είναι βασικό συστατικό στοιχείο. Έχουμε μάθει και ιατρικά τώρα τη αναισθησία. Θα πηγαίνει να κάνει εγχείρηση και του λες:
1: ναι,
0: θα μου βάλετε προποφόλη.
1: Είναι φοβερό πράγμα. Βγαίνει ένα γιατρό, λέει το Α, βγαίνει ο άλλο, λέει το Β και δεν ξέρει τι ισχύει τελικά.
0: Κανονικά θα έπρεπε να είναι απλά τα πράγματα. 1, 2, 3. Απλά. Τέλο πάντων, ξέρει τι ώρα είναι. Έχεις ιδέα.
1: Μα πέρασε η ώρα, ε.
0: Ναι, πέρασε με αυτά και με αυτά. Ήρθε πάλι ο Ηλίας, μας διακόψει. Πάνω στο καλύτερο μας κόβει.
1: Ρε Θοδωρή, έχεις τίποτα να ακούσουμε. Για βάλε. Και έτσι να πάμε τίτλους ειδήσεων.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 12 με 1 το μεσημέρι. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Σταυρό, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία, από Πέτρου Ράλι έως Λένορμαν, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού. Σε στεγαστική κρίση βρίσκεται ένας στους τρεις ηλικιωμένους στην Ελλάδα, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τα έξοδα του σπιτιού. Σύμφωνα με μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, οι άνω των 65 που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης αυξήθηκαν το 2025 στο 31,8%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 8,5%. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega News 104,6, βρεφική κρέμα των 250 γραμμαρίων. Στη χώρα μας πωλείται 5,44 ευρώ, στη Γερμανία 3,49 και στην Ιταλία 3,98. Γάλα γνωστής εταιρείας των 800 γραμμαρίων για βρέφη έως 6 μηνών, στην Ελλάδα πωλείται 20,03 ευρώ, ενώ στη Γερμανία 18,29. Κατατέθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2027. Πρόκειται για μια εσκεμμένη, κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Βοτανικό. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια των τελευταίων ημερών. Το διάγγελμα Σάντσεθ έρχεται μετά την ήττα της κυβέρνησής του την Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν από το Κοινοβούλιο τα νομοθετικά διατάγματα για τη στέγαση. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των τεράστιων καταστροφών που άφησε πίσω του το τριήμερο κύμα κακοκαιρίας. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πραγματοποιούν αυτή την ώρα καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού. Και ο καιρός έτριο σήμερα στην Αττική. Μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τι είναι αυτό που δίνει χρώμα στο αίμα μας? Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Με το Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Θεόφιλος Σόλ του Σαμσόν Ρακά. Θέατρο Μίνι Πειραιώς 131 από 6 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 8. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
6: Μπαμπάκα μου.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: Εδώ είμαστε, διπλός Μπελάς, Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
1: Ανθή Βούλγαρη, η ώρα πήγε παιδιά, συγγνώμη, 11:37 και κίνηση στους δρόμους, να ξέρετε, δεν λέει να φτιάξει, μεγαλώνει περισσότερο. Να προσέχετε, εδώ σε συγκρού στην άνοδο, δεν περνάς για να πας στη Λεσολυμπιωδιός. Βλέπω εδώ πέρα, όλο το κέντρο είναι γεμάτο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε εσύ, πραγματικά.
0: Σήμερα δεν είναι, είναι η μέρα λίγο δύσκολου.

0: σου καλά. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει βρεθεί. Εντάξει, γιατί οι τοξικολογικές δεν βγαίνουν και όλες μαζί αμέσως. Τώρα, αν τελικά αποδειχθεί ότι έχει βρεθεί, τι σημαίνει αυτό? Έχουμε καλέσει τον κύριο Γάτο, είναι αναισθησιολόγος, να τον ρωτήσουμε τον άνθρωπο τι σημαίνει προποφόλη, αν υπάρχει αντίδοτο, πού μπορεί να γίνει αναισθησία, πώς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε καλημέρα. Μάθει και εμείς τα δικά σας τώρα, κύριε Γάτο.
1: Όσο γίνεται, ναι.
0: Όσο γίνεται. Μαθαίνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν δόθηκε. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Είναι ότι αν δόθηκε προποφόλη.
0: Ναι.
1: Δεν έπρεπε ποτέ να έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Σε ένα χώρο που δεν ήταν ο κατάλληλος.
0: Uh-huh.
1: Και όχι από αναισθησιολόγο. Δηλαδή, αν δόθηκε από μη αναισθησιολόγο, είναι ένα φάρμακο το οποίο πολύ εύκολα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Κάτι το οποίο για τον αναισθησιολόγο είναι πάρα πολύ απλό να το λύσει ως πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Γιατί οδηγεί. Δηλαδή.
1: Γιατί απλά. Είναι το φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται κατεξοχήν στη γενική αναισθησία και σε τις περισσότερες μορφές αναισθησίας. Όλοι οι αναισθησιολόγοι έχουν εμπειρία στο πώς θα το χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.
0: Uh-huh.
1: Δίνεται καθημερινά στην Ελλάδα κάποιες χιλιάδες φορές.
0: Άρα στα χέρια σας, στα χέρια του αναισθησιολόγου είναι ασφαλές, αυτό μας λέτε.
1: Ασφαλέστατο και είναι στην καθημερινή μας πράξη.
0: Ναι.
2: Κάποιος ο οποίος, να σας πω, κάποιος ο οποίος δεν είναι αναισθησιολόγος και δώσει προποφόλη, είναι θέμα ποσότητας? Είναι ανάλογο τον οργανισμό και τι εξετάζει
1: ανάλογα
2: κάνει.
1: Τον οργανισμό. Από τη στιγμή που κάποιος θα δώσει προποφόλη και δεν είναι αναισθησιολόγος, ήδη βρίσκεται ο ασθενής σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Τώρα, αν ο ασθενής είναι και επιβαρημένος, αν έχει διάφορες καταστάσεις, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αλλά δεν χρειάζεται να επισέλθουμε σε αυτό. Και μόνο το γεγονός ότι η προποφόλη δεν δόθηκε από αναισθησιολόγο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Ναι. Να σας πω, μπήκα και τώρα και ένας άλλος ιατρικός όρος, γιατί και εμείς ρωτάμε τους γιατρούς για να μάθουμε. Εάν ο ασθενής παίρνει διουρητικά.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Εννοείται ότι αν κάποιος ασθενής είναι αφυδατωμένος, μπορεί να υπάρξει έξτρα πρόβλημα με μεγάλες δόσεις διουρητικών. Αλλά δεν είναι αυτό το κεντρικό πρόβλημα. Να μου πείτε ότι κάποιος ο οποίος κάνει πλασμαφαιρέσεις ή ό,τι άλλο έκανε και χάνει τις πρωτεΐνες του πλάσματος,
0: ναι.
1: Αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στο πώς θα δράσει η προποφόλη. Mm. Αλλά και πάλι αυτό δεν έχει σημασία για το μη ειδικό. Αυτό που πρέπει να μείνει στον κόσμο και στους ακροατές σας είναι ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο μόνο ο αναισθησιολόγος μπορεί να το δώσει και αυτός υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Σε περίπτωση.
1: Το ότι θα εμφανιστώ εγώ σε ένα ιατρείο έχοντας μια προποφόλη δεν λέει τίποτα.
0: Σε περίπτωση που χρειαστεί να υπάρξει. Μάλλον υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη.
1: Για την προποφόλη δεν υπάρχει αντίδοτο. Για άλλα φάρμακα υπάρχει. Για την προποφόλη δεν υπάρχει.
0: Άρα,
1: αντίδοτο.
0: Αν σε ένα χειρουργείο ο αναισθησιολόγος δει ότι κάτι δεν πάει καλά με τον ασθενή και την προποφόλη, τι γίνεται, πώς επανέρχεται?
1: Μα αυτά τα οποία θα συμβούν λόγω της δόσης της προποφόλης είναι απολύτως αναμενόμενα, είναι πολλές φορές επιθυμητά, τα θέλουμε να γίνουν.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να σταματήσουμε την αναπνοή του ασθενούς για διάφορους λόγους. Αυτά είναι πιο εξειδικευμένα. Επιθυμητές ενέργειες. Αλλά οι επιθυμητές ενέργειες που θα συμβούν όλα αυτά τα πράγματα. Όταν είναι σε μη ειδικά χέρια, σε χώρο μη κατάλληλο, μπορούν να αποβούν μοιραία.
2: Να σας πω, στην πλασμαφαίρεση.
1: Είναι σαν να πάρω εγώ ένα αεροπλάνο στα χέρια μου, να δω ένα βίντεο του YouTube.
0: Και να το χειριστείτε,
1: να
0: σωστά.
1: Μπορεί και να το προσγειώσω. Ορίστε.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε. Η προποφόλη ενδείκνεται για πλασμαφαιρέσεις.
1: Καμία σχέση δεν έχει η προποφόλη με την πλασμαφαίρεση. Εγώ το άκουσα πρώτη φορά αυτό να δίνεται προποφόλη σε μια τέτοια διαδικασία. Οι διαδικασίες αυτές δεν απαιτούν φάρμακα. Για να ηρεμήσει ο ασθενής, για να μην πονάει, για να κοιμηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο. Δεν πιστεύω ότι έχει υπάρξει αναισθησιολόγος ο οποίος έχει δώσει προποφόλη για πλασμαφαίρεση.
0: Ναι, δεν νομίζουμε κι εμείς ότι
2: δόθηκε από αναισθησιολόγο. Δηλαδή.
1: Ούτε
2: στα νοσοκομεία.
1: Ούτε στα νοσοκομεία.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γιατί αν δεν δίνεις προποφόλη σε πλασμαφαίρεση. Όχι, ξέρετε τι. Είναι ορισμένοι οι οποίοι είναι ανειδικευτοί, είναι κομπογιανίτες, είναι όπως θέλετε πείτε τους, που σου λέει τι κάνουμε στους ασθενείς για να ηρεμήσουν που δεν θέλουν. Τους κάνει μια μέθη. Όπως μπαίνεις, ας πούμε, με μέθη, μπαίνεις στη μαγνητική ή μπαίνεις κάπου αλλού.
1: Μπορεί κάποιος γιατρός να δει έναν αισθησιολόγο να εφαρμόζει μια πρακτική και να του φανεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όντως, πολλές φορές
2: όχι, το καταλαβαίνουμε. Πάντως, για πλασμαφαίρεση, σε συνδυασμό με την προμοφόλη, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.
1: Η προποφόλη σε οτιδήποτε, οπουδήποτε και αν δοθεί, αν δεν δοθεί από τον κατάλληλο γιατρό στον κατάλληλο χρόνο, οδηγεί σε θάνατο. Αν σας δώσω εγώ μια υπνοτική δόση για να κοιμηθείτε και δεν παρέμβω με κάποιο τρόπο να υποστηρίξω την αναπνοή σας.
0: Με οξυγόνο, ας πούμε, λέω
1: τώρα. Ναι, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό θα πεθάνετε.
2: Α, τόσο είναι τόσο δραστικό.
0: Ενώ είναι κάτι πολύ απλό. Δηλαδή, μας λέει ο κύριος Γάτος ότι είναι πολύ απλό. Αν μπει στο χειρουργείο, για τον αναισθησιολόγο είναι αυτό που ξέρει, τέλος πάντων, να κάνει.
1: Το πρώτο φάρμακο που δίνουν στην αναισθησιολογία στο πρώτο έτος, το πρώτο φάρμακο είναι η προποφόλη. Και μαθαίνουν πώς να χειρίζονται την προποφόλη.
0: Την προποφόλη την μπορεί.

0: Δεν την προμηθευτεί κανείς έτσι απλά. Θέλω να πω, δεν καταγράφεται κάπου.
1: Μόνο ανεσιολόγος μπορεί να την πάρει. Αλλά σιδερολόγοι νομίζω μπορούν να τη γράψουν, αλλά δεν μπορούν να τη χορηγήσουν.
2: Και αυτή που τα βρήκε μέσα στα ιατρία.
1: Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Είναι και αυτό ένα ζήτημα.
2: Όχι,
0: τώρα.
2: Θέλω να πω.
1: Εδώ μπαίνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ.
2: Όχι, κύριε Γάτο, με συγχωρείτε. Επειδή ακριβώς αυτά τα ιατρία όλοι λένε, όλοι ξέρουμε, γίνεται αυτό. Όλοι ξέρουμε, γίνεται αυτό. Και στο παράνομο έτσι. Πώς θα σου πω, στην παράνομη λειτουργία ενός ιατρίου, όλοι τα βρίσκουν. Η εκτίμηση ποια είναι δηλαδή, ότι τα βρίσκουν από κάποιες πλασματικές συνταγές. Αν το λέω σωστά.
1: Αν ένας ανεσιολόγος θέλει με κάποιον τρόπο να πάρει κάποιο φάρμακο για δική του χρήση για να το χρησιμοποιήσει κάπου αλλού, λογικά μπορεί. Λογικά μπορεί, βέβαια, όλα αυτά είναι υποπροϋποθέσεις που λένε. Προφανώς όμως ένας ανεσιολόγος μπορεί να το έχει το φάρμακο στη βαλίτσα του.
2: Τώρα που είπατε αυτό το πράγμα, μπορεί αυτή να συνεργαστεί με κάποιον ανεσιολόγο που να της έδινε αυτά τα φάρμακα.
1: Μα αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Υπάρχουν ανεσιολόγοι οι οποίοι είναι η κανονική τους δουλειά αυτή να δίνουν αναισθητικά σε ιατρία.
0: Ναι,
1: τα οποία έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
0: Αλλά περίμενε, το δίνει αναισθησιολόγος υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Δεν πάει να το δώσει ο αναισθησιολόγος στον παθολόγο να το κάνει μόνος του.
1: Με τίποτα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν
2: ναι, καλά. Αυτή όμως συνεργαζόταν με υπνοτιστή. Συνεργαζόταν με 2-3 πράγματα, με 2-3 άλλους γιατρούς. Προφανώς μπορεί να συνεργαζόταν και με έναν αναισθησιολόγο που να έπαιρνε τις ποσότητες. Γι' αυτό πήρε τηλέφωνο και ρωτούσε αντίδοτο για την προπομφόλη.
1: Πανώς, μπορεί να ήξερε κάποιον ανεσιολόγο. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε.
0: Όχι, δεν είναι.
2: Καλά, δεν είναι.
0: Τώρα πια τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Ιορδάνη, έχουμε μια έκτακτη είδηση από τη Λάρισα. Είδα τον Ηλία να μπαίνει.
2: Έλα, Ηλία μου.
3: Λοιπόν, οι πρώτες πληροφορίες. Έχουμε μία έκρηξη σε συνεργείο υγρά αεριοκίνηση στη Λάρισα. Έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή. Πιθανότατα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, είναι από φιάλες έφλεκτου αερίου. Έγινε πριν από 20-25 λεπτά στο συνεργείο, όπως είπαμε, επί της οδού Βόλου. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το κτίριο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, έχει σπεύσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και υπάρχουν αναφορές και για τραυματίες.
0: Είναι στη Λάρισα, είναι στην Εθνική.
3: Δεν ξέρουμε ακριβώς το σημείο, ναι. Ωστόσο, όπως μεταδίδουν τα τοπικά, υπάρχει καπνός που είναι ορατός από πολλά σημεία της πόλης. Εκεί
2: έχει μεγάλη φωτιά.
3: Έχει μεγάλη φωτιά, ναι.
0: Όχι, Παναγία μου, να μην έχει θύματα.
2: Και
0: μόνο.
2: Έχει μόνο τραυματίες.
3: Οι πρώτες αναφορές λένε για τραυματίες, αλλά ακόμη τώρα σπέβδουν εκεί τα ασθενοφόρα.
0: Ωραία, γιατί νεότερο μας διακόπτει.

0: Επειδή μου δεν κατάλαβε τώρα, άρα στην πλασμαφαίρεση δεν σου δίνουν προμοφόλη, δεν σου κάνουν μέθη.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται μέθη για να κάνει πλασμαφαίρεση. Είναι κατηγορηματικό ο αναισθησιολόγο.
1: Σωστά.
0: Και από ένα σημείο και μετά πρέπει να έχει παρόν αναισθησιολόγο για να κάνει το οτιδήποτε. Και φαντάσου τώρα αυτή εδώ πέρα από το τηλέφωνο έπαιρνε οδικίες.
1: Να σου πω κάτι. Όσο μαθαίνουμε πράγματα από για τη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή τόσο πιο πολύ μένουμε άναυδοι. Πραγματικά. Ρε Θοδωρή, βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Θέλω να σου πω, μπαίνοντας εδώ σε διάφορα τοπικά site εκεί που έχουν φωτογραφίες, αυτό είναι ένα διόροφο ή τριόροφο κτίριο, το οποίο έχει τυναχθεί όλο στον αέρα.
1: Στη Λάρισα λέμε.
0: Έχει
1: τώρα.
0: Καεί όλο αυτό. Η Λεωφόρο Βόλου που είναι εκεί πέρα. Είναι ο δρόμος που πάει ο παλιά Εθνική.
1: Αυτό, εκεί έχω την αίσθηση ότι είναι.
0: Ευτυχώς δεν έχει τίποτα δεξιά-αριστερά.
1: Δεν πρέπει να έχει μαγαζιά, αλλά καφετέρειες, δεν πρέπει να έχει περατζάδα.
0: Είναι μόνο του. Έχει βέβαια κίνηση αυτή την ώρα.
1: Κοίτα,
0: εκεί.
1: Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει πέφτει στο σημείο του ΕΚΑΔ. Περιμένουμε να δούμε αν είναι όντως τραυματίες. Πόσο σοβαρά έχουν τραυματιστεί οι άνθρωποι και ελπίζουμε να μείνουμε μόνο σε αυτό.
0: Πάμε στο Γιάννη τον Αναστασίου από το συνάδελφο, τον αγαπητό συνάδελφο. Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωδάνη, καλημέρα, Ανθή.
1: Καλημέρα. Είμαστε καλά, εσείς.
0: Για δώσε μας, εσείς είστε στο Βόλο, τώρα στη Λάρισα.
2: Εγώ είμαι στο Βόλο, αλλά έχω την εικόνα. Απλά δεν έχουμε ακόμα την πληροφορία για το ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών. Είναι ένα συνεργείο υγραεριοκίνηση στην οδό Βόλου στη Λάρισα, το οποίο σημειώθηκε έκρηξη λίγο μετά τις 11. Το κτίριο έχει πληγθεί στις φλόγες και οι εικόνες που βλέπουμε από την πρώτη ματιά που έχουν πάει συνάδελφοι εκεί.
0: Έχουν τυναχθεί όλα στον αέρα.
2: Έχει υποστεί μεγάλες ζημίες στο κτίριο και γι' αυτό υπάρχουν, όπως φαίνεται, και οι δύο τραυματίες εργαζόμενοι που ήταν εκεί. Συνεργείο υγραεριοκίνηση σημαίνει ότι γινόταν κάποιες εργασίες για κάποια τοποθέτηση προφανώς.
0: Φιάλιση υγραερίου.
2: Φιάλιση υγραερίου σε αυτοκίνητο. Λοιπόν, κάτι δεν πήγε καλά από ό,τι όλα δείχνουν και προέκυψε αυτή η έκρηξη. Όμως δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε εικόνα για το αν οι τραυματίες. Ποια είναι η κατάσταση υγείας τους.
0: Αν είναι σοβαρά ή όχι. Ναι. Και εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το νοσοκομείο της Λάρισας για να δούμε πώς είναι εκεί τα πράγματα, Γιάννη.
2: Το ίδιο κάνω και εγώ, απλά ακόμα δεν έχω εικόνα. Έχουν πάει όμως τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, έχουν σπεύσει στην περιοχή. Και οι πληροφορίες οι πρώτες λένε ότι υπήρχαν δύο τραυματίες οι οποίοι έχουν διακομιστεί.
1: Ωραία, Γιάννη, αν έχεις κάτι νεότερο για τους ανθρώπους μας.
0: Μην τον κλείσεις. Γιάννη, ήθελα να σε ρωτήσω με τους αλλοίς τι γίνεται στο Βόλο.
2: Κοίταξε, όπως σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ζήτημα και μεγάλο πρόβλημα με τη τιμή του πετρελαίου και οι άνθρωποι
0: βγει
2: είναι έτοιμοι και αυτοί για μεγάλες κινητοποιήσεις.
0: Ναι, γιατί έχει και εκεί πολλές
1: βάρκες
0: και
1: μας έλεγε και ο πρόεδρος των Ελλήνων ότι είχαν πρόβλημα το καλοκαίρι και με τους λαγοκέφαλους, μετά με τις μέδουσες, μετά με τη βενζίνη, γενικά έχουν πολλά.
2: Ποιο το πρόβλημα έχει διευρυνθεί λόγω της τιμής των καυσίμων. Να φανταστείτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν οι αλλοίοι στις βόρειες Ποράδες, ειδικά οι τράτες στην Αλόνισο, όπου πλέον λένε ότι δεν μπορούν να βγουν για ψάρεμα. Ότι τα πράγματα είναι απίστευτα δύσκολα πια, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα
0: εξόδα. Και μιλάμε για νησιά που είναι ψαρότοπη.
1: Που ζούσαν, έτσι. Εγώ στην Αλόνισο είχε ψάρι. Άφθονο. Τώρα, άμα πας, δεν ξέρω αν βγαίνουν πια οι ψαράδες να ψαρέψουν. Μάλιστα, Γιάννη,
2: δεν βγαίνουν, αλλά εντάξει, υπάρχουν.
1: Καλά, βγαίνουν, ξέρουμε ότι βγαίνουν, βρε Γιάννη μου, οι ψαράδες. Το λέμε, καταλαβαίνεις πώς το λένε.
2: Ο τόνος Αλονίσου θα παραμείνει πάντοτε συμβισμένος, θα το ξέρει όλος ο κόσμος. Ό,τι και να
0: είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι όμως ότι να σου πω και κάτι.
1: Επέτρεψε μου να σου πω ότι, επειδή είμαι από τον τόπο εκεί, ότι ο τόνος Αλονίσου, ναι. Είναι προϊόν του τόπου, αλλά λόγω των προβλημάτων δεν ξέρω και κατά πόσο είναι ευρέως γνωστός ο τόνος Αλονίσου και κατά πόσο μπορεί να τον πάρει ο μέσος Έλληνας πολίτης να τον αγοράσει.
0: Κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε λίγο.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ποιοτικός και είναι πανάκριβος και μάλλον θα βγει εξωτερικό.
0: Εντάξει, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε πώς θα βγάλουν το χειμώνα τους. Γιατί τώρα μπορεί να τέλειωσε η καλοκαιρινή περίοδος, να τέλειωσε η σεζόν. Αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε τα έξοδά τους. Όπως είπε ένας στη Θεσσαλονίκη, άμα μπαίνω κάθε μήνα 20.000, καταλαβαίνεις ότι το Μάρτιο αυτός ο άνθρωπος θα είναι μέσα 20 και 30 χιλιάδες και 40 και 50 χιλιάδες. Είναι
1: άμα
0: χρέη
1: δεν επιδοτηθούν οι αλλοίοι, έχουν δίκιο σε αυτό που λένε, δεν πρόκειται να γίνει χαΐρι. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: φύγουμε, θα μου πεις, θα μου λύσει μια απορία.
1: Για λέγε.
0: Τελικά με το κοράκι τι έγινε?
1: Ποιο κοράκι? Αυτό που κάθισε στη μηχανή του αστυνομικού.
0: Στη μηχανή του αστυνομικού, για που το πρωί λύθηκε στα γέλια. Τι έγινε?
1: Αυτό το κοράκι, εγώ, εσύ μας έδωσε την εντύπωση και εγώ πίστευα, γιατί σε άκουσα, ότι ήταν, το είχε εκπαιδεύσει ο αστυνομικός και το είχε μαζί τους επιχειρήσεις. Επειδή τα κοράκια είναι έξυπνα.
0: Από την αρχισυντάκτη της εκπομπής μας το πρωί, όχι την Βιργινία, νόμιζα ότι ήταν ένα εκπαιδευμένο κοράκι. Γιατί ξέρω ότι τα κοράκια και οι καρακάξεις είναι πανέξυπνα πουλιά.
1: Ναι, αλλά δεν εκπαιδεύονται.
0: Στη Σουηδία μου έστειλε ένας φίλος ότι τα εκπαιδεύουν να μαζεύουν τις γόπες από τα πεζοδρόμια.
1: Τα σουηδικά κοράκια.
0: Τα σουηδικά κοράκια.
1: Μαζεύουν τις γόπες τα σουηδικά κοράκια. Για φέρε αυτό το καλεσμένο, για βγάτονα.
0: Όχι,
1: που τα έχει δει. Επειδή είδε τρία κοράκια να τρώνε γόπες.
0: Δεν τις τρώνε, παιδί μου, τις μαζεύουν.
1: Και τι που τις πάνε μετά.
0: Συνεργάζονται με το Δήμο.
1: Τι...
0: Θα σου
1: είναι
0: πω...
1: ποτέ δυνατόν να εκπαιδεύσεις κοράκι
0: ναι,
1: και καρακάξα.
0: Είναι πολύ έξυπνα και τα κοράκια. Και μπες στο AI να δεις.
1: Στο AI.
0: Ναι, μπες.
1: Μήπως
0: και
1: είναι fake news. Μήπως είναι fake news.
0: Παιδί μου, δεν σου είπα εγώ το καλοκαίρι.
1: Έχεις στη Σουηδία κοράκια?
0: Παντού έχει κοράκια. Γιατί να μην έχει? Δεν σου έχω πει ότι το καλοκαίρι παρακολουθούσα τις καρακάξεις πάνω από το σπίτι? Γιατί κάνω bird watching.
1: Τι έκανες? Ρε φίλε, ούτε στη Δαδιά να ήσουνα. Ούτε στη Δαδιά δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Το καλοκαίρι δηλαδή τόσο πολύ σου την είχε δώσει που παρατηρούσε τα πουλιά.
0: Ρε εσύ, άμα έτσι και παρατηρήσει τα πουλιά, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ βλέπω δύο καρακάξεις κράκρα συγκεκριμένες ώρες να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έχεις πιο σοβαρές δουλειές να κάνεις πάντως από το να παρατηρείς καρακάξεις.
0: Κοίτα, γενικότερα κάνει καλά να παρακολουθήσεις καρακάξεις, γιατί ξέρεις γενικότερα οι καρακάξεις πώς συμπεριφέρονται.
1: Ναι, οι καρακάξεις και τα κοράκια είναι μαύρα πουλιά,
0: και τα κοράκια πώς συμπεριφέρονται. Ναι. Με τα πουλιά δεν έχω πρόβλημα. Με τις άλλες καρακάξεις και τα άλλα κοράκια έχω θέμα.

0: Ξέρεις τι μου είπες?
1: Τι?
0: Πήγε ο Αργυρός στη Βοστόνη και έγινε χαμός. Δεν μου το είπες αυτό?
1: Δεν το ήξερα.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: έγινε χαμός, έδωσε μια μεγάλη συναυλία και με τους Έλληνες και έγινε.
1: Γενικά
0: έγινε
1: είναι πολύ αγαπητός ο Κωνσταντίνος στο εξωτερικό. Α, και πού μου είπαν αλλού θα πάει?
0: Αγκανής Αρένα. Έτσι, εκεί τραγούδησε, λέει.
1: Μπράβο. Με ποιο θα είναι φέτος? Α, με την. Πες την. Με τη Ρία. Θέλω Αργυρός φέτος.
0: Η Ρία χθες ήταν στην Ξάνθη, το ξέρεις?
1: Τι έκανε στην Ξάνθη?
0: Πήγε για την. Χθες είχαμε στην Ξάνθη Τετάρτη. Συγγνώμη, Τετάρτη Οκτωβρίου. Και είχε παρέλαση, είχε πολλά πράγματα.
1: Εσύ, Δάνη, κάθε τρεις και λίγο. Έχετε μια γιορτή στην Ξάνθη, δεν σας προλαβαίνω.
0: Τι γιορτή, ρε φίλε? Είχαμε τις γιορτές παλιές πόλεις.
1: Πότε?
0: Τώρα είναι η γιορτή της απελευθέρωσης.
1: Πριν ένα μήνα.
0: Τι ζητάνε οι Βούλγαροι, ναι, στη Μακεδονία?
1: Σωστό το ερώτημα. Τώρα μετά θα έχετε για τα Χριστούγεννα. Μετά θα πάτε για την Τσικνοπέμπτη.
0: Παντού, συγγνώμη, στο Βόλο δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα? Τα Τσικνοπέμπτη γιορτάζουν.
1: Ναι, αλλά εσείς το έχετε παρακάνει. Ποιος είναι?
0: Ωραία, ρε Βιργενία, εντάξει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστούμε. Άλλο συζητάμε τώρα.
1: Πολύ ωραία σήμερα, πολύ ωραίο το μαλλί.
0: Άλλο συζητάμε τώρα.
1: Ναι, έχουμε τα Χριστούγεννα. Αλλά εσείς στην Ξάνθη, μια γιορτή της Καριώκας, μια γιορτή της Παλιάς Πόλης, μια γιορτή του Αγίου, δεν ξέρω τι λέγεται.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Το 1919 ήταν μεγάλες χρονιές για μας, γιατί εμείς ήμασταν υποδουλωμένοι.
1: Δεν είπα εγώ για την,
0: για την
1: απελευθέρωσή σας, δεν είπα κάτι. Αλλά εκτός από την απελευθέρωση έχετε και άλλα.
0: Εγώ ξεκίνησα να σου πω ότι ήταν χθες η Ρία Ελληνίδα εκεί πέρα. Τι, ήταν σε ένα
1: σώμα. Την απελευθέρωση τραγούδησε.
0: Ναι, είχε πάει εκεί πέρα. Είχε ανεβάσει και ανάρτηση.
1: Μα τώρα για την απελευθέρωση πρέπει να βάλετε πατριωτικά τραγούδια. Τι βάλατε το Σαφάρι?
0: Όχι, βρε παιδί μου. Επειδή βγαίνει ο κόσμος και έχει κίνηση, γι' αυτό τον πήγαμε εκεί. Θοδωρή, πάμε. Πάμε, γιατί δεν βγάζω άκρη. Κατάλαβες τι
1: γίνεται. Με ένα Σαφάρι πρέπει να φύγουμε κανονικά.
0: Άμα το έχει. Δεν προλαβαίνει και 57 είναι τώρα.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Μήπως να κάνουμε μόνο ραδιόφωνο φέτος? Ωραία, περνάμε.
0: Τι εννοείς? Από τις 6 το πρωί?
1: Όχι από τις 6.
0: Γιατί είναι ωραία η ώρα γι' αυτό.
1: Μπορεί να έρθω 8.
0: Το ειδικό ένθετο Χαρτί και Μελάνη με τον Γιάννη Διαμαντή ακολουθεί και αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Λιφαντή. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τα τραγούδια σήμερα ακούραστα.
1: Ναι, μπράβο. Αβίαστα. Σου, μπράβο.
0: Πώς δεν είσαι ο χώρος σας αβίαστα? Λοιπόν.
1: Αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ να τους μαζέψω από πουθενά. Με τα ρίχνει τα γκολ τώρα.
0: Αμέσως μετά, έλα.
1: Έλα, μετά οι μενάδες έρχονται. Τζίνα μου σχολείου, καλέ, πολύ νωρίς έρχονται τα κορίτσια. Και Αναστασία Γιάμαλη, ξέρεις από τι ώρα είναι εδώ?
0: Κάνουν συσκέψεις.
1: Ναι.
0: Και αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, παιδιά, εδώ θα είμαστε, 11 με 12.
1: Μέχρι τότε, παιδιά, χαλαρά και μακριά από κάθε τοξικό. Μακριά. Γεια σας.
2: Μέγα News 104,6.
3: Χαρτί και Μελάνη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
4: 5 Οκτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος που θα διαρκέσει ως τον Μάιο του 1913 και σε συνδυασμό με τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο θα μεταμορφώσει εδαφικά και πληθυσμιακά την Ελλάδα, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο θα διπλασιαστεί σχεδόν ο πληθυσμός της και η έκταση των εδαφών της, έχοντας εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, την Νότια Ήπειρο, την Κρήτη και σημαντικά νησιά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Αντίπαλες δυνάμεις, η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τη μία και ο συνασπισμός Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου από την άλλη. Έχει προηγηθεί ο ταπεινωτικός για τους Έλληνες λεγόμενος Ατυχής Πόλεμος του 1897 μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κίνημα στο Ουδί του 1909 φέρνει την αναγκαία αναδιάρθρωση στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το 1910 γίνεται πρωθυπουργός και από τις βασικές του προτεραιότητες είναι η όσο το δυνατόν πιο επωφελής για την Ελλάδα και τους αλλήτρωτους ελληνικούς πληθυσμούς διευθέτηση του βαλκανικού ζητήματος, καθώς είναι φανερό πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μεγάλος ασθενής όπως πλέον αποκαλείται, καταραίει. Το Πάσχα του 1911, αντιλαμβανόμενος πλήρως τις ισορροπίες, ο Βενιζέλος απευθύνει μήνυμα προς τη Βουλγαρία. Όσον και αν είναι σπουδαίε διαφορέ Ελλάδος και Βουλγαρίας, δεν πρέπει να νομίζονται ανυπέρβλητοι. Οι εις Μακεδονία νομοεθνίστων διατρέχουν κίνδυνων εξοντώσεως από τους νεότουρκους. Προς το κοινόν αυτών συμφέρον, τα δύο κράτη οφείλουν να συνεννοηθούν το ταχύτερον. Τέλη Αυγούστου του 1912, Βουλγαρία και Σερβία είναι έτοιμες να κηρύξουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Βενιζέλος δηλώνει προς το Υπουργικό του Συμβούλιο: «Αν μείνουμε ουδέτεροι, ή θα νικήσουν τα σλαβικά κράτη και η Ελλάς μένει εσάη στη Μελούναν, στα τότε σύνορα δηλαδή Ελλάδος και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Θεσσαλία, ή νικάει η Τουρκία και χάνεται διαπαντός ο Ελληνισμός. Ας αφήσουμε ότι στη δευτέραν περίπτωση η Ρωσία θα μας θεωρήσει προδότας της χριστιανικής ιδέας. Φρονώ ότι πρέπει να δράσουμε και χωρίς συμφωνία διανομής». Έτσι, όπως αναφέρει το Ελεύθερον Βήμα της 20 Νοεμβρίου 1931, στις 30 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία επέδωκαν κοινή διακοίνωση εις την πύλην, αξιούσε άμεσον εφαρμογήν ευρυτά των μεταρρυθμίσεων εις τας ευρωπαϊκάς επαρχίας. Η Τουρκία δεν απάντησε και έτσι την εσπέραν της 4ης Οκτωβρίου 1912 επεδόθη τελεσίγραφων των συμμάχων προς την πύλην και την άλλη ημέραν εκηρύχθη ο πόλεμος. Ο ελληνικός στρατός περνά τη συνοριακή γραμμή Ελλάδος-Τουρκίας στη Θεσσαλία, κατευθυνόμενος προς Ήπειρο και Μακεδονία, με σκοπό να απελευθερώσει όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά εδάφη και πληθυσμούς. Το σύνθημα του Βενιζέλου προς τους άντρες του ελληνικού στρατού ήταν: «Η πατρίς δεν σας ζητεί να αποθάνετε μόνον υπέρ αυτής. Οφείλετε να νικήσετε». Ο ελληνικός στρατός προελάβνει μη βρίσκοντας αρχικά μεγάλη αντίσταση. Η πρώτη μεγάλη μάχη δίνεται στο Σαραντάπορο Ελασσόνας. Γράφει το Ελεύθερον Βήμα: «Η νίκη του Σαρανταπόρου εστίχησε εις τον ελληνικό στρατόν 1.500 νεκρούς και τραυματίας. Οι Έλληνες στρατιώτες ήρχισαν να ψιθυρίζουν τη λέξη Θεσσαλονίκη».
3: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: Μέγα News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Έκρηξη πιθανότατα από φιάλες έφλεκτου αερίου σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης επί της οδού Βόλου στη Λάρισα. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 2 ελαφρά εγκαυματίες. Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 2027 από 2% φέτος και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% το 2026 προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση αργότερα τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια εν είδη φιλοδορήματος, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Βοτανικό, με αφορμή την κατάθεση του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανέφερε ότι η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να δώσει τα χρήματα από τα πλεονάσματα στην αντλία, στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που στηρίζουν, όπως είπε, την οικονομία. Την προκήρυξη προώρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια των τελευταίων ημερών. «Το μέλλον της χώρας εξαρτάται πλέον από εσάς. Ο κόσμος διανύει μια περίπλοκη εποχή», σημείωσε, απευθυνόμενος στους Ισπανούς πολίτες. Έκανε έναν απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε στη διάρκεια της θητείας του. Το διάγγελμα Σάντσεθ έρχεται μετά την αποτυχία της κυβέρνησής του να περάσει τα διατάγματα για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο, αλλά και εξαιτίας της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα και της αποδυνάμωσης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Στη στεγαστική κρίση βρίσκεται ένα στους τρεις ηλικιωμένους στη χώρα μας, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τα έξοδα του σπιτιού. Σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης αυξήθηκε το 2025 στο 31,8%, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 8,5%. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό που πλήττεται από την ακρίβεια.
5: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση βρεφικής κρέμας με τρία δημητριακά των 250 γραμμαρίων, η οποία πωλείται στην Ελλάδα 5 ευρώ και 44 λεπτά, στη Γερμανία 3 ευρώ και 49 λεπτά, στην Ιταλία 3 και 98 και στην Πορτογαλία 3 ευρώ και 95 λεπτά. Το γάλαγνος της εταιρείας για βρέφη έως 6 μηνών στη συσκευασία των 800 γραμμαρίων πωλείται στη χώρα μας 20 ευρώ και 3 λεπτά, ενώ στη Γερμανία 18 ευρώ και 29 λεπτά. Η διαφορά φτάνει στο 1 ευρώ και 74 λεπτά ανασυσκευασία, ποσοστό 9,5%. Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των τεράστιων καταστροφών που άφησε πίσω του το τριήμερο κύμα κακοκαιρίας. Στο νησί θα πραγματοποιηθεί επίσης ευρεία σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση την ώρα που η εικόνα σε πολλές περιοχές είναι δραματική. Με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το έργο κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εχθές το απόγευμα πέρασε από τη γειτονική Βουλγαρία επί ελληνικού εδάφους και συγκεκριμένα στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Σύμφωνα με τον Δασάρχη Δημοτήχου Δημήτρη Μητρούδη, η φωτιά εκτιμάται ότι έχει κάψει ήδη περίπου 10.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Στάσεις εργασίας των καθηγητών σε γυμνάσια και λύκεια από σήμερα ως το τέλος Οκτωβρίου προκήρυξε η ΟΛΜΕ, αντιδρώντας στις υποχρεωτικές υπερορίες και την αξιολόγηση. Άνοιξε ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα Α21 παιδιού. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το 2026 έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από 9 επίθεση που σημειώθηκε χθες Κυριακή. Ο στρατηγικής σημασίας αγωγός που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει πετρέλαιο από το ανατολικό τμήμα του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα παρακάμπτοντας το στενό του Ορμούς είχε αναστείλει και πάλι τη λειτουργία του από τις 11 ως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αυστηρή κριτική ασκούν γερμανικά μέσα ενημέρωσης στον Γιούργεν Κλοπ και στους παίκτες του μετά τη διευρυμένη αποτυχημένη απόπειρά τους να σκοράρουν εναντίον της Εθνικής Ελλάδος και να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Η ελληνική ομάδα μετά το 0-0 της Τούμπας εξασφάλισε ήδη την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στους αγώνες του Νοεμβρίου με την Ολλανδία και τη Σερβία θα επιχειρήσει να οριστικοποιήσει την πρόκριση στην προημιτελική φάση του Nations League. Από το μάτς με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι λόγω Καρτών, Σάλιακας και Ζαφύρης.
2: Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι βόρειο βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι ασθενής και μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
5: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
7: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30 ακολουθεί η Τζίνα Μοσχολιού.
2: Mega News 104,6.
8: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
2: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά, η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5, πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
13: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.

Λοιπόν, είμαστε οι μενάδες. Αλλά σήμερα είμαι μία. Αφήσω με το κορίτσι να πάει για ύπνο. Δύναμο σχολιού, την Αναστασία Γιάμαλη φυσικά αφήσαμε για ύπνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τη μία. Δίπλα μου στον ήχο Δημήτρη Σαρετάκη, στη δημοσιογραφική παραγωγή Βούλα Κολυσοπούλου, στην επιλογή της μουσικής ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια των ηχητικών Ηλίων Λογοθέτη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου.

Για τρόπους επικοινωνίας μας καλείτε στο 211-016-1046 και μηνύματα Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Αλλιώς στο Mega News 104,6 που μας ακούτε ούτως ή άλλως και live και μέσα από το Live 24 και τα email σας στο studio παπάκι meganews104-6.gr ή 1046.gr. Γενικώς υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με την τεχνοτροπία, δεν το έχουμε καταλήξει ακόμη. Όπως συνηθίζω να σας λέω, στα τηλέφωνα θα είστε κόσμοι. Και θα μας πείτε βεβαίως αν γιορτάζετε σήμερα τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Το κόμμα που όλοι αγαπήσαμε σήμερα επιτέλους κλείνει τα 52 σε μια μαγική γιορτή στον Γκάζι.

Σε μια μαγική γιορτή, ξαναλέγω στον Γκάζι, σε 6 ώρα το απόγευμα, σε μια γιορτή που είναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Θυμάστε το τελευταίο επεισόδιο της Λάμψης, το έχει δει κανείς σας? Τελευταίο επεισόδιο Λάμψης, καλά, εσύ και σε μικρό παιδί που να το έχεις δει. Λοιπόν, τελευταίο επεισόδιο Λάμψης είναι ο Γιάνγκος Δράκος, που έχει μια καταπληκτικά δραματική σκηνή. Είναι ο Γιάνγκος Δράκος, ο οποίος κατεβαίνει κοστομαρισμένο, σμόκιν κλπ. Σε μια άδεια τραπεζαρία και κοιτάει την άδεια τραπεζαρία, αλλά έχει πάθει τελείως. Πώς να το πω τώρα, έχει κάποια παραλυρηματικά, έτσι, κάποιες παραλυρηματικές ψευδεστήσεις και νομίζει ότι είναι μπροστά όλοι οι συγγενείς του και τους χαιρετάει. Του λέει: σας ευχαριστώ, χαίρομαι τόσο πολύ που είμαστε όλοι εδώ μαζί. Δεν είναι κανείς από κάτω. Ναι. Κάπως έτσι είναι η φάση με τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Κλείνουν τα 52, τα έκλεισαν χθες τυπικά και έφτιαξαν ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Στο οποίο είναι όλοι οι πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή, και φτάνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει διάφορα, έχει όλους τους χωρεμένους προφανώς, το ενδιάμεσο, και έχει και τους ζωντανούς, εννοείται, αυτούς που. Δηλαδή τον Κώστα Καραμαλή, τον Βαγγέλη Μημαράκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Κανένας από τους τρεις δεν θα είναι σήμερα στη γιορτή, γιατί έχει ιστορική συνέχεια το κόμμα. Εντάξει, τον Αντώνη Σαμαρά προφανώς δεν έκανε κανείς τον κόπο να του πει. Τον βάλανε με AI, έχει καλλιτεχνική απεικόνηση. Ο Κώστας Καραμαλής όλος τυχαίως έχει κάπου να πάει, όπως έχει πάντα κάπου να πάει όταν είναι ο Μητσοτάκης κάπου. Αυτή τη φορά έχει να μιλήσει σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας. Όσο για τον Βαγγέλη Μημαράκη, δεν μπορεί να παρευρεθεί. Έχει προγραμματισμένη όλο μέλη του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο σήμερα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι εδώ και 3 χρόνια εγώ δεν θυμάμαι σε καμία εκδήλωση, αλλά αυτό σίγουρα έχει πρόγραμμα σήμερα. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Αλλά εντάξει, τώρα το. Δεν μιλιόμαστε, αλλά κάνουμε AI βίντεο που είμαστε όλοι μαζί και τους δείχνουμε όλους. Είναι λίγο. Εντάξει, είναι λίγο σαν να κάνω εγώ πάρτι με τους φανταστικούς μου φίλους. Ας πούμε, λίγο θλιβερό, ας πούμε. Θα φέρει ένα μυστηράκι να φυσάει τα κεριά. Αλλά, εντάξει, είναι λίγο. Τι άπιστα. Είναι λίγο στενάχωρο σε ανθρώπινο επίπεδο να το πάρεις. Σε πολιτικό έχει πολύ πλάκα, βέβαια. Σύμφωνα με όλες βεβαίως τις πληροφορίες, να σας πω για τον Καραμαλή ότι τον πήρανε τηλέφωνο. Λέει, μιλήσανε σε επίπεδο γραφείων. Δηλαδή, μίλησε το γραφείο του Κώστα Κυρανάκη με το γραφείο του Κώστα Καραμαλή. Ήταν τελείως τυπικό. Ίσα-ίσα να επιβεβαιώσουμε ότι δεν χωνευόμαστε και δεν πρόκειται να έρθει. Ήταν τόσο σαφές. Ό,τι αφορά την ίδια τη γιορτή, θα έχει, λέει, quiz νεοδημοκρατικών γνώσεων. Στο οποίο πάρα πολύ θα ήθελα. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που θα ήθελα να πάω στη γιορτή αυτή ήταν αυτός, για να πάω να συμμετέχω, γιατί πιστεύω το έχω. Θα έχει, λέει, μπασκέτες. Λίγο προσοχή σε αυτά, γιατί σε κάτι γενέθλια του Πασόκ είχε ρίξει σου το Ανδρουλάκης και μετά κατέληξε με ρίξη χιαστού. Εγώ απλώς προειδοποιώ, θυμίζω. Και διάφορα, λέει, AI events, γιατί γενικώς τώρα έχουν βρει το παιχνίδι με την τεχνητή νοημοσύνη και ποιος σου πιάνει. Και άπειρα DJ sets με τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να βλέπεις νεαρά μέλη της ΟΝΕΔ να τραγουδάνε «Έβγα τον τάφο σου ψαρέ, σήκω αδικοχαημένα η ΤΕ». Ή ας πούμε να φωνάζουν για τη σημαία και το σταυρό, αν χρειαστεί και στο βουνό θα ανέβουν. Λέει, τους βλέπεις και λες, ναι, έτοιμοι είναι.

Ο Αντώνης Σαμαράς είπε να ευχηθεί στο πρώην του κόμμα για τα 52 του χρόνια με ένα βιντεάκι, στο οποίο... Εντάξει, πέφτει λίγο κράξιμο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σκέφτεται, λέει, να μην του απαντήσει. Είναι φάση πλέον, η φάση έχει γίνει τελείως αγκάτι. Εντάξει, όλοι έχουμε χωρίσει, όλοι έχουμε περάσει κακά οικουμενικά, από το νομίζω όλοι μπορούμε να κάνουμε. Συνδεθούμε με αυτή την κατάσταση.

0: μόνο σίγουρο είναι ότι όλη η σημερινή εκδήλωση θα είναι περισσότερο ένα μέτρημα απουσιών και παρουσιών, διότι σίγουρα κάποιοι δεν θα πάνε. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί, γιατί για μερικούς το υποψιαζόμαστε, αλλά επειδή δεν το επιβεβαιώνουν επίσημα, προφανώς θα κάνουμε και εμείς το καλό και δεν θα πούμε τι λένε στα τηλέφωνα και στα πηγαδάκια μεταξύ τους, γιατί ξέρετε τώρα, δεν είναι και σωστό. Δεν είναι. Για κάποιους άλλους που θα πάνε, πιστεύω ότι η φάση τους θα είναι: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
1: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.

0: έβγαλε λοιπόν χθες το Σαββατοκύριακο που είχε δύο χτυπήματα ο Αντώνης Σαμαράς. Το πρώτο ήταν για το καυτό θέμα που απασχολεί όλο τον ελληνισμό, που είναι η επιστροφή της ορού του Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Ξέρω ότι είναι ο θέμα που σας καίει. Εντάξει, στη Βόρεια Ελλάδα του ψιλοκαίει, έχουν άλλου τύπου εκεί πέρα. Υπάρχει όλη η βαλκανική ιστορία στον Μπλέντερ. Αλλά γενικά είχε ενδιαφέρον ό,τι επέλεξε να κάνει αυτή την παρέμβαση. Και δεν το άφησε το θέμα μόνο ενός στελέχη του, γιατί είδα και τον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος και ως πρώην υπουργός πολιτισμού βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά. Έχει ενδιαφέρον, δεν είναι ασήμαντο θέμα. Απλώς ίσως όχι για τους λόγους που το συζητάμε. Και βεβαίως χθες που έκανε ένα καταπληκτικό έτσι βιντεάκι στο TikTok από αυτά που τα έχει ψηλοσυνηθίσει το τελευταίο καιρό μαζί με τον συνεργάτη του, τον Νίκο Τσούτσια, στο οποίο έτσι αναφέρθηκε σε όλες αυτές τις διάφορες αναφορές και τα διάφορα καταιγιστικά ρεπορτάζ, τα οποία λένε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, το οποίο κόμμα θα ήθελε να το κάνει μόνο για να ρίξει το Μητσοτάκι από τη Νέα Δημοκρατία, όχι απλώς ο Πρωθυπουργό, από τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, και μετά λέει θα το κλείσει το κόμμα. Όλα καλά, θα πει σπίτι. Δηλαδή ότι είναι ο ορισμός του αυτό που λέμε το γυνάτι. Μάλλον το διέψευσε ο Σαμαράς, εγώ αυτό κατάλαβα τουλάχιστον.
1: Πρόεδρε, εγώ φεύγω.
2: Έλα, για πού το βάλες.
1: Πάω να κλείσω το κόμμα.
2: Το κόμμα.
1: Για να διαβάσει τις μεσοτακικές εφημερίδες. Γράφουνε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσο.

0: Καλά, προφανώς η ειρωνία νομίζω είναι ξεκάθαρη και σίγουρα δεν μπαίνει σε όλο αυτόν τον κόπο για να το κλείσει μετά το κόμμα. Τώρα, αν στη Νέα Δημοκρατία στο μεταξύ, όσο θα έχει φτιάξει αυτό το κόμμα, υπάρχουν τέτοιες εξελίξεις μετά τις επόμενες εκλογές, που φύγει ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης, με συγχωρείτε, και αλλάξουν τα πράγματα, εκεί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και δεν πρέπει να λες ποτέ, γιατί έχουμε ζήσει πολύ συναρπαστικά πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Και καθώς το κόνσεπτ αυτό των βίντεο είναι να κάθεται ο Σαμαράς με τον Τζούτσι για σε φάση καφέ και σουσού, γυρνάνε και σχολιάζουν και την όλη φάση με τα αυτοκίνητα. Μόλις τις καταπληκτικές δηλώσεις που λένε ότι έχει κίνηση στο δρόμο, άρα ο κόσμος έχει λεφτά. Ας πούμε ο Κουλκουδίνας, αυτό το αστέρι. Το αστέρι της Φασκομιλιάς, το αστέρι της Πιερίας που βγήκε και έγινε σούπερ διάσημος με τη δήλωσή του ότι βρήκε κόσμο σε συγκρού, άρα οκ. Okay. Το σχολίασαν και αυτό, καταλάβατε.
1: Εγώ τελικά θα φύγω, γιατί θα πάω να δω στον δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
0: Γενικά, άμα βγάλουν και ένα ουισκάκι και ένα ξυλοκάραπι μπροστά την ώρα που τα λένε αυτά και τα κάνουν και λίγο μεγαλύτερα τα βίντεο, εγώ το προτείνω επίσημα, γιατί ξέρω ότι μερικοί ακούτε εκεί πέρα γύρω, στη Σόλωνος και Υποκράτους γωνία. Μην το ξεχάσετε αυτό που σας λέω. Κάντε το λίγο, ολοκληρώστε το κόνσεπτ. Μπορείτε να το τερματίσετε. Εγώ είμαι μαζί σας. Λοιπόν, οπότε ναι, για όλες αυτές τις δηλώσεις με αυτές τις φίρμες, τον Θεοχάρη, τον Κουλκουδίνα, που όσο είμαστε με στη Μύρλα που λέει ο Άδωνης, πώς είμαστε κακομύριδες που λέει ο Θεοχάρης, όλες αυτές τις ομορφιές. Τις οποίες δεν τις κράζει φυσικά μόνο ο Σαμαράς, ούτε μόνο η εκτός Νέας Δημοκρατίας, όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά βέβαια το καλύτερο, το κερασάκι του στο φύλαγε για το τέλος ο Αντώνης. Γιατί ο Αντώνης είναι το μαρτυρίο της σταγόνας, το φέρνει σιγά σιγά πάντα.
2: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
0: Φυσικά, επειδή είναι πάρα πολύ διακριτική και πάρα πολύ ψύχρεμη ή των γνωστών δημοκρατικών μέσων που σχολιάζουν στο συγκεκριμένο βίντεο ο Αντώνης Σαμαράς με τον συνεργάτη του, τον Νίκο Τσιούτσικα, αρχίσανε σήμερα και γράψανε ότι ο Σαμαράς έχει μπει στη συνωμοταξία πλέον των φοβερών συνωμοσιολόγων, γιατί έκανε λόγο για μπάζωμα κλπ. Γιατί μπορεί να έχουμε 200 σελίδες βούλευμα από δικαστικό συμβούλιο, αλλά αυτοί επιμένουν ότι το μπάζωμα είναι συνωμοσία και αυτό θεωρούν ότι είναι κατάλληλη αντιπολίτευση και καλύτερη απάντηση στον Αντώνη Σαμαρά και σε οποιονδήποτε άλλο τους κάνει, τους πάει λίγο κόντρα. Μπράβο, συγχαρητήρια, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό να ξέρετε. Δηλαδή είναι που η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από διάφορες μεριές, αλλά σου λέει παιδιά, όχι, δεν είναι η ακρίβεια, δεν είναι τα σκάνδαλα και η έλλειψη λογοδοσίας, δεν είναι που πεθάραν 57 άνθρωποι στα Τέμπη και μετά μπαζώνανε, ξεμπαζώνανε και καλά να χτίσουν κλεισάκια και παραπέμπεται ο υπουργός μας σε ειδικό δικαστήριο. Όχι, φταίει η συνωμοσιολογία. Παιδιά, το βρήκατε, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Μιλάμε για τσακάλια, έτσι, όχι αστεία. Και είναι το κλασικό πρόβλημα, τώρα με συγχωρείτε θα το πω, είναι το κλασικό πρόβλημα του χαζού που έχει μπροστά του την προφανή απάντηση, αλλά αυτός ψάχνει να βρει το κρυμμένο, σου λέει, όχι δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι τόσο προφανές, κάτι άλλο έχει από πίσω. Δεν μπορεί να είναι ότι ο κόσμος ζορίζεται στο σούπερ μάρκετ ή ότι ταυτίζεται με το γονιό που χάνει το παιδί του, όχι, θα υπάρχουν ρωσικά bots, θα υπάρχουν πράκτορες, κάτι θα γίνεται, δεν μπορεί, δεν είναι έτσι, μπορεί να μην μας γουστάρουνε, μα είναι τόσο γλυκούλιδες και τέλειοι, δεν γίνεται να μην τους γουστάρετε, κάποιος κρυφός λόγος θα υπάρχει, κάπως θα έχετε παρασυρθεί.

Λοιπόν, και την ώρα που η κατάσταση στα γενέθλια πάνω με το Σαμαρά είναι αυτή, ήρθε και του Νίκου του Δένδια το χτύπημα. Δύο του Νίκου του Δένδια ήταν ακόμη καλύτερο. Την Παρασκευή έγινε η πρώτη προσωπική, το σημειώνω έτσι, η προεκλογική εκδήλωση του Νίκου Δένδια σε ένα κλαμπ παραλιακό στον Άλυμο, και έχει σημασία στην προκειμένη το πού συνέβη, διότι μιλάμε για ένα χώρο με 3.500 άτομα χωρητικότητα.

0: όπου κατάφεραν να υπάρχουν και άνθρωποι που μείναν απ' έξω και που ενώ έβρεχε, πήγαν και στριμωχτήκανε σε beach club με ομπρέλες για να πάνε να δουν δέντια. Δηλαδή, μιλάμε για αυτό, είναι. Υπάρχει αφοσίωση εδώ, δεν είναι αστείο, δηλαδή. Ήταν αποφασισμένοι οι άνθρωποι. Ήταν μια μεγάλη επίδειξη δύναμης από τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος είναι ούτως ή άλλως ο πρώτος, νομίζω, σε σταυρούς. Ναι, είναι ο πρώτος σταυρούς βουλευτής σε όλη την επικράτεια. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι και λίγο, ας πούμε. Και ενώ είπε πάρα πολλά, τα είπε με το Γάντι, τελείως με το Γάντι, αλλά τα είπε. Δηλαδή, να τα λέμε, το είπε.
1: Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμαλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου.
0: Είναι αυτό που θυμίζω, ότι εγώ ήμουν εκεί και θα είμαι και αύριο, σε αντίθεση με κάτι άλλους. Το πιάνετε? Είναι αυτή η αρνητική κατάφραση, ότι δεν είμαι εγώ. Έχεις τσακωθεί ποτέ με κάποιον που σου είχε πει δεν είμαι εγώ αυτός που, ξέρω εγώ, που δεν λέει ποιος το έκανε, αλλά λέει δεν είμαι εγώ, είναι αυτή η κατάφραση. Η οποία δεν είναι ποτέ αυτοκριτική, έτσι. Και βέβαια έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένος όσο συνέχιζε την τοποθέτησή του.
1: Η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα. Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο.
0: Και την ώρα που το λέω και ακούμε τον Δένδια, μου γράφει και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Γεωργιάδης λέει: πες μας πώς το πήρε για το Δένδια. Είμαι σίγουρη ότι το πήρε πάρα πολύ καλά, διότι ο Άδωνης με τον Δένδια έχουν πλακωθεί 2-3 φορές. Δεν το έχουν κρύψει, ενώ έχουν πλακωθεί, έχουν ανταλλάξει καρφιά. Γιατί ο Άδωνης έχει πει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι κρύβονται, δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν όλο το κυβερνητικό έργο. Διότι ο Δένδιας φυλάγεται, κυρίες μου και κύριοι, βγαίνει και μιλάει μόνο για τα δικά του και όταν και δεν μιλάει ποτέ επί παντός επιστητού. Έτσι, ξέρει τι κάνει. Προστατεύεται, πήγα να πω φράση που δεν πρέπει να πω, οπότε καταλάβατε, την κατάπια αυτομάτως. Αλλά ή το ξαναλέω, έφευγαν τα καρφιά έτσι, βζιν, που λέει ο Άδωνης, βζιν.
1: Τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στο μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο.
0: Κάπως, ρε παιδί μου, με υποψιάζει ότι κάπως η εκτίμηση του Δένδια είναι ότι μάλλον δεν θα τον πετύχει το στόχο ακριβώς που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές. Μάλλον, ρε παιδί μου. Οπότε θέλει και να είναι ξεκάθαρος και να δώσει το στίγμα για την επόμενη μέρα και, ας πούμε, έτσι λίγο να μην μπορεί και κανείς να τον κατηγορήσει ότι, να, ας πούμε, έριξες εσύ, έβαλες φιτιλιές, έβαλες τρικλοποδιές στην παράταξη, δεν στήριξες τον πρωθυπουργό κλπ. Είναι όλο, σου λέω, και εντύμα.

0: Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Μαρία Αλιφαντή για τις ειδήσεις μας και επιστρέφουμε σε λίγο με ακόμη πιο πολλά γενέθλια, γιατί σήμερα καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή και εγώ είμαι πάρα πολύ συγκινημένη.
1: Mega News 104,6.
2: Καθημερινά, 1 με 2 το μεσημέρι, Ράνια Τζίμα, Γιώργος Παπαχρήστος.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ανάπτυξη στο 2,3% το 2027, από 2% φέτος, και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% από 3,8% το 2026, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Το πρωτογενές πλεώνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,6% του ΑΕΠ για το 2026 και 3,3% για το επόμενο έτος. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού με υπερπλεονάσματα, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τον Βοτανικό. Σε στεγαστική κρίση βρίσκεται 1 στους 3 ηλικιωμένους στη χώρα μας, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τα έξοδα του σπιτιού. Σύμφωνα με μελέτη του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, οι άνω των 65 που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης αυξήθηκαν το 2025 στο 31,8%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 8,5%. Σε χειρότερη κατάσταση όσοι ζουν μόνοι τους, με το πρόβλημα να αγγίζει πλέον 2 στους 3 ηλικιωμένους. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega News 104,6, βρεφική κρέμα των 250 γραμμαρίων. Στη χώρα μας πωλείται 5 ευρώ και 44 λεπτά, στη Γερμανία 3 ευρώ και 49 λεπτά και στην Ιταλία 3 ευρώ και 98 λεπτά. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε στο διάγγελμά του σήμερα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντζεθ. Το διάγγελμα έρχεται μετά την ήττα της κυβέρνησής του την Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν τα νομοθετικά διατάγματα για τη στέγαση από το Κοινοβούλιο. Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή ασκήθηκε στον 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο εισαγγελέας παρέπεμψε τον κατηγορούμενο στον ανακριτή για απολογία. Και ο καιρός, έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στη Μία, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
4: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν 3 ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις.
5: Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το The Exam του Άντι Χάμιλτον ανεβαίνει στην εφηβική σκηνή του Λαμπέτη με μια ξεκαρδιστική ιστορία για τις εξετάσεις που κόβουν την ανάσα. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, οι Δίκαιοι του Καμί κάνουν πρεμιέρα στο Θέατρο Αποθήκη σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, ένα καθηλωτικό πολιτικό θρίλερ για την εξέγερση και τη συνείδηση. Κάθε Σάββατο από 7 Νοεμβρίου, τα μπουζούκια στην πίστα μεταμορφώνουν το γυάλινο μουσικό θέατρο σε πίστα των 80's με κέφι ως τα ξημερώματα.
4: Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγγύα για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξδεβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση.com.
8: Διαβαστε στα νέα της Δευτέρας. Γιατί έρχεται την Τρίτη στη χώρα μας Ρούμπιο και γιατί η Αθήνα θεωρεί ευτυχή τη συγκυρία σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη και πώς αντλήθηκε η έμπνευση από την Ασία. Ο Ευρωπαϊκός Νότος σε αποσύνθεση. Μαθητές και φοιτητές στους γαλλικούς δρόμους. Ενοικιαστές στα ισπανικά χαρακόμματα. Πήγα, είδα το εμβληματικό ντοκιμαντέρ NASA και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
11: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ένα τραγούδι μια ερωτική σχέση που πήγε λάθος, που είναι το καλύτερο νομίζω κόνσεπτ για να μιλήσουμε για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, την ημέρα των 52ων γενεθλίων της. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο και τις διαφημίσεις. Πριν συνεχίσουμε σε οτιδήποτε άλλο, να σας βάλω σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας προτείνω ταυτόχρονα ταινία. Διότι σε 3 μέρες από τις 8 του μήνα ξεκινάει να προβάλλεται στους κινηματογράφους από τη Feel Good η ταινία The Social Reckoning. Η οποία, την οποία σας στείνω πραγματικά να τη δείτε, όχι γιατί την έχω δει, αλλά γιατί βασίζεται σε ένα από τα καταπληκτικότερα ρεπορτάζ που έχουν βγει τα τελευταία πολλά χρόνια στη Washington Post, ήταν το The Facebook Files, το οποίο είχε πάρει Pulitzer και αποκάλυπτε ουσιαστικά τις αποφάσεις που έπαιρναν για το πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος και το περιεχόμενο το οποίο βλέπουμε στο Facebook. Από τα μεγαλύτερα ρεπορτάζ, τα οποία κατέληξαν σε ακροάσεις στο Κογκρέσο, σε μεγάλες συζητήσεις και σε μεγάλες συζητήσεις σε όλο τον κόσμο συγκεκριμένα για τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε νομίζω ότι εξής να το δείτε, έχει και τρομερό cast. Και πάω στα Νέα Δημοκρατικά και έχω στην τηλεφωνική γραμμή τη συνάδελφό μου από τα Νέα, την Ελένη Βαγγελοδήμου. Ελένη.
1: Γεια σας, Ντίνα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Πώς περνάς, Ελένη μου, που είχες την Παρασκευή δέντια λοιπόν, και σήμερα έχεις γκάζι. Πώς είναι η ζωή σου, μίλησέ μας.
1: Επειδή σε άκουσα να περιγράφεις γλαφεία τι περιμένουμε σήμερα στο γκάζι εκεί στο πάρτι.
0: Θέλω το quiz, ρε Ελένη. Θέλω το quiz.
1: Ναι, εκεί έρχομαι. Σε προκαλώ λοιπόν να πάμε μαζί στο παλιό αμαξοστάσιο, να παίξουμε τα κουιζάκια, αλλά πρόσεξε με, αν χάσεις, ναι. Μία εβδομάδα θα παίζετε εκεί με την Γιάμαλη. Στην εκπομπή, μόνο ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς και τραγούδια γαλάζια.
0: Θα το τραγουδάω. Εγώ τα ξέρω κιόλας. Αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Αυτό το επιβεβαιώνω. Επιβεβαιώνω ότι τα ξέρεις. Λοιπόν, να σου δώσω μια διευκρίνηση. Καταρχάς και λίγο νεότερα από το Καραμαλικό στρατόπεδο.
0: Α, για πες.
1: Επειδή είπαμε για την εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας, να πούμε το εξής. Αυτή η εκδήλωση, πράγματι, ο Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει σε Κινέζους επιχειρηματίες, σε μια εκδήλωση της Κινέζικης Πρεσβείας που την κάνει μαζί με το Πανεπιστήμιο στο Πεκίνο. Αλλά δεν θα είναι σήμερα αυτό. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη.
0: Την
1: Τετάρτη είναι η ομιλία.
0: Αλλά σήμερα από σήμερα προετοιμάζεται ψυχολογικά προφανώς για την ομιλία.
1: Έτσι, και μάλιστα δεν είναι. Είναι όντως ο πρώην Πρωθυπουργός είναι στην Αθήνα. Δεν είναι στην Εξάρτη, όπως έχει υποθεί και γράφεται. Επομένως είναι στην Αθήνα, αλλά μην με ρωτήσεις, ισχύει το ρεπορτάζ και το δικό σου ότι δεν θα παρευρεθεί στο νέο.
0: Γίνεται όλο και καλύτερο.
1: Να παίξει quiz, ναι.
0: Τίποτα. Έπρεπε να έχουμε. Λοιπόν, ετούμε να κοπεί το βίντεο και να ανέβει στα social του Mega News 104,6 το βίντεο από την τελευταία σκηνή επιμένω τη Λάμψη με τον Γιάνγκο Δράκο που χαιρετίζει την άδεια τραπεζαρία. Νομίζω ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο.
1: Καρφωνόμαστε, γιατί το έχω δει και εγώ αυτό το επεισόδιο τη Λάμψη.
0: Εσύ, μα εννοείται. Να σου πω τώρα, θα υπάρξει σύγκριση και κατά αναλογία σίγουρα τη προσέλευση τη εκδήλωση του Νίκου Δένδια για την Παρασκευή στον Άλυμο και πιστεύεις ότι σήμερα στα πηγαδάκια στον Γκάζι θα συζητάνε τι έγινε στον Άλυμο την Παρασκευή στο Beach Club που έκανε το παραλιακό Δένδια στο Gathering?
1: Ναι, κοίταξε, έτσι κι αλλιώς συζητιέται η εκδήλωση του Δένδια στον Άλυμο της Παρασκευής. Κοίταξε, και μόνο η μαζικότητα της εκδήλωσης αυτή του Υπουργού Άμυνας είναι από μόνη σε ένα πολιτικό μήνυμα.
0: Εσύ ήταν μεγάλη, ακόμη και για εμάς που το περιμέναμε ότι θα ήταν μεγάλη. Έτσι.
1: Βέβαια. Ο κύκλος Δένδια και οι διοργανωτές υπολόγισαν περίπου 3.500 κόσμο.
0: Τόσο είναι και χωρητικό το μαγαζιό. Και από το μαγαζί, δηλαδή, τόσο βγαίνει.
1: Σωστά. Είναι ένα τεράστιο κλαμπ αυτό, βέβαια. Να ανοίγω μια παρένθεση. Ούτε ο Νίκος Δένδια θα είναι σήμερα στον εορτασμό. Αλλά
0: όχι, αυτός έχει δικαιολογία,
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Έχει βεβαίως, έχει στη Βενετία την συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Ανδριατικής και Ιωνίου. Είναι με τους ομολόγους του.
0: Εντάξει, δεν τον χάλασε.
1: Θα λείπει. Συγγνώμη.
0: Δεν μπορούσε να επιστρέψει, πιστεύεις, από Βενετία, δεν πρόφτανε. Ξέρω, μια πτυσούλα έτσι για ένα βραδινό σφινάκι.
1: Ναι, πάντως η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό της Παρασκευής και το σημερινό συζητιέται έντονα, γιατί ξέρεις, δίνεται και μια μάχη εντυπώσεων, έτσι μην ξεχνάμε. Τώρα στο

0: Η Πειραιώς σήμερα περιμένει, ή μάλλον θα το πω αλλιώς. Η Πειραιώς διάλεξε ένα χώρο, το παλιό αμαξοστάσιο, που χωράει περίπου 2.500-3.000 κόσμου. Άρα καταλαβαίνω ότι υπολογίζει ότι μπορεί να η γιορτή να μαζέψει τόσο κόσμο. Δεν φαντάζομαι δηλαδή ότι θα κλείναν ένα χώρο στον οποίο θα φαινόταν κενός ή άδειος. Και εντάξει, εδώ που τα λέμε έχει γίνει τόσο
1: και
0: μεγάλη.
1: Είναι μια μέτρια. Ούτως ή άλλως 2,5 με 3. Ναι. Είναι μια μέτρια προσέλευση. Μην τρελαθούμε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: ακριβώς.
1: Για ατομική προεκλογική θα ήταν σούπερ. Για γενέθλια κόμματος τώρα.
0: Είναι η επίσημη κομματική εκδήλωση αυτή. Είναι αδύνατο να μην μαζέψει τόσο κόσμο. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα να είναι άδειος ο χώρος. Καμία. Τώρα, σωστά είπες ότι ο Δένδιας. Πώς να σου πω τώρα, οι γαλάζιοι λογίζουν τον Υπουργό Άμυνας ως τον κυρίαρχο εσωκομματικό πόλο απέναντι στον Μητσοτάκη. Mm-hmm. Πολύ σωστά όμως είπες επίσης ότι ο ίδιος πάρα πολύ θεσμικά κινήθηκε στην ομιλία του με τις αιχμές που επεσήμανε. Νομίζω ότι αυτό κρατάμε και κρατάμε και ότι δεν πρόκειται ο Δένδιας αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο και μέχρι τις εκλογές να κινείται δημόσια με τρόπο που έτσι δεν τον έχουμε συνηθίσει. Θα κινείται όπως κινείται τώρα. Ό,τι έχει να πει για την παράταξη θα το λέει σαν όργανα και οτιδήποτε άλλο θα αφορά το χαρτοφυλάκιό του και οι δημόσιες παρουσίες του θα είναι γύρω από τα θέματα της άμυνας και την βαριά ατζέντα αυτή που είναι και η συγκυρία τέτοια που έτσι κι αλλιώς.
1: Που έτσι και λόγω ευνοεί, ας πούμε,
0: Ακριβώς.
1: Κατά τα άλλα, όμως, η εικόνα ενός μιας κομματικής γιορτής. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν γιόρταζε παραδοσιακά τα γενέθλιά της με τον τρόπο που τα γιορτάζει το Πασόκ, ας πούμε, που τα γιορτάζει πάντα το μεγάλο δόσκο. Δεν
0: είχαν
1: δεν το κάνανε τόσο.
0: Ναι,
1: λυπόμαστε γι' αυτό, αλλά ναι. Ωστόσο, φέτος το γεγονός ότι το κάνουν, κάνουν όλη αυτή τη γιορτή και δεν είναι ούτε ένας από τους πρώην προέδρους τους εν ζωή, αλλά τους βάλανε σε AI βίντεο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, πραγματικά δεν τζιγκλάει κανέναν αυτό, δεν τους φαίνεται λίγο έτσι. Πώς θα το πω,
0: Λίνα, κοίταξε να δεις. Είναι τα τελευταία γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας πριν από τις εθνικές εκλογές. Ναι. Δηλαδή, έχουμε άτυπη προεκλογική περίοδο.
1: Ακριβώς.
0: Ένα το κρατούμενο. Επομένως, θα επέλεγαν οπωσδήποτε να κάνουν κάτι τόσο. Πώς να πω, γκράντε, ας το πούμε έτσι. Θυμόμαστε βεβαίως προεκλογικά, θυμάσαι, το πάρτι στη Ριγίλης.
1: Ναι,
0: το πάρτι τότε ήταν πάλι προεκλογικά. Δηλαδή, ας πούμε πέρυσι, το 2025, εδώ που τα λέμε, ξεπέταξαν λίγο τα γενέθλια.
1: Μια ομιλία εκεί στην ΟΝΕΔ,
0: το Μητσοτάκη κτλ. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει κανονικά γύρω στις 6-6.30 τον περιμένουμε το απόγευμα, να απευθύνει ομιλία, να απευθύνει σινιάλα συσπήρωση και ούτω καθεξής. Τώρα.
1: Αναμένεται να στείλει τίποτα μηνύματα σε πρώην ή να δώσει καμία απάντηση σε Σαμαρά?
0: Κοίταξε, περιμένουμε να δούμε πώς εμέσως προφανώς έτσι. Σου θυμίζω, έχει πει, νομίζω ότι ήταν στον εορτασμό των γενεθλίων, των γενεθλίων στη Ριγίλης, ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία. Έχει πει τέτοια τάκα. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάτι ανάλογο. Θεωρώ γενικώς ότι δεν θα λείψουν τα πολιτικά μηνύματα, οπωσδήποτε θα υπάρχουν. Τώρα, γενικά όλα αυτά που έχουμε περιγράψει δείχνουν τι δείχνουν, πυρσό και AI. Αυτό δείχνουν.
1: Α, αυτό με τον πυρσό, πολύ είναι. Ωραίο.
0: Ναι, εντάξει, επίκληση κομματικού πατριωτισμού λέγεται αυτό. Η επιστροφή του πυρσού στο λογότυπο, παντού στις αφίσες θα υπάρχει. Θα παρελάβουν όλοι πρώην, όπως είπες, μόνο μέσω AI, γιατί θα λείπουν όλοι.
1: Εντάξει, τώρα,
0: και ο Μαμαράκης το επεσήμανε, νομίζω, πάνω στο Στρασβούργο.
1: Ναι, έχει πρόγραμμα σήμερα.
0: Κοιτάξτε, δεν είναι μια δύσκολη συγκυρία για τη Νέα Δημοκρατία γενικώς, διότι υπάρχουν σοκοματικές αναταράξεις, σοκοματική κινητικότητα, όλοι οι υποψήφοι, πρωτοκλασάτοι και μη, προσπαθούν να πλασαριστούν με τον καλύτερο τρόπο, να βρουν μια καλύτερη θέση, ας το πούμε έτσι, στην προεκλογική κούρσα. Επομένως, για να τα λέμε όλα, η συγκέντρωση του Δένδια δεν ήταν η μοναδική. Έχουμε δει το Χρυσοχοίδη στο Περιστέρι να καλεί σε συγκέντρωση.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει συνέχεια. Απλώς κάνει μικρές και. Αυτός κάνει μικρότερες, σε μικρότερη κλίμακα, ας πούμε, και πιο πολλές, πιο συχνά.
0: Ακριβώς.
1: Οι
0: βουλευτές ετοιμάζονται από εβδομάδα, νομίζω, από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσουν έτσι τα καλέσματά τους κι αυτοί. Επομένως, όλοι κάπως προσπαθούν στην τελική ευθεία αυτή για τις εθνικές εκλογές να πλασαριστούν στην καλύτερη θέση. Διότι ποιο είναι το πρόβλημα το βασικό της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή? Ότι δεν έχει συσπυρώσει τον κόσμο που την ψήφισε το 2023. Και μην γελιόμαστε τώρα στο Μαξίμου. Ξέρουν πολύ καλά ότι δύσκολα κάποιος που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 θα το κάνει το 2027. Ναι, άρα αυτοί τους μένει να συσπυρώσουν το 40-41% που πήραν τις τελευταίες εκλογές.
1: Έτσι είναι, γι' αυτό έχουν αρχίσει και τους μπαμπούλες με τις συνωμοσίες και καλά και όλα αυτά. Γιατί εντάξει, κάπου πρέπει να βρεθεί ένας, αυτό, να βρεθούν μπαμπούλες. Μπαμπούλες που θα γυρίσουν. Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, έκανε και η Kimberly Like στο κείμενο του Αντώνη Σαμαρά, η Kimberly Guilfoyle, και τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ, όπως καταλαβαίνεις. Υπάρχουν γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Ναι. Α, και επίσης, τώρα που λες για τους Αμερικανούς, τη μέρα που θα μιλάει ο Καραμαλής στην πλάκα σε αυτή την εκδήλωση των Κινέζων, την ίδια μέρα θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Έτσι, ο Μάρκο
1: βέβαια. Είναι ένα μηνυματάκι κι αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Γιατί ο Καραμαλής είχε την προσέγγιση με την Κίνα. Υπήρχε μια πολιτική εκεί δική του επικυβερνήσεως. Οπότε κάτι θα έχει να πει σχετικά, να σχολιάσει.
0: Ναι.
1: Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε περιμένω στο παλιό αμαξοστάσιο για το quiz.
1: Χαμός θα γίνει. Θα πάω, φαντάζεσαι, να κερδίσω. Και να πάω τέλεια μετά.
0: Θα
1: πάω μετά στον Κώστα τον Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάω μέσα και θα πετήσω κάρτα τιμητική. Θα πω τέλος, ήρθε η ώρα σου.
0: Θα τη δώσω.
1: Λες, είμαι σίγουρη. Καλό μεσημέρι. Ήταν η Ελένη Βαγγελοδήμου. Τη διαβάζετε στα νέα, την ακούτε και στο Mega News Radio 104 και 6. Λοιπόν, ο Μιχάλης ρωτάει, ο Δένδιας έκανε απολογισμό με παρελθόντα χρόνο. Μετακίνηση ή διεκδίκηση? Και τα δύο. Όχι, μετακίνηση όχι. Διεκδίκηση. Ναι, μάλλον αυτό. Ναι.

Σε άλλα πολιτικά νέα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως σωστά μου επισημαίνεται, δεν έκανε like μόνο στον Αντώνη Σαμαρά στο βίντεο. Έκανε like και, και σε βίντεο του Νίκου Δένδια από την εκδήλωση στον Άλυμο. Γενικός χαμός. Χαμός σου λέω, χαμός. Έρχεται και ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Οπότε αρχίζουν όλες οι αναλύσεις με το τι φέρνει μαζί του, τι δεν φέρνει μαζί του. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Σε ό,τι αφορά τα αμερικάνικα εννοώ, γιατί υποψιάζομαι ότι όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινήσει μετά τα δημοσιεύματα στην Αμερική, στα αμερικάνικα μέσα, στη Wall Street Journal, νομίζω ότι θα συνεχιστεί. Και επίσης, τι άλλο έχουμε. Σήμερα έχουμε τη συνάντηση Νίκου Ανδρουλάκη και Ευάγγελου Αποστολάκη. Να τα πούμε και αυτά, να μην μένουμε μόνο στην Νέα Δημοκρατία. Η οποία είναι, εντάξει τώρα, η μεταγραφή του Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, είναι μια είδηση, ξέρω, συναρπαστική, περίπου σε μια απεικονιστική εξέταση, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο. Μέτρια δυσκολία. Λίγο πιο αναμενόμενη από το χθεσινό αποτέλεσμα τη Εθνική. Οπότε δεν είναι απίστευτο ότι αναστατώθηκε και κανείς, το περιμέναμε.

Μαρία Καριστιανού έδωσε ένα, έκανε ένα διπλό χτύπημα στην τηλεοπτικό. Ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου και σήμερα το πρωί ήταν και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στο Μέγκα. Η οποία Ανθή Βούλγαρη. Μαρία Καριστιανού πήγε από το «Εάν δεν εκλεγώ, θα φύγω από τη χώρα». Και έχει περάσει στο «Θεωρώ πιθανό την, θεωρώ πιθανή την αυτοδυναμία». Λίγο δυσκολεύομαι να το παρακολουθήσω. Προσπαθώ. Αλλά δυσκολεύομαι άγρια, δηλαδή έχω θέμα με αυτό. Καλά, για την κυβατική ιατρική και αυτά δεν είναι. Εκεί δυσκολεύομαι ακόμα περισσότερο.

Να πούμε επίσης ότι στην Κρήτη η καταστροφή πλέον είναι εμφανές ότι είναι τεράστια και τις συνέπειες της έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να τις μαντέψουμε ακόμη. Το λέω γιατί μεταξύ άλλων έχουν καταστραφεί και πάρα πολλές περιουσίες, καλλιέργειες, πράγματα τα οποία αφήνουν αποτύπωμα και μπορεί να φτάσουν ακόμη και στις τιμές, σε ένα σωρό πράγματα. Πάντως το βασικό είναι ότι άμεσα χρειάζονται αποζημιώσεις και παραγωγή για το βιώσεις τους, έτσι. Και βέβαια για τις υποδομές. Ελπίζουμε, παρότι δεν έχουμε τον Χρήστο Τριαντόπουλο πια στη διαχείριση κρίσεων, που είναι με μεγάλη απώλεια για τον τόπο, ελπίζουμε τουλάχιστον να προχωρήσει γρήγορα αυτή τη φορά. Και βεβαίως να δοθούν και κάποιες απαντήσεις κάποια στιγμή από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Το λέω γιατί έχουμε ένα ρεπορτάζ που τρέχει τελευταίο 24ωρο, το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό. Τα έλεγε και νωρίτερα, δεν ξέρω για όσους ακούτε Mega News Radio, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Φαίνεται πως υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις του Υπουργού, του Ευάγγελου Τουρνά, του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας, με τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία σχέση ουσιαστικά έχει οδηγήσει σε προβλήματα, σε κόμπλες στις κρίσεις των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ αστεία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν εσωτερικά θέματα σε όλα τα Υπουργεία και όχι απλώς αντιλαμβάνομαι, το ξέρουμε και ξέρουμε και πόσο σοβαρά όμως μπορεί να καταλήξουν όλα αυτά. Οπότε το να τα υποτιμάτε, λες και είναι κουτσομπολιά, όχι, δεν είναι καθόλου, έτσι. Όταν μπλοκάρονται κρίσεις και υπάρχουν προβλήματα και κατηγορούν η μία πλευρά την άλλη ότι δεν τηρούνται οδηγίες, γίνονται προβλήματα με μεταθέσεις και αυτά, έχουμε ζήτημα. Όταν μιλάμε για την πυροσβεστική, ξαναλέω, έτσι, ένα σώμα το οποίο πρέπει να είναι πλέον σε άμεση ετοιμότητα. Πλέον πυροσβεστική, όπως βλέπετε, με τον τρόπο που εξελίσσεται το κλίμα, δεν θα είναι μια υπόθεση του καλοκαιριού. Αυτό να το θυμάστε λίγο. Κάποια στιγμή πρέπει να το χωνέψουν μερικοί. Μη συζητάω για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους αξιωματικούς αυτών των σωμάτων. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, γιατί θα πρέπει να πιάσουμε και τι πληρώνονται κλπ. Και τι δεν πληρώνονται.

Λοιπόν, και επίσης για να μην νομίζετε ότι δεν θα το σχολιάσω, επειδή μου το έχει ήδη ζητήσει η φίλη Μαρία, για τον Σταμάτη Γονίδη λέει, αν μπορώ να σχολιάσω τι έγινε με τον Σταμάτη Γονίδη. Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης, ο γνωστός, εγώ δεν θα πω αηδός, διότι δεν ακούγεται, αλλά θα πω ότι είναι συνθέτης και μεγάλων επιτυχιών λαϊκών, και εμείς αυτό το τιμάμε. Είχε τραγουδάει σε ένα μαγαζί αυτές τις μέρες και πήγε ο Ηλίας Κασιδιάρης εκεί να γιορτάσει την αποφυλάκησή του. Και ο Σταμάτης Γονίδης βεβαίως τον καλοδέχτηκε και τον είπε φίλο του κλπ. Και θέλω τώρα εγώ να σας ρωτήσω, πείτε μου ποιος έπεσε από τα σύννεφα που ο Σταμάτης ο Γονίδης, ο οποίος έχει δώσει 15 συνεντεύξεις που λέει ότι δεν θα κάτσει στους λαθρομετανάστες, ξέρω, και ότι μετακινεί πράγματα με το μυαλό του και ότι βλέπει τον Ιησού. Και ποιος έπεσε από τα σύννεφα που θεωρεί φίλο του Γονίδη. Δηλαδή, ειλικρινά, πείτε μου, ποιος έχει εκπλαγεί, θέλω να ξέρω. Δηλαδή, τον έβλεπε στο Σταμάτη Γονίδη και έλεγε, να ορίστε, ένα μαρξιστή λενινιστή, α πούμε. Άτσο. Οπότε το όλο θέμα, εντελώς ειλικρινά σας μιλάω, μου είναι αρκετά διάφορο. Αυτό που δεν μου είναι διάφορο όμως και θέλει πολύ προσοχή είναι ότι ο Κασιδιάρης κάνει rebranding, παιδιά, και δεν το κάνει με το Γονίδη. Το κάνει με διάφορες συνεντεύξεις, το κάνει με διάφορες τοποθετήσεις, το κάνει με διάφορες χαριτωμένες φωτογραφίσεις που τρέχει για τον καρκίνο, ξέρω, και διάφορα τέτοια πράγματα. Και θέλει προσοχή για να μην συμμετέχουν σε αυτό τα mainstream media ξανά. Το έχουν κάνει μια-δύο φορές, λέει, δεν είναι να το ξαναζήσουμε. Γιατί τους έχω ικανούς μερικούς. Έτσι με αγάπη το λέω.

0: Αναστασία, λοιπόν, έχουμε ανθρώπους. Είστε ακόμη ενθουσιασμένοι με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που θα είναι στα γενέθλια ο Άδωνης, δεν χρειάζεται κανένας άλλος. Αυτό ισχύει, Αναστασία μου. Θα είναι εκεί. Είναι αλήθεια. Ο οποίος πλέον ανεβάζει βίντεο που αποθεώνεται από τον κόσμο και έτσι περνάει, τη βιώνει τη λατρεία. Σε λίγο θα είναι τύπου Γιάννης Μαρίνος, τσαούσες και λοιπά, έτσι τέτοια φάση.
1: Θεούλης!
2: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
1: Θεούλης, θεούλης!
2: Αυτά θέλω.
1: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
3: μένα. Αυτά είπαμε, σ' αγαπώ.
2: Αγάπη, σ' αγαπώ μου είναι.
0: Ζουν ανάμεσά μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Είμαι η Τζίνα Μοσολίου, ήμασταν μαζί από τις 12 και τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα μαζί με την Αναστασία Γιάμαλη. Στο στούντιο είναι ήδη ο Ηλίας Μπενέκος για τις ειδήσεις και ακολουθούν η Ράνια Τζίμα και ο Γιώργος Παπαχρήστος. Καλό μεσημέρι, bye bye.
4: Η ώρα είναι μία. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στη μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Μιλίτσα Μεσσηνίας. Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν να είναι σε ετοιμότητα με μήνυμα από το 112. Ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμός στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή. Το προσχέδιο περιλαμβάνει αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Το βασικό σενάριο στηρίζεται στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των εισοδημάτων και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση αργότερα τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν τις εκλογές, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Το μήνυμα ότι η προάσπιση της κυριαρχίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ιδίως αυτών της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία, είναι υπόθεση κοινή, έστειλε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Λιθουανία γνωρίζει ότι η ελευθερία ποτέ δεν είναι δεδομένη, γι' αυτό και επέλεξε το δρόμο της Ευρώπης, σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου προχωρά και είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το έργο. Ο Υπουργός για μία ακόμη φορά διέψευσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal που ήθελε την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα να δηλώνει ότι η χώρα της μπορεί να παρεμβαίνει στις πολιτικές διαδικασίες άλλων χωρών και της χώρας μας. Σε στεγαστική κρίση βρίσκεται ένας στους τρεις ηλικιωμένους στην Ελλάδα, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τα έξοδα του σπιτιού. Σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης αυξήθηκε το 2025 στο 31,8% την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 8,5%. Ακριβότερα από πολλούς Ευρωπαίους πολίτες πληρώνει ο Έλληνας τα βρεφικά προϊόντα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση βρεφικής κρέμας με 3 δημητριακά των 250 γραμμαρίων, η οποία πωλείται στην Ελλάδα 5,44 ευρώ. Στη Γερμανία πωλείται 3,49, στην Ιταλία 3,98 και στην Πορτογαλία 3,95 ευρώ. Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή ασκήθηκε στον 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονη οδηγού ταξί. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Δύο ελαφρά εγκαυματίες είναι ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Το κτίριο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Άνοιξε ξανά ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη υποβληθήσεις για το έτος 2026 έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για το 2026 απονέμεται από κοινού στους Καρλ Ντέισεσερ Ροθ, Πέτερ Χέγκερμαν και Γκέορκ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους φωτορυθμιζόμενους διάβλους ιόντων και την οπτογενετική. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο ελέγχου των νευρικών σημάτων μέσω του φωτός που άλλαξε ριζικά την κατανόηση του νευρικού συστήματος. Ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία ανέστειλε και πάλι τη λειτουργία του έπειτα από μια νέα επίθεση που σημειώθηκε χθες. Ο συγκεκριμένος αγωγός που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει πετρέλαιο από το ανατολικό τμήμα του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα στενά του Ορμούς, είχε αναστείλει ξανά τη λειτουργία του στο διάστημα από 11 έως 22 Σεπτεμβρίου. Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
5: Στις 2.653,35 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών με άνοδο 0,64%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 102 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,06%. Η τιμή του Αμερικανικού Αργού αγγίζει τα 90,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,7%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.189,5 δολάρια η ουγγιά με άνοδο 0,66%. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 62 δολάρια η ουγγιά, ενισχυμένο κατά 2,5%. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
4: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
5: Αυστηρή κριτική ασκούν στο Jürgen Klopp και στους παίκτες του τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης μετά τη δεύτερη αποτυχημένη απόπειρά τους να σκοράρουν εναντίον της Εθνικής Ελλάδας και να πάρουν θετικό αποτέλεσμα. Η ελληνική ομάδα μετά το 0-0 της Τούμπας εξασφάλισε ήδη την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ στους αγώνες του Νοεμβρίου με την Ολλανδία και τη Σερβία θα επιχειρήσει να οριστικοποιήσει την πρόκριση στην πρώιμη τελική φάση του Nations League. Από το μάτς με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι λόγω καρτών Σάλιακας και Ζαφύρης.
4: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή. Ο καιρός.
5: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
6: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως 6, πρόσκαιρα τοπικά και 7. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 και τοπικά 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα βελτιωθεί με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στις Κυκλάδες. Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων, όπου θα σημειώνονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυρή βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στα ανατολικά και τα νότια να φτάνουν τους 23 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 27 και τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά.
5: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Μικρόφωνο στη Ράνια Τζίμα και το Γιώργο Παπαχρήστο.
4: Mega News 104,6.
7: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
16: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
16: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι η Ράνια Τζίμα
1: και ο Γιώργος Παπαχρήστος.
0: Και είναι οι ανατροπές που θα είναι εδώ στις 2 σήμερα. Ήρθα.
1: Γιατί μου άφησες μόνη μου την Παρασκευή.
0: Συγγνώμη, έπρεπε να είμαι εκεί.
1: Εκεί.
0: Έδωσα μία μάχη και την κέρδισα. Έχω τη χαρά δηλαδή. Θα λέω ότι την κέρδισα. Η αδέκαστη αντικειμενική δικαιοσύνη έπραξε το καθήκον της και με αθώωσε. Είμαι αθώος, με παρέδωσε αθώος στην κοινωνία.
1: Πέθανα με τις φωτογραφίες μέσα από την αίθουσα του δικαστηρίου, πρέπει να σου πω.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα φάουλ. Ένα φάουλ που έγινε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Είμαστε εδώ λοιπόν.
1: Γιώργο, έχουμε γενέθλια σήμερα.
0: Ναι, γενέθλια. Τι μου θύμισε τώρα που μου το έλεγε στο διάδρομο. Θυμήθηκα, υπάρχει ένα τρομερό τραγούδι Νότης Φακιανάκη.
1: Ναι, το ποιο έχουμε.
0: Για βρες το ρε εσύ, φίλε. Τώρα αν μπορείς να το βρεις.
1: Γενέθλια
0: θανάτου. Γενέθλια θανάτου. Για βρες το.
1: Μπράβο. Στα όριστα αγρία βουνά. Λοιπόν, 52 γίνεται, κυρίες και κύριοι, Νέα Δημοκρατία. Κοίταξε, 52, αυτό θα
0: είναι
1: έλεγα.
0: Είναι middle age.
1: Κανονικά είναι μια πολύ ωραία ηλικία.
0: Μια πολύ
1: Κάποιοι
0: ωραία ηλικία.
1: Σε αυτές τις ηλικίες περνάνε μια κρίση. Αυτό το middle age crisis το λεγόμενο. Αρχίζουν διάφορα.
0: Ναι,
1: φτιάχνουν, κάνουν, ράνουν. Παίρνει μηχανή, οι άντρε παίρνουν μηχανή συνήθω.
0: Είναι γκόμενα ή μηχανή.
1: Παπάκι και τα δύο.
0: Όχι παπάκι, ρε παιδί μου. Μέσα σε 52 χρόνια παίρνει παπάκι.
1: Κάτσε, βρε Γιώργο, δεν ξέρω. Πάντω αφήνουν τα αμάξι και πάνε στο δίκυκλο.
0: Πολύ σωστά.
1: Επίση, ναι, καμιά κοπέλα μπορεί να προκύψει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αρχίσουν να έχουν αναζητήσει
0: φιλοσοφικού περιεχομένου.
1: Αισθητική υφή. Και μπράβο, θα πω εγώ στου άντρε.
0: Αισθητική υφή. Α, και τέτοια.
1: Τέτοια, διάφορα.
0: Άδωνης δηλαδή.
1: Είπα εγώ. Να πω, τώρα όμως επειδή το είπες, επειδή το είπες και επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η κριτική που ασκείται στον Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτή με ενοχλεί πολύ.
0: Δηλαδή
1: είναι, αχ, δεν θα με αφήσει. Είναι η μία φορά που αισθάνομαι την ανάγκη να τον υπερασπιστώ. Ναι, είμαι με ίωση, ναι κυρίες και κύριοι. Δεν είμαι καλά, έχω κάτι δέκατα, έχουν ανοίξει τα σχολεία και δεν είμαι πολύ καλά, αλλά παρόλα αυτά, δεν κατάλαβα ποτέ αυτή την κριτική προς τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτά είναι.
1: Αυτή δεν την κατάλαβα ποτέ, δηλαδή τα μαλλιά, τα αυτά, τα ό,τι τέλος πάντων ο άνθρωπος θέλει να κάνει. Έχουμε έτσι κι αλλιώς τόσα πολλά πράγματα να του πούμε.
0: Ναι, μωρέ.
1: Που αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όχι, το θεωρώ και πολύ unfair και πολύ άσχημο.
0: Μα δεν λέει κανείς κάτι. Πλάκα κάνει.
1: Με κοροϊδεύεις και εσύ.
0: Όχι, καθόλου.
1: Πώς δεν λέει.
0: Κανείς δεν λέει.
1: Πού ζεις.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Εσύ δεν λες. Δεν λες εσύ, συγγνώμη, μεγαλειότατέ μου, να σου πω. Βεβαίως είσαι επίσκοπος και πάσης Ελλάδος. Αλλά
0: θα προωθώ.
1: Σε τι, μετά τον επίσκοπο τι γίνεσαι. Αν είναι άρχιεπίσκοπος, συγγνώμη.
0: Και ηγούμενος.

0: Επειδή είναι μεγάλο το τραγούδι, αυτό είναι το τραγούδι.
1: Είσαι καθόλου με τα καλά σου μεσημεριάτικα.
0: Θέλω να το αφιερώσω.
2: Πού? Στη Νέα Δημοκρατία, πού?
1: Θα αρχίσει τα κούλα και τέτοια.
0: Τα κούλι.
1: Τέλο πάντων, η Νέα Δημοκρατία 52 τώρα είναι σε κρίση μέση ηλικία και ψάχνει να βρει προ τα πού θα πάει, αν θα καβαλήσει μηχανή, αν θα μείνει με τι τζιπάρε, τι μαύρε. Πήγε, λέει, προχθέ ο πρωθυπουργό, τώρα που το είπα, στον Ασπρόπυργο. Και μου έλεγε ένας φίλος που έτυχε εκείνη την ώρα και ήταν εκεί και προσπαθούσε να κάνει. Έχει μια τοπική μονάδα, φτιάχνει διάφορα τέλος πάντων υλικά. Ναι. Και προσπαθούσε ο άνθρωπος να κάνει.
0: Από τον Ασπρόπυργο.
1: Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Εργάζονται οι άνθρωποι, εργάζονται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και προσπαθούσε να κάνει μια συναλλαγή, αλλά μου λέει δεν γινότανε, μου λέει. Διότι ήταν τα 10 SUV εκεί, μου λέει, του Κυριάκου.
0: Εντάξει τώρα, άμα πας στον Ασπρόπυργο.
1: Ναι. Μα δεν τα έχουν πάει καταπληκτικά εκεί.
0: Άμα πας στον Ασπρόπυργο, επαναλαμβάνω, δεν πας με το αυτοκίνητό σου, άντε και μια υποτυπώδη συνόδεια.
1: Καλά.
0: Είσαι ο πρωθυπουργός.
1: Για να προλάβω και κάποιον κακεντρυχή, δεν είπαμε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας πρέπει να κυκλοφορεί αλέγκρος και απροστάτευτος, αλλά ίσως υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα 10 και στα 2-3 αναγκαία. Και για λόγους εντυπώσεων και για διάφορους λόγους, τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, επειδή αυτό είναι ένα θέμα, το θέμα της ασφάλειας, πολύ σημαντικό και ειδικά όταν αφορά τον πρωθυπουργό της χώρας, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπαίνει προς συζήτηση, γιατί η ασφάλειά του κρίνεται από άλλους, δεν κρίνεται από τον ίδιο. Κρίνεται από την ελληνική αστυνομία, κρίνεται από την αντιτρομοκρατική.
1: Που είναι όλα ανεξάρτητα αυτά.
0: Κρίνεται από την κρατική ασφάλεια, αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Ότι
1: όλα
0: οι άνθρωποι αυτοί
1: αυτά
0: εκτιμούν, κρίνουν και αποφασίζουν. Αν είναι να έρθει στο Κολωνάκι και να κόψει βόλτες, προφανώς δεν θα έχει τα 10 που δεν τα έχει. Δηλαδή, αρκετές φορές κατεβαίνει με τα πόδια και πάει στο γραφείο του. Αλλά αν είναι να πάω στον Ασπρόπυργο, όπου υπάρχουν οι καταβλισμοί των Ρωμά, υπάρχουν πάρα πολλά όπλα, πάρα πολλά όπλα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, υπάρχει ένα κλίμα που δεν είναι και πολύ φιλικό για τον ίδιο, και επίσης υπάρχει και η γενικευμένη τρέλα που επικρατεί στον τόπο και η οποία δεν ξέρεις πως μπορεί να εκδηλωθεί, γιατί ο άλλος έχασε το σπίτι, ας πούμε, που το πήρανε τα φαντς.
1: Εννοούμε
0: fans
1: από
0: και
1: τα φαντς που τα άφησαν ανεξέλεγκτα 7 χρόνια. Ναι, εκεί μπορεί να θολώσεις.
0: Ναι, μα αυτό σου λέω. Ότι η ασφάλεια, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
1: Ξεκινήσαμε
0: και
1: από τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι,
1: ποιοι αυτό θα είναι εκεί και τι περιμένουμε να ακούσουμε.
0: Ποιοι θα είναι εκεί. Θα είναι ο Πρωθυπουργός καταρχήν. Θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι σε ρόλο τελετάρχη. Mm-hmm. Είναι σε ρόλο οικοδεσπότη. Είναι αυτός που θα σβήσει τα κεράκια. Κεράκια θα σβήσει, ναι.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ελπίζω πως όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί να κάνουμε φιέστα, μια πενταόροφη, γιατί είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Αναδεκαετία. Να κάνουμε μια πενταόροφη τούρτα και να είναι αναδεκαετία. Και πάνω-πάνω να είναι 52.
1: Πάντως εγώ θα επιμείνω ότι τα 52 είναι μια φανταστική ηλικία, που είτε μπορεί να σε οδηγήσει σε μια κρίση, είτε μπορεί να το δεις ως μια ευκαιρία, καταπληκτική όμως ευκαιρία, να κάνεις ένα restart.
0: Ωραίο.
1: Ναι, να κάνεις ένα restart.
0: Προς τα πού όμως.
1: Καλά τώρα, εγώ ποια είμαι να τους πω.
0: Όχι, περίμενα.
1: Αλλά μπορούν να το σκεφτούν.
0: Ο νυν κάτοχος του χώρου.
1: Κάτοχος δεν υπάρχει. Είναι αν ήταν κανένας εδώ από τους παλιούς, θα σου έλεγε νικιάρης.
0: Ναι,
1: έμεινε καιρό. Έμεινε καιρό βεβαίως, αλλά
0: έχει ήδη 10 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το 16 δεν βγήκε, το Γενάρη του 16.
1: Στις κομματικές.
0: Λοιπόν, άρα είναι 10 χρόνια γεμάτα. Πάει στον 11ο χρόνο.
1: Οπότε,
0: λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είπε, ακούστε. Εγώ δεν είχα πατέρα χωροφύλακα. Έχει μια σημασία, μην κάνεις έτσι.
1: Τι εννοείς. Δηλαδή, ποιος είχε πατέρα χωροφύλακα και μας το λέει έτσι.
0: Και ο σκληρός πυρήνας, ρε παιδί μου, σου λέει πάπου προς πάπου, εμείς είμαστε εδώ, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, διότι αυτό, διότι εκείνο.
1: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τίποτα, συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος ήταν από λίγο από τις παρυφές.
1: Ως γιος του Μητσοτάκη ήταν από τις παρυφές.
0: Βέβαια, ο γιος του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, επειδή ήταν άλλο ρεύμα σκέψης ο πατέρας Μητσοτάκης.
0: Ο πατέρας
1: Μητσοτάκης
0: δεν ήταν δεξιός, καραμπινάτος δεξιός.
1: Εντάξει, ναι, πιο κεντρός.
0: Ήταν κεντρός.
1: Ναι, ναι.
0: Προερχόταν από την
1: Ελλάδα. Αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν υποτίθεται ότι είναι αυτό το ευρύτατο ρεύμα σκέψης, τέλος πάντων. Ναι, το οποίο έχει μέσα και το κέντρο. Και
0: το διεύρυνε αυτό.
1: Τι προσπαθούμε να πούμε τώρα, γιατί
0: προσπαθούμε να πούμε ότι αυτός που θα κάνει το rebranding μπορεί να το γυρίσει το κόμμα προς τις πηγές του κόμματος, στις ρίζες. Αυτό.
1: Πιο δεξιά είναι αυτό.
0: Πιο δεξιά.
1: Πιο δεξιά λαϊκά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, προκειμένου να ανοιχνεύσουμε πού θα μπορούσε να πάει η Νέα Δημοκρατία, έχουμε έναν πρώην βουλευτή της, τον ανεξάρτητο βουλευτή κύριο Μάριο Σαλμά, ανεξάρτητος βουλευτής το ΛΟΑ Καρδανίας. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να σας πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, έτσι.
1: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσουμε. Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να σου πει, εγώ δεν είμαι πια Νέα Δημοκρατία. Ή μπορεί να σου πει, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, άρα γιορτάζω. Ή άλλοι δεν ξέρω τι είναι. Ποιος ξέρει.
2: Επειδή δεν ήταν δική μου απόφαση να τεθώ εκτός του κόμματος, αλλά ενός προσώπου που συμβαίνει είναι ένα αρχηγός αυτή τη
0: στιγμή. Όχι, ενός προσώπου. Ενός προσώπου, πρωθυπουργός είναι.
2: Ήταν δική του απόφαση. Πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο του Πιθαγικού και του λέει διαγραφέ. Τι να πω. Ενός προσώπου είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, να θέλει το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι εγώ είμαι πιστός στις αρχές που πρεσβεύει η καραμαλογενής Νέα Δημοκρατία από την ιδρυτική της διακήρυξη. Αρχές οι οποίες περίπου το 18% από το 41, όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις που είναι στο 23,5 πρωτογενώς η Νέα Δημοκρατία χωρίς εναγωγή, κρίνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν υπηρετούνται αυτές οι αρχές. Έχουν αποστασιοποιηθεί.
0: Το 40% δηλαδή της δύναμης του κόμματος σε εκλογές του 23, αν δεν είναι πια εκεί, αυτό θέλετε να μας πείτε.
2: Ακριβώς, χωρίς να το έχει επηρεάσει κανένας αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αποτέλεσμα πρωτογενώς παραγόμενο από την πολιτική που εφαρμόζει με τον τρόπο που εφαρμόζει με το επιτελικό κράτος ο Πρωθυπουργός.
1: Παρόλα αυτά, κύριε Σαλμά, φαντάζομαι τώρα δεν περιμένετε εμένα να σας το πω, ότι το έχετε ακούσει το επιχείρημα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, το οποίο ας πούμε ότι έχει και ένα στέρεο στο χαρακτήρα του. Τι λέει, παιδιά, έχει υπάρξει κανένας άλλος από εσάς που να έχει καταφέρει να πάει τη Νέα Δημοκρατία στο 41%? Εγώ δεν το κατάφερα. Πώς το κατάφερα? Το κατάφερα με αυτόν τον τρόπο. Διευρυνόμενος, τέλος πάντων, όπως εκείνος καταλαβαίνω ότι το αντιλαμβάνεται.
2: Ήταν πολλοί. Ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ήταν ο πατέρας του, ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Πώς ήταν μόνο αυτός?
0: Όχι, με τις καινούργιες συνθήκες εννοεί η Ράνια, υπό τις συνθήκες, τις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την κρίση, αυτό λέει.
2: Ακριβώς. Μετράει και συγκρίνει αυτούς που πήραν το κόστος να διορθώσουν τις τρευλώσεις που προκάλεσαν την κρίση και που του παρέδωσαν έτοιμη μια χώρα με...
0: Εσείς τώρα, να σας ρωτήσω.
1: Άρα λέτε ότι ο Μητσοτάκης διαφημίζει έναν περίπατο που έκανε. Δηλαδή άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας εν ολίγης που λέει εγώ διαχειρίστηκα μια κρίση και ο Μητσοτάκης ήρθε, ας πούμε, πήρε ευρωπαϊκά λεφτά και έκανε περίπατο.
2: Θα σας πω κάποιο λάθος που κάνουμε πάρα πολύ στην ανάλυση. Όταν ψηφίζουν κάποιοι Έλληνες πολίτες έναν πρωθυπουργό για πρώτη φορά, ευκαιρία του δίνουν.
0: Προσέξτε,
2: για να εφαρμόσει αυτά που λέει. Στην προκειμένη περίπτωση, η πρώτη τετραετία, για να είμαστε δίκαιοι, είχε κάποια θετικά στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και στο ψηφιακό κράτος. Όμως, επειδή έτυχε η υπόθεση η πανδημία του κορονοϊού, τα 2-3 χρόνια ουσιαστικά ήταν κλειστή αγορά. Και δεν μπόρεσε ο κόσμος να αξιολογήσει αποτελέσματα αυτά. Γι' αυτό ζητήσαμε δεύτερη ευκαιρία, την οποία δώσαν ο κόσμος.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Σαλμά, να βάλω και μια άλλη διάσταση τώρα στη συζήτησή μας, η οποία τώρα για να μην κρυβόμαστε είναι ανοιχτή σε σχέση με τον παράγοντα του κυρίου Σαμαρά. Δεν ήταν λίγο βαρύ αυτό που ανέφερε στο βίντεο? Αυτό περί μπαζώματος, αυτό με τα ποτάμια.
0: Καταρχήν, περίμενε ένα λεπτό. Καταρχήν δεν το ρωτήσαμε αν θα πάει στο κόμμα Σαμαρά.
1: Εντάξει, εγώ τον πάω λαού. Πρώτα
0: όχι,
1: να ακούσω τη σκέψη.
0: Θα το ρωτήσουμε,
1: δεν βιαζόμαστε.
0: Θα πάτε λοιπόν.
2: Αυτό το έχω απαντήσει και το λέω και σήμερα. Θα συμπαρατασθώ στο εγχείρημα
0: που
2: ζητάει ο κόσμος από τον Αντώνη του Σαμάρα να δημιουργήσει.
1: Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι συμφωνείτε με αυτή τη ρητορική περί μπαζώματος, περί ποταμιού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Πρόσεξα, γιατί υπέθεσα να με ρωτήσετε γι' αυτό. Την είδα 10 φορές και τη δήλωση.
1: Χαιρόμαστε που είστε proactive και ευφυής.
0: Και προετοιμασμένος.
1: Ναι.
2: Διαπίστωσα ότι δεν έκανε κρίση. Είναι σημαντικό. Περιέγραψε γεγονότα. Δηλαδή, στη μία του ανακοίνωση την προχθεσινή που είπε για την κυρία Φόντερ Λάιν, που αναφέρθηκε για τη μακεδονική γλώσσα και το μακεδονικό πολιτισμό. Αυτό για τη μακεδονική γλώσσα φαίνεται στις πρέσπες, έτσι, αλλά για το μακεδονικό πολιτισμό δεν προκύπτει. Γι' αυτό το πήγε ένα βήμα πιο πέρα από τις
1: υπουργές των προϊκών. Για τον μπάζωμα σας ρώτησα παρόλα αυτά, κύριε Σαλμά.
2: Άλλο εκεί φτάνω. Ήταν η υπόθεση με τον Στάτου Σαμουήλ, που και σε αυτό αλλάξαμε μια ιστορική συμφωνία που κερδίσαμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 19, τη συμφωνία του Νεϊσί, όπου εκεί υπέγραψε η Βουλγαρία που ήταν με τους ηττημένους, υποχρεούται να επιστρέψει και τα 6.000 κλεμμένα κοιμήλια. Και το κάναμε διμερείς συμφωνία, ανταλλαγή 48 κοιμηλίων. Ο καθένας κρίνει. Πάμε τώρα σε αυτά που είπε και τον Μπάζουμα. Τι είπε? Είπε ότι η δράση της κυβέρνησης μετά το δυστύχημα των Τεμπών ήταν τέτοια που δεν διευκόλυνε τη διερεύνηση της εταιρείας για να δικαιωθούν οι συγκινήσεις των θυμάτων. Αυτό είναι γεγονός πλέον και δικαστικά και με την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι, αλλά αυτά κύριε Σαλμά, αυτά ίσχυαν όταν και εκείνος έθεσε υποψηφιότητα για βουλευτής, αλλά και εσείς. Ίσχυαν, δεν ίσχυαν? Δεν άκουσα κανένα σας, ούτε εκείνον ούτε εσάς, να καταγγέλλετε ότι κοιτάξτε εδώ σε αυτό το μπάζωμα που έγινε χάθηκαν στοιχεία. Δεν το είπατε.
2: Κοιτάξτε, ο καθένας από όλους εμάς δεν έχουμε πλήρη γνώση των στοιχείων από την αρχή που συμβαίνει κάτι.
0: Ενώ τώρα έχετε.
2: Τώρα το είπε δικαιοσύνη. Αυτό, δεν χαίρεται κανένας γι' αυτό. Έτσι. Φαντάζομαι ούτε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν μείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή, αν τους ρωτήσετε, είστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για τον χειρισμό που έγινε στο δυστύχημα του Τεμπών, νομίζω θα σας πούν όλοι όχι. Δεν θα σας πει κανένας ότι έγινε ο ιδανικός χειρισμός για να προστατευτεί ο τόπος ώστε να βρεθούν τα αίτια της τραγωδίας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι αυτονόητα αυτά. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει εμπάθεια μέσα. Και εγώ σας το λέω.
0: Εσείς θα είστε υποψήφιος στην Ανατολό Ακαρδανία ή στην Αθήνα?
2: Πρώτα ο Θεός, όταν με το καλό ανακοινωθεί η απόφαση που έχει ήδη λάβει ο κύριος Σαμαράς, θα είμαι.
1: Γιατί καθυστερεί, θεωρείτε, κύριε Σαλμά? Γιατί ένα υπάρχει, λεπτό, υπάρχει μια
0: ένα
1: συζήτηση.
0: Ένα λεπτό, γιατί δεν απάντησε αν θα είναι στην Αθήνα ή στην Ανατολό Ακαρδανία.
2: Κοιτάξτε, νομίζω. Έχω κλείσει ένα μεγάλο κύκλο στην Ανατολό Ακαρδανία. Ποτέ δεν θα σπαθώ να εκφράζω αυτό τον τόπο που με τύχει 11 φορές. Αλλά νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλα προβλήματα που πρέπει να εστιάσουμε και να λύσουμε και η πρωτεύουσα.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί καθυστερεί η ανακοίνωση του κόμματος? Γιατί αρχίζω και βλέπω ένα ελαφρύ τρολάρισμα, στο πω έτσι, από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, κάθε φορά που τους ρωτούν για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, είναι εντάξει, ρε παιδί μου, ας το κάνει πρώτα και βλέπουμε. Οπότε καταλαβαίνω εγώ εκεί ότι υφέρπει μια αμφιβολία για το αν τελικά θα το κάνει ο κύριος Σαμαράς ή όχι. Και συμπληρώνουν ότι πολιτική με TikTok δεν γίνεται κτλ.
2: Αυτό εννοείται τον κύριο Μητσοτάκη?
1: Όχι. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, άκουσα τον κύριο Μαρκόπουλο με αυτό το επιχείρημα.
2: Ένα λεπτό. Κοιτάξτε τώρα, να τα πάρουμε από την αρχή. Υπάρχει ένας κόσμος που έχει φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Μην το ξαναπούμε, 18% μετριέται σήμερα. Είτε φύγει στους αναποφάσεις τους, είτε θα πάει σε ένα άλλο κόμμα, είτε θα μείνει στο σπίτι τους. Σωστά?
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το ποσοστό είναι παγιωμένο τους τελευταίους 4 μήνες. Δεν έχει κουνηθεί η βελόνα από τον Ιούνιο αρχές. Ούτε η έκθεση το επηρέασε, ούτε κάποιο θετικό νέο που έχει μπροστά να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αντιθέτως, δύσκολα έρχονται, δύσκολος χειμώνας μπροστά και δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκολλήσει το 23,5. Αν δεν. Αυτό είναι ένα γεγονός.
1: Άρα θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην πάρει ούτε τον πόνους τελικά στις εκλογές?
2: Θα σας το πω. Είναι πιθανόν, βέβαια, αυτό που δεν το πίστευε κανένας, τώρα είναι πιθανόν. Από τα ποιοτικά. Αλλά μην κάνω εγώ τον αναλυτή, θα σας πω όμως τη μεγάλη εικόνα. Από την αυτοδυναμία έχουμε πιστεί όλοι άπαντες ότι έχει απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι άπιαστο όνειρο. Άρα ένα σενάριο είναι να συγκυβερνήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Με εσάς.
2: Τα κόμματα.
0: Με εσάς.
2: Όχι, προσέξτε, δεν φτάσανε εκεί γιατί εδώ δεν υπάρχει κόμμα ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το ερώτημα θα απαντηθεί όταν δημιουργηθεί κόμμα.
1: Δεν θα υπάρξει όμως, αυτό δεν το έχετε δεδομένο, αφού εδώ έχετε αποφασίσει και που θα κατέβετε.
2: Να πούμε όμως από αυτά που υπάρχουν. Από αυτά που υπάρχουν, νομίζω η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με κανέναν. Συνεπώς, το δίλημα είναι: ή θα υπάρξει η ακυβερνησία που την παρήγαγε πρωτογενώς ο κ. Πρωθυπουργός, με την έννοια, το λέω, ότι δεν φρόντισε να έχει συμμαχίες ευρύτερες σε μεγάλα θέματα. Δεν βρήκε κοινό τόπο βηματισμού έστω σε κάποια θέματα με την αντιπολίτευση. Άρα, επειδή αδιέξοδα δεν υπάρχουν και επειδή το 8% βάλτε το με την αναγωγή όσο θέλετε, 15, 14, 10, όσο περισσέψει. Κάπου πρέπει να πάει, ας ευχηθούμε όλοι να πάει σε ένα κόμμα το οποίο θα έχει θεσμικό ρόλο, θα έχει εμπειρία.
1: Ναι, ας πούμε λέτε στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, καταλαβαίνω. Προκειμένου αυτό μετά να το κάνει τι όμως το κόμμα του κυρίου Σαμαρά? Να πάει και να το προσθέσει στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας?
2: Όχι. Είναι επόμενο ερώτημα, γιατί πρώτα πρέπει ο κόσμος να δει την ανακοίνωση όταν το αποφασίσει ο κύριος Σαμαράς τι είναι αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μετά θα είναι πιο εύκολη η συζήτησή μας, γιατί θα καταλάβετε γιατί μεγαλώνει σταδιακώς η πρόθεση να ακολουθήσει κάποιος πολίτης το εγχείρημα αυτό, όπως προκύπτει πάλι από τις μετρήσεις.
0: Εντάξει κύριε Σαλμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πρέπει να διακόψουμε γιατί έχουμε σύντομο δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 2 με 3 το μεσημέρι. Το κεντρικό μαγκαζίνο με τη Νίκη Λιμπεράκη.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στην περιοχή Παλαιού Φαλήρου λόγω εργασιών. Ανάπτυξη στο 2,3% το 2027 και υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού με υπερπλεονάσματα, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε στεγαστική κρίση βρίσκεται ένας στους 3 ηλικιωμένους στην Ελλάδα, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος για τα έξοδα του σπιτιού. Σύμφωνα με μελέτη του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, οι άνω των 65 που αδυνατούν να καλύψουν το κόστος στέγασης αυξήθηκαν το 2025 στο 31,8%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν μόλις 8,5%. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου προχωρά και είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Μιλίτσα Μεσσηνίας. Εν τω μεταξύ, ενισχύονται οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Σουφλί. Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή ασκήθηκε στον 35χρονο που δάγκωσε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής. 2 ελαφρά εγκαυματίες είναι ο απολογισμός της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε το πρωί σε συνεργείο υγραεριοκίνησης στη Λάρισα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι τους 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Στις 2 το κεντρικό μαγκαζίνο με την Νίκη Λιμπεράκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
6: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εγώ ο Σερ
3: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare

0: Δραματικές μουσικές σήμερα.
1: Όχι, γιατί τώρα παίρνω κάτι μηνύματα εδώ. Λέει, έβαλες νότι. Γιατί δεν έβαλες βύση που λέει χρόνια πολλά. Έχουμε καμιά βύση με χρόνια πολλά.
0: Δεν ξέρω. Μήπως, αυτό το γνωστό το χρόνια πολλά μωρό για τα γενέθλιά σου, ας πούμε. Πού να ξέρουμε τώρα τι φαντασιώνεται ο κάθε ακροατή. Εντάξει. Δηλαδή, είπαμε χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Πόσο όμως να σαλιαρίσουμε.
1: Δηλαδή. Δεν θα με ολόκληρη την εκπομπή με τα γενέθλια. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει κιόλας απόψε.
0: Λοιπόν, η πρόεδρος Μαρία.
1: Πρόεδρος Μαρία, Μαρία Καρστιανού.
0: Βγήκε σήμερα στην τηλεόραση του Μέγκα. Ναι. Στον Ιορδάνη και στην Ανθή.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι θεωρεί πιθανή αυτοδυναμία του κόμματός της. Έτσι κατάλαβα.
1: Πώς είπε της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ξέρω, να την ακούσουμε.
2: Η αυτοδυναμία θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η χώρα έχει απογοητεύσει σχεδόν την πλειοψηφία του κόσμου. Άρα η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
0: Ορίστε, το είπε στη δική μας περίπτωση.
1: Στη δική μας περίπτωση. Είπε όμως, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση.
0: Ναι, είπε κάτω από αυτές τις συνθήκες στη χώρα κτλ.
1: Ναι, η χώρα είναι μεγάλη απογοήτευση. Κάτι τέτοιο. Είπε ένα περίεργο εκεί. Ναι.
0: Όχι, είπε ότι ο κόσμος είναι απογοητευμένος, οπότε θα μπορούσαν να στραφούν έτσι πολύ δυναμικά.
1: Άρα θέλει να γίνει δηλαδή να κερδίσει την αυτοδυναμία, επειδή είμαστε απογοητευμένοι εμείς.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιος, δεν ξέρω ποιος, έχει πει στην κυρία Καρυστιανού ότι. Το σωστό είναι ένας πολιτικός αρχηγός να λέει ότι εγώ μπορώ και αυτοδύναμος. Σου λέει γιατί το Πασόκ λέει και με μία ψήφο και μπορώ. Ο Τσίπρας σου λέει εγώ θέλω και δύο και τρία μπροστά. Ναι. Και ζαμπών κύριε Στέφανε. Ναι, καλά η Νέα Δημοκρατία τη θεωρεί στο τσεπάκι της. Ναι. Βεβαίως. Θεωρεί ότι έχει στο τσεπάκι της την αυτοδυναμία. Γιατί να σου λέει με το πω και εγώ τζάμπα δεν είναι.
1: Ναι, τζάμπα δεν είναι.

0: Ποιος ξέρεις εσύ ποιοι είναι?
1: Όχι, αλλά λέει ότι έχει θέμα.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιοι είναι. Εκτός από την κυρία Γρατσία. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι, δηλαδή τα στελέχη του είναι.
1: Κοίταξε, αυτός που ξέραμε φύγανε.
0: Γι' αυτό λέω αυτό τώρα ποιοι είναι τώρα. Σε αυτό το κόμμα.
1: Επίσης, αυτοί που φύγανε.
0: Θα κάνουν άλλο κόμμα.
1: Λέγεται ότι κάτι μαγειρεύουν.
0: Ωραία, καλά θα πάει αυτό.
1: Κάτι θα φτιάξουν. Κάτι θα φτιάξουν. Δεν ξέρω αν είναι κόμμα, αν είναι κίνημα, αν είναι πατριωτικό μέτωπο. Κάτι λένε να φτιάξουν. Γίνονται συζητήσεις προφανώς. Είχα γράψει κι εγώ πριν από καιρό. Δεν τους έχω ακούσει τώρα τελευταία. Και δεν έχω ακούσει και ειδικά το Θανάση Αυγερινό που είναι
0: και τι λέει. Πραγματικά δεν έχω δει άλλο κόμμα μέχρι στιγμής. Εντάξει, ίσως είναι λίγο του κυρίου Βελόπουλου σε αυτή την κατηγορία, το οποίο να εκπροσωπείται σχεδόν αποκλειστικά από τον αρχηγό.
1: Ναι.
0: Και που και πάλι βεβαίως για το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου κατά καιρούς βλέπουμε και κάποιους άλλους.
1: Άλλο κόμμα, για βάλει το μυαλό σου να σκεφτεί, άλλο κόμμα που να εκπροσωπείται. Ναι, που να είναι αρχηγικό, προσωποπαγές, ή και με κάτι ένα κόμμα ή και τίποτα, βάλει το μυαλό σου.
0: Εντάξει, που να βλέπεις μόνο τον αρχηγό.
1: Που να βλέπεις μόνο τον αρχηγό που να λέει ότι εγώ είμαι.
0: Δεν μου έρχεται.
1: Δεν σου έρχεται.
0: Σου έρχεται σε ένα.
1: Για να έρθει για να τη βοηθήσω, ξέρεις, μετά μέσα στη μουσική. Για πάμε.

0: Η κυρία Καρισκενού όμως στα παιδιά το πρωί είπε και κάτι άλλο πολύ ωραία, ενδιαφέροντα.
1: Ότι?
0: Θέλω να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα, γιατί πραγματικά απεικονίζει όλο αυτό το θολό πράγμα. Για βάλε, συνάδελφε.
2: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πούμε κάπου συγκεκριμένα, ακριβώς διότι έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κοινωνικό κράτος, βγάζουμε την ανάπτυξη, την οποία δεν θέλουμε να είναι μόνο κρατική, στηρίζουμε το επιχειρήν γενικότερα και την πρωτοβουλία την ιδιωτική.
0: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Συγγνώμη, είμαστε καθόλου καλά?
0: Είναι ένα
1: τι
0: κόμμα...
1: είμαστε και αριστερά και δεξιά και κέντρο?
0: Ναι, γιατί είναι ένα κόμμα ποτπουρί. Πώς λέω, ναι. Θυμάσαι που βάζαμε κάτι μουσικές? Εδώ είναι ένα κόμμα ποτπουρί. Είναι λίγο απ' όλα.
1: Εμένα
0: δηλαδή.
1: Αυτό μου φαίνεται επικίνδυνο. Αν μου πεις δηλαδή πώς το ακούς, η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι επικίνδυνο.
0: Έλα, ρε, σώπα τώρα, επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνο μου ακούγεται,
0: γιατί
1: Γιώργο.
0: Γιατί εσύ τώρα μάσησες ότι θα είναι αυτοδυναμή.
1: Όχι, Γιώργο μου, αλλά και να είναι στη Βουλή, για φαντάσου. Δηλαδή, πόσα κόμματα θεωρείς ότι χρειάζεται? Άλλη συζήτηση. Άρα, εσύ έχεις πάει τώρα από την αυτοδυναμία στο ότι δεν θα φτάσει στις κάλπες ή δεν θα μπει.
0: Όχι, στις κάλπες μπορεί να φτάσει. Δεν ξέρω αν θα μπει στη Βουλή.
1: Αν υποθέσουμε παρόλα αυτά ότι συνέβαινε αυτό, θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε πάνω στο πόσα κόμματα μπορεί να αντέξει το ελληνικό πολιτικό σύστημα χωρίς καμία
0: ποτπουρί
1: ιδεολογία. Ναι.
0: Ναι.
1: Πόσο υγιές είναι αυτό για το πολιτικό σύστημα της χώρας?
0: Πριν φτάσουμε στην υγεία του πολιτικού συστήματος, να δούμε τα δεδομένα. Λοιπόν, η πρόεδρος φαίνεται ότι τα έχει λίγο μπερδεμένα στο μυαλό της. Προφανέστατα πρέπει να πάει κάπου, το μαζεύω από εδώ και από εκεί. Είναι ίσως αποτέλεσμα κάποιων μετρήσεων που έχουν γίνει, που της λένε ότι είσαι πολύ συλλεκτική και ότι η οργή του κόσμου τόσο για τα γενικότερα όσο και για το δυστύχημα στα Τέμπη μπορεί να σε βοηθήσει. Άρα μην τοποθετήσαι στην κλίμακα αριστερά-δεξιά.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Την καταλαβαίνω, ναι. Αλλά η σκοπιμότητα αφορά το στόχο της κυρίας Καριστιανού. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε το όφελος για τον κόσμο. Οπότε το βλέπω από μια άλλη πτυχή. Κατά τα λοιπά.
0: Όφελος.
1: Μια χαρά καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχω κανένα πρόβλημα αντίληψη σε σχέση με αυτό.
0: Ναι, μια χαρά είναι και την βλέπω, ναι, την βλέπω λίγο ανανεωμένη. Σήμερα την είδα έτσι λίγο πιο αεράτη, γιατί θεωρώ. Εγώ θεωρώ, δηλαδή, φαντάζομαι το έχει καταλάβει και αυτή, ότι η παραπομπή του Τριαντόπουλου για το μπάζωμα των Τεμπών προφανώς επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό αυτά τα οποία έλεγε, ειδικά αυτό το κρίσιμο θέμα για το αν καταστραφήκαν στοιχεία και τι για το δυστύχημα.
1: Άρα αναβιώνει η ατζέντα αυτή.
0: Αναβιώνει αυτή η ατζέντα. Αυτό πάει να κάνει. Τώρα τα
1: από
0: υπόλοιπα πρέπει να το μαζέψει. Και
1: ωφελείται βεβαίως και η κυρία Κωνσταντοπούλου, ε.
0: Ναι, στην οποία τη συνέπεσε.
1: Αυτό,
0: συνέπεσε την ίδια συνέντευξη.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εδώ τώρα, αγαπητέ φίλε, Πάνο, μου γράφει ο Πάνος εδώ.

0: Καλησπέρα, λέει. Αυτό με τον Άδωνη, να το κοιτάξετε. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω. Να το κοιτάξω, λέει. Δεν το είδε το μήνυμα.
1: Όχι, ναι, δεν το είδα,
0: που έλεγα πριν ότι, παιδιά, να πούμε ό,τι θέλετε για τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά δεν ξέρω εγώ, εμένα το μυαλό μου δεν είναι.
1: Δεν τραβάνε με τον Άδωνη, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι πολωτικό. Και το θέλει, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ότι το τραβάει, το αίμα το τραβάει.
0: Και το θέλει, το χρησιμοποιεί, το αξιοποιεί. Ναι, έχει και από αυτούς.
1: Είχε πάει, πού είχε πάει, στο Ήλιον. Και του λέγε η άλλη, σε Θεός και κάτι τέτοια, σε Θεούλη.
0: Θες να τα ακούσουμε αυτό?
1: Το έχουμε.
0: Νομίζω το έχουμε.
1: Βάλε.
2: Αυτά θέλω.
3: Θεούλης.
2: Αυτά θέλω.
3: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σαν κουμπί.
2: Αυτά είπαμε. Σ' αγαπώ.
4: Σ' αγαπώ μου είναι.
0: Πόπο, είναι αυτό, αγάπη μου, αγάπη μου, ένα ποίημα του Σάδη. Φοβερό. Φοβερά πράγματα. Μιλάμε για έρωτες.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι έρωτες. Αστεία πράγματα.
1: Έρωτες. Λοιπόν, έχουμε μια σημαντική εξέλιξη διεθνώς σήμερα. Είναι η προκήρυξη προώρων εκλογών στην Ισπανία. Από τον Πέτρο Σάντσεθ θα πάνε οι Ισπανίες εκλογές στις κάλπες 29 Νοεμβρίου και μάλιστα σε ένα εντελώς θολό τοπίο. Η αντιπολίτευση, η δεξιά αντιπολίτευση φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα.
0: Ο Σάντσεθ απέτυχε τα προηγούμενα 24 ώρα να περάσει αυτό το πολυθρύλητο και πολυσυζητημένο πανευρωπαϊκά νομοσχέδιό του σε σχέση με τη στέγαση. Πιθανώς να έχετε παρακολουθήσει ότι υπήρχαν διαδηλώσεις στην Ισπανία κτλ. Δεν τα κατάφερε λοιπόν. Έβαλε το δίλημα των εκλογών, τους είπε ή μία προοδευτική πλειοψηφία για να πάει η Ισπανία μπροστά ή θα διολιστήσετε στην ακροδεξιά με ό,τι αυτή μπορεί να φέρει.
1: Καλά, έβαλε και διάφορα, έτσι, είπε για ολιγάρχες, είπε για τυράννους, είπε για καθεστώτα τα οποία κάνουν γενοκτονίες, δηλαδή δείχνοντας προς το Ισραήλ.
0: Έχει βαδίσει έναν δρόμο μοναχικό ο Σάντσεθ στην Ευρώπη και δεν ξέρω αν πρέπει να το δούμε και με όρους ευρύτερης σοσιαλδημοκρατίας και για την κρίση που περνάει στην Ευρώπη συνολικά.
1: Εγώ μια κουβέντα μόνο θα πω πριν πάμε στο στρατή Αγγελή να μας εξηγήσει τι γίνεται στην Ισπανία, ότι δεν θα κλάψουμε για αυτόν τον τύπο, διότι ακολούθησε όλα τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός μια εντελώς φιλοτουρκική στάση. Είναι επί των ημερών του έχουν υπογραφεί ένα σωρό συμφωνίες με την Τουρκία του Ερντογάν. Έκλεισε τα αυτιά στο τι κάνει ο Ερντογάν στην Τουρκία και επίσης κάθε φορά που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι προκλήσεις Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, ο τύπος αυτός ήταν στη στάση να ακολουθήσουμε τη
0: τίποτα καλό δεν έχει κάνει
1: θετική ατζέντα. Δεν θα πω σε αυτό, θα τα συζητήσουμε μετά. Ακούσουμε το στρατή.
0: Έλα στρατή, καλό μεσημέρι.
1: Γεια στρατή.
5: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Το ένα θέμα είναι τα διέξοδα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Τα βλέπουμε και στην Ισπανία. Το άλλο για μένα επίσης μεγάλο θέμα είναι η προοπτική συνεργασία της δεξιάς με την ακροδεξιά. Και μιλάμε εν προκειμένου για το κόμμα Vox, έτσι.
1: Με το Vox, ναι.
5: Το Αμπασκάλ. Το οποίο είναι για μένα το άλλο, η άλλη όψη του νομίσματος που είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή, εάν πάρει το ΠΕΠΕ, το Λαϊκό Κόμμα, το 30-31-32% του δίνουν δημοσκοπήσει, σημειωτέων όχι παραπάνω από τη δύναμη που έχει σήμερα, και το Vox πάει στο 19-20, δηλαδή 6-8 μονάδες πάνω από αυτό που είναι τώρα, μιλάμε για μια δεξιά, ακροδεξιά ψηφία και στη λαϊκή ψήφο και οριακά και στη Βουλή της Ισπανίας.
0: Στρατή, επειδή μπορεί να μην είμαστε εξοικειωμένοι και καλά, σίγουρα όσοι μας ακούνε δεν υποχρεωμένοι να είναι εξοικειωμένοι με το τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και ποιο είναι το υπόβαθρο κάθε εκλογικής αναμέτρησης, θες να μας δώσεις λίγο την εικόνα. Δηλαδή, η θριαλίδα μεν για τον Σάντσεθ ήταν το νομοσχέδιο για τη στέγαση, αλλά καταλαβαίνω ότι σοβούν από κάτω διάφορα πράγματα και σκάνδαλα που αφορούν στη σύζυγό του και το θέμα της Θέουτα, δηλαδή. Μια βαριά κριτική σε σχέση με την διαχείριση του προσφυγικού.
5: Ναι, ισχύουν αυτά. Το κόμμα βαρύνεται από μια σειρά σκανδάλων, που όπως είπες εσύ ξεκινούν από τη σύζυγό του και φτάνουν μέχρι την προηγούμενη κυβέρνηση των σοσιαλιστών και πιο πίσω. Υπάρχουν καταδίκες, υπάρχουν οικονομικά σκάνδαλα, υπάρχουν παρεμβάσεις. Θα έλεγα όμως ότι καλό να εξαρτήσουμε ότι αυτό που κρίνει την προσφυγή στις κάλπες είναι ότι δεν πέρασαν τα δύο διατάγματα που αφορούσαν τη στεγαστική κρίση. Έτσι, το ένα
1: εξαιτίας κυρίας Μαρι Κάρμεν, τη υπόθεση κυρίας Μαρι Κάρμεν.
5: Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, όταν έχει όμως εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο να λένε ότι δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα και κάνε κάτι, και η κυβέρνηση του Σάνσεθ πήγε να κάνει κάτι. Το αν είναι εντελώς τέλειο, καλό, ιδανικό.
1: Δεν ήταν αργά στρατή.
5: Κοιτάξτε, το ένα ήταν.
0: Πόσες κυβερνήσεις στην Ευρώπη έχουν κάνει κάτι.
5: Ναι, το ένα ήταν
0: δηλαδή
5: το
0: αργά,
5: πάγωμα
0: γρήγορα
5: των ενοικίων. Ναι, το ένα ήταν το πάγωμα των ενοικίων και το άλλο ήταν να βάλει πάγο επίσης στα λεγόμενα φαντ κοράκια. Το θέμα είναι ποιο. Ότι η μεγάλη δύναμη του Σάντσεθ αποδείχθηκε και η αχίλιος πτέρνα του. Δηλαδή αυτοί που, που δεν επέτρεψαν να περάσουν αυτά τα δύο νομοσχέδια δεν ήταν η αριστερά. Ήτανε οι δεξιοί καταλανοί σύμμαχοί του. Εκείνοι χάρη στους οποίους είχε σχηματίσει κυβέρνηση στην απερχόμενη Βουλή, ολικά, παρότι ήταν δεύτερο κόμμα, και τώρα του τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια. Οι δεξιοί καταλανοί εθνικιστές είναι αυτοί οι οποίοι καταψήφισαν αυτά τα δύο διατάγματα. Μιλάμε τώρα για 6-7 έδρες, έτσι. Και πάει η κυβέρνηση.
1: Και ποια είναι η εξήγηση για αυτή τη στάση των καταλανών, εννοώ.
5: Ναι, οι Καταλανοί λένε ότι το κάναμε αυτό γιατί εξισώνει τους μικροϊδιοκτήτες αυτός ο νόμος και το κόστος που θα έχει αυτούς με τα φαντς. Δεν ξέρω αν έχει πείσει γι' αυτό. Απλά επισημαίνω ποιες είναι οι ισορροπίες που είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αντιληφθούμε τι γίνεται σε αυτή την χώρα.
0: Εδώ, Σάντσεθ, δηλαδή, στρατή, γιατί το παίρνει αυτό το ρίσκο τώρα. Γιατί αυτές τις επιλογές τις κάνουν οι πολιτικοί σε πρόωρες εκλογές και αρκετά πρόωρες. Στην περίπτωση του Σάντσεθ, πηγαίνεις όταν ξέρεις ότι μπορείς να τις κερδίσεις. Αλλιώς δεν το κάνεις. Ναι. Ή το κάνεις όταν πραγματικά ξέρεις ότι έχεις κάτι μπροστά σου που δεν θα μπορείς να σταθείς.
5: Φαίνεται ότι επικράτησε η λογική μέσα στην ηγεσία του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Καλύτερα τώρα εκλογές, γιατί η φθορά που θα υποστούν στη συνέχεια θα ήταν μεγαλύτερη.
1: Φοβούνται το χειμώνα και αυτοί.
5: Ορίστε.
1: Φοβούνται το χειμώνα και αυτοί.
5: Ναι, και βεβαίως υπάρχει αυτό το ζήτημα. Θα γίνονταν οι εκλογές το 27, το λέγαμε και σε παλαιότερη συζήτηση που κάναμε εδώ, ότι η Ισπανία είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα της Ευρώπης. Βεβαίως είναι και ο χειμώνας που έρχεται. Η φορά θα μπορούσε να είναι η καθημερινή τριβή με τη στεγαστική κρίση, οι διαδηλώσεις κτλ. Γίνονται και επεισόδια. Είναι η άνοδος της ακροδεξιάς με την αφορμή και με ουσία τη Θέουτα και όλο το μεταναστευτικό. Και βέβαια είναι και η ενεργειακή κρίση. Και βέβαια είναι ότι ανεβαίνουν και το κόστος του δανεισμού πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η Ισπανία είναι γύρω στο 4,1 σήμερα. Η Ελλάδα είναι στο 4,5. Η Γαλλία είναι στο 4,9. Δεν θα μου πει κάποιος ότι η Αμερική είναι στο 5,2. Αλλά η Αμερική είναι Αμερική, έτσι. Και η Γερμανία είναι Γερμανία στο 3,6.
0: Άρα, όλα στρατή, αυτά, αυτή λοιπόν τη στιγμή η εκτίμηση των Ισπανών αναλυτών είναι ότι μία τόσο μεγάλη αλλαγή είναι πιθανή για την Ισπανία. Μία αλλαγή πολιτικού άξονα, μία μετατόπιση στον πολιτικό άξονα πλήρη.
5: Ακριβώς, γιατί νομίζω ήταν αντιλήθειες από αυτό που είπα στην αρχή, ότι μιλάμε και μετά μιλάμε και για ένα άλλο παράδειγμα πολιτικό στην Ευρώπη, έτσι. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει η Ισπανία, την κληρονομιά του φραγκισμού, τον εμφύλιο κτλ. Αλλά η αλλαγή του παραδείγματος θα είναι σημαντική. Ήδη πρέπει να σας πω.
1: Υπάρχουν δημοσκοπήσεις.
5: 17,
1: στρατή.
5: Ναι, κοιτάξτε. Ναι, στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτο το Λαϊκό Κόμμα με 31%, οι Σοσιαλιστές κάτω από εκεί που ήταν πριν είναι γύρω στο 26-27, το Vox είναι στο 19-18-20, αυτές είναι οι μεγάλες δυνάμεις. Το Σουμάρι είναι γύρω στο 6% η αριστερή.
1: Εκείνοι οι Podemos υπάρχουν πουθενά.
5: Οι Podemos, ναι, υπάρχουν, είναι γύρω στο
1: 3%. 3% τι κρίμα, ρε παιδί.
5: Και να δούμε πώς θα εκφραστεί αυτό.
0: Δεν ξέρω αν το πρόβλημα του Γιώργου είναι οι Podemos ή το ότι είχαν σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μα δεν είχαν, γιατί τα είχαν σπάσει μετά.
0: Α,
1: βέβαια, τα είχαν σπάσει.
0: Και το καιρό δεν
1: αποκηρύξει. Τον θεωρούσαν υπεύθυνο για την καταστροφή τους.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι, στρατή, κάνω λάθος.
5: Ναι, βεβαίως. Αλλά αυτό, για ποιο πράγμα, αν είναι η καταστροφή τους, ποιος.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
5: Όχι, δεν νομίζω. Έχει ιδιαιτερότητες η Ισπανία. Πολύ διαφορετικά. Έχει κάποια κοινά σημεία. Και έχει πολλές διαφορές, είναι τελείως διαφορετικό το σύστημα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι σε 4 από τις 17 περιφέρειες της Ισπανίας ήδη συγκυβερνά το δεξιό Λαϊκό Κόμμα με την ακροδεξιά του Vox. Στην Ανταλουσία, στην Αραγωνία, στην Εξτρεμαδούρα, στην Καστήλη και Λεόν, μιλάμε για μεγάλες περιφέρειες εντωμεταξύ.
1: Ναι.
5: Στην Ανταλουσία είναι η Σεβίλη. Έτσι, για να το βάλουμε ένα παράδειγμα. Στην Αραγωνία είναι η Σαραγώσα. Θέλω να πω ότι αυτό το πολιτικό παράδειγμα ήδη υπάρχει μέσα στην Ισπανία.
1: Έχει εφαρμοστεί.
5: Από τη μια λοιπόν ο Σάντσεθ λέει να διευρύνουμε την προοδευτική πλειοψηφία και από την άλλη οι άλλοι λένε να έχουμε την πλειοψηφία για να φέρουμε την Ισπανία ξανά στο σωστό εντός εισαγωγικών δρόμο. Όπου ο σωστός δρόμος ποιος είναι, να ανατραπούν νομοθετικά διατάγματα και νόμοι οι οποίοι αφορούσαν την αναγνώριση των εγκλημάτων του φραγκισμού στον εμφυλίο πόλεμο κτλ. Να αντιμετωπιστεί η εισβολή των μεταναστών, να σταματήσουν αυτά τα που σηκώνει κεφάλι η Ισπανία στο ΝΑΤΟ, εντάξει, και να αντιμετωπιστούν επίσης όλες αυτές οι κουβέντες περί οικολογίας κλπ. Δηλαδή έχει και μια τραμπική ατζέντα όλο
0: αυτό. Στρατή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Στρατή.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.
0: Ορίστε, αυτά βλέπει ο πρόεδρος Νίκος προφανώς και σου λέει κάτσε να διευρυνθώ.
1: Ναι.
0: Να διευρυνθώ, να καλυφθώ.
1: Έκανε μια μεταγραφή σήμερα που δεν είναι τόσο αεροδρομίο. Είναι μια μεταγραφή η οποία πέρασε από τα 40 κύματα μέχρι να υλοποιηθεί.
0: Πόσα κόμματα έχει αλλάξει ο κύριος Αποστολάκης?
1: Ήταν υπουργός του Τσίπρα, μετά ήταν βουλευτής του Τσίπρα, μετά πήγε στο Γκασελάκι για λίγο και μετά έγινε ανεξάρτητος. Δύο
0: και
1: κόμματα.
0: Και τώρα θέλει
1: δηλαδή
0: να γίνει Πασόκ.
1: Και τώρα έγινε Πασόκ, εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Αυτό τι να σημαίνει πολιτικά για κάποιον?
1: Ως
0: καλό το βλέπω. Όχι, γιατί του ιδίου την επιλογή πρώτα εξετάζω. Είναι ένα πράγμα που.
1: Πιστεύει, ρε παιδί μου,
0: στην. Όλεπτο. Λέει, εγώ είμαι ένας προοδευτικός άνθρωπος, ας πούμε, κεντροαριστερός. Οπότε, επειδή πιστεύω στη γενική μεγάλη ιδέα, ό,τι σχηματοποιείται ισχυρότερο στο χώρο, το οποίο μπορώ να υπηρετήσω, το ακολουθώ.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μια ερώτηση έκανα. Να καταλάβω
1: το ακολουθώ. Το ακολουθώ
0: δόγμα.
1: Γιατί βλέπω ότι αυτός ο χώρος έχει προοπτική. Για τη χώρα πρωτίστως και μετά για μένα.
0: Για τον κύριο Μιχελογιαννάκη τι μαθαίνεις?
1: Αυτός θα είναι οπαδός από ό,τι κατάλαβα.
0: Δεν θα τον πάρουνε στο Πασόκ.
1: Είπε, παιδί μου, είμαι Πασόκ. Πες εσύ, είμαι Πασόκ. Θα σου πει κανένας, πρέπει κανένας να πει σε παίρνουμε.
0: Γιατί εκνευρίζεσαι, εγώ ρωτάω. Ρωτάω, γιατί καμιά φορά ξέρεις πώς γίνονται αυτά.
1: Πώς γίνονται,
0: δηλαδή. Πετάγεται κάτι στη δημόσια συζήτηση για να δούμε λίγο πώς θα σπινάρει. Θα σπινάρει, θα πάει καλά, θα πούνε μπράβο, πάρτον, καλή ιδέα.
1: Παιδί μου, τι ήταν ο Μικελογεννάκης?
0: Εμένα ρωτάς.
1: Εσύ ρωτώ.
0: Τι εννοείς τι ήταν?
1: Βουλευτής. Ποιανού κόμματος?
0: Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Είδε το φως το αληθινό, έφυγε. Το είδε προς την πλευρά του Κασελάκη. Το είδε.
0: Εκείνος.
1: Ναι, το είδε και εκείνος. Πήγε εκεί. Και μετά έφυγε και από εκεί. Και τώρα είδε το φως το αληθινό που λέμε και επανήλθε στο Πασόκ. Ποιο είναι το πρόβλημα? Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Με αυτόν τον αναστεναγμό που έλειωσε πέτρες εδώ πέρα. Για τα μάτια του Μιχελογιαννάκη, τρελαθώ τώρα δηλαδή.
0: Εσείς θα με τρελάνετε, όχι εγώ θα σας τρελάνω. Λοιπόν, εσείς τα μετρελάνετε. Τα βλέπετε ξαφνικά όλα κανονικά στη χώρα.
1: Δεν βλέπουμε τίποτα κανονικό.
0: Πώς δεν τα βλέπετε κανονικά? Όλα τα βλέπετε φυσιολογικά. Το ότι αλλάζουν οι άνθρωποι 7 κόμματα, ας πούμε, δεν έχουν καμία ταυτότητα μέσα στον χρόνο.
1: Ενώ τον προηγούμενο.
0: Ενώ που γης και πατρίς, ας πούμε.
1: Ενώ όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός.
0: Το ότι το μέτρο σου είναι ο Τσίπρας είναι δικό σου θέμα. Εμένα, ας πούμε, το μέτρο μου δεν είναι ο Τσίπρας.
1: Μα δεν μιλάμε για τον Μιχελογιαννάκη.
0: Το μέτρο μου δεν είναι ο Τσίπρας.
1: Τότε ήταν κανονικότατο ότι έγινε πρωθυπουργός στις πλάτες ενός τύπου που λέγεται Καμένος.
0: Οπότε αυτό το παράδειγμα να το αναπαράξουμε, να το κάνουμε άλλη μία.
1: Το διορθώνουμε.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας.
0: Νίκη Λιμπεράκη ακολουθεί
1: στο μεγάλο
0: μαγκαζίνο
1: του Μέγκα Νιούς. Γεια σας.
6: Μέγκα Νιούς 104,6.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. In the nighttime.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
10: Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
14: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 5 Οκτωβρίου και η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχτεί σε 24 ώρες τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Για το μέσο πολίτη βέβαια η προσοχή παραμένει στραμμένη αλλού, στο 5,1% του πληθωρισμού, στο 6% της αύξησης στο ρεύμα τον τελευταίο μήνα, στις καταστροφές της Κρήτης που πέραν όλων των άλλων αναμένεται να σπρώξουν ακόμη ψηλότερα τις τιμές βασικών προϊόντων. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Αρετάκης στον ήχο, η Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία, η Λεώνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια της παραγωγής, η Νατάσα Βαλιάνου θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-016-1046, τίτλοι ειδήσεων. Τεράστιες οι καταστροφές στην Κρήτη από τη σφοδρή κακοκαιρία, ανυπολόγιστες οι ζημιές σε δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες, χωρίς πόσιμο νερό περιοχές του Μουλοποτάμου, 8 εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Αμαριάς, επιτόπου αυτήν την ώρα κυβερνητικό κλιμάκιο για αυτοψίες και συσκέψεις με αρμόδιους φορείς. Επιτάχυνση της ανάπτυξης στο 2,3% το 27, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6, αύξηση επενδύσεων, ενίσχυση εισοδημάτων, αποκλιμάκωση διεθνών τιμών της ενέργειας, προβλέπει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατετέθη στη Βουλή. Η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί, λέει ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Η κυβέρνηση επιδιώκει υπερπλεονάσματα για να μοιράσει προεκλογικά χρήματα ώστε να εξαγοράσει ψήφους, αντιτείνει ο Αλέξης Τσίπρας. Ακριβότερα από πολλούς άλλους Ευρωπαίους πληρώνουν οι Έλληνες τα αυρωφικά προϊόντα, σύμφωνα με έρευνα της Αθανασίας Ακρίβου για το Mega News 104,6. Οι αποκλήσεις αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 10%. Σε στεγαστική κρίση βρίσκεται ένας στους τρεις ηλικιωμένους στην Ελλάδα, καθώς δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγη, σύμφωνα με αποκαλυπτική μελέτη του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, σε χειρότερη κατάσταση όσοι ζουν μόνοι τους. Χωρίς τους τρεις πρώην προέδρους, Σαμαρά, Καραμανλή και Μεϊμαράκη, η απόψινη εκδήλωση για τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ανοιχτή η σύγκρουση της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά, σφοδρή επίθεση από τον πρώην Πρωθυπουργό, ευθείες απαντήσεις από γαλάζια στελέχη. Στην Αθήνα αύριο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ατζέντα των επαφών του με τον Πρωθυπουργό και τον ομόλογό του, περιφερειακή συνεργασία, ασφάλεια, άμυνα, εξοπλιστικά ενέργεια και επενδύσεις. Ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή ασκήθηκε σε επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτή γυναίκα σου οδηγού ταξί, τι λέει η ίδια στο Μέγκα. Νέα δεδομένα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αποκάλυψη του Μέγκα για τον εντοπισμό προποφόλης στις ιστολογικές εξετάσεις. Επιβεβαιώνεται η μέθη κατά την πλασμαφαίρεση. Εκτός συνόρων, πρόωρες κάλπες με καταλήτη τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία. Στις 29 Νοεμβρίου οι εκλογές, μαζική η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Στους Καρλ Ντάισενροθ, Πίτερ Χέγκεμαν και Γκέωργ Νάγκελ, το Νόμπελ Ιατρικής του 26 για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με την οπτογενετική. Η οπτογενετική προσφέρει ευκαιρίες χαρτογράφησης του εγκεφάλου με έναν τρόπο που κάποτε τολμούσαμε μόνο να ονειρευτούμε, δηλώνει ο πρόεδρος της Επιτροπής των Βραβείων. Αίτητη η εθνική και πρώτη στον όμιλο του Nations League μετά τη χθεσινή ισοπαλία με τη Γερμανία. Οι διεθνείς μας έχουν εξασφαλίσει ήδη μια καλή κλήρωση στα προκριματικά του Euro για το 28. Και τέλος, σήμερα και αύριο στην ιστορική αίθουσα τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το συνέδριο του βήματος «Διάλογοι για την Αθήνα. Από το μύθο στη σύγχρονη πόλη». Από την Αθήνα θα αρχίσουμε όπως κάνουμε κάθε μέρα με την Κατερίνα Μπούκα στο στούντιο, συγγνώμη. Παρακαλώ. Κατερίνα, για την κίνηση στους δρόμους. Μπερδεύτηκα γιατί διαβάζω το όνομα της Κατερίνας Βάζου που περιμένει αμέσως μετά να μας δώσει και την εικόνα από την Κρήτη όπου τα πράγματα παραμένουν δύσκολα.
1: Ξεκινάμε με καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Γλυφάδα έως Ελληνικό, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό, στη γραμμή 3 του μετρό, με τους σταθμούς Ελαιώνα, Κεραμικό και Μοναστηράκη να κλείνουν και απόψε στις 9.40 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα, από την καθορισμένη λήξη.
0: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Κατερίνα Μπούκα και αμέσως στην Κρήτη που μετράει τις πληγές της. Η Κατερίνα Βάζου, δεν ξέρω πού σε πετυχαίνουμε, Κατερίνα, γιατί όλες αυτές τις ημέρες εσύ και οι συνάδελφοι τεχνικοί διατρέχετε τις περιοχές με τις μεγαλύτερες καταστροφές.
2: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από την Κρήτη. Εμείς μόλις κατεβαίνουμε από Ζωνιανά. Η Κρήτη όπου μετρά τις πληγές της, η κακοκαιρία έφυγε όμως πίσω της, άφησε πάρα πολλές καταστροφές. Στα Ζωνιανά σήμερα που ήμασταν εκεί η εικόνα ήταν διαφορετική. Η κακοκαιρία βέβαια έχει υποχωρήσει, αλλά πλέον οι κάτοικοι μπορούν να μετρήσουν τι ακριβώς άφησε πίσω. Mm-hmm. Εκεί όπου τα νερά του χυμάρου έφτασαν με ορμή, πλημμυρίζοντας σπίτια και περιουσίες. Κάποια από αυτά τα σπίτια έχουν πλημμυρίσει όχι μία, αλλά δύο και τρεις φορές. Ενώ να σας πω ότι σε άλλα σημεία η δύναμη του νερού ήταν τέτοια που παρέσυρε το χώμα και άφησε ακόμα και τα θεμέλια των σπιτιών εκτεθειμένα. Φυσικά πολλά ζώα χάθηκαν μέσα στα ορμητικά νερά και στις λάσπες, ενώ οι άνθρωποι που είδαν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους να πλημμυρίζουν ζητούν πλέον μια έμπρακτη βοήθεια. Στα Ζωνιανά αναμένεται αυτή τη στιγμή να φτάσει το κυβερνητικό κλιμάκιο προκειμένου να αποτυπώσουν την πραγματική εικόνα και έτσι να αρχίσουν να καταγράφονται ώστε να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Να σας πω τώρα ότι και η Ιερά Πέτρα, στην Ιερά Πέτρα και εκεί δυστυχώς οι εικόνες είναι εικόνες καταστροφής και εκεί οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά τις πρωτοφανείς ποσότητες νερού με πλημμύρες, κατολισθήσεις και σοβαρές, μα πάρα πολύ σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο. Η περιοχή παραμένει σε επιφυλακή, ενώ και στην Ιερά Πέτρα ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι περισσότερο ρεπορτάζ για το τι ακριβώς έχει αφήσει.
0: Και εκεί βέβαια πρέπει και ο κρατικός μηχανισμός να κινηθεί γρήγορα και για τη διαδικασία των αποζημιώσεων. Όπως μας είπες, Κατερίνα, πολύ εκτεταμένες οι ζημιές και σε περιουσίες και σε καλλιέργειες και σε βασικές στρατηγικές υποδομές της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο. Αναφέρθηκε νωρίτερα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
3: Αντικείμενο της σύσκεψης είναι η αποτίμηση της κατάστασης, η καταγραφή των ζημιών και ο συντονισμός των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.
0: Και είναι βέβαια επίγον το ζήτημα των αποζημιώσεων. Τοποθετήθηκε σχετικά μιλώντας στον Αντένα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος.
4: Αλλά υπάρχουν όμως για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Οι αποζημιώσεις θα είναι άμεσες αρκεί να υπάρξει, γι' αυτό κατεβαίνουμε και κάτω, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο συντονισμού μεταξύ όλων των υπηρεσιών.
0: Είναι σαφές τώρα ότι αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής θα το δούμε και στην Αθήνα, θα το αισθανθούν όλοι οι Έλληνες. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, είναι ο κύριος Μανώλης Πατεράκης.
5: Έχει πλημμυρίσει όλος ο κάμπος. Η καλλιέργεια της πατάτας που είναι πάνω από 5-6.000 στρέμματα σκεπασμένα στην κυριολεξία μέσα στο νερό. Υπήρχαν περίπου 3.000 στρέμματα κυπευτικά τα οποία είναι καταστρεμμένα και αυτά. Έχει πιάσει εγκαταστάσεις, αντιοστάσια, τρακτέρ. Τα πάντα που ήταν μέσα στον κάμπο έχουν καταστραφεί στην κυριολεξία. Αυτό που ζητάμε είναι να αποζημιώσει το 100% της παραγωγής μας.
0: Και να δούμε ακριβώς σε τι συνίσταται αυτή η ζημιά στην παραγωγή. Η Ντίνα Καραμάνου είναι μαζί μας με ρεπορτάζ. Ντίνα, όλο αυτό πέραν του προφανούς που είναι η μεγάλη καταστροφή που υφίστανται και οι τρομερές δυσκολίες που θα έχουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα οι συνάνθρωποι μας στην Κρήτη, είναι σαφές ότι έρχεται σε μια συγκυρία ούτως ή άλλως δύσκολη για τα βασικά είδη διατροφής. Να δούμε πώς θα επηρεαστούν οι τιμές.
6: Οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι του νησιού έχουν προσπαθήσει να κάνουν την πρώτη αποτίμηση. Είναι βέβαια πάρα πολύ δύσκολο γιατί το κτηνοτροφικό δίκτυο, το αγροτικό και κτηνοτροφικό δίκτυο σε όλες τις διοικήσεις περιοχές της Κρήτης είναι κομμένο. Γίνονται διανοίξεις αρχικά από τους Δήμους προκειμένου να καταφέρουν οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να φτάσουν στις μονάδες τους για να μετρήσουν τις απώλειες που έχουν. Να πούμε βέβαια ότι είναι και μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για εκείνους, γιατί τα κοπάδια βρίσκονται σε περίοδο αναπαραγωγής. Υπάρχει βεβαιότητα ανατιμήσεων στο εγωπρόβειο κρέας ήδη λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου από τους ζωονόσους. Η εξέλιξη λοιπόν αυτή θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο λιανικό εμπόριο. Επιπλέον να πούμε εδώ ότι ο Μιλοπόταμος Ρεθινού έχει μεγάλο μερίδιο στην παραγωγή γραβιέρας Κρήτης που είναι προϊόν ΠΟΠ με 500 τόνους ετησίως. Αν επιβεβαιωθούν οι φόβοι για μεγάλες απώλειες στα εγωπρόβατα, σίγουρα το συγκεκριμένο προϊόν θα αντιμετωπίσει επιβολιστικές πιέσεις. Όσον αφορά στην αγροτική παραγωγή, στο οροπέδιο στο Λασίθι υπολογίζεται λοιπόν ότι έχουν χαθεί 21.000 τόνοι πατάτας, αφού πλημμύρισαν 6.000 στρέμματα με μέση απόδοση 3,5 τόνους ανά στρέμμα. Αντίστοιχα, χάθηκαν 6.000 τόνοι κυπευτικών όπως λάχανα, μαρούλια, ντοματίνια, πιπεριές, γιατί πλημμύρισαν 3.000 στρέμματα που κατά μέσο όρο δίνουν 2 τόνους ανά στρέμμα. Να πούμε εδώ ότι ήδη η πατάτα είχε καταστεί ύποπτη ανατιμήσεων, γιατί έχει υποστεί το προϊόν μεγάλη καταστροφή στην κεντρική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω του παρατεταμένου καύσωνα. Και περιμέναμε το δικό μας το προϊόν να καλύψει και την εμπόρια αγορά αλλά και τις ανάγκες που επρόκειται να προκύψουν για εξαγωγές. Για τους παραγωγούς του οροπέδιου Λασιθίου υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην διεκδίκηση των αποζημιώσεων, γιατί πολλά από τα χωράφια είναι υποενοικίαση μετά από προφορικές συμφωνίες, οπότε θα αντιμετωπίσουν έναν γραφειοκρατικό γολγοθά. Mm. Επίσης, στο Μιλοπόταμο, εκτός από τα εγωπρόβατα, μετρούν ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και αμπέλια. Η περίοδος του τρίγου είχε ολοκληρωθεί, αλλά τα αμπέλια δεν θα μπορέσουν να καλλιεργηθούν στις επόμενες χρονιές λόγω των καταστροφών, ενώ η συγκομιδή της ελιάς ήδη είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Στην ορεινή ζώνη του Δήμου Πλατανιά χάθηκαν όλα τα κάστανα. Δεν έμεινε κάστανο. Να πούμε εδώ το κάστανο, η συγκομιδή του έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν το ραβδίζεις το κάστανο. Περιμένεις να οριμάσει, να πέσει το χώμα και να πας να το μαζέψεις. Όταν λοιπόν πέρασε η πλημμύρα από τον ορεινό όγκο των Χανίων, τα κάστανα ήταν ήδη όλα στο χώμα. Όπως μας λένε συγκεκριμένα η παραγωγή, έχει παρασυρθεί όλη η παραγωγή και έχει χυθεί στη θάλασσα.
0: Εντάξει, καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα είναι πολύ πολύ σοβαρά για το νησί και τον πρωτογενή τομέα εκεί. Είναι όμως νομίζω σαφώς, θα γίνουν σαφώς εμφανείς και οι προεκτάσεις αυτής της καταστροφής σε όλους μας με τον ερχομό των επόμενων εβδομάδων. Ευχαριστούμε πολύ την Τίνα Καραμάνου. Η νέα εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, φέρνει και μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Αύριο θα φτάσει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μαρκ Ρούμπιο. Ξέρουμε ότι θα συναντηθεί με τον ομολογό του βεβαίως, αλλά θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό. Έχουμε τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Η ατζέντα είναι πλούσια. Ο Μαρίνος Γκασιάμης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Και το κλίμα, Μαρίνο, γίνεται και σε μια συγκυρία υπό τη σκιά των δημοσιευμάτων για την κυρία Γκιλ Φόιλ και τις δηλώσεις που τις αποδίδονται, που δεν βοηθάει παρά το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο την έχει στηρίξει ανοιχτά την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας.
7: Πράγματι, και πρέπει να πούμε ότι έρχεται σε μια περίεργη, τουλάχιστον αν όχι δύσκολη περίοδο για τα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Θα έχει λοιπόν μια κατηδίαν συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στις 9 το πρωί της Τετάρτης. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον τύπο και οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν στις 10 η ώρα την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Mm-hmm. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας, στο πλαίσιο της οποίας θα συζητηθούν μείζονες περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ θα καλύψει ένα ευρύτατο φάσμα της διεθνούς συνεργασίας με επιμέρους συνόδους εργασίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμιοι αξιωματούχοι των δύο χωρών. Οι θεματικές περιλαμβάνουν τα περιφερειακά ζητήματα, τους δεσμούς μεταξύ των δύο λαών, τις διεθνείς εξελίξεις, την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, την ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο, τις επενδύσεις και την άμυνα. Στον κομμάτι της άμυνας, ειδικότερα ανήκει, η Ελλάδα και οι ΗΠΑ θα συζητήσουν για τα οπλικά συστήματα που θα φέρουν τα F-35. Να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι η Αθήνα ενδιαφέρεται για βλήματα μακρού μεγάλου βεληνικού ώστε να εξοπλίσει τα F-35. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού διαλόγου θα υπογραφούν και η ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Mm-hmm. Η επιστολή προθέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριδα. Και μνημόνια κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητα ναυτικών σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση.
0: Μαρίνο, αρκετοί σχολιάζουν το γεγονός ότι ο κύριος Ρούμπιο δεν θα επισκεφθεί και τη γειτονική Τουρκία.
7: Ακριβώς. Αξίζει να πούμε ότι δεν περιλαμβάνει στο πρόγραμμα του Αμερικανού αξιωματούχου, ο οποίος πραγματοποιεί μια τριμερή επίσκεψη πριν από την Αθήνα. Επισκέφτηκε την Ισλανδία και την Πορτογαλία και δεν προβλέπεται στο πρόγραμμά του επίσκεψη στην Τουρκία. Κάτι πολύ σπάνιο για Αμερικανούς αξιωματούχους που επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή. Πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, εμφανίστηκαν ακόμα και, όχι βέβαια πρέπει να το πούμε αυτό, όχι επίσημοι χάρτες, αλλά χάρτες σε υπόγειες διελεύσεις πεζών στην Κωνσταντινούπολη, όπου δείχνουν το σύμφωνο του 1920, ένα συμβόλαιο τρόπων δυνά που είχαν υπογράψει οι Νεότουρκοι και ο Κεμάλ. Ήθελα να στο πλαίσιο αυτό την Τουρκία με την Δυτική Θράκη, τη Σαμοθράκη, τη Ρόδο.
0: Εντάξει,
7: την...
0: πάντως δεν φέρουν, να το ξαναπούμε για να είναι σαφές, δεν φέρουν κυβερνητική σφραγίδα, δεν έχουν κάποιον επίσημο μανδύα όλα αυτά. Σωστά.
7: Ακριβώς.
0: Αντιθέτως,
7: αλλά είναι χαρακτηριστικά του
0: κλίματος. Σωστά. Αντιθέτως, αυτό που είναι επίσημο είναι αυτή η συμφωνία που υπεγράφει μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας. Μας ενδιαφέρει πολλαπλά. Θυμηθείτε, η Γαλλία καλείται να τρέξει και το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Μιλάμε λοιπόν για έναν οδικό χάρτη αμυντική συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γαλλίας.
7: Πράγματι, είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει την Αθήνα, αλλά όχι ιδιαίτερα, γιατί όπως επεσήμαναν στρατιωτικές και διπλωματικές πηγές με τις οποίες μιλήσαμε από χθες, είναι απλά ένας οδικός χάρτης, του οποίου τα όποια αποτελέσματα θα δει η Τουρκία μετά από 5 ή 8 χρόνια. Να πούμε στο κρατές ότι η Τουρκία ενδιαφέρεται κυρίως από αυτή την συνεργασία με τους Γάλλους για τα αντιεροπορικά του βαλιστικά συστήματα SAMT, είναι το αντίστοιχο του Patriot που έχουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, και πολύ περισσότερο για τις πυράβλους Meteor με τους οποίους θέλει να εξοπλίσει τα Eurofighter που αυτή είναι,
0: αυτή είναι γαλλοϊταλική, σωστά, και θυμόμαστε ότι η Μελόνι είναι υπέρ αυτής της συνεργασίας. Το Παρίσι είχε κάποιες επιφυλάξεις, να δούμε αν αλλάζει το κλίμα.
7: Εδώ σε αυτό το σημείο μας λένε οι πηγές ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι Γάλλοι, ακόμα και αν δώσουν τα συστήματα αυτά στους Τούρκους, να μην τους δώσουν πρώτον τον πηγαίο κώδικα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για ένα χρήστη του συστήματος, και πολύ περισσότερο θα τους βάλουν μια ρήτρα να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχων στο ΝΑΤΟ.
0: Λοιπόν.
7: Και βέβαια όλα αυτά. Ναι. Θα έρθουν σε μια περίοδο που η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει ήδη τα F-35.
0: Μαρίνο, σε ευχαριστούμε πολύ, και αμέσως το Διευθυντή των Νέων, τον Γιώργο Μαντέλα, για το δικό του σχόλιο εν ώψη της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα και βεβαίως αυτής της ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής σε πολλά μέτωπα που καλλιεργεί η Τουρκία σε αυτή τη συγκυρία. Μετά το σύμφωνο της Μέκας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, έρχεται τώρα ο οδικός χάρτης αμυντικής συνεργασίας με τους Γάλλους. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Νομίζω ότι αυτός ο οδικός χάρτης είναι κάτι πολύ πρωτόλιο. Υπό την έννοια ότι δεν διασφαλίζει ακόμα καμιά μορφή συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, ειδικά στο κομμάτι αυτό των αντιπυραυλικών συστημάτων που ενδιαφέρουν πολύ και την Ελλάδα. Απλά η Γαλλία δίνει ένα καταρχήν OK να ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις, αλλά από όσο είμαστε σε θέση να ξέρουμε, με βάση διπλωματικές πηγές, είναι πολύ πολύ πρωτόλιο ακόμα να πούμε οτιδήποτε, και πολύ περισσότερο να πούμε ότι ανάβει πράσινο φως στο Παρίσι, στην Άγκυρα, για την απόκτηση αυτών των πυράβλων. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία έχει να κάνει μάλλον και με κάτι που γράφηκε στα νέα του Σαββάτου, ότι οι Γάλλοι ήδη ξεκίνησαν μια πρώτη συζήτηση με τους Τούρκους σχετικά με το θέμα της πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Υπό την έννοια ότι θέλουν να στρογγυλέψουν τις τουρκικές γωνίες προς την κατεύθυνση μιας ενημέρωσης που θα τους γίνει γραπτής ή προφορικής σχετικά με την πόντιση, για την οποία άδεια θα εκδώσει μόνο η Ελλάδα, όπως αυτό είναι ξεκάθαρο. Συνεπώς, δείτε το και υπό αυτό το πρίσμα όλη αυτή την ιστορία που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες.
0: Αυτή την, ας πούμε, προσέγγιση που πάντως είναι σε πολύ αρχικά στάδια. Για τον κύριο Ρούμπιο.
8: Για τον κύριο Ρούμπιο, αυτό το οποίο μας λένε διπλωματικές πηγές είναι το εξής πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι η ομιλία που θα εκφωνήσει την Τετάρτη στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία θα είναι η πιο ενδιαφέρουσα σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του εδώ. Υπό την έννοια ότι θα στείλει τα μηνύματα που πρέπει να στείλει δημόσια και θα ξέρουμε με ποιες διαθέσεις φεύγει από την Αθήνα την Πέμπτη το πρωί. Συνεπώς την Τετάρτη, σημειώστε το, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Δεν ξέρω αν θα προηγηθεί και άλλη δημόσια εμφάνιση. Γίνεται μια συζήτηση μήπως μπορούσε να μιλήσει και κάπου αλλού πιο συμβολικά, για παράδειγμα στην Πνίκα. Το θεωρώ δύσκολο, αλλά αυτό στη Μεγάλη Βρετάνια νομίζω ότι έχει πληγώσει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Ο Ρούμπιο έρχεται με τη λογική ότι θα επιβεβαιώσει τις πολύ καλές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Νομίζω ότι στο παρασκήνιο θα πιέσει και για μεγαλύτερη πίτα στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Η Ουάσιγκτον θεωρεί αυτόν ρηγμένο σε ό,τι έχει να κάνει με τους Γάλλους και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Θα επιχειρήσει λοιπόν να πάρει και αυτό σε ένα κομμάτι που το αναλογεί.
0: Καλώς...
8: από την πλευρά μας θα επιχειρήσουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα δωρεάν αμερικανικά εξοπλιστικά συστήματα και θα γίνει αυτή το γνωστό δούνε λαδίν που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Γιώργο, καλώς μετράμε το ότι δεν θα επισκεφθεί την Τουρκία ή είναι ένας ελληνοκεντρικός ζήλος που πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος?
8: Νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο πλέον αυτό.
0: Μάλιστα.
8: Έχει καταληφθεί όπως έχει καταληφθεί το 7-10, όπως έχουν καταληφθεί πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιώργος Μαντέλλας, ο διευθυντής των Νέων. Να σταθούμε στην κυρία Γκίλφοιλ. Ξαναρωτήθηκε για το δημοσίευμα της Wall Street Journal και ακολούθως των Financial Times, ο Υπουργός Ενέργειας. Σας θυμίζω, φέρεται σε δείπνο παρουσία τουλάχιστον 12 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, που θα ακούσουμε. Η πρέσβης των ΗΠΑ να είπε ότι η Αμερική μπορεί να ρίχνει τις κυβερνήσεις όπου το επιθυμεί, ακόμη και εδώ. Ξαναρωτήθηκε ο κ. Παπασταύρου. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν απαντά, αποφεύγει την απάντηση.
9: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης, απειλής ή και εκβίασης, μέχρι και αυτό ακούσαμε.
10: Ναι.
9: Για την κυβέρνηση θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια. Ούτως ή άλλως αυτό θα γινόταν δεκτό. Όπως είπα, οι σχέσεις είναι σε ιστορικά υψηλό και στον τομέα των ενεργών ανθράκων, στο θέμα της ενέργειας και στο θέμα του κάθετου διαδρόμου. Να προβεί η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε ενέργεια δεν τέθηκε ποτέ και σε αυτό είμαι κατηγορηματικός.
0: Και από το Υπουργείο Ενέργειας στα οικονομικά μας έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού και λίγα 24 ώρα μετά τον πληθωρισμό και αυτό το άλμα στο 5,1% κατά τη Eurostat που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, έχουμε και στοιχεία που αποτυπώνουν σε ποσοστά τις αυξήσεις στο ρεύμα. Ο Βασίλης Τσεκούρας είναι μαζί μας να δούμε τι υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο ότι θα φέρει το επόμενο έτος, που πάντως σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, ξέρουμε ότι θα αρχίσει πάρα πολύ δύσκολα.
11: Θα αρχίσει πάρα πολύ δύσκολα, παρά το γεγονός ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, φαίνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι το 2027 θα έχουμε έναν πληθωρισμό στο 2,6% από το 3,8% φέτος. Δηλαδή, υπολογίζει ότι θα φρενάρουν οι τιμές την επόμενη χρονιά. Να σου πω πάντως ότι σε αυτόν τον υπολογισμό, Νίκη, δεν έχει υπολογιστεί μέσα το 5,1% του Σεπτεμβρίου. Ο υπολογισμός έχει γίνει μέχρι και τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο τελικό κείμενο που θα κατευθεί τον επόμενο Νοέμβριο, ενδεχομένως και με τις εξελίξεις που συνεχίζουν να έρχονται από το μέτωπο του πληθωρισμού, να πρέπει να ξαναγραφτούν κάποια κομμάτια του προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στη χώρα μας. Αυτό είναι το ένα βασικό στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός είναι ότι θα έχουμε του χρόνου μια υψηλότερη ανάπτυξη από φέτος. Φέτος υπολογίζεται στο 2%. Έχει φρενάρει στην ουσία λόγω των εξελίξεων. Για του χρόνου όμως υπολογίζεται ότι θα πάει στο 2,3%. Άρα λοιπόν αυτό που δείχνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού αυτή την ώρα είναι μια καλύτερη εικόνα το ερχόμενο έτος. Υπολογίζει προφανώς ότι η κατάσταση μερική της Μέσης Ανατολής θα αποκλιμακωθεί τους επόμενους μήνες. Άρα από τη νέα χρονιά θα έχουμε καλύτερη εικόνα σε ό,τι αφορά και την ενέργεια αλλά και τα οικονομικά του κράτους. Mm-hmm. Επίσης να σου πω ότι για φέτος εκτιμά ότι τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν κατά 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να έχουμε και περισσότερα χρήματα εφόσον το επιτρέψει και η Ευρώπη. Αναφέρομαι και στην επιστολή που έχουμε στείλει στην Ursula von der Leyen να μας εξαιρέσει κάποιες δαπάνες για την ενέργεια. Άρα να δώσουμε και παραπάνω για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Γιατί είναι ένα κομμάτι, η Νίκη, το οποίο ναι, μεν δεν περιλαμβάνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σίγουρα όμως τις επόμενες εβδομάδες αυτό θα αποτυπωθεί πληρέστερα, ναι, διότι θα έχουμε και καλύτερη εικόνα.
0: Πώς αυξάνονται
11: το καυσίμο και του ρεύματος.
0: Πώς αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα όταν η κυβέρνηση λέει ότι κόβει φόρους?
11: Διότι έχεις παραπάνω κατανάλωση και όταν αυξάνονται οι τιμές, ο ΦΠΑ για παράδειγμα, που είναι ο μεγαλύτερος φόρος, μπαίνει πάνω στην υψηλότερη τιμή. Άρα ακόμα και εμείς.
0: Επειδή δεν γίνεται και την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, δηλαδή.
11: Ακριβώς και αυτό. Άρα λοιπόν, όταν ένα προϊόν το οποίο μπορεί να το πουλάς 5 ευρώ, βάζεις πάνω και FIPA 24%, ακόμα και αν πέσει η κατανάλωση, όσο περισσότερο ανεβαίνει η τιμή που θα πάει 5,5 για παράδειγμα, πάλι 24% FIPA.
0: Το λέω γιατί μπορεί να ηχεί παράδοξο πώς γίνεται να πέφτουν οι φόροι, όπως λέει η κυβέρνηση, και να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος μήνας για την ενέργεια. Είχαμε σημαντικές αυξήσεις.
11: Σημαντικές αυξήσεις και κυρίως και στην τιμή του ρεύματος. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα πλήρως. Αυτό το μήνα για τον Οκτώβριο ανακοινώθηκαν οι υψηλότερες τιμές. Αυτό πάντως που παρακολουθούν όλοι είναι οι χονδρεμπορικές τιμές. Δηλαδή οι τιμές που θα μας έρθουν τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες στους λογαριασμούς μας. Να σου πω πάντως ότι έχει αυξηθεί σημαντικά περίπου κατά 17% σε σχέση με τον Αύγουστο η τιμή του ρεύματος, αλλά συνεχίζει να αυξάνεται και να σταθεροποιείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Δηλαδή, αν η χονδρεμπορική τιμή π.χ. τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ η μεγαβατόρα, το Σεπτέμβριο 156, και ήδη ο Οκτώβριος δείχνει ότι σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι είδαμε τον Οκτώβριο στα νέα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν αυξήσεις κατά περίπου 5%. Μπορεί να δούμε νέες αυξήσεις και για τον Νοέμβριο. Και είναι ένας μήνας δύσκολος, ιδιαίτερα δύσκολος, διότι θα πρέπει να επιλέξουμε αν θα βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης ή αν θα κάψουμε ηλεκτρικό.
0: Όπως το ξεκίνησες, Βασίλη, νόμιζα ότι θα έπαιρνες τη σκητάλη από τον Επίτροπο Ενέργειας, που είπε πρέπει να επιλέξουμε αν θα πεινάσουμε ή θα παγώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Βασίλης Τσεκούρας με αναλυτικό ρεπορτάζ για τον προϋπολογισμό. Αναφέρθηκε βέβαια και ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός, ο κ. Πιερακάκης.
10: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί. Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη. Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποχωρεί.
0: Πάντως η πίεση από τα καύσιμα εντείνεται. Βενζίνη και πετρέλαιο στα 2 και 20 μίλησαν οδηγοί και συμπολίτες μας στο Μέγκα.
12: Το πουλάω. Δεν μπορώ να το συντηρήσω. Το πλένω να το βάλω πολιτήριο.
13: Βάζω όσο χρειάζεται για να μπορέσω να βγάλω το μεροκάματο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
14: Προτιμούμε τα μέσα μαζικής κυκλοφορίας γιατί είναι πολύ δύσκολα.
0: Για να ακούσουμε και τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Πετραλιά, για το θέμα αυτό της στήριξης για το ενεργειακό και τα καύσιμα.
15: Το έχει προβλεφθεί ποσό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις γενικές κρατικές δαπάνες υπό κατανομή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες ανάγκες για επιδότηση του ενεργειακού κόστους τους πρώτους μήνες του έτους.
0: Δείτε τώρα τι γίνεται. Αυτή η ενεργειακή κρίση και η πληθωριστική πίεση που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια προφανώς συνδέεται και με τις εξελίξεις στον κόσμο, με τα πολεμικά μέτωπα και όσα παρακολουθούμε να τεκταίνονται. Εδώ όμως υπάρχει και μια δομική αδυναμία της εγχώριας αγοράς και τη μαρτυρά η απόκληση των τιμών σε προϊόντα ακριβώς ίδια στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Αθανασία Ακρίβου έχει κάνει έρευνα και έχει έτσι να μας δώσει τη μεγάλη εικόνα, μιλώντας για μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία προϊόντων που δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Μιλάμε για τα βρεφικά, Αθανασία. Κανένας γονιός δεν μπορεί να αποφύγει αυτήν την κατηγορία προϊόντων.
16: Καλό μεσημέρι, Νίκη. Εγώ θα έλεγα είναι και λίγο σαν ντεζαβού. Έχουμε ξανασχοληθεί με τις τιμές αυτών των προϊόντων και το 2024. Να σου θυμίσω, όταν τότε η κυβέρνηση είχε βάλει και ένα πλαφόν στις τιμές του βρεφικού γάλακτος, είπαμε να ξανασχοληθούμε, να δούμε πού βρισκόμαστε μετά και την ιστορία που είχε συμβεί το 2024. Εγώ προσπάθησα και βρήκα τις τιμές, για παράδειγμα σε ένα βρεφικό γάλα στην Ελλάδα 800 γραμμαρίων, το οποίο αυτή τη στιγμή κοστίζει 20,03 ευρώ εδώ. Στη Γερμανία το βρίσκει κάποιος 18,29, στην Ιταλία 15,59 και στην Πορτογαλία 14,49.
0: Και εδώ 20.
16: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Και εδώ 20.
16: Και εδώ 20, και εδώ 20 ευρώ. Μιλάμε για διαφορές, αρκετά μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, σχέση με την Πορτογαλία είναι 5,5 ευρώ επιπλέον, 38,2% αύξηση. Με τη Γερμανία 9,5% αύξηση. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω για τη διαφορά που έχουμε στους μισθούς.
0: Και στην αγοραστική δύναμη, γιατί περί αυτού πρόκειται
16: βέβαια,
0: στο τέλος της ημέρας.
16: Βέβαια. Και αν πάμε και λίγο παρακάτω έτσι, αυτή την έρευνα και δούμε τι γίνεται π.χ. και στις βρεφικές κρέμες. Μιλάω πάντα για το ίδιο προϊόν. Υπάρχει βρεφική κρέμα στην Ελλάδα που κοστίζει 5,44, όταν στη Γερμανία κοστίζει 3,49, στην Ιταλία 3,98, στην Πορτογαλία 3,95, στην Κύπρο 4,35.
0: Αθανασία, επειδή αναφέρεσαι στην Κύπρο, θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίσουμε, γιατί πολλές φορές το αντεπιχείρημα που ακούμε αρμοδίως είναι ότι είναι η νησιωτικότητα, η γεωγραφική ιδιαιτερότητα της Ελλάδας που εκτοξεύει το κόστος με το μεταφορικό και όλο αυτό τέλος πάντων το πληρώνουμε, το βλέπουμε να μετακυλίεται στο ράφι και τελικά να βαραίνει τη τσέπη μας. Ας σκεφτούμε λίγο ότι στην Κύπρο αρκετά από αυτά τα προϊόντα που ερεύνησες είναι οικονομικότερα και φαντάζομαι δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η Κύπρος είναι μια πιο προσβάσιμη, πιο εύκολα προσβάσιμη αγορά από ότι η Ελλάδα.
16: Βέβαια. Και λέγοντας αυτό, να σε πάω λίγο και στο προηγούμενο θέμα που έλεγες σχετικά με τα καύσιμα. Φιλοξενούσα στην εκπομπή του Οικονομικού Ταχυδρόμου στο Mega News έναν δημοσιογράφο από την Κύπρο και μου περιέγραφε τα μέτρα που έχει πάρει η Κύπρος για τα καύσιμα, για την ενέργεια, για την ακρίβεια και μου είπε αυτό το πολύ απλό. Εμείς εισάγουμε το πετρέλαιο από εσάς. Εμείς τώρα έχουμε τιμές στο 1,70 και εσείς έχετε στο 2,20.
0: Εμείς έχουμε δηληστήρια, ναι. Λογικά, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να είναι κάπως πιο...
16: Θα έπρεπε εμείς να είναι κάπως ανάποδα. Τέλος πάντων, για να μείνω όμως στο θέμα της έρευνας, εγώ προσπάθησα να βρω και τιμές μετά το πλαφόν του 2024, που τότε τέλος πάντων είχαν μειωθεί οι τιμές. Το ίδιο γάλα, το 24 πολλούνταν στο 21,9 ευρώ. Σήμερα την ίδια συσκευασία τη βρίσκει στα 23,50. Άλλη μικρότερη συσκευασία 10,27, 10,56. Οπότε όπως καταλαβαίνουμε είναι μια κατάσταση στην οποία όπως είπες και εσύ στην αρχή δεν μπορούν να αποφύγουν οι γονείς. Πρέπει να τα πληρώσουν, σύν ότι έχουμε το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Μετά λέμε γιατί στην Ελλάδα δεν γεννιούνται νέα παιδιά, όταν αυτό το δυσβάσταχτο κόστος, το οποίο είναι ανελαστικό κόστος, είναι σε αυτά τα επίπεδα.
0: Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ενδεικτικά τα ευρήματα της έρευνας της συναδέλφου Αθανασίας Ακρίβου. Οι κινητοποιήσεις σε σειρά κλάδων συνεχίζονται. Οι αλλοιείς έχουν ξεκινήσει με την έναρξη της φετινής αλλοιευτικής περίοδου. Έχουμε μία εξέλιξη, θα σταθούμε στις κινητοποιήσεις τους. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός που προανήγγειλε μια οικονομική παρέμβαση.
17: Θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω παραδείγματος χάρη ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλλοιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα όλοι γνωρίζουμε ότι και οι δυνατότητες του εκάστοτε προϋπολογισμού, του ελληνικού, του λιθουανικού, είναι εκ των πραγμάτων πεπερασμένες.
0: Οι κινητοποίησεις συνεχίζονται. Είχαμε δεκάδες στράτες σήμερα να φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά. Κλιμακώνονται οι κινητοποίησεις εκεί και στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε τον πρόεδρο των παράκτιων αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, τον κύριο Δημήτρη Τσιπούρα.
18: Κάνουμε ένα συμβολικό αποκλεισμό το δρόμο στη Λεωφόρο Νίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Μήπως η κυβέρνηση, έστω και από αυτό το λίγο, γυρίσει και κοιτάξει τους αλλοιείς.
0: Και ο κύριος Μαρίτσιος, συνάδελφός του.
19: Είναι ασύφερη η αλληλεία. Αυτή τη στιγμή το σκάφος μου έτσι και πάω στη δουλειά θα μπω μέσα. Προτιμώ να το δέσω, να απολύσω 7 άτομα και να χάνει το κράτος από 10 μέχρι 15.000 ευρώ από το ΦΠΑ που το βγάζουμε με τα δίχτυα μας από τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη συγκυρία εκείνη και έναν οργανωμένο κύκλο επαφών με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σχοινάς, μεταξύ άλλων, θα συναντηθεί με γεωργούς, με κτηνοτρόφους και με ψαράδες. Είναι στο στούντιο ο διευθυντής του Βήματος, ο Περικλής Δημητρολόπουλος. Με δύο αφετηρίες, νομίζω, μπορούμε να κινηθούμε σήμερα. Καταρχάς, αύριο υποδεχόμαστε τον Μάρκο Ρούμπιο. Μιλούσαμε για τη σημασία αυτής της επίσκεψης και νωρίτερα. Να την εντάξουμε στη μεγάλη εικόνα της εποχής Τραμπ, Περικλή, αν συμφωνείς. Αλλά να κλείσουμε με τη δεύτερη αφετηρία, που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, το συνέδριο του Βήματος που έχει ήδη ξεκινήσει από σήμερα. Διήμερη.
20: Αύριο
0: από αύριο. Διήμερο.
20: Διήμερο. Κοίταξε, ό,τι αφορά την επίσκεψη Ρούμπιο, τρία είναι τα δεδομένα. Πρώτον, έρχεται ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά η Αμερικανική Διπλωματία έχει πλέον και άλλες κεφαλές και άλλα κέντρα. Ένα το κρατούμενο. Δύο, έρχεται στην εποχή της συναλλακτικής διπλωματίας. Δηλαδή έρχεται για να πάρει, να ζητήσει, και το ερώτημα είναι τι θα πάρει και τι θα δώσει σε αντάλλαγμα. Άρα έχει πολύ ενδιαφέρον και από αυτή την άποψη η επίσκεψή του. Και το τρίτο είναι ότι η διάβλη επικοινωνία της Αθήνας με την Ουάσιγκτον δεν είναι δεδομένη στην εποχή Τραμπ. Άρα η επίσκεψή του αυτή αποκτά ένα επιπλέον ειδικό βάρος. Ελπίζω το βάρος, κάνω μόνος μου την πάσα, να μην είναι μεγάλο και για την πόλη, διότι η ροή της ζωής πρέπει να συνεχίζεται με έναν τρόπο, ενώ δεν χρειάζεται να κλείσουν τα πάντα.
0: Μπορεί να γίνει αλλιώς,
20: ανάμεσα σε διαδηλώσεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις και τα
0: πάντα. Και μέτρα ασφάλειας.
20: Και μέτρα ασφάλειας, βέβαια. Μπορεί, φαντάζομαι, να γίνει με έναν έξυπνο τρόπο.
0: Για να δούμε. Για να βάζει ψηλά τον πήχη των προσδοκιών. Μιλώντας όμως για την πόλη, αυτό το συνέδριο του Βήματος, που είναι οι διάλογοι για την Αθήνα, αύριο και μεθαύριο, έρχεται να προσεγγίσει ένα θέμα που δεν το πολύ συζητάμε, γιατί συνήθως αναλωνόμαστε κι εμείς στα αμιγώς πολιτικοκομματικά της ζωής μας, αντί να μπούμε στα πραγματικά ζητήματα.
20: Ναι. Έρχεται σε μια στιγμή όπου η επικαιρότητα είναι αυτή που είναι, αλλά πέρα από την επικαιρότητα υπάρχει και η καθημερινότητα. Και υπάρχει η καθημερινότητα σε έναν τόπο που είναι πολύ συνδεδεμένος με το ιστορικό μας παρελθόν και θα έλεγα και με το ιστορικό παρελθόν του κόσμου όλου. Και πρέπει να δούμε, να συζητήσουμε όχι μόνο ποια είναι η σχέση μας πλέον με αυτό το παρελθόν και αν σηκώνουμε το βάρος μόνο θεωρητικά ή και καθόλου στην πράξη, αλλά και να δούμε πώς ζούμε σήμερα αυτή την πόλη
0: και πώς θέλουμε να ζούμε
20: και τι θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Εγώ, η δική μας φιλοδοξία στο Βήμα είναι να δώσουμε το έναυσμα για μια συζήτηση που θα ανοίξει, για έναν διάλογο ευρύτερο, διότι αυτή δεν είναι μια πόλη την οποία τη σχεδιάσαμε, την κόψαμε σε οικόπεδα περίπου, αν εξαίρεσες.
0: Σωστά,
20: έτσι.
0: Με προχειρότητα, ευκαιριακά και πολύ, με κατακύματα.
20: Ναι, ναι, και τώρα δομήθηκε. Βλέπουμε ότι γερνάει, έτσι, βλέπουμε να έχει πολλά προβλήματα και στην κίνηση και στην στέγη. Άρα ελπίζουμε αυτό το συνέδριο να γίνει η αρχή για έναν μεγαλύτερο διάλογο και γι' αυτό ακριβώς έχουμε καλεσμένους και πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των, πέρα από τον Πρωθυπουργό που θα κάνει μια ζήτηση, mm-hmm. με τον Ντάνιελ Μέντελσον, έναν αρχαιοελληνιστή εξαιρετικό, αλλά επίσης συνδεδεμένο με την Αθήνα, διότι την επισκέπτεται πολύ συχνά, και τον Νίκο Ανδρουλάκη που θα συζητήσει με τον Παύλο Τσίμα και τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο ο οποίος θα συζητήσει μαζί σου.
0: Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο και θα καλύπτουμε βεβαίως ό,τι προκύπτει. Πάντα παράγει περιεχόμενο αυτή η διοργάνωση. Ευχαριστούμε θερμά το διευθυντή του Βήματος, τον Περικλή Δημητρολόπουλο. Ο Θεός μαζί μας, είχαμε αγιασμό στη Βουλή, παρόντες άπαντες. Εμείς θα πάμε στην καρδιά του ρεπορτάζ να δούμε τι γίνεται στα επιτελεία των κομμάτων. Είναι μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Γενέθλια γιορτάζει απόψε, με αρκετές απουσίες όμως. Η Ελένη Ευαγγελοδήμου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ελένη.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, με απουσίες ο σημερινός εορτασμός των χθεσινών γενεθλίων της παράταξης. 52 χρόνια συμπλήρωσε. Λοιπόν, θα λείπουν όλοι οι πρώην πρόεδροι του κόμματος. Θα λείπει ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος, αν και βρίσκεται στην Αθήνα και δεν έχει σήμερα κάποια άλλη δημόσια παρουσία, δεν θα πάει. Mm-hmm. Θα λείπει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος ενημέρωσε.

0: είπε συγκεκριμένα, δεν πρέπει να βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Κάθε μέλος και κάθε πρόεδρος είναι ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας και αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Δεν θέλεις να σχολιάσεις κάτι παραπάνω.
1: Ελένη, να σταθούμε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Λιθουανό Πρόεδρο που βρέθηκε εδώ στην Αθήνα και να κλείσουμε μετά με τον κύριο Σαμαρά για να ακούσουν οι ακροατές μας και τις δηλώσεις και τη χθεσινή παρέμβαση μέσω βίντεο του πρώην Πρωθυπουργού. Τι προκύπτει από αυτή τη συνάντηση?
0: Νομίζω τρία μηνύματα πρέπει να κρατήσουμε. Ακούσαμε νωρίτερα την προαναγγελία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για μια στήριξη στους αλληλείς. Το ένα μήνυμα λοιπόν αφορούσε όλο αυτό το κομμάτι της ακρίβειας, είπε και για την ενεργειακή ακρίβεια ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση με λελογισμένη ευελιξία. Το δεύτερο μήνυμα νομίζω έδειχνε σαφέστατα από την Τουρκία που θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, το SAFE δηλαδή, δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Και ουσιαστικά για να ενταχθεί κάποιος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα πρέπει να σέβεται τα συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών χωρίς αστερίσκους. Το τρίτο μήνυμα ήταν επίσης ευρύτερο για την ευρωπαϊκή άμυνα. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για κοινό αγαθό και επανέλαβε τη θέση του ότι η ρήτρα μηδέας συνδρομής πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο. Μάλιστα. Είναι κοινή υπόθεση, όπως είπε, ειδικά για χώρες όπως η Λιθουανία και η Ελλάδα.
1: Βέβαια, στη Βαλτική είναι σε αυξημένη εγρήγορση λόγω εγκύτητας με τη Ρωσία. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Χθες τάραξε τα νερά και πάλι ο κύριος Σαμαράς με αυτήν την παρέμβασή του. Ένα βίντεο που έγινε, όπως αναμενόταν, αυτό που λέμε viral. Πάρτε μια γεύση.
2: Γράφουμε, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κρίσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.
3: Αυτά γράφουνε. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.
2: Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μην μας λένε και τίποτα κακομοίριδες, όπως λέει και ο Χάρης.
3: Τόσο προκλητική είναι. Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Και ποια οι απαντήσεις των νέων δημοκρατών δίνονται απερίφραστα. Ο κύριος Λοβέρδος στο Mega News, ο κύριος Μαρκόπουλος επίσης στο Mega News.
4: Θεωρώ όλη αυτή την ιστορία μάλλον αστεία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μιλήσουμε παραπέρα. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποια όρια στην πολιτική. Μην τα ξεπερνάμε κι αυτά.
5: Πολιτική με βίντεο, με υπονοούμενα δεν υπάρχει. Άρα εκτιμώ ότι πολύ σύντομα ό,τι είναι να πει ο κύριος Σαμαράς θα το πει.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ανακοίνωσε και επισήμως την προσχώρησή του στο κόμμα Σαμαρά. Εδώ υπάρχει βέβαια το παράδοξο ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί αυτό το κόμμα. Ο κύριος Σαλμάς, ενδεικτικό της κινητικότητας και των ζυμώσεων της εποχής που διανύουμε. Κινητικότητα και στο Πασόκ. Ο Αντώνης Γκιώκας μαζί μας. Το περιμέναμε ότι ο κύριος Αποστολάκης, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, θα συνενώσει δυνάμεις με τη Χαριλάου Τρικούπη, Αντώνη.
6: Ναι, και ο Νίκος Ανδρουλίκης επιμένει νίκη στη στρατηγική της διεύρυνσης, καλωσορίζοντας με θερμά λόγια τον πρώην Υπουργό Άμυνας και πλέον το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 35 βουλευτές στην κοινοβουλευτική του ομάδα και εκκρεμούν και άλλοι να προσχωρήσουν νίκη. Δηλαδή είναι τουλάχιστον τρεις βουλευτές, η κυρία Κοροβέση, η κυρία Κασιμάτη και η κυρία Τζάκη, οι οποίες βρίσκονται στον προθάλαμο. Τώρα, ο κ. Ανδρουλίκης υποδέχτηκε με θερμά λόγια τον κ. Αποστολάκη, λέγοντας ότι με τις γνώσεις του μπορεί να βοηθήσει το ΠΑΣΟΚ και στον τομέα της εθνικής άμυνας, αλλά και στον αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Και μετά στη συνέχεια, που είχε ένα μικρό διάλογο με τους δημοσιογράφους έξω από το γραφείο του Συμβουλίου, που έγινε η συνάντηση, άφησε μια αιχμή σαφέστατη για τον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα στο κύμα, κόντρα στο ρεύμα και να αρνούμε τις αποστρατεύσεις, αρνούμε τις προσωπικές λύσεις. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Μείνε μαζί μας, Αντώνη, να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε νωρίτερα για τον κύριο Σαμαρά, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς.
7: Ο κύριος Σαμαράς ή όχι, νομίζω ότι αφορά κυρίως δεξιά πολυκατοικία. Εμείς λέμε ένα απλό πράγμα. Όποιος θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, το να πάει σε επιλογές που απλά βάζουν το θέμα του προσώπου του Πρωθυπουργού, δεν αρκεί. Αν θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει ένα κόμμα που μπορεί να αλλάξει πολιτική.
1: Πάμε και στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είχε συνάντηση με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων σήμερα.
6: Ναι, έχει παραδρομή στην και επέδωσε στον κύριο Ανδρουλάκη και τα λόγια που είπε ο κύριος Αποστολάκης σε διάλογο που είχε με τους υπογράφους. Αυτά για να το διευκρινίσουμε. Ναι. Μια μικρή διευκρίνηση. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν επιτέθηκε στην κυβέρνηση τονίζοντας ότι αποτελούν στρατηγική της επιλογή τα υπερπλεονάσματα με στόχο μάλιστα να εξαγοράζει ψήφους, μοιράζοντας κάποια επιδόματα

0: εκλογικά, μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ήταν πολύ σκληρά τα λόγια του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος βέβαια αυτό έτσι να επισημάνει ότι ο ίδιος όταν χρειάστηκε να προβεί σε κάποια ρύθμιση ακόμα και εν μέσω μνημονίων, δηλαδή το 2016, αλλά και να δώσει ένα πρώτο κάποια χρήματα τότε στους συνταξιούχους ως κοινωνικό μέρισμα, είχε δηλώσει ότι εγώ δεν ρώτησα το ΣΟΗ.
1: Ας τον ακούσουμε, μείνε μαζί μας, Αντώνη.
2: Σήμερα κατάθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτό προβλέπει για το τρέχον έτος υπερβολικά πλεονάσματα για μία ακόμη φορά. Προβλέπει πάνω από 4% πλεονάσμα. Είναι μία εσκεμμένη υποεκτίμηση, είναι μία εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου εξ πόστε που λένε αργότερα, τον Απρίλιο, η κυβέρνηση να μπορεί να δίνει κάποια χρήματα, εκατομμύρια, ίσως και δισεκατομμύρια, εν είδη φιλοδορήματος και μάλιστα φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές.
1: Του απάντησε από το briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
3: Πράγματι, ο κύριος Τσίπρας αύξανε τους φόρους, αύξησε ή επέβαλε 30 νέους φορολογικούς τελεστές και με αυτόν τον τρόπο έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ, κυρίως από τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μισθωτούς, για να επιστρέψει με πρόσκαιρες παροχές το ένα από τα 10 που τους είχε πάρει. Αυτή ήταν η πολιτική της δικής του περίοδου.
1: Και πριν φύγουμε από την αμιγώς πολιτική επικαιρότητα, σήμερα στο Μέγκα, στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα, μίλησε η κυρία Μαρία Καριστιανού, αναφέρθηκε και στην παραπομπή Τριαντόπουλου.
4: Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι ένα όνομα που επιλέγει από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς και για ένα έγκλημα. Δεν σημαίνει για ένα δίκημα. Και αυτό της παράβασης καθήκοντος. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει εκεί και θα πει τώρα κάνω εγώ κουμάντο. Κάντε αυτό, κάντε εκείνο κτλ. Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό λοιπόν το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει. Και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα για το οποίο έχω κάνει εγώ και μήνυση στον Πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολίτες. Το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία.
1: Και τώρα θα καλωσορίσω τον Πάσχο Μανδραβέλη, όχι μόνο στο κεντρικό μαγκαζίνο, αλλά και στην οικογένεια της Alter Ego Media. Πάσχο, σε ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο σου εδώ, αυτό το μεσημέρι. Καλή αρχή, καλώς μας ήρθες.
5: Καλημέρα στους ακροατές.
1: Γράφεις λοιπόν για την Κυψέλη, Πάσχο. Οι ακροατές μας σίγουρα θα έχουν δει και παρακολουθούν όλους αυτούς τους μήνες το τι περνούν οι κάτοικοι εκεί και την αγωνία όλων μας που δεν θέλουμε να κάνουμε τη σκέψη, αλλά δεν γίνεται και να μην την κάνεις, το τι θα μπορούσε να συμβεί αν ομιγέννητο έχουμε ένα σεισμό. Σαν ανθρώπους που βλέπουν εδώ πια μήνες ολόκληρους να μην υπάρχει σαφής απάντηση για το τι γίνεται με τα σπίτια τους.
5: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα δείγμα της. Ίσως το υπέρτατο δείγμα λαζονίας ενός κρατικού μηχανισμού, ο οποίος παρουσιάζονται τα πρώτα προβλήματα τον Μάρτιο. Είναι μικρά προβλήματα, υπάρχουν μετατοπίσεις σε δάφους, αλλά δεν είναι στα όρια συναγερμού. Παρουσιάζονται μεγάλα προβλήματα που είναι στα όρια συναγερμού, διπλάσια από τα όρια συναγερμού, τον Μάιο. Η εταιρεία ανακοινώνει μετά από πιέσεις των κατοίκων, οι οποίοι προσέφηκαν στην δικαιοσύνη και στο Δήμο, ανακοινώνει τον Ιούλιο ότι τον Μάιο, δύο μήνες μετά δηλαδή, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και έκτοτε δεν ενημερώνει ούτε ποια είναι τα προβλήματα, ούτε ποιες είναι οι πολυκατοικίες οι οποίες αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Και έχουμε ανθρώπους αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν ξέρουν να μείνουν στο σπίτι τους ή να μην μείνουν. Να πάνε κάπου αλλού, να νοικιάσουν. Δηλαδή είναι κρεμασμένοι στον αέρα. Και αυτό εγώ το θεωρώ αλαζονία εκ μέρους του κράτους προς τους πολίτες που δεν τους δίνει καμία σημασία.
1: Υπάρχει, αν μου επιτρέπεις Πάσχο, υπάρχει και κάτι ακόμη που νομίζω σε μια χώρα που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, ό,τι έχει περάσει η Ελλάδα, δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς εύκολα. Ότι εκτός το ότι οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν, γιατί δεν τους κοινοποιούνται τα στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, για να γνωρίζουν όσα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας μας για το σπίτι του, έχουμε και κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, οι ζημιές δεν είναι μεγάλες. Πράγματα που έχουν καταρριφθεί πια από όσα έρχονται στο φως για τα πορίσματα που εκπονούνται.
5: Το πρώτο ερώτημα για αυτές τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις είναι από πού το ξέρουν. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έδωσε προχθές τις ενδιάμεσες εκθέσεις. Και αυτές δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα. Προχθές. Πώς διαβεβαιώνει το κράτος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμα οι τελικές εκθέσεις? Το ζήτημα είναι το βασικό ζήτημα. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής, στην κάτω Κυψέλη, οι οποίοι προχθές βγήκαν στους δρόμους και ήταν μεγάλη η συγκέντρωση. Δεν πήγαν να είναι τόσο μεγάλη. Υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα συνολικής διαχείρισης των κρίσεων και συνολικής αντιμετώπισης των πολιτών από το κράτος. Με την έννοια ότι...
1: Ναι. Πάσχο, σε ακούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γραμμή.
5: Κάτι άκουσα. Λοιπόν, με την έννοια ότι σε οποιαδήποτε κρίση το κράτος βγαίνει, ανακοινώνει, έχουμε αυτό το πρόβλημα, δημιουργείται αυτή η επιτροπή η οποία θα κάνει εκείνα και ενημερώνει διαρκώς. Η έλλειψη ενημέρωσης, η αδιαφάνεια και σε αυτόν τον τομέα, που δεν έχει αυτή τη φορά η αδιαφάνεια να κάνει με λοβιτούρες ή με παταξιλίκια, τα οποία συνηθίζουν κατά καιρούς κυβερνήσεις στην Ελλάδα, η αδιαφάνεια σε αυτόν τον τομέα δημιουργεί υπόνοιες. Αυτή τη στιγμή όλη η Κυψέλη λέει, ρε μπας και είναι και το δικό μου σπίτι.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε, εμείς συνεχώς αναδεικνύουμε το θέμα, ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει η διαχείριση που πρέπει και κυρίως ότι όλο αυτό θα συμβεί πριν, ομιγέννη το ξαναλέω, βρεθούμε μπροστά σε κάτι δυσάρεστο. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάσχο Μανδραβέλη, ελπίζω ότι από εδώ και πέρα θα μπορούμε να συναντιόμαστε ραδιοφωνικά συχνά. Πάμε και στην υπόθεση των ερευνών γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η Γογό Μπαλή είναι μαζί μας. Να σας πω πριν μας δώσει το ρεπορτάζ ότι το Μέγκα αποκάλυψε χθες ότι στις ιστολογικές που έγιναν στο Γιώργο Μαζονάκη εντοπίστηκε προποφόλη. Είναι μια ουσία που επιβεβαιώνει κατά τους επιστήμονες ότι εδώ έγινε μέθη, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει σε συνθήκες ενός ιδιωτικού ιατρίου και απουσία ειδικού αναισθησιολόγου. Η Γογό Μπαλή μαζί μας με τα νεότερα από το μέτωπο της ανάκρισης των καταθέσεων και των ερευνών. Γογό.
6: Αναμένεται να καταθέσει στο ανακριτικό γραφείο αναισθησιολόγος που ήταν στο ιατρείο κατά το διάστημα που ο γιατρός προμηθεύτηκε το πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τότε το χρησιμοποιούσε αποκλειστικά η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος και μετά από μια διαφωνία που προκλήθηκε μεταξύ τους, φέρεται η αναισθησιολόγος να φεύγει, να απομακρύνεται από το ιατρείο και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης να το χρησιμοποιεί αποκλειστικά η προφυλακισμένη γιατρός. Μάλιστα, μέσα από κατάθεση νοσηλεύτριας τις προηγούμενες ημέρες φέρεται να έχει αναφέρει ότι είχαν αυξηθεί τον τελευταίο καιρό, αφού απομακρύνθηκε η αναισθησιολόγος, οι ιατρικές πράξεις πλασμαφαίρεσης από την προφυλακισμένη γιατρό. Τώρα, τις προηγούμενες ημέρες, μία ακόμη αναισθησιολόγος που ήταν εξωτερικός συνεργάτης του γιατρού φέρεται να έχει καταθέσει στον ανακριτή και να έχει επιβεβαιώσει τα λεγόμενα της νοσηλεύτριας. Τι δηλαδή, Νίκη, ότι την κάλεσε η νοσηλεύτρια και ζήτησε το αντίδοτο της προποφόλης. Μάλιστα, νωρίς το πρωί, στον 32ο ανακριτή, κατέθεσαν υπόμνημα και οι συνήγοροι του ιατρικού συλλόγου, προσκομίζοντας στοιχεία και έγγραφα που τους είχαν προσκομίσει οι προφυλακισμένοι γιατροί και σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρίζονται ότι τους επιχείρησαν να τους παραπλανήσουν και ζητούν συμπληρωματική ποινική δίωξη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γογό. Το θέμα βεβαίως το παρακολουθούμε. Όπως παρακολουθούμε και τις διεθνείς εξελίξεις, η Αναστασία Μπαλέσντροβα είναι μαζί μας. Πρώτο από τα πρώτα θέματα παγκοσμίως σήμερα είναι η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες για τους Ισπανούς. Με αιχμή το στεγαστικό, Αναστασία.
7: Πράγματι, Νίκη, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάνκες προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου. Είναι εκλογές που κανονικά θα γίνονταν την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, γίνονται υπό το βάρος ακριβώς και των μεγάλων κινητοποιήσεων που έχει προκαλέσει η στεγαστική κρίση. Όπως επίσης, λένε τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, και η κρίση το καλοκαίρι στον θύλακα της Θεούτα στη Βόρεια Αφρική. Παραδέχθηκε στο διάγγελμά του ο Σάντες ότι η κυβέρνησή του έχει κάνει κάποια λάθη, αλλά είπε επίσης ότι η αντιπολίτευση δεν άφησε την κυβέρνηση να υλοποιήσει όσα είχε προγραμματίσει και ουσιαστικά ότι κάλεσε μάλλον τους πολίτες να επιλέξουν εάν θέλουν να προσχωρήσουν στο ακροδεξιό ρεύμα, λέει, που οδηγεί σε οπισθοδρόμηση όπου κυβερνά, ή να δώσουν στην Ισπανία ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία. Οι δημοσκοπήσεις φέρνουν το δεξιό Λαϊκό Κόμμα στην πρώτη θέση. Όπως επίσης αυτό είχε γίνει και στις προηγούμενες εκλογές. Απλά τότε δεν μπόρεσαν οι δεξιοί να σχηματίσουν κυβέρνηση και έτσι σχημάτισε η κυβέρνηση ο Πέδρος Σάντες.
1: Λοιπόν, 29 Νοεμβρίου, Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ. 6 λεπτά μας χωρίζουν από τις 3. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με τις αγορές. Αγγελική.
8: Καλό σας μεσημέρι. Στις 2.653,2 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,63%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,37%. Η τιμή του αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,3 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 0,83%. Τώρα η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.182,7 δολάρια η ουγγιά. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,97 δολάρια η ουγγιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική. Χθες ξενυχτήσαμε και για να ηρεμήσουμε και από το παιχνίδι, δηλαδή, χρειάστηκε να περάσει αρκετή ώρα. Ο Χρήστος Μεγκλίδης είναι στο στούντιο για την αθλητική σας ενημέρωση. Πάλι καλά να λέμε.
9: Πάλι καλά, πολύ καλά.
1: Και πολύ
9: όμως.
1: Καλά. Και πολύ,
9: πολύ καλά,
1: καλά,
9: ναι. Γιατί εντάξει, ήταν λογικό να μας πιέσει η Γερμανία. Κάναμε και εμείς ευκαιρίες με το Μασούρα και στην αρχή και στο τέλος. Σημασία έχει ότι η εθνική ομάδα είναι πρώτη μαζί με την Ολλανδία στον όμιλο της Nations League. Έχει σίγουρη παραμονή στο κορυφαίο γκρουπ της διοργάνωσης. Μεγάλες πιθανότητες να μπει στα προημιτελικά και να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα στο θεσμό, παίζοντας με Πορτογαλία, Ισπανία, θα δούμε. Αλλά το κυριότερο, εξασφάλισε οριστικά την παρουσία της στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
1: Άρα καλή κλήρωση.
9: Ακριβώς, ναι. Γιατί δεν θα έχει ισχυρούς αντίπαλους, τόσο πολύ ισχυρούς. Ναι, ναι. Και όλοι ξέρουμε ότι ο μεγάλος στόχος μας είναι να επιστρέψουμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ναι. Είναι μια ομάδα που έχει ταλέντο και αποφασιστικότητα. Έμεινε στο 0-0 με τη Γερμανία για δεύτερη φορά η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ. Δεν μπόρεσε να σκοράρει εναντίον της ελληνικής μετά το 0-1 του Augsburg. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για αυτοθυσία. Οι διεθνείς ανυπομονούν για τις αναμετρήσεις του Νοεμβρίου με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ και με τη Σερβία στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εκεί που θα κριθεί ο στόχος της κατάκτησης μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων. Η Ελλάδα έχει 8 βαθμούς μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές, όσους και η Ολλανδία. Η Γερμανία είναι στους 5, ενώ η Σερβία χωρίς βαθμό δεν έχει ελπίδες αποφυγής του υποβιβασμού. Ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
10: Σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα στην πρώτη κατηγορία που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα 4 παιχνίδια, όσο δύσκολα ήταν, δημιουργούν μια νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδας.
9: Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αυτό το διήμερο είναι κρίσιμο στο Κόμο. Εκεί συνεδριάζει η Ευρωλίγκα με τους ιδιοκτήτες των ομάδων της, φυσικά και του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Θα δούμε αν θα υπάρξει απόφαση για αύξηση των ομάδων και θα έχουμε τον ΠΑΟΚ πιθανότατα ή και τον Άρη που είναι υποψήφιες για την είσοδο. Ενώ δεν αποκλείεται να συζητηθεί και η πρόταση από το NBA για την εξαγορά μεγάλου μέρους των μετοχών της διοργανώτριας και τη δημιουργία υπό την αιγίδα του ενός διευρυμένου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Πριν από λίγο η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Ελίνα Σβιτολίνα με 6-4 και 7-5, με συνέπεια να αποκλειστεί από τη φάση των 16 του τουρνουά τένις του Πεκίνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Ανανεώνουμε για την εθνική μας. Το Νοέμβριο τα σπουδαία θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, η πρόγνωση του καιρού μας σήμερα από τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου, που δεν είναι όμως κοντά μας, για να ακούσουμε.
11: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Και πριν κλείσουμε άλλη μια ματιά στους δρόμους της Αθήνας, η Κατερίνα Μπούκα στο στούντιο.
12: Έχουμε καθυστερήσει σε αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Δυραχείου έως Αχαρνών και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Ανατμήματα επίσης σε Μεσογείων και Αλεξάνδρας, στην Κηφισία στο ρεύμα Νόδου στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
1: Υπομονή εκεί έξω. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε βεβαίως και εσάς για την ακρόαση. Εδώ ολοκληρώνεται το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6. Αμέσως κοιτάλι και μικρόφωνο στον Ηλία Μπενέκο για το δελτίο των ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά αναλαμβάνει ο Δήμος Βερίκιος και ο Δημήτρης Ελφιέρης. Καλό σας απόγευμα και να προσέχετε. Καλή εβδομάδα.
13: Mega News 104,6.
14: Καθημερινά 3 με 4 το απόγευμα, Δήμος Βερίκιος, Δημήτρης Αλφιέρης.
13: Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.
15: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα στο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλοίς. Εργαζόμαστε για το πώς θα τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια, τόνισε, επισημένοντας πάντως ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Απευθυνόμενος στην Τουρκία, έστειλε σαφές μήνυμα για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη προστασίας των συνόρων και ενίσχυσης της άμυνας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, ειδικά των πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα και η Λιθουανία. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν τις εκλογές, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει επιστραφεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο μόνο από έκτακτα μέτρα. Άρα και αυτά των επιπλέον εσόδων από την πολιτική μας θα επιστρέφουμε, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, πρόσθεσε, καλώντας τον κύριο Τσίπρα να πει τι εννοεί φιλοδορήματα και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλει. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια. Παράλληλα, δίνεται επίγουσα προτεραιότητα στον καθαρισμό του οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της πρόσβασης στις κτηνοτροφικές μονάδες. Για την επιτάχυνση των έργων, η περιφέρεια Κρήτης ενισχύεται άμεσα με νέα μηχανήματα, ενώ ο κύριος Τουρνάς ζήτησε την άμεση κήρυξη των πληγισσών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες εκλογές έκανε γνωστή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Μιλώντας στο Mega News 104,6, εκτίμησε ότι από τον Ιούνιο και μετά έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία ένα 18%, καθιστώντας δύσκολη την αυτοδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο επιλογές. Ή θα υπάρξει ακυβερνησία ή θα απευθυνθεί σε ένα κόμμα με θεσμικό ρόλο και εμπειρία, ανέφερε. Την προσχώρηση στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή και πρώην βουλευτή επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελο Αποστολάκη, ανακοίνωσε και επίσημα ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε μαζί του. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άβρα στα Φάρσαλα Λάρισας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το έργο της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Γαλλία στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπου ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε όταν χειροβομβή δακρότου λάμψης εξεράγει στο χέρι του στην πόλη Λανς. Το περιστατικό συνέβη έξω από επαγγελματικό λύκειο της περιοχής, όταν ο μαθητής σήκωσε από το έδαφος μία χειροβομβίδα της αστυνομίας. Για νέα, πιο επικίνδυνη αντιπαράθεση με τη Μόσχα έκανε λόγο ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, προειδοποιώντας ότι η Γερμανία θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια άμεση βίαιη σύγκρουση με τη Ρωσία. Δεν απέκλεισε επίσης κλιμάκωση και της πυρηνικής απειλής, αν και διευκρίνησε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν στοιχεία για μεγάλης κλίμακας επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ.
16: Αθλητικές ειδήσεις.
15: Διαθέσιμος για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό θα είναι ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού συμμετείχε κανονικά στη σημερινή προπόνηση και έθεσε αυτόν στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του κυριακάτικου αγώνα με τους Ερυθρόλευκους στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
16: Ο καιρός.
15: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
11: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
16: Η κίνηση στους δρόμους.
15: Για την κυκλοφορία στους δρόμους μας ενημερώνει η Κατερίνα Μπούκα.
12: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα εισόδου, στο ύψος Ασπροπύργου, στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου από Δυραχείο έως Αχαρνών, αλλά και στην κάθοδο, στο ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης. Επιπλέον, χαμηλές ταχύτητες ανατμήματα σε Μεσογείων και Αλεξάνδρα, στην Κηφισία, στο ρεύμα ανόδου, στο ύψος του Νέου Ψυχικού και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Κηφισίας. Με δυσχέρεια κυκλοφορία και στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, καθώς και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
15: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Μικρόφωνο στο Δήμο Βερίκιο και το Δημήτρη Αλφιέρη.
16: Μέγα News 104,6. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
17: Ποιος είσαι εσύ?
18: Ο Πιέρ.
19: Δεν είσαι ο Τωμά.
18: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
17: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
20: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
17: Και ποιος είσαι?
20: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
21: Η ιδέα της χρονιάς.
22: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
23: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
3: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
2: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
3: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
2: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
4: Θεός φυλάξει, με τον Δήμο Βερίκιο και τον Δημήτρη Αλφιέρη.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε Δήμο Βερίκη και καλή εβδομάδα και όλα τα καλά.
1: Έχουμε έκτη σήμερα του μηνός.
0: Του μηνού.
1: Του μηνού. Και πώς θα λες καλό μήνα?
0: Καλό μήνα, ρε φίλε.
1: Α, το υπόλοιπο εννοείς.
0: Καλό μήνα.
1: Ναι. Ωραία.
0: Αρχές του μήνα είναι.
1: Δεν σου χαλάω χατήρι.
0: Ρε φίλε, εντάξει, αυτό τώρα το που περάσαμε έτσι το βαρομετρικό, το περίεργο, το καιρικό.
1: Ήταν κρύο, ρε. Δεν ναι. Το περίμενα.
0: Δηλαδή, τι να σου πω, ρε φίλε, είχα να αισθανθώ φθινόπωρο.
1: Χρόνια.
0: Φθινόπωρο, ναι, φθινόπωρο ναι. Όμως.
1: Πέρσι έσκαγε ο Τζίτζιγκας.
0: Τώρα.
1: Εντάξει, το λες... θέμα είναι ότι γίνονται καταστροφές ναι. Μέσα στο Σεπτέμβρη.
0: Υπάρχει
1: και
0: ένταση.
1: Και το Ντάνιελ πότε ήταν? Σεπτέμβρη, ο μήνα ήταν. Τώρα, τέλη Σεπτέμβρη, αρχές
0: λοιπόν,
1: Οκτώβρη.
0: Που είπες ότι έχουμε, τώρα συνειδητοποιώ ότι έχουμε 6 Οκτωβρίου, δηλαδή. Ναι. Έχουμε φάει σχεδόν μια εβδομάδα. Ναι. Δηλαδή, Πέμπτη είχαμε πρώτη. Χρόνια πολλά, ναι. Γενέθλια,
1: Όχι, ρε.
0: Τι, έχει
1: νέα δημοκρατία.
0: Γενέθλια, καλά το λέω.
1: Ναι.
0: Γενέθλια, 52. Γι' αυτό φορέσαι τα γαλάζια σου.
1: Γι' αυτό έβαλα το γαλάζιο.
0: Τα γαλάζια σου γράμματα. Ναι,
1: τον Εδίτικο.
0: Είσαι πολύ...
1: Ξέρεις, είχα πάει σε φεστιβάλ της ΟΝΕΔ τα πρώτα χρόνια εδώ στη Νέα Σμύρνη, στο πάρκο της.
0: Έχεις κάνει και εσύ τις αμαρτίες σου.
1: Και
0: τις αμαρτίες.
1: Τραγουδούσε ο Τουρνάς με το Μπέση, την Αργυράκη. Και ο Πασχάλης φυσικά, έτσι.
0: Έκαναν τέτοια.
1: Ναι, γιατί ήταν τότε η μεγάλη μόδα του φεστιβάλ της
0: Επιπροεδρίας.
1: Πρέπει να ήταν Αβέροφ. Επιπροεδρίας Αβέροφ. Ή Αβέροφ. Εκεί Αβέροφ ήταν.
0: Ράλις.
1: Ναι, ή Ράλις. Ήταν γκάγκαρη δεξιά. Δεν ήταν. Μετά ήρθε ο Μητσοτάκης, αλλοιώθηκε. Και μετά ήρθε ο κληρόνομος.
0: Τώρα, παιδιά, σήμερα για να καταλάβω, δηλαδή, γιορτάζουν οι δημοκράτες.
1: Όλοι. Και οι μεν και οι δε.
0: Όλοι. Εντάξει, είδα στο σποτάκι έχουν βάλει και το Σαμαρά μέσα. Γιατί
1: ναι.
0: Είναι λέει όσοι πέρασαν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαν να μην το είχαν κάνει όσοι πέρασαν.
1: Καλά, δεν θα λοβοτομήσουν την ιστορία.
0: Όχι, παιδί μου, λέω όμως.
1: Αυτά τα έκανε.
0: Αυτό
1: τα κατηγορεί.
0: Αυτός που το σκέφτηκε όμως ναι. Είναι πολύ μάγκας.
1: Ναι, γιατί θα κατηγορούσαν.
0: Γιατί τον έβαλε στο κλουβί το Σαμαρά.
1: Θα κατηγορούσαν τον Μητσοτάκη ότι σταλινίζει.
0: Ναι.
1: Γίνεται Ιωσήφ.
0: Σκέψου όμως ότι σου λέει, ρε φίλε, και εσύ που μας βρίζεις, είσαι δικός μας.
1: Καλά, δεν βρίζει απλώς.
0: Που μας ασκείς κριτική τέλος πάντων, ρε φίλε. Δεν τους λέει και τα.
1: Κόβει κεφάλια.
0: Τι, για ποτάμια είπε, για μπαζώματα είπε, για τα πάντα όλα.
1: Εγώ δεν έχω ακόμη κάποια εξήγηση, κάποιο σχόλιο από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Για αυτό το οποίο συνέβη με το TikTok του Αντώνη, του Σαμαρά, του χθεσινό. Εμφανίζεται ότι έχει κάνει like η Αμερικανίδα πρέσβης, η Γκυλφόη, η Κίμπερλι.
0: Γιατί να μην έχει κάνει? Μπορεί κάτι αν της άρεσε σε αυτό.
1: Στα ποτάμια που παζώνουν.
0: Όχι, σου λέει ότι
1: ποια
0: αυτό που λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει να πέσει από την καρέκλα Μητσοτάκης. Ποιος θα χάσει, να μην χάσει η Ελλάδα λέει. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα.
1: Άρα μπορεί... να χάσει ο Μητσοτάκης. Αυτό
0: να μην χάσει η Ελλάδα, λέει. Μπορεί αυτό που να της άρεσε και όντως πραγματικά να έκανε
1: κοίταξε,
0: like.
1: Αν ήμουν Μητσοτάκης.
0: Ήταν ότι δεν θέλω να χάσει η Ελλάδα. Ας χάσει όποιος άλλος θέλει, ό,τι θέλει.
1: Αλλά,
0: η Ελλάδα να μην χάσει.
1: Λέγε και τραγούδα ό,τι θέλεις. Αν ήμουν εγώ Μητσοτάκης και έβλεπα αυτό το πράγμα να κάνει like
0: ναι.
1: Η Αμερικανίδα πρέσβης στο TikTok ναι. Του Σαμαρά.
0: Τι θα κάνεις?
1: Θα μέζωναν τα φίδια. Τι θα έκανε.
0: Γιατί δεν μπορούσα να κάνεις και τίποτα
1: και
0: μεταξύ μας.
1: Τι άλλο?
0: Γιατί αύριο έρχεται και ο Ρούμπιο.
1: Ο οποίος
0: είναι
1: ύμνος για την Γκυλφόη, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι προωθεί την ατζέντα του Προέδρου, του Τραμπ εννοεί, και στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Προφανώς εννοεί τον κάθετο δρόμο. Μπορεί και κάτι άλλο που δεν το έχω πάρει.
0: Με το καλώδιο δεν θα γίνει, θα πει τίποτα για το καλώδιο. Γιατί οι Τούρκοι λένε ό,τι και να πει.
1: Αλλά εντάξει τώρα, οι Τούρκοι λένε.
0: Σου λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έχω το δικό
1: η
0: μου σχέδιο.
1: Σου το έχω πει.
0: Η
1: εταιρεία που πήρε το καλώδιο
0: ναι.
1: Θέλει
0: αυτοί
1: να
0: συνεχίζουν
1: πάρει.
0: Συνεχίζουν και λένε ακόμα.
1: Ναι. Θέλει να πάρει.
0: Οι Τούρκοι συνεχίζουν και
1: μπορεί,
0: λένε.
1: Ωραία, οι Τούρκοι το βιολί του. Δεν απευθύνεται ο Τούρκος στον Έλληνα. Ο Τούρκος όταν κάνει καμποϊλίκια για το Αιγαίο,
0: ναι.
1: Βλέπει ο Ερντογάν ότι δεν κοιτάζει στο Αιγαίο. Κοιτάζει από την άλλη πλευρά. στην Ανατολία.
0: Στα μπάθη της Ανατολίας. Ο Ρούμπιο τώρα δεν πάει στην Τουρκία.
1: Έχει πάει τόσες φορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα όμως επειδή λένε για ισορροπίες και έτσι.
1: Ποια ισορροπίες? Αν βάλουμε τη ζυγαριά για τις ισορροπίες.
0: Πήγε μου πίσω ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ακριβώς. Θα έγινε
0: τους έκανε. Καλά, πήγε, τους έκανε έτσι, άνω κάτω. Τους έταξε.
1: Αυτό είναι ο Τραμπ.
0: Αυτά που τους έταξε, πήρανε. Ό,τι πήρανε, τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Και... μα έτσι γίνεται. Όταν ακούς για πολλά κεράσια, κράτα μικρά καλάθια. Ότι θα πάρει και Boeing, θα πάρει και F-16 και θα πάρει και καινούριους κινητήρες και το ένα και το άλλο και το παράλλο και Eurofighter.
0: Κάτι μπορεί να έχει πάρει και δεν το ξέρουμε.
1: Όταν ακούς ότι παίρνω.
0: Και δεν τον είδε και στο περιθώριο του ΟΗΕ.
1: Και τι να τον δει.
0: Επειδή έλεγε ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία ότι τα έχω κανονίσει όλα.
1: Έχει προχωρήσει τίποτα από όλα αυτά που είπαν?
0: Ναι, αλλά έλεγε, ρε παιδί μου, θα τον δει και θα δώσουν και τα κέρια και
1: μα
0: προχωράμε και κάνουμε.
1: Την τελευταία φορά που τον είδαν, αποφάσισαν, ανακοινώθηκαν ότι θα πάρει τόσα Boeing, ναι, τόσα F-16.
0: Ο Τούρκος θα πάρει.
1: Ναι, ναι. Και ανταλλακτικά για τα υπάρχοντα F-16.
0: Και θα δώσει τους S-400.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Αυτούς δεν τους έχει δώσει, εντάξει.
1: Μέχρι τώρα.
0: Είδαμε και μια λίστα με πιθανές χώρες που μπορούν να πάνε αυτοί οι S-400.
1: Η Μόσχα βγήκε και είπε ότι εγώ δεν έχω αντίρρηση.
0: Και είπε και σε ποιες χώρες δεν έχω αντίρρηση, ναι, να πάνε. Ναι, αλλά τελικά...
1: Αλλά κοινώς τους γλεντάει η Μόσχα σε ό,τι αφορά τους S-400, γιατί ξέρει ότι είναι ένα υπερόπλο δικό της, ότι ποσός την ενδιαφέρει εάν το ενεργοποιήσει ή όχι η Τουρκία. Δεν βρίσκεται η Ρωσία αυτή τη στιγμή και η αμυντική της βιομηχανία στο στάδιο των εξαγωγών να θέλει να πουλήσει σε όλο τον κόσμο. Θέλει να παράγει για τον εαυτό της, για τις ανάγκες του πολέμου, ναι, με την Ουκρανία.
0: Τώρα όλα αυτά που γίνονται γύρω γύρω και φαντάζομαι τα αξιολογεί και η κυβέρνηση, και είχαμε και τις δηλώσεις εκεί της Προέδρου της Κομισιόν, η Ούρσουλα, η οποία άκουγα σήμερα, λέει, παιδιά, δεν είπε κάτι παραπάνω ή κάτι λιγότερο από αυτά που είχαν συμφωνήσει και υπέγραψαν.
1: Πρόσεξε.
0: Για να θυμηθούμε και τι είχε γίνει τότε στις πρέσπες.
1: Λοιπόν,
0: λέω τώρα εγώ. Και θέλω να σε ρωτήσω, φίλε μου Δήμο, όλα αυτά βάζουν στη γωνία και στριμώχνουν λίγο το Μητσοτάκι?
1: Όχι.
0: Όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται λίγο.
1: Πιστεύω όχι.
0: Γιατί υπάρχει ένα στενάχωρο κλίμα. Τη μία η ακρίβεια.
1: Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Ναι,
1: κάτσε στην ακρίβεια.
0: Βλέπουμε οι παραγωγικές τάξεις δυσανασχετούν. Ο Κοσμάκης.
1: Λόγω της ακρίβειας.
0: Δυσκολεύεται.
1: Λόγω της ενεργειακής κρίσης που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Ναι. Εδώ δεν σου λέω ότι δεν υπάρχει αφετηρία και δεν υπάρχει λόγος. Όλα αυτά όμως τώρα φέρουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση.
1: Η κυβέρνηση εξορισμού είναι σε δύσκολη θέση. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, το κόμμα αυτό και ο πρωθυπουργός του και ο αρχηγός του βρίσκονται σε μία κόπωση. Δεν γίνεται, είναι φυσιολογικό. Τι είναι, τι πίνει ο Γουμπαλτίνη, πίνει και δεν μας δίνει. Είναι λογική συνέχεια, συνέπεια το να.
0: Να σου πω, τα γενέθλια σήμερα θα είναι στενάχωρα. Το μπλουζάκι το έχεις φορέσει για αυτόν τον λόγο, θα πας μετά εκεί.
1: Τι να πάει να κάνω.
0: Γιατί το φορέσει το μπλουζάκι, δηλαδή χαίρεσαι από μακριά.
1: Λοιπόν,
0: δεν σε έχω δει ποτέ να φορέσει γαλάζιο μπλουζάκι.
1: Θα σου πω, έχω στο γυμναστήριο 2-3 άλλαξεις.
0: Είναι αυτά που λέει τα γαλάζια σου γράμματα και τα γαλάζια σου μπλουζάκια.
1: Το πουκάμισο που φορούσα,
0: ναι,
1: και που θα ερχόμουν εδώ, έπεσε καφές. Οπότε πήρα ένα από τα πουκάμισα από τα μπλουζάκια.
0: Εντελώς τυχαία, έχω... δεν είχε άλλα μπλουζάκια, άλλο χρώμα. Δεν σε έχω δει με γαλάζιο μπλουζάκι.
1: Είχε ένα παρδαλό, δεν ήθελα να το.
0: Αφού είσαι.
1: Δεν είναι τη ηλικία.
0: Στα μπορεί. Παρδαλά, εσύ έχει.
1: Είμαι παρδαλιάρη.
0: Είσαι, ότι είσαι λίγο είσαι.
1: Τώρα στα γεράματα. Ξέρεις πόσο εύκολα ξεκουτιένει ο άλλος, ο γέροντας.
0: Πρέπει να σε προσέχω.
1: Πολύ.
0: Μην αμαρτήσεις.
1: Λοιπόν,
0: πάλι.
1: Πρόσεξε να δεις. Δίνει, άκουσε με. Τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση. Τι έχουμε πει, ότι πρέπει να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Μητσοτάκης με τον Πιερακάκη το έχουν βάλει στο μυαλό τους και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής που θα γίνει να δώσει τη ρήτρα η οποία είχε δοθεί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή να μην όσα δώσουν για την ελάφρυνση των πολιτών σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, ό,τι επιδότηση δώσουν, αυτή να μην περάσει στους ισολογισμούς, να μην δηλαδή διαταραχθεί η σπονδυλική στήλη του ισολογισμού που έχει ήδη ψηφιστεί ή και αυτόν που προγραμματίζεται για να ψηφιστεί για το 2027. Σε γενικές γραμμές, και πόσα έχουν βγάλει? Έχουν βγάλει 200 εκατομμύρια. Για να έχει ουσιαστικό αυτό το μέτρο και να το καταλάβει ο κόσμος, τα 200 εκατομμύρια πρέπει να γίνουν 700.
0: Άστε.
1: Δηλαδή 500 εκατομμύρια, μισό δις, ζητάει ο Μητσοτάκης από την Ουρσούλα, μισό δις, να μην συμμετέχει. Πιστεύω ότι θα το πάρει. Για να το ζητάει και για να το έχει διαρρεύσει.
0: Για να μπει στη διαδικασία να ζητήσει, πρώτα πρέπει να έχει, φαντάζομαι, προηγηθεί μια συνεννόηση. Πάμε να βάλουμε όμως στη συζήτηση τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη, είναι πρόεδρος του Αλευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών Αιγαίο. Καλησπέρα, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βερίκη.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
2: το όνομα δεν μου το είπανε με το όνομά σας, γιατί μόνο τον κύριο Βερίκιο.
0: Δεν πειράζει. Ο Βερίκιος είναι όλα τα λεφτά. Ο Βερίκιος.
2: Εντάξει, Βερίκιο παρακολουθούμε όλα τα χρόνια.
0: Αυτά είναι.
1: Άρα, το Ποστανιάτο.
0: Έτσι, Βερίκιος.
1: Δημητράκη.
2: Ακριβώς, κύριε Βερίκη. Είμαστε και κυρούχοι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πρόεδρε, τι γίνεται, θα μείνουμε χωρίς ψαριά?
2: Όχι, θα μείνουμε, έχουμε μείνει. Δεν το συζητάμε. Εδώ. Από την αρχή του πολέμου, να το ξεκινήσουμε ιστορικά, πριν μάλλον το Φλεβάρι που μας πέρασε, η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας εδώ στον Πειραιά ήταν το ανώτερο 0,55. Ξεκίνησε ο πόλεμος, το Μάρτιο δουλέψαμε όλα τα σκάφη, 1η Μαρτίου 0,55, 20 Μαρτίου 1,20. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, ναι, αυτή ήταν η άνοδος, έκανε μπαμ. Το 50% των αλλιευτικών σκαφών, μην έχοντας οι άνθρωποι να μπορέσουν να βάλουν πετρέλαιο, γιατί δεν είναι μόνο το καύσιμο. Ξαφνικά ανεβήκανε οι συσκευασίες που βάζουν τα ψάρια, τα φελιζόλ που καταναλώνουμε κάποιες χιλιάδες το μήνα. Από 0,80 πήγε 1,20. Ακριβή να είναι τα λάδια των μηχανών, τα υδραυλικά, οτιδήποτε μπαίνει μέσα στο σκάφος, ιδιαίτερα ο αλλιευτικός εκτοπλισμός, δίχτυα, σκοινιά, σύρματα, πήγανε όλα στο ταβάνι.
1: Στο Θεό, ναι.
2: Τρελαθήκαμε. Δεν μπορούσαμε, και μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, 6 μήνες κάθομαι. 6 μήνες και 5 μέρες σήμερα.
0: Σύμφω, τώρα το πετρέλαιο κίνηση στο δικό σας δεν επιδοτείτε?
2: Εμείς παίρνουμε, όχι πετρέλαιο κίνηση, εμείς παίρνουμε πετρέλαιο ναυτιλίας. Το μαρίνο.
0: Αυτό, ναι, για να κινηθεί. Το κίνηση εννοώ. Για να μπορέσει να κινηθεί.
1: Ναι. Το έγχρωμο.
0: Αυτό που πάνε μετά και το αποχρωματίζουν και το πουλάνε κανονικά.
2: Όχι, είναι μαύρο, δεν ξέρω πώς το αποχρωματίζουν. Είναι μαύρο. Αυτό εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια διαδικασία και ένα μεγάλο έλεγχο για να μπορεί να προμηθευτεί. Πετρέλαιο, παρουσία λιμεναρχείου, ηχθειός Χαλας Κερατσινίου να πάρει άδεια και είναι και ο τελώνης κατά την πετρέλευση.
0: Τώρα επιχορηγείται ή όχι αυτό το πετρέλαιο?
2: Λοιπόν, αυτό το πετρέλαιο όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει μια επιδότηση αποζημίωσης της μεσοσταθμικής αύξησης για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί από το 0,55 αυτή τη στιγμή στα νησιά μας έχει περάσει το 1,40. Και υπολογίστε, ένα σκάφος το οποίο είναι 25 μέτρα, ένα μέσο σκάφος μηχανότρατα και θέλει 1000 λίτρα το 24ωρο, θέλει επιπλέον 800 ευρώ το 24ωρο μόνο για καύσιμα. Επί 30 μέρες θέλει 24.000 επιπλέον μόνο για καύσιμα. Και συνυπολογίστε συν όλα τα άλλα έξοδα που έχει ένα αλλιευτικό σκάφος. Γι' αυτό τον λόγο είναι μη βιώσιμη η κατάστασή του. Γι' αυτό τον λόγο
0: να ρωτήσω τώρα κάτι. Εσείς δεν βγαίνετε.
2: Όλα τα σκάφη στην Ελλάδα.
0: Δεν βγαίνετε έξω να ψαρέψετε. Η πίεση που ασκείται ποια είναι? Γιατί και ο Βερίκη, και εγώ και οι άλλοι μπορούν να ζήσουν και χωρίς ψάρια. Μήπως τελικά πρέπει να βρείτε κάποιον άλλο τρόπο, γιατί κάνει κακό μόνο σε εσάς? Γιατί υπάρχουν ψαράδες που δεν μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους, γιατί τους απαγορεύεται.
2: Κανένας. Κανένας ψαράς δεν μπορεί να ζει στην οικογένεια ναι. αυτή τη στιγμή, εκεί που έχουν φτάσει τα κάψιμα.
1: Πρώτα βγάζατε κάνει, καλό μεροκάματο.
2: Να σας πω, βγάζαμε ένα μεροκάματο το οποίο ζούσαμε. Δεν είναι καλό, απλά ζούσαμε. Διότι και πριν τον Ουκρανικό πόλεμο το πετρέλαιο ήταν 0,35. Μετά τον Ουκρανικό πόλεμο έφτασε στο 0,55. Απλά ζούσαμε με αξιοπρέπεια και να σας πω κάτι. Γιατί όλα τα λιευτικά στην Ελλάδα δεν είναι ΑΕ εταιρείες ή μετοχικές ή το οτιδήποτε. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Μη έχοντας να κάνουμε κάτι άλλο, ασχολούμαστε με την αλεία. Εγώ με τέταρτη γενιά και τα παιδιά μου που είναι μέσα είναι πέμπτη. Και οι περισσότεροι αλείς είμαστε έτσι ακόμα. Περισσότερο η μικρή παράγκη.
0: Έχετε ιδιόκτητα σκάφη, να υποθέσω, κύριε Αραπάκη, έτσι.
2: Ιδιόκτητα, ναι, είναι ιδιόκτητα σκάφη με έναν γερασμένο στόλο. Όταν λέμε γερασμένο, 40 και πλέον ετών.
1: Εσείς που υπάγεστε στο Υπουργείο Ναυτιλίας.
0: Όχι.
2: Στο Αγροτικής Ανάπτυξης, σαν επάγγελμα, και το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει τον έλεγχο.
1: Μάλιστα. Με ποιον υπουργό, πρόεδρε, με ποιον υπουργό έρχεστε σε επαφή?
0: Επίτροπο.
2: Μέχρι τώρα, από το
0: έναρξη
2: του πολέμου μέχρι και προχτές, παρά 30 Σεπτεμβρίου, έχουμε έρθει με τον κύριο Μαργαρίτη περίπου σε 6, 7, 8 συναντήσεις.
1: Δεν είναι λίγες.
2: Ναι, η κουβέντα είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
1: Ναι, αποτέλεσμα. Από την Ευρώπη βρήκε τίποτα ο Μαργαρίτης?
2: Θα σας πω πολύ καλά. Το επαλήθ που τρέχει τώρα, το 7ετές πρόγραμμα για την αλληλεία στην Ελλάδα με χρήματα τα οποία στέλνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, είχε στείλει το 2021 για την αλληλεία 500 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
2: Από τα 500 εκατομμύρια, τα 40 τα είχε πάρει μικρή παράκτη αλληλεία ως αποζημίωση των αλλιευτικών εργαλείων για τον υπερπληθυσμό των δελφινίων που δημιουργούν πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Και από αυτό το πακέτο, από τα λεφτά που ανήκουν στους αλληλείς, ζητάμε να μας δώσει ό,τι έχουν πάρει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δηλαδή,
0: αφήνει την ελπίδα, αφήνει μια ελπίδα ότι μπορεί να δει το θέμα και μπορεί να υπάρξει μια λύση. Διότι έτσι όπως έχει γίνει τώρα εδώ πέρα.
1: Έχουμε χορτάσει από ελπίδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν θέλουμε ελπίδα. Θέλουμε πράξη.
0: Αν τους έχει πει όμως τέλος.
2: Ναι.
0: Τι διεκδικούν?
2: Δεν υπάρχει και θα ψάξω, δεν υπάρχει και θα ψάξουμε, δεν υπάρχουν λεφτά. Πού πήγαν τα λεφτά? Εμείς δεν θέλουμε λεφτά του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη. Θέλουμε τα λεφτά που ήρθαν στην Ελλάδα.
1: Πόσα?
2: Να διαχειρίζεται το Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας δώσει τα χρήματα που πρέπει να δώσει όπως δώσαν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη.
1: Και
2: τα
1: πόσα είχαν κράτη, έρθει?
2: 500.
1: 500. Δηλαδή από τα 500 εκατομμύρια, Δημήτρη μου,
0: λείπουνε.
1: Τι λείπουνε? Εσείς.
2: Τα 40 πήρε η μικρή παράκτη αλληλεία. Να σας πω κάτι, ότι όλοι οι αλληλείς δεν παίρνουν καμία επιδότηση. Καμία. Όταν λέμε καμία, δεν υπάρχει καμία επιδότηση προς τους αλληλείς. Εξυγχρονισμοί για αυτά που βγήκε τώρα ένα πακέτο 16 εκατομμύρια που βγάλανε, τι να φτιάξουμε?
1: Ξέρετε αν ο Ιταλός, πρόεδρε, ξέρετε αν ο Ιταλός ή ο Ισπανός ή ο Πορτογάλος συνάδελφός σας, εάν Μάλιστα. έχουν πάρει από αυτά τα 500 εκατομμύρια, γιατί και αυτοί οι 500 εκατομμύρια περίπου.
2: Έχουν και αυτοί ανάλογα με το πληθυσμό του στόλου. Εμείς ναι. είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με το στόλο βγαίνουν και τα ανάβολα χρήματα.
1: Ωραία. Ναι. Αυτοί τα έχουν πάρει. Έρχεστε σε επαφή μαζί τους?
2: Βεβαίως ήρθαμε με τη Γαλλία σε επαφή και μας στείλανε και καλά την υπουργική απόφαση, δεν ξέρω τώρα πώς να το πω,
1: ναι.
2: Την εφημερίδα της κυβερνήσεως,
1: ναι, ναι.
2: που αποζημιωθήκανε
1: ναι.
2: τη δεύτερη δόση. Η πρώτη δόση πήρανε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και τώρα αποζημιωθήκανε μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Οι Γάλλοι.
2: Εμείς δεν έχουμε πάρει, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι.
1: Και εσείς πόσες δόσεις έχετε πάρει?
2: Για τη ΔΕ Ιταλία η Μελώνη έβγαλε 40 λεπτά και απέτησε και 20 λεπτά τα διελιστήρια, πήγε στο 60. Για τη ΔΕ Κύπρο, η Κύπρος τι αποζημίωση έχουνε? Έχουνε σαν βάση το 0,55 που ήταν πριν τον πόλεμο και από εκεί και πέρα όσο πάρει πετρέλαιο παραπάνω τη διαφορά την πληρώνει το κράτος.
0: Να ρίξω κάτι, κύριε Αραπάκη. Συγγνώμη, ο Βερίκιος που πηγαίνει σε πολύ καλά εστιατόρια και τρώει και πάρα πολύ καλά και αυτά.
1: Το Βερίκιο, μωρέ, δεν είναι ο Βερίκιος.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, τι να πω τώρα, δεν τον εκθέσω άλλον. Εσύ είσαι, δεν παρεξηγήσε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Πού βρίσκουν λοιπόν τα πολύ καλά ψαράδικα, τα super top που πάνε οι super top και τρώνε φρέσκο ψάρι, ενώ δεν υπάρχει τώρα αυτές τις μέρες? Χθες.
1: Πάντα.
2: Αυτές τις μέρες,
0: σήμερα, ναι. Αυτοί λοιπόν που πάνε και τρώνε τα ολόφρεσκα, πού τα βρίσκουνε και τα χρυσοπληρώνουν κάποια άλλη?
1: Από την Αίγυπτο.
2: Μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου δουλεύανε τα γρυγροί οι μηχανότρατες στα διεθνή ύδατα και αυτά τα σκάφη τα ελληνικά που δουλεύανε με την εντύπωση ότι θα πάρουμε την αποζημίωση και επιδοτήσανε μόνοι τους τα σκάφη τους για να μπορέσουν, να το πω έτσι, να τζιράρουνε. Γιατί είμαστε καταχρεωμένοι παντού.
0: Γιατί σου λέει εδώ, άρα, ο άλλος σπαρταράει.
2: Ναι, άρα για την πρώτη.
0: Πού το βρήκανε και σπαρταράει, αφού εσείς έχετε δεμένα τα ψαράδικα.
2: Για τη 1 και 2 του μήνα, 1 και 2 Οκτωβρίου, 1 και 2 Οκτωβρίου, θα πω ότι ήταν ψαρεμένα και είχαν τα ιχθυοπολία ή κάποια καταστήματα ψάρια. Από τις 3 και 4 και 5 και μετά, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι. Τα ψάρια αυτά θα είναι μόνο ιχθυοτροφικά ή αν έχουν φέρει κάποια εισαγωγικά. Ντόπιο δεν υπάρχει. Δεν κινείται ούτε βάρκα κοπήλατη επαγγελματική.
0: Μάλιστα. Τι λαραπάκι να σας
1: καλά, πρόεδρε.
2: Εμείς ζητούμε μέσω της εκπομπής σας,
1: ναι,
2: όπως το αγροτικής ανάπτυξης, γιατί σήμερα το πρωί κλιμακώσαμε τις κινητοποιήσεις μας, πήγαμε όλα τα σκάφη, τα επαγγελματικά, μικρά, μεγάλα, από την Ιχθύος Καλαγερατσινίου, από την Σαλαμίνα, από την Αίγινα και από όμορα λιμάνια και πήγαμε και μπήκαμε στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ήμασταν γύρω στα 30 σκάφη. Θα μπορούσαν να ήμασταν περισσότερα, αλλά πολλά σκάφη δεν έχουν να πληρώσουν να πάρουν πετρέλαιο για να κινηθούν. Και παραμείνανε στο λιμάνι, δεμένα. Λοιπόν, ζητήσαμε να δούμε τον υπουργό κύριο Κικίλια. Δεν ήταν στο Υπουργείο, δεν ήταν ο υπουργός. Είχε πάει στο Open να δώσει, λέει, συνέλευση.
1: Εντάξει, δουλειά είναι και αυτό.
2: Ναι.
0: Κάποιον είδατε, φαντάζομαι.
2: Ναι, είδαμε τον Γενικό Γραμματέα, του καταθέσαμε ένα υπόμνημα. Σίγουρα δεν έχουμε να μας αποζημιώσει τον Υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά ζητάμε ακόμα ένα μέσο, ακόμα μία στήριξη, ακόμα μία πίεση προς την κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο αγροτικής ανάπτυξης, να πιέσει, να δοθεί αποζημίωση όπως όλα τα κράτη. Όπως όλα τα κράτη.
0: Και εμείς μαζί σας, κύριε Ραπάκη.
2: Δεν ζητάμε ξαφνικά να γίνουμε μικροπλούσιοι.
0: Ωραία.
2: Οι ιχθυόσκαλες έχουν μείνει από ψάρια. Η Ελλάδα είναι, όπως το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ένα απέραντο ψαροχώρι. Οι Έλληνες τρώνε μία με δύο φορές την εβδομάδα ψάρι. Τα σκάφη αυτά εδώ που δουλεύουμε εμείς, μηχανότατα,
0: δεν είναι και παρακτιά. Δυστυχώς κάποιοι ζουν και χωρίς ψάρι.
2: Είναι λαϊκής κατανάλωσης. Αφήσαμε τις αγορές χωρίς ψάρια.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ραπάκη, πολύ για την παρουσία σας στο Mega News 104,6, πρόεδρος Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών Αιγαίου. Βρίσκεται όμως στο ραδιοθάλαμο ο Ηλίας Μπενέκος για τους τίτλους των ειδήσεων. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα, Σωτήρης Μπολάκης, Γιάννης Χριστάκος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, με τον οποίο συναντήθηκε στο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους αλλοιείς. Έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καλώντας τον κύριο Τσίπρα να πει τι εννοεί φιλοδορήματα και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλει. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άβρα, στα Φάρσαλα Λάρισας. Εν τω μεταξύ, ενισχύονται οι δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Σουφλί. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες εκλογές έκανε γνωστή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, μιλώντας στο Mega News 104,6. Την ένταξη του βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνάντησής τους. Μαθητής στη Γαλλία ακροτηριάστηκε από χειροβομβή δακρότου λάμψη στην πόλη Λανς. Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο μαθητικών κινητοποιήσεων όταν ο 15χρονος σήκωσε από το έδαφος μια αστυνομική χειροβομβίδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι τους 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι τους 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
4: Shine Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
9: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
10: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις κουπονιά αγορών?
11: Εδώ είμαστε!
10: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
11: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπά

0: είναι βρε αυτό.
1: Είναι για σένα, για να τα μεταφέρεις εκεί που θα πας απόγευμα.
0: Πού θα πάω
1: 52 κεράκια. Είσαι φορές τα γαλάζια σου σήμερα και αυτά και είσαι... δεν έφερες γλυκά.
0: Ποτέ δεν προσβάλλω.
1: Η Λέκτρα δεν έφερε γλυκά.
0: Ποτέ δεν προσβάλλω
1: που σε ανάγκη, που είσαι από την κονσόλα του ήχου. Γιατί εσύ τι, σου λέει γιορτάζουν όλοι οι Νέοι Δημοκράτες
0: εάν
1: σήμερα.
0: Πάω εγώ στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας θα αποτελεί ύβρι για τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν το κάνω, σέβομαι.
1: Από σένα

0: οπότε θα κολλώσει να πας εδώ στο.
1: Είδες όμως, βρε Δημήτρη, μόνο ο κομμουνιστής ήταν σκληρός απέναντί μου.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν υπέκυψε.
2: Όχι, όλοι,
1: ο Αρσένιος.
2: Μια χαρά.
1: Όχι, ο Ευδόκιμος Πλαστελίνη.
2: Όχι, όχι.
1: Καλό παιδί. Ο Γέροντας.
2: Εσύ. Γιατί πήγες με τι πνεύμα μετάνοιας, καταλαβες.
1: Γιατί μου να δει.
2: Για δώσε λίγο, να το χαρεί λίγο, Βερικιός. Να γιατί.

0: τώρα σκέφτομαι να έχει τον Κυριάκο τον Κούλι απέναντί σου και να τον τραγουδά. Αλλά σκέψου, παιδί μου, την όλη. Το Σποτάκι δεν μου το σχολίασε τη Νέα Δημοκρατία που είναι όλοι. Που έχουν όλοι πρώην αρχηγοί.
1: Όλοι.
0: Που σημαίνει ότι είναι μια αγκαλιά. Ο Καραμαλής λέει θα είναι παραδίπλα στην πλάκα.
1: Τι θα κάνει στην πλάκα.
0: Στην πλάκα θα παρακολουθεί ένα καλεσμένο αλλού.
1: Εδώ ήταν στα καπνά. Στην Ξάνθη.
0: Ναι, τώρα θα είναι στην Ξάνθη.
1: Όταν
0: θα
1: έκανε εδώ, την
0: θα είναι
1: ομιλία στη Θεσσαλονίκη.
0: Και θα είναι στην πλάκα, φίλε μου. Θα σπάει η πλάκα με αυτού που θα κάνουν την γιορτή.
1: Στην πλάκα θα βλέπει κάτω το Βοτανικό Αφιψηλού. Και θα του βλέπει.
0: Πάντα ο Μημαλάκης θα είναι, λες. Δεν νομίζω.
1: Γιατί δεν.
0: Δηλαδή, ναι. Δηλαδή από όλους αυτούς που έχει το Σποτάκι, μόνο ο Κυριάκος θα είναι.
1: Ο Βαγγέλας. Είναι τώρα εκεί. Στη...
0: Λοιπόν, στείλε τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Πάρτε μας τηλέφωνο. Οι καλοί συνάδελφοι περιμένουν να απαντήσουν στα δικά σας μηνύματα. Νατάσα Βαλιάνου θα απαντήσει, αν μας καλέσετε, στο 211-016-1046. Έχουμε και Viber και WhatsApp. Στέλνε το μήνυμά σας λοιπόν στο 698-104-1046 ή meganews1046 ή διαφορετικά στέλνε το email σας στο στούντιο παπάκι meganews1046.gr και νομίζω, για δώσε και εγώ, έχεις κεφάκια σήμερα, Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Αυτό, βάλε το Μητσοτάκι στο μυαλό σου και δώσε.

0: κοίταξε, αυτό θα μπορούσε να το,
1: να το,
0: να το αφιερώσω. Όχι εγώ.
1: Άρα εκείνος. Ηλέκτρα, φωτιές, σαν...
0: εκείνος
1: που, ποιος είπε τα ψέματα? Όλα λέει τα είπες και τι δεν είπες.
0: Στον Αντουάν. Αλλά και ο Αντουάν θα του πει.
1: Α, μπορεί να το έχει πει και ο Αντουάν όμως, να το αφιερώνει και
0: καλά,
1: ο Αντώνης Σαμαράς τον Κυριακό αυτό.
0: Ο Σαμαράς,
1: ναι,
0: τα λέει καλαματιανέικα, τα μπινελίκια τα ρίχνει, δεν μπορείς, είναι μία κατηγορία μόνος του.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας ένα καλό παιδί.
0: Ναι, δεν φτάνει.
1: Είναι ένα καλό παιδί πάντως.
0: Δεν μου λέει τίποτα εμένα.
1: Και
0: αυτό,
1: νομίζω ότι έχει κάνει και κλικ στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, είναι ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς όρισες.
0: Γεια σου, Αντρικό.
2: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Καλή αρχή να ευχηθώ. Δεν τα είχαμε ξαναπεί. Αν και η υποδοχή δεν ήταν και πολύ ωραία, θα έλεγα.
1: Γενέθλια, φίλε, γιορτή. Γιορτάζουν σήμερα. Και αντίπαλο να είναι τα γενέθλια.
0: Να σου κάνουμε και υποδοχή.
1: Εσείς στείλατε το κάτι τη σα.
2: Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί? Τι έχετε, αφού θα συγκυβερνήσετε μαζί.
2: Αυτά μην τα ξαναπείς.
0: Γιατί να μην τα ξαναπώ? Είναι σίγουρο.
1: Αφού έχουν βάλει, λέει, υπογραφές, βούλες, σφραγίδες, ότι δεν πρόκειται, λέει. Πήραν αποφάσεις, συνέδρια, κάνανε. Μόνο και μόνο για να μην συγκυβερνήσουν.
0: Γιατί να μην το ξαναπώ?
2: Πρώτον, ο ελληνικός λαός ξέρει ένα γενέθλιο κόμματος.
0: Ναι.
2: Μόνο τις 3 Σεπτέμβρη του ΠΑΣΟΚ. Κανένα άλλο δεν θυμάται.
0: Όντως, έχει περάσει.
2: Ήταν μια ιστορική στιγμή.
0: Ναι, γιατί υπήρχε ένας ιδρυτής ο οποίος έκανε κλικ στην κοινωνία. Αυτό που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς σήμερα.
2: Μη βιάζεσαι.
0: Τι να μη βιάζομαι, γέρασα. Άσπρισαν τα μαλλιά μου. Πόσο θα σας περιμένω πια?
2: Νομίζω ότι έχουμε πολύ υπομονή να περιμένουμε μέχρι τις εθνικές εκλογές. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια.
0: Να τα ξεκολλήσει η Βελόνα.
2: Η Βελόνα έχει ξεκολλήσει.
1: Ισχύει αυτό να κερδίσετε έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία?
0: Έλα μωρέ τώρα, ρώτα σοβαρά.
1: Είναι ακόμα στόχος. Κάτσε, μπορεί να σου λέει, μπορεί να είναι τώρα στόχος να κερδίσει.

0: Κέρδισε το ΣΥΡΙΖΑ με μία ψήφο. Να είμαι δεύτερο.
1: Πρόσεξε. Όταν ένα κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές, έχει ένα πολιτικό στόχο. Και, υπάρχει και η αριθμητική.
2: Ναι.
1: Ο πολιτικός στόχος για μας είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ναι. Ο μόνος τρόπος να υπάρξει πολιτική αλλαγή είναι να μην είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Γιατί το λέμε αυτό, να το εξηγήσουμε γιατί το λέμε αυτό. Γιατί αναγκαστικά από το εκλογικό σύστημα το οποίο έχουμε, και ειδικά αν πάρει τον πόνου στο πρώτο κόμμα, έχει τον πρώτο λόγο. Ναι. Για να σχηματίσει κυβέρνηση. Καλά, άρα να συνεχίσει την πολιτική.
2: Κουραφέξαλα. Ξέρετε τι μου θυμίζετε εσείς εκεί στο Πασόκ?
1: Ναι.
2: Στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν ήδη ο Ανδρέας είχε πάρει το αλέτρι και όργωνε τα χωράφια της κεντροαριστεράς, έρχεται το ΚΚΕ με ιδεολογική επιτροπή, το Μίμη τον Ανδρουλάκη, και βάζουν εκλογικό στόχο το 17%. Εσείς τότε πηγαίνατε στο σχολείο, δεν τα θυμάστε αυτά. Και πήρε, θα σας έλεγα τι πήρε. Και τότε το είχαν πιστέψει οι οπαδοί, τα στελέχη του ΚΚΕ, ότι θα πάει 17%. Και πάνω από 6-7 πόσο δεν πήγε.
0: Τι δεν κάνετε καλά, κάτι δεν πάει καλά εκεί στο Πασόκ. Δηλαδή, πάνω που πάτε να πάρετε φόρα και λες, να ρε παιδί μου, αξιωματική αντιπολίτευση, να τώρα θα ασκήσει και πίεση, να τώρα θα βγει και μπροστά, να τώρα και θα τους κολλήσει στη γωνία. Ξαφνικά ξεφουσκώνεται, ξαφνικά υποχωρεί όλο το κλίμα αυτό το ωραίο που έχει φτιαχθεί, το αγωνιστικό, και είστε παρατηρητές.
1: Να ξεχωρίσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις από τις πολιτικές πρωτοβουλίες. Γιατί αν να συζητάμε μόνο με δημοσκοπήσεις, θα χαθεί η ουσία της πολιτικής.
0: Να λέει πρωτοβουλία σας πέφτουν στο αυτό. Κενό.
2: Όχι, γιατί δεν πέφτουν στο κενό, Δημήτρη.
0: Γιατί και άμα σου πω, σοβαρά. Πες μου πέντε, όχι τρεις.
1: Να σου πω εγώ.
0: Τρεις πρωτοβουλίες, εσύ. Όχι, εσύ Βερή, και θα μου πεις, που δεν πέφτουν στο κενό.
2: Εγώ είμαι γέρος.
0: Πες μου τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες που πήρε το Πασόκ τα τελευταία 2 χρόνια. Που υπάρχουν, αλλά εσύ στο κεφάλι σου δεν τις έχεις, όπως και εγώ δεν τις έχω, γιατί έχουν πέσει στο κενό, έχουν ξεφουσκώσει. Γιατί σημαίνει το Πασόκ.
2: Είναι έτσι,
1: καταρχήν, τα μεγάλα πλήγματα στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα έχει φέρει το Πασόκ. Όσοι υπουργοί έφυγαν από την κυβέρνηση ή όλα τα μεγάλα σκάνδαλα βγήκανε μετά από πρωτοβουλίες του Πασόκ. Ακόμα και προγραμματικά, ποιος φέρει σε δύσκολη θέση τη Νέα Δημοκρατία? Όσον αφορά τα σπίτια, ποιος μίλησε πρώτος? Τα ακίνητα στη χώρα μας και τις τιμές.
2: Σωστό.
1: Όσον αφορά το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις.
2: Όσον το αφορά, παλέψατε.
1: Όσον αφορά τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, 13η σύνταξη, 13ος μισθός και στον ιδιωτικό τομέα συλλογικές συμβάσεις.
2: Ποιος κοστίζουν τίποτα.
1: Καύσιμα. Ελάτε θα δείτε ότι αυτό το οποίο είπε το Πασόκ,
2: για
1: όσον αφορά
2: φόρο
1: πώς είπαμε να μειωθεί ο ειδικός φόρος, όπως γίνεται και στην Ιταλία, το επιπλέον κέρδος που έχει το κράτος, ο επιπλέον φόρος που παίρνει λόγω του ΦΠΑ, επειδή αυξάνεται η τιμή, αυξάνονται και τα έσοδα του κράτους. Παίρνουμε λοιπόν αυτά τα χρήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και το ρίχνουμε στη μείωση του ειδικού φόρου. Ποιος το είπε? Να δείτε ότι αυτή θα είναι η πρωτοβουλία σε λίγες μέρες. Είναι αυτοί οι οποίοι μας κοροϊδεύαν και μας έλεγαν ότι δεν έχουμε καμία επίγνωση πραγματικότητας. Για τις 120 δόσεις έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι.
2: Καλά, άσε τώρα. Το Γεωργιάδη μου φέρνει τώρα στη συζήτηση.
1: Αυτή δεν είναι η κορυφαία υπουργή του κυρίου Μητσοτάκη. Του κυρίου Μητσοτάκη, αυτή δεν είναι η κορυφαία υπουργή.
2: Μα ο Γεωργιάδης.
1: Αυτοί δεν μεταφέρουν το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Για ποιον θα αναφέρουμε? Άρα λοιπόν τι θέλω να πω? Ότι το Πασόκ έχει κερδίσει το πολιτικό στοίχημα να είναι ουσιαστικά η δύναμη της αντιπολίτευσης, η οποία στέκεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τις πολιτικές που αυτός ακολουθεί τα προηγούμενα χρόνια, το Πασόκ στέκεται απέναντι και έχει κάτι να πει, κάτι να προτείνει. Τώρα, είμαστε ικανοποιημένοι με τα δημοσκοπικά ευρήματα για να απαντήσω και με ευθύτητα στο ερώτημά σας?
2: Αυτό σας έλειπε να είστε ικανοποιημένοι.
1: Προφανώς δεν είμαστε. Προφανώς και εμάς μας προβληματίζουν. Προφανώς και εμείς θέλουμε να περάσουμε.
2: Τι είναι αυτό που σας φρενάρει? Εσύ το έχεις βάλει στο μυαλό σου, το έχεις επεξεργαστεί, έχεις βρει την αιτία?
1: Εγώ σκεφτόμουν το μήνα που μας πέρασε.
2: Ναι.
1: Τι έγινε το μήνα που μας πέρασε? Είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανέβηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω και παρουσίασαν το πρόγραμμα.
2: Ψιλοκαλά τα πήγε.
0: Τους έκλειψε, πήγε ο Τσίπρας πριν τον Πρωθυπουργό, πήγε και μετά. Και ο Ανδρουλάκης έμεινε τη δεύτερη Κυριακή που στα ζήτητα.
1: Ποια ζήτητα?
0: Όχι, στα ζήτητα έμεινε.
1: Το μόνο κόμμα το οποίο κέρδισε από αυτή τη διαδικασία, αυτό θέλω να πω, των προγραμματικών δηλώσεων του προγράμματος των εξαγγελιών.
2: Καλά τα πήγατε.
1: Ήταν
2: έλα,
1: το Πασόκ.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Και έγινε και ωραία, μια συζήτηση,
0: μου,
1: έγινε και μια
0: Βερήκε,
1: συζήτηση πάνω σε αυτό.
0: Πες μου τι προτάσεις έκανε στη ΔΕΘΟ ο Ανδρουλάκης που τα πήγαν
2: Ρέση.
0: Καλά. Όχι,
2: τι να σου πω.
0: Φίλε, η επιτυχία αυτό είναι αν σου έχει μείνει κάτι. Δεν σου έχει μείνει. Και αν είχε γίνει κάτι, και μπράβο του που είχε γίνει.
1: Δηλαδή, οι 120 δόσει δεν έμεινε.
2: Ξέρεις, δημιουργείται κλίμα. Αντρέα,
1: όχι. Ο 13ο μισθό είναι κάτι τέτοιο.
0: Σε 120 δόσει ήρθε να γελιοποιηθεί η κυβέρνηση που έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και μετά το έφερε.
2: Αντρέα, ο Δημήτρης είναι τη λογική Στρέντερ. Θυμάσαι ο Στρέντερ, ο οποίος κάθε φορά που πήγαινε στις εκλογές είχε ένα μικρό καρτελάκι με τρία πράγματα, τρία συνθήματα. Με αυτά πήγαινε στην προεκλογική περίοδο για να ανταμπάσει στο υποσυνείδητο του ψηφοφόρου. Αυτό που έκανε ο Στρέντερ δεν το έχει κάνει κανείς εδώ στην Ελλάδα. Και πολύ περισσότερο εσείς οι ομοειδάτες του.
1: Είναι η αλήθεια ότι θα πρέπει να περάσουμε στον κόσμο κάποιες εμβληματικές μεταρρυθμίσεις. Έτσι. Και κάποιες αλλαγές που εμείς θέλουμε να κάνουμε ως κυβέρνηση. Που θα μας χαρακτηρίζουν και θα το θυμάται ο ελληνικός λαός όταν πάει να ψηφίσει.
2: Αυτό που πάει να κάνει ο Τσίπρας, να, με τα σχολεία, με το πεντακοσάρικο στο κάθε φοιτητή που...
0: Ναι, ή τις δωρεάν μετακινήσεις.
2: Τις δωρεάν.
1: Δωρεάν μετακινήσεις έχει πει, μιλήσαμε εμείς πρώτα για τα μέσα
0: μας. Τι σου μείνει όμως εσύ ρε εσύ, τι σου, του Τσίπρας σου μείνει.
2: Καλά
0: τώρα. Γιατί, άρα κάτι γίνεται... Να ρωτήσω κάτι.
2: Καλά, σε αυτά σας περνάει.
0: Μήπως το επικοινωνιακό επιτελείο, μήπως ξέρω γιατί λένε και το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Να, λέω.
2: Εσύ έτσι, μιλάς
0: έτσι,
2: καλά.
0: Έτσι λένε.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Είσαι εξαφανισμένος.
0: Μήπως με έναν άλλο αρχηγό είχατε μεγαλύτερη φόρα και ο κόσμος θα έπαιρνε πιο σοβαρά και θα επεξεργαζόταν λίγο τις θέσεις σας αν υπήρχε ένας πρόεδρος που θα ενέπνεε περισσότερο τον κόσμο.
1: Μα τώρα να είχε, είναι αυτή που
2: να είχε θωριά. Τι να κάνουμε τώρα,
1: τώρα είναι κατασκευαστικό το θέμα. Κάνουμε.
0: Γιατί πρώτη φορά το ακούτε.
1: Δεν είναι συζήτηση αυτή που κάνουμε.
0: Ναι, αλλά δεν το ακούτε πρώτη φορά.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκλέχθηκε ξανά πρόεδρος του Πασόκ πριν από λίγο καιρό.
2: Σωστό.
1: Και είναι ο αρχηγός της παράταξης με τον οποίο θα κατέβουμε σε εθνικές εκλογές. Εγώ κατά την άποψή μου είναι η συζήτηση αυτή γίνεται για να μην πάει καλά το Πασόκ. Ότι δήθεν υπάρχει συνεχώς ένα πρόβλημα, φταίει ο αρχηγός, δεν τα στελέχει, δεν το
0: υπάρχει πρόβλημα. Ένα πρόβλημα, ποιος φταίει, ο αρχηγός φταίει.
1: Εμείς είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε και τον τελικό στόχο. Ο στόχος μας είναι να πάμε όσο να τον καλύτερα στις εθνικές εκλογές. Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει αυτά τα οποία λέμε να φτάσουν μέχρι το τελευταίο χωριό, το τελευταίο καφενείο, τον τελευταίο πολίτη, τον τελευταίο νέο άνθρωπο και να μας κρίνουν για τα λεγόμενά μας. Όσο συζητάμε πολιτικά. Και εδώ στις εκπομπές που κάνετε κι εσείς για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τόσο το Πασόκ θα κερδίζει. Σας είπα πριν ότι το Σεπτέμβρη που συζητήσαμε πολιτικά για τα προγράμματα των κομμάτων, το Πασόκ ήταν κερδισμένο. Γιατί ήταν κερδισμένο? Γιατί ο αρχηγός ήξερε τι έλεγε, ο πρόεδρος εκεί στη Θεσσαλονίκη ήξερε τι θα εξαγγείλει και τα στελέχη από κάτω, και νομίζω ότι το Πασόκ έχει καλά στελέχη. Ήξερα και πώς να τα υπερασπιστούν. Αλλά ξέρει ο κόσμος ότι μπορεί και να τα εφαρμόσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει αξιοπιστία. Για μένα η κομβική λέξη στην πορεία προς επόμενες εθνικές εκλογές είναι αξιοπιστία. Έχει αξιοπιστεί ο κύριος Μητσοτάκης για να πάρει άλλη μια τετραετία ή θα κάνει τα ίδια και χειρότερα?
0: Δεν είναι μόνο η αξιοπιστία.
1: Έχει αξιοπιστεί ο κύριος Τσίπρας για να διεκδικήσει ξανά μια νέα θητεία.
0: Είναι και το τσαγανό του Προέδρου, του Αρχηγού, να πάει μπροστά. Να τον εμπιστευτεί. Δεν είναι θέμα. Εσείς λέτε ότι εξετάζετε και είστε προβληματισμένοι με τα ευρήματα από τις δημοσκοπήσεις, έτσι.
1: Εμείς θέλουμε να πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι. Έχετε προβληματιστεί όμως ότι έχετε κολλήσει εκεί σε ένα ποσοστό και δεν ξεκολλάει.
2: Τι είναι αυτό που δεν πουλάει?
0: Τι είναι αυτό?
1: Πιστεύουμε.
0: Ναι, το έχετε...
1: Ακούστε να δείτε. Βλέπουμε
0: από όλες
1: τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την επαφή με την κοινωνία. Και εσείς που πηγαίνετε έξω και μιλάτε με τον κόσμο.
0: Αντρέα μου, ξέρεις κάτι. Όλοι μέσα τους είναι Πασόκ. Όλοι μέσα.
1: Αλλά δεν το ξέρω.
0: Το θέμα είναι δεν τους αφήνετε, δεν τους δίνετε την ορμή ή τις προδιαγραφές ή τις έτσι να τρως το χαλί να βγει το Πασόκ προς τα έξω. Αυτό είναι. Δεν τον αφήνετε να βγάλει το Πασόκ προς τα έξω τον ψηφοφόρο.
1: Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ καταρχήν δεν είναι ένα κόμμα το οποίο φοβίζει. Ψηφίζουμε Πασόκ, τι θα μας έρθει την επόμενη μέρα.
2: Καλά, ποτέ δεν φοβίζει το Πασόκ.
1: Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο ο πολίτης δεν μπορεί να του έχει μια εμπιστοσύνη για αυτά τα οποία θα κάνει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι παίζουμε στα ζάρια τη σταθερότητα τη χώρα, τη δημοσιονομική. Το έχετε ακούσει. Mm. Και λέω σε ποιους το λέτε. Στο Πασόκ, που βγήκε μπροστά σε μια χρεοκοπημένη χώρα το 2009, το 2010, έκανε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, φτάσαμε στο 4%. Εγώ ήμουνα στέλεχος του Πασόκ στο 4%, χωρίς να κυβερνήσω. Για να υπερασπιστούμε την πορεία αυτού του τόπου και να έχουν μέλλον τα παιδιά μας. Και όντας, έχουμε περάσει όλη αυτή την περιπέτεια, θα ξαναβάζαμε ποτέ τη χώρα να χρεοκοπήσει με τις πολιτικές μας? Δηλαδή, είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία των Ζαπίων, η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησε τη χώρα, να το λέει αυτό στο Πασόκ? Όχι. Ο κόσμος ξέρει ότι το Πασόκ είναι μια αξιόπιστη δύναμη
0: που
1: ό,τι λέει δημοσιονομικά στέκεται και μπορεί να τα εφαρμόσει.
0: Γιατί λοιπόν δεν κερδίζετε? Γιατί είναι λογικά επιχειρήματα.
2: Δεν κερδάτε. Που θα έλεγε καλέφαντος.
0: Λοιπόν, γιατί?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε μια σημαντική άνοδο του Πασόκ. Πολύ σημαντική άνοδο του Πασόκ τους επόμενους μήνες. Και μέχρι την τελική ευθεία για τις εκλογές. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Έχουμε μεγάλο διάστημα. Οι πολίτες πλέον στην πλειοψηφία τους αποφασίζουν πολύ κοντά στις εθνικές εκλογές. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι παίρνουν ένα τηλέφωνο σε μια δημοσκόπηση, και απαντάνε ένα κόμμα, εγώ σας λέω ότι είναι πολύ πιθανό στο τέλος να μην επιλέξουν αυτό το κόμμα. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας που αποφασίζει στο τέλος του δρόμου για τις
2: εκλογές. Μου κάνει εντύπωση ότι όση ώρα το αναλύεις αυτό το θέμα, τη λέξη να βγούμε δεύτερη δεν τη λες.
1: Μα στόχος μας δεν είναι να βγούμε δεύτερη. Στόχος μας είναι να βγούμε πρώτη.
2: Άσε με τώρα, μην με τρελαίνεις. Μην με τρελαίνεις.
1: Δεν μπορεί ένα κόμμα.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν το έχεις ακούσει.
2: Όχι, από τον...
0: Όσο ζεις, ελπίζεις.
1: Κύριε Βερίκη,
2: θέλω να ακούσω άλλα πράγματα. Θέλω τη σοβαρότητα που έχει όταν ιδιωτικά μιλάει με τους φίλους του, με τους οπαδούς του, με τους συγγενείς του, να έχει και εδώ.
0: Σπυροπούλε, Ανδρέα.
1: Το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει στις εκλογές με σύνθημα «Πάμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση».
2: Όχι, πάμε να
0: κουβαλήσουμε. Πού θα είσαι υποψήφιο? Ανδρέα Σπυρόπουλε, πού θα είσαι υποψήφιο?
1: Το Πασόκ.
2: Θέλει το χρυσό.
1: Μισό λεπτό. Το Πασόκ.
2: Θέλει το
1: χρυσό. Ακόμα και τα λεφτά είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Έχει κυβερνητική πρόταση. Άρα δεν μπορεί ο στόχο του να είναι η δεύτερη θέση.
0: Πε μα, πού θα είσαι υποψήφιο?
1: Θα το πούμε.
2: Στην Πρέβεζα λένε. Στο δικό σου.
0: Αν είναι λοιπόν στην Πρέβεζα.
2: Στην Πρέβεζα
0: λοιπόν,
2: θα
0: πάει εκεί και θα πει: «Έλα εδώ, φίλε Ανδρέα Σπυρόπουλε, έχω να

0: Τι θα κάνεις γι' αυτό? Το Πασόκ τι θα κάνει για την ακρίβεια αυτή τώρα που έχει πνίξει τον Κοσμάκη?
1: Πόσες προτάσεις έχει καταθέσει το Πασόκ για την ακρίβεια? Από τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα.
2: Το έκανε ο Σάντζεθ και πήγε εκεί από που τους... πήγε. Τον είδες τώρα που είναι.
1: Ο Σάντζεθ δεν πέρασε η πρότασή του για τη στεγαστική πολιτική. Άλλο ένα μεγάλο θέμα της χώρας μας που το Πασόκ το έχει αναδείξει.
0: Και ποιοι τον φάγανε, οι μαθητές και οι φοιτητές.
2: Αυτόν θα τον φάνε οι μαθητές και οι φοιτητές, θα φάνε το Μακρόν.
1: Ξαναγυρίζουμε στην ακρίβεια, την ελληνική.
0: Ναι.
1: Έλεγχη στην αγορά. Δεν βλέπουμε ότι λειτουργούν κάποια καρτέλ τα οποία δεν αφήνουν τις τιμές να.
2: Θα μου πεις τώρα ότι θα τα βάλετε με τα καρτέλ.
1: Θα βάλουμε.
2: Έλα, ρε.
1: Φυσικά.
2: Δεν μας έχει συνηθίσει το Πασόκ να τα βάζει με τα καρτέλ.
1: Μισό λεπτό.
2: Δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Το καλοκαίρι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θοδωρικάκος, ναι, έκανε μια συνάντηση με τους ιδιοκτήτες στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Ναι.
1: Εξήγηλαν πανηγυρικά 1.800 περίπου προϊόντα στα οποία θα υπάρχουν μείωση των τιμών. Συμφωνία κυρίων τη χαρακτήρισαν. Και για δύο μήνες είπαν ότι αυτά δεν εφαρμόζεται η συμφωνία, θα εφαρμοστεί 1η Σεπτέμβρη και για δύο μήνες θα παραμείνουν παγωμένες οι τιμές. Είδατε εσείς να εφαρμόστηκε?
2: Όχι.
1: Το πάγωμα των τιμών.
2: Γιατί μέσα
1: άρα
2: από το ίδιο.
1: Κοροϊδία.
2: Γιατί μέσα
1: άρα
2: από.
1: Άρα υπάρχει συμφωνία. Γιατί, υπάρχει παρέμβαση του κράτους. Τίποτα δεν υπάρχει.
2: Γιατί μέσα από το ίδιο του το κόμμα τον σαποντάρουν. Ναι, στο DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι να βρίσκονται με το κεφάλαιο, με το μεγάλο, με τον ισχυρό. Εσείς όμως που υποτίθεται υπήρατε κληρονομιά να τα βάζετε μαζί τους, δεν το είχετε κάνει.
0: Το θέμα εσύ Δήμο, γιατί δεν ποντάρει ο κόσμος πάνω στο Πασόκ, αφού έχει ιδέες, έχει πρόγραμμα. Και δεν ποντάρει.
1: Ψηφίστε μας να γίνουμε κυβέρνηση.
0: Μήπως πιστεύει ότι δεν έχετε τη δυναμική, αυτό που λέει ο Βερίκιος, να τα βάλετε με τους ισχυρούς? Μήπως πιστεύει ότι είστε λίγοι? Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό κόμμα που φέρνει στη Βουλή έτσι.
1: Μα εμείς δεν το έχουμε κάνει στα λόγια.
0: Και νόμους και προγράμματα έχει και εξαγγελίες έχει και τα έχετε μετρημένα κιόλας. Δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κάποιος ότι φέρνετε προτάσεις μη κοστολογισμένες. Είστε εσείς. Γιατί λοιπόν ο άλλος δεν σας εμπιστεύεται? Αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα.
1: Εμείς φέραμε νόμο για τις τράπεζες, για τα υπερκέρδη. Φέραμε νόμο.
0: Τα λέτε. Γιατί όμως δεν σας εμπιστεύεται ο άλλος ότι θα τα κάνετε πράξη, αυτό λέω.
1: Αυτός είναι ένας διαρκής αγώνας.
2: Πασόκ ήταν
1: ένας διαρκής αγώνας που δίνουμε καθημερινά.
2: Και η Λούκα η Κατσέλη Πασόκ ήταν, κυβέρνηση Πασόκ που έκανε τον νόμο.
0: Να το, η Αγγελική Καρδιόλα, γιατί λέει όλοι είμαστε λίγο Πασόκ, ε.
3: Και όχι λίγο, και λίγο και πολύ.
0: Άρα δεν σε αφήνει.
3: Υπάρχει πολλοί κόσμος που είναι στην κατηγορία άστεγη. Γεια σου,
0: ρε Αγγελική, με επιτρέπει να σε φιλήσω.
2: Ναι, ευκαιρία βρήκε μετά τη Λιόλιου.
0: Να ακούσει,
2: μετά τη Λιόλιου.
1: Όλοι αυτοί οι άστεγοι.
2: Ελπίζω να μην
1: τα μας δίνουν μια μικρή ευκαιρία στις βουλευτικές εκλογές. Ας μας δώσουν μια μικρή
0: ευκαιρία.
1: Ας μας δώσουν μια μικρή ευκαιρία.
2: Σας έδωσαν πολλές.
1: Καμία.
2: Και πήγε και ψήφισαν, στήθηκαν και στις κάρτες.
1: Τώρα είναι η ώρα.
2: Και ψήφισαν. Α,
1: τώρα είναι η ώρα. Οι εσωκομματικές εκλογές του κάθε κόμματος δεν είναι η ώρα για την πολιτική αλλαγή.
2: Απόλυτα
1: η ώρα για την πολιτική αλλαγή είναι οι εθνικές εκλογές. Οπότε όσοι αισθάνονται λίγο Πασόκ. Ή όσοι αισθάνονται ότι πραγματικά πρέπει να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, πρέπει να εμπιστευτούν το Πασόκ.
2: Εδώ θα είμαστε στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Λοιπόν,
2: σήμερα δεν μας έπεισες ούτε στο 50%.
0: Ότι τα είπε ωραία, τα
2: ένα 40% κουβεντομάστορα είναι. Γι' αυτό ήταν και γραμματέα.
0: Είναι αυστηρό.
3: Αυστηρό.
0: Εσύ ούτε ηγούμενο θα μπορούσε να σου
1: πει.
0: Θεό φυλάξει με Δήμο Φενίκιο και Δημήτρη Αλφιέρη, κυρίε και κύριοι. Μόλι φτάσαμε στο τέλο μα, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα Πεσπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Η Αγγελική Καρδιόλακα είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται με φόρα Γιάννης Χριστάκος, Σωτήρης Μπολάκης.
2: Μείνετε γιατί έχουν κάνει καλό ρεπορτάζ.
0: Η Ηλέκτρα Σιδιανάκη, κυρίες και κύριοι, ήταν στα πλήκτρα του ήχου. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλείς, επισημένοντας πάντως ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Απευθυνόμενος στην Τουρκία, έστειλε σαφές μήνυμα για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για μια σκεμμένη, κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν τις εκλογές, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει επιστραφεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο μόνο από έκτακτα μέτρα, άρα και αυτά των επιπλέον εσόδων από την πολιτική μας θα επιστρέφουμε, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, δίνεται επίγουσα προτεραιότητα στον καθαρισμό του οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Για την επιτάχυνση των έργων, η περιφέρεια Κρήτης ενισχύεται άμεσα με νέα μηχανήματα, ενώ ο κ. Τουρνά ζήτησε την άμεση κήρυξη των πληγισσών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες εκλογές έκανε γνωστή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Μιλώντας στο Mega News 104,6, εκτίμησε ότι από τον Ιούνιο και μετά έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία ένα 18%, καθιστώντας δύσκολη την αυτοδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει δύο επιλογές. Ή θα υπάρξει ακυβερνησία ή θα απευθυνθεί σε ένα κόμμα με θεσμικό ρόλο και εμπειρία, ανέφερε. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αύρα στα Φάρσαλα Λάρισας. Με ενισχυμένες επίγειες και νεαρίες δυνάμεις συνεχίζεται για δεύτερη μέρα του έργου της κατάσβεσης στη μεγάλη φωτιά που καίει στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Γαλλία, στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπου ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε όταν χειροβομβίδα κρότου λάμψης εξεράγει στο χέρι του στην πόλη Λανς. Το περιστατικό συνέβη έξω από επαγγελματικό λύκειο της περιοχής, όταν ο μαθητής σήκωσε από το έδαφος μια χειροβομβίδα της αστυνομίας.
1: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Στις 2.652,8 μονάδες κινείται αυτή την ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, σημειώνοντας άνοδο 0,62%. Η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 102,4 δολάρια, το βαρέλι με άνοδο 0,2%. Η τιμή του Αμερικανικού αργού αγγίζει τα 90,1 δολάρια, το βαρέλι καταγράφοντας απώλειες 1%. Η τιμή του χρυσού κινείται στα 4.184,6 δολάρια η ούγγια. Η τιμή για το ασήμι διαμορφώνεται στα 61,8 δολάρια η ούγγια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
0: Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε 2-0 σετ από την Ουκρανή Ελίνα Σβιτολίνα και αποκλείστηκε στη φάση των 32 του Κινέζικου Open που διεξάγεται στο Πεκίνο.
1: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφίσου από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, στον καθοδικό άξονα Βασιλίσσου Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στα μικρόφωνα έρχονται Σωτήρης Μπολάκης και Γιάννης Χριστάκος.
3: Mega News 104,6.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Παράτυπη με τον Σωτήρη Μπολάκη και τον Γιάννη Χριστάκο.
11: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε στο Mega News 104,6. Είναι η εκπομπή Παράτυπη, το ΤΑΦ κεφαλαίο. Και δίπλα μου έχω τον Γιάννη Χριστάκο και δίπλα του ο Γιάννης Χριστάκος έχει εμένα, τον Σωτήρη Μπολάκη. Μπαίνουμε σε μια ώρα, λιγότερο από μια ώρα θα είναι αυτή, όπου έχουμε πάρα πολλά να σας πούμε. Τα πιο ενδιαφέροντα ξεκινούν, κατά τη γνώμη μου σήμερα, με το ότι κατατέθηκε, Γιάννη, ο προϋπολογισμός για το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2027. Ξέρεις τι μου θύμισε, έτσι όπως είδα κανένα δύο στοιχεία. Εκείνο το τραγούδι, το κριτικό. Ρίξε τσιγκάνα τα χαρτιά, πες μου ανοιχτά τη μοίρα.
12: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, έτσι, ο τίτλος είναι τέρματα δίφραγκα, δεν υπάρχει μία.
11: Τίποτα εδώ, έχει τελειώσει ο πόλεμος. Καταρχάς, είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος σου λέει δεν θα υπάρχει πόλεμος πουθενά. Θα γίνουμε Ελβετία όλος ο πλανήτης. Ο πληθωρισμός θα πέσει στο 2,3 πόσο δίνει. Ενώ τώρα ο μηνιαίος είναι 5,4 πόσο είναι 5,1. Έχει προβλέψεις πολύ ενδιαφέρουσες. Όλα αυτά είναι για να αναθεωρούνται. Και μου αρέσει κατά τα άλλα.
12: Σε βλέπω έχει... λίγο τρομολάγνο όμως. Τρομολάγνο. Τρομάζει τον κόσμο.
11: Όχι.
12: Ακόμα δεν μπήκανε στην εκπομπή, τους έχει τρομάξει όλους.
11: Όχι, αλλά είχε. Δηλαδή, εμένα με έφτιαξε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέω αυτός ο Πιερακάκης, δηλαδή είναι ο ορισμός της θετικής σκέψης, ο ορισμός του θετικού ανθρώπου.
12: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές μας σήμερα να μείνουνε στην εκπομπή, να μείνουν μέχρι το τέλος, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα σήμερα. Έχουμε ειδήσεις πολλές να πούμε και πολλά να θυμηθούμε.
11: Παρασκήνια επίσης.
12: Και πολλά να θυμηθούμε, γιατί σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζει το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία τα 52 γενέθλιά της. Και δεν θα σας αφήσουμε παραπάνω.
11: Τι μου θυμίζουν αυτά τα γενέθλια. Τα γενέθλια στο Στρουμφοχωριό που είναι ο Γκρινιάρης. Έχει πάρτι και είναι κάποιος που γκρινιάζει.
12: Εγώ νόμιζα θα πεις τα γενέθλια του Νότης Φακιανάκη.
11: Όχι.
12: Που λέει
11: όχι.
12: Πες μου ποια μέρα θα πεθάνω και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω.
11: Εδώ είναι η Ηλέκτρα Σιθιανάκη, η οποία ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Νίκος Νικολακόπουλος επιλέγει αυτές τις τραγουδάρες που ακούμε και δεν ακούμε, γιατί είμαστε το κρέιντιο κατά βάση.
12: Πρέπει
11: μιλάμε,
12: να ακούμε
11: δηλαδή,
12: λίγο παραπάνω. Ακούμε λίγο.
11: Αξιταξία σταθερά η Βιργινία Πισημίση και τα ηχητικά μας τα κόβει η Λεόνι Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζι, το τζιτζίκι μας όπως τη λέω εγώ. Και μπορείτε να μιλάτε, αν θέλετε, απευθείας με εμάς εδώ, στο 211-016-1046. Εκεί σήμερα απαντά η Νατάσα Βαλιάνου. Και να μας στείλετε εμάς προσωπικά μηνύματα σε Viber WhatsApp στο 698-104-104 και 6.

0: Έχουμε και αφίξεις, έχουμε μουσαφιρέους, Γιάννη, εξ Αμερικής.
1: Λοιπόν, έχουμε μουσαφιρέους και θα πρέπει να τους προσέξουμε πάρα πολύ από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και μάλιστα προαλήφεται, λένε πολλοί, και για διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Έτσι λένε οι συνάδελφοί μας εκεί στην Αμερική και οι πολιτικολογούντες. Αλλά όπως...
0: Έρχεται την Τετάρτη, να πούμε.
1: Την Τετάρτη θα είναι εδώ. Γιατί... Δεν θα πάει στην Τουρκία, το έχετε ακούσει αυτό και έχει τη σημασία του, γιατί πάντα το συνδυάζουν.
0: Μπράβο, είναι διπλωματική. Στρατηγική και πάγια τακτική των διπλωματών, των υπουργών εξωτερικών του Λευκού Οίκου γενικά, να μην σταματάει μόνο στην Αθήνα, να πηγαίνει και Άγκυρα για λόγους ισομέρειας, ας το πούμε έτσι, ίσων αποστάσεων. Φαίνεται ότι δεν τηρούνται εδώ. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κολλητό τον Ερντογάν, οπότε.
1: Είναι φίλος του, όπως έχει πει, αλλά δεν ξέρω στο τέλος αν το λέει για κάποιον, αν αυτός ο κάποιος είναι καλό να ακούει από τον Τραμπ ότι είναι φίλος του.
0: Ναι, αλλά Γιάννη, μαθαίνω ότι ήδη έχουν αρχίσει τα, όχι προβλήματα, τις συζητησούλες λίγο, τους φέρνει λίγο δύσκολα ο κύριος Ρούμπιο, κάτι απαιτήσει, έχει περίεργες, θέλει να δει κόσμο.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι συμβαίνει.
0: Εκτός ατζέντας.
1: Γιατί όπως έχουμε πει, εδώ θα μαθαίνετε και ειδήσεις σοβαρότατες. Έτσι. Τι έχει γίνει λοιπόν. Ο Μάρκο Ρούμπιο που έρχεται εδώ την Τετάρτη έχει ανησυχίες, θέλει να δει κόσμο, εκτός από τα θεσμικά βέβαια, πρωθυπουργό, υπουργό εξωτερικών κλπ, έτσι, θεσμικούς παράγοντες, θέλει να δει κι άλλους. Προσπερνάω το ότι έχει κλειστεί το ραντεβού ήδη για να δει και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και τον...
0: Τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Και το όνομά του.
1: Όχι, δεν ξεχνιέται. Ξεχνιέται αυτή η αγάπη, δεν ξεχνιέται. Πρόσεξε όμως, μαθαίνω ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, και αυτά είναι από την πρεσβεία που σου λέω τώρα, έτσι, πληροφορίες, έχει ζητήσει να δει και άλλους υπουργούς. Δεν έχω καταφέρει μέχρι την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο να μάθω ποιους, αλλά θέλει να δει και άλλους υπουργούς. Ας το πούμε εκτός πρωτοκόλλου, εκτός του πρωτοκόλλου που γνωρίζει η κυβέρνηση. Έτσι, γιατί το τι θα κάνει πέρα από τα κυβερνητικά προγράμματα που του βάζουν, αυτό θα δει και άλλους. Και τι άλλο θέλει να δει, Σωτήρη μου, άλλο θέλει να δει. Λοιπόν, ο κύριος Ρούμπιο, κατά αποκλειστικότητα σας λέω ότι θέλει να δει και Έλληνες δημοσιογράφους.
0: Θα έχει και την Κίμπερλι μαζί του. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί όλο αυτό είναι από το άρωμά της, μου βγάζει κάτι. Όλα αυτά που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, τα πρωτοσέλιδα και τα δημοσιεύματα τα μεγάλα της Wall Street Journal και την ατάκα της στον κύριο Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας, παρουσία 12 συνολικά συνδετημένων σε δείπνο στην πρεσβεία, όπως αποκαλύφθηκε από τους Financial Times στη συνέχεια, που του είπε την περίφημη ατάκα μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Ρουμανίας, μπορούμε να το κάνουμε εδώ, το κάναμε εκεί, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, εννοώντας την Ελλάδα.
1: Αυτό έχει πέσει εδώ και συζητιέται καιρό, έχει διαψευστεί βεβαίως από την κυβέρνηση και από τον κύριο Παπασταύρου, αλλά το σημαντικό είναι το ότι αν ο κύριος Ρούμπιο θέλει να δει δημοσιογράφους, κανένας δεν μπορεί να του το απαγορεύσει. Τώρα ποιους δημοσιογράφους, άμα με ρωτήσεις ακόμα αυτή την ώρα που σου λέω, το ζήτημα είναι ανοιχτό και εξετάζεται, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι και το πρόγραμμα δεν είναι έτσι απεριόριστων ωρών. Αν με ρωτούσες όμως το αν στην κυβέρνηση θα ήταν και πολύ ευχαριστημένοι από αυτό, δεν θα έπαιρνα όρκο, Σωτήρη.
0: Κανείς. Γιατί, Γιάννη, δεν θα δει εμένα, εσένα ή κάποιον άλλο συνάδελφο που καλύπτει στο πεζοδρόμιο την κυβέρνηση ή δεν ξέρω εγώ πού. Θα δει προφανώς ανθρώπους οι οποίοι.
1: Σου έλεγα διαμορφωτές της κυνήγης της γνώμης, υπό την έννοια ότι θα ήταν διευθυντές μέσων.
0: Είναι πιο κοντά στην τέταρτη εξουσία. Πιο πάνω στην τέταρτη εξουσία στην ιεραρχία.
1: Που έχουν γνώμη, άποψη και διαμορφώνουν κυρίως.
0: Και πένα και λόγο. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Και προφανώς καμία κυβέρνηση δεν είναι και πολύ χαρούμενη όταν ένας υπουργός εξωτερικών ζητά να δει εκπροσώπους των.
1: Και όχι οποιοδήποτε, των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δεν είναι τυχαίο. Και επίσης να θυμίσουμε ότι επειδή είπαμε για την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, και την κρίνια αυτή που υπάρχει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί ένας γερουσιαστής και ένας βουλευτής των Δημοκρατικών έβαλαν ερώτημα στον κύριο Ρούμπιο. Αν η συμπεριφορά της, γιατί εδώ έχει να κάνει περισσότερο που περιδιαβαίνει στα Βαλκάνια και κάνει συναντήσεις. Τα δημοσιεύματα μιλούσαν ανοιχτά για λόμπινγκ επί της ουσίας. Το Λευκός Οίκος τη στήριξε και το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Αυτοί ζητήσανε, απολύτως, αν ισχύουν όλα αυτά που γράφονται σε εφημερίδες, ξαναλέμε, και μέσα τα οποία έχουν τεκμηρίωση πριν από το οτιδήποτε, ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη τους, η τεκμηρίωση πάει πιο μπροστά για την ύπαρξή τους και την εγκυρότητά τους στο τέλος της ημέρας. Σημαίνει ότι εδώ δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά.
1: Τα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως με όλα αυτά που είπαμε και εμείς από εδώ, από
0: και
1: αυτά
0: ότι
1: τα
0: πίσω
1: μικρόφωνα.
0: Από αυτά, συγγνώμη Γιάννη που δεν το είπα, είναι ο κάθετος άξονας. Ο περίφημος κάθετος άξονας με το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και από εκεί περιστρέφεται όλη μα όλη η κουβέντα. Για πάμε να δούμε λίγο όμως.
0: Εγώ θέλω να περιμένεις. Θα σου θυμίσω, συγγνώμη τώρα, γιατί πρέπει να μπούμε σε κανονικό περιβάλλον τώρα, πολιτικό περιβάλλον, ελληνικό περιβάλλον.
1: Με εξιτάρουν αυτά τα Αμερικάνικα, το ξέρεις. Αλλά,
0: το ξέρω,
1: αλλά εδώ θα είμαστε και θα πούμε κι άλλα.
0: Την Τετάρτη κοντή γιορτή.
1: Θα σας πούμε κι άλλα.
0: Κοντή γιορτή, λοιπόν. Ετοιμάσου με τον πρώτο, θα σας θυμίζουμε εκείνο τον περίφημο ιδιοκτήτη του κεπαμπτζίδικου στα Βρυλίσια.
1: Το πας βαριά.
0: Που έλεγε την εξής ατάκα και εγώ ταυτίστηκα μαζί του. Για πάλι, Ηλέκτρα.
2: Προσπαθώ να μιλήσω. Θα κάνω προεκλογική ομιλία και δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω το κεμπάπ το πλάτανο. Έχω τρελαθεί.
3: Έχουμε μαζί μας τη δύναμη πυρός της Νέας Δημοκρατίας. Απολαύστε το.
2: Θα σας παρακαλέσω να βάλετε πλάτη όπως βάζετε. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άδωνης της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτή το απολαύστε τον, αυτή η απόλαυση δεν ήρθε στο κεπαμπτζίδικο. Ήρθε χθες στα Λιώσια. Για βάλε, Ηλέκτρα μου.
4: Θεούλης.
2: Να είστε καλά, αυτά θέλω, αυτά θέλω.
4: Θεούλης, θεούλης.
2: Αυτά θέλω.
4: Και στην άκρη του κόσμου θα πήγαινε σε
2: αυτά. Αυτά είπαμε, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ μου είναι.
0: Λατρεία.
1: Εντάξει, εγώ παίρνω την καρέκλα μου όπως είμαι.
0: Ποιος Καραμαλής,
1: βγαίνω έξω,
0: ποιος Σαμαράς,
1: έξω.
0: Ποιος Μητσοτάκης, ποιος Εθνάρχης, ποιος Ράλης, ποιος Αβέρο.
1: Πώς τους αγαπάνε έτσι, ρε φίλε. Πώς τους αγαπάνε έτσι.

0: Απολαύστε τον λοιπόν. Και τώρα, Γιάννη, δεν είναι καλά τα πράγματα, γιατί είπαμε έχουμε τα γενέθλια. Το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο σε αυτά τα γενέθλια. Θυμίζει τα σόγια που μαζεύονται και κάποιοι δεν έρχονται πια γιατί είναι πολύ τσακωμένοι.
1: Εντάξει,
0: και ψυχραμένοι.
1: Θυμάσαι το θείο που έρχεται, ο θείος που ήταν Πασόκ και τσακώνεται με τους δεξιούς και γίνεται
0: ένας χαμός και
1: χαλάει το τραπέζι στο σπίτι.
0: Κρατάει τρία χρόνια τώρα, από τα 50 γενέθλια πρόπερση, τα 50 χρόνια στη Ριγίλη στο ιστορικό κτίριο, μέχρι και σήμερα δύο απόντες σταθεροί. Καραμαλή Σαμαράς.
1: Αυτό τους πληγώνει όλους. Να ξέρεις, δεν θα το πούνε, εννοείται. Και μάλιστα θα προσπαθήσουν σήμερα να το ξεπεράσουν. Σου θυμίζω, γιατί το ξαναλέω, είναι βαρετό και για τους ακροατές. Εγώ έχω ένα κακό συνήθειο. Θυμάμαι,
0: θυμάσαι.
1: Πολύ κακό συνήθειο.
0: Ελέφαντες.
1: Θυμάμαι λοιπόν ότι στα 50 γενέθλια που δεν είχαν πάει οι πρώην πρωθυπουργοί και που δεν είχαν διαγραφεί τότε, εκείνη την περίοδο, και βάζω και έναν ακόμη πρόεδρο, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ο οποίος έχει την ιδιότητα, γιατί πήγε το κόμμα μέχρι τις εσωκομματικές εκλογές και τις κανονικές εκλογές, αλλά θεωρείται και ο νέστορας της παράταξης, είναι ένα πρόσωπο συμβολικό, δεν πήγε ούτε εκείνος, και είχε πει ο Μητσοτάκης εκεί από τη Ριγίλης, που ξαναλέω ότι είμαστε τυχεροί που δεν έπεσε το κτίριο λόγω στατικότητας, ότι οι παρόντες γράφουν την ιστορία.
2: Τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο την αγάπησα, αλλά και την προστάτευσα όσο μπορούσα. Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα. Ό,τι είχα να πω για την παράταξη, τα είπα εκεί που έπρεπε να τα πω. Όχι στα παράθυρα των τηλεοράσεων, όχι στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στο προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο. Τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στο μέσο άνθρωπο, με μετριοφροσύνη, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο.
0: Αυτός ήταν ένας από τους παρόντες, Γιάννη, σωστά?
1: Ναι. Και θα είναι.
0: Και λέει, είμαι παρόν σε όλους δίπλα. Δεν έχω πληγώσει κανέναν, ούτε την παράταξη, ούτε εσάς, σας υπηρετώ. Αλλά αυτό ήταν από προχθές τον Άλυμο, ένα μαγαζί χιλιάδων ατόμων χωρητικότητας. Και πραγματικά επανάλαβε αυτό που είχε κάνει τότε στον γκολ της Γλυφάδας πριν λίγα χρόνια, που και εκεί δεν χωρούσαν και τότε. Και πάμε μετά και στην κυρία Μπακογιάννη για να φτιάξουμε το κλίμα τώρα. Να δείτε τι ωραία γενέθλια γίνονται. Και όπως καλά το είπες, και του θανάτου μου γενέθλια να κάνω, γιατί εδώ μάλλον μυρίζει εκλογικός θάνατος κατά κάποιο τρόπο. Γιατί
1: τα τάξη, προβλήματα... δεν είναι σε αυτό το στάδιο.
0: Πρώτη είναι, θα είναι, παιδί μου, αλλά
1: και
0: από το 41.
1: Και με διαφορά. Και αυτό έχει τη σημασία. Κοίταξε, έχει τη σημασία του όμως. Όταν πας για τρίτη θητεία που κανείς δεν το έχει κάνει.
0: Συμφωνώ.
1: Και είσαι 15 μέρες
0: μπροστά. Αλλά το κλίμα το έχουν φτιάξει οι ίδιοι. Το να πας για τρίτη θητεία και να κινδυνεύεις να μην βγεις κυβέρνηση, ενώ κερδίζεις, είναι πύριος νίκη, η οποία είναι πικρή στο τέλος.
1: Καλά, σίγουρα είναι πικρή αν δεν έχεις το στόχο της αυτοδυναμίας. Σε κάθε περίπτωση όμως ξαναλέω ότι είναι για μένα κατόρθωμα μεγάλο να είναι ακόμα. Θα μου πεις, μπορεί να φταίνε οι άλλοι πίσω, αλλά ούτε μια σημασία. Στην πολιτική μετράει ο πρώτος που θα κόψει το νήμα.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Κατάλαβες. Τα είπε η Ντόρα και από τότε έχει γίνει καϊτανάκι. Άλλοι 5 ή 6 βουλευτές έχουν συμφωνήσει με την Ντόρα δημοσίως και ανοιχτά. Και λίγα είπε, λένε.
1: Κάποιοι και τα έρχεται, λέγαμε και πριν.
0: Ναι, και έρχεται καπάκι και αυτό.
4: Τον Ιούλιο του 2024 και ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά χωρίς, όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου, απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα και ο σχεδιασμός, δηλαδή έχουν ληφθεί.
5: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια?
4: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.
5: Υποχωρήσαμε πάντα.
4: Βεβαίως, διότι.
0: Καταλαβαίνεις, υποχωρήσαμε, Γιάννη.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε μέχρι τώρα. Γιατί καλά να είναι τα παιδιά να γιορτάσουν, και εγώ θα πάω να για ρεπορτάζ.
0: Χρόνια πολλά.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο ένας λέει φαινόμενα αλαζονίας. Ο άλλος λέει.
0: Αλλά
1: ο αγαπημένος μου.
0: Βάζε το χαλί σιγά-σιγά.
1: Περίμενε. Ποιος είναι ο αγαπημένος μου, Σωτήρη, ξέρεις? Ο αγαπημένος μου.
0: Κουλκουδίνα.
1: Δεν τον ξέρεις, πες το. Τον έχει μάθει όλη η Ελλάδα.
0: Κουλκουδίνας.
1: Βουλευτής Πιερίας Νέας Δημοκρατίας.
0: Δώσ' μου 2-500. Το θυμάσαι το τραγούδι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Δώσε μου από εκείνα τα καινούργια, τα δεκάρικα. Τα δεκάευρα. Για βάλτε τον εκαυτόνα.
6: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείξει τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις τη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
0: Τι είστε, τίποτα κακομύριδες. Εμείς τώρα εδώ είμαστε νοικοκυρέοι ανθρώποι, να πούμε. Θα πάρουμε το αυτοκίνητο, την κουρσάρα μας, να πούμε, και θα πάμε όπου θέμε. Θα πάμε.
1: Λοιπόν, και επειδή γιορτή, βάλε ηλέκτρα τον ύμνο να ακούμε.
0: Χρόνια πολλά,
1: βάλε χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Κουλκουδίνα. Και να ξέρετε. Μισό, θέλω να το πω. Θέλω να το πω. Όσοι θέλετε να πάτε απόψε, που θα είναι χιλιάδες, το λέω, θα πάει πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, θα είναι χιλιάδες.
0: Φτιάχτηκα τώρα.
1: Να ανέβετε τη Συγκρού, γιατί μάλλον για τον Κουλκουδίνα είναι πιο φτηνό το πετρέλαιο και τη βενζίνη να γεμίσετε.
0: Περίμενε.
1: Από Συγκρού να πάτε, μην πάτε από Πειραιώς.
0: Περίμενε. Και πώς τα γιορτάζει τα 52. Ο κύριος Κουλκουδίνας εξελέγει γραμματέας της Βουλής κατόπιν προτάσεως της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον κύριο Κουλκουδίνα. Θερμά συγχαρητήρια. Τον τίμησε η παράταξη με τη θέση κοινοβουλευτική.
0: Και μάλιστα, ενώ οι συνάδελφοί του από τη Νέα Δημοκρατία πήραν 224 ψήφους για αντίστοιχες θέσεις γραμματέων και κοσμητόρων και τοπίων και διότι, αυτός πήρε 194 ψήφους, οι άλλοι πήραν 224 ψήφους.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν ψηφίσατε τον Κουλκουδίνα, δεν θα δείτε το Υπουργείο, έτσι, ούτε από φωτογραφία, έτσι, ούτε υφυπουργείο, τα απ' έξω δεν θα περάσετε.
0: Αυτοί, να δεις. Ενώ οι άλλοι πήραν, αυτές, ξέρεις, οι θέσεις είναι τιμητικές, δίνω, δηλαδή ψηφίζουν τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δύο κόμματα μόνο ξυπνήσανε και δεν το κάνανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ δεν τον επικροτήσανε για αυτές τις θέσεις. Άμα δεν έχεις δεκάρικο, πάρε το τρόλι.
1: Ελπίζω να το καταλάβανε και οι άλλοι που το ψηφίσανε.
0: Χρόνια πολλά, αφιερωμένο εξαιρετικά για τα 52 γενέθλια της μεσόκοπης κυρίας που ακούει στο όνομα Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, Γιάννη, εντάξει, θα δούμε κι άλλα απόψε.
1: Ναι, ας πω, θα έχει και Σαμαρά και Καραμαλή με AI.
0: Με AI ξέρεις, θα είναι. Έχουν φτιάξει ένα βιντεάκι εκεί, όλοι οι πρωθυπουργοί που περάσανε και οι πρόεδροι, φυσικά οι πρόεδροι.
1: Και κάτι μπασκετάκια λέει θα έχει, δεν ξέρω, μπάριξε και κάτι.
0: Θα έχει και DJ set, έμαθα. Ναι, θα έχει διάφορα.
1: Φυσικά.
0: Εκεί ο ΟΝΕΔ πρωτοπορία κτλ.
1: Τώρα η ΟΝΕΔ πρωτοστατεί. Θα είναι εκεί μπροστά.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα είναι κόσμο πολύ, στο λέω να το ξέρει.
0: Θα έχει κόσμο, έχει κινητοποιήσει.
1: Ξέρω όμω ότι θα είναι κάποιο με ένα τετραδιάκι σαν και αυτό εδώ που κρατάω εγώ εδώ πέρα δίπλα. Και θα κρατάει παρουσίες, Σωτήρη μου. Θα κρατάει παρουσίες. Ποιοι περάσανε και ποιοι λείπανε.
0: Λοιπόν,
1: και ποιοι είχαν αιτιολογία που λείπανε.
0: Η ΑΑ δικαιολογεί το Σαπόντες. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Εμείς επιστρέφουμε και θα πιάσουμε το μεγάλο θέμα της Κρήτης και των μεγάλων καταστροφών που έχουν γίνει εκεί. Γιατί εδώ μου μυρίζει Ντάνιελ η ιστορία και η Ανώ με τις αποζημιώσεις να περιμένουν ακόμα.
1: Και επίσης έχουμε πολλά να πούμε και έχω πολύ ρεπορτάζ να σου πω για το τι συμβαίνει και στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
2: Mega News 104,6.
3: Καθημερινά 5 με 6 το απόγευμα. Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
2: Μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 4.30 από το Μέγα News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη, ζήτησε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, Γιτάνας Ναουσέντα, με τον οποίο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους Σαλείς. Απευθυνόμενος στην Τουρκία, έστειλε σαφές μήνυμα για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ενέργειας στο 7,9%. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης και ταχύ καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνά μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια. Την πρόθεση του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά τις επόμενες εκλογές έκανε γνωστή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση στην 54χρονη οδηγό ταξί. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μαθητής στη Γαλλία ακροτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψη στην πόλη Λανς. Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο μαθητικών κινητοποιήσεων όταν ο 15χρονος σήκωσε από το έδαφος μια αστυνομική χειροβομβίδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6.
4: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Εγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
5: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
4: Cleansed. Προπόληση more.com.
6: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.

0: Επιστρέψαμε παράτυπη στο Mega News 104,6. Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας? Πέντε μήνες.
1: Σε πέντε μέρες είναι που τελειώνουν τα λεφτά, το ξέρεις. Γιατί θα το πω εγώ για να μην κατηγορηθούμε ότι είμαστε λαϊκιστές.
0: Έχω ζήσει μήνες των πέντε ημερών.
1: Ότι είμαστε αυτοί που βγαίνουμε στο δρόμο και γεμίζουμε σε κάθε βενζινάδικο, γεμίζουμε το ρεζερβουάρ μας.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Και το Σαββατοκύριακο τα σπάμε, πάμε εκδρομές.
0: Καλός ή κακός. Για αρκετό
1: και
0: κόσμο.
1: Και αποταμιεύουμε κιόλας.
0: Για αρκετό κόσμο μπορεί να έχει αυξηθεί το εισόδημα. Επί της ουσίας όμως είναι σαν να μην έχει αυξηθεί. Λόγω της ακρίβειας, λόγω του κόστους του ενοικίου μόνο να βάλεις. Μόνο αυτό.
1: Όχι, όχι, καλά κάνεις και το λες. Ναι, είναι αλήθεια.
0: Είναι
1: σε ένα μεγάλο κομμάτι λεφτά του πληθυσμού και φαίνεται αυτό,
0: ναι,
1: το
0: ναι,
1: εισόδημα έχει αυξηθεί. Δεν εξετάζω τους τρόπους, γιατί το αλουνού μπορεί να του έχει αυξηθεί κάνοντας τρεις δουλειές.
0: Mm.
1: Έτσι, δύο κανονικές και μία. Έχει δουλειές, έχει δουλειές. Εντάξει, δεν το εξετάζω.
0: Φτύνει αίμα ο κόσμος. Για να βγάλει πέντε φράγκα και του φεύγουν όλα στην ακρίβεια. Του τα τρώει η ακρίβεια.
1: Ναι. Και λέμε πάλι ότι σε σύγκριση με όλες τις άλλες χώρες που έρχονται εδώ και μας δίνουν εξελάκια και πίνακες, κοιτάξτε στην Ισπανία, λέει ένα 40 εκεί. Κοιτάξτε εδώ και κοιτάξτε εκεί. Αυτό που λέμε είναι ότι εδώ δεν φαίνεται να υπάρχουν οι ελεγκτικοί εκείνοι μηχανισμοί που να σταματήσουν την σχροκέρδη. Ακόμα και στα κατεψυγμένα ρε σισωτήρι που έρχονται, τα
0: έτσι,
1: ψάρια,
0: έτσι,
1: ακόμα και τα πρόβατα που βαφτίζονται ελληνικά, τα τυριά που φαίνεται και δεν και τα βαφτίζουν. Όλο αυτό λέμε ότι είναι ανεξέλεγκτα. Τα ιατρία, τα έχουμε πει και άλλες φορές. Έπρεπε να πεθάνει ένας διάσημος καλλιτέχνης, που δυστυχώς ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης, για να μάθουμε ότι δεν ξέρουμε και πού την πόρτα μπαίνουμε, ας πούμε, για να κάνουμε. Αυτά λέμε.
0: Λοιπόν, θα σε βάλω για πολύ λίγο μέχρι να πάμε στην Κρήτη, όπου γίνεται πραγματικά τρομερές συνθήκες. Μπαίνουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλοί συνδυασμοί και τα συστήματα στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρετε ποιος είναι ο πιο έξυπνος συνδυασμός? Αυτός που ωφελεί και την τσέπη μας. Είσαι πελάτης anytime και θέλεις να ασφαλίσεις και το σπίτι σου. Το πρώτο σου όχημα, το δεύτερο όχημα, θέλεις να κάνεις ένα επιπλέον συμβόλαιο, ρε παιδί μου. Έχεις έκπτωση έως 10% γιατί στην anytime όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Μπες σήμερα στο anytime.gr, κάνε το νέο σου συμβόλαιο σε χρόνο ρεκόρ, εύκολα και απλά, και συνεχίζεις. Πάμε τώρα στην Κρήτη, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Βασίλη Σμπόκο, είναι περιφερειακός σύμβουλος. Καλησπέρα σας κύριε Σμπόκε.
2: Καλησπέρα σας κύριε Μπολάκη.
0: Είχαμε σήμερα και το κλιμάκιο κάτω το κυβερνητικό, έγινε μία σύσκεψη και αν δεν κάνω λάθος μετήχατε σε αυτή τη σύσκεψη και άρα σας πετυχαίνουμε σε μια φάση που είστε από πρώτο χέρι να μας δώσετε. Τι υπόθηκε μέσα σε αυτή την σύσκεψη που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και απευθείας μετάδοσή της?
2: Καταρχάς, ένα σχόλιο, γιατί σας άκουσα λίγο εκεί προς το τέλος. Το μεγάλο ερώτημα σήμερα που απασχολεί τον κόσμο, γενικότερα, ευρύτερα την κοινωνία της χώρας, είναι πού κατατάσσει τον εαυτό του. Στους κακομύριδες ή στους νοικοκύριδες? Αυτό πραγματικά τρώει πολύ κόσμο. Έχει δηλαδή απασχολήσει τους εγκεφάλους του κόσμου

0: κλιμάκιου. Εγώ συμμετείχα στη σύσκεψη με διπλή ιδιότητα ως περιφερειακό σύμβουλο και εκπρόσωπο της παράταξής μας στην μείζωνα αντιπολίτευση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και ως κοινοτρόφος ο ίδιος και ως κάτοικος των Ανογείων που βίωσα από πρώτο χέρι αυτή πραγματικά τη πολύ πρωτόγνωρη κατάσταση. Ήταν όντως πρωτοφανές το φαινόμενο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ είμαι 55 χρονών και ανάλογο περιστατικό το θυμάμαι πριν 40 χρόνια που και πάλι δεν ήταν τόσο έντονα. Θυμάμαι τότε ότι είχε καταγραφεί σε διάστημα 7-8 ημερών μία ποσότητα βροχής γύρω στα 500 χιλιοστά.
1: Και τώρα τα έριξε σε ένα βράδυ.
0: Τώρα σε ένα βράδυ εδώ στα Ανόγια, εδώ πέρα στο μετεωρολογικό σταθμό που καταγράφηκε, σε 7 ώρες μέσα 230 χιλιοστά, όσο είναι η ποσότητα που ρίχνει σε ένα χρόνο στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και συνολικά 420. Να πάμε λίγο στα τρέχοντα, ναι. Γιατί εμένα η ανησυχία μου, κύριε Σμπόκια, είναι το εξής, ότι εδώ είχαμε και άλλες τέτοιες θεομηνίες. Πραγματικά, από Μιλοπόταμο μέχρι Λασίθι στο οροπέδιο, οι καταστροφές είναι τεράστιες. Και στα Ζωνιανά, φυσικά. Θα τα πάρουμε επιμέρους τα στοιχεία. Θέλω. Καταρχάς, γιατί είναι επί του
0: ερώτημα. Ναι. Ένα ερώτημα να το κάνω και πιο χαλαρό. Γιατί αυτή η θεομηνία δεν της δώσανε όνομα, για να την ξεχάσουμε.
1: Αυτό είναι σοβαρό γιατί που βάζετε. Το ακούω.
0: Ναι, γιατί δεν έγινε. Να τους δώσανε εκεί να τη βγάλουν, ας πούμε, στήρ.
1: Για να σημάνει και ένα συναγερμό. Έχει δίκιο.
2: Να πω κάτι. Τις θεομηνίες δεν τις βαφτίζουν οι κυβερνήσεις, να το διευκρινίσω.
1: Όχι,
2: το κάνουν οι μετεωρολόγοι για άλλους λόγους.
1: Μα δεν το λέει για την κυβέρνηση.
0: Κύριε Φιστάκο, αμέσως. Δεν είπα για την κυβέρνηση.
2: Όχι.
0: Είπα ότι δεν τη βαφτίζουν. Δεν είπα για την κυβέρνηση.
2: Προσέξτε, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την κυβέρνηση. Και αν μας ακούτε θα το καταλάβετε. Είμαι εδώ όμως.
0: Σε ποιο κόμμα είστε, κούλα άνθρωπος μου φαίνεστε από τα λεγόμενά σας που άκουσα λίγο.
1: Ορίστε, είσαι και κούλ, Γιάννη.
0: Ακούγοντάς
1: τους. Βασίλης Μπόκια, μισό λεπτό.
2: Λέω το ερώτημα μένει.
1: Θα χάσουμε την ουσία. Θα χάσουμε την ουσία.
2: Το ερώτημα μένει όμως. Αλλά να μας πει αυτό και να μας πείτε πού είναι, αυτό με ενδιαφέρει εμένα, οι πιο ανεπανόρθωτες καταστροφές. Ποιοι συνάνθρωποι μας έχουν υποστεί ζημιές τις οποίες δεν μπορούν να αναπληρώσουν τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα.
0: Ακούστε τώρα, από τη μια ανάγκη της Κρήτης, την άλλη, που είναι τρεις ορεινοί όγκοι και οι τρεις ορεινοί όγκοι έχουν ευνηθεί από το φαινόμενο. Περισσότερο είναι η κεντρική Κρήτη, το Μυροπόταμο, ο Δήμος Μυροποτάμου και ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου.
1: Στο Μυροπόταμο, τι εικόνα υπάρχει?
0: Στο Μυροπόταμο άκουσα και το Δήμαρχο σήμερα στη σύσκεψη και λέει ότι ένα δίκτυο, ας πούμε, 1000 χιλιόμετρων αγροτικών δρόμων έχει καταστραφεί ολοσχερός.
1: 1000 χιλιόμετρα αγροτική δρόμη.
0: Έχουν πέσει 20 μικρά και μεγάλα γέφυρες στους αγροτικούς δρόμους αυτούς. Υπάρχει πρόβλημα με τους κτηνοτρόφους όπου για πέμπτη μέρα δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα κοπάδια τους. Υπάρχει ζήτημα με την υδροδότηση και με την ηλεκτροδότηση σε ορισμένους οικισμούς, ειδικά Ζωνιανά, Λιβάδια, Αξό, Βενή, τέσσερα χωριά που κεφαλοχώρια που βληθήκανε από την κακοκαιρία. Σήμερα, να φανταστείτε, τα παιδιά των χωριών αυτών έρχονται στο γυμνάσιο και στο Λύκειο Ανογείων και με το λεωφορείο. Mm. Σήμερα δεν μπορούσε να περάσει το λεωφορείο και έγινε το μάθημα με WebEx.
1: Με τηλεκπαίδευση.
0: Και τεδιάσκεψη.
2: Μιας και το είπατε, δίκτυα, ρεύμα, επικοινωνίες, αυτά έχουν αποκατασταθεί? Υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας που ενδεχομένως δεν έχουν?
0: Το επίπεδο, ας πούμε, της αντίδρασης σε σχέση με πριν 30, 40, 50 χρόνια, ασφαλώς έχει αλλάξει. Και οι Δήμοι έχουν μια αλφα στελέχη. Δεν είναι άρτια η κατάστασή τους, αλλά μπορώ να πω ότι είναι σε καλό επίπεδο. Και οι υπηρεσίες γενικότερα κινηθήκανε. Αλλά ακούστε τώρα, εγώ δεν ούτε θέλω να αντιπολιτευτώ ούτε τίποτα. Λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ πέρα έχουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και αυτό εδώ το φαινόμενο είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Δηλαδή, όταν ακούω τον μετεωρολόγο και λέει ότι το κύμα αυτό το ψυχρό που ήρθε από τη Βόρεια Ευρώπη, συνήθως αντίστοιχα, ας πούμε, έρχεται μετά από ένα ή δύο μήνες σε φυσιολογικές καταστάσεις, τώρα κατέβηκε εδώ και βρήκε τις θερμές αέριες μάζες, η θάλασσα ζαλή, υγρή, και έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αυτό είναι κάτι πραγματικά που πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Και μόνο τέτοια φαινόμενα θα βλέπουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε λίγο. Μισό λεπτό. Να πάμε λίγο στο τρέχον, δηλαδή, και θα πάμε όπου αλλού θέλετε μετά. Επειδή έγινε η σύσκεψη σήμερα, τι αποκομίσατε από αυτή τη σύσκεψη? Γιατί εμένα στο μυαλό μου πάντα υπάρχει το προηγούμενο του Ιαννού, του Ντάνιελ και ένα σωρό άλλων ονοματισμένων θεομηνιών.
2: Είναι σωστό.

0: ή μεγάλων καταστροφών και... που είχαν ονομαστεί και τις προέβλεπαν. Στην πρόβλεψη θέλει να κάνει το σχόλιο ο κύριος Μπόκος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν προβλέφθηκε τόσο έντονο φαινόμενο.
1: Ότι δεν μπορούν αυτοί από μόνοι τους να πούνε. Ξέρω,
0: είναι εντυπωσιακό πάντως ότι δεν μπόρεσαν. Ήταν τόσο ακαραίο και είναι ένα ερώτημα. Μπορούσαμε να το
1: πρέπει να το κάνουμε, ναι. Αλλά εγώ θέλω να ξέρω.
0: Πάμε λίγο στο συμβούλιο.
1: Και αν υπάρχει αποτίμηση σήμερα.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Αυτό γίνεται τώρα κάτω. Δηλαδή μαζεύουν όλα τα κλιμάκια. Τώρα, γιατί έχουμε ακούσει. Μισό λεπτό λέω και κάτι στο Γιάννη. Έχουμε ακούσει για 3.000 τόνους πατάτα. Δηλαδή είναι στο οροπέδιο,
1: αυτό
0: για παράδειγμα.
1: Λέω, τα
0: έχει
1: ζώα,
0: πολύ
1: τα...
0: μεγάλη ζημιά. Θα πάμε και εκεί. Από τη σύσκεψη, τι καταλάβατε με το κυβερνικό κλιμάκιο? Εμένα εκείνο με ενδιαφέρει.
2: Θα σας πω τι κατάλαβα. Οι τέσσερις υπουργοί που ήρθαν είπαν στο τέλος, μετά που ακούσανε όλους 30-40 ομιλητές εκεί πέρα, εκπροσώπους φορέων, δημάρχους κλπ., ότι εμείς είμαστε εδώ να σας πούμε ό,τι λέει ο νόμος, αυτό θα εφαρμοστεί. Δεν είπανε για κάτι έξτρα, ας πούμε. Δηλαδή προσωπικά αντέδρασα στο ότι άμεσα κάτι από στήριξη χρηματικής για ανθρώπους που πλήγονται, αυτά τα παραπέμψανε για αύριο 4 η ώρα το απόγευμα, όπου θα συνεδριάσει, λέει, η κυβερνητική επιτροπή, όπου θα πει αναγκητικά για το αν υπάρχει κάτι άμεσο εκεί πέρα. Αυτοί λοιπόν στιάσανε ότι εμείς με βάση την νομοθεσία θα γίνουν αυτά και αυτά και αυτά. Ακούστε τώρα, το κρίσιμο σημείο, και αυτά που σας λέω τα είπα και στην παρέμβασή μου, το κρίσιμο χρονικό διάστημα, το κρίσιμο σημείο είναι από τη στιγμή που θα πεις το κάθε πράγμα ότι θα το κάνεις μέχρι να το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και δυστυχώς εδώ πέρα η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι κάτω από τη βάση.
0: Άρα για αποζημιώσεις δεν ακούστηκε τίποτα σήμερα.
1: Άμα ρωτήσεις τους ανθρώπους του Ντάνιελ, ακόμα
0: περιμένουν.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τώρα δίνουνε.
1: Δεν σας έχουμε κόψει καθόλου. Δεν σας έχουμε κόψει.
2: Δίνουνε εξετάσεις σε αυτή την κατάσταση ως μεταξεταστέοι. Όλοι περάσαμε το σχολείο και ξέρουμε. Τώρα δίνουν εξετάσεις. Θα περάσουν τη βάση. Θα προϊβαστούνε. Θα πάρουν. Δεικτικό, το πέρα μια φορά από στο σχολείο.
0: Πάμε στα ζωνιανά λίγο.
2: Εγώ λοιπόν λέω ότι εδώ πέρα είναι μια ευκαιρία να δείξουν ότι όντως πραγματικά έχουν βελτιωθεί.
0: Το πιστεύετε?
2: Μακάρι.
1: Καλά, μακάρι, ευχόμαστε όλοι, γιατί μιλάμε για τραγωδίες έτσι, και για καταστροφές. Μιλάμε για ανθρώπους
0: που αυτή η φορά. Ας είναι αυτή η φορά που θα διαψεύσουν το ίδιο στον εαυτό, λέει ο κ.
2: Για το συγκεκριμένο, ένα θέμα που αφορά εμένα ως κοινοτρόφο. Από το 2019 παραμονές ήρθε εδώ στον αγροτικό κόσμο ο Μητσοτάκης και τι είπε? Θα αναμορφώσω τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα νομοσχέδιο αναμόρφωσης του ΕΛΓΑ. Οι κτηνοτρόφοι είμαστε αιμοδότες σε αυτή τη διαδικασία. Εμένα μου βγάζουν ότι αυτό το ασφάλιστρο θα πληρώσει και το πληρώνω. Ουδέποτε δεν έχω απασχολήσει αυτά τα χρόνια με ζημιές. Ξέρεις γιατί δεν έχω απασχολήσει να αποζημιωθώ για ζημίες? Όχι ότι δεν έχω. Γιατί τι λέει ο κανονισμός? Ο κανονισμός λέει ότι από 600 μέτρα και πάνω υψόμετρο δεν αναγνωρίζει ζημιές ο ΕΛΓΑ.
0: Αλλά στην εγώ Είδα μένω, πάνω που είναι, που είναι τα μητάτα και που πάνε τα πρόβατα και
2: εκεί, βέβαια,
0: αυτό τον καιρό είχε γένες, γιατί λένε ότι τα αρνιά δεν τα αποζημιώνει.
2: Άλλο θέμα. Όλοι, επειδή ήταν θερμοί, τα χυμαλιά πάνε συνήθως, δηλαδή στα παράγια που κατεβάζουν τα πρόβατα στους κάμπους οι κτηνοτρόφοι, τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και μετά.
0: Αμ, τους πρόλαβε η κακοκαιρία
2: τώρα,
0: λοιπόν.
2: Τους
0: πρόλαβε η καταστροφή. Δεν προλάβαν να φύγουν.
2: Έχουν πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει ζωικό κεφάλαιο, τα αρνιά τα νεογέννητα. Και σου λέει ΕΛΓΑ ότι εγώ δεν αποζημιώνω ζωικό κεφάλαιο μέχρι 7 ημερών. Δηλαδή τα νεογέννητα δεν τα αποζημιώνει. Δεν είναι ζητήματα οποία τα έχουμε ξανασυζητήσει και μας λένε ότι ακούστε να δείτε αυτό όταν θα γίνει η αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, έρχεται νομοσχέδιο, έρχεται 7 χρόνια έρχεται.
0: Ενώ εσείς πληρώνετε τις ασφαλιστικές φορές, αν πάθετε ζημιά στη γέννα πάνω, δεν πλάμε.
2: Λοιπόν,
0: το θυμίζουμε γιατί τώρα, Γιάννη, μισό λεπτό.
2: Ένα έτοιμα πάγιο των κτηνοτρόφων είναι ότι να γίνει προαιρετική ασφάλιση. Όχι, εμείς θα σας τα παίρνουμε εκεί πέρα, είναι υποχρεωτική, θα πληρώνει το ασφάλιστό σου. Το ασφάλιστό σου να μην πάρει ποτέ. Α, μην σε απασχολεί.
0: Αλλά να υπάρχει εκεί για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Για να καταλάβουμε, υπήρξε αυτή η κακοκαιρία, έριξε τόνους νερού Και τα, ακόμα ήταν τέλος Οκτώβρη θα φεύγανε να πάνε νότια στην Κρήτη, από κάτω, στο, πίσω από τον Ψιλορίτη, νότια, να κατέβουν κάτω προς τη Μεσαρά. Σκέψου τώρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι τους βρήκαν εκεί η κακοκαιρία. Δεν προλάβαν να φύγουν για 10-15 μέρες. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί και να μην αποζημιωθούν κάποιοι. Πάμε τώρα λίγο στα Ζωνιανά, γιατί υπάρχουν ανησυχίες και όχι μόνο, προφανώς και σε άλλα μέρη. Αυτή η ένταση της βροχής, οι χήμαροι που άνοιξαν, τα ποτάμια που πλημμύρισαν, έσκαψαν και αυλές σπιτιών. Άρα τίθεται εδώ και ζήτημα στατικότητας, ακούω. Ισχύει αυτό για κάποια σπίτια? Πρέπει
2: να ισχύει. Πώς δεν ισχύει? Κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, ας πούμε, και έχει η ορμή του χυμάρου και έχει από τα πλαϊνά του και έχει υποχωρήσει και έχει τρωθεί δηλαδή το τείχομα και έχει φτάσει μέχρι σε. Δηλαδή στα θεμέλια σπιτιών.
0: Είναι οριακό να γλυφθεί όλο το σπίτι, δηλαδή.
1: Μα ό,τι έχει καταστάσεις. Θεμελιακά ένα σπίτι, ναι, εξαρτάται ακριβώς. Βέβαια πόσο. Αλλά το νερό τα παίρνει όλα με τέτοια ορμή από κάτω. Εγώ τώρα πληροφορούμε ότι τα κλιμάκια θα πάνε στην Ιερά Πέτρα αυτή την ώρα και αύριο στο Μηλοπόταμο. Οπότε αναμένουμε να δούμε και τι καταγραφή θα γίνει όταν μπορέσει να υπάρξει καταγραφή. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα εικόνα της ζημιάς της έκτασης δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε εικόνα της ζημιάς. Καταγράφονται, είπανε ότι θα κινηθούν τα κλιμάκια και θα καταγράψουν τις ζημιές και είπε ο Κατσαφάδος ήταν ή ο άλλος ο Δήμας που είπαν ότι από σήμερα να μπούμε με τους Δήμους στην περιφέρεια ότι μέσα σε 15 μέρες θα έχουμε την καταγραφή και την αποστολή για να εξεταστούν τα θέματα και να δεσμευτούν τα ανάλογα κονδύλια και να προχωρήσει η διαδικασία.
1: Εντάξει, θα είπα
2: ότι ήταν από τη στιγμή που λες κάτι μέχρι που να το κάνεις, αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Ακούστε όμως, να βάλουμε και ένα ζήτημα διαφορετικό για τη σχέση του κεντρικού κράτους με το περιφέρεια, με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό.
0: Δήμος περιφέρειας.
2: Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς. Και εκεί έγινε το μεγαλύτερο θέμα που αφορά τα έργα τα οποία ακούμε τώρα. Γίνονται μελέτες 6-7 χρόνια. Ή, θα σας πω το άλλο. Ξέρετε, σήμερα είμαι στην Περιφερειακή Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Συνεδριάζουμε κάθε 10 μέρες για τις θεματοδοτήσεις που δίνει η Περιφέρεια, όπου τις δίνει. Ξέρετε ποια έργα εκτελούνται ακόμα σήμερα?
0: Για πείτε.
2: Τα έργα του 2019, τη θεομηνία που έγινε Χανιά Ρέθυμνο, τότε που είχε πραγματικά βγάλει παχτολό χρημάτων η κυβέρνηση του συγχωρεμένου του Τσίπρα με του πολιτικά του Τσίπρα με του Σπίρτζη και πραγματικά σήμερα
1: τώρα
2: τον είπα συγχωρεμένο γιατί δεν καταγράφεται πουθενά.
0: Συγγνώμη, αλλά είναι σοβαρό το θέμα και εγώ γελάω.
2: Τον είπα συγχωρεμένο γιατί δεν καταγράφεται πουθενά.
1: Σας παρακαλώ πολύ, όχι έτσι.
2: Ακούστε, παρακαλώ πολύ, όχι έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει να κάνουμε κουβέντες πολιτισμού. Μισό λεπτό, ακούστε μας και εμάς λίγο. Ακούστε μας λίγο και εμάς. Μου αρέσει να κάνουμε κουβέντες όμορφες και πολιτισμένες και εμείς εδώ κάνουμε και την πλακίτσα μας με το Σωτήρι. Αλλά θέλω να θερμοπαρακαλέσω να είμαστε όλοι κόσμοι αυτό και νομίζω θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Εντάξει, πολιτικά το είπε.
2: Χαριτολογάτως το λέω γιατί δεν καταγράφεται πουθενά σήμερα ο Τσίπρας και γι' αυτό είναι μακαρίτης. Αλλά θα τον αναστήσει ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται, όπως ανάστησε ο Τσίπρας το Μητσοτάκη. Γιατί συγχωρεμένο τον έλεγε και το Μητσοτάκη τη Νέα Δημοκρατία το 2015, αλλά αναστήθηκε μετά.
1: Χαριτολογώντας το ακούω, λέω και εμείς κάνουμε πάρα πολύ χιούμορ εδώ.
2: Τα χρήματα που
1: λοιπόν, πάμε όμως στα σοβαρά γιατί το νησί έχει προβλήματα.
2: Το 2019, ακούστε να το πω αυτό, για να δείτε τη γραφειοκρατία πώς είναι. Το 2019 εκτελούνται ακόμη τα έργα αυτά. Από το 2019 τα έργα αποκατάστασης της Δυτικής Κρήτης. Και εδώ πέρα το κύριο ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι, κύριε, εστιάζεται σε μία λέξη. Τη λέξη αποκέντρωση. Δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που το κράτος ήταν αθηνοκεντρικό, αλλά τώρα έχει ανεβάσει επίπεδο. Όλες οι εξουσίες είναι στα Υπουργεία στην Αθήνα και στο Μαξίμου. Και όχι ακριβώς στα Υπουργεία, γιατί στο Μαξίμου πάνε, γιατί στον Κάριο υπάρχει ένα πρέτετορο από πάνω και τον ευλέπει. Αλλά οι περιφέρειες και οι Δήμοι είναι από όλα αυτή τη διαδικασία.
1: Εγώ θα συμφωνήσω.
2: Να
1: πω κάτι. Να συμφωνήσω να κάνουμε αυτή την κουβέντα σε μια άλλη πολιτικού περιεχομένου κουβέντα.
2: Δεν με ξανακάγει.
1: Εγώ με μεγάλη χαρά και ξέρεις ότι εδώ και 30 τόσα χρόνια με πολύ μεγάλη χαρά κουβεντιάζω με όλους και συμφωνώ. Καταρχάς συμφωνώ. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν είμαι μηδενιστής. Έχω πει και άλλες φορές.
2: Κύριε Χριστάκο, σας παρακαλώ πολύ. Έχετε επιμονή να δείξετε τι κόμμα ψηφίζετε. Όχι,
1: να πω κάτι. Ακούστε, αυτά σε εμένα, που έχω μία διαδρομή δεκαετιών, είναι πολύ δύσκολο να τα πάρετε και τα αντιπαρέρχομαι. Έχω μιλήσει με μπόλικους σαν και εσάς για να μπορώ να ακούω και το αστείο. Με μπόλικους, δεν έχω προβλήματα.
0: Γιάννη, ο άνθρωπος είναι βοσκός και ξέρεις, από ένα υψόμετρο και πάνω δεν τους πιάνει τους ανθρώπους. Μιλάνε και με το Θεό.
1: Ο καθένας. Θα σου πω. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του στο χώρο τον οποίο κινείται. Εγώ τη δική μου στη δημοσιογραφία και εσείς τη δική σας στην πολιτική. Να συμφωνήσουμε σε αυτό και κρινόμαστε όλοι γι' αυτό. Γιατί μου λέτε το δικό μας ψηφίζουμε. Όλοι ψηφίζουμε κάτι. Θεωρώ ότι είπαμε να μιλήσουμε για τη θεομηνία και μας κάνετε εδώ πέρα τώρα μαθήματα.
0: Ο ένας
1: μακαρίτης, ο άλλος είναι αυτό. Εμείς είπαμε να μιλήσουμε για την Κρήτη. Γι' αυτό έκανα το σχόλιο πριν. Αν θέλετε να μιλήσουμε για πολιτικές ξενίες, ευχαρίστω.
2: Βάζω πολιτικά ζητήματα, αλλά βάζω και τον τόνο των.
1: Παρότι μανιάτη την αγαπώ την Κρήτη, να το ξέρεις.
0: Καλά, όλοι κριτικοί είμαστε με έναν τρόπο.
2: Πολιτικά ζητήματα έβαλα, κύριε Χριστάκο, που λέγεται λέξη από κέντρο.
0: Ναι, αλλά κύριε Σμπόκε, τώρα το να μου λέτε ή εμένα ή οποιοδήποτε δημοσιογράφο, μην προσπαθείτε να δείξετε τι κόμμα ψηφίζετε, δεν είναι και σωστό. Εντάξει, με αυτή την έννοια. Εκεί ο Γιάννης τώρα εκφράζει την έστασή του και με ορθό το κάνει.
2: Ταπεινά του ξαναζητάω συγγνώμη. Δεν
0: όχι, είναι για συγγνώμη τώρα. Δεν είναι για συγγνώμη.
1: Υπάρχει θέμα.
0: Δεν είναι για συγγνώμη.
2: Απλά όταν μου λέει ότι εγώ έχω κουβεντιάζω με όλου και δεν. Εντάξει. Τι πάει να πει με όλου. Εγώ δεν βγήκα ω εκπρόσωπο κόμματο, δεν βγήκα ω εκπρόσωπο κόμματο.
1: Όχι, λέω με όλου εννοώ όσου έχετε. Όσους έχετε οποιασδήποτε μορφής εξουσία είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στην πολιτική, αυτό εννοούσα.
0: Το θέμα είναι, εγώ κρατάω τώρα από αυτό που είπε ο κύριος Μπόκος το τελευταίο, τώρα για να επαναφέρουμε τη συζήτηση, ότι υπάρχει ζήτημα διαχείρισης πόρων που δεν υπάρχουν σε σχέση με το τι δυνατότητες έχει. Απ' τη μία η περιφέρεια, απ' την άλλη η Δήμη, η οποία είναι τεράστια η Δήμη.
1: Και έχει αποδειχθεί και στις προηγούμενες θεομηνίες.
0: Και κανείς δήμαρχος αυτή τη στιγμή, με την έκταση που έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, όχι σε συνθήκες καταστροφής και εκτάκτου ανάγκης, δεν του φτάνουν τα χρήματα σε συνθήκες ειρήνης. Σκέψου σε πολεμικές συνθήκες όπως αυτές, τι μπορούν να κάνουν. Αυτό νομίζω ήθελε να πει ο κ. Μπόκος. Αυτό πρέπει να το
1: δούμε. Όχι μόνο δηλώσεις του τύπου άμεση αποκατάσταση, άμεσα δίνουμε αυτό, άμεσα το άλλο, άμεσα θα γίνουν οι υποδομές και να περνάνε χρόνια ολόκληρα και να μην τα βλέπουμε.
0: Μα, το ίδιο πράγμα λέτε, ήρθε η ώρα της εθνικής συμφιλίωσης.
2: Το κυβερνητικό κλιμάκιο, εκεί στο πάνελ που ήταν, το ίδιο καταλάβαινε, ας πούμε, ότι δεν τα έχει καταφέρει και ήταν με το κεφάλι κάτω. Ήδη ήταν, δηλαδή, τι να πούμε τώρα και να πούμε, τα έχουμε κάνει μαντάρα.
0: Μάλιστα.
2: Εάν ένα τελευταίο ήθελε, επειδή είμαι στο Μέγκα.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Και επειδή έχω μια παρέα κάθε βράδυ να το μεταφέρεται στον Διευθυντή Ειδήσεων, ειδικά του καναλιού. Επειδή η παρέα μου είναι Κινάλ και Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Και ξέρετε πού, ποια είναι
0: στο
2: η φαγωμάρα.
0: Στο καφενείο λέμε τώρα, στο καφενείο.
2: Ναι, το φαγωμάρα.
0: Στα νόγια πάνω, στα νόγια. Στο κάτω καφενείο. Στα κάτω καφενεία είναι ο κύριος
2: Μπόκος. Η φαγωμάρα μεταξύ των τσιπρικών και των κιναλιστών είναι ότι το Μέγκα, λένε οι Τσιπρικοί, υποστηρίζει το Τσινάλ, τον Αντρουλάκη. Όχι, λένε οι άλλοι του Τσινάλ, το Μέγκα υποστηρίζει τον Τσίπρα. Πείστε του λοιπόν εκεί πέρα να πάρει μια πιο ξεκάθαρη θέση, να φύγει και από μένα κάθε βράδυ τα ίδια και τα ίδια.
1: Λοιπόν,
2: να
1: φύγει και από μένα. Να ζητήσουμε στο σταμάτη το Μαλίνι.
0: Άρα κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
1: Εννοείται.
2: Όχι, καθόλου καλά δεν την κάνουμε.
1: Μισό. Ποιον πρέπει να στηρίζουμε. Γιατί δεν έχει γίνει ξεκάθαρο στα ανόγια, να μας πείτε ποιον πρέπει να στηρίζουμε.
2: Ο πιο καθαρός πολιτικός άντρας τελευταία 50 χρόνια στην πολιτική Ελλάδα είναι ο Παύλος Πολάκης.
0: Εντάξει.
2: Αυτός. Τίποτα άλλο.
0: Τέλος.
1: Ορίστε. Τελειώσαμε. Εγώ δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Όχι, δεν θέλω να κάνω. Και θα μεταφερθεί. Θα μεταφερθεί στη διεύθυνση. Αυτό δεν είναι το αίτημά σας. Θα γίνει.
0: Όλο αυτό όπως
2: και. Υποστηρίξτε και τους καθαρούς άντρες, τους καθαρούς πολιτικούς.
0: Εντάξει.
2: Αυτούς που αγωνίζονται για το λαό. Πραγματικά.
0: Ήταν ο Βασίλης Μπόκος, περιφερειακός σύμβουλος στην Κρήτη. Μιλήσαμε και εκεί για τις τροθυμηνίες, αλλά κάναμε και μια πολιτική ανάλυση. Έτσι όπως την κάνουμε στο καφενείο, στα Νόγια.
1: Όπως έχουμε
0: στα
1: πει,
0: κάτω καφενεία.
1: Είμαστε παράτυποι και σε αυτή την εκπομπή γίνονται αλλιώς οι συνεντεύξεις. Να τα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Λοιπόν, κατάλαβες, έτσι είναι στην Κρήτη και κάποιοι άντρες.
1: Είναι πολύ δυνατός. Του βγάζω το καπέλο. Ξεκινήσαμε από τις θεομηνίες που ήταν και ο σκοπός μας να δούμε τι κατάσταση είναι το νησί.
0: Αλλά καταλήξαμε. Στο κέντρο αριστερά κάθεται στο ίδιο καφενείο.
1: Καταλήξαμε ότι στο καφενείο τσακώνονται για το ποιον στηρίζει το Μέγκα, που δεν έχουν καταλάβει, δεν στηρίζει και κανένα στο τέλος, γιατί δεν στηρίζει κανέναν απολύτως. Αλλά επίσης καταλάβαμε ότι ο μοναδικός πολιτικός που μπορεί να σώσει την Κρήτη και τον τόπο είναι ο Παυλάρας ο Πολάκης. Έτσι, και αστειεύομαι εννοείται, δεν θέλω να πω κάτι για τον Βασιλίτος Μπόκο. Όλοι οι πολιτικοί έχουν κάθε δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία και σε αυτό το δεύτερο. Σας το είπα με Σωτήρη, μείνετε, δεν θα χάσετε εδώ.
0: Έτσι.
1: Σε αυτή
0: έτσι.
1: Την εκπομπή.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ακούγε κανένας. Τώρα θα έλεγε για άλλες τσαπολιμάρες που λένε στην Κρήτη, αλλά δεν βαριέσαι για τους χορεμένους, λέω εγώ. Πολιτικά μιλώντας.
1: Πάντως έμεινε πάρα πολύ αυτό. Έμεινε πάρα πολύ. Στην Κρήτη θα επανερχόμαστε κάθε μέρα, εννοείται. Θα περιμένουμε να γίνουν και οι αποτιμήσεις και να δούμε πώς θα αποζημιώσουν τους ανθρώπους αυτούς και θα αποκαταστούν άμεσα ζημιές. Έχετε και χειμώνα στο τέλος.
0: Περιφερειακός
1: σύμβουλος. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν σπίτι.
0: Δεν έχει κρατήσει καμία άλλη εκπομπή στο ραδιόφωνο τόση ώρα και να βγει και over. Μόνο αυτό
1: έχει
0: σου λέω.
1: Ταλέντο.
0: Τα κατάφερε ο Βασίλης Μπόκος. Κυρίες και κύριοι, εμείς αύριο, η παράτυπη αύριο, ίδια ώρα στις 4 και κάτι μετά το δελτίο ειδήσεων. Και τώρα. Πάλι δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βισβάρδη. Καλό απόγευμα.
3: Η ώρα είναι 5. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βισβάρδη. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλήλους, επισημένοντας πάντως ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Απευθυνόμενος στην Τουρκία, έστειλε σαφές μήνυμα για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Προβλέπεται ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει τι εννοεί φιλοδορήματα και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλει. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, δίνεται επίγουσα προτεραιότητα στον καθαρισμό του οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Για την επιτάχυνση των έργων, η περιφέρεια Κρήτης ενισχύεται άμεσα με νέα μηχανήματα, ενώ ο κύριος Τουρνάς ζήτησε την άμεση κήρυξη των πληγισών περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά σε δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. 17χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίηση ζώου συντροφιάς. Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε για πολλωστή φορά θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της, ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι ο νεαρός κακοποίησε και τον σκύλο του, απειλώντας να τον πνίξει για να την εκφοβήσει. Σε βάρος του 18χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε 37χρονο, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ηλεκτρονικές απάτες και για βιασμό. Ο 37χρονος το 2024 βίασε μία συναδελφό του υπό την απειλή όπλου, ενώ φέρεται μέχρι το 2024 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε ηλεκτρονικές απάτες με το συνολικό οικονομικό όφελος να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αρνείται το βιασμό και δηλώνει ότι διατηρούσε σχέση με την καταγγέλουσα. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε δάσος στον Αυλώνα Μεσσηνίας. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άβρα στα Φάρσαλα Λάρισας. Με ενισχυμένες επίγειες και εναέριες δυνάμεις συνεχίζεται για δεύτερη μέρα το έργο της κατάσβεσης στη μεγάλη φωτιά που καίει στον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πριν από λίγη ώρα 53χρονος από Φρεάτιο στην περιοχή Άμε στην Κεφαλονιά. Άνδρες της πυροσβεστικής τον ανέσυραν και παρελήφθη από ασθενοφόρο. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα στη Γαλλία, στο περιθώριο των μαθητικών κινητοποιήσεων, όπου ένας 15χρονος μαθητής ακροτηριάστηκε όταν χειροβομβίδα κρότου λάμψης εξεράγει στο χέρι του στην πόλη Λάνς. Το περιστατικό συνέβη έξω από επαγγελματικό λύκειο της περιοχής, όταν ο μαθητής σήκωσε από το έδαφος μια χειροβομβίδα της αστυνομίας.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Για το Σαράγεβο αναχώρησε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπόσνα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Δεν θα είναι διαθέσιμος ο Ντονάτας Μοντεγιούνας που έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Στην αποστολή του δικεφάλου συμπεριλήφθηκε ο Κλίφορντ Ομορούγι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρωτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα ίδια εικόνα και στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Άλλα προβλήματα θα συναντήσετε και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλιμο. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 ακολουθούν Νικήτας Κορονάκης, Σοφία Μπερετάνου.
3: Μέγα Νιούς 104,6.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Η Ερωτελεστία του Γκιγιόν Πουά επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Είναι δύσκολο να τελειώνουν τα πράγματα. Θα ήταν ωραίο, τόσο ωραίο να μην τελειώνουν ποτέ. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης. Η Ερωτελεστία. Από 1η Οκτωβρίου στη σκηνή Νίκος Κουρκουλός. Στη βιβλιοθήκη.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Ωραία, πού πάμε, ρε! Πού πάμε!

0: Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα, πόσο έχει ο μήνας? 5 Οκτωβρίου, Σοφία Μπερετάνου.
1: 5 Οκτωβρίου, Νικήτα Κορονάκη, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Γιατί μου ντύθηκε σήμερα στα γαλάζια, σε παρακαλώ?
1: Όλοι γαλάζια, έτσι. Και γαλάζιο πανουφόρι και γαλάζιο πουκάμισο. Να τιμήσω την παράταξη για γενέθλια χθες. Η μεγάλη
0: δεν
1: παράταξη.
0: Πιστεύω μετά από εδώ που θα τελειώσουμε 6 ώρα να πας προς το αμαξοστάσιο εκεί.
1: Θα σε πάρω μαζί.
0: Δεν θα έρθω.
1: Θα σε πάρω μαζί μου να παίξουμε quiz, να πούμε ποιοι ήταν. Θα είναι ωραία.
0: Όχι, Σοφία, δεν θα έρθω. Δεν θα προλάβω να έρθω. Εσύ μπορείς να πας, γιατί τι κάνουν. Σήμερα γιορτάζουν τα 52 χρόνια. Χθες τα γιορτάζανε. Ναι. Χθες τα κλείσανε, σήμερα τα γιορτάζουν.
1: Ωραία ηλικία το 52.
0: Μετά από μια ηλικία δεν έχουμε πει ότι σταματάνε να γιορτάζουν κάποιοι άνθρωποι γενικότερα.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο
0: και κάποια
1: σε
0: κόμματα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Κόμματα. Εντάξει, δεν γιορτάζει η Νέα Δημοκρατία όπως γιορτάζει το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι το
0: Σεπτέμβρη. Προσπαθεί.
1: Και δεν, όχι, πρώτη φορά βλέπω. Είχαν κάνει ένα street
0: 50,
1: party.
0: 50 στη Ριγίλης, δεν θυμάσαι.
1: Μπράβο, το street party ήταν αυτό.
0: Αλλά ξέρεις τι, τα έλεγε πάρα πολύ ωραία η Τζίνα η Μοσχολιού το πρωί.
1: Συμφωνώ.
0: Έκανε μια πάρα πολύ ωραία παρομοίωση για εκείνους που παρακολουθούσαν τα παλιά τα χρόνια, τη Λάμψη, έτσι, τα τελευταία
1: με το
0: επεισόδια.
1: Άδειο τραπέζι, δεν το άκουσα αυτό, Τζίνα, άκουσα το άλλο.
0: Το έχουμε κόψει, μπορείτε να μπείτε και στα social του Mega News 104,6 να το δείτε το απόσπασμα. Έκανε την παρομοίωση ότι ο Γιάνγκος Δράκος ήταν σε ένα τραπέζι να γιορτάσει, φανταζόμενος ότι είναι όλοι εκεί.
1: Και
0: αλλά
1: δεν ήταν κανείς.
0: Δεν ήταν κανείς εκεί.
1: Το θυμάσαι, το έχεις δει αυτό το.
0: Εντάξει, το θυμάμαι από την αναπαραγωγή. Όχι, το θυμάμαι. Ήμουν αρκετά μεγάλος όταν το έδειχνε ο Αντένα τότε, αλλά θυμάμαι και το βλέπω πάρα πολύ σε αποσπάσματα σε social media, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο σε πολλές περιπτώσεις
1: ταιριάζει, λες, στη σημερινή εορτή.
0: Κάνεις γενέθλια τώρα ως Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, και δεν θα είναι εκεί ούτε ο Κώστας Καραμαλής, πρώην πρωθυπουργός. Εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς δεν περιμέναμε ότι θα είναι.
1: Ναι, όχι, σίγουρα δεν περιμέναμε.
0: Δεν ανήκει άνθρωπος πλέον και στη Νέα Δημοκρατία επί Προεδρίας Μητσοτάκη, να το προσδιορίζουμε έτσι. Τώρα αν αλλάξουν τα πράγματα δεν ξέρω. Δεν θα είναι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Δεν θα είναι ο Νίκος Δένδιας. Ποιος θα είναι
1: αυτό? Ο Νίκος Δένδιας δικαιολογείται. Θα είναι στη Βενετία, εκεί με τους ομολόγους του.
0: Ναι, δεν ξέρω, δικαιολογείται. Όταν
1: μπορεί
0: κάνεις,
1: και να τον βόλεψε.
0: Εγώ ξέρω και άκουγα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε: παιδιά, εμείς άμα κάναμε 3η Σεπτέμβρη και δεν ήταν κανείς πρώην πρωθυπουργός εκεί, δεν ήταν το παρόν, ειδικά όταν ήταν και εν ζωή και οι υπόλοιποι.
1: Και το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα γινόταν χαμός.
1: Εντάξει, και το ΠΑΣΟΚ να κρατάει και αυτό μικρό καλάθι. Εντάξει, μπορεί να διευρύνεται τώρα, αλλά εντάξει, μην κάνει και τέτοιου είδους σχόλια ποιο είναι παρόν, ποιο είναι απόν. Δεν το συμφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί, μάνουμε 3 γιατί έβλεπα λίγο. Θα είναι εκεί Πιερακάκη, θα είναι όλοι εκείνοι που έρχονται από το ΠΑΣΟΚ, θα είναι εκεί αυτοί που έρχονται από το ΛΑΣ. Ποια Νέα Δημοκρατία θα πάνε να
1: γιορτάσουν? Social media, δηλαδή είδες τον κύριο Θοδωρικάκου που έλεγε 52 χρόνια, τον κύριο Πυρακάκη και κάπως ήρθε.
0: Μου ήρθε κάπως.
1: Ο Ανδρέας Ολοβέρδος.
0: Ναι, δηλαδή τα ύστερα του κόσμου.

0: Αν είχαν χιούμορ σήμερα, θα βάζανε τον ήλιο.
1: Θα βάλουν τον Πυρσό.
0: Τον Πυρσό τον έχουν βγάλει.
1: Ναι, αλλά θα δει.
0: Αν είχαν χιούμορ στη Νέα Δημοκρατία εκεί στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, θα βάζανε τον ύμνο του Πασόκ να παίξει.
1: Γιατί?
0: Και όχι τον ύμνο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα...
0: το Λάος δεν ξέρω αν είχε κάποιο ύμνο, δεν νομίζω ότι πρόλαβε.
1: Τα λόγια τα πρώτα του Αντρέα, έτσι.
0: Αλλά ναι, πιο πολύ είναι από άλλα
1: σε
0: λίγες κόμματα.
1: Σε λίγες μέρες η
0: πρώτη
1: νίκη.
0: Παρά είναι δημοκράτες.
1: 16-17, πότε ήταν η πρώτη νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου?
0: Η πρώτη νίκη του
1: 18 Οκτωβρίου. Φαίνεται εδώ ποιος είναι ο πραγματικός σοσιαλιστής.
0: Θέλω να σου πω κι άλλες πλέον. 18 Οκτωβρίου είχε γενέθλια και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού.
1: Σωστά.
0: Είναι του. Εγώ σου είπα, κάθε βιβλίο που παίρνω για το Πασόκ ή για την αριστερά, άλλο ένα τέτοιο παίρνω πάντα και διαβάζω και για τη Νέα Δημοκρατία, για τη δεξιά ή κάθε ακόμητο που κάνω στο X. Προφίλ τέτοιο, κάνω και το αντίστοιχο.
1: Και το αντίστοιχο. Ο αείμνηστος όμως δεν ήταν τόσο Νέα Δημοκρατία, αν το σκεφτείς έτσι με τι. Είχε λίγο το κέντρο μέσα του.
0: Στα ίδια βήματα πατάει και ο Κυριάκος. Δεν νομίζω ότι κάνει κάτι διαφορετικό. Εκεί θα είναι σήμερα λοιπόν στις 6, στο παλιό αμαξοστάσιο.
1: Ο πρωθυπουργός.
0: Θα μαζευτούν και οι υπόλοιποι στελέχοι, παλιά στελέχη. Θα συνομιλήσουμε κι εμείς σε λίγο με τον μακροβιότερο, αν δεν κάνω λάθος, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είναι και στο σημερινό κοινοβούλιο, τον κύριο Τραγάκη. Είχαν σήμερα και αγιασμό. Πήγε εκεί και ο αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος. Mm-hmm. Τι τους είπε?
1: Τους ευλόγησε.
0: Υπομονή, λέει, στην αντιμετώπιση των δυσκολιών της μεταξύς μας συνεννοήσεως. Είπε ο αρχιεπίσκοπος, ξεκίνησε η Δέλτα Σύνοδος της κοινοβουλευτικής αυτής περίοδου. Πολλοί παρόντες, είδαμε και βουλευτές και υπουργούς.
1: Ήταν και ο προϋπολογισμός. Βέβαια, αυτό το προσχέδιο που προβλέπει ανάπτυξη, γιατί μετά την εκτόξευση που είδαμε του πληθωρισμού στο 5, τώρα το νέο έτσι προσχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,3%. Δηλαδή από το 5 και κάτι θα φτάσει στο 2,3% το 27. Και αυξήσεις των κατώτατων μισθών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσει για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.
0: Εγώ θα σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι πρόκειται για μια εσκεμμένη κακή εκτέλεση του υπουργοπολογισμού.
1: Ναι.
0: Προκειμένου, λέει η κυβέρνηση τον Απρίλιο, όταν θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές,
1: mm-hmm.
0: να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδορήματος.
1: Φιλοδόρημα.
0: Ναι, φιλοδόρημα. Το Πασόκ λέει ότι το προσχέδιο αυτό επιβεβαιώνει, λέει, αυτό που βιώνουν καθημερινά τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πίσω από την πανηγυρική εικόνα των κυβερνητικών επιτυχιών βρίσκεται μια άδικη οικονομική πολιτική που στηρίζεται σε υψηλή φορολογική επιβάρυνση της κατανάλωσης και του εισοδήματος από την εργασία.
1: Είναι, βέβαια, επανήλθε. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, είπε. Κάλεσε τον κύριο Τσίπρα, αυτό για το φιλοδόρημα που σου άρεσε έτσι πολύ, να πει τι εννοεί και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλει. Βέβαια, να πούμε στον κύριο Μαρινάκη ότι όλες αυτές οι ελαφρύνσεις δεν είναι μόνιμα μέτρα, από ό,τι μας έχει πει και ο ίδιος και η κυβέρνηση. Οπότε πώς θα μείνουν, στο χρόνο.
0: Να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το στούντιο, γιατί παραλείψαμε έτσι, μπήκαμε πολύ απότομα.
1: Χορεύοντας.
0: Στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Στον ήχο είναι η Ηλέκτρα Σιθιανάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Και πριν σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, για να μην περιμένει ο κύριος Γιάννης Τραγάκης, γιατί είχε να πάει και στα γενέθλια, φαντάζομαι, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Κύριε Τραγάκη, χαιρόμαστε που μιλάμε αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
2: Εγώ είμαι.
1: Τι κάνετε?
2: Ιδιαίτερα καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στη Β' Πειραιά. Από τους μακροβιότερους, κύριε Τραγάκη.
2: Ο μακροβιότερος. Και να σκεφτείτε ότι είμαι και ο μακροβιότερος σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος να ήταν εν ενεργεία το 1974 και να είναι και εν ενεργεία τώρα δεν υπάρχει.
0: Συναπτά, έτσι. Δεν έχετε κάνει κάποιο διάλειμμα.
2: Είχα διαλύματα, δύο διαλύματα, αλλά είναι τα χρόνια πολλά.
1: Σταγόνα στον ωκεανό, κύριε Τραγάκη.
0: Έχετε σκεφτεί, κύριε
2: Τραγάκη.
0: Ναι, ήσασταν εκεί, μιλήσατε και με τον Πρωθυπουργό. Σας είδα εγώ σε κάρα φωτογραφιών. Τι είπατε στον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα?
2: Μου είπε ο Κυριάκος ότι θα τα ακούσει αυτά που θα πει για μένα στη σημερινή ομιλία του. Τώρα δεν μου είπε και τι, βέβαια. Αλλά ξέρετε, καταρχάς δεν ευχήθηκα στο σταθμό σου, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είναι καλοτάξιδος και εσείς στις εκ την εκπομπή σας να έχετε καλές επιτυχίες.
1: Να είστε καλά και εσείς να είστε γερός, έτσι να ανταλλάσσουμε ευχές ο ένας στον άλλον, κύριε Τραγάκη. Και είναι ωραία έτσι που σας έχουμε κοντά μας μια τέτοια μέρα, 52 ολόκληρα χρόνια το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να μας πείτε μια ιστορία, να μας μιλήσετε λίγο και για τον πατέρα του Πρωθυπουργού, τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
2: Ναι. Για μας που έχουμε ζήσει από την αρχή όλη αυτή τη διαδρομή, είναι μια στιγμή προσωπικού αναστοχασμού. Και λαμβάνοντας υπόψη αυτό, ήθελα να τονίσω ότι σαν σήμερα, τότε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μας στον Άριο Πάγο, κατέθεσε με μόνο τη δική του υπογραφή, γιατί το προδικτατορικό σύνταγμα αυτό προέβλεπε. Αργότερα όμως, όπως ξέρετε, εγώ και όλοι οι συναδελφοί μου και οι τότε συναδελφοί μου και αρκετοί άλλοι είχαμε στο προσυνέδριο της Χαλκιδικής και στο συνέδριο επίσης Χαλκιδικής που ήρθε μετά, υπογράψαμε τις ιδρυτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας. Και αν μου επιτρέψετε να σταθώ λίγο σε αυτό και επιμένω.
1: Βέβαια.
2: Γιατί από τότε μέχρι σήμερα εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που δεν αφήσαμε και δεν αλλάξαμε αυτό το μοναδικό κόμμα από όλα τα άλλα, που δεν αλλάξαμε τις ιδεολογικές μας αρχές.
0: Εντάξει, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αυτές τις σταθερές από το 1974 και μετά.
2: Ιδεολογικές αρχές, όχι, έχει περάσει από αρκετά σκαμπανεβάσματα.
1: Και εσείς, κύριε Τραγάκη, δεν έχετε κάτι έτσι στην ιστορία στα χρόνια να σας έχει πληγώσει.
2: Αυτό είμαστε ο Σταντίνο Καραμαλή, στο σημερινό μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εμείς καταρχάς να πω ότι έχω υπηρετήσει όλους τους πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Από τον ιδρυτή μας τον Σταντίνο Καραμαλή μέχρι τον σημερινό Κυριάκο Μητσοτάκη, και ο καθένας από αυτούς άφησε.
0: Είναι σήμερα αυτή η Νέα Δημοκρατία, γιατί πολλοί λένε και ακούω και φαντάζομαι και εσείς ακούτε συναδέλφους σας, ειδικά και παλιότερους, να λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεστρατήσει από την ιδεολογική της αρχή. Δεν είναι το δεξιό, αυτό κεντροδεξιό κόμμα το οποίο ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
2: Μου επιτρέπετε να διαφωνήσω κάθετα για τον εξής λόγο.
0: Ναι.
2: Όπως θα ξέρετε, στην ιδρυτική μας διακήρυξη, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε είχε πει ότι εμείς κινούμεθα από τις παρυφές της αριστεράς μέχρι τη δεξιά. Την ίδια ακριβώς έκφραση και την ίδια ακριβώς λέξη, μάλιστα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το τόνισε ειδικά ότι αναφέρεται σε αυτό που ακριβώς είχε πει για τις ιδεολογικές μας αρχές ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και σε αυτές τις ιδεολογικές αρχές επιμένουμε.
1: Υπηρετήσατε όμως.
2: Την αγκαλιά μας. Διότι, κοιτάξτε, πού απευθυνόμεθα περισσότερο, στο μεσαίο χώρο,
0: ναι,
2: όπως είχε αποτυπωθεί επί Κώστα Καραμαλή.
1: Στο κέντρο,
2: από
1: λοιπόν.
2: Από εκεί και πέρα, εμείς ακριβώς, στο μεσαίο χώρο. Ο ναι, μεσαίος χώρος είναι μια ευρύτερη έννοια, και όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε καλύτερα εσείς και από μένα, τις εκλογές τελικά, αυτός ο χώρος.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Διότι αυτοί έχουν σταθερό προσανατολισμό.
1: Υπηρετήσατε και τον Αντώνη Σαμαρά, κύριε Τραγάκη.
2: Ασφαλώς.
1: Και βλέπουμε τώρα ότι έχει ασκεί σκληρότατη κριτική πλην την, έτσι, που έχει προμηνύσει για το νέο του κόμμα, ασκεί σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το είδαμε και χτες το βράδυ, το είδαμε και με άλλο του έτσι, πριν προημερών βίντεο που αφορούσε τα κοιμήλια. Πώς νιώθετε εσείς, αυτό είναι το πιο σημαντικό, έχετε υπηρετήσει τόσους προέδρους, πώς νιώθετε?
2: Κοιτάξτε, ναι, όπως είπα, έχω υπηρετήσει όλους τους προέδρους. Ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ένας πρωθυπουργός ο οποίος κράτησε την Ελλάδα όρθια μαζί με τον Βενιζέλο τότε, διότι τα θυμάστε τα τότε γεγονότα.
0: Πολύ καλά.
2: Αλλά. Υπάρχει και το αλλά όμως. Ξέρετε, όταν κάποιος στείγει και τα πατριωτικά σου αισθήματα, αυτομάτως αρχίζεις και προβληματίζεσαι. Αυτός ο προβληματισμός ήταν. Και είναι η διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Σαμαρά.
1: Τα εθνικά είναι μόνο, κύριε Τραγάκη.
2: Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό μόνο.
0: Άρα εσείς πού τάσεστε, πιστεύετε ότι έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς στην κριτική που κάνει στη Νέα Δημοκρατία για τα εθνικά? Θα χρειαζόταν να έχει η κυβέρνηση πιο σκληρή στάση?
2: Όχι. Εγώ διαφωνώ και θα σας πω και γιατί.
0: Πείτε μας.
2: Από ό,τι φαίνεται και από τη δημοφιλία.
0: Ναι, ναι.
2: Όπως είδατε, ο Πρωθυπουργός έχει μεγαλύτερη δημοφιλία από το κόμμα μας. Πονήν Πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Πραγματικότητα αυτό, είναι αυτό.
2: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχει αποδοχή μεγαλύτερη από το κόμμα και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα του κόμμα, μια μερίδα του κόσμου και μάλιστα αυτή είναι και για μένα η σοβαρότερη μερίδα, διότι έχει πάντα, όπως είπα, σταθερό προσανατολισμό. Έτσι αποφασίζει και έτσι κερδίζονται και οι εκλογές. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω, αν ζητάτε την προσωπική μου γνώμη, ότι και τις επόμενες εκλογές θα τις πάρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Ασφαλώς. Αυτό που είναι εκ των έσω αλλαγή και τα λοιπά, δεν υπάρχει
0: καμιά
2: περίπτωση.
0: Επειδή ξέρω ότι μιλάτε και με την κυρία Μπακογιάννη, αυτά που λέει τώρα η κυρία Μπακογιάννη για τους υπουργούς, για τα στελέχη, για τους βουλευτές οι οποίοι είναι αλαζόνες, οι οποίοι έχουν καβαλήσει καλάμια, αυτά πώς τα βλέπετε εσείς? Υπάρχουν όντως ή είναι υπερβολές της κυρίας Μπακογιάννη?
2: Όχι, όχι. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Μπακογιάννη. Υπάρχουν αρκετοί και οι υπουργοί, αλλά και όλοι μας, μην νομίζετε, που καμιά φορά ξεφεύγουμε και νομίζουμε ότι... Αλλά αυτή την κριτική την κάνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όταν απευθυνόμενος στους υπουργούς, στο Υπουργικό Συμβούλιο...
1: Ναι, θα τους αξιολογήσει εκείνος. Κύριε Τραγάκη, νιώθετε ότι είστε κοντά στην κοινωνία, γιατί σας κατηγορούν το κόμμα σας ότι είναι... δεν το αγγίζει, δεν αγγίζει τα πραγματικά προβλήματα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το κυριότερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να μην γελιόμαστε, είναι η ακρίβεια και τα οικονομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, δεν θα ξεχάσετε την πρωτοβουλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαιρεθούν ορισμένα θέματα για να μπορέσουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε δώσει. Αυτό το κάτι παραπάνω μπορούμε να το δώσουμε. Για να το δώσουμε όμως πρέπει να υπάρχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε, και είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εκεί θα παιχτούν και οι επόμενες, εκλογές. Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα αποκλειστικό τώρα.
0: Με χαρά, να το ακούσουμε.
1: Βέβαια.
2: Και πραγματικά είναι αποκλειστικό.
0: Πείτε μας.
2: Θα σας πω με ποιο τρόπο γνώρισα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Όπως ξέρετε, είμαι απόφοιτος του Πολυτεχνείου. Ήμουνα στην ΕΡΕΝ και ήμουνα συνδικαλιστής στην τάξη μου και στο Πολυτεχνείο. Επισκεφτήκαμε λοιπόν όταν κάναμε την εκπαιδευτική μας, που κάνουμε μια κάθε χρόνο που κάνουμε από το Πολυτεχνείο στο Παρίσι. Από το να ήμουν στο πρόεδρο της Βουλής αργότερα και τότε μετά υπουργός δικαιοσύνης, ο Κωνσταντίνο Πακοσταντίνου, έμαθα τη διεύθυνση που έμενε ο πρόεδρος, τον Βορερσί 21 στο δάσος της Βουλώνης.
0: Ναι.
2: Ένας συνάδελφός μου και φίλος μου από το Πολυτεχνείο, συνδικαλιστής και αυτός, φεύγουμε από την ομάδα του Πολυτεχνείου και πάμε στην διεύθυνση αυτή. Χτυπάμε το κουδούνι. Δεν μας απαντάει κανείς. Ξαναχτυπάμε το κουδούνι. Ακούγεται μια φωνή, λέει, τι θέλετε? Κατάλαβα ότι θα ήταν ο Θόδωρος και ήταν ο Θόδωρος,
0: ναι,
2: ο οποίος, κρατήστε το αυτό, έμεινε προσωπικός μου φίλος μέχρι του θανάτου του.
0: Mm-hmm.
2: Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ανθρώπινο.
2: Περιμένετε, περιμένετε για λίγο. Περιμένουμε 5 λεπτά, φαίνεται ότι μας δόταν ο πρόεδρος. Κατεβαίνει ο Θόδωρος, ανοίγει την πόρτα, ανεβαίνουμε μια ίσια σκάλα, ανεβαίνουμε πάνω, ήταν ο πρόεδρος σε ένα μικρό χώρο, προσαλώνει ήτανε. Με τη ρόμπα του, πάντα καλοντημένος, πάντα έτοιμος, αντιλαμβάνεστε, πάντοτε έτσι ήτανε. Λέει, αν ήρθατε να μου μιλήσετε για πολιτική, μπορείτε να φύγετε. Όχι, πρόεδρε, λέω, εγώ ήρθα να μιλήσουμε για τις σπουδές μας, να σας πούμε για το... Και άρχισε λοιπόν να μας κάνει διάφορες ερωτήσεις για το Πολυτεχνείο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή ήταν μια γνωριμία πραγματικά συγκλονιστική.
0: Mm-hmm.
2: Και όταν μετά αποφάσισε και έκανε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ μηχανικός απλός ήμουνα. Στην περιφέρειά μου οι γνωριμίες μου ήταν περιορισμένες, αλλά κατάφερα όμως με αυτό που θα σας πω, και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Θα έχετε παρατηρήσει ότι δεν βγαίνω πολύ συχνά στις τηλεοράσεις, ούτε έβγαινα ποτέ. Ο λόγος είναι ένας. Διότι η τηλεόραση σου προσφέρει. Σου προσφέρει αναγνωρισιμότητα. Για να κάνεις όμως την αναγνωρισιμότητα, δημοφιλία, αυτό είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και αυτό επιτυχάνεται μόνο με έναν τρόπο. Με την προσωπική επαφή.
1: Σοφό αυτό που είπατε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τραγάκη, πολύ. Δεν θα είστε τώρα, έχετε πει ότι δεν θα είστε ξανά υποψήφιος εσείς. Είναι τελευταία σας κοινοβουλευτική περίοδο.
2: Δεν θα είναι. Εκτερός ήταν πια, δεν νομίζω αρκετά. Γιατί κανένα να σας πω και κλείνουμε αυτό.
1: Σκητάλη στην
2: Ελλάδα. Άμα με ρωτήσετε τι μου έλειψε όλο αυτό τον καιρό. Μου έλειψε η οικογένειά μου. Ότι δεν αφιερώσα τον απαιτούμενο χρόνο στην οικογένειά μου. Τη γυναίκα μου τη Μαράγδα που έχει δώσει αγώνες μαζί μου. Προσωπικούς αγώνες μαζί μου. Τα παιδιά μου Αργυρό και Παναγιώτη και τα 7 μου εγγόνια. Αυτό είναι το μεγάλο μου παράπονο.
0: Να τους χαίρεστε όλους.
1: Έχετε το χρόνο τώρα να τους το αφιερώσετε όλα, κύριε Τραγάκη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Βλέπω τελικά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Εύη Βυσβάρδη και επιστρέφουμε.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίου.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Περιστέρη ανατμήματα. Ίδια εικόνα και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Μαρούσια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Το μπαλάκι στις Βρυξέλλες πετάει και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το αίτημα της αγοράς και των οικοκυριών για χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας στο Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησε οι Βρυξέλλες να επιδείξουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να επιστραφούν σε αδύναμους καταναλωτές και νοικοκυριά ως προσωρινή ενίσχυση. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά στις επόμενες εκλογές έκανε γνωστή ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος κατηγορούμενος για την επίθεση στην 54χρονη οδηγό. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Μαθητής στη Γαλλία ακροτηριάστηκε από χειροβομβίδα κρότου λάμψη στην πόλη Λαντς. Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο μαθητικών κινητοποιήσεων όταν ο 15χρονος σήκωσε από το έδαφος μια αστυνομική χειροβομβίδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 26 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.
5: Sign Out Loud. Μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Από το site του meganews1046.gr και από την υβριδική τηλεόραση του Mega. Sign Out Loud. Ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6. Με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
10: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις κουπονιά αγορών?
14: Εδώ είμαστε!
13: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
14: Εδώ είμαστε!
13: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
15: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
16: Θα πνιγείτε στα γέλια.
15: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211 1365.

0: 6 Οκτωβρίου 1982, Σοφία Μπερετάνου, αύριο.
1: Αύριο, σωστά.
0: Αλλά εμείς
1: δεν πειράζει,
0: θα το
1: πούμε σήμερα, αφού το βάλαμε το τραγούδι. Το βάλαμε το τραγούδι, άκουγα και το Παύλο Τσίμα το πρωί με τους Beatles και έτσι συνέδεσα και τη Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι τη γνωρίσαμε, με αυτό το τραγούδι.
0: Τότε ήταν 24 χρονών βέβαια και έκανε από τη Νέα Υόρκη το πρώτο δισκογραφικό βήμα.
1: Ναι.
0: Δημοσιογραφικό μου βγήκε να πω, λογικό είναι.
1: Εντάξει, ναι, οκ.
0: Φαντάζεσαι να μην γινόταν τραγουδίστρια και να γινόταν δημοσιογράφος.
1: Και έχει γίνει και ηθοποιός. Δηλαδή έχει έτσι ένα ευρύ φάσμα του καλλιτεχνικού. Έτσι τη γνωρίσαμε όμως. Ακούω ωραίο τραγούδι. Ταιριάζει και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το Everybody, ναι, σωστά. Ταιριάζει, όντως.

0: Λοιπόν, θέλουμε τα μηνύματά σας ακούγοντας το Everybody της Madonna. Μετά θα ακούσουμε και τον Beatles στο Something, back to back.
1: Ναι.
0: Αυτά θα βάλει η Ηλέκτρα Σιτιανάκη που είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Εμείς θέλουμε όμως τηλεφωνώντας το 211-016-1046 τα τηλεφωνήματά σας. Η Νατάσα Βαλιάνου σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
1: Δυναμώστε τον ήχο λοιπόν για τα τραγούδια έτσι που θα ακούσετε και στείλτε μας τα μηνύματά σας 618-104-1046. Μας βρίσκεστε στο Mega News 104.6 και μας στέλνετε τα email σας studio@meganews1046.gr. Έτσι, να αλλάξει λίγο η διάθεσή μας, είναι Δευτέρα σήμερα.
0: Να ξεκινήσουμε την εβδομάδα ναι. Όμορφα.
1: Ωραία,
0: και αισιόδοξα.
1: Και
0: αισιόδοξα λέμε ότι την τελειώνουμε την Παρασκευή.
1: Και την ξεκινάμε.
0: Αισιόδοξα πρέπει και να την ξεκινάμε, ρε παιδιά. Γιατί, τι έχουμε έτσι να χάσουμε. Η ζωή είναι πολύ μικρή, βλέπεις τι γίνεται γύρω μας. Ας αδράξουμε την κάθε μέρα με όρεξη και χαμόγελο.
1: Περιμένω από τον τόπο σου να δω τις αποζημιώσεις μετά από την ταλαιπωρία.
0: Θα πάει
1: που
0: κυβερνητικό
1: επί...
0: κλιμάκιο.
1: Θα
0: καταγράψουν τις ζημιές. Πρέπει να έχει
1: πρέπει
0: φτάσει
1: να είναι
0: τώρα,
1: εκεί.
0: Γιατί είναι πάρα πολλές ζημιές. Άνθρωποι έχουν χάσει τις περιουσίες τους από την καγκογερία στην Κρήτη που περίμεναν και είναι από εκεί ζουν, από εκεί βιοπορίζονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια, και τα ζώα τους. Βέβαια. Για να δούμε τελικά θα έρθουν αυτές οι αποζημιώσεις πιο γρήγορα από ό,τι ήρθαν του Ντάνιελ.
0: Ας ελπίσουμε, γιατί αν δεν έρθουν πιο γρήγορα, ζήτω που καήκαμε, ζήτω που καήκαν και οι άνθρωποι εκεί. Αλλά
1: ξέρω τι θέλεις, ξέρω.
0: Και κλιμάκιο του Πασόκ πήγε, διάβαζα πριν από λίγο.
1: Θα πάει με επικεφαλής τον.
0: Και ο πρόεδρος Νίκος θα πάει.
1: Είναι και από εκεί, όχι από τα Ζωνιανά.
0: Όχι, είναι από το Λασίθι.
1: Οροπέδιο Λασίθι, ψυχρό.
0: Από το ψυχρό, που είχαν πάει και τους τραπέζους την 3η Σεπτέμβρη. Άκου τι λέει.
1: Λέω, με ρώτησε στο χωριό, απάντησα.
0: Δεν θα το σχολιάσω εγώ αυτό. Εγώ θα σχολιάσω όμως σήμερα. Διεύρυνε το κόμμα, ρε παιδί μου.
1: 35 οι βουλευτές.
0: Ναι, μεγαλώνει. Άλλοι μικραίνουν, αυτός μεγαλώνει.
1: Ποιοι είναι αυτοί που μικραίνουν, δηλαδή.
0: Άλλα κόμματα. Από το ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν, δεν εξορροπούνται μετά ο ένας μετά τον άλλο.
1: Δεν έχεις δει και εκεί τους τελικούς, τα τελικά ψηφοδέλτια. Δεν έχουν διαμορφωθεί. Δεν το ξέρουμε εκεί. Μπορεί, απλά περιμένεις κόσμο, βλέπω εσύ, είναι ότι έρχονται στη μεγάλη παράταξη του Πασόκ.
0: Πήγε, με ενημερώνουν τώρα το κυβερνητικό κλιμάκι, όχι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος
1: Ανδρουλάκης με τον κύριο Βαρδακαστάνη, ναι.
0: Αύριο θα πάει
1: αύριο θα
0: ο
1: πάει.
0: Ανδρουλάκης. Ναι, το κυβερνητικό κλιμάκι πήγε, έκανε τις πρώτες σκέψεις στην περιφέρεια.
1: Και πρέπει τώρα και πρέπει να γυρίσει και γρήγορα, γιορτάζει και το κόμμα. Πρέπει να λες.
0: Μα δεν πήγε γύρω ο Μητσοτάκης.
1: Ναι, αλλά τα στελέχη. Τα στελέχη δεν θα πάνε στη γιορτή. Τους έχεις βγάλει όλους απ' έξω. Έβγαλες απ' έξω τον κύριο Καραμαλή. Έβγαλες τον κύριο Δένδια. Ο κύριος Καραμαλής βέβαια έχει τους λόγους του. Και εκείνος που δεν πάει και έβγαλες και τα στελέχη.
0: Τι λόγους, γιατί δεν πάει ο
1: κύριος. Γιατί τους βγάζεις όλους. Εγώ έχω ντυθεί εδώ με τα γαλάζια μου και εσύ.
0: Θα πας εσύ, Σοφία μου, να τους εκπροσωπήσεις όλους.
1: Και σωστά.
0: Θα μπεις. Εγώ
1: και τους πρώην πρωθυπουργούς.
0: Λοιπόν, το Πασόκ τι έκανε τώρα.
1: Έκανε
0: το στρατηγός, ο Ναύαρχος. Όχι στρατηγός.
1: Ο Ναύαρχος.
0: Ναι, τον καλωσόρισε ο πρόεδρος Νίκος. Πήγε σήμερα στο γραφείο του στη Βουλή. 35 βουλευτές. Και
1: μεγαλώνει η παράταξη.
0: Ήταν, λέει, μεγάλη πρόκληση για μένα. Λέει, πηγαίνω κόντρα στο κύμα.
1: Εννοεί το κύμα του Στέφανου Κατσελάκη.
0: Δεν φοβάμαι να πηγαίνω κόντρα, λέει, στο κύμα. Αρνούμε τις αποστρατεύσεις. Αρνούμε τις προσωπικές λύσεις. Και αρνούμε, λέει, και τα επιτακτικά κελεύσματα, λέει, τα οποία δεν δέχομαι.
1: Τι δέχεται. Τι δεν δέχεται. Δεν έχω καταλάβει τι δέχεται και τι δεν δέχεται.
0: Ο κ. Αποστολάκης ήταν. Τον είχε καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, και αρχηγός Γεθεά. Αρχηγός Γεθεά από το 15 μέχρι.
0: Μετά πήγε στη Μάση που πηγαίνανε στη Γιάρο, στη Μακρόνισο.
1: Με τον κ. Κασελάκη δεν πήγε εκεί. Ναι, ναι.
0: Και τώρα στο Πασόκ με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Λες να το βάλει και αυτό σε καμιά βάρκα, να τον πάει πουθενά.
0: Όχι, δεν ξέρω που θα τον έχει, που θα τον βάλει υποψήφιο.
1: Ξέρω κάπως έτσι, κάπως.
0: Χανιά, κάπως. Τον έφυμνο είναι ο κύριος Αποστολάκης.
1: Ναι, αλλά τον βλέπω σε μεγαλύτερο λιμάνι. Βλέπω σε μεγαλύτερο λιμάνι τον Ναύαρχο Αποστολάκη.
0: Θα δούμε. Στη Β' Πειραιά.
1: Όχι.
0: Στην Α' Πειραιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί βλέπουμε, εκεί περιμένουμε έτσι εδώ με πολύ άγχος.
0: Και άλλα.
1: Άγχος, παιδί μου. Να. Όταν διευρύνεται μια παράταξη, δεν έχεις άγχος να δεις. Εδώ είχαμε το quiz σήμερα για το ποιοι θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Να μην έχω για το Πασόκ.
0: Εγώ δεν
1: το...
0: έχω άγχος.
1: Κανένα τι δεν
0: έχω. Κάνουν τα δικά μου τώρα να βάλω και του κάθε κόμματος.
1: Μπορώ εδώ με την κυρία Κασιμάτη, την κυρία Κοροβέση.
0: Κασιμάτη, έχουμε... Τζάκρη, Κοροβέση είναι στα wannabe.
1: Ξέρεις κάτι για την κυρία Τζάκρη.
0: Θα δούμε.
1: Σου έχουν φίλους στην Μπέλα.
0: Στην Μπέλα. Ναι. Θα καλέσουμε την ίδια αύριο μεθαύριο, μας τα πει αν είναι.
1: Α, εντάξει.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, τον οικονομικό σύμβουλο και πρώην εκπρόσωπο τύπου του Συλλόγου Εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων. Γιατί, κύριε Χατζησαλάτα, βλέπουμε μια απίστευτη κομπίνα. Τι έκαναν τώρα? Ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω εταιρεών κοινής ωφέλειας, πλήρωναν, λέει, επίτηδες τεράστια ποσά σε λογαριασμούς και ζητούσαν μετά πίσω. Τι είναι αυτή η νέα
1: πίσω
0: κομπίνα?
1: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστούμε.
2: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χρήζει πραγματικά διερεύνησης.

0: μόμος στην πάνω από 500 ευρώ, οτιδήποτε γίνεται πλέον μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και απορώ πώς έχει φτάσει στο σημείο να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια κομπίνα, αν τελικά αποδειχτεί. Αξίζει τον κόπο να το δούμε, αξίζει τον κόπο από σήμερα να δούμε.
1: Εμείς με τον Νικήτα, όταν το είδαμε, δεν αντιλαμβανόμασταν πώς μπορείς να πληρώνεις ένα τόσο μεγάλο λογαριασμό, δέκο δηλαδή, ΔΕΗ, νερό, και μετά να τα ζητάς πίσω. Ποια είναι αυτή η διαδικασία?
0: Δεν μπορεί, δεν προβλέπεται.
1: Γιατί τώρα μου
0: φαίνεται κάτι το οποίο κάτι θα υπάρχει, λογικά που ίσως μας διαφεύγει, δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά μου φαίνεται κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Καμία απολύτως λογική, γιατί τα χρήματα τα οποία πληρώνεις για κοινή
1: ωφέλεια. Είναι και ονομαστικά, είναι χρήματα, δεν είναι?
0: Ναι. Βέβαια γίνονται ονομαστικά. Βέβαια γίνονται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, όπως είπαμε προηγουμένως, γιατί θεωρείται έξοδο της επιχείρησης. Άρα σημαίνει ότι, εφόσον το βάζω έξοδο, έχω το πλαφόν των 500 ευρώ να δώσω μετρητά. Τα υπόλοιπα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Και να δούμε πώς είναι δυνατόν να είναι τόσο πολύ φουσκωμένοι αυτοί οι
1: λογαριασμοί. Μήπως αφορούσαν ιδρύματα ή μεγάλους φορείς που μέσω από αυτής της διαδικασίας έπαιρναν τα χρήματα.
0: Δεν ξέρω όμως, κύριε Περιτάνο, δεν ξέρω να προβλέπετε διαδικασία επιστροφής χρημάτων σε λογαριασμού κοινή ωφέλεια. Γιατί ο λογαριασμό κοινή ωφέλεια είναι το αποδοτικό. Χαλάω ρεύμα, καταναλώνω νερό. Και για αυτά τα οποία έχω κάνει, πληρώνω το αντίτυπο.
1: Μια που σας έχουμε εδώ, κύριε Χατζησαλάτα, αφού δεν προβλέπετε αυτή η διαδικασία που διαβάσαμε και μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Το καλό είναι ότι πέσανε στα δίκτυα της ανεξάρτητης αρχής.
1: Τους βρήκανε.
2: Τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος είναι και πρώην αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Οπότε τους πιάσανε.
0: Στην αρχή και το ξέπλυμα.
2: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά είναι πως καταφέραν να το κάνουν όλο αυτό. Θέλαμε να δούμε λίγο πώς βλέπετε εσείς, με λόγο της ιδιότητάς σας, αν μπορεί και παίρνει ανάσα ο κόσμος από τις τελευταίες δόσεις που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σε ασφαλιστικά ταμεία.
2: Τις 120, γιατί...
0: Εννοείται για τις 120.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούν όλοι. Δηλαδή, αν εσύ ήσουν σε άλλη ρύθμιση, Νικήτα.
2: Αυτή είναι. Αν είχα κάνει εγώ τι 72, τελείωσα. Μένω στι 72.
1: Έχει, βλέπετε τώρα που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση.
0: Δυστυχώς.
1: Όχι, δεν έχει αποτύπωμα.
0: Και για τα τρία μέτρα τα οποία είχαν ψηφιστεί το καλοκαίρι στο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή, οι 72 δόσεις που μετατράπησαν σε 120. Το θέμα του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού της αποδέσμευσης, καθώς και το ακατάσχετου τα 1.600 ευρώ. Αυτά και τα τρία μέτρα τελικά έχουν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Δηλαδή,
0: όσον αφορά τις 120 δόσεις, ξέρουμε ότι αυτοί που έχουν μπει σε 72, οι οποίοι είναι απειροελάχιστοι, στην ΑΔΕ και στον ΕΦΚΑ είναι ζήτημα να έχουμε πλησιάσει 30.000 αιτήσεις, όταν η δεξαμενή, από ό,τι τουλάχιστον λέγονταν, ήταν περίπου πάνω από 3 εκατομμύρια εν δυνάμει οφειλέτες για να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουν γίνει μόνο 30.000 αιτήσεις. Ο λόγος είναι απλός. Πρώτα απ' όλα,
1: δεν μπορούν.
0: Δεν είναι ότι δεν μπορούν. Έτσι. Δεν είναι οι συνθήκες τέτοιες και δεν είναι οι προοπτικές τέτοιες που μπορεί να ανοίξουν τις 120 δόσεις. Έλεγε η αγορά και διψούσε για ρύθμιση 120 δόσεων, στα χνάρια όμως της ρύθμισης των 120 δόσεων του 2019.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση αυτή η ρύθμιση με τη ρύθμιση 19.
2: Άρα...
0: Για ποιο λόγο? Πρώτα απ' όλα το επιτόκιο.
2: Ναι.
0: Το 2019 ήταν 3%.
1: Σωστά.
0: Τώρα είναι 5,84. Και να θυμίσω, στον εξοδικαστικό είναι 3%.
1: Σωστά.
0: Για ποιο λόγο το πάμε σε 584? Δεύτερον, το 2019 είχε δικαίωμα έχουμε απαλληφθεί προς αυξήσεων και προστήμων. Που σημαίνει, αν έκανα εφάπαξ καταβολή του ποσού, πλήρωνα μόνο το κεφάλαιο χωρίς προσαυξήσεις. Αν πήγαινα μέχρι τις 120 δόσεις, κλιμακωτά από 10% έφτανα στο 100% ανάλογα με το πόσες δόσεις επέλεγα.
1: Ξεχρέωνα.
0: Τώρα δεν υπάρχει καμία απαλληφθεί.
2: Μάλιστα. Θα το δούμε.
1: Και με το ακατάσχετο.
0: Το ακατάσχετο. Όσον αφορά τα 1.600 ευρώ, εντελώς τυχαία, έπειτα από ένα τηλέφωνο που δέχτηκα από έναν βουλευτή, που μου έλεγε ότι έχω ένα ψηφοφόρο εδώ, ο οποίος το ακατάσχετο είναι 1.250 και 1.600, έψαξα και βρήκα ότι όταν πέρασε ο νόμος στη Βουλή το καλοκαίρι, έγινε ακατάσχετο τα 1.600 ευρώ, εάν το κατασχετήριο πάει και απευθυνθεί προς την τράπεζα. Αν το κατασχετήριο πάει στον εργοδότη ή πάει στον ΕΦΚΑ, σε ένα συνταξιούχο δηλαδή, τότε παραμένει στα 1.250 και δεν άλλαξε το άρθρο.
2: Μάλιστα. Πρέπει
0: και
2: να τα δούμε.
0: Όσον αφορά την αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασχεμένου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένας που έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς να βρει το 25% για να δώσει εφάπαξ τα χρήματα, να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός. Ούτε χρήματα μπορεί να βγάλει, ούτε μετακινήσει χρήματα.
1: Δεν θα είχαν δεσμευτεί λογαριασμοί.
2: Άμα ήταν άνετος προφανώς. Κύριε Χατζησαλάτα,
0: δεν θα μετακινήσω κανένα μέτρο, αλλά αυτά είναι πράγματα που.
2: Ναι, αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησαλάτα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε τέσσερα

0: λεπτάκια, δεν έχουμε παραπάνω.
1: Τέσσερα.
0: Τρία, μη σου πω. Μα... Και έχεις πέντε χωρίς λόγο.
1: Τι εδώ, πού να πάω, πού να
0: φτάσω. Στα χωρίς λόγο.
1: Πού να φτάσω και ήθελα να 14. Σου πω πολλά. Ήθελα να σου πω πολλά. Να είδες πως περνάει ο χρόνος εδώ μαζί σου και κυλάει σαν το νερό.
0: Γι' αυτό πρέπει να τα κάνουμε γρηγορότερα.
1: Ποια, ποια, τα χωρίς λόγο. Για πάμε.
2: Οπα, τι έγινε, παιδιά.
1: Λοιπόν, στη δικαιοσύνη κατά της αστυνομίας σχετικά με τη σύλληψή του για τη σχέση του με τον Επστάιν, ποιος πάει? Ο έκπτωτος πρίγκιπας Βρετανίας Άντριου, ο οποίος σου θυμίζει ότι τον έχει καθαρέσει ο Κάρολος, δεν υπάρχει πια στην οικογένεια μετά από τις κατηγορίες κτλ. Είχε θυμάσει και τις φωτογραφίες που είχαν στο διαδίκτυο κυκλοφορήσει από τη σύλληψή του, και αυτός τώρα πάει κάνει μήνυση. Εντάξει.
0: Ωραία, αναμενόμενο.
1: Όχι και αναμενόμενο. Και ήθελα να σου πω για το Κορνέλ, χωρίς λόγο με λόγο, γιατί με έχει συγκλονίσει αυτή η ιστορία με την φοιτήτρια. Και ο Πρίτανης εμφανίστηκε κάποια χρόνια μετά με τη φοιτήτρια, η οποία βιάστηκε, γιατί είναι αυτά τα καλά πανεπιστήμια της Αμερικής, τα Adelaide.
0: Ναι, αυτό που λέμε. Είναι πραγματικά.
1: Τραγωδία. Ναι, τραγωδία, και είναι η πλειοψηφία των συντηρητικών πανεπιστήμιων της Αμερικής, που είναι Adelaide πανεπιστήμια.
0: Γίνονται
1: και φοβούνται μην χαλάσει η φήμη τους. Και δεν κάνουν τίποτα. Όπως έκαναν αυτό 4 χρόνια μετά, το συζήτησε η εισαγγελέας μάλλον της Νέας Υόρκης, και έτσι ήρθε η υπόθεση εκ νέου στο προσκήνιο. Και τώρα ο Πρίτανης αποφάσισε κάποια χρόνια μετά που η κοπέλα έφυγε από το πανεπιστήμιο, μπορούσε να συνεχίσει σπουδές με αυτό το βάρος του βιασμού. Οι άλλοι δεν έπαθαν και κάτι. Και εκείνος είπε ότι ήταν ατυχές το γεγονός.
0: Ατυχές.
1: Αυτό. Μάλιστα. Με βίντεο σκοπημένο μήνυμα.
0: Ωραία, πάμε και στο 4-3 βασικά.
1: Νόμιζα ότι θέλεις το hacker, αλλά θα το κρατήσει με το Βασιλάκο.
0: Αύριο θα έχουμε το Βασιλάκο, ναι, να τα πούμε, ναι. Με τον Νίκο.
1: Τραμπ, ο αγαπημένος.
0: Γι' αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει κατηγορία χωρίς λόγο, χωρίς να υπάρχει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα.
1: Ναι, σωστά. Όλα τα χωρίς λόγο είναι.
0: Τι κάνει με την Τζόρτζια Μελόνι?
1: Την αγαπάει, λέει. Του αρέσει πολύ.
0: Δεν μισιόντουσαν
1: τώρα. Τώρα την αγάπησε, λέει. Την αγαπούσε από πάντα. Τώρα λέει
0: που
1: την αγαπάει.
0: Που ήταν σε κάτι έτσι κοινές συναντήσεις που ούτε καν την κοιτούσε.
1: Και δεν χωρίσανε, θυμάσαι. Που έλεγε θέλω μακριά να είμαι από εκείνη κτλ. Είδες όμως, αλλάξανε τα πράγματα. Μου άρεσε ανέκαθεν.
0: Εντάξει, μπορεί να ταιριάζουν σε κάποια τουλάχιστον θέματα σε επίπεδο ρητορικής και πιστεύω μπορεί να ταιριάζουν. Λοιπόν, και να κλείσουμε το 5.
1: Ναι, πού με πας, γιατί θα σε πήγαινα στην Κριστίνα Πάικ πάλι. Πάμε, που ξεκινήσαμε το Σάββατο, ναι. Γιατί δεν ήταν η μόνη, δηλαδή το Τενεσί, που αποφάσισε να κυρώσει τις θανατικές ποινές και εκτελέσεις με τον τρόπο της εκτέλεσης, γιατί ξέρω ότι δεν σου αρέσει καθόλου η θανατική ποινή σε κανέναν εξημό. Οι Αμερικάνοι όμως την κρατάνε σε αρκετές πολιτείες. Ήθελα να σου πω ότι δεν ήταν μόνο. Οι δικηγόροι της έλεγαν ότι δεν μπορεί να θανατωθεί με αυτόν τον τρόπο και δεν τους ένιωσε, δεν τους αφορούσε η ανθρώπινη ζωή. Και δεν είναι και μόνοι, άλλες 30 βγήκαν στο φως, εξίσου με την ίδια βαναυσότητα.
0: Ας ελπίσουμε ότι πλέον στις προηγμένες κοινωνίες θα
1: αναδεικνύουν. Δεν είναι οι Αμερικάνοι προηγμένοι,
0: Νικήτα. Υπάρχει ούτε καν.
1: Δεν είναι προηγμένοι οι Αμερικάνοι.
0: Σκέψη επιλογής δεν θα μπορεί να υπάρχει, δεν είναι το νόημα αυτό. Λοιπόν,
1: πρέπει να προλάβω
0: τελειώσαμε.
1: Να φύγω γρήγορα, να φτάσω στο αμαξοστάσιο.
0: Θα πας. Νόμιζα ότι έκανες πλάκα.
1: Όχι, μα για όνομα του Θεού, δεν χάνω τώρα. Αυτό δεν πρέπει να κρατήσω από παρουσίες, απουσίες, να σε ενημερώσω αύριο.
0: Πώς να κάνεις ρεπορτάζ. Ωραία.
1: Πάνω πρώτα να Βαγγελοδήμου.
0: Να πας να κάνεις ρεπορτάζ, να μας πεις αύριο τι έγινε, τι δεν έγινε, ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν εκεί στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη, δελτίο ειδήσεων και μετά.
1: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στερίγου. Μαρία Στερίγου, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κάνω, κάνω.
0: Κάθε φορά ευνηδιάζεσαι, λες και δεν το κάνω κάθε φορά. Λοιπόν, να περνάτε όμορφα, να προσέχετε.
1: Γεια σας.
3: Μέγα News 104,6. Μία σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Από το Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στις 16 Φεβρουαρίου του 1923 εισάγεται στη χώρα μας με βασιλικό διάταγμα το Γρηγοριανό ημερολόγιο στη θέση του παλιού Ιουλιανού. Επειδή με το Ιουλιανό ημερολόγιο χανόταν ένα ημερονύκτιο κάθε 128 χρόνια, η 16η Φεβρουαρίου ορίστηκε ως η 1η Μαρτίου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο ίσχυε στην Ευρώπη από αιώνες. Συγκεκριμένα το είχε θεσπίσει ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος από το 1582. Γι' αυτό και πήρε το όνομά του. Όμως η εφαρμογή του έγινε σταδιακά στις διάφορες χώρες, καθώς η μετάβαση από το ένα στο άλλο δημιουργούσε πλήστα όσα προβλήματα πολιτικού αλλά κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου. Η επιστήμη της αστρονομίας που υπολόγιζε το χρόνο είχε ξεκαθαρίσει ότι η εφαρμογή του Γρηγοριανού ήταν αναγκαία, καθώς με το Ιουλιανό προέκυπτε σφάλμα 11 λεπτών και 14 δευτερολέπτων κάθε χρόνο. Με το πέρασμα των αιώνων, ο χαμένος χρόνος που είχε συσσωρευτεί ήταν πολύ μεγάλος, άρα ο χρόνος που μετρούσαν οι άνθρωποι και οι πραγματικές ησημερίες είχαν διαφορά πολλών ημερών. Αν συνεχιζόταν αυτός ο τρόπος μέτρησης, θα καταλήγαμε να γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα το φθινόπωρο και το Πάσχα μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Έπρεπε να υπάρξει προσαρμογή, όμως οι πολιτικές και εκκλησιαστικές ηγεσίες δεν ακολουθούσαν κατά γράμμα ούτε τη λογική ούτε την επιστήμη. Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία αρνιόταν επί αιώνες να συζητήσει καν το ζήτημα και μόνο το γεγονός ότι το καινούργιο ημερολόγιο θεσπίστηκε με παπική βούλα το καθιστούσε αυτομάτως ύποπτα στα μάτια του Ανατολικού Κλήρου. Το βασικότερο επιχείρημα της Ανατολικής Εκκλησίας ήταν ότι η αποδοχή του Γρηγοριανού ημερολογίου περιείχε κινδύνους προσιλητισμού των πιστών της Ορθοδοξίας στον παπισμό. Επιχείρημα μάλλον αστείο, όπως αποδείχτηκε και εκ του αποτελέσματος. Υπήρχε επίσης και ένα άλλο πρόβλημα ιστορικού χαρακτήρα. Η Ανατολική Εκκλησία θεωρούσε ότι με την καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου παραβιαζόταν η απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 μετά Χριστό στη Νίκαια, που απαγόρευε αυστηρά να γιορτάζεται το χριστιανικό Πάσχα την ίδια μέρα με το εβραϊκό. Οι αιώνες όμως περνούσαν και η επιστήμη γινόταν όλο και πιο πιστική και πιεστική, αποδεικνύοντας ότι η ανθρωπότητα ακολουθούσε ένα ημερολόγιο που έχανε μέρες. Για πρώτη φορά, το 1895, ο Πατριάρχης Άνθιμος ο 7ος εξέφρασε την ευχή να γιορτάζεται το Πάσχα από όλους τους χριστιανούς την ίδια μέρα. Ήταν το πρώτο βήμα που συνέχισε ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο 3ος, ο οποίος με εγκύκλειό του ρώτησε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες να πούν τη γνώμη τους για μια πιθανή καθιέρωση του Γρηγοριανού ημερολογίου. Η Ελλαδική Εκκλησία απάντησε θετικά, πλην και εδώ κατέληξε τραγέλαφος. Η Ελληνική Ιερά Σύνοδος δέχτηκε να χρησιμοποιείται το Ιουλιανό ημερολόγιο από το ελληνικό κράτος, αλλά η Εκκλησία συνέχισε να δέχεται το Ιουλιανό. Λίγες μέρες αργότερα κατάλαβαν ότι έπρεπε να γιορταστούν χωριστά η 25η Μαρτίου του 1821 και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, γεγονός ανεπίτρεπτο για την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Είναι γνωστό ότι η Βαυαρική Αντιβασιλεία είχε μεταφέρει τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγενεσίας από την 1η Ιανουαρίου, που είχε καθιερώσει η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, στην 25η Μαρτίου, για να ξεχαστεί κάθε αναφορά σε σύνταγμα και να τονιστεί η συνάφεια έθνους και εκκλησίας. Ο διαχωρισμός λοιπόν της γιορτής αυτής ήταν ταμπού και για το ελληνικό κράτος αλλά και για την εκκλησία. Έτσι, ένα χρόνο αργότερα, 10 Μαρτίου του 1924, η ελληνική εκκλησία αποδέχτηκε το Γρηγοριανό με εξαίρεση το Πάσχα που ορίζεται με το Ιουλιανό. Τότε εμφανίστηκαν και οι παλαιοημερολογίτες. Η σταδιακή αλλαγή του ημερολογίου στις διάφορες χώρες αποτελεί τον εφιάλτη των ιστορικών. Διεθνή γεγονότα εκείνης της περίοδου χρονολογούνται διαφορετικά σε κάθε χώρα, με αποτέλεσμα οι μελετητές να μην μπορούν να βγάλουν άκρη για το πότε ακριβώς συνέβη το ένα ή το άλλο συμβάν. Υπήρξαν χώρες που άλλαξαν σταδιακά το ημερολόγιο τους και όχι αμέσως, γεγονός που μπέρδεψε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Το πιο ακραίο παράδειγμα ήταν η Σουηδία, που υιοθέτησε μια σταδιακή αλλαγή 40 χρόνων από το ένα ημερολόγιο στο άλλο. Μετά ξαναγύρισε στο Ιουλιανό και αργότερα ξαναπήγε στο Γρηγοριανό. Πραγματικό χάος. Και ένα χαριτωμένο. Με την αλλαγή του ημερολογίου στα δημοτολόγια της Ελλάδας δεν υπάρχει Έλληνας που έχει γεννηθεί από την 16η Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Μαρτίου του 1923. Επίσης, αυτές τις μέρες ούτε έχει πεθάνει κανένας Έλληνας.
4: Ήταν μια σταγόνα ιστορία με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μέγα News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκονται εκατοντάδες υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχης μετά από εκτεταμένη έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Κατά την πενταετία 2021-2025 διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από 14,3 εκατομμύρια ευρώ εξαφανίστηκαν τεχνητά από τις δηλώσεις πόθεν έσχης εκατοντάδων υπόχρεων, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για μια σκεμμένη, κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδωρήματος, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους. Λίγο πριν τις εκλογές, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλης Μαρινάκης, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει τι εννοεί φιλοδωρήματα και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλει. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία, ώστε πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω ενεργειακού πληθωρισμού, να μπορούν να κατευθύνονται σε στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, ζήτησε ο Πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, με τον οποίο συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια για τους αλλείς, επισημένοντας πάντως ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Όμως η προτεραιότητα αποτελεί πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, δίνεται πήγουσα προτεραιότητα στον καθαρισμό του οδικού δικτύου για την αποκατάσταση της πρόσβασης προς τις κτηνοτροφικές μονάδες. Για την επιτάχυνση των έργων, η περιφέρεια Κρήτης ενισχύεται άμεσα με νέα μηχανήματα, ενώ ο κ. Τουρνάς ζήτησε την άμεση κήρυξη των πληγισών περιοχών σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, που φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Κυκλοφοριακές απαγορεύσεις και ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας από αύριο έως και την Πέμπτη, λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το απόγευμα της Τρίτης καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης και το πρωί της Πέμπτης σε κεντρικούς και μη οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης.
4: Το χρηματιστήριο σήμερα.
1: Στις 2.639,9 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, μειώνοντας άνοδο 0,13%. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει πτώση 0,16% στις 51.097 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης, S&P 500, καταγράφει άνοδο 0,38% στις 7.751 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,69% στις 27.372 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 102 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,22%. Πτώση 0,81% και για το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 93,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.170 δολάρια η ούγγια. Η τιμή για το ασίμι διαμορφώνεται στα 61,5 δολάρια η ούγγια. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου ot.gr.
5: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Παικτής της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού είναι ο Σεμίρ Σπάχιτς. Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας ενέκρινε τη μετακίνηση του 18χρονου διεθνούς αθλητή στους Ερυθρόλευκους παρά τους ισχυρισμούς της Βουλιαγμένης ότι αυτός είχε ενισχύ συμβόλαιο μαζί της. Με αποτέλεσμα η μεταγραφή να ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ο Σπάχιτς μετέχει κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Ανόβερο που αύριο θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για το Champions League.
5: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
4: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ελίνα Καρέτσου.
6: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλιο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, κυρίως στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Ανδρέας Παπαδόπουλος, Μαρία Στέριου.
4: Mega News 104,6.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Αστάθμητος Παράγων, με τον Χρήστο Χωμενίδη. Με την υποστήριξη της Telecom.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
10: Γεια σας!
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
8: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
9: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Την Κυριακή με το βήμα Πλατών Τίμεως. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο βήμα της Κυριακής.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Γιατί αγωνιστήκαμε για όλα αυτά?
17: Για ποια?
16: Για όλα αυτά.
17: Για ποια όλα αυτά, παιδί?
16: Όλα αυτά, παιδί. Το ένα, το άλλο, από εδώ, εκεί.
17: Για ποια?
16: Του σου κερατά, για ποια και για ποια. Αυτά, πράσι με τώρα.
18: Αντρέα μου, γιατί αγωνιζόμαστε?
19: Γιατί?
18: Δεν ξέρω γιατί.
19: Γιατί είμαστε η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού.
18: Με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
19: Και τη Μαρία Αστερίου.
18: Για το σχολιασμό αγωνιζόμαστε όλοι.
20: Καλησπέρα σε όλους.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα.
20: Καλώς
19: σας βρίσκουμε στους 104,6.
18: Στο Mega News, στο μεγάλο ραδιόφωνο.
19: Στην εκπομπή του
18: υπαρκτού
19: σχολιασμού.
18: Μπράβο, Ανδρέα.
19: Έτσι, σιγά σιγά μαθαίνω. Πώς λέγανε, διαβάζει το παιδί αλλά δεν τα παίρνει.
18: Εντάξει, επανάληψη μητήρ μαθήσεις.
19: Ήτανε πάντα το δίλημα. Είναι καλύτερο να λέει διαβάζει το παιδί αλλά δεν τα παίρνει, τα παίρνει το παιδί αλλά δεν διαβάζει.
18: Το δεύτερο.
19: Το δεύτερο. Εντάξει.
18: Προφανώς.
19: Η κυρία Ρυφαλδαμή είναι εδώ στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, Έρη μας.
18: Γεια σας, Έρη.
19: Η κυρία Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046. Στο Mega News 104,6. Email studio papaki meganews1046.gr. Και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής, η Μαρία Μάρλεν Καφετζή.

0: Βλέπουμε τα σποτάκια από, από την εκδήλωση που θα έχει σε λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία για τα γενέθλιά της.
1: Δεν ξεκίνησε 6 ώρα, δεν είχαν καλά, εντάξει, το ραντεβού.
0: Και εσύ 6.
1: Τι είναι, ώρα Πασόκ θα ξεκινήσει η εκδήλωση.
0: Καταρχάς κάτσε να μαζευτεί ο κόσμος, θα έχουν το άγχος εκεί τα επιτελικά στελέχη που είναι ο κόσμος. Σαν μνημόσυνο είναι βασικά, αλλά εντάξει.
1: Γιατί ρε σε Άντρα, το λες αυτό από προχθές, γιατί να είναι σαν μνημόσυνο, γιορτή έχουν
0: όταν οι μισοί δεν πάνε, τι γιορτάζουν.
1: Τη γέννησή του. Γιατί το Πασόκ τι γιορτάζει στις 3 του Σεπτέμβρη.
0: Το Πασόκ είναι κόμμα αναμνήσεων. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
1: Τι ερώτηση, δεν έχει λόγο να έχει αναμνήσει.
0: Παιδί μου, το Πασόκ ζει πολύ. Όταν έχει μικρίνει, ζει με τι ένδοξε αναμνήσει, το παρελθόν, 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ενώ η Νέα Δημοκρατία έχει πάρουν και μέλλον.
0: Η Νέα Δημοκρατία τώρα θεωρητικά δεν είναι. Γιορτάζει για να γιορτάζει τώρα, για να βάλει τον πυρσό. Αλλά το ενδιαφέρον, ξέρει ποια είναι το άγχο. Μην είχε ο Δένδια στην Παρασκευή περισσότερο κόσμο.
1: Πόσους είχε, να τους
0: λένε τώρα 4.000, δεν νομίζω ότι είχε τόσο πολύ, αλλά είχε
1: 4.000.
0: Πάρα πολύ κόσμο. 4.000. Έχει κανένα χίλια, αλλά λέω τώρα, ξέρω, εγώ δεν πάω να μετρήσω τώρα σε ένα μαγαζί, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Πατής με πατώσε ήτανε. Και είναι το άγχος εκεί των επιτελών της Γύλης, που να πω, είδες, της εποχής μου, της Πειραιός. Μήπως είχε περισσότερο κόσμο ο κύριος Δένδιας από τα γενέθλια.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Θυμάσαι την κόρη μου, τη σοσιαλίστρια, την ταινία με τον Βιουκλάκη.
0: Ναι, Δαράκη.
1: Μπράβο. Θα έχει κύριο Δαράκη εκεί στην είσοδο με τον μπλοκάκι να
0: τον Νικολαίδη το συμπίωσες.
1: Το Νικολαίδη, από τους πρώτους.
0: Που πηγαίναν στην πορεία ειρήνης, ποιοι ήταν.
1: Ναι, και σημείωνε ο κύριος Δαράκης τους παρόντες και τους απόντες.
0: Γεια σου Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Φίλος Γιάννης έχει εδώ το καλύτερο μαγαζί, ψαράδες.
1: Καλησπέρα στους ψαράδες.
0: Γεια σου Γιάννη. Και όχι μόνο, και λιτροβατόρε και άλλα, ωραίος. Το καλύτερο φαγάκι εδώ στη γειτονιά μας, στο Παλαιό Φάληρο.
1: Πάντως να σου πω κάτι, βλέπω εδώ εικόνες από την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και θα δώσω, τώρα κοίταμε καλά γιατί έχω γίνει αυτός ο άνθρωπος, θα δώσω ένα δίκιο στον Αντώνη Σαμαρά. Ήρθε αυτή η στιγμή. Κοίταξε τώρα, άμα δεις τις φωτογραφίες από το event, νομίζω ότι έχεις πάει σε εκδήλωση του ποταμιού του 2014.
0: Ποιοι είναι?
1: Ευρωεκλογές ποτάμι 14, που έκανε ο Σταύρος Θεοδωράκης ό,τι πιο νεωτερικό υπήρχε στα event.
0: Ήταν πολύ μπροστά.
1: Λοιπόν, έχουν βάλει ένα λευκό πίνακα τεράστιο και τους ρωτάνε τι είναι, σημαίνει για μένα η Νέα Δημοκρατία. Και παίρνεις τώρα εσύ με το στυλό και γράφεις. Δηλαδή, μπορεί να γράψει η Νέα Δημοκρατία για μένα σημαίνει. Δεν ξέρω. Σταθερότητα, πρόοδος, ο Μητσοτάκης, ο έρωτας. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει για τον καθένα.
0: Ξέρεις τι θα ήταν ωραίο να είναι το σλόγγαν. Εσείς η Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ είμαι το ποτάμι.
0: Εσύ είσαι το ποτάμι που λέγει ο Σταύρος τότε.
1: Και έχει και μπασκετάκι.
0: Σοβαρά τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, έχουν φτιάξει ένα. Πώς είναι το ποδοσφαιράκι που παίζουμε, που παίζετε εσείς στα αγόρια.
2: Εγώ η Λέλη, ξέρω πώς είμαι τώρα. Εμένα τα μάτια μου κλείνουν. Εγώ δυσκολία να καταλάβει, θα ήθελα να πέσω έτσι μπρομούτα και να κοιμηθώ τρεις μήνες. Μετά να γυρίσω ανάσκελα και να κοιμηθώ άλλους τρεις. Και μετά να τον πάρω έτσι κανένα δυο μήνες πλάγια στο για να συνέλθω. Γιατί μόνο έτσι θα συνέλθω, Ελένη, κατάλαβες. Πολύ
3: κουράγιο. Γιατί δεν το κάνει.
2: Πού είσαι.
3: Λέω, αφού νιστάζει, γιατί δεν πάει να κοιμηθείς.
0: Γιατί έχει να πάει στα γενέθλια.
1: Δεν κατάλαβα, αυτό είναι ειρωνικό. Λέτε ότι δεν σας αρέσουν οι πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας και του κύριου Κυρανάκη και όποιο άλλο έστησε.
0: Τώρα έχει και μπάσκετ και ποδοσφαιράκι.
1: Λοιπόν, να δεις πώς ήταν το ποδοσφαιράκι. Έχει μπασκετάκι, γιατί οι δεξί παίζουν κυρίως μπάσκετ, δεν παίζουν ποδόσφαιρο, δεν τόσο λαϊκοί τύποι. Λοιπόν, και έχουν στήσει. Έχει, ρε παιδί μου, κόκκινες και μαύρες μπάλες του μπάσκετ και έχει και ένα κάδο μπλε. Που από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία, ρίχνει την μπάλα και μετά πρέπει να μπει η μπάλα στο μπλε κάδο.
0: Δεν μας ακούει η Λίνα να στείλει μήνυμα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Που λέγανε τι είναι το ποτάμι, η Λίνα με δύο κινητά στο χέρι.
1: Η Λίνα από ναι.
0: Τέλος πάντων, έχουν ψωμί τα σημερινά γενέθλια. Γίνεται και στον απόϊχο των δύο βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Αντώνης με τον Νίκο.
1: Ποιος άρεσε πιο πολύ?
0: Της Θεσσαλονίκης.
1: Το που έχει πίσω φόντο.
0: Εκεί που λέει τον καιρό, νόμιζα ότι λέει τον καιρό. Εγώ νόμιζα ότι είναι η Ελένα Καρέση στην αρχή και λέει τον καιρό. Άμα το δεις, νομίζω ότι είναι ο Νίκος Καντερές.
1: Γιατί είναι εσύ, Αντρέα?
0: Παιδί μου, άμα το δεις το βίντεο. Τον Αντώνη Σαμαρά, το λευκό πύργο και το φόντο και να κάνει τις κινήσεις με κλειστό ήχο, νομίζω ότι λέει, ξέρω, οι άνεμοι.
1: Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι τον καιρό. Ναι. Πιστεύω ότι απαξίεις και υποτιμάς τη συζήτηση για το Σαμουήλ.
0: Ποιον, Σαμουήλ, ναι. Όχι, ίσα, έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Είδες τη Βουλγαρία.
0: Σου έλεγα το πρωί
1: το
0: για τη Βουλγαρία. Δεν καταλαβαίνεις τι σημασία έχει. Θα καθορίσει και εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Είναι,
0: παίζει καταλυτικό ρόλο για τους Βούλγαρους το θέμα αυτό. Είναι όλη τους ιστορία. Μιλάμε τώρα πόσους αιώνες πίσω, έτσι.
1: Είδα πλάνα από τη γιορτή, την τελετή υποδοχής των οστών και είχαν βάλει αεροπλάνα, μπάντα. Έγινε ο κακός χαμός.
0: Είναι για τη χώρα αυτό το θέμα με τα λείψανα του Σαμουήλ. Δεν φαντάζεσαι τι αξία έχει. Σου λέω, είναι πέραν περιγραφής η αξία.
1: Άρκα τι ξέρω, κύριο Σαμαράς.
0: Το θέμα δεν είναι για τους Βούλγαρους, σημαντικό. Τα λείψανα του Σαμουήλ. Πού τα είχαμε, πού τα φυλάγαμε.
1: Πού να ξέρω, μπορεί εσύ, Αντρέα.
0: Πήγαινε να κάνει. Αυτό είναι να κάνει ρεπορτάζ. Πού ήταν, τα λείψανα.
1: Τέλος
0: πάντων, και μας δώσαν όμως 48 κοιμήλια. Εκεί λέει ότι έπρεπε να πάρουμε πολύ. Ναι, ότι κατά αναλογία της βαρύτητας του Σαμουήλ από τη μία, τα 48 κοιμήλια από την άλλη, ότι ρε παιδί μου δεν ήταν. Ήταν ετεροβαρή η, πώς το λένε, η συμφωνία.
1: Πιθανόν έχει και δίκιο.
0: Πάντα έχει δίκιο ο Σαμαράς.
1: Δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Πάντα έχει δίκιο. Και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να τον εφεύρουμε.
1: Μα σε καλώς.
0: Γιατί εγώ πιστεύω ότι το γέλιο έχει πάντα δίκιο. Το χιούμορ έχει πάντα δίκιο. Και η εικόνα εκεί με τον Τσούτσια που μιλάνε δυο τους είναι καταπληκτική.
1: Καλά, αυτό ήταν.
0: Είναι θεϊκή, είναι θεϊκή.
1: Να σου πω τώρα κάτι.
0: Είναι, σαν, ξέρω, μου θυμίζει εμένα κάτι καλοκαίρια που πήγαινε εκεί στα θέρμα στην Ικαρία. Πού είναι και τα Ιαματικά.
1: Πήγαινε, εννοείσαι, όντως, Σαμαρά, στην
0: Εγώ
1: Ικάρια.
0: Λέω, για μένα λέω. Μου
1: Σαμαρά.
0: Θυμίζει εμένα.
1: Α, ήσουν εσύ φασαίος.
0: Α, σήμερα πετάμε με τέτοιες λέξεις. Πήγαινε, καθόμουν εκεί στα θέρμα, το τσιπουράκι το πρωί. Ερχόταν ένας, μου λέει, τι νέα. Σε έχω δει κάποια στιγμή. Τι νέα, κάτσε εδώ να τα πούμε, του λέγα. Φίλε, ούτως άλλως ο χρόνος δεν μετράει. Ρολόι δεν έχουμε στην Ικαρία, γι' αυτό και οι άνθρωποι ζουν και 150 χρόνια εκεί. Και συζητάμε. Κάπως έτσι είναι. Τι νέα, τι λέει.
4: Μήπως έγινες κομμουνιστής.
5: Όχι, πατέρα.
4: Μασόνος.
1: Πάντως να σου πω κάτι, πέρα από την πλάκα, εμένα το συγκεκριμένο βίντεο, το πρώτο εντάξει, okay, ό,τι ήταν με τους ομίλ και αυτά, ήθελε να τα πει, τα είπε. Το δεύτερο βίντεο, οριακά στο τέλος, εμένα με εκνεύρισε. Και θα σου πω γιατί. Το τι πιστεύει ο Αντώνης Σαμαράς για το κόμμα του, για τη Νέα Δημοκρατία, για την ψυχή της και πού πάει και αν πάει δεξιά-αριστερά κέντρο, δεν με ενδιαφέρει, ας τα λέει ο άνθρωπος. Αυτά πιστεύει, αυτά λέει. Αλλά αυτή η αναφορά στο τέλος, στο μπάζωμα, εμένα με εκνεύρισε πάρα πολύ. Τη θεώρησα βαθιά χυδαία προσπάθεια από τον κύριο Σαμαρά να βάλει μια συζήτηση για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους και για όλη αυτή την ιστορία που έχει γίνει εκεί και διερευνάται ακόμα, να τη βάλει για να κάνει κριτική στα ισοκομματικά της κυβέρνησης. Γιατί αυτό έκανε.
0: Μαρία, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Έχεις εξελιχθεί, ναι, σε σπουδαία.
1: Αυτό πρώτο, να το πάρουμε, να το κόψουμε, να το παίζουμε τα άλλα ηχητικά μας.
0: Ότι μπράβο, καλά κάνεις, γιατί κάποιους ανθρώπους συνεχίζει να τους παίρνεις στα σοβαρά. Εγώ επειδή είμαι λίγο πιο μεγάλος, δεν. Αλλά σημαίνει ότι είσαι στον ορθό δημοσιογραφικό δρόμο.
1: Δεν παίρνω το, αν εννοείς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Γενικά μιλάω, γενικά.
1: Εντάξει,
0: γενικά.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένας άνθρωπος που κατά πάσα πιθανότητα θα μπει στη Βουλή.
0: Ποιος?
1: Ο Σαμαράς.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Αναγκάζομαι να τον πάρω στα σοβαρά. Τι να κάνω.
0: Άλλοι παίρνουν τη Μαρία στα σοβαρά. Την πρόεδρο Μαρία. Όχι, την πρόεδρο. Και πιστεύω να θα κυβερνήσει τη χώρα. Τι να κάνουμε.
1: Και η ίδια είπε θα έχει αυτοδυναμία.
0: Εντάξει, να σου πω. Εγώ είχα κάτι φίλου που πηγαίνουν στην Πνίκα και τα λέγανε αυτά παλιά.
1: Ποιο?
0: Παλιά, μα πα στην Πνίκα.
1: Τώρα που είπες για την Πνίκα, είδες που ο κύριος Πελεγρίνης κάνει
0: παράσταση.
1: Κάνει το Σοκράτη. Τώρα αυτές τις μέρες.
0: Να σου πω τώρα, διαβάζεις Κασιμάτη και έρθεις να μου τα πεις εδώ, ε.
1: Όχι, είδα το βίντεο του, παιδί μου.
0: Α.
1: Είχε ανεβάσει βιντεάκι. Όχι, ο ίδιος δεν ξέρω αν το είχε ανεβάσει. Ο Πελέ.
0: Έτσι το λένε, ο Πελέ.
1: Φυσικά, ο Πελέ του θεάτρου και, των Πριτάνων.
0: Όλων, όλων. Ναι.
1: Ο κύριος Πελεγρίνης, να πούμε, είναι μέλος της
0: διεύρυνσης του Πασόκ.
1: Είναι αυτή η διεύρυνση του Πασόκ. Ανακοινώθηκε ο άνθρωπος.
0: Και λέει, τι έχει, λέει, Πρίτανης ήτανε.
1: Σωστό.
0: Σε τι τώρα, δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει. Η φίλη Άννα μας στέλνει για τη Νέα Δημοκρατία, για την εκδήλωση. Λέει, αν είχαν χιούμορ, θα είχαν παιχνίδι να μαντεύουν πόσο θα πάει η βενζίνη και τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ.

0: Εντάξει, μέσα σε αυτό το κλίμα, γιατί συζητάμε τώρα εδώ για τα, αυτά του, τα διάφορα, το Μπελεγρίν, το Σαμαρά, το τα Λείψανα, δεν ξέρω τι άλλο, του Σαμουήλ τα Λείψανα, έρει το Ρούμπιο.
1: Ναι.
0: Είχαν έναν υπουργό εξωτερικών της Αμερικής.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Είδες.
1: Να σου πω. Πες.
0: Την Τετάρτη να το ξέρει όλος ο κόσμος, θα είναι απαγορευμένη η κυκλοφορία. Έτσι, ούτε συναθροίσεις επιτρέπονται, ούτε διαμαρτυρίες, ούτε τίποτα. Γι' αυτό το κουκουέ την κάνει μια μέρα πριν. Την κάνει αύριο την διαδήλωση διαμαρτυρίας για τον ανεπιθύμητο Ρούμπιο.
1: Και είναι δυνατόν τον κύριε ξανεπιθύμητο. Δεν θα είναι μαζί με το κουκουέ στην διαδήλωση.
0: Δεν λερώνεται το κόμμα.
1: Προβοκατόρης.
0: Δεν λερώνεται το κόμμα. Υπάρχει μια ιδεολογική καθαρότητα. Τέλος πάντων, υπάρχει συγκέντρωση αύριο στο Σύνταγμα, αύριο το απόγευμα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Την Τετάρτη έχει βγει απαγορευτικό. Δεν επιτρέπονται ούτε οι συναθροίσεις ούτε τίποτα.
1: Ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τι ισχυρίζεται?
0: Τι?
1: Ότι έχει το υψηλότερο IQ. 1775, δεν χρονολογία, είναι
0: μόνο.
1: Το IQ του Τραμπ σύμφωνα με τον Τραμπ. Δηλαδή, εμείς αν έχουμε 140, θεωρούμαστε πανέξυπνοι. Ο Τραμπ θεωρεί ότι 1775.
0: Θα έχει άλλο δίκτυο δικό του.
1: IQ.
0: Τραμπόμετρο.
1: Τραμπόμετρο. Πει το πιθανότερο.
2: Το μυαλό μου είναι θολό.
1: Πολύ σωστή και σοφή η Φαλδαβή. Λέει αυτό που πήγα να πω. Και με έκοψε ο Φανφάρας, ο ποιητής, ότι πιστεύει, λέει, στη γενετική. Γι' αυτό έχει, λέει, πολύ ψηλό IQ, επειδή ο θείος του ήταν πολύ έξυπνος και είχε πάει στο MIT. Άρα έχει και
0: γονίδια.
1: Ο ίδιος, είναι γονιδιακό.
0: Γονίδια. Πάντως, είδες τι είπε, πιστεύανε πολύ ότι θα χάσει ο Τραμπ. Τώρα μπαίνω εγώ στη μάχη. Θα κάνει καμπάνια, κανονική.
1: Από πού να χάσει ο Τραμπ?
0: Τώρα, τις ενδιάμεσες. Τώρα, τον άλλο μήνα, Νοέμβριο.
1: Παιδί μου, πήγε στο Οχάιο χθες και λέει το, και τους απείλησε ότι αν επιλέξουν τους δημοκρατικούς, δεν
0: πάει
1: θα
0: το,
1: υπάρχει...
0: Καταρχάς πάει το ταλιράκι.
1: Αφενός πάει το ταλιράκι που τους έχει υποσχεθεί.
0: 5.000 δολάρια σε κάθε ψηφοφόρο.
1: Στο Οχάιο έχει και τιμωρία όμως. Πέρα από το ότι δεν θα σου έρθει το ταλιράκι, λέει δεν θα έχεις και ομοσπονδιακή βοήθεια στην πολιτεία. Τίποτα. Μηδέν, αν βγάλεις δημοκρατικό.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Στις εκλογές του 2000 κατέβαινε ο Βεργής, το θυμάσαι? Αιωνία η μνήμη.
1: Ο
0: ένας έλεγε την
1: οικολόγος.
0: Ο οποίος τότε, στο κλίμα της εποχής, τότε, δεν θέλω να ακουστεί σεξιστικό, αλλά αυτός το έκανε, δεν φταίω εγώ. Είχε ανεβάσει πάνω, είχε κάνει μια συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπως το καλό την έκανε, και είχε φέρει κοπέλες από την Ουκρανία. Κάτι κούκλες, θεϊκά μοντέλα. Και έλεγε, αν με ψηφίσετε, έλεγε, πρώτα θα με ψηφίσετε και μετά θα σας τις δώσω.
1: Όντως αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, ο Βεργής. Με Ουκρανές κοπέλες κούκλες.
3: Χριστέ μου, τη decadence.
0: Ευτυχώς δεν ακούει η φίλη μου η Μαρία Ρεπός. Θα μου έλεγε, οι κούκλες είναι στις βιτρίνες.
1: Καλά τώρα και εσύ. Περιέγραψες τι έκανε ο.
0: Ο Βοτέζη, ο Βεργής.
1: Ανεκδίγητο. Χριστό, δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Δηλαδή,
1: αυτό.
0: Το Βεργή.
1: Δεν το θυμάμαι, ειλικρινά.
0: Εντάξει, ήταν στις 2-3 cult φυσιογνωμίες εκεί. Βεργή, Λοϊβέντη, ζήσαμε την προηγούμενη. Βέβαια, ο Λεβέντης, πώς το λέμε, ο άνθρωπος πρόλαβε και μπήκε και στη Βουλή.
1: Τα κατάφερε, εντάξει. Αυτό που ήθελε το κατάφερε.
0: Έγινε βουλευτής το 2015.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Βρυσή Αντρέα. Σήμερα είχαμε την. Τη συμφωνία του κυρίου Αποστολάκη του Ναυάρχου με το Πασόκ. Πήγαν, συναντήθηκαν, τον καλωσόρισε ο Νίκος. Γιατί γελάς?
0: Τον Ναύαρχο Γκελεμπουρδέζο.
1: Όχι, ποιος.
0: Το θυμάσαι την ταινία που λέει. Πώς σας λένε οι Γκελεμπουρδέζο?
1: Τι είναι Γκελεμπουρδέζο?
0: Που είχε ρίξει ένα πλοίο στο ρυθμό της Κορίνθου και λέει συνωνυμία.
1: Δεν πιστεύω να υπονοείς κάτι για τον Ναύαρχο.
0: Όχι, παιδί μου, τον Ναύαρχο, τίποτα. Μια χαρά είναι ο Ναύαρχος.
1: Και τον Κασελάκη τον πήγε στη Μακρόνισσα, μια χαρά, τον γύρισε πίσω, αν μη τι άλλο.
0: 15 πήρε ο Κασελάκης σε ευρωεκλογές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι, ναι, που είπε στη δήλωσή του εσύ που είσαι πιο πασοκολόγος. Μήπως μπορείς να αναλύσεις λίγο Ναύαρχο τώρα που έγινε.
0: Κάτι πάει για αλλού με το λόγος, ναι.
1: Λοιπόν, είπε, αρνούμε τις απογοητεύσεις, αρνούμε τις πρόσκαιρες λύσεις και αρνούμε τα επιτακτικά κυλεύσματα τα οποία δεν δέχομαι.
0: Από την ποιητική του συλλογή, η όρνηθες είναι.
1: Η όρνηθες είναι σατυρικό, ρε, είναι το Χριστοφάνη.
0: Το ξέρω, αλλά μ' αρέσει σαν τέτοιο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι από την Ορέστια, ξέρω εγώ, που το βρήκε. Αλλά τι εννοεί, σε ποιον πάει τα επιτακτικά κελεύσματα, ποιος τον...
0: Ένας φίλος, όχι ρε, ο Διονύσης ήταν κορυφαίος ναύαρχος, μου λέει για άλλο ναύαρχο.
4: Ναύαρχος Γελεμπουρδέζος.
5: Γελεμπουρδέζος, ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό.
4: Κάτι κάναμε κι εμείς για το ναυτικό.
5: Δεν μου λέτε ένα Γελεμπουρδέζο αντιπλήρχο που κόλλησε προετών ένα καράβι στον Ιστμό? Τι τον έχετε?
4: Υπερβολές του κυτρίνου τύπου.
1: Στο Δεσπυρίς διευθυντής ήταν αυτό.
0: Αστέρι μου.
1: Έρι, μπράβο ρε Σιέρι.
0: Συνόμως δεν θυμάσαι τον Κελεμπούρδε.
1: Όχι, στορκίζομαι, δεν θυμάμαι. Δεν ήταν ο Ναύαρχος, ο Νικολαίδης.
0: Όχι, άλλη ταινία είναι.
1: Όχι, βρε, άλλο σου λέω. Ο Νικολαίδης ήταν ο ηθοποιός.
0: Ναι. Ενώ... Α, συγγνώμη. Ναι.
1: Δεν λεγόταν ο Ναύαρχος της Καρέζη Γκελομπουρδέζο. Ήταν άλλο. Μεγάλη πτυχή.
0: Λοιπόν, με τον Γκελομπουρδέζο και, και αυτά, πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί ήρθε η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρέψε, Μαρία. Μάλιστα. Όταν πασάρουμε διαφημίσεις, πρέπει να σοβαρέψουμε ειδήσεις. Σοβαρευόμαστε.
3: Διαφημίσεις
0: ή ειδήσεις. Πώς το λένε, η εφράδια δεν είναι το φόρτε μου. Η κυρία Καρδιόλακα είναι εδώ.

0: Mega News 104,6.
1: Καθημερινά 7 με 9 το βράδυ, οι βαρίστες Δημήτρης Γρηγορόπουλος, Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ίδια εικόνα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι. Προβλήματα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Σοφίας Βασιλέων Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς την Ηλιούπολη από το ύψος του Ζωγράφου λόγω τροχαίου. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν αίσχυο στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, γύροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Το μπαλάκι στις Βρυξέλλες πετάει και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το αίτημα της αγοράς και των οικοκυριών για χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, το Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησε οι Βρυξέλλες να επιδείξουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να επιστραφούν σε αδύναμους καταναλωτές και νοικοκυριά ως προσωρινή ενίσχυση. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά την διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 26 βαθμοί. Θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Mega News and More. Άνοιξε το ημερολόγιο σου, γιατί το Mega News και το More.com έχουν τρεις ημερομηνίες που αξίζει να σημειώσεις. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, οι καλοί μας φίλοι υποδέχονται στο Μέλισσα Music Theater τον Κώστα Τριανταφυλλίδη με οικοδεσπότη τον Γιώργο Κουβαρά και τραγούδια που αγγίζουν την καρδιά. Από Τετάρτη 14 Οκτωβρίου η Σοφία Μουτίδου επιστρέφει στο Μικρό Παλάς με το «Αλλά αυτοί είστε», βάζοντας το μικροσκόπιο τους Έλληνες με αιχμηρό χιούμορ. Από Παρασκευή 23 Οκτωβρίου ο Δημήτρης Καπουράνης γίνεται Ρομπέρτο Τσούκο στο Θέατρο Προσκήνιο, στο σκοτεινό αριστούργημα του Κολτές που σκηνοθετεί ο Δημήτρης Καρατζάς. Ανακάλυψε ακόμη περισσότερα events και κλείσε το εισιτήριό σου σήμερα στο more.com.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω τα

0: πετάμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 36 λεπτά μετά τις 6. Η εκπομπή του υπαρκτού σχολιασμού με την κυρία Μάρια Στεριού.
3: Τον κύριο Ανδρέα Παπαδόπουλο.
2: Η κυρία Έρη Φαλδαμή είναι στη ρύθμιση των ήχων. Νατάσα Βαλιάνου απαντά στο 211-0161-046. Viber και WhatsApp 698-10-41-046 ή στο MegaNews 104,6. Email studio παπάκι meganews1046.gr. Και βεβαίως στην αρχισυνταξία, στην ευθύνη και στα κείμενα της εκπομπής η Μαρία Μάρλεν Καφετζή.
3: Και μπορεί να ακούμε το This Bed is on fire από τους James, αλλά This Party is on fire today. Για τη Νέα Δημοκρατία γίνεται χαμός στο αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
2: Σοβαρά μιλάς?
3: Δεν ξέρω, θα μας τα πει καλύτερα η Σοφία Φασουλάκη που βρίσκεται.
2: Και
3: εκεί.
2: Την οποία ευχαριστούμε και συγγνώμη για την αναμονή, Σοφία.
3: Γεια σου, Σοφία.
2: Καλησπέρα.
4: Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Χαμός.
4: Η γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Νέα Δημοκρατία. Η Βέρα Νταγενέφλια ήταν χθες, παιδιά.
2: Και εντάξει, όχι. Ναι.
4: Έτσι, ναι. Αλλά λόγω Κυριακής. Μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η γιορτή μεταφέρθηκε σήμερα, γιατί και κάποιοι, μην ξεχνάτε, θέλουν να δουν μπάλα.
2: Σωστά, έχει και η Ελλάδα χτες.
4: Έτσι, ναι, έτσι, όπως μας είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όταν τον συναντήσαμε στην Αμερική, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου τον συναντήσαμε για πολύ λίγα λεπτά. Τον ρωτήσαμε για αυτή τη γιορτή. Τα μηνύματα, παιδιά, που θα περιμένουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι έρχονται και εκλογές, θα είναι πολλά, τόσο και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βέβαια και προς τους πολιτικούς αντιπάλους της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν στηθεί οθόνες όπου θα βλέπουμε όλη την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Θυμίζω το χθεσινό βίντεο με τους πρώην πρωθυπουργούς, το βίντεο AI. Και θα πω, θα παρατηρήσατε βέβαια
2: ότι ήταν μέσα. Μέρα... Ναι. Α, τις,
3: ήταν,
2: το
3: βέβαια.
4: Ήταν μέσα βέβαια. Αλλή γιατί μόνο. Ήταν μέσα φυσικά και ήταν μέσα ο κύριος Σαμαράς. Την ίδια μέρα βέβαια εκείνος προχώρησε σε ένα διπλό χτύπημα σε βάρος και της κυβέρνησης και των στελεχών της βέβαια, τόσο για την εξωτερική της πολιτική όσο και για τα φάλτσα των γαλάζιων βουλευτών. Φυσικά και δεν θα είναι βέβαια ο Ντάνης Σαμαράς, δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής και όπως ενημέρωσε και ο κύριος Μιαμαράκης, δεν θα είναι ούτε αυτός, γιατί θα είναι απασχολημένος στις εργασίες του Ευρωκοινοβουλίου. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση λέει ότι αυτό το event, αυτή η γιορτή, γίνεται για όλους τους νεοδημοκράτες και όλες τις νεοδημοκράτες, οι οποίες παρά τα προβλήματα όλων των ετών που πέρασαν και των προβλημάτων μέσα στο ίδιο το κόμμα, παρ' όλα αυτά στάθηκαν εκεί, στάθηκαν όρθιοι και συνεχίζουν να τιμούν την γαλάζια παράταξη. Το κλίμα, παιδιά, είναι πολύ εορταστικό. Υπολογίζουν τα κομματικά στελέχη ότι θα μαζευτούν περισσότερες από 2.000 άτομα, ίσως και παραπάνω, για να γιορτάσουν αυτή τη μεγάλη γιορτή, αυτά τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω με ενδιαφέρον θα περιμένουμε να δούμε όσοι και ποιοι από τα γαλάζια στελέχη θα δώσουν το παρόν και βέβαια την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.
2: Και αν θα έχει μπει χτες προς τον κύριο Σαμάρα, αν θα απαντήσει.
4: Ακριβώς. Πάντως, Ανδρέα, επειδή το λες, χτες και σήμερα δεν είδαμε να σηκώνει το γάντι. Και νομίζω ότι δεν θα το κάνουν. Δεν θα το κάνουν αυτό.
2: Ναι, του είπανε, Σοφία, ότι τον σήκωσε πολύ το προηγούμενο διάστημα. Έτσι δεν είναι?
4: Σωστά. Ναι. Και νομίζω πια ότι όταν ο κύριος Σαμαράς προβεί στις ανακοινώσεις για τη δημιουργία του νέου φορέα, αυτό να το θεωρείτε δεδομένο ότι θα γίνει, τότε ίσως μετά δούμε και να τον αντιμετωπίσουμε πια ως πολιτικό αντίπαλο, αν και μένει να δούμε τελικά πώς θα διεξαχθεί αυτή η αναμέτρηση. Κάποιοι μου έλεγαν χτες ότι μπορεί τελικά αυτή η εκλογική διαδικασία να είναι κυρίως μια αναμέτρηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά ήδη συζητείται αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν θα αργήσουν και πολύ οι ανακοινώσεις, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να έχουμε και κάποια σίγματα των προθέσεων του κυρίου Σαμαρά μέσα στον Οκτώβρη.
2: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Σοφία, σε ευχαριστούμε,
3: ευχαριστούμε
2: πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
2: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, Σοφία Φασουλάκη μας έδωσε το κλίμα και την εικόνα από τα γενέθλια εκεί στο αμαξοστάσιο.
3: Είχε ξανακάνει πάρτι η Νέα Δημοκρατία, το street party στη Ριγίλης, δε.
2: Ναι.
3: Αλλά εκείνο δεν έχει πάει και πάρα πολύ καλά. Πάλι υπήρχε όλη αυτή η συζήτηση με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καρλίνου που δεν είχαν πάει.
2: Θυμίζει λίγο τα οικογενειακά τραπέζια, αν ένας θείος

0: σε αυτόν τον ανόητο τραγουδιστή.
1: Το Σταμάτη Γονίδη.
0: Αυτόν, ούτε το όνομά του θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Που βγήκε και αποθέωσε τον Κασιδιάρη. Ναι, ότι μόλις απελευθερώθηκε.
1: Στο,
0: ναι,
1: λες
0: και ήταν, ναι, ήταν στο Auschwitz και τον απελευθερώσαμε. Ναι. Ξέρεις τι θα ήθελα πραγματικά.
1: Τι?
0: Αυτό που είχε κάνει και από τότε την τιμώ πάρα πολύ η Δέσποινα Βανδύ.
1: Που είχε φύγει από τη συνεργασία της με τον Νότι
0: Σφαγιανάκη. Όταν είχε πει τις αθλειότητες ο Σφαγιανάκης, είχε πει εγώ με αυτόν δεν συνεργάζομαι. Και από τότε την τιμώ πάρα πολύ αυτή την κοπέλα και μόνο για αυτό που είχε κάνει και το σήμα, το συμβολισμό που είχε στείλει να έβγαινε από τον ιδιοκτήτη, δεν ξέρω ποιο, να πει εγώ με αυτόν το γελίο που υμνεί έναν ναζί δεν συνεργάζομαι. Θα ήταν το καλύτερο σήμα. Και για όλους αυτούς τα social που πανηγυρίζουν και βρήκανε καινούριο είδωλο. Τέλος πάντων, αρκετά λερώσαμε το στόμα μας με αυτά τα άθλια υποκείμενα. Πάμε στα σοβαρά.
1: Πάμε στα σοβαρά, πάμε, πού θες να πάμε, στον κύριο Ρούμπιο.
0: Βέβαια.
1: Τι περιμένουμε, εκτός από το να κλείσει η Αθήνα, τι περιμένουμε, λες, Αντρέα μου.
0: Θα δούμε. Νομίζω η κατάλληλη να μας τα πει όλα αυτά είναι μια πολύ καλή συνάδελφος, πολύ έμπειρη συνάδελφος και εκτελεστική διευθύντρια τώρα στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η Νόα Φεντούλη. Είπα σωστά τους τίτλους, η νόμου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και καλή αρχή. Όχι, πλέον έχω μετακινηθεί
0: στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Μπράβο, ναι. Σωστά.
2: Είμαι επικεφαλής, αλλά δεν υπάρχει.
0: Είστε στο σημαντικότερο think tank της χώρας για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Οπότε και έχεις και πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα αυτά. Έχεις περάσει από όλα τα στάδια. Τι μπορούμε να πούμε έτσι εισαγωγικά. Καταρχάς και μόνο η επίσκεψη είναι σημαντική, έτσι, και μόνο από αυτό, ναι, τίποτα να μην γινόταν και μόνο η επίσκεψη. Αλλά αν μπορούμε να δούμε λίγο στην ουσία πριν καν πατήσει το ελληνικό έδαφος ο κύριος Ρούμπιο.
2: Βέβαια. Δεν νομίζω ότι είναι συμβολική η επίσκεψη σε καμία περίπτωση. Δηλαδή για να μετακινείται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος σίγουρα έχει ένα πάρα πολύ βεβαρημένο πρόγραμμα, έχει κάνει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Και προφανώς μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών περιέλαβε και το ταξίδι στην Ελλάδα, που αποδεικνύει κάτι που εν πάση περιπτώσει μας είναι γνωστό, αλλά καλό είναι να επιβεβαιώνεται, ότι οι δύο χώρες έχουν μια στρατηγική σχέση. Εξάλλου οι συναντήσεις γίνονται στο πλαίσιο αυτού που έχει εισαχθεί στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις προετών ως στρατηγικός διάλογος. Αφορά, φαντάζομαι, διότι δεν νομίζω ότι πλην των διπλωματών που βρίσκονται στο παρασκήνιο της προετοιμασίας γνωρίζουμε, αν θέλεις, τι θα συζητηθεί πλήρως, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή σίγουρα περιλαμβάνονται.
0: Τα ενεργειακά είναι το πιο σημαντικό. Είναι.
2: Τα ενεργειακά οπωσδήποτε. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις προφανώς και θα εγερθούν από την ελληνική πλευρά ως θέμα συζήτησης, και αυτό που πρέπει να θυμίσουμε είναι ότι μέχρι στιγμής, παρά τις φιλοφρονήσεις του Τραμπ προς τον Τούρκο ομόλογό του και τα λοιπά, δεν έχει γίνει πρόοδος, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος αυτό που ζητάει επίμονα η Τουρκία, δηλαδή την άρση κυρώσεων F-35 και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν μπορεί στο επίπεδο της επικοινωνίας να υπάρχει, και σίγουρα υπάρχει ένα καλό επίπεδο, αλλά αυτό δεν έχει μεταφραστεί σε πραγματικά αποτελέσματα. Δεν ξέρω εάν ο Ρούμπιο κομίζει καμία πρόταση περί αυτού, δεν μπορεί άλλωστε, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα του Κογκρέσου πάντα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι ουσιαστική η συζήτηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν τις δύο πλευρές, και είναι πολλά αυτά.
0: Να σε ρωτήσω, το γεγονός είναι ότι συνήθως υπάρχει μια παράδοση όταν έρχεται Υπουργός Εξωτερικών να συναντιέται και με την Αθήνα και με την Άγκυρα. Το γεγονός ότι θα υπάρχει συνάντηση με την τουρκική πλευρά σημαίνει κάτι παραπάνω?
2: Δεν
0: έχει να κάνει με τις διαθέσεις του Ρούμπιο που γενικώς δεν είναι φιλικός?
2: Όχι, εγώ θα έλεγα, θα μιλήσω γι' αυτό αμέσως, αλλά θα έλεγα ότι καλύφθηκε η τουρκική πλευρά υπερβολικά με την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Που έγινε στην Τουρκία.
2: Όπου,
0: ναι.
2: Βεβαίως, που έγινε μόλις τον περασμένο Ιούλιο, όπου mm-hmm. ήταν και ο Τραμπ και ο Ρούμπιο και ο Υπουργός Άμυνας. Επομένως δεν υπάρχει ανισορροπία ως προς αυτό. ως προς αυτή

0: την επίσκεψη. Δηλαδή η επίσκεψη γίνεται επειδή η Τουρκία δεν έχει το αντίστοιχο σχήμα διαλόγου, στρατηγικό διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς έχουμε αυτό το οποίο εγκαινιάστηκε, να θυμίσω, στην πρώτη θητεία Τραμπ, και ήταν τότε ο Μάικ Πομπέο που είχε έρθει στην Αθήνα εκείνη την περίοδο. Επομένως δεν μιλάμε για ανισορροπία, αλλά σε κάθε περίπτωση ορθά επισημαίνεται ότι ο Ρούμπιο γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα, διότι στην προηγούμενη ιδιότητά του ως γερουσιαστής ήταν υποστηρικτής, θα μπορούσαμε να πούμε, των θέσεων των ελληνικών. Ήταν από εκείνους που είχαν συνυπογράψει την περίφημη νομοθετική πρωτοβουλία
1: του Μενέντες.
0: Με το Μενέντες ακριβώς. Λοιπόν, επομένως δεν είναι κάποιος που δεν είναι εξοικειωμένος με τα θέματά μας. Και επίσης κάτι που μπορεί να είναι, να ακούγεται λίγο επιφανειακό, έρχεται μεταξύ άλλων να υπογράψει και τη συνεργασία της Εθνικής Εθνοφρουράς της Φλόριντα, της εκλογικής του περιφέρειας, αν δεν κάνω λάθος, με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω πώς θα υλοποιηθεί αυτή η συνεργασία, αλλά σε κάθε περίπτωση επίπεδο συμβολισμού είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό της προσέγγισης.
1: Για να κάνουμε αποτίμηση, πρέπει να περάσει χρόνος από μια τέτοια επίσκεψη, να έχουμε έτσι μια εικόνα.
0: Φαντάζομαι ότι για να αποκρυπτογραφήσουμε, αποκωδικοποιήσουμε το τι θα έχει συζητηθεί, εκτός εάν πρόκειται να μας ζητήσει κάτι που να πρέπει να υλοποιηθεί, εφαρμοστεί άμεσα.
1: Θα μπορούσε να δίνει κάτι σε σχέση με την Κύπρο, πέρα από τα ενεργειακά, ή όχι?
0: Με την Κύπρο δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κινητικότητα, καλός ή κακός, αυτό το διάστημα. Δηλαδή, θα αποτελούσε έκπληξη να έχουμε αμερικανική πρωτοβουλία για την Κύπρο, διότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου η διαδικασία που διώχθη να ξεκινήσει πάλι με τα Ηνωμένα Έθνη και τα λοιπά. Δεν ξέρω εάν μπορεί, όμως μπορεί τα ενεργειακά να περιλαμβάνουν συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, αλλά τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτούν μια συνεργασία όλων των χωρών. Εγώ θα έλεγα και της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης. Οι μόνες που μπορούν να επηρεάσουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εδώ τότε θα μιλάμε για ένα mega project, για να χρησιμοποιήσουμε και τη δική σας ονομασία. Δεν ξέρω εάν θα μπορούσε να γίνει σε αυτή τη φάση. Υπάρχουν πολλά. Εάν πούμε ότι οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν θετικά προς εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών, υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν. Σημειώνω απλώς για άλλη συζήτηση. Ενεργειακά, ναι. Ανασυγκρότηση Γάζας, ναι. Έτσι, Ουκρανία, ναι. Σε όλα αυτά τα project δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει ελληνοτουρκική συνεργασία, να το πω έτσι. Δεν ξέρω αν ακούγεται περίεργα αυτό, αλλά εάν οι Αμερικανοί βάλουν πλάτη για μη τουρκική επιθετικότητα, ενδεχομένως θα μπορούσε να ανοίξει αυτός ο δρόμος, αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι να το περιμένουμε αυτό αυτές τις μέρες.
1: Για να δούμε τι θα βγάλει. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ινώ, μας ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Ινώ Αφεντούλη, εκτελεστική διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, του πιο σημαντικού think tank της χώρας μας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Έχει στείλει ένα πολύ ωραίο λόγο ο φίλος ο Βασίλης. Συμφωνώ απολύτως, Βασίλη μου.
2: Να δούμε και μια καλησπέρα στο φίλο Κώστα, ο οποίος λέει: εύχομαι να υπάρξει και ένα βίντεο με Μητσοτάκη, Σαρτζετάκη, Κύρκο και Φλωράκη για να μαθαίνουν νέοι. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλλον εννοείς αντί για Σαρτζετάκη, Τζανετάκη εννοείς, μάλλον. Ναι, μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί τον Νοέμβριο προστίθεται στη φωτογραφία και ο Ανδρέας Πανδρέου, παρεπιπτόντως. Ήταν βρώμικο το 89 μέχρι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο καθάρισε.
2: Λοιπόν, να περάσουμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαι σίγουρη ότι έχετε επισκεφθεί το Πήλιο. Είναι πραγματικά μαγευτικό. Η Λέπας, λοιπόν, είναι η νέα κόμψη μάρκα αυτοκινήτου από την Italian Motion του Ομίλου Βασιλάκη. Τρέχει το μεγάλο διαγωνισμό Be the First. Πάρτε μέρος, λοιπόν, και κερδίστε ένα μοναδικό διήμερο στο Πήλιο για ένα premium dinner experience στην Αθήνα, οδηγώντας το Λέπας L8. Διεκδικήστε ακόμα travel kits, signature τσουλάρια, πολλά πλούσια δώρα για τους πρώτους που θα λάβουν μέρος. Μπείτε στο lepasmotors.gr έως τις 10 Οκτωβρίου και πάρτε μέρος.
1: Επειδή πάντα πολλοί στέλνουν φίλοι για το 89, είναι μια μεγάλη συζήτηση, ξέρεις.
2: Οπότε καθάρισε και ένα
1: ευρώ. Ναι, εκείνη η περίοδο ήταν ούτως ή άλλως πάρα πολύ ταραγμένη, πολύ φορτισμένη, ιδεολογικά έτσι έντονη. Ήταν ακόμα οι εποχές που υπήρχαν τα μπλε, τα κόκκινα, τα πράσινα καφενεία, έτσι.
2: Βέβαια. Τώρα δεν υπάρχουν, λες.
1: Όχι.
2: Όχι. Δεν υπάρχουν τα πράσινα τόσο έντονα.
1: Τα καφενεία, ναι, τώρα τι έχει, είχε ο ΣΥΡΙΖΑ καφενεία.
2: Όχι, μωρέ, τι καφενείο να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εντάξει,
3: αγγλικά. Παρακαλώ, θα πιούμε κάτι.
4: Θα πιούμε.
3: Καφεδάκι.
4: Ναι, ναι.
3: Ένα μέτριο.
4: Όχι, γλυκό τον πίνω.
3: Α, θα πιεις και εσύ. Και ένα γλυκό.
1: Γεια σου, Σάχο.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα που λέω για καφέδες. Το ξέρεις ότι νικήσαμε τους Ιταλούς στον καφέ. Επιτέλους, δικαίωση Ελλάδας.
1: Σε τι, στην κατανάλωση?
2: Όχι, παιδί μου, στην κατανάλωση. Καλά, στην τιμή δεν νομίζω ποτέ να συμβεί αυτό. Λοιπόν, ο Φρέντο Εσπρέσο που λέμε το τόσο ωραίο καφέ και που πάμε στο εξωτερικό και δεν έχει και παίρνουμε black coffee και εσπρέσο και ζεστά κτλ. Λοιπόν, στην Ιταλία πια έχουν παγωμένο καφέ. Το κάνανε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, αλλά επειδή είναι και ψώνια, δεν το λένε φρέντο εσπρέσο, γιατί σου λένε το πάρω από τους Έλληνες και είναι όλα από την Ελλάδα πια. Το λένε καφέ σε ικεράτο.
1: Oh.
2: Yeah, man, σε ικεράτο. Γίνεται με τον ίδιο τρόπο.
1: Το shake, ναι, shake your body.
2: Τώρα αυτό δεν είναι πολύ ωραίο που έκανε.
1: Κούνα το, πώς να το πω.
2: Ας μην περιγράψουμε την κίνηση που έκανε.
1: Να σου πω κάτι, είσαι πονηρό μυαλό. Κούνα το, πώς το κουνά το shaker, δηλαδή.
2: Αυτή ακριβώς που περιγράφει είναι και η διαφορά του Φρέντο Εσπρέσο με τον καφέ το shakerato. Γιατί ο Φρέντο Εσπρέσο γίνεται στο μίξερ, το επαγγελματικό, το ωραίο, γιατί οι Έλληνες είναι κατά βάση επαγγελματίες, ενώ οι Ιταλοί που είναι ρεστέχνες σε αυτό. Έχουν το σέκερ που κάνουν το φραπέ. Και κάνουν ντουκουντούκου ντουκουντούκου για να κάνουν φραπέ σε κεράτο. Και όλο αυτό για να μην μπουν ότι είναι φρέντο εσπρέσο και να το πούνε σε κεράτο.
1: Εντάξει, παιδί μου, τώρα ξέρεις τι σημασία έχει. Είναι, όλα είναι pop, ξέρεις ότι είναι προστατευόμενο το φραπέ.
2: Pop εσπρέσο.
1: Pop εσπρέσο, ξέρω. Ναι. Γεια σου, Αρούλη μου. Reach out, touch me. Το καλύτερο παιδί, ο φίλος Άρης, να είσαι καλά.
2: Γεια σου, Άρη.
1: Είναι μεγάλο θαυμαστή σου.
2: Ο Άρης. Το ξέρω.
1: Όλους τους ξέρεις, Μαρία μου.
2: Εντάξει.
1: Και όλοι σε ξέρουν.
2: Όμορφος είναι.
1: Κούκλος.
2: Τα φιλιά μου.
1: Γιώργο, συμφωνώ με αυτό που λες. Είμαστε αυτό που λες.
2: Το κοινό ζητάει Γιώργο Αυτιά, Άρη.
1: Καλά, εντάξει.
5: Κύριε καθηγητά, πού το βρήκατε αυτό, γιατί σήμερα μοιράστηκε η συμφωνία.
6: Εσείς μου το δώσατε.
5: Ναι, και το βρήκατε αμέσως. Είναι φοβερό.
1: Ζηλεύεις.
2: Εγώ, το Γιώργο Αυτιά. Να σου πω κάτι, προφανώς έχει πάει στην Ευρωβουλή, βγάζει τόσα λεφτά, γιατί δεν ζηλεύω.
1: Ας τώρα, παιδί, με αυτό με την Ευρωβουλή και τα λεφτά. Κάνεις αντιευρωπαϊκή τέτοια.
2: Τι να κάνω αντιευρωπαϊκή.
1: Ναι, όλη ώρα λέμε Ευρωβουλία, μέσα πάνω στα λεφτά. Προσφορά, προσφέρει ο άνθρωπος.
2: Είμαι σίγουρη ότι προσφέρει.
1: Ξέρεις πόσα δις φέρνει. Είχε πει τα χρόνια που θα είναι Ευρωβουλή. Έτσι είχε πει ο Γιώργης. Θα φέρει 5 δις, ένα κάθε χρόνο. Προσφορά κάνει.
2: Να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
1: Ναι, να ασχολείται με αυτά τώρα ο Γιώργης.
2: Ναι, παιδί, μα τα φέρει να τα προσφέρει και να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Από την πώς θα λένε, τα υπερέσοδα του Αυτιά.
1: Λοιπόν, Μαρία μου.
2: Μην μου πεις ότι τελειώσαμε.
1: Και αμάρε, Αντρέα.
2: Αμάρε, Αντρέα.
1: Τι να, εγώ
2: φταίω. Εντάξει, τώρα μιλάς, περνάει η ώρα.
1: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες, συντρόφισσες και σύντροφοι, ήρθε η ώρα του αποχωρισμού. Βαρισοπόνος και βουβός. Από την κυρία Στερίου που ήταν στο ένα μικρόφωνο.
2: Και τον κύριο Παπαδόπουλο στο άλλο.
1: Την κυρία Ρυφαλδαμή που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Νατάσα Βαλιάνου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Και βεβαίως τη Μαρία Καφετζή, την αρχισυντακτεύουσα που ήταν η υπεύθυνη για την εκπομπή και για όσα ακούσατε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα, σε ένα όμορφο απόγευμα. Έρχονται διαδοχικά Γιάννης Διαμαντής με το ωραίο του τρίλεπτο. Αμέσως μετά Αγγελική Καρδιόλακα Δελτίο Ειδήσεων και δύο χορταστικό αθλητικό με Δημήτρη Γρηγορόπουλο, Κώστα Γκότζο και. Βαγγέλη Μίχο, με όσα έγιναν χθες στην Εθνική. Γιατί την άλλη Κυριακή, την Κυριακή ξέρεις τι έχουμε. Άρα η εβδομάδα έχει πολύ μπάλα.
2: Χαμός.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Λοιπόν, να είστε καλά, μείνετε στο Μέγκα
2: News. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
2: 5 Οκτωβρίου. Στις 5 Οκτωβρίου του 1912 ξεκινά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος που θα διαρκέσει ως τον Μάιο του 1913 και σε συνδυασμό με τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο θα μεταμορφώσει εδαφικά και πληθυσμιακά την Ελλάδα, καθώς μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο θα διπλασιαστεί σχεδόν ο πληθυσμός της και η έκταση των εδαφών της, έχοντας εξασφαλίσει το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας, την Νότια Ήπειρο, την Κρήτη και σημαντικά νησιά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπως η Θάσος, η Σαμοθράκη, η Λίμνος, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Αντίπαλες δυνάμεις, η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τη μία και ο συνασπισμός Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Μαυροβουνίου από την άλλη. Έχει προηγηθεί ο ταπεινωτικός για τους Έλληνες λεγόμενος Ατυχής Πόλεμος του 1897 μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κίνημα στο Ουδί του 1909 φέρνει την αναγκαία αναδιάρθρωση στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και τον Ελευθέριο Βενιζέλο στην κεντρική πολιτική σκηνή. Το 1910 γίνεται πρωθυπουργός και από τις βασικές του προτεραιότητες είναι η όσο το δυνατόν πιο επωφελής για την Ελλάδα και τους αλήτρωτους ελληνικούς πληθυσμούς διευθέτηση του Βαλκανικού ζητήματος, καθώς είναι φανερό πως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο μεγάλος ασθενής όπως πλέον αποκαλείται, καταραίει. Το Πάσχα του 1911, αντιλαμβανόμενος πλήρως τις ισορροπίες, ο Βενιζέλος απευθύνει μήνυμα προς τη Βουλγαρία. Όσον και αν είναι σπουδαία διαφορέ Ελλάδος και Βουλγαρίας, δεν πρέπει να νομίζονται ανυπέρβλητοι. Οι εις Μακεδονία νομοεθνίστων διατρέχουν κίνδυνων εξοντώσεως από τους νεότουρκους. Προς το κοινόν αυτών συμφέρον, τα δύο κράτη οφείλουν να συνεννοηθούν το ταχύτερον. Τέλη Αυγούστου του 1912, Βουλγαρία και Σερβία είναι έτοιμες να κηρύξουν τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Βενιζέλος δηλώνει προς το Υπουργικό του Συμβούλιο: «Αν μείνομεν ουδέτεροι, ή θα νικήσουν τα σλαβικά κράτη και η Ελλάς μένει εσαΐ στην Μελούναν, στα τότε σύνορα δηλαδή Ελλάδος και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Θεσσαλία, ή νικάει η Τουρκία και χάνεται διαπαντός ο Ελληνισμός. Ας αφήσομεν ότι στη δευτέραν περίπτωση η Ρωσία θα μας θεωρήσει προδότας της χριστιανικής ιδέας. Φρονώ ότι πρέπει να δράσομεν και χωρίς συμφωνίαν διανομής». Έτσι, όπως αναφέρει το Ελεύθερον Βήμα της 20ης Νοεμβρίου 1931, στις 30 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Σερβία επέδωκαν κοινήν διακοίνωσιν εις την πύλην αξιούσε άμεσον εφαρμογήν ευρυτά των μεταρρυθμίσεων εις ας ευρωπαϊκάς επαρχίας. Η Τουρκία δεν απάντησε και έτσι την εσπέραν της 4ης Οκτωβρίου 1912 επεδόθη τελεσίγραφων των συμμάχων προς την πύλην και την άλλη ημέραν εκηρύχθη ο πόλεμος. Ο ελληνικός στρατός περνά τη συνοριακή γραμμή Ελλάδος-Τουρκίας-Θεσσαλία, κατευθυνόμενος προς Ήπειρο και Μακεδονία, με σκοπό να απελευθερώσει όσο το δυνατόν περισσότερα ελληνικά εδάφη και πληθυσμούς. Το σύνθημα του Βενιζέλου προς τους άνδρες του ελληνικού στρατού ήταν: «Η πατρίς δεν σας ζητεί να αποθάνετε μόνον υπέρ αυτής. Οφείλετε να νικήσετε». Ο ελληνικός στρατός προελάβνει μη βρίσκοντας αρχικά μεγάλη αντίσταση. Η πρώτη μεγάλη μάχη δίνεται στο Σαραντάπορο Ελασσόνας. Γράφει το Ελεύθερον Βήμα: «Η νίκη του Σαραντάπορου εστίχησε εις τον ελληνικό στρατόν 1.500 νεκρούς και τραυματίας. Οι Έλληνες στρατιώτες ήρχισαν να ψιθυρίζουν τη λέξη Θεσσαλονίκη».
1: Χαρτί και μελάνι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιάννης Διαμαντής. Γεγονότα και πρόσωπα που σημάδεψαν την ημέρα μέσα από ντοκουμέντα του Ιστορικού Αρχείου των Εφημερίδων, το Βήμα και τα Νέα.
0: Η ώρα είναι 7. Μέγα News 104,6.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υποθενέσχες το διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, έγινοντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Η αρχή, υπό την ηγεσία του πρώην αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι εκατοντάδες υπόχρεοι είτε δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις, είτε οι δηλώσεις υποθενέσχες που είχαν υποβάλει ήταν ανακριβείς και κενές, με τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία να ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του προϋπολογισμού. Προβλέπει αύξηση 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Το προσχέδιο περιλαμβάνει επίσης αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών και ενισχύσεις για δημόσιους υπαλλήλους, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Πρόκειται για μια εσκεμμένη, κακή εκτέλεση του προϋπολογισμού, προκειμένου η κυβέρνηση τον Απρίλιο να δίνει κάποια χρήματα εν είδη φιλοδωρήματος, δηλαδή να εξαγοράσει ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές, σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι φοροελαφρύνσεις ήρθαν για να μείνουν, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να εξηγήσει τι εννοεί φιλοδωρήματα και πώς θα χρηματοδοτήσει όσα προαναγγέλει. Το μπαλάκι στις Βρυξέλλες πετάει και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το αίτημα της αγοράς και των οικοκυριών για χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον Πρόεδρο της Λιθουανίας, το Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησε οι Βρυξέλλες να επιδείξουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να επιστραφούν σε αδύναμους καταναλωτές και νοικοκυριά ως προσωρινή ενίσχυση. Παράλληλα, υπό το βάρος των κινητοποιήσεων των αλλιέων, οι οποίοι προσανατολίζονται ακόμα και σε αποκλεισμούς λιμανιών, ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε πρόσθετη οικονομική βοήθεια, επισημένοντας πάντως ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες. Απευθυνόμενος στην Τουρκία, έστειλε σαφές μήνυμα για το πρόγραμμα SAFE, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τρίτων χωρών σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα δεν μπορεί να γίνεται δίχως όρους. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά σε δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Λιβάη Γκαρσία. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στον αγώνα της Εθνικής του Τρινιντάτ και τον Μπάγκο με τον Κουρασάο και η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε με την επιστροφή του στην Αθήνα έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο αριστερό του πόδι. Κατόπιν τούτου δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι πρωταθλήματος της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Παίκτης της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού είναι ο Σεμίρ Σπάχιτς. Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομοσπονδίας ενέκρινε τη μετακίνηση του 18χρονου διεθνούς αθλητή στους Ερυθρόλευκους, παρά τους ισχυρισμούς της Βουλιαγμένης ότι αυτός είχε ενισχύ συμβόλαιο μαζί της, με αποτέλεσμα η μεταγραφή να ολοκληρωθεί. Μάλιστα, ο Σπάχιτς μετέχει κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Ανόβερο, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα για το Champions League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά σε ζωντανή μετάδοση από το Mega News στις 7.30. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
4: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ίδια εικόνα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στον καθοδικό άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος, Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Good week, good week. Good
1: καλή
0: week.
1: Εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
2: Α, καλά.
1: Τίποτα, ούτε καλησπέρα, ούτε
3: καλησπέρα. Τι να πω τώρα, εγώ θα αρχίσει. Καλησπέρα, καλησπέρα, good week, good week, good week. Ο άλλος, πώς το πες εσύ?
1: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
3: Σε όλες και σε όλους.
1: Μου φαίνεται κανόνας αστικής ευγένειας ακολουθούμε.
3: Φαίνεται λίγο σεξιστικό αυτό.
0: Αγόρια και
3: κορίτσια. Σε όλες και σε όλους, άλλο δεν υπάρχει τίποτε.
0: Υπάρχουν και τα κοροκόριτσα.
3: Ξέρω εγώ, δηλαδή τι πάμε αυτό το σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι είσαι καλυμμένος.
1: Έτσι. Νομίζω.
3: Επειδή αυτό μαλλί λιτό σήμερα λε και ζω.
1: Είναι ένα.
3: Ρε φίλε, μου θυμίζει ένα πρωταγωνιστή. Το, ο Ηρακλής να τα έχει τα μαλλιά έτσι στο. Στην τηλεόραση.
0: Ο Ηρακλής ήταν πρωταγωνιστή. Ήταν μυθικό σύμβολο. Εμένα
1: είναι ένα λόγο. Μπα και σταματήσει να γονέει το κεφάλι μου.
3: Επειδή έχει τα μαλλιά σου.
1: Ναι.
0: Το... κάνει και τρομερή ξούρα. Κοίτα το
3: γιατί,
0: μουσάκι που
3: ναι,
0: στο
3: γιατί δεν το ακούει τελείω.
1: Το σκέφτομαι και αυτό.
3: Ναι.
1: Αυτό συζήταγα με τα κορίτσια απ' έξω. Τέλο πάντων.
3: Με τα κορίτσια του.
0: Ωραίο κεφάλι. Δεν έχει μικρό κεφάλι.
1: Εντάξει, είμαι κούκλα.
0: Δεν είσαι κεφάλα, οπότε θα σου πηγαίνει και να το κόψει κοντό.
1: Ναι,
0: λοιπόν, αγόρια κορίτσια, βάζουμε και αγοροκόριτσα. Θε και αγοροκόριτσα.
3: Δεν μ' αρέσει η έκφραση αυτή.
0: Α, οκ.
3: Δεν θέλω να λέτε προσδιορισμό φίλου.
0: Ωραία, είμαστε οι βαρίστε. Γκότζο Γρηγορόπουλο Μίχο. Μα ακούτε στο Mega News 104,6.
3: Είπε από πού βγαίνει το βαρίστε.
0: Λοιπόν, από πού βγαίνει.
3: Το βαράμε το κεφάλι μα στον τοίχο.
0: Για ποιο λόγο.
3: Γιατί εντάξει.
0: Μια χαρά τα πήγε.
1: Το χαρά.
3: Ποια εθνική δεν το είπα εδώ το μήνυμα, το πρώτο που ήρθε. Δεν το βλέπει. Άθλια υποκείμενα. Είστε εσεί οι δημοσιογράφοι.
1: Δεν είναι δικό μα. Δεν είναι
3: δικό μα.
0: Όχι, όχι.
1: Προηγουμένω το σχολιάζαμε, είχε φορέ τα ακουστικά και δεν το άκουγε. Δεν το παίρνουμε κι εμεί.
0: Να πούμε όμω για αυτού που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μα, να στείλουν μηνύματα σε αυτή την εκπομπή. Γιατί ο Γκότζο παρασύρθηκε και διάβασε μήνυμα από την προηγούμενη εκπομπή.
3: Μ' αρέσουν τα παιδιά, τα ακούω φανατικά.
0: Κι εγώ. Λοιπόν, Παπαδόπουλο.
3: Αστερίου.
0: Αστερίου. Παπαδόπουλο.
3: Αυτή λοιπόν, λάθος επίθετο έχει. Έπρεπε να κόβει να μην έχει το ου.
0: Ναι.
1: Να είναι αστέρι
3: σκέτο. Αστέρι σκέτο. Mm.
0: Λοιπόν, για μηνύματα Viber και WhatsApp 6981-041046 6981-041046 ή Mega News 104,6 στούντιο παπάκι Mega News 104,1046.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο παπάκι Mega News 1046.gr για τα email. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Νατάσα Βαλιάνου. Στον ήχο σίγουρα δεν είναι η φίλη μου η Έρη Φαλδαμή, είναι η Αθησιανάκη. Το σκότωσα. Αθησιανάκι. Είπα
3: Αθησιανάκι. Θα πει τη Μάιρα Μπάρκα μετά και εντάξει.
0: Και στην παραγωγή, όπως πάντα, ο τρομερός και φοβερός, ο Σάβας, ο Παναγιώτης, ο Αριανός.
1: Έτσι.
0: Αυτά.
1: Τι γίνεται, λοιπόν.
3: Άντε να τελειώνουμε αυτή την ιστορία, άντε να αρχίσει και ένα τέτοιο.
1: Ποιο, να αρχίσει το πρωτάθλημα.
3: Ναι.
1: Βαρέθηκε δηλαδή αυτά τα επιτυχίε εθνική.
3: Όχι, βαρέθηκα τα μηνύματα σαν αυτό το Στέφανο Δόση. Γκότζο, σήμερα θα κράξει την εθνική υπηρεσία. Ρε βοβρέα, παράτα μα.
0: Για μένα πάντως το σημαντικό από το χθεσινό αποτέλεσμα, το 0-0 της, με τη Γερμανία, ήταν πιο σημαντικό και από το διπλό που είχαμε κάνει. Γιατί μάλιστα απέδειξε πως εκείνη η επιτυχία της προηγούμενης Κυριακής, όχι της χθεσινής, δεν ήταν τυχαία, ίσα ίσα. Και ας παίξαμε τώρα πολύ άμυνα, οργανωμένη άμυνα. Έκανε πολλά η εθνική μας, αλλά κυρίως έπαιξε άμυνα και κυρίως ήταν οι παίχτες μας αληθινοί μαχητές, ψυχάρες.
3: Ψυχάρες ήτανε.
0: Εγώ έτσι ήταν.
1: Εσύ, τι λες.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Λέω ότι κάνοντας τη σούμα των τεσσάρων παιχνιδιών,
1: ναι,
3: η εθνική τα πήγε παραπάνω από εξαιρετικά.
1: Σωστός.
3: Έτσι, δεν το
1: συμφωνώ.
3: Και αυτό το πιστώνεται και ο προπονητής και οι παίκτες και όλο το οικοδόμημα.
0: Και ο Γκαγκάτσης.
1: Όλοι.
3: Και ο Γκαγκάτσης, τελευταία τιμή. Λοιπόν.
0: Θα σου πω γιατί μετά.
3: Βλέποντας και το χτεσινό παιχνίδι, δύο πράγματα θα παρατηρήσω. Ότι ο Γιωβάνης κατάλαβε αυτό που δεν κατάλαβαν οι δημοσιογράφοι, τι έγινε δηλαδή με την Ολλανδία.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο νόησες.
3: Ναι, τι έγινε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Και ακριβώς στο ημίχρονο του αγώνα χτες με την Γερμανία έκανε αυτό που έπρεπε. Και εξουδετερώσε μια Γερμανία η οποία είχε μπει μέσα και μέχρι να φτάσει στην περιοχή μας δεν έβρισκε την παραμικρή αντίσταση.
1: Τίποτα, απολύτως.
3: Γέμισε τα χάφ του.
0: Ήταν και λίγο τυχερός όμως γιατί θα μπορούσε.
3: Εντάξει,
0: να είχαμε φάει γκολ στο πρώτο ημίχρονο.
3: Όταν παίρνει το ρίσκο να ξεκινήσει έτσι, λες να μου βγει το ημίχρονο και μετά θα το μαζέψω. Το πείζω ότι αυτό πήγε να κάνει, άσχετα από αυτό παραβγήκε δηλαδή. Οι Γερμανοί σου φαινόντουσαν κάποια στιγμή ότι κάναν τριγωνάκια λες και ήταν η Βραζιλία πριν από 50 χρόνια.
0: Αλλά δεν έχουν σεντερφόρε, Γκότζο.
3: Δεν είναι αυτό. Για μένα δεν είναι αυτό. Είναι ότι παίζανε ένα ποδόσφαιρο και θυμηθεί ότι η Γερμανία αυτή θα κάνει. Θα πρωταγωνιστήσει πολύ σύντομα.
0: Όταν φτιάξει, γιατί.
3: Θα πρωταγωνιστήσει πολύ σύντομα.
0: Τον ξεχέζουν τον εκλόγο.
3: Παίζει μπάλα. Εγώ μου θύμισα αυτό που παίζανε, δεν ξέρω εσείς πιο πολύ μπορεί να το θυμάστε. Μου θύμισε ρε παιδιά εκείνο το. Πώς έπαιζε αυτή του Λομπανόσκι που για να μπουν με την μπάλα μέσα που δεν σου τάραν ούτε από τη μικρή περιοχή. Αλλά όταν πασίτες μέχρι στη μικρή περιοχή μέχρι να μπουν μέσα. Αυτό κάνανε. Το κάνανε αυτό στο πρώτο ημίχρονο γιατί είχαν μια τεράστια υπεροψία και αίσθηση σιγουριά.
1: Το στηδώσαμε εμεί.
3: Αυτό λέω. Γιατί δεν βρίσκαν αντίπαλο μέχρι να φτάσουν στην περιοχή μα.
0: Όταν βάλε
3: και αυτά τα έρματα στόπερ, και αυτά τα έρματα στόπερ, δηλαδή τα δικά μα.
1: Πώ να κόψουν και πώ να σταματήσουν.
3: Δεν είναι ηρωικά. Δηλαδή το στόπερ δεν μπορεί στο σπίτι να συμμετέχει 45 λεπτά στα 45 τα στόπερ. Είναι αμαρτία δηλαδή.
1: Να πω
3: και
1: εγώ
3: και μετά στο δεύτερο ημίχρονο έκανα αυτό που αν το έκανε με την Ολλανδία για μένα. Θα γλιτώναμε την ισοφάριση και θα είμαστε το πρώτο φορά. Δηλαδή, τι έκανε, γέμισε το κέντρο. Δεν έχει σημασία αν ο Μουζακίδης, η Μπόη ή οτιδήποτε άλλο. Έβαλε και τον Μουζακίδη, έβαλε και τον Ανδρούτσο, έβαλε και τον Ζαφή.
0: Σου διαφεύγει κάτι.
3: Ήταν τρία παιδιά εκεί που κρατάγανε. Που οι άλλοι βρίσκαν αντίπαλο.
0: Σου διαφεύγει κάτι.
3: Να τελειώσω. Σταματήσαν τα τακουνάκια, σταματήσαν τις τριπλέτσες.
1: Μην πάμε στην Ολλανδία.
3: Ναι, όχι,
0: σου διαφεύγει, κάτι, σου διαφεύγει κάτι. Ότι αυτή η εθνική σε αυτά τα μάτς τα τρία μετά τη Σερβία, δηλαδή τα δύο με τη Γερμανία και το ένα με την Ολλανδία, ναι, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ίδιες εντάσεις, στο ίδιο στην
3: ίδια. Προφανώς δεν μπορούσε.
0: Σε δύο ημίχρονα.
3: Δεν μου διαφεύγει αυτό.
0: Το ένα ημίχρονο, το ένα ημίχρονο αναγκάζει. Γιατί ήταν και μια επανάληψη. Και στη Γερμανία στο διπλό, το πρώτο ημίχρονο.
3: Όχι, δεν ήταν τόσο πολύ.
0: Δεν ήταν τόσο πολύ, αλλά και πάλι.
3: Στη Γερμανία είχε κάτι πολύ σημαντικό επάνω. Είχε τρεις παίκτες που μπορούσε να κρατήσουν.
0: Είχε τον Καρέτσα και τον
3: Τζόλι. Τον Καρέτσα και τον Παυλίδη σε καλή
0: συμφωνώ,
3: μέρα.
0: Συμφωνώ. Εχθές έλειπε στον πρώτο
3: ημίχρονο. Εχθές όμως έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι ο Ιωαννίδης.
0: Στο δεύτερο.
3: Μπορεί να μην έκανε ενέργειες με την μπάλα. Αυτό που έκανε που σε κάθε βαθιά παλιά κέρδιζε φάουλ, κέρδιζε την μπάλα, είναι απίστευτο.
0: Ήταν ένας από τους δύο λόγους ο Ιωαννίδης, αυτός έτσι όπως τον περιγράφεις, μαζί με τις αλλαγές που έκανε τον Ανδρούτσο.
3: Αλλαγές μετράνε.
0: Όχι, ο Ιωαννίδης που μπορεί.
3: Ο Ιωαννίδης όλο το διάστημα.
0: Ο Ιωαννίδης, έτσι όπως συνέχισε να παίζει στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο αλλαγές ήταν ο βασικός λόγος που η εθνική μας
3: ισορρόπησε το παιχνίδι. Δεν έχουν ευκαιρία δεύτερο ημίχρονο.
1: Σοβαρή.
3: Είναι συγκλονιστική μέσα στο γήπεδο. Ξεκινώντας από πίσω προς τα μπρος, ο Τζολάκης απλώς ενέπνευσε σιγουριά. Δεν χρειάστηκε μεγάλη
1: επέμβαση.
3: Αλλά είχε σιγουριά τεράστια.
0: Είναι
3: ο Μαυροπάνος, είναι ο Ζαφίρης. Ο Ζαφίρης έκανε μεγάλο παιχνίδι γιατί δεν ήταν καλός τεστ, δεν μπορούσε να παίξει πολύ. Πώς το λένε.
0: Εγώ διαφωνώ και για Κουρμπέλη και για Ζαφίρη.
3: Αλλά ο Ζαφίρης έκανε συγκλονιστικό παιχνίδι για μένα. Ο Ιωαννίδης και για μένα η έκπληξη.
0: Μαυροπάνος, ξέχασα το Μαυροπάνος.
3: Από εκεί ξεκίνησα.
0: Δεν άκουσα, όχι, νόμιζα, είπε Τζολάκη.
3: Όχι. Είπα ο Τζολάκη, δεν έτσι. Ο Μαυροπάνος που είναι συγκλονιστικός, όχι γιατί έκοβε ηρωικά, για τις θέσεις που έπαιρνε.
0: Ηγετικός.
3: Φάνηκε πάρα πολύ όταν έφυγε, τρεις φορές πέρασε μπάλα μέσα στα στόπερ μας. Αλλά και ο Ιωαννίδης και θα προσθέσω σε αυτούς για μένα που ήταν η έκπληξη, δεν το περίμενα αυτό, σε διάρκεια του Τσιμίκα.
0: Ναι, τέταρτο συνεχόμενο μάτς.
3: Και εδώ θα παρατηρήσω και κάτι άλλο τελευταίο.
0: Αναστατικά ο Τσιμίκας και στα τέσσερα μάτια.
3: Και μπροστά και αναστατικά. Ναι, οι κούρσες που έκανε μέχρι το 90 παίξει το δεν παίζει βασικά.
0: Φυσικά τον ξέραμε τον Τσιμίκα, ρε φίλε. Αναστατικά είχε τρομερή αξιοπιστία και προσήλωση.
3: Το ξέραμε πριν φύγει έξω. Έξω έχει τέσσερα χρόνια που δεν είναι βασικό στην ουσία.
0: Ναι, άλλο
3: είναι μεγάλη ιστορία να μπορεί σε 4-6 ναι, παιχνίδια να κάνει αυτά που κάνει.
0: Κοίτα πώς τελείωσε ο Τσιμίκας παίζοντας 4-90 λεπτά και κοίτα πώς τελείωσε ο άλλος ο δεξιός μπάκος Άλιαγας που του είχε βγει η γλώσσα.
3: Εντάξει. Αλλά και κάτι τελευταίο που θα το πω. Όσο νικάμε, αυτά δεν κοστίζουν. Αν όμως δεν πάνε καλά τα αποτελέσματα, είναι το δεύτερο φαινόμενο που είδαμε χτες, μετά τον Ιωαννίδη, τον έξαλλο Μαυροπάνος στις τιμή της αλλαγής.
1: Το είδα. Δεν ήταν ωραία εικόνα καθόλου. Αλλά στις δηλώσεις το μάζεψε πάρα πολύ. Το μάζεψε.
3: Ο Ιωαννίδης το μάζεψε, αλλά εγώ είδα τη γλώσσα που δεν ξέρω αν το κατάλαβα.
1: Το κατάλαβα.
3: Τι με βγάζεις ρε μακάκα.
1: Το κατάλαβα. Τέλος πάντων. Ναι, ήταν
0: πολύ τον, είπε έτσι.
1: Ναι.
0: Τον είπε μαλάκα.
3: Την ώρα που έβγαινε.
1: Τώρα αν επιθυνόταν σε αυτόν, δεν
3: ξέρω. Σε αυτόν που του
0: έκανε. Ποιον άλλον.
3: Σαν μπορεί να ήταν στο βοηθό του που ήταν εκείνη τη στιγμή μπροστά.
0: Στον Εράκ.
3: Ναι, δεν ξέρω.
0: Αλλά το ίδιο. Ήταν σαν να το εισέπρατε ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ήταν πολύ ίδια σκηνικά.
3: Δύο ίδια σκηνικά σε δύο αλλαγές.
1: Αλλά όχι απλά το μάζεψε, έκανε δηλώσεις που είπε. Ήταν πολύ
3: άσχημη.
1: Δεν κερδίσαμε σοπαλία, ήρθαμε, αλλά σαν νίκη ήταν.
3: Σαν νίκη ήταν. Πιο πολύ από το. Ούτε συγκρίνεται με την σοπαλία τη Ολλανδία.
0: Λοιπόν,
1: όχι, έχει διαφορετικό.
3: Η Ολλανδία δεν ξέρω αν την είδατε.
1: Θα μπορούσε και να χάσει ακόμα.
3: Βέβαια, αυτό σας λέω.
0: Παιδιά, και η Ολλανδία και η Γερμανία και η Γερμανία και η Ολλανδία με τη στη νέα εποχή Κλοπ και Τσάβι κάνουν, βλέπουν
3: δοκιμές
0: αυτό, το Nations League για δοκιμές. Αυτό είναι. Ενώ εμείς αυτό το Nations League και καλά κάναμε, τα δώσαμε όλα. Παίξαμε με πάθος αυτά, πάρνηση, φανατισμό
3: και υπερβατικά. Το χρυσό παιχνίδι απέδειξε ότι τελικά τα μπάτζετ από μόνο τους δεν κερδίζουν. Γιατί ένα από τα επιχειρήματα που συζητάγαμε και εδώ με την Ολλανδία ήταν μα μπήκαν οι παίκτες που κάνουν 60 και 80. Άμα δεις τα κοστολόγια των χρυσών παιχνών της Γερμανίας.
1: Έχουμε διαφωνήσει. Μπήκαν
3: παιδιά 18 και 18 χρονών και 20 τα οποία έχουν κοστολογεί 60-80 εκατομμύρια αγοραστική.
1: Π.χ. ας πούμε ο Βαγγέλης που έλεγε νωρίτερα ότι πάσχει πολύ.
0: Ο Μπούχαρ δεν έχει.
1: Όχι, στη θέση του φόρη
3: η Γερμανία. Αυτός ο αγρότης που μπήκε εκεί πέρα, ψηλός.
1: Ο Βολτεμάντε, τέλος πάντων. Ο οποίος, αν δείτε τι παιχνίδια έχει κάνει με την εθνική ομάδα ελπίδων της Γερμανίας, θα τρίβετε τα μάτια σας. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια μεταγραφή στην Αγγλία και με αρκετά λεφτά.
3: Πού πήγε αυτός?
1: Αυτός πήγε στη Newcastle όταν έγινε όλο αυτό το serial που πήρε από τη Newcastle η Liverpool τον Ισακ, που δεν κατέβαινε στις προπονήσεις μέχρι να του δώσουν μεταγραφή κτλ. Και τελικά πήρε η Liverpool τον Ισακ, τον Σουηδό. Πήρε αυτόν στη θέση του, τον Βολτεμάντε.
3: Αυτόν μου θυμίζει επικεφαλής στα μπλόκα των αγροτών εκεί πέρα.
0: Για πες την άποψή σου.
1: Εντάξει, μόνο δεν έχω να πω πολλά. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο έλεγε πότε θα πέσει το χειρό Ρούπελ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάπως έτσι ήταν η φάση, ότι μας πολιορκούσαν συνέχεια, δεν μπορούσαμε καθόλου να κρατήσουμε.
0: Ήταν τίτλο σε γερμανικό με μια σήμερα ότι το Ρούπελ κράτησε. Δεν
1: αλήθεια.
0: Βεβαίως, στην Γερμανία.
3: Δεν παρακάνω, δεν τρέπονται λίγο. Το Ρούπελ κράτησε. Δηλαδή μνημονεύουν το πώς υποδουλώσαν μια χώρα κι αυτοί.
0: Άλλο τώρα,
3: πάμε.
0: Ας τα συνεχίσουμε.
3: Να το πούμε εμείς,
0: να το ολοκληρώσουμε.
3: Να το πούμε εμείς οι αμυνόμενοι το Ρούπελ, ναι. Αλλά λένε αυτοί τώρα οι Γερμανοί ότι το Ρούπελ δεν έπεσε όπως την άλλη φορά που το ρίξαμε.
1: Γιατί είχε μείνει και στην ιστορία και
3: πες στον ιστορία. Ωραία ιστορία φτιάξανε.
0: Ελάτε να το πάρετε! Ελάτε να το πάρετε!
3: Δίκιο είχε. Η μοναδική λοιπόν, ταινία που λέει και κάτι αλήθεια, ότι είχαν οι στρατηγοί το χαμπουλί.
1: Εγώ βέβαια δεν μπορώ
3: και
1: να.
3: Και πολεμούσαν τα παιδάκια μόνα του εκεί.
0: Άσε να ολοκληρώσει.
1: Δεν πειράζει, πειράζει,
3: δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μην ολοκληρώσει. Τι θα πει.
1: Λοιπόν, εγώ βέβαια δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Γιωβάνοβιτς, όπως είπε ο Κώστας, ότι τέλος πάντων είπε βάλε αυτούς στο πρώτο και μετά στο δεύτερο. Θα βάλω αυτούς για να. Και άμα έχουμε αντέξει το πρώτο κτλ. Αυτές είναι λιγάκι υποθέσεις.
3: Υποθέσεις είναι.
1: Ναι, εντάξει.
3: Δεν ξέρω, δεν ήμουν μέσα.
1: Είναι πάρα πολύ σωστές οι αλλαγές.
3: Δεν μπορεί να κάνει ρε παιδί μου τόσο πολύ λάθος την εκτίμηση.
1: Ρε φίλε, κοιτάξτε να δεις, είναι αυτό που είπε, είναι λίγο πολύ αυτό που είπε ο Βαγγέλης νωρίτερα και αυτό που είπες και εσύ, ότι άλλο η Ολλανδία και η Γερμανία που μπορεί να έχει μια δεξαμενή 40 παιχτών και ειδικά σε μια διοργάνωση που κάνουν και τις δοκιμές τους, και άλλο εμείς που από τη στιγμή που έχουμε χάσει τον Τζόλι, ο Καρέτσας δεν ήταν για να παίξει πάνω από ένα ημίχρονο, ο Κωνσταντέλιας έχει πει αντίο και ούτως ή άλλως έχει τραυματιστεί το παιδί.
0: Ο Κουρμπέλης τα έχει φτύσει.
1: Ο Κουρμπέλης τα έχει φτύσει.
0: Ο Παυλίδης έγινε αλλαγή.
1: Ο Παυλίδης έπαιζε συνέχεια. Στα ακραία μπακ είχαμε απώλειες, δηλαδή δεν πήγε ο Ρώτα. Δεν έχουμε το ίδιο υλικό. Πώς θα το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, οι αλλαγές του και εννοώ και όσον αφορά και την ποσότητα έτσι. Δεν εννοώ μόνο στην ποιότητα. Και την ποσότητα ακόμα. Οι αλλαγές του ήταν πάρα πολύ καλές. Ήταν εξαιρετικές δηλαδή. Άλλαξε όλο το παιχνίδι. Στο δεύτερο μήχρονο ουσιαστικά για μένα δεν κινδυνεύσαμε κιόλα.
3: Μα τι κινδυνεύει, αφού είχε στο κέντρο.
1: Ναι. Εξαιρετικό Αδρούτσο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και το στέκομαι περισσότερο σε αυτό το παιδί, επειδή μπήκε τελείως από το παράθυρο,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Λόγω
3: όφη μπήκε. Αν δεν έκανε όφη την πορεία που έκανε, δεν θα έμπαινε ποτέ.
1: Ναι, μωρή, και λόγω και των απουσιών που είχαμε, ρε φίλε. Ναι. Μην τις ξεχνάς.
3: Όχι, θα τον καταβλούσε. Λόγω όφη.
1: Εξαιρετικός. Για μένα το συζητάγαμε και έξω. Βέβαια, κρίνοντας αναλογικά, για μένα δεν θέλω τώρα να σταθώ σε MVP και τεσσάρων αγώνων, αλλά ο παίκτης για μένα που έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και μάλιστα χωρίς έτσι να προέρχεται και από γεμάτες εμφανίσεις με την ομάδα του ίσα ίσα είναι ο Τσιμίκας. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα τον Τσιμίκα να κάνει 4-9 λεπτά.
3: Πιο πολύ ο Τσιμίκας γιατί δεν τον περιμέναμε.
1: Αυτό.
3: Λίγο πολύ τους περιμέναμε. Αυτό.
0: Θύμισε τον παλιό Τσιμίκα, ρε φίλε. Θύμισε τον παλιό Τσιμίκα πριν 2-3 χρόνια.
1: Ακόμα και γιατί ξέρετε έτσι, ακόμα και χθες. Στο πρώτο λεπτό, όχι στο πρώτο γιατί στο δεύτερο είναι η φάση. Που σηκώνεται. Εν τω μεταξύ και ο Μασούρας, ρε παιδάκι μου, ώρες έχει. Σηκώθηκε, σημάδεψε, ρε φίλε. Σημάδεψε και πήγε εκεί πέρα που δεν έπρεπε.
3: Αλλά μετά ήταν πολύ κακός ο Μασούρας.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι. Ο Μασούρας είναι δύο κλάσεις κάτω από τον Τζόλ και παίζει, προσπαθεί τίμιος. Για μένα πάντως αυτό που λες, ξέρω από όλα τα άλλα ωφέλη που είναι πολλά, σε αυτή την τετράδα των παιχνιδιών η Γαλανόλευκη κέρδισε και παίκτες. Τι εννοώ. Καταρχήν ένα τερματοφύλακα top class όπως ο Τζολάκης. Για μένα, στο είπα και έξω, αυτός ήταν ο πραγματικός MVP σε αυτήν την τετράδα των αγώνων, κυρίως για την ψυχραιμία και τη σιγουριά που εξέπεπε. Μετά έναν ηγέτη στην άμυνα, ο Μαυροπάνος. Ήταν πραγματικά λίρα 100 για αυτήν την εθνική μας ομάδα. Έχει τρομερή βελτίωση. Αντιλαμβάνομαι γιατί δεν πάει σε top ομάδα, γιατί με την μπάλα δεν είναι καλός και πετράνε αυτό σε top επίπεδο, αλλά για την εθνική μας είναι ηγέτης. Κερδίσαμε τον ξανά τον Τσιμίκα, το αμυντικό παιχνίδι του Τσιμίκα, εγώ επιμένω σε αυτό. Κέρδος ο Παυλίδης στο νέο του ρόλο, γιατί είδαμε ένα νέο ρόλο τον Παυλίδη, δηλαδή από φουνταριστό σε πολλά μάτς και σε δύσκολα μάτς βλέπαμε ένα Παυλίδη πίσω από τον φουνταριστό,
1: ναι, okay.
0: Που εμένα μου θύμιζε στην πολύ καλή ΑΕΚ του Αλμέιδα που έπαιζε ο Λιβάη Γκαρσία μπροστά. Όλο το μυστικό ήταν ο Αραούχο που τον είχε γυρίσει έτσι πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία να κάνει
3: αυτά. Και ο Τρία Στόπρο μας πάντως δοκιμάστηκαν σε αυτό το ρόλο. Και ο Ιωαννίδης δοκιμάστηκε εκεί.
1: Τα τρία σεντερφόρ μας.
3: Τα σεντερφόρ μας, ναι. Και ο Ιωάννης δοκιμάστηκε σε αυτό το ρόλο.
0: Μεγάλο κέρδος για μένα ήταν ένας επιπλέον χαφ που δεν τον περίμενε κανείς ο Ανδρούτσος. Και φυσικά κέρδος μεγάλο Ιωαννίδης, ξανακέρδισε τον παλιό Ιωαννίδη. Και για μένα χθες ήταν πιο σημαντικός και από το μάτς με την Ολλανδία που έβαλε και γκολ και έβγαλε ασίστ. Ένα πραγματικό παλικάρι, πάλευε μόνος του, έπαιζε ξύλο μπροστά. Γενικότερα ξύπνησε και την εξέδρα. Το εντυπωσιακό με τον Ιωαννίδη είναι αυτό που έγινε στην αλλαγή του, παιδιά. Όλη Τούμπα σηκώθηκε και το χειροκροτούσε.
3: Ναι, μα το βλέπανε μέσα.
0: Ναι, βλέπανε ότι ήταν ένα παλικάρι. Όχι, δεν πάλεψε. Ήταν αυτό που σου έδινε σε στιγμές και στο πρώτο ημίχρονο. Ανάσες και σου έδινε, φίλε, εγώ θα σε παλέψω. Θα σε μόνος μου, με δύο και με τρεις. Ήταν εντυπωσιακό.
1: Λοιπόν, ρε φίλε, τώρα εσύ με το.
3: Ο Ιωαννίδης σημειωτέων σε αυτή την εθνική δεν ξεκίνησε βασικό. Μπήκε και αυτό με τον τσαμπουκά του μέσα.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω κέρδος και ο Ιωαννίδης μας.
1: Ρε αδερφέ, είμαι το 329, συγγνώμη τώρα παιδιά που σας διακόπτω. Δηλαδή, εσύ καμιά φορά παραπονιέσαι ότι δεν διαβάζονται και τα έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα, με αυτά που με τους χαρακτηρισμούς που γράφεις, ας πούμε.
0: Για πώς να.
1: Όχι, δεν είναι για παίχτες και τα λοιπά και τα λοιπά. Άντε να διαβάσω μόνο το τελευταίο που λέει Δημήτρη, καλύτερα που δεν έπαιξε ο Ρώτα. Χωρίς αυτόν τέλος πάντων δεν κάνει.
3: Λέω να μην βάζει
1: ναι,
3: τον
1: ναι,
3: καμπάστο.
1: Ναι, άστο, άστο.
3: Τι να διαβάσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και με το άλλο που λέει ο καλύτερος παίκτης.
1: Όχι, έχει στείλει πολλές φορές και άλλες φορές μια ζωή.
3: Για Γιωβάνοβιτς πράσινη, μια ζωή σε ο Ιωαννίδης Τσαλαβούτας. Άμα δεν κατάλαβες ότι χτες, αν πήρες κάτι, το πήρες γιατί αυτός ο Τσαλαβούτας κέρδιζε μάκρυ και κέρδιζε φάουλ σε κάθε επαφή του με την μπάλα. Ναι, για τον Ιωαννίδη λέει.
0: Παλικάρι, έβαζε με τον εκείνο τον ψηλό τον.
3: Αυτό είναι ο οποίο το φοβερό ποιο είναι. Δεν έχει πάρει κίτρινη με τον Ιωαννίδη που τον έχει ακατέψει και στην πρώτη μονομαχία με το πρόστρο που μπήκε μέσα την αλλαγή μα. Με τον Κωστούλα πήρε κίτρινη.
0: Εγώ θέλω πριν πάμε στο διάλειμμα να συζητήσουμε λίγο.
3: Θα πάμε στο διάλειμμα.
0: Το φαινόμενο για τίτλους ειδήσεων, αυτό που έγινε με τον Τετέ, γιατί έχει σηκωθεί σκόνη.
1: Ναι.
0: Για το λόγο που έμεινε εκτός.
3: Για να το λέμε και πιο τέτοιο. Γιατί σηκώθηκε ο θόρυβος, γιατί σου λέει: μόλις μάθατε ότι τραυματίστηκε ο Γκαρσία, είπατε να μην το βάλει, γιατί φοβηθήκατε ότι άμα τραυματιστεί ο Τετέι δεν θα έχετε σεντερφόρο στο Φάλιρο. Εντάξει.
0: Κοίτα να δεις. Είναι το επερχόμενο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που βάζει επιπλέον ίντριγκα, όπως το πες. Έτσι κι αλλιώς ο Τετέι δεν θα ξεκινούσε χθες βασικός. Έτσι κι αλλιώς είναι στα κόκκινα. Ιδιαίτερα κατανοπονημένος. Φέρεται σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, εγώ δεν τα υιοθετώ, απλά μεταφέρω ότι ο Παναθηναϊκός να ζήτησε από την Ομοσπονδία και από τον Γιωβάνοβιτς μια προσεκτική διαχείριση του διεθνή φορ για να μην τραυματιστεί.
3: Εντάξει, υποτίθεται αυτό και η Ντόρμουντ το ζήτησε, αλλά ο Καρέτσας ξανάπηξε.
0: Ναι, το διέψευσε ο Γιωβάνοβιτς ότι για είχε τέτοιο ζητήσει, ναι, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το είχε ζητήσει. Ναι, άσχετα αν το διέψευσε ο Γιωβάνοβιτς, το είχε ζητήσει και το αγνόησε. Αλλά. Την Ντόρμ μπορεί να την αγνώρισε. Για μένα.
3: Τον Παναγιώ, όχι.
0: Για τον Γιωβάνοβιτς και για την ΕΠΟ, άλλο Ντόρτμουντ και άλλο Παναθηναϊκός.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Κωστάκη, καλησπέρα. Μην παραπονιέσαι. Είσαι αγαπημένο Σούβαλα και Καρδούλα. Η Νιούκαστλ και καλά κάνεις και μας το θύμισες. Έχει δώσει το Βαλντεμάντε δανεικό στη Γιουβέντους φέτος.
3: Α, καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Χάλια ο Κουρμπέλης, ο Ρέτσος έμεινε εκτός. Ναι, μπήκε αλλαγή στο τέλος. Οκ, ναι. Είχε παίξει τρία παιχνίδια βασικός και αυτός.
0: Κουλιεράκης πήγε καλά δίπλα στο Μαυροπάνο. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, όταν έκλεισε και κλείσανε τα χάφ μας, φάνηκε και ο Κουλιεράκης στο δεύτερο.
1: Ο Γκρέγκο, φίλος μας, λέει καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μάκες, εγώ πιστεύω πως σε αυτή τη σειρά των αγώνων της Εθνικής ο MVP ήταν ο Ανδρούτσος. Πιστεύω πως ο Ολυμπιακός τον έχει αδικήσει. Μίλησε για τον Ανδρούτσο ο Βαγγέλης νωρίτερα.
0: Δεν μπορεί να είναι ο MVP γιατί δεν έπαιξε όλα τα μάτσερ, παιδιά.
1: Νομίζω είναι υπερβολικό να το πούμε και MVP.
3: Όχι,
1: να πεις ότι ήταν αποκάλυψη, ότι έπαιξε ξαφνικά, μπήκε στην Εθνική και όσες φορές του ζητήθηκε να παίξει από τον Γιωβάνοβιτς, τα έδωσε όλα και πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, αλλά MVP νομίζω ότι είναι.
0: Για τον Ανδρούτσο, υπάρχουν ήδη με λόγω των εμφανίσεων του. Ο Ανδρούτσος έκανε στα 28-29 του χρόνια το restart καριέρας παίζοντας στον Όφι και τώρα με την Εθνική Ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εκμεταλλευόμενος το έλλειμμα που υπάρχουν στις θέσεις των χαφ, δεν υπάρχει το χαρισματικό ταλέντο που υπάρχει σε άλλες θέσεις στην Εθνική. Η Εθνική, εσύ τα έχουμε ξαναπεί, έχει 5 σεντερφόρ που θα μπορούσε μπορεί ο καθένας να είναι βασικός. Λοιπόν, το εκμεταλλεύτηκε. Γίνεται τώρα μεγάλο θόρυβο. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βλέπεις την πιθανότητα ο Ανδρούτσος έχει πάει ως ελεύθερος πριν από 1,5 χρόνο πήγε στον Όφι. Να γυρίσει το καλοκαίρι ο Ανδρούτσος στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν δίνω
3: πιθανότητα στον Ολυμπιακό. Και τώρα να γυρίσει δεν θα παίξει.
1: Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, δεν αποκλείω τίποτα στον κόσμο αυτό. Ποτέ δεν λέμε ποτέ, το έχουμε ξαναπεί.
3: Απέκλεισε και εσύ μου, γιατί τι έγινε.
1: Όχι, τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω.
3: Και τι θα πάθεις άμα τα αποκλείσει και γίνει, τι ας πούνε, το απέκλεισε.
1: Δεν δίνω πολλές πιθανότητες. Ούτως ή άλλως ο Ανδρούτσος ήταν στον Ολυμπιακό και λέγαμε πού πάμε με Ανδρούτσο. Και,
0: και το Καραϊσκάκι κάποιες στιγμές γκρίνιαζε. Και κάποια στιγμή.
1: Και μιλάμε για ένα παιδί.
0: Είχαν να τον κάνουν και δεξιμπάκ και τον κάνανε δεξιμπάκ τον Ανδρούτσο.
3: Καλά, με όσους έχουν επέξει δεν υπάρχει εξέδρα που να μην γκρίνιαξει.
0: Ειδικά τους Έλληνες.
3: Ναι, ναι, αυτός για όλους. Γι' αυτό λέγεται.
1: Εδώ έχει ακούσει την κρίνια για το Ρέτσο.
3: Για το Ρέτσο δεν έχει ακούσει την κρίνια. Πλάκα κάνετε.
0: Για το Βίτρα.
1: Σε λάθη. Καλά, ο Βίτρα ήταν άστο μόνιμος. Δεν το συζητάμε.
3: Μέχρι και ο πατέρας αναγκάστηκε να λέει το Βίτρα στους συνδεσμίδες Βιτρίνιο για να τον πούν καλό.
1: Να σου πω τώρα κάτι χαρακτηριστικό γιατί δεν θα προλάβουμε. Ο Κοστούλας, ξέρεις ποια είναι η άποψή μου για τον Κοστούλα. Δεν ανάγκη τώρα να τα λέμε και. Τα έχουμε πει πολλές φορές μόνοι.
0: Πήγνωσε γιατί θα μπει η Βισβάρδη. Ναι,
1: λοιπόν, πρώτο παιχνίδι έχει παίξει.
0: Ναι.
1: Ήταν τραυματίας ο Ελκαμπή και έχει παίξει πρώτο παιχνίδι με τον Βόλο.
0: Ναι.
1: Στο Βόλο, πρώτη αγωνιστική.
0: Okay.
1: Την προπέρσινη σεζόν. Τον έχει βάλει βασικό ο Μεντιλίμπαρ γιατί τον είχε πιστέψει. Τον έβλεπε και τον. Ο Κοστούλας έχει μπει σε 2-3 φάσεις. Γενικότερα δεν έχει κάνει καμιά σούπερ εμφάνιση.
3: Ναι, μπράβο στο Βόλο που τον κράξανε.
1: Και την άλλη μέρα έκραζε όλος ο κόσμος. Πού πάμε με τον Κοστούλα, γράφανε και λέγανε. Έτσι ακριβώς.
3: Ένα ημίχρονο είχε παίξει, τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο.
1: Όχι, δεν έπαιξε ένα ημίχρονο, έπαιξε παραπάνω. Λοιπόν, ναι, έχει μπει Βισβάρδη στο στούντιο, έχουμε τίτλους ειδήσεων. Σταμάτα, ρε διάολο.
3: Για την Εύη, θα να σου πω.
1: Ναι.
3: Όταν κατέβαινα, άκουσα κάτι πολύ πιο οικονομικό.
1: Τι.
3: Κορονάκης. Σου λέει, γιατί να λέμε Εύη Βισβάρδη, αφού είναι δυο Β, είπε με την Εύη Βισβάρδη.
1: Πάρα πολύ καλό.
3: Πολύ οικονομικό και πολύ ωραίο.

0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η γιορτή για τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα. Εν ώψη της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης, η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση. Ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, επισημένοντας χαρακτηριστικά «Δεν θα γυρίσουμε πίσω». Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν έσχες στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Το μπαλάκι στις Βρυξέλλες πετάει και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το αίτημα της αγοράς και των νοικοκυριών για χαμηλότερες τιμές στα καύσιμα. Ο Πρωθυπουργός, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο της Λιθουανίας, το Μέγαρο Μαξίμου, ζήτησε οι Βρυξέλλες να επιδείξουν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν λόγω του ενεργειακού πληθωρισμού, να επιστραφούν σε αδύναμους καταναλωτές και νοικοκυριά ως προσωρινή ενίσχυση. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του νέου προϋπολογισμού. Προβλέπει ανάπτυξη 2,3% το 2027, υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,6% και υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9%. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης και ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες και επιχειρήσεις στην Κρήτη, προκειμένου να τρέξουν άμεσα οι διαδικασίες της κρατικής αρρωγής, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
4: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπόνια αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
10: Οπα, λάθος!
8: Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτή η εκτέλεση, να ξέρεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Mega News 104,6. Βαρίστες με Ευάγγελο Μίχο, Κώστα Γκότζο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Η Ηλέκτρα Ασιθιανάκη. Σωστός ήμουν.
1: Το δύσκολο ήταν να βρεις το Ηλέκτρα, τα άλλο ήταν έξω.
0: Ναι. Είναι στους ήχους και στις μουσικές. Η Νατάσα Βαλιάνου είναι ακόμα στο τηλεφωνικό κέντρο και στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτήδης. Του έχουμε ζητήσει κάποια πραγματάκια και ελπίζω να τα προσέχει η Σαββάρα και να μας πουλήσει. 2-11-0-16-10-46. 2-11-0-16-10-46 είναι ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου για τις παρατηρήσεις σας, ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Επαφή μαζί μας, έτσι μπορείτε να έχετε μέσω Viber και WhatsApp. Ο αριθμός είναι κοινός, 698-104-104-6 698-104-104-6 ή meganews 104.6 από την ιστοσελίδα δηλαδή, αλλά και την ηλεκτρονική μας διεύθυνση που είναι το studio παπάκι meganews1046.gr. Ο Κωστάκης ο Σούντερλαντ διαμαρτύρεται. Ο Σούντερλαντ.
2: Διαβάζω τα μηνύματα.
1: Ο Κωστάκη, άιτε τώρα. Βασίλης εδώ, ο Κοντόπουλος. Δεν ξέρω τα κέρδη μας, θα διαφωνήσετε. Ο Γιωβάνοβιτς είναι λίγος για αυτή την εθνική.
0: Μάλιστα.
1: Ή μπορεί να το πεις και ότι η εθνική είναι πολύ για αυτόν τον Γιωβάνοβιτς. Γιατί δεν το αλλάζεις λίγο να είναι πιο cool.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Πάντως ο Γιωβάνοβιτς είναι αναμφισβήτητα για μένα ο μεγάλος κερδισμένος από αυτό το καρέ αγώνα.
0: Ναι, ρε.
2: Και κατά επέκταση μαζί του κερδισμένος είναι και ο Μάκης Γκαγκάτζης, για να έρθω σε αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, Γκότζο.
1: Ναι.
2: Γιατί ο ένας επιλογή του Γκαγκάτζη ήταν. Είχαν έρθει σε δύσκολη θέση μετά την γκράντε αποτυχία των προκριματικών του Μουντιάλ. Είχε αρχίσει μια ισχυρή αμφισβήτηση για τον αν μπορεί ο Γιωβάνοβιτς να κοντρολάρει ένα ποιοτικό άλογο σκούρξα όπως παρουσιάζεται η τωρινή Γαλανόλευκη. Αλλά θεωρώ εγώ ότι γιατί είναι κερδισμένος, γιατί εκτός όλων των άλλων των αποτελεσμάτων, νομίζω καταρχήν η κουβέντα τώρα για το αν ο Γιωβάνοβιτς θα είναι και στα προκριματικά και αν μπήκε στον ντουλάπι, κλειδώθηκε κτλ. Από εκεί και πέρα όμως είδα έναν Γιωβάνοβιτς που άφησε στην άκρη κάποιες αιμονές, κάποια έτσι.
0: Όπως.
2: Με το σχήμα, με τα πρόσωπα, με τις κλίσεις, με όλα αυτά τα πράγματα. Στο πρώτο μάτς είδες έπαιξε μπάλα η εθνική μας. Στο δεύτερο μάτς δεν είχε πρόβλημα να το αλλάξει. Στο τρίτο μάτς όταν χρειάστηκε από ημίχρονο σε ημίχρονο να αφήσει το παιχνίδι με την μπάλα από πίσω να πάει σε
0: αυτό,
2: πιο άμεσο, σε πιο άμεσο
0: αυτό.
2: Παιχνίδι. Αυτά τα άψε. Δηλαδή οι αιμονές, οι δεύτερες σκέψεις που έκανε.
1: Προσαρμό. Στο τρίτο παιχνίδι δεν έκανε αυτό.
2: Γενικά λέω.
0: Γενικά
2: λέω.
0: Προσαρμόστηκε με λίγα λόγια.
2: Αυτό.
0: Προσαρμόστηκε και λίγο
1: αντικειμενικό μεταξύ μας.
2: Στις συνθήκες του κάθε αγώνα και του κάθε αντιπάλου.
1: Εγώ νομίζω δηλαδή ήταν και λίγο αντικειμενικό, Βαγγέλη.
0: Δηλαδή,
1: εγώ
0: νομίζω ότι είναι λίγο αντικειμενικό.
2: Τι είναι αντικειμενικό.
1: Αν ο Μπακασέτας είναι στον Παναθηναϊκό ακόμα, ο Μπακασέτας θα ξεκινάει.
0: Όχι, άλλο λέμε τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Παράδειγμα σου λέω.
2: Λέω και για τις. Δεν λέω αυτό, αλλά και λέω και για τις κλίσεις.
1: Ναι, ήταν λίγο αντικειμενικές οι κλίσεις.
2: Ναι, ήταν αντικειμενικές.
1: Δεν του είχα μείνει χαφάλα.
2: Και αντικειμενικές οι κλίσεις και εμπιστεύτηκε τους φορμαρισμένους παίχτες σε μεγάλο βαθμό.
1: Με μοναδική εξαίρεση αυτόν που μας εξέπληξε όλους, τον Τσιμίκα. Δηλαδή εκεί θα έλεγε ότι να παίξει κάποιο πιο άκτη.
0: Δεν υπήρχε άλλο.
1: Κυριακό.
2: Ναι, αλλά αν ήταν ο Γιαννούλη, θα παίζει ο Γιαννούλη.
0: Αν ήταν ο Γιαννούλη, καλά θα παίζει ο Γιαννούλη.
2: Αλλά δεν ήταν ο Κυριακόπουλο.
0: Ή αλλιώ θα μοιραζόταν τα παιχνίδια όπω έκανε συνήθω.
1: Ναι, ο Τσιμίκα εντάξει. Ήτανε.
2: Και γενικότερα σε όλα τα ματ, ακόμα και αν δεν του βγήκανε κάποια ημίχρονα που τα διόρθωνε μετά, είχε πλάνο, είχε τακτική.
0: Αυτό ρε φίλε, γιατί για μένα αυτό ήταν το βασικότερο. Σε διακόπτω το άλλο μισό λεπτό. Το βασικότερο ήταν η προσέγγιση. Γιατί είχαμε το κακό δείγμα των προηγούμενων προκριματικών.
2: Με τον ίδιο προπονητή.
0: Με τον ίδιο προπονητή. Που η ομάδα πήγε, φάνηκε ότι πήγε αδιάβαστη και φάνηκε ότι πήγε μόνο με το ταλέντο. Τώρα τα προσέγγισε διαφορετικά τα παιχνίδια.
2: Αυτό, γι' αυτό είναι το. Και είναι κερδισμένο αυτό αυτός και κέρδισε.
1: Για τα προηγούμενα παιδιά.
0: Ναι, έχουμε διαφωνήσει. Μην κάτσουμε τώρα να λέμε πάλι το, πήγε το πίσω από την μπάλα κτλ.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν πήγε με όπλο μόνο το ταλέντο. Πήγε το ανάποδο. Πήγε με όπλο την τακτική κυρίω. Και στηριγμένο παλιές τακτικές.
0: Εντάξει, λίγο πολύ το ίδιο λέμε. Λίγο πολύ το ίδιο λέμε.
2: Συμφωνούμε, αυτό λέμε.
0: Αυτό λέμε.
2: Αυτό άλλαξε. Ενώ δεν.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, Λιβάη Γκαρσία.
1: Μας τελείωσε για μερικές μέρες.
0: Όχι μέρες.
1: Τι έλα, εντάξει, πόσο μόνο.
0: Δύο-τρεις ομάδες.
1: Εντάξει, θα μπει. Άμα ρίξει
0: δύο-τρεις ομάδες.
2: Δεν χάνει μόνο τον Ολυμπιακό.
1: Δεν χάνει τον Ολυμπιακό μόνο. Και τα ευρωπαϊκά χάνει.
0: Ναι.
2: Γενικότερα. Θα δούμε γιατί όταν ξεκινάνε οι θλάσεις, το Λιβάη Γκαρσία είναι ένα θέμα αυτό. Γιατί τον ξέρουμε και από την ΑΕΚ τον Λιβάη.
0: Εντάξει, επειδή εγώ είδα τη φάση, νόμιζα ότι είναι γάμπα. Και άμα ήταν γάμπα θα ήταν πολύ χειρότερο. Αλλά σήμερα είδα ότι είναι δικέφαλος τελικά. Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, νωρίς άρχισε. Ακόμα είναι αρχές Οκτώβρη.
2: Να πούμε ότι Ελλάδα, λίγο να ευλογάμε και τα γένια μας.
0: Ναι.
2: Που λέγαμε ότι η ανανέωση του Τσιφτή είναι ήδη συμφωνημένη και θα προηγηθεί και του Ζίφκοβιτς και του
0: Μιχαηλίδη.
2: Παρότι του Τσιφτή τελειώνει το 2028 το συμβόλαιο. Ουσιαστικά, όχι, ουσιαστικά ανακοινώθηκε κιόλας.
1: Ναι, ήταν πιο εύκολο.
2: Ναι, πιο εύκολο. Σαφέστατα πιο εύκολο. Δεν ξέρω τώρα, ρωτάει ο Βασίλης, μας πιάσανε κορόιδο, ήταν λίγα αυτά τα λεφτά που δόθηκαν για τον Τζολάκη από τη ΧΑΛ, 23 εκατομμύρια. Δεν ξέρω ότι είναι λίγα.
1: Τι λέτε ρε παιδί.
2: Με βάση εμφανίσεις τώρα σε αυτά τα τέσσερα μάτς, με τον τόρο που γίνεται, ακούγεται για διάφορες ομάδες.
0: Ναι.
2: Ο Τζολάκης.
0: Και καλώς ή κακώς, παιδιά, πρέπει να ξέρετε ότι το θέμα είναι.

0: ότι υπήρχαν προτάσεις και.
1: Τα λεφτά που έφτασε έστω
0: αυτό ακριβώς. Έστω εκεί πέρα
1: πάνω από 20 εκατομμύρια.
2: Αυτά τα έφτασε με μια χρονιά η οποία δεν ήταν η καλύτερη του πέρυσι. Στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά ξέρανε τον Τζολάκη. Δεν παίζει.
2: Άλλο αυτό. Ο Τζολάκης. Θέλω να πω στο φίλο ότι είχε κτίσει ήδη μια κατάσταση ο Τζολάκη. Δεν είναι ότι.
1: Δεν ήταν άσχημη η Ζέντο. Υπήρχε κάτι.
2: Έκανε λάθη πέρυσι.
0: Κοιτάξτε να δεις, εκεί πέρα που στη βιτρίνα ήταν πολύ καλό.
2: Στη βιτρίνα.
0: Ποια είναι η βιτρίνα ενώ το Champions League. Κατάλαβες, το Champions League ήταν πολύ καλό στα περισσότερα παιχνίδια.
1: Έσωσε έστω και αυτή την πρόταση που ήρθε, εσώθηκε και ο Μουζακίτης από το Champions League πέρυσι.
0: Που έπαιζε συνεχώς.
2: Μεταξύ μας τώρα στο Champions League, οι τροματοφύλακες των θεωρητικά πιο αδύναμων ομάδων έχουν περισσότερο.
0: Μπορούν να αναφανούν και περισσότερο. Ναι, αλλά εκεί θα τον δει και στην εθνική ομάδα.
1: Απλά ο Τζολάκης θα πρέπει λίγο τις εξόδους του να βελτιώσει, να γίνει ακόμα καλύτερο, να βγαίνει περισσότερο. Έτσι. Και λίγο και να βουτάει, όχι μόνο τη βεντάλια δηλαδή. Ρε φίλε, δεν έχει καμιά βούτα, τερματοφύλακα.
2: Έκανε χθε ένα σχετικά εύκολο σουτ, έκανε αυτό το.
1: Τη βουτά ή τη βεντάλια.
2: Του την μπλόκαρε κιόλα.
1: Okay.
0: Τι εννοεί βουτιά για να καταλάβω.
1: Βουτιά, ρε, όπω κάνει τερματοφύλακα.
0: Μπλονζόν. Ναι, αυτό που λέμε μπλονζόν από παλιά.
1: Το βλέπει τα τέτα τέτο ο Τζολάκη ή οτιδήποτε.
0: Κάνει βεντάλια.
1: Κάνει ναι, βεντάλια και τα λέω. Κάνει και καμιά βούτα και λίγο σέντρε.
2: Εντάξει, αυτό το κάνει παλιά πολύ αυτό ο Αρβανίτη. Το θυμάσαι τον Αρβανίτη.
0: Πώ το θυμάμαι.
2: Βούτα στην διαθέση, απλό τα πόδια δεξιά. Έκανε μπλονζόν στην διαθέση.
1: Ο Αρβανίτη όμω, ρε φίλε. Τεράστιο ήταν μεγάλο τερματοφύλακα. Τεράστιο μπορεί να γίνει ο Τζολάκη. Ο Τζολάκη όμω, ο Αρβανίτη ήταν για την εποχή του. Εντάξει, άλλε τα ύψη.
2: Ήταν λίγο φιγουρέ.
1: Ήταν και κοντό. Ο Τζολάκης έχει το τέλειο κορμί, έχει ευελιξία. Είναι φίλε, εκτός από την ψυχραιμία που έχει ο Τζολάκης.
2: Είναι καλά αυτό το τέλειο κορμί που είπες.
1: Είναι.
2: Γιατί για δεν είναι ποδοσφαιρική περιγραφή, είναι περιγραφή άλλου τη φύση.
0: Λοιπόν. Κωστάκη, ο Ανδρότσος δεν έπαιξε ποτέ στη θέση στον Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, τα ακούω βέβαια αυτά εδώ. Έχουμε εξηγήσει άλλωστε πόσες θέσεις έχει αλλάξει αυτό το παιδί. Και για το τρόνο του Μαρκό έχεις δίκιο ότι δεν σταματάει πουθενά.
1: Να τα πούμε λίγο.
0: 5 στα 5.
1: Κέρδισε και στη Χρυσούπολη ένα δεύτερο γιατί το έβλεπα. Αδική ναι. Το σκορ, το αποτέλεσμα αδική τον έστω. Στο δεύτερο ημίχρονο σώθηκε το Μαρκό. Η ουσία είναι ότι το Μαρκό καταφέρνει έτσι και έχει το απόλυτο. Όταν ο Πανιώνιος έχασε από τον πύργο που δεν είχε πετύχει ούτε γκολ και έφαγε δύο ναι, ο Πανιώνιος. Και δεύτερη είναι με τα ψέματα η ΑΕΛ με 10 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Πανιώνιος με 10, 11 βαθμοί
2: η ΑΕΛ, είναι...
1: η ΑΕΛ και πρώτη με 5 στα 5 με 15 βαθμούς.
2: Είδα ένα γκολ που βάλει η ΑΕΛ προχθές σε μια αντεπίθεση. Τι κολλάνε τώρα, τι σύντια το κάνει αυτό.
1: Ο Φρυδόπουλος.
2: Ναι, από τον τερματοφύλακα. Ο τρόπος που αλλάξαν την μπάλα μέχρι να φτάσει ο παίκτης που ξεκινάει την επίθεση από πίσω στην αντίπαλη περιοχή για να πλασάρει ήταν απίστευτος.
1: Εντάξει, η ΑΕΛ λέω είναι έκπληξη γιατί ουσιαστικά μέσα σε ένα μήνα.
0: Στήθηκε ομάδα ξανά.
1: Στήθηκε ομάδα, βρέθηκε ο ιδιοκτήτης, στήθηκε ομάδα. Δεν είναι παίκτες, έχει έμπειρους παίκτες. Ο Δημήτρης λέει: θέλει την άποψή μου για το ότι η ΑΕΚ είναι η μοναδική, ήταν η μοναδική ομάδα Big Four που δεν είχε.
0: Δεν τη χάλασε καθόλου, πιστεύω.
1: Ναι, είναι όμως διαφορετική προσέγγιση αυτό που λες. Η ΑΕΚ, για παράδειγμα.
0: Την εθνική ομάδα τη δικιά μας.
1: Ναι. Θα είχε το Ρώτα, το μοναδικό. Δεν θα είχε άλλον. Ναι. Μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν και ο Μάνταλος. Πλέον ο Μάνταλος δεν καλείται και σωστά δεν καλείται. Μόνο ο Ρώτα. Ο Ρώτα ήταν.
2: Έχει δηλώσει την αποχώρηση.
1: Τραυματίας, ναι, ρε παιδιά.
2: Πρώτα έφυγε αυτό και μετά σταματήσει να τον καλούν. Δεν έγινε ανάποδα.
1: Μόνο ο Ρώτα. Τώρα, αν θες την άποψή μου, θα πρέπει. Η ΑΕΚ από εδώ και πέρα.
0: Να ψιλοεπενδύσει και πουθενά σε κανέναν Έλληνα.
1: Να ψιλοεπενδύσει, δηλαδή χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο. Η ΑΕΚ στην ομάδα, τη μεγάλη ομάδα του 2004 που είχε πάρει το Euro, είχε έξι. Έξι παίχτες είχε η ΑΕΚ σε εκείνη την ομάδα.
2: Ποιους έξι?
1: Δέλα, Καψί, Κατσουράνη, Νικολαίδη, Τσάρτα και Λάκη. Οι 4-5 από αυτούς ήταν πρωταγωνιστές.
2: Ο Νικολαίδης, ο Τσάρτας και ο Λάκη δεν παίξαν πολύ.
1: Τώρα δεν παίξανε
2: πολύ. Αλλά γες μπήκε ο Τσάρτας που βάλει τον γκολ νομίζω με τη Ρωσία το χτισό.
0: Ο Καψής είχε πάρει το ίδιο καλοκαίρι. Είχε
2: πάρει μεταγραφή για τον Ολυμπιακό.
1: Αλλά ρε παιδιά, ό,τι και να ήταν επί είχα πάρει. Ήταν της ΑΕΚ όμως παίκτες. Μην τρελαθούμε τώρα. Άσχετα πώς πήγε. Γιατί ήταν και η ΑΕΚ τότε, μετά ήταν δύσκολα.
2: Εν πάση περιπτώσει
1: η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
2: Σε λίγους παίκτες του είχε Ολυμπιακό στο γύρο.
1: Σωστό. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή στέρει. Πρέπει να βρει Έλληνες παίκτες, είτε να πάρει μεταγραφή Έλληνες παίκτες, πιτσιρικάδες εννοώ. Η Ακαδημία της εδώ και δύο χρόνια, εδώ και 1,5 χρόνο δουλεύει σωστά, αλλά χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται μια διετία ακόμα για να βγουν, γιατί και η K15, και η K17 και η K19 πάει καλά. Αλλά είναι μεγάλο μείον, θα πρέπει και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλντα να επενδύσουν σε αυτό. Δηλαδή οι παίκτες που θα πρέπει να παράγει παίκτες, να αναδείξει παίκτες, να εξελίξει παίκτες. Γιατί αυτή την τετραετία με το νέο γήπεδο, με τα δύο πρωταθλήματα, με τις παρουσίες σε ομίλους του Europa League, υστερεί πάρα

0: πολύ σε αυτό και είναι ένα θέμα. Αντιλαμβάνομαι ο Ριμπάλντα ότι δεν έχει σε πολύ υπόλοιψη τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και φαίνεται αυτό. Ο Νίκολιτς περισσότερο υπολογίζει παίχτες που θα του κάνουν τη δουλειά, έμπειρους, για να πάει καλά η ομάδα, αλλά κακά τα ψέματα. Βλέπουμε ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, είχε... τελείωσε το χθεσινό μάτς με 7 παίκτες από την Ακαδημία του στην Εθνική. Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν ο Κωνσταντέλιας.
1: Ολυμπιακός.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν ήταν ο Κωνσταντέλιας και ο Γιαννούλης, που αν ήταν γεροί, νομίζω και οι δύο θα ήταν στην Εθνική, ασχετά αν ο Κωνσταντέλιας είχε αποσυρθεί, θα μπορούσε να είχε 7 με αυτούς τους δύο από την Ακαδημία του.
1: Ναι, εντάξει.
0: Παναθηναϊκός μόνο το Βαγιανίδη. Είναι ενδεικτικό οι διαφορές αυτές.
1: Και τον Ιωαννίδη, θεωρητικά.
0: Δεν είναι από την Ακαδημία του.
1: Όχι, δεν είναι από την Ακαδημία.
0: Εγώ δεν λέω για πρώην παίκτες. Δεν μπαίνω σε αυτό το τρικάκι.
1: Ακαδημία.
0: Εγώ μπαίνω. Άστα, τώρα αυτή είναι επικοινωνία τώρα, πρώην παίκτες κτλ.
2: Γιατί μας λέει ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε με 8 παίκτες, αν βάλεις και το Μασούρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή, παιδιά. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Πώς είναι πρώην παίκτες. Δηλαδή, φτάσαμε τώρα να λέμε πόσοι πρώην παίκτες μια ομάδα είναι στην.
1: Δεν φτάσαμε, εγώ το πω λάθος.
0: Αλλά πόσοι παίκτες έχουν αναδειχθεί από μια Ακαδημία. Και
2: είναι σημαντικό.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ο Ολυμπιακός.
2: Καμιά
0: και ο ΠΑΟΚ,
2: 9-10 έχει τις ελπίδες.
0: 8 έχει τις ελπίδες. 9, ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει,
2: και ο ΠΑΟΚ έχει,
0: έχει 5-6. Είναι ενδεικτικό λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν αυτά, ενώ η ΑΕΚ δεν έχει κανέναν και ο Παναθηναϊκός είχε μόνο το Βαγιανίδη.
1: Δέστε κάτι όμως, το οποίο είναι εντυπωσιακό. Εάν βάλετε την εθνική του Euro, δηλαδή η απόσταση που δίνει ο Ολυμπιακός και ξεπέρασε πολύ τους άλλους τρεις, είναι απίστευτη. Δηλαδή στην ομάδα του Γιούρα έλεγε ότι στηρίζει τον Παναθηναϊκό.
2: Χρονικά εννοείς.
1: Όχι, από πλευρά ουσία και δουλειά.
0: Ναι, γιατί. Ο...
1: Δηλαδή τότε έλεγε είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Υπάρχει ονοματεπώνυμο. Υπάρχει
1: λογικό.
0: Υπάρχει λόγο και ονοματεπώνυμο. Είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης που επένδυσε. Όχι, δεν είναι θέμα να πω.
1: Μα άλλο σου λέω αυτό πήγα να ξεκινήσω από
0: πέσω τότε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά.
0: Ναι, τι σιγά σιγά.
2: Δεν είναι σιγά σιγά.
1: Ενώ, από το 2010 χρόνια. Βάζω τα χρόνια που περάσανε, ρε παιδί μου.
0: Επένδυσε, ρε παιδί μου. Έφτιαξε το ρέντι.
1: Αυτό λέμε ότι είναι εντυπωσιακό το πώς ξεπέρασε τους άλλους που ήταν μπροστά του σε αυτό το θέμα και τους άφησε και πολύ πίσω.
0: Ναι,
2: και
0: γιατί...
2: γενικότερα με, και ακόμα και οι πωλήσεις που έχουν γίνει, καλά δεν έχουν γίνει υπό μορφή απόσβεσης τέλος πάντων, αλλά το να φτάσεις να πουλάς έναν 18χρονο, έναν 19χρονο, 35, 38, 23.
0: Δεν πούλησε κανένα.
2: Ναι, μωρέ, λέμε τώρα και εσύ. Τώρα κόλλησες στο 35, στο 38.
0: Στο 38 είναι τρομερό ποσό. 35 τον Κοστούλα.
2: Ναι, τέλος
0: πάντων. 23 τον Τζολάκη, 22 τον Ρέτσο, 15 τον Μουζακίτη.
2: Λοιπόν, το να φτάσεις να πουλάς αυτά τα παιδιά με αυτά τα ποσά, 2 πάνω, 3 κάτω, δεν έχει καμιά σημασία. Ουσιαστικά πιάνουν τόπο και αυτά που έχεις κάνει εσύ.
0: Να τα λέτε με το όνομά τους.
2: Ναι.
0: Βαγγέλης Μαρινάκης. Να σας τα εξηγήσω λοιπόν, γιατί τα μπλέκετε πολύ. Βαγγέλης Μαρινάκης και Ιβάν Σαβίδης αποφάσισαν να επενδύσουν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ, γιατί και ο Σαβίδης είχε ρίξει πολλά λεφτά πάνω και είδαν τα αποτελέσματα. Γιατί αντίστοιχα και ο ΠΑΟ στις εποχές τις δύσκολες που υπήρχε το πρόβλημα ρευστότητα στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟ, συντηρήθηκε. Από αυτές τις πωλήσεις των παιδιών της Ακαδημίας.
2: Ωραία, τι μπλέξαμε. Για μένα εκεί πέρα υπήρχαν και ξεπουλήματα κατά κάποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων. Δεν αναφέρομαι στον Κωνσταντέλια. Εντάξει, και όχι ξεπουλήματα και παιδιά που δεν κατάφεραν. Θα σου πω και παιδιά που δεν κατάφεραν να παίξουν ούτε μισό μάτς.
0: Μιλάμε με
2: τον
0: Ο Τζίμας έφυγε 22 εκατομμύρια. Τι λες
2: 22
0: τώρα?
2: Εκατομμύρια δεν έφυγε ο Τζίμας.
0: 22 εκατομμύρια έφυγε ο Τζίμας. Απλά έφυγε μέσω της.
2: Άλλο αυτό.
0: Τι άλλο αυτό. Ο Πάοκ τα καρπόθηκε αυτά τα λεφτά.
2: Ποια καρπόθηκε όλα
0: αυτά. Τα λεφτά τα καρπόθηκε ο Πάοκ. Η μεταγραφή του Τζίμα πήγε συνολικά 27 εκατομμύρια. Μαζί με το ποσοστό μεταπόλησης που είχε κρατήσει ο Πάοκ πήρε κοντά στα 21 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή άλλοι πήραν μόνο 8.
0: Δεν πήραν 8, λιγότερα πήραν από 8. Λοιπόν, ο Κωνσταντέλιας πουλήθηκε 26. Ο Γιαννούλης πριν 4 είχε πουληθεί 9 εκατομμύρια. Ο Τζόλης στην πρώτη του μεταγραφή είχε πουληθεί 12 εκατομμύρια. Με το που βγήκε πουλήθηκε. Δεν είναι λίγα, δεν είναι ξεπούλημα αυτό. Ο Κουλιεράκης πουλήθηκε 23 εκατομμύρια. Μα μου λες ξεπούλημα. Να τα βάζουμε τα πράγματα, σωστή, δεν είναι ξεπούλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Αλλά δεν είναι ξεπούλημα αυτό το πράγμα. Αυτά τα λεφτά.
1: Εντάξει, εγώ δεν καταλαβαίνω και τον όρο ξεπούλημα. Τι πάει να πει.
2: Ό,τι
1: μπορείς να πουλήσεις, ρε Μίτσο.
2: Ναι.
1: Το πουλάς αυτή τη στιγμή.
0: Ρε παιδιά, είναι ξεπούλημα αυτά τα. Πήρε όχι, από αυτούς τους παίκτες, τους Έλληνες παίκτες, που όλα ήταν προϊόντα ακαδημιών, πήρε 85 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός από αυτούς τους 5 από τους 7 που είναι από την Ακαδημία τους και παίζουν στην Εθνική, Έλληνες, είχε πάρει 110 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ, η πιο ακριβή μεταγραφή, πώληση Έλληνα ποδοσφαιριστή πριν από πολλά χρόνια ήταν του Μπάρκα, 5 εκατομμύρια. Δεν έχει πουλήσει Έλληνα ποδοσφαιριστή περισσότερο.
2: Τίποτα. Η μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει είναι ο Λιβάη Γκαρσία και για μένα, όπως έχω ξαναπεί.
0: Μιλάμε για Έλληνες, παιδιά.
1: Ναι, τους έπιασε κορόιδο.
0: Μιλάμε για Έλληνες. Ναι, μην ξαναλέμε τα ίδια, το έχουμε δει 10 φορές τους έπιασε κορόιδο.
1: Γιατί πάμε να το πούμε 11, τι, δηλαδή,
0: ναι, γιατί 10 κουβέντα, η κουβέντα γίνεται για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για τις ακαδημίες που παράγουν, εξελίσσουν, αναδεικνύουν παίχτες. Εκεί γίνεται η κουβέντα. Και εκεί είναι το σημαντικό. Η ΑΕΚ ήταν επιλογή της. Ήταν επιλογή του προηγούμενου ιδιοκτήτη, του Δημήτρη Μελισανίδη, να μην επενδύσει στην Ακαδημία. Δεν την πίστευε την
1: Ακαδημία. Και αυτό το έχουμε πει πάνω από 10 φορές.
0: Λοιπόν, όσο αφορά στον Παναθηναϊκό, για τους δικούς τους λόγους, επειδή έπεσε και σε μια εποχή που είχε κλειδίσει το διακόπτη ο Αλαφούζος, η Ακαδημία του Παναθηναϊκού διαλύθηκε. Παρότι υπήρχαν ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές που δεν αναδειχθήκανε.
1: Εντάξει,
0: υπήρχε μια γενιά στον Παναθηναϊκό, φίλε, Αλεξανδρόπουλος, Αθανασακόπουλος, οι Τζαβίδηδες, ο Σέχου. Ήτανε ταλέντα.
1: Πήγαν κάπου όλοι αυτοί.
0: Ο Βαγιανίδης. Ναι, ναι. Όμως δεν κάνανε το μεγάλο άλμα.
1: Δεν κάνανε το άλμα.
0: Γιατί στην πρώτη ομάδα δεν έγινε η σωστή διαχείριση. Από αυτούς. Mm. Δεν προωθήθηκαν γιατί ήταν.
1: Η μόνη δουλειά που κάτι πήγε να κάνει και αυτή μετά χάθηκε συνέχεια ήταν επιδόνη.
0: Μα αυτοί όλοι επιδόνη ήταν, φίλε.
1: Όχι, δεν ήταν
2: όλοι. Αυτό το αριστερό μπακάκι που πέσει στην Ολλανδία.
0: Ο Ζαχαρίτης.
2: Ο Ζαχαρίτης.
0: Αυτό η ίδια εποχή. Ίδιοι είναι. Βαγιανίδης, Ζαχαρίτης, Τζαβίδεδες, Αλεξανδρόπουλος.
2: Ίδια κλάση, ίδια σειρά.
0: Όλοι είναι αυτοί οι παιδιά ίδια σειρά.
2: Τέλος πάντων, βέβαια. Και εγώ δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν ταλέντα που αν δεν βοηθηθούν χάνονται.
1: Ο μόνος πήγε χαμένος για μένα ήταν ο Αλεξανδρόπουλος. Και ξέρετε γιατί πήγε χαμένος. Γιατί όταν ήρθε στον Ολυμπιακό πήγε και έμπλεξε και από το πρωί μέχρι το βράδυ με τον Πασχαλάκη. Και τον έκανε ο Πασχαλάκη σαν να μου πει.
2: Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, καλά.
2: Τώρα είναι κλισέ, είναι καλώς πολλά κλισέ που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή ότι κανένα καλό δεν χάνεται, μπορεί να πει από
1: πώς δεν χάνουν την καλή, ρε. Τρελιέσαστε.
2: Αλλά τώρα και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω, ας πούμε, ότι όλα αυτά τα παιδιά που ανέφερε νωρίτερα ο Βαγγέλης, ας πούμε, είχαν το top ταλέντο και τελικά δεν βοηθήθηκαν και δεν έφτασαν εκεί που έπρεπε. Δηλαδή τώρα.
1: Πολλά ήταν και δημιουργήματα μια ανάγκη στον Παναθηναϊκό, επειδή ήταν ανύπαρτος για χρόνια, να φτιάξουμε 5 ήρωες, να φτιάξουμε, υποτίθεται, μια λογική ότι επενδύουμε στα νέα παιδιά, τα οποία μπήκαν, στηριχτήκαν, αποθεωθήκαν, κάνανε, αλλά δεν τραβήξανε παιδιά. Πού να τραβήξουν παιδιά τα οποία έχουν φάει, τρώνε κάθε χρόνο σφαλιάρες και τερματίζουν 30 βαθμούς πίσω από την κορυφή σε μια μεγάλη ομάδα στον Παναθηναϊκό. Τους παίρνει από κάτω, τους δημιουργεί τοπάθεια, τους δημιουργεί νοοτροπία μικρού παίκτη, μικρής ομάδας. Αυτό. Δεν μπορούν μετά. Γι' αυτό πήγαν σε ομάδες. Δηλαδή θυμάσαι ότι ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια τότε εκείνης της εποχής ήταν αυτός που πήγε, πήγε στην Τουρκία και μετά στον Αστέρα Τρίπολης. Πες το να βρε. Το Εξτρεμάκι. Πήγε στον
2: Ο
1: Χατζηγιοβάνης.
0: Το μεγάλο ταλέντο. Το κάνανε μεγάλο ταλέντο.
1: Αυτό σου λέω, ρε εσύ, ότι τραβήξαμε τα μαλλιά καταστάσεις.
0: Έτσι. Ταλέντο, αυθεντικό ταλέντο είναι ο Κοστούλας. Ο Χάμπος ο Κοστούλας. Αυτό ήταν τεράστιο ταλέντο. Ο Τζίμας. Τεράστιο. Το λέγανε δηλαδή. Υπάρχουν ξένοι σκάουτ που τους παρακολουθούν από 15-16 χρόνια.
1: Αυτό σου λέω το συνορρευτικό.
0: Χατζηγιοβάνης ήταν δημιούργημα.
1: Ήταν όλα αυτά τα παιδιά. Ήταν τραβημένα τα μαλλιά. Ότι να εδώ κάτι κάνουμε, κάτι ράνουμε. Και πολλά παιδιά αυτή τη εποχή. Τα οποία εντάξει δεν μπορέσαν να κρατήσουν.
2: Λοιπόν, τώρα για να περάσουμε και λίγο στα. Σιγά σιγά θα μας αφήσουν καν και δεν προλάβαμε τώρα. Είναι
1: φτωχό. Τώρα να μην το περνάς, μην πάμε εκεί γιατί.
2: Λοιπόν, να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς η BMW παρουσιάζει το μέλλον της βιώσιμης κινητικότητας και της γνήσιας οδηγικής απόλαυσης στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athena 2026. Από το Σάββατο 3 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η BMW υποδέχεται τους επισκέπτες της μεγαλύτερης έκθεσης αυτοκινήτου της χώρας στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Εκεί θα έχουμε πανελλαδική πρεμιέρα για την αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 και τη νέα BMW X5. Πρώτη εμφάνιση στην Ελλάδα για την BMW σειρά 7, την τεχνολογική ναυαρχίδα της εταιρείας. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα για το νέο μοντέλο της BMW New Class στις 8 Οκτωβρίου. Παρουσίαση των καινοτόμων συστημάτων Panoramic iDrive και Symbiotic Drive. Το περίπτερο της BMW βρίσκεται στο Hall 3 στη θέση C1. Λοιπόν,
1: πότε είναι αυτή η έκθεση, φίλε?
2: Ξεκινάει από το. Έχει ξεκινήσει από το Σάββατο και διαρκεί μέχρι τις 11 Οκτωβρίου.
1: Ήθελα να πάω μία στο γιο, μία σε μένα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Είναι σε εξέλιξη το Κύπρος-Λετωνία στο ημίχρονο 0-0. Σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Άκη Μάτζιου. Γιατί με νίκη μου φαίνεται ψιλοκαθαρίζει.
1: Την παραμονή ή την άνοδο.
0: Την τελευταία κατηγορία δεν είναι. Του Νέσου Λέγκ.
2: Ναι, ψιλοκαθαρίζει ότι μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο. Αυτό εδώ με νίκη σήμερα.
1: Κάτι, μπράβο του Άκη Μάτζιου.
2: Γκρίνια έχουν και εκεί πάρα πολύ. Να ξέρετε.
0: Να πούμε για τον Κιζιρίδη ότι είναι από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, φίλε.
1: Ένα κακό φίλε.
0: Είναι από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ, από εκεί ξεκίνησε ο Κιζιρίδης. Τον γύρω... έβαλε αριστερά και έφερε το Μασούρα δεξιά.
1: Μετά τους άλλαξε.
0: Ναι,
1: αλλά να σου πω κάτι, στο πρώτο μήκρο Κιζιρίδης ήταν ο μοναδικός που έκανε 2-3 ατομικές ενέργειες.
0: Είναι ένα παιδί που.
1: Και έκανε και μια ποδιά ωραία.
0: Έκανε restart τα τελευταία του χρόνια. Πήγε στη Χάρτς, έκανε τρομερό πρωτάθλημα και πήρε μεταγραφή στην.
1: Έχει σχέση με τον παλιό του Κιζιρίδη.
0: Όχι,
2: δεν έχει. Εντάξει, πολλά μηνύματα για την εθνική. Ο Διονύσης, πω πάντα έτσι.
1: Ο Διονύσης ξέρει τι κινδυνεύει. Πώς λέμε καμιά φορά, επειδή μου στη γλώσσα σου πρόσεξε, άμα την καταπιεί.
2: Θα τραγώσει, ναι.
1: Αυτό στα δάχτυλά του θα πρέπει να ακούσει. Ρε Διονύση, ηρέμησε λίγο.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ότι ο μόνος που έχει μείνει Έλληνα στον Ολυμπιακό λέει είναι ο Ρέτσος. Ο Διονύσης είναι φίλος του Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Ναι,
2: ναι, ρε. Παίζει που και που αυτό λέει. Παίζει όχι λόγω ποιότητα, αλλά λόγω των υψηλών κλιμακίων τη ΠΑΕ. Τον σπρώχνουν δηλαδή από τον Ολυμπιακό. Ναι. Το βάζουν βασικό.
1: Αλλιώ
2: δεν θα έπαιζε.
1: Αλλιώ θα έπαιζε, ξέρω εγώ.
2: Διονύση να σκεπάζεσαι γενικά τώρα. Αν και τώρα εντάξει, έφτιαξε και λιγάκι ο καιρό, αλλά γενικότερα να το προσέχει. Με αγάπη το λέω.
1: Μόλι πέφτει ο ήλιο κάνει κρύο. Διονύση έχει τον νου.
2: Τι τραβάμε.
1: Τι τραβάμε, τίποτα δεν τραβάμε.
2: Λοιπόν.
1: Εντάξει, έχω να μάθει και λέξη, ρε φίλε, τι είναι η προποφόλικη αλμαζινο. Πόλη, πώς την λένε αυτή.
2: Ποια?
1: Τι γίνεται, ρε.
2: Ναι, αυτά γιατί. Του Μαζονάκη, λέω, κόλλησα ναι, τώρα να πούμε εκεί πέρα.
0: Θα πάθουν εσύ, ακούνε οι ακροατές που λένε τώρα πετάγεται.
2: Ναι.
0: Ο Ζόλι, ο Μαζονάκης.
1: Ναι, δεν έχει
0: από το Διονύζη στο Μαζονάκη και από το Ρέτσο στην. Πώς τον είπες? Προβοζόλι, πώς την είπες. Προποφόλη και Μηδαζολάμη.
1: Μηδαζολάμη, αυτό ήθελα να πω.
0: Έχουμε ένα άλλο μήνυμα ή να φύγουμε.
2: Φίλε μου, Κώστα.
1: Έχουμε μηνύματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
2: Ναι, έχει πολλά μου.
0: Προλαβαίνουμε.
2: Φίλε μου Κώστα, υπάρχει μια πληροφορία ότι θα ζητήσει, ή μπορεί και να έχει ζητήσει ήδη, αλλά επίσημο δεν είναι από ό,τι ξέρω, να γίνει το παιχνίδι κυπέλου στο Καραϊσκάκι, ώστε και η Μαρκό να έχει έσοδα από αυτό το παιχνίδι. Για το ρωτάει ο φίλος ο Κώστας, είναι στον όμιλο τον ίδιο. Παίζει, όχι όμιλο, δεν αυτά τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτή τη λέξη. Αλλά μας πήρε κουβέντα.
0: 28
1: το
0: Οκτώβριο
1: είναι το μάτσο.
2: Μαρκό Ολυμπιακός. Υπάρχει
1: σένα...
2: πιθανότητα σοβαρή να γίνει στο Καραϊσκάκι.
1: Για μένα το λέει. Ότι είπατε θα μιλήσετε για τον ΤΤ, αλλά το κάνατε. Μας πήρε κουβέντα αλλού, δεν είναι να ξαναμιλήσουμε.
0: Τι δεν μιλήσαμε για τον ΤΤ.
1: Είπαμε κιόλα. Εγώ είπα και το τι κυκλοφοράει, αλλά.
0: Όχι, εγώ το είπα τι κυκλοφοράει.
1: Εγώ το είπα.
0: Εγώ το είπα. Ανάλυση.
2: Το είπατε και οι δύο, παιδιά.
1: Το είπαμε και οι δύο.
2: Πάντε μπαίνω και εγώ, το είπα και εγώ.
1: Το είπα και αυτό και νομίζω το είπα και εγώ. Πού ήταν άπεξο. Και μετά το επανέλαβε και η Λέκτα και το πούγε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ναι, το οποίο ακολουθεί.
1: Έτσι.
2: Οπότε εμείς εδώ πέρα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε 5-6 λεπτά και είμαστε.
1: Και νομίζω το είπε και ο Παπαγάλος.
2: Το είπε και ο Παπαγάλος. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40% με τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και τον ίδιο, υπογραμμίζοντας θα το καταφέρουμε ξανά. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν αίσχυος στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Η αρχή, υπό την ηγεσία του πρώην αντισαγγελέα του Αριουπάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διαπίστωσε ότι εκατοντάδες υπόχρεοι είτε δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις, είτε οι δηλώσεις υπόθεν αίσχυος που είχαν υποβάλει ήταν ανακριβείς και κενές, με τα δήλωτα περιουσιακά στοιχεία να ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε σήμερα δυτικά του Καστελόριζου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ. Συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ζεύγος τουρκικών F-16, τα οποία πετούσαν σε σχηματισμό και ήταν πλήρως οπλισμένα, προχώρησε σε 2 παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου και μία παράβαση των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας. Ελληνικά μαχητικά επιφυλακής απογειώθηκαν άμεσα για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, 5 μεμονωμένα αεροσκάφη και 4 μη επανδρομένα προχώρησαν σε συνολικά 7 παραβάσεις κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει 2 έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Με την ακροδεξιά στην Ισπανία να σημειώνει ραγδαία άνοδο στις δημοσκοπήσεις, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός προκήρυξε πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης. Ο Πέδρο Σάντσεφ καλεί τους ψηφοφόρους του να δώσουν στην παράταξή του ισχυρή εντολή στις κάλπες. Τα επεισόδια που ξέσπασαν μέσα στο Σαββατοκύριακο σε Μαδρίτη, Βαλένθια και άλλες ισπανικές πόλεις για τη στεγαστική κρίση όθησαν τον Ισπανό πρωθυπουργό στην οριστική απόφαση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Ντόρμουντ και ο Μπάμπης Κοστούλας της Μπράιτον βρίσκονται ανάμεσα στους 25 υποψήφιους για το βραβείο Golden Boy που απονεμεί κάθε χρόνο η ιταλική εφημερίδα Tutto Sport στους καλύτερους ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Οι δύο Ελληνές συμπεριλαμβάνονται στην ίδια λίστα με κορυφαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Κουμπαρσί της Μπαρσελόνα και ο Ντιομαντέ της Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία θα αναδειχθεί ο νικητής μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας του κοινού.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος Σελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα επιρροτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Βαγγέλης Μίχος, Κώστας Γκόντζος και Δημήτρης Γρηγορόπουλος.
0: Mega News 104,6. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Mega News 104,6. Βαρίστες με Ευάγγελο Μίχο, Κώστα Γκότζο και Δημήτρη Γρηγορόπουλο στα μικρόφωνα. Έχουμε Ρίφαλ Δαμή πλέον στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές. Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο. Σάββας Παναγιωτίδης πάντα στην παραγωγή. Μηνυματάκια σε Viber και WhatsApp 698-104-104-6. 698-104-104-6. Και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Στούντιο παπάκι meganews1046.gr. Παιδιά, έχουν έρθει πολλά μηνύματα τα οποία βέβαια περισσότερο λέτε την άποψή σας για κάτι, δεν ρωτάτε. Αν μας δοθεί έτσι και χρόνος, θα επιστρέψουμε και στην Εθνική. Να πάμε και λίγο πιο μπροστά, γιατί έχουμε και δισογραφία. Καταρχήν, σήμερα μπασκετικά υπάρχει μια πολύ έτσι σημαντική συνάντηση, παύλα συνεδρίαση των βασικών μετόχων της EuroLeague στο πανέμορφο Κόμο, εκεί πέρα στην Λίμνη, στη Βόρεια Ιταλία. Μάλιστα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν πάει και με πολύ μεγάλες αντιπροσωπείες, δηλαδή και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πάει και όλοι οι στενοί του συνεργάτες και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι κτλ. Δεν έχει προκύψει κάτι ακόμα από αυτήν την συνεδρίαση των βασικών μετόχων της EuroLeague. 13 είναι τον αριθμό η βασική μετοχή. Σίγουρα θα συζητηθεί το θέμα του franchise. Λέγεται οι δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι υπάρχουν 10 ομάδες που φαίνεται να είναι πιο μπροστά από όλες ώστε να μπουν στη EuroLeague, πληρώνοντας φυσικά ένα αρκετά αξιοσεβαστό ποσό. Μεταξύ αυτών είναι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από την Ελλάδα. Λέγεται ότι μπορεί να γίνει κουβέντα και για την φημολογούμενη, παύλα σχεδόν σίγουρη προσέγγιση που έχει γίνει από το NBA, αλλά όχι και τόσο μεγάλη κουβέντα στην σημερινή συνεδρίαση. Όλα αυτά αναμένουμε να τα δούμε. Τώρα από και πέρα, ρεπορτάζ Ολυμπιακού να πω λίγο και μετά να σας ακούσω. Εντάξει, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, σε σχέση με, ειδικά με τον άμεσο αντίπαλό του, εννοώ που πλησιάζει τον τέρμπι της Κυριακής, γιατί πλάκα-πλάκα πλησιάζει τον τέρμπι της Κυριακής.
1: Το Σάββατο παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Το Σάββατο παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη, ναι. Εντάξει, οι εθνικές ομάδες, η αλήθεια είναι, τον ταλαιπωρούν σε εισαγωγικά ακόμα τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ναι, μεν τελείωσαν οι δύο Έλληνες, ο Ρέτσος και ο Σάλιακας, και από αύριο που ρεπό έχει και σήμερα ο Ολυμπιακός, από αύριο ξεκινάει, θα είναι στο Ρέντι και ο Ρέτσος και ο Σάλιακας. Ομοίως τελείωσε και ο Πέντερσεν με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας, αλλά έχουμε ακόμα παίχτες με υποχρεώσεις.
1: Έχει μειονέκτημα ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, γιατί οι περισσότεροι από τους βασικούς παίχτες του Παναθηναϊκού
0: έχουν μείνει εδώ.
1: Ήταν εδώ. Σωστό. Κάνανε προετοιμασία, δηλαδή 8 στους 11, ναι, ναι, 7 εδώ, στους 11.
0: Κάπου 8, εκεί ήταν εδώ.
1: Ρε παιδί μου, ποσοστιακά το λέω.
0: Σωστό, έτσι, και είναι σωστό, και είναι σωστό.
1: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Λοιπόν, αυτή. Σήμερα έχουμε παιχνίδι Μαυροβούνιο-Αρμενία. Εκεί πέρα είναι ο Πόποβιτς από το Μαυροβούνιο, ο οποίος συνεχώς βασικός. Καλό είναι αυτό για τον Πόποβιτς, γιατί δεν είναι βασικός στον Ολυμπιακό.
1: Είναι από τους κερδισμένους διεθνείς, ναι, ναι, ναι, του Ολυμπιακού. Σωστό. Πήρε παιχνίδια και πήγε και καλά.
0: Ο Τίκνης Γιάννα από την Αρμενία. Σήμερα έχουμε Ουκρανία-Ουγγαρία, να δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Γιάννεμτσουκ. Σήμερα επίσης έχουμε Βοσνία-Πολωνία. Στη Βοσνία, θυμίζω, παίζει ο Ισμαήλοβιτς. Έχει παίξει μια φορά βασικό σε ένα ημίχρονο, μετά πήρε κάρτα και την καταστάθηκε. Και στο τελευταίο παιχνίδι πήγε και αλλαγή στο 87. Και αυτοί τέλος πάντων τελειώνουν απόψε. Και να δούμε αν θα προλάβουν να είναι αύριο στην προπόνηση. Είναι λιγάκι σχετικό.
1: Παίζουν απόψε και προλάβουν αύριο. Και να είναι με ταξίδι και τα λοιπά από Τετάρτη, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Το χειρότερο είναι ότι έχουμε παιχνίδια και αύριο. Το βασικότερο όλων είναι το Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία. Εκεί πέρα ο προπονητής της Ελβετίας δεν τον βγάζει ούτε καν στο 88 το Φρόιλερ.
1: 3 στα 3 έχει και θα γίνει αύριο 4 στα 4.
0: Ναι, να δούμε. Όπως εξήγησα και την προηγούμενη φορά που αναφερόμασταν στο θέμα, μας έκατσε ως Ολυμπιακός, εννοώ, και η ιστορία με τον Τζάκα, διότι... Όσο ήταν και ο Τζάκα στην εθνική ομάδα, θυμίζω ότι ο Τζάκα έχει προκύψει αυτό το θέμα, για όσους δεν το γνωρίζουν, πριν από καμιά 20 μέρες περίπου, που είχε πλαστοποιήσει το πιστοποιητικό του εμβολιασμού του COVID, και δεν καλείται και γι' αυτό στην εθνική ομάδα, κινδυνεύει με τιμωρίες κτλ. Παίζει ασταμάτητα ο Φρόιλερ, μεγάλο πρόβλημα για μένα. Θυμίζω ότι ο Φρόιλερ έπαιξε από τη στιγμή που μπήκε στην 11η, δεν βγήκε για την 11η του Ολυμπιακού. Αυτό έλειπε άλλωστε.
1: Μουντιάλ, όλα τα μάτια με την Ελβετία το καλοκαίρι, προετοιμασία δεν
0: αλλά τώρα το βασικό είναι αυτό, μωρέ. Τώρα δύο εβδομάδες να λείπεις με την εθνική σου ομάδα, να είσαι 34, να έχει κάνει ήδη 3-90 λεπτά, 95 τέλος πάντων, πόσο πήγαν με τις καθυστερήσεις, και να πηγαίνει και για τέταρτο τώρα με την Βόρεια.
1: Είναι μεγάλο παιδί, είναι εγκέφαλος, είναι κομπιούτερ, ξέρει να διαχειρίζει τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα. Έμπειρος είναι.
0: Αύριο επίσης έχουμε και το φιλικό της Ρωσίας με την Ιγυρία. Εκεί πέρα έχουμε τον Μπρούνο. Έχουμε και αυτό.
1: Τραγική η Ιγυρία.
0: Έχασε από την Γουινέα Μπισάου 3 γκολ έφαγε στα προκριματικά. Και θυμίζω ότι το χειρότερο όλων φυσικά, ότι ξημερώματα Τετάρτης, για μας πάντα μιλάω ξημερώματα Τετάρτης, το ένα παιχνίδι το Μεξικό Χιλί είναι στις 3, το Κολομβία Περού είναι στις 3 παρατέταρτο, είναι και οι τελευταίοι, δηλαδή παίζει με το Μεξικό ο Γκονζάλες, να δούμε αν θα, τι χρόνο θα πάρει.
1: Και δεν έχει πάρει πολύ. Σε δύο μάτς έχει παίξει.
0: Αλλαγή, αν θυμάμαι καλά. Στο ένα ξεκίνησε και βγήκε, στο άλλο μπήκε αλλαγή, κάτι τέτοιο. Και στην Κολομβία που παίζει ο Πουέρτα. Για μένα, αυτά τα παιδιά τώρα λογικά στην καλύτερη των περιπτώσεων θα επιστρέψουν κάπου 5 απόγευμα, 5 βράδυ στην Ελλάδα. Θα κάνουν μια προπόνηση την Παρασκευή, απευθείας μετά από μεγάλο ταξίδι. Μισή προπόνηση το Σάββατο. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο και ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες να είναι στις βασικές επιλογές του Ιλμανόλ για το ντέρμπι. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σχετικό. Ας δούμε τι θα γίνει με Φρόιλερ, βασικά που μας καίει περισσότερο, που παίζει αύριο, επαναλαμβάνω, με την Ελβετία. Και όλα τα άλλα θα τα δούμε στην πορεία. Τώρα, επαναλαμβάνω, αύριο εκκινούν ξανά οι προπονήσεις στο Ρέντι. Ένα στο αγώνα της Κυριακής. Πολλοί μπορεί να καταλάβουν ότι για τον Ολυμπιακό, πέρα δηλαδή ότι πάντα ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι η μητέρα όλων των μαχών. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση, ο Ολυμπιακός έχει απολέσει 5 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Κάθε απώλεια από εδώ και πέρα είναι, πονάει και στοιχίζει δύο φορές περισσότερο. Α δούμε. Και γενικότερα δύσκολο πρόγραμμα μπροστά, έτσι.
1: Πριν από περίπου μία ώρα, έγιναν γνωστές οι υποψηφιότητες για το φετινό Golden Boy, είναι, που απονέμεται από την ιταλική εφημερίδα Tutto Sport, στον καλύτερο ποδοσφαιριστή Under 21.
0: Πέρσι Μουζακίτης.
1: Όχι.
0: Προπρεσί.
1: Web. Άλλο το.
0: Άλλο βραβείο είναι το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ναι, το ένα είναι το Golden Boy και το άλλο είναι το Golden Boy Web. Δηλαδή, ιντερνετικά. Λοιπόν, η ψήφη και τα λοιπά. Αν με ρωτάς για μένα, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα το Golden Boy από το Golden Boy Web. Όχι ότι δεν ήταν σημαντικό πέρυσι που το πήρε ο Μουζακίτης. Λοιπόν, μέσα στους 25 φιναλίστ είναι και δύο Έλληνες. Ο Μπάμπης ο Κοστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
0: Μάλιστα. Εδώ πέρα ποιοι ψηφίζουν δηλαδή, να καταλάβουμε.
1: Δεν ξέρω ακριβώς.
0: Συντάκτης.
1: Αλλά σίγουρα δεν ψηφίζουν, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το Web είναι και ψηφίζουν από το διαδίκτυο Web. Golden Boy Web. Λοιπόν, 100 άτομα ήταν αρχικά η αρχική λίστα. Ήταν ο Μουζακίτης σε αυτά τα 100 άτομα. Στα 100 άτομα. Παναλαμβάνω, Golden Boy, όχι το Golden Boy Web. Ήταν στα 100 άτομα. Στους 25 δεν είναι. Είναι ο Κοστούλας και ο Καρέτσας από τους Έλληνες. Άντερ 21. Είναι ο Κουμπαρσί, είναι ο Έμερι, είναι ο Ντιομαντέ, είναι ο Φρόγχολτ, είναι ο Ράιαν, είναι ο Χάτο, είναι ο Κάρλ που τον είδαμε χθες στο Γερμανό. Αυτού. Είναι ο Έντρικ, ο Βραζιλιάνος, ο Εστεβάου.
0: Δεν πάει καθόλου καλά με τη Ρεάλ. Πάλι, δεν ξέρω. Νομίζω δανεικός έχει πάει πάλι. Δεν έχει καταφέρει να σταθεί αυτό το παιδί. Βέβαια, τεράστιο ταλέντο. Και δεν πήγε καλά και με την ούτως ή
1: άλλως. Τα μπόρτα βλέπεις ο Καραϊσκάκης, Γκοντζό.
2: Ναι. Δεν έχει άλλο να γίνει.
1: Επέστρεψε νωρίτερα. Γιατί...
2: Εντάξει, από τον τραυματισμό,
1: ναι, από τον τραυματισμό.
2: Να διευκρινίσουμε.
1: Αρχικά λέγανε ότι δεν θα προλάβαινε.
2: Εντάξει, ναι. Τα κάνουν αυτά, τα λένε αρχικά, μετά γυρίζει νωρίτερα, αλλά νομίζω ότι δεν έχει και απέκτηκε. Δηλαδή, ο Ουναϊ, όσο και να είναι, έχει παίξει 3 παιχνίδια. Ζερή. Με το Μαρόκο.
0: Και χθες βασικό ήταν.
2: Και χθες βασικό ήταν.
1: Και τι έγινε.
2: Εντάξει.
1: Μια χαρά είναι. Ουναϊ θα παίξει.
2: Ουναϊ θα παίξει, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι κι αλλιώ. Αλλά άμα πάρει ότι δεν έχει τον Γκαρσία αυτή τη στιγμή. Για μένα και τον Δετέι δεν τον είδα πολύ καλά με την εθνική. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι θέμα.
1: Έχει τα κόκκινα.
2: Ναι, δεν είναι θέμα εντολών στο Γιωβάνοβιτς, η παράκληση μην το βάζει. Είναι περισσότερο ότι το μετρήσαν.
1: Δεν ήταν εντολή, δεν μπορεί να του δώσει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
1: Ένα αίτημα προσεκτική διαχείριση.
2: Εσύ, Βαγγέλη, εντάξει, προφανώ. Αλλά λέω, πε ότι υπάρχουν, το λέω για το φίλο, πε ότι υπάρχουν υπόγειε διαδρομέ, υπόγειε και του είπαν, ξέρει κάτι, να τον βάλει. Και επειδή ακούει, δεν τον έβαλε. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι εγώ τον είδα μπήκε σαν αλλαγή, δεν μπορούσε να μαρκάρει. Δηλαδή το παιδί είναι όντω.
0: Στο προηγούμενο παιχνίδι στην Ολλανδία.
2: Όταν μπήκε δεύτερο ημίχρονο. Δεν υπήρχε. Και μου φαίνεται ότι μάλλον ήταν αποτέλεσμα μετρήσεων που του κάναν που δεν τον έβγαλε εκτός αποστολής. Τώρα ότι αυτό τον ξεκουράσει πιο πολύ, προφανές είναι. Αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση εμφανίστηκε και ο Τετέι. Οπότε εκεί, αν και δεν νομίζω, δηλαδή έχει παίκτες να βάλει.
1: Δεν είναι. Αλλά... Αν λείπει ότι η Λιβάη Γκαρσία λείψει και ο Τετέι, τι παίκτες.
2: Δεν λείψει ο Τετέι, απλά δεν θα είναι, ξέρω εγώ, θα παίξει ο Τετέι.
1: Είναι παίκτες που κάνουν τη διαφορά και οι δύο έτσι.
2: Εντάξει, όλοι από τη μέση του μπροστά.
1: Ναι, ο Ντέσσερ δεν είναι.
2: Ο δεν είναι, ρε παιδιά.
1: Ο Ντέσσερ είναι και διαφορετικού στυλ.
0: Είναι και φόρ, τελείω. Ξεκάθαρο φόρ.
1: Είναι να έρχεται από τον πάγκο ακόμα ο Ντέσσερ. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου, Αυγούστου επέστρεψε. Έτσι, δεν, από ένα τραυματισμό
2: χρόνο και...
1: που τον είχε αφήσει εκτός. Οπότε.
2: Εντάξει.
1: Η Κύπρος το φάγε 0-1, η Κύπρος Λετωνία 0-1, στο 62 από ό,τι βλέπω εδώ.
2: Ντροπή της.
1: Ναι. Okay.
2: Αυτό να πω μόνο.
0: Λοιπόν.
1: Ντροπή γιατί.
2: Γιατί έφαγε γκολ. Τι να σου πω, μπράβο που έφαγε γκολ.
1: Μεγαθύριο της Λετωνίας.
2: Δεν έχει σημασία. Αυτό σου λέω, ναι.
1: Έβλεπα το Κύπρο, Κύπρος Αρμενία. Αυτός ο Τικνιζιάν.
0: Ναι.
1: Πολύ επιρρεπή στην Κέλα, ρε φίλε.
2: Έλα μου.
0: Κύπρος Αρμενία.
1: Ναι. Στην Αρμενία δεν παίζει ο Τικνιζιάν. Κόλλησες, γιατί.
2: Μάλλον έπαιζε η Αρμενία προχθές. Δεν έπαιζε με την Κύπρο.
0: Δεν έπαιζε με την Κύπρο, αυτό είναι.
2: Γιατί, νομίζω έπαιζε κάτι άλλο. Με μια βαλτική χώρα έπαιζε. Η Λιθουανία νομίζω έπαιζε. Μια βαλτική χώρα έπαιζε.
0: Σίγουρα τώρα παίζει με την Βόρεια Μακεδονία. Μου φαίνεται δεν είναι στον ίδιο όμιλο. Αυτό ακριβώς θυμάμαι τώρα. Μπορεί κιόλας, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να έχει και δύο βαγγέλες.
2: Προχτές πάντως που κέρδισε η Αρμενία δεν έπαιζε με τη. Έπαιζε με μια βαλτική.
1: Έχασε 2-0.
2: Όχι, ρε παιδιά.
1: Η Αρμενία. Λοιπόν, θα το δω. Ναι, εντάξει, πάτε στα δικά σα.
0: Ούτως ή άλλως το σχόλιο έχει να κάνει με τον παίκτη, οπότε σιγά τώρα τον.
1: Ποιος
0: ήταν ο αντίπαλος. Λοιπόν, ο Ανδρέας Πειραιάς λέει: καλησπέρα, παιδιά.
2: Τελειώσαμε με τον Πανιακό, εντάξει, πάμε.
0: Ξαναφοβήθηκε υπερβολικά ένα ακόμα εντός έδρας μάτς. Ο Γιωβάνοβιτς, από ό,τι έχω καταλάβει, στα 2,5 χρόνια που είναι στην εθνική μας, πιο άνετος νιώθει έξω παρά μέσα. Τι να μην θυμηθώ, το 0-3 από τη Δανία. Τέλος πάντων, εγώ δεν τον είδα να φοβάται. Και αν έχει φοβηθεί και λίγο, με την καλή την έννοια, καλά έκανε, να σου πω την αλήθεια, Αντρέα, κατά τη γνώμη.
2: Καλά, τον είδαμε να φοβάται. Και στο δεύτερο μήκρονο με την Ολλανδία και στο πρώτο.
0: Και καλά έκανε και τα διόρθωσε.
2: Δεν ξέρω αν καλά έκανε, αλλά πάσε το.
0: Ο Σταύρος λέει: ανατρέπεται η τράπουλα του Νίστρουπ με τη σημαντική απώλεια του Λιβάη. Ευτυχώς που δεν έπαιξε χθες ο Τετέι, διότι φανταστείτε να πάθαινε και αυτός τίποτε. Με το Ραστούντερ θα μέναμε ως καθαροφόρ. Και τον Ντέσσερ βέβαια. Ο Θοδωρής, την καλησπέρα μου, αγαπητούς κυρίες εκπομπής. Πολλά χαιρετίσματα στα Λάνια Περισσού, Δημήτρη, Φώτη, Θοδωρής. Θοδωρά, τώρα σε κατάλαβα. Αυγεσαριανή. Ναι, ο φίλος ο Γιάννης κάνει πλάκα με την πρόταση του Τετέι και τα λοιπά.
1: Την πρόταση.
0: Ναι, ότι και καλά θα είναι 535.000, αυτό το γνωστό το ποσό τέλος πάντων που χρησιμοποιείται.
2: Δεν αδιάφορα πλάκα, είναι ενδεικτικός. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Και διάφορα έτσι
1: ευγενικά. Κύπρος Αρμενία, με τρελάντε ρε εσείς. Εγώ θα, εδώ θα, μαζί σας θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Έτσι.
2: Εντάξει, άμα τα ξεχάσεις τι έγινε.
1: Μα επιμένετε κιόλας, το φοβερό είναι και δεν ξέρετε δεν και επιμένετε.
0: Επιμένατε
1: και δύο. Μπας περιπτώσει 2-0 έγινε το παιχνίδι. Καλά το θυμάμαι, αυτό έβλεπα στην είδα στιγμιότυπα και αυτό μου
0: ήταν κάνει. Αμυντικά και πάλι επιρρεπής
1: ναι, ναι. Καλά και το πρώτο είναι από Γκέλα Τεγκάφα τρομακτικά του τερματοφύλακα του Αρμένη του Αρμένιου, συγγνώμη και νομίζω το δεύτερο γκολ πάλι από λάθος γύρισμα πάσα του Τικνιζιάν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φίλε μου που ρωτάς αν έχουμε κανένα νέο για τον Ελκαμπή, σου υπόσχομαι ότι μέσα στη βδομάδα θα κοιτάξω να έχω ένα ρεπορταζάκι. Το Ελβετία Σκόπιο, όπως το αναφέρεις εσύ, είναι αύριο, το είπαμε, βράδυ, να δούμε αν θα παίξει ο Φρόιλερ. Εγώ παρακαλώ να μην παίξει, αλλά δεν το βλέπω ότι θα μου γίνει η χάρη. Ο Κώστας ο Χατζής που στέλνει τώρα εδώ πέρα. Okay, το 4-4-2 λέει: κανείς σας δεν είπε ότι είναι ακριβώς ίδιο σύστημα με δύο φορ όπως και ο Βάργα και ότι ο ένας ακραίος έπαιζε σαν ένα που συνεχώς
2: συνέκλεινε
0: και ο άλλος έπαιζε σαν εξτρέμ. Γενικά σχεδόν ίδια η τακτική του Νίκολιτς.
1: Με του Γιωβάνοβιτς.
0: Με του Γιωβάνοβιτς.
1: Βαλκανικό ποδόσφαιρο το ένα, βαλκανικό και το άλλο.
3: Γιατί έχει, έχει τίποτε χαρακτηριστικά το βαλκανικό ποδόσφαιρο.
1: Έλα μου, ρε, πειράζει, εντάξει.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης Ατρομητέας ρωτάει.
1: Είναι αργό ποδόσφαιρο.
0: Ρωτάει αν υπάρχουν σενάρια για Κέρκες εάν δεν φέρει αποτέλεσμα στην Τρίπολη.
1: Για τον Ατρομητό, ναι. Ο Κέρκες είναι από το, ο πάγκο του Ατρομήτου με τον Κέρκες είναι από αυτού που τρίζουν επικίνδυνα, παρότι πέρυσι είχε πάει πολύ καλά. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν φύγει ο Κέρκες. Αν φύγει ο Κέρκες, αν φύγει ο Κέρκες να παίξει, να πέσει η υποψηφιότητα του Σιλαϊδόπουλου.
0: Ναι, και εγώ αυτό έχω ακούσει ότι μπορεί να παίξει αυτή η υποψηφιότητα.
3: Άρα θα φύγει ο Κέρκες σίγουρα. Άρα θα φύγει ο Κέρκες σίγουρα.
0: Μυρίζει γκέλα με τον Όφη, θέλει τεράστια προσοχή.
3: Ναι, καλά.
0: Λέει ένας φίλος για το παιχνίδι της
1: Έλληνα. Ο Όφη είναι από τις, αυτή τη, μέχρι τώρα από τις καλύτερες ελληνικές ομάδες. Έτσι.
0: Ναι.
1: Από τις είναι σε
0: και θυμίζω φόρμα. Ότι κίδεψε τον Ολυμπιακό μες στο Καραϊσκάκι.
1: Κίδεψε τον Ολυμπιακό, κέρδισε την ΑΕΚ στο Super Cup, στον τελικό.
0: Σωστά.
1: Έχει...
0: Κίδεψε τη Χόφενχάιμ.
1: Κίδεψε
0: τη
1: Χόφενχάιμ, κίδεψε με δύο νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ την Τσεσικά Σόφια.
0: Αυτό σε σχέση με τα άλλα τελικά ήταν το λιγότερο.
3: Είδα και τις άλλες ομάδες με τις Βουλγάρικες που τα πήγαν, ιδρώσανε.
1: Η ΑΕΚ 4 τη
3: Αυτό σου λέω.
1: Τη Λεύσκη πόσα, 4-5 που είχε
3: τελικά βγάλει. Το Παναθηναϊκό
1: το μέτρημα. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό
0: που δυσκολεύτηκε. Ο Παναθηναϊκός
1: ήταν εκείνο που δυσκολεύτηκε.
3: Δεν είναι ψηλό.
0: Και αν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός.
3: Με αυτή με την άλλη
0: την. Α,
1: την
0: 1948. Την κλασική, την original τέλο.
1: Όχι, ρε.
0: Λέω ρε, παιδί μου, εγώ. Επειδή είναι 1948. Είναι η κλασική, η original. Πώς έχει, δεν ξέρω, οι άλλοι πρέπει να είναι κανονικοί. Πώς έχει γίνει η Ομόνοια στην Κύπρο.
3: Την πήραν, ναι. Πήραν ολιγάρχες στην άλλη, ενώ αυτή είναι πιο.
0: Ναι, ναι, είμαστε πιο κομμουνιστικοί.
3: Ναι, θα σου έλεγα τι ήταν.
0: Λοιπόν, εντάξει, με τη City γίνεται χαμός. Μας το έχει στείλει και ο Κώστας, μας το έχει στείλει και ο Γιάννης. Λέει σε περίπτωση απόρριψης της έφεση της City, ο υποβιβασμός, αν γίνει, θα γίνει με την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Καταρχήν δεν ξέρει κανένας τι θα γίνει ακόμα, Γιάννη μου.
3: Και... παίζουν πολλά εκεί.
0: Βρε, εδώ έκανε. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας, ξέρεις που φάνηκε λιγάκι και καλά, ας πούμε, βάλτε και λιγάκι νερό στο κρασί σας, ναι, γιατί έχουν έκανε, προσφέρει παολά οι Άραβες.
3: Γιατί έκανε δήλωση ο αντιπρόεδρος των Αράβων εκεί κάτω.
0: Σωστά, σωστά. Τις ότι θα αποσύρουμε επενδύσεις και ιστορίες και τα λοιπά. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας ήταν και δήμαρχος του Μάντσεστερ νωρίτερα. Και με τη γενική καταγραυγή αναγκάστηκε να, ναι, αναγκάστηκε να το μαζέψει ότι θα τηρηθούν οι νόμοι.
1: Κανείς
0: δεν είναι πάνω από τους νόμους κτλ. Εντάξει, μεγάλη ιστορία, παιδιά. Να δούμε. Ο Ρώτα, λέω, ο Μιχάλης είναι έτοιμος για τα προσευχή παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, Βαγγέλη. Νομίζω πως ναι, έτσι.
1: Φανεί αυτήν την εβδομάδα. Είχε και η ΑΕΚ προετοιμασία.
3: Έλα μου, εντάξει, έτοιμος ήταν.
1: Η ΑΕΚ είχε 14 διεθνείς με τις εθνικές, ο Ολυμπιακός 12 διεθνείς και ο ΠΑΟΚ εδώ έκανε κανονικότατη προετοιμασία με σχεδόν όλους τους παίκτες. Σωστός, πολύ σωστά. Και η ΑΕΚ είχε πάρα πολλούς διεθνείς και γι' αυτό άλλωστε τα φιλικά που έδωσε και εκείνο που ήρθε 0-0 με την Καλυθέα και της Κυριακής που κέρδισε 2-0. Η ΑΕΚ τον Πανετολικό, εντάξει, ήταν για να πάρουν λίγο χρόνο συμμετοχής ρυθμό παίκτες όπως ο Λυκογιάννης, ο Ζώο, ο Μάριο, ο Ρέλβας, έλειπαν πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός σε αυτό έχει πολύ μεγάλο βαντάζ. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί για πρώτη φορά είναι τρεις εβδομάδες το παράθυρο αυτών των εθνικών ομάδων. Για πρώτη φορά κράτησε τρεις εβδομάδες. Δεν ήταν 15 μέρες. Και οι ίδιοι προπονητές, το έλεγε ο Νικολίτς, που είναι ένας προπονητής που δεν του αρέσουν οι διακοπές, έλεγε δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούμε. Και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός είχαν αυτό το μειονέκτημα έναντι του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Είχε 14 διεθνείς η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Προφανώς με τίποτε πιτσιρικάδες.
1: Γιατί ρε παιδιά. Υπάρχει ο Καϊρίνερ που δεν παίζει, που έπαιζε στη Φιλανδία. Ναι. Υπάρχει ο Ζουκόφ που μάλιστα τραυματίστηκε και δεν θα παίξει σήμερα με την Ουκρανία. Υπάρχει ο Μάριν. Υπάρχει ο Πιερό που λογικά θα τον νοκώσει. Ο Κάτζη θα τον βάζει.
0: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
1: Γιατί αμέσως με την ΑΕΚ, αν πει διεθνή. Δεν είναι κακό να έχει η ΑΕΚ διεθνή, κύριε Γρηγορόπουλε.
0: 14 διεθνή η ΑΕΚ, α πούμε, από του.
1: Κώστα Χατζή, βλέπει μα. Μα έχουν.
0: Εντάξει, άμα το έχει στείλει ο Κώστα το μήνυμα, οκ. Θα έχει βάλει μέσα προφανώ και αυτού που παίζουν στην ΚΑΠΑ 15, γιατί αλλιώ δεν βγαίνει το νούμερο.
1: 300 δεν είναι διεθνή.
0: Δεν είναι, τραυματία ήταν.
1: Α, τραυματία.
0: Ναι,
1: οκ. Ποιο ο Πίλιο είναι διεθνή με την Αλβανία.
0: Μα αυτό 4.
1: Έτσι. Ο Μπουκουντή δεν είναι, ο Ρέλβας δεν είναι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή τώρα το 14.
1: Ο Κάμνης δεν είναι, ο Αλεξίου.
0: Όχι, ήταν στο τέτοιο, στο σύριαλ ήταν. Ο Αλεξίου είναι ένα, εντάξει, οκ, okay, ναι, που δεν παίζει την ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα τρελαθούμε, Κώστα.
1: Ο Βάργα δεν είναι τραυματίας.
0: Τραυματίας κι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνει το 14 με τίποτα, σου λέω.
3: Ο Γιώβιτς.
0: Μην διαβάζουμε. Ο Γιώβιτς, ναι. Πέντε.
1: Ο Μάριν δεν ήταν. Ο Μάγερ δεν ήταν. Με την Κροατία.
0: Έξι.
1: Ο Καϊρίνε.
0: Τον είχαμε βάλει στο μέτρημα. 7,
1: 7,
0: 7,
1: σε παρακαλώ.
0: Ναι, μέχρι εκεί. Δεν θα βγει το 14 με τίποτα.
1: Ο Αριάγκα δεν ήτανε. Με την Ονδούρα. Στο λέω εγώ, ήτανε. Μάνι, μάνι, σου βρίσκω πέντε.
0: 8, ναι.
1: Και
0: οι άλλοι είναι τραυματίες. Γιατί 14 δεν βγαίνει, σου λέω, με τίποτα. Ξέχασα.
1: Ο Βιτάλη, τον είπα ρε Κώστα. Τον είπα ρε Κώστα τον Βιτάλη.
3: Ο Νίκολιτς ήταν στη Σερβία.
0: Πού να βγει το 14, δεν βγαίνει. Και το 12 του Ολυμπιακού, γιατί εδώ πέρα του ξέχασα του πιτσιρικάδε. Γιατί και με τους πιτσιρικάδες του Ολυμπιακού μου φαίνεται 15-16, δεν είναι 12.
1: Η ουσία είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός.
0: Και παίζουμε και αύριο.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είχε τους λιγότερους.
0: Είχε ότι το βασικό ήταν με τον Παναθηναϊκό, ότι είχε τους βασικούς του.
1: Ο Καλάμπρια ήταν εδώ. Ο,
0: ναι, από τους
1: βασικούς. Ο Ντεφρά ήταν εδώ.
0: Ήταν εδώ.
1: Ο Πένια ήταν εδώ. Ο Φαντρόκελεν ήταν εδώ. Ο Λούζα ήταν εδώ. Ο Καμαρά ήταν εδώ. Ο Κάγκουα ήταν εδώ, δεν πήγε. Ο Ντέσσερς ήταν εδώ. Ο Αντίνο ήταν εδώ. Όλοι οι βασικοί.
0: Ένα-ένα η Κύπρος με γκολ του Κωστή.
3: Μπράβο,
0: του Λεβαδιάκου.
3: Μπράβο, Κωστή.
0: Λοιπόν, η σοφάρισε η Κύπρος.
1: Τσαντίστηκε ο Κώστας μαζί σου γιατί τον γλεντάς και έχει δίκιο. Θα τους στείλω όλους και δεν θα ξαναστέλνω ποτέ. Εντάξει,
0: όχι,
1: έλεος.
0: Ρε Κώστα, τρέλα.
1: Έλεος, έλεος. Προμόσιο στους παίκτες του Ολυμπιακού κάνει ο κύριος Γρηγορόπουλος.
0: Σε ευχαριστώ, Κωστάρα μου. Να σε καλά.
3: Είναι προμοταριστής.
0: Λοιπόν, διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
4: Mega News 104,6.
5: Καθημερινά 9 με 10 το βραδινό μαγκαζίνο με τη Μάιρα Μπάρμπα.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6 στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε σήμερα δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη ήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας 7 παραβάσεις κανόνων αέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Υπόθεση νομιμοποίησης χρημάτων μέσω πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κύκλωμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στην Ελλάδα και τα οποία κατέβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους, ζητώντας την επιστροφή της διαφοράς. Αποτέλεσμα ήταν τα κεφάλαια αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρηποθεν αίσχυο στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέατρο Αποθήκη.
11: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
10: Ένα έργο για την εξέγερση βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα.
11: Σκηνοθεσία Γιάννης Κακλέας.
10: Παίζουν οι ηθοποιοί
11: Κωνσταντίνος Μπιμπής,
10: Βερόνικα Δαβάκη,
11: Δημήτρης Γεωργαλάς,
10: Τζούλη Σούμα,
11: Γιάννης Σαμσαλάκης,
10: Νίκος Δερτιλής,
11: Χρήστος Τσάβος.
10: Οι πιο δυνατές καρδιές είναι αυτές που λυγίζουν, γιατί δεν σπάνε ποτέ.
11: Η Δίκαιη του Αλμπέρ Καμί.
10: Στο Θέατρο Αποθήκη.
11: Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: www.sport.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
2: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
1: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυροματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
2: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
1: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.

0: Πολύ, πολύ ερωτικά επιστρέψαμε εδώ πέρα. 36 λεπτάκια.
1: Να δεις πώς θα φύγουν.
2: Στο ύφος μου είναι αυτό το τραγούδι.
0: Με τα σάρσε. Μέγα News 104,6. Βαρίστες, Κώστας Γκότζος, Ευάγγελος Μίχος που ήταν στο ύφος του το άσμα που έπαιξε έτσι αυτό το ερωτικό. Δημήτρης Γρηγορόπουλος. Πάμε για 20 λεπτάκια περίπου ακόμα κοντά σας μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Κάνει την υπομονή δηλαδή.
0: Ο Νίκος λέει: Δημήτρη, δεν βλέπεις και εσύ την ξενοποίηση που πάει να γίνει πάλι στον Ολυμπιακό. Κάει και η χρυσή φουρνιά που πήρε το Youth League.
1: Ναι, μα δεν κάει και πήρε ο καθένας από κανένα 53 εκατομμύρια ή 2-3 και καήκανε.
0: Εντάξει,
1: εγώ περιμένω να με κάψουν έτσι.
0: Λοιπόν, φίλε.
1: Καθένας, πόσοι πήρανε, φίλε. Πώς παίξανε. Οι δύο, δηλαδή, πώς νομίζουν ότι κάθε φουρνιά θα
0: ναι,
1: βγάζει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Ειδικά για πωλήσεις μεγάλες.
1: Μα
0: ναι,
1: είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Τι νομίζετε ότι κάθε 11 φουρνιά θα βγάζει 11 παίκτες.
0: Και εσύ τις άλλες
1: φίλες. Κέρδωσαν να βγουν 2 έως 3 το πολύ.
0: Ναι. Εντάξει, εννοεί προφανώς ότι δεν έπαιξαν πολύ στον Ολυμπιακό παιδιά όπως ο Κοστούλας βασικά και ο Μουζακίτης στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, φίλε.
1: Ο Μουζακίτης έπαιξε, φίλε.
0: Ναι, και γι' αυτό τον έβαλα δεύτερο στη σειρά. Λοιπόν, φίλε μου, αυτή τη στιγμή είναι στο ρόστερ ο Μπακούλας. Ένα παιδί, όταν το έχω ξαναπεί, όταν είχε κάνει εκείνη την καταπληκτική πορεία ο Ολυμπιακός μέχρι τον τελικό με τη Μίλαν που πήρε το Youth League, εμένα ο μέσος που μου έκανε εντύπωση περισσότερο ακόμα και από το Μουζάκι ήταν ο Μπακούλας. Δυστυχώς το παιδί έπαθε χιαστό στο δανεισμό του στήριο ΑΒΕ. Έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θα τον δούμε στο κύπελο φέτος. Υπάρχει ο Παπακανέλος που.
2: Είπανε στην Ελπίδων, έφεξε προχθές.
0: Ναι. Και τώρα είναι στο αυριανό παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, είναι στην αποστολή. Και λογικά θα είναι και πάλι βασικός. Υπάρχει ο Παπακανέλος, θυμάσαι την παιχνιδάρη και τότε. Που έχει επιστρέψει τον Αστέρα Τρίπολη, βλέπω να παίρνει ευκαιρίες και με την Εθνική Ελπίδα επίσης να πηγαίνει πάρα πάρα πολύ καλά. Περίμενε. Και επίσης είναι αυτό που είπε και ο Κώστας.
2: Ο Πνευμονίδης πάει καλύτερα από αυτούς.
1: Εντάξει, ο Πνευμονίδης.
0: Δεν είναι της ίδιας γενιάς όμως.
1: Ναι, ο Πνευμονίδης.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Ξεκίνησε κάποια στιγμή βασικός με το Μιντιλίμπαρ. Δεν μπορούσε να συνεχίσει.
2: Ναι.
1: Τι, δηλαδή, τι, δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν, στα δείχνει ο Κώστας Χατζής.
0: Ναι.
2: Κυριολεκτικά.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ναι, για πες.
2: Καλά, εντάξει, ρε φίλε. Συγγνώμη, επειδή έχουμε τη δύναμη του μικροφόνου και.
0: Όχι, εγώ θα ζητήσω.
2: Ταπεινά,
0: συγγνώμη.
2: Όχι, γιατί Κότζο, γιατί λες καλά, εντάξει.
1: Γιατί ο Κώστας.
2: Ναι.
1: Είναι
2: είπε για 14.
1: Είναι πολυσυλλεκτικός, άρα έχει μπροστά του.
2: Τι σημαίνει
1: 7
2: αυτό.
1: Κομπιούτερ.
2: Και εσύ δημοσιογράφο, έχει υποχρέωση να.
1: Είπα εγώ ότι είμαι δημοσιογράφο.
2: Γιατί είσαι εδώ πέρα τότε, αν δεν είσαι δημοσιογράφο.
1: Είμαι σαν. Να παρουσιάζω εσά.
2: Λοιπόν, Λούκα Γιώβιτς.
0: Ένας.
2: Βιτάλης.
0: Δύο.
2: Ζούπκοφ.
0: Τρεις.
2: Πίλιος.
0: Τέσσερις.
2: Μάγερ.
0: Πέντε.
2: Καϊρίνεν.
0: Έξι.
2: Μάριν.
0: Εφτά. Μαρίν.
2: Ναι. Αριάγκα.
0: Οχτώ.
2: Ζήνη.
0: Ο Ζήνη έχει πάει και αυτός.
2: Αγκόλα, κόλα, ναι. Ζήνη.
0: Εννιά.
2: Κοϊτά.
0: Και αυτός έχει πάει.
2: Δέκα. Γεωργίεφ. Δέντεκα. Αλεξίου και Καλοσκάμνης. 13.
0: Ο Καλοσκάμης, άρα δεν μου τα δείχνει γιατί μας είπες για 14-15.
2: 13 είπε και εσύ έλεγες.
0: 14-15 είπε και τώρα μου βγάλες.
2: 14, αδερφέ, κάτσε με, είναι 14 είπε.
0: Και δώρα σου έχει στείλει 13.
2: 13, δεν κατάλαβες, εσύ έλεγες 5.
0: Ο Καλοσκάμης που είναι διεθνής.
2: Ελπίδων ρε φίλε.
0: Ο Καλοσκάμης.
2: Δεν βάζει το, είδες το τελευταίο μάτσο που δεν έπαιξε.
0: Δεν ήταν να κάνει την αποστολή.
2: Ναι, μπορεί να ήταν τραυματίας, δεν ξέρω.
0: Άρα τι μας το στέλνει εκεί πέρα, δηλαδή.
2: Αφού έχει κληθεί ρε, στην εθνική, λέει σου λέει.
0: Πότε έχει κληθεί σε αυτή την αποστολή.
2: Γιατί έχει δίεση αν δεν έχει κληθεί ή όχι.
0: Την κοίταγα λες. Σήμερα.
2: Μπες, δες τι αν έχει. Εγώ δεν ξέρω, δεν κάνω τον έξυπνο. Και τώρα κατάλαβες τι πάει πάθα ρε Γκότζο τώρα. Γίνεται ένα μπιφ μεταξύ του Κώστα και του Γρηγορόπουλου και εγώ είμαι στη μέση τώρα.
0: Εγώ αγαπάω
2: και εγώ
0: Κώστα
2: είμαι
0: χαζί.
2: Στη μέση.
0: Καταρχήν είναι γειτονάς μου, δεν είναι.
1: Εγώ είμαι στην άκρη.
2: Ναι, στη νέα πρέπει και νέα Φιλαδέλφια. Ναι,
0: μου φαίνεται η Ιωνία, δεν είναι.
2: Νέα Φιλαδέλφια. Τι, νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, γείτονε είσαστε, ρε φίλε. Όμορφη, η Δήμη είναι τώρα, μα τρελάνει και εσύ.
1: Δεν ακριβώς όμορφη.
2: Α, τι είναι, μεγάλε.
0: Όμορφη, τι είναι.
1: Ρε. Εντάξει, Νέα Ιωνία είναι πιο.
2: Ο Γκότζος για να πει κάτι. Για να πει κάτι.
0: Θα μα τρελάνε τελείω.
2: Όλα μα τρελάνε εδώ πέρα.
1: Ναι, πήγε αυτό, εντάξει. Ναι.
2: Φοβερή κατάσταση. Λοιπόν. Άλλο. Έλα, Γκότζο, λέγε τίποτα.
1: Τι, εγώ τι να πω, όχι.
2: Δεν έχει να πει τίποτα.
1: Πολλά έχω να πω, άμα τα λέω. Σε κακό γίνεται ποτέ.
2: Ναι, okay.
0: Καταρχήν για τις παιδιά το έχουν στείλει και μήνυμα και ζητάνε ένα σχολιασμό. Mm. Εγώ δεν γνωρίζω κάτι από εσάς.
2: Ναι, για ποιο πράγμα.
0: Για αυτή την πρόθεση του που ήδη το φως της δημοσιότητας τουλάχιστον, δεν ξέρουμε αν είναι αληθής ή όχι.
2: Ποια είναι η πρόθεση.
0: Μπορεί να ξέρεις και εσύ, Ευάγγελε, του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού να αγοράσει τα δικαιώματα εξ ολοκλήρου του ΤΕΤΕΙ όπως είχε κάνει και με τον Ιωαννίδη κτλ. Πώς έχει κρατήσει. Από την Κηφισά, μ' αρέσει
2: αυτό.
1: Από την Κηφισά. Ναι. Από
2: την Παπούτσα, όχι παπούτσια. Παπούτσα, Κηφισά, όχι Κηφισά.
1: 30%.
0: Θυμίζω. Όχι, δεν είναι 30, είναι παραπάνω αν θυμάμαι.
1: Παραπάνω από 30.
0: Ναι.
1: Έχει Κηφισιά, όχι ρε.
0: Ναι,
1: όχι.
2: Θα το ψάξουμε και θα το μάθουμε.
1: Τι μεταγραφή.
2: Δεν είμαι σίγουρο. Εσύ είσαι σίγουρο.
0: Ότι είναι παραπάνω από 30.
2: Όχι. Οπότε μπορεί να είναι και παραπάνω.
0: Τέλος
2: και...
0: πάντων.
2: Ναι.
1: Κάτσε, τι αγόρασε το 50%, όχι.
2: Καλά, και του Λιωαννίδη το 50% είχε.
1: 3,5 εκατομμύρια.
0: Μαζί με τον Παντελή. Μαζί με τον Παντελή.
2: 3 εκατομμύρια είχε πάει ο Τετέι. 3,5 μαζί με τον Παντελή. Ο Παντελή για να πάει περισσότερο. Ναι.
0: Έχει κρατήσει ότι έχει κρατήσει και φυσικά έχει κρατήσει τώρα αν είναι το 30, αν είναι το 35, δεν το θυμάμαι.
2: Ναι. Αυτό είναι και κάτι παραπάνω. Έχει γραφτεί ότι πάει να αγοράσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν πληροφορίες που είδαν το φως δημοσιότητας.
2: Το κάνει με τον Ιαννίδη.
0: Αυτό, αυτό λέμε.
2: Άλλωστε δεν είναι μόνο ότι αγοράζει και καλά κάνει επιχειρηματικά. Θέλει, επειδή βλέπει ότι θα πουληθεί ο Τετέι ή ζητάει. Σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι. Σε
0: τέσσερα πάνω, μπροστά.
2: Σε θέλει το 4 μπροστά ήταν ναι. Η απάντηση.
1: Δεν βάζει το 5 μπροστά.
0: Εντάξει, μπορεί να το βάλει ελεύθερη αγορά.
1: Και αυτό σου λέει.
2: Το 4 μπροστά σου λέει.
1: Πώς είπε σήμερα η πρόεδρος τέτοια στιγμή που λέει θέλω με αυτοδύναμη. Ας βάλει αυτό το 5 μπροστά. Τι έγινε.
0: Ποιο το πέ. Α, η Καρσιανού. Ναι.
2: Λοιπόν, στείλανε μήνυμα.
0: Για ποιο πράγμα. Ποιοι?
2: Για αυτό που με ρώτησε. Για τον Τετέι και ότι θέλει να αγοράσει. Ή εσύ
0: ναι,
2: το.
0: Ναι, ναι, είχε μήνυμα. Ναι.
1: Έχει ένα μήνυμα.
0: Γιατί.
2: Όχι, ρωτάω. Να δω, ρε φίλε. Ναι, γιατί. Ρωτάω, ρώτησα. Αν, είναι, αν έχει γραφτεί, αν είναι πληροφορία.
1: Καλά, αυτά όλα είναι, είναι ρεπορτάζ του διακοπών του πρωταθλήματος. Μην νομίζεις. Ναι. Αν αρχίσουν τα μάτς, κανένα δεν ασχολείται με αυτά.
2: Ο Αλαφούζος έχει μία πολιτική. Το έκανε με το Βαγιανίδη πριν πουλήσει το Βαγιανίδη. Πήγε και αγόρασε 2,5-3 εκατομμύρια από την Ίντερ το 45% που
0: σωστά.
2: Είχε η Ίντερ. Το έκανε με τον Ιωαννίδη, έσκασε 5-6 εκατομμύρια, πήγε και πήρε το 50% που είχε ο Κομπότης. Και
0: προφανώς δεν είναι καθόλου απίθανο να κάνει το ίδιο και με τον
2: Τετέι. Εγώ δεν το βλέπω ότι είναι το διακοπών ρεπορτάζ. Άλλωστε θέλει να βοηθάει και τους ανθρώπους με τους οποίους, τους παράγοντες, τους προέδρους με τους οποίους έχει καλή σχέση. Είχε με τον Κομπότη, τώρα έχει πολύ.

0: Πολύ μας τον καλησπέρα. Τώρα το λέω για το φίλο που είναι και από το εξωτερικό. Ο Σίμος εκράζει ότι είσαι προδότης, λέει, μας άφησε τα πρωινά σου και ήρθες εδώ πέρα κτλ. Πρέπει να είναι ακροατής από την προηγούμενη.
1: Πού πίνανε το καφέ τα πρωινά μαζί?
0: Όχι, όχι, πόρε. Ο Ηλίας λέει: αν ανέβει και η Μαρκό, θα έχουμε αρνητικό ρεκόρ προσέλευση του κόσμου στα
1: κύπελλα. Έχει κόσμο η Μαρκό, ρε, τι λέει.
0: Πού τις βρίσκουμε τέτοιες ομάδες. Έχει το Μαρκό κόσμο, η αλήθεια αυτό είναι, αλλά εντάξει, δεν είναι και καμιά ό,τι γίνεται και καμιά.
2: Ένας καλός συνάδελφος μας ενημερώνει, ο Κώτσας ο Σούντερλαντ, ο Κωνσταντίνος Χριστόδου.
0: Ναι, είπε, το είδα και εγώ το μήνυμα.
2: Ναι, ότι θα αγοράσει ο Κώστας ο Γουλής. Είπε ότι θα αγοράσει το 30% του ΤΕΤΕΙ από την Κηφισιά. 30% αυτό, όπως είπε Γκότζος, είναι το ποσοστό που έχει.
1: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ναι, μόνο εντάξει, ασυνέστα γίνεται πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ο φίλος. Ποιος είναι τώρα, θα το δω. Λέει: ερώτηση αρχικά, θα συμφωνήσω. Αρχικά θα συμφωνήσω απόλυτα σχετικά με Μπακούλα. Ερώτηση Αθανασίου: είναι δανεικός στον Όφη? Δανεικός είναι. Δεν έχει φύγει με κανονική μεταγραφή, φίλε μου, που ρωτάς. Απλά.
2: Έχει επεκταθεί ο δανεισμός του μέχρι το 2028 λόγω του ναι. μεταγραφή.
0: Και όλα αυτά να ξέρετε.
2: Και το αποστολάκι.
0: Σωστά. Και όλα αυτά να ξέρετε είναι. Και λιγάκι σχετικά. Από λιγάκι ως πολύ σχετικά, έτσι. Λοιπόν, ο Νικηφόρος ήταν.
2: Στον Παντελή να πω ότι 8 είναι οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στην Ελπίδων, στην Under 21. Από τους οποίους βάζω και τον Αποστολάκη, γιατί ουσιαστικά παίκτης του Ολυμπιακού είναι. Όπως και ο Παπακανέλος, όπως και ο.
0: Που προέρχονται από τα τέτοια εννοείς τώρα όμως. Γιατί ο Παπακανέλος, ας πούμε, τώρα δεν είναι στον Ολυμπιακό. Ούτε ο Πνευμονίδης. Προέρχονται από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ.
2: Προφανώς δεν κατάλαβες, γιατί δεν έχεις διαβάσει το μήνυμα. Λοιπόν, μου λέει πόσοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι στην Ελπίδων. Γιατί είπαμε προηγουμένως, είπες καμιά δεκαριά. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και του λέω λοιπόν ότι είναι 8. Στους 8 λοιπόν παίκτες του Ολυμπιακού βάζω και αυτούς που παίζουν δανεικοί και αυτούς που ανήκουν στον Ολυμπιακό. Είτε ως δανεικοί, είτε περίπτωση Αποστολάκη που τον αγόρασε και τον άφησε στον Όφη. Είναι ο Τσομπανίδης, μεταγραφή του καλοκαιριού από τον Πανσεραϊκό. Ο Κωστογούλας που είναι τραυματίας. Ο Κοστούλας. Που για μένα μπορεί να είναι στον Όφη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα με συγκεκριμένο τρόπο να τον επαναφέρει, έτσι. Ο Μπακούλας, ο Χάμζα που είναι δανεικός στην Καλαμάτα, ο Πνευμονίδης. Από όλα αυτά εγώ θα ποντάρω περισσότερο στο Χάμζα, περισσότερο και από τον Πνευμονίδη, από τον Μπακανέλο που λέγατε προηγουμένως, να βγει. Ο Πνευμονίδης, ο Παπαγανέλος και ο Αποστολάκης, γιατί τον αγόρασε το Σεπτέμβριο μαζί με τον Νους και τον άφησε στον Όφη. Εντάξει, αυτά.
0: Μα αυτή τη λογική. Ναι, okay, εντάξει.
2: Διαφορετικά, αν θέλει κάποιος να βγάλει τον Κοστούλα, γιατί θα σου πει ότι είναι του Όφη ο Κοστούλας κτλ. Είναι 7.
0: Ναι.
2: Αν δεν είναι 8.
0: Λοιπόν, στο 89 είναι το παιχνίδι της Κύπρου με την Λετωνία. Παραμένει το 1-1. Θυμίζω ότι. Η Κύπρος ισοφάρισε με τον γκολ του Κωστή, παρεμπιπτόντως άλλο ένα παιδί που έχει περάσει από τις ακαδημίες, τέλος πάντων από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού, ο Κύπριος. Μάλιστα να ξέρετε ότι ακόμα και τώρα για τον Κωστή, ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα επαναγορά, όχι δικαίωμα επαναγοράς, έχει δικαίωμα να ματσάρει την οποιαδήποτε προσφορά γίνει για την αποκτήση του. Πέρυσι το καλοκαίρι, όχι αυτό το τελευταίο, το προηγούμενο. Είχε γίνει μια κουβεντούλα, μπάσκε κτλ. Δεν προχώρησε, για μένα και όχι αδίκως. Τέλος πάντων, γιατί λέω όχι αδίκως, διότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχει κάνει μεταγραφή 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ τον Σιπιόνι, που είναι δεύτερη σεζόν φέτος στην ομάδα. Και περιμένουμε ακόμα, δηλαδή, μια μεταγραφή που επαναλαμβάνω έχουν δαπανηθεί και χρήματα.
2: Υπεραξίες είναι αυτές που έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα, γιατί πλήρωσε και 4 εκατομμύρια για τον Νασιμέντο και στον Νασιμέντο έκατσε ένα χρόνο και επέστρεψε. Θα μπορούσε ο Κωστής να είχε προσφέρει περισσότερα από ότι ο Νασιμέντο. Ναι. Για κάποιους παίκτες όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι, δηλαδή, για Αργεντίνους, για Πορτογάλους, για Κροάτες, για παράδειγμα, πληρώνεις πολύ περισσότερα χρήματα. Είναι υπεραξίες γιατί έτσι κοστίζουν. Αν συνεχίσουν, για παράδειγμα, οι Έλληνες να πηγαίνουν έτσι όπως πηγαίνουν τα τελευταία 2 χρόνια, θα πληρώνονται η τιμή του Έλληνα ποδοσφαιριστή και αυτή θα αυξηθεί. Έτσι.
0: Και έχει ήδη αυξηθεί.
2: Έχει, θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
0: Υπεραξίες και υπεραξίες όμως, τι εννοώ. Ότι αυτή τη στιγμή π.χ. στα 4 χαφ του Ολυμπιακού, συν ναι. το Φίλιπ Πέμπτο, γιατί εκεί πέρα για μένα έγινε και η απαραίτητη αποσυμφόρηση. Ναι. Το γεγονός, ας πούμε, ότι πουλήθηκε ο Μουζακίτης

0: και αποδεσμεύτηκε και ο Γκαρσία για να συνεχίσει τον Ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Θετικό ήταν. Δεν γίνεται τώρα να έχεις 7 παίκτες για δύο θέσεις, για το 6 και το 8. Και αν υπολογίσουμε κιόλας ότι εκεί πέρα μπορείς να πεις ότι θα γυρίσει και ο Τσικίνιος, το 8 και τα λοιπά, να έχουμε να λέμε. Λοιπόν, στην τετράδα αυτή τη στιγμή βάζω πέμπτο το Φίλι, που είναι με την Εθνική Ελπίδωνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα παιδί που έχει αγοραστεί 5-5,5 εκατομμύρια ευρώ και ακόμα περιμένουμε να πάρει τις ευκαιρίες που του αναλογούν, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, καταλάβεις αυτό εννοώ. Για να κρύβει, ακόμα περιμένετε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που του δίνονται. Είναι.
0: Όχι, δεν είναι πιο σωστό, αλλά τέλος πάντων δηλαδή, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.
1: Όχι, άλλο δεν θα πω. Δηλαδή,
2: για το Σιπιόν,
1: ναι, ναι. Έχει πάρει ευκαιρίες το παιδί.
0: Ναι.
1: Και έχει δείξει ορισμένως ότι μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Αλλά,
2: κάποια χαρακτηριστικά.
1: Ναι, προφανώς θέλει να πάρει πιο πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι ότι ξέρεις, τον έχουν ξεπετάξει και δεν του δίνουν καμία σημασία κλπ.
0: Εντάξει. Πέρσι ήταν στη λίστα του Champions League.
1: Εντάξει, αυτό πρόσεξε. Έπαιξε μάτι Champions League.
0: Και ένα το πλήρωσε και πάρα πολύ, γιατί είχε μπει αλλαγή στο παιχνίδι με την Eindhoven και ο Μεντιλίπαρ του είχε χρεώσει σε μεγάλο βαθμό το γκολ της σοφάρισης.
2: Αλλά έτσι, με τους προπονητές γίνεται.
0: Τι να κάνουμε.
2: Και ο Καϊρίνεν του χρέωσε ο Νίκολιτς με την Κηφισιά και από τότε δεν ξανάπαιξε. Δεν του δώσε ευκαιρία του Καϊρίνεν.
0: Του Καλοσκάμι, σωστά.
2: Του είχε χρεώσει τον αποκλεισμό
0: από τον Όφη.
2: Έτσι είναι οι προπονητές. Έτσι λειτουργεί.
1: Αυτά είναι μόνο άμα τον έχει ήδη στο μάτι των άλλων και σου δίνει μια ευκαιρία. Άμα τον πα σαν παίκτη. Του λες προσπάθησε πάλι και τα λοιπά. Άμα τον έχεις στο μάτι όμως και σου δίνει μια ευκαιρία, πατάς εκεί και του λες γεια σου.
0: Ο Σιπιόν ήταν καλό που έμεινε τώρα όλο αυτό τον καιρό στο Ρέντι και αυτός και ο Έσε. Ήταν από τα θετικά. Καλό, το πιο θετικό από όλα ήταν ο Μπέιλι. Το συζητάμε. Δηλαδή έτσι και είχε φύγει ο Μπέιλι για Τζαμάικα.
1: Θα παίξει ο Μπέιλι. Θα ξεκινήσει.
0: Δεν μπορώ να σου πω ρε Κώστα με σιγουριά.
1: Ποιο είναι το εξτρέμ, έχετε τον Τέριον.
0: Το Ζέλσον.
1: Το Ζέλσον. Εξτρέμ, άλλο. Εξτρέμ, ποιο είναι.
2: Όλοι αυτοί εδώ είχαν μείνει. Και ο Ζέλσον και ο Ζώτα και ο Φορτούνη και ο.
1: Καλά, ο Φορτούνη δεν είναι εξτρέμ, παιδί.
2: Ναι, ρε παιδιά,
0: εκεί τον χρησιμοποίησε πάντω. Τώρα είναι, δεν είναι.
1: Εκεί του είχαν πει ότι παίζει. Ξέρω εγώ,
2: κάτσε να δούμε και τι θα παίζει. Θα παίζει με κλασικού εξτρέμ ή με ακραίου που θα συγκλίνουν.
0: Αυτό ακριβώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο.
2: Αλλά όλοι αυτοί είχαν μείνει εδώ πέρα.
0: Καλό, το καλό αυτό ήταν.
1: Οι ακραίοι που συγκλίνουν δεν πρέπει να είναι και εξτρέμ. Δηλαδή, τι ακραίοι είναι αυτοί.
0: Εντάξει, τώρα ξέρει, είναι η κότα
2: που τα βόρτα. Ο Ταμπόρτα ή ο Γιάνγκου συζητούν να χύνει εξτρέμ.
1: Ναι, πώς το λένε.
2: Κανείς από τους τρεις.
1: Ο Γιάνγκου ή ο Ταμπόρτα.
0: Και ο Ναχή.
2: Ο Ταμπόρτα.
1: Εξτρέμ δεν είναι κανένα.
0: Αυτό λέμε.
1: Αυτό σου λέω.
2: Μα είναι παραφύση
1: να μα λες ότι παίζουμε ακραίους. Άκου να σου πω κάτι. Είμαι Θεός, είμαι Θεός.
0: Το ξέρω.
1: Λέω ότι είναι παραφύση να λες ότι παίζουμε ακραίους αυτούς. Το λογικό να πεις ότι παίζουμε ακραίο τον Αντίνο.
2: Παίζει και με τον
0: Αντίνο. Α, με τον Αντίνο είναι κλασικό
1: ακραίο. Αυτό είναι ακραίο. Οι άλλοι δεν ακραίοι.
0: Κοίτα, και ο Ζέλσον.
1: Είναι παίκτες που επειδή είναι καλοί παίκτες μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις.
0: Ο Ζέλσον δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι κλασικό ακραίο.
1: Ο Ζέλσον είναι.
0: Καταλάβες.
1: Αυτό σου λέω. Ο Ζέλσον είναι ακραίο.
2: Από αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός είναι ο Ρόκα.
0: Είναι είναι και ο Ρόκα, το ξέχασα.
2: Είναι ο Ρόκα.
0: Ο οποίος επίσης δεν πήγε στην Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας.
2: Είναι ο Ρόκα, είναι ο Ζέλσον.
1: Όχι, ρε. Ο άλλος αυτός η συμπάθειά με το μουστακάκι που πανηγυρίζει έτσι σαν τρελό.
2: Εδώ είναι και αυτός. Ο Ζώτα.
1: Ο Ζώτα. Ναι. Αυτός είναι καλός παίκτης.
2: Εντάξει. Okay.
1: Στους πανηγυρισμούς.
2: 2-1 μόλις, 2-1 στο 95 Κύπρος.
1: Μπράβο της Κύπρου. Ποιος το βάλε?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λένε οι δημοσιογράφοι μας κάτω το αποτέλεσμα, μας τα έδειξε ο Μάντζιος.
0: Καλό αυτό και για τον Άκη, γιατί επαναλαμβάνω είχαν γκρίνια και εκεί πάρα πολύ μεγάλη. Λες και περιμένουν τέλος πάντων ότι μπορεί να γίνει να διορθωθεί μια κατάσταση από τη μία μέρα στην άλλη. Ο Έντουαρτς το έχει βάλει τον γκολ. Ένας μαύρος Κύπριος.
1: Τι γίνεται.
0: Μαύρος
2: παίζει ο Φαμπίνιο, παίζει δερματοφύλακα. Πώς το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Αυτός θυμάσαι το μεταξύ. Ναι. Και πρέπει να είναι και μεγάλος αυτός αρκετά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτσε να δω αν έχει ξεκινήσει και σήμερα βασικός μια και το φέρει κουβέντα. Σοβαρός. Φαμπιάνο.
2: Φαμπιάνο και Φαμπίνιο. Φαμπίνιο ήταν ο Βραζιλιάνος. Ναι, ναι. Που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και πήγε στην Τράμπζονσπορ μαζί με τον Σαλά.
0: Εν τω μεταξύ, 3 λεπτά τον καθυστερήσεων.
1: Και τελείωσε, έτσι.
0: 3 λεπτά καθυστερήσεων και τον γκολ πήγε στο 95.
1: Ναι, γι' αυτό. Τι.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ ωραία νίκη και πολύ σημαντική για
2: την Ρονάλντο ομάδα είδατε,
0: της Κύπρου.
1: Θα το ξαναπάρει.
0: Ναι, θα ξανακληθεί, το είπαμε, κανονικά. Ότι έτσι είπαν, ότι τις επόμενες κλήσεις υπολογίζεται κανονικά.
1: Κοιτάξτε, ο Ρονάλντο, τι να λέμε για την Πορτογαλία, είναι ένα σύμβολο. δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει έτσι από την εθνική. Θα γίνουν και κύριοι.
2: Τοποθετήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών και είπε: εγώ με το ποδόσφαιρο δεν πολύ σκαμπάζω. Ούτε ασχολούμαι με το αν πρέπει να παίξει ο Ρονάλντο ή δεν πρέπει. Αυτό που ξέρω είναι ότι το brand name του Ρονάλντο είναι ανώτερο από το brand name της χώρας. Είπε αυτή την ατάκα ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας. Γιατί λέει: πολλοί ξέρουν την Πορτογαλία από τον Ρονάλντο. Πολλοί ξέρουν τον Ρονάλντο και όχι την Πορτογαλία. Δεν μιλάμε τώρα για την Ευρώπη. Στην Αμερική κτλ. Υπάρχει κόσμος που σου λέει: ακόμα και την Ελλάδα μπορεί να αγνοεί που είναι κτλ. Στην υπερβολή αυτό που λέω, αλλά έτσι είναι. Ο Πρωθυπουργός έκανε και αυτές δηλώσεις για τον Ρονάλντο. Ναι. Ότι καλό θα είναι επειδή μιλάμε για ένα σύμβολο, έτσι, για να είναι διαφορετικός ο τρόπος που θα τελειώσει. Έρχεται μετά από όλα αυτά, έρχεται ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας και λέει: θα ξανακληθεί. Είναι στο θέμα του.
1: Ναι, ναι.
2: Και ο Ζεσούς.
1: Σήμερα είπε: ναι, και ο Ζεσούς, εδώ, δεν τον καλέσουμε.
2: Παρότι έλεγε.
1: Αν παίζει κάτω στην Αραβία, φυσικά δεν παίζει.
2: Όχι, δεν είπε. Είπε κιόλας επειδή ο Ζεσούς, επειδή ήταν στην ίδια ομάδα με τον Ρονάλντο, ναι, έτσι, και πήρανε και πρωτάθλημα, ξέρει ότι ο Ρονάλντο όταν παίζει ένα παιχνίδι, μετά δύο μέρες δεν κάνει προπόνηση. Κάνει αποθεραπεία.
0: Αυτό, ναι. Ναι, κάνει αυτά τα παγωμένα τα περίεργα εκεί πέρα που έχει κάτι υδροφωτικό.
2: Όχι, okay, όλο αυτό το πράγμα. Και πάνω εκεί στηρίχθηκε. Αλλά θεωρώ εκ του πονηρού και ο Ζεσούς, επειδή ήθελε να τον φάει. Αλλά τώρα μιλάμε, παιδιά, για εκατομμύρια ακόλουθους. Σας έλεγα πώς συγκατέλειψαν την Πορτογαλία. Έτσι, είδατε τι έπαθε ο Ράμος και η γυναίκα του Ράμος, ο Γκονζάλο.
0: Τον κράσανε τον άνθρωπο. Λες και αυτή αυτό που.
2: Τη γυναίκα του την πέσανε, γιατί κάτι έγραψε.
0: Ο άλλος που πήρε το νούμερο 7, ο τέτοιος ο Λεάο, εκεί να δεις τι έγινε.
2: Ναι.
1: Στην Τουρκία είναι αυτός τώρα.
0: Ο Λεάο.
1: Ναι. Στη Μίλαν δεν είναι. Αυτό στη Μίλαν. Στην Τουρκία νομίζω έχει πάει.
2: Okay.
0: Και εκεί μπινελίκια στο λογαριασμό του.
2: Αυτό σου λέω. Ο Γκονζάλο Ράμος, γιατί πανηγύρισε τα γκολ που έβαλε και έγραψε και αναγκάστηκε να το κατεβάσει.
0: Φοβερά πράγματα. Εντάξει τώρα.
2: Παιδιά, Ρονάλντο είναι.
0: Ξεκίνησε και η Μπάσκετ Λίγκα, έτσι. Δεν είπαμε κουβέντα. Είχαμε και μια. Και βέβαια παρακολούθησα.
2: Το συνανόμαλο.
1: Ρε σοβαρά τώρα.
0: Και βέβαια.
1: Ελά, Χριστέ και πάνω.
2: Εξυπηριάρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, και είχαμε και έκπληξη, να ξέρετε, στην πρεμιέρα, διότι κέρδισε η καρδίτσα τον Άρη του Βασίλη Σπανούλη.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, και ήταν. Μπαμ ήταν, όχι απλά έκπληξη. Μεγατόνων, μπορούμε να σου πω. Χθες έκλεισε αγωνιστική με εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στον Βίκος Φάλκονς.
1: Ποιον?
0: Βίκος Φάλκονς. Μια νεοφώτιστη ομάδα, έτσι λέγεται. Υπηρώτηκε.
1: Α, με τα νερά, αυτό λέω. Από πού, για να είναι, πού είναι.
0: Μου φαίνεται όχι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, οπότε Βίκος Φάλκονς λέγεται η ομάδα, δεν ξέρω τώρα
1: πού. Καλά, κάνα προσωνύμιο άλλο, δεν έχει που να καταλαβαίνουμε τον τόπο. Γιατί και τα δύο
0: λοιπόν, αυτά, έπαιξε και ο Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο με τον Ηρακλή, κέρδισε δύσκολα, 10 πόντους διαφορά, άρα τόσο το πάλεψε ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι που τέλειωσε άσχημα, διότι ο Μπαρτζόκας βλέποντας τον Ολυμπιακό να... κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο για τουλάχιστον 5-6 λεπτά στο τέλος του αγώνα και τη διαφορά να έχει πέσει στους 10 πόντους. Τόλμησε ο Μπαρτζόκας τέλος πάντων να πάρει ένα time out στα 35 δευτερόλεπτα και αυτό δεν άρεσε στην εξέδρα που τον έβρισαν, τον καθίβριζαν κτλ. Τέλος πάντων πάλι καλά, δεν ξέφυγε η κατάσταση. Έκανε ένα.
1: Και τα θέλει αυτό. Τι πες, τράσου, time out, πες στο αποδυτήριο.
0: Όχι, ρε σοπαρά, θα σε ρωτήσουμε για να πάρουμε time out.
1: Δεν είπα αυτό, μωρέ. Εγώ ξέρω ότι τον Μπαρτζόκα όχι απλώς το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Δεν έχει άλλα. Ναι, όταν έχεις κάνει επί 5 λεπτά κάνεις μόνο λάθη, θα πάρεις time out.
1: Άστο, τελειώσει και να πες το.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Και στην τελική δεν θα του πούνε πότε θα πάρει time out.
1: Καλά, αυτό προφανώς.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κλείνουμε.
2: Να πω ότι ο Βιτάλης ξεκινάει βασικός για την Ουγγαρία απέναντι στην Ουκρανία και ο Ρασβάν Μαρίν με τη Ρουμανία απέναντι στη Σουηδία.
0: Ο Γιάννης Σουγκουμιάκη είδε σε δεκάδες, όχι.
2: Δεν είδε δεκάδες.
0: Επειδή είδε το παιχνίδι της Ουκρανίας με ποιον παίζει.
2: Σούπα, Ουγγαρία, Ουκρανία. Εγώ ενδιαφέρθηκα για το Βιτάλης να δω θα παίξει. Γιατί είναι συνέχεια.
0: Ευχαριστώ, Βάγκελ.
2: Κοίτα, εσύ για το δικό σου.
0: Δεν είναι δικό μου, ρε.
2: Έλα, δικό σου. Ολυμπιακός, ρε φίλε. Έλα τώρα.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Ακολουθώ κεντρικό μαγαζίνο του Mega News 104,6 με την Μάιρα Μπάρμπα. Για χαρά.

0: Media News 104,6.
1: Shine Out Loud, μια ημέρα με νόημα από το Mega News 104,6. Ραδιόφωνο προσβάσιμο για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, το Mega News 104,6 μεταδίδει τις εκπομπές του στην ελληνική νοηματική γλώσσα από το site του meganews1046.gr και από την ιδρυτική τηλεόραση του Mega. Shine Out Loud, ραδιόφωνο για όλους. Αυτή την Τρίτη μόνο από το Mega News 104,6 με την υποστήριξη της ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Τίμεος. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ποιο είναι το μυστικό της χαμένης Ατλαντίδας, το κορυφαίο έργο της αρχαίας ελληνικής κοσμολογίας δίνει τις απαντήσεις. Ο δεύτερος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
4: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
5: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
4: Σεσουάρ για δολοφόνους.
5: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
4: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
6: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ποιος είσαι εσύ?
12: Ο Πιέρ.
13: Δεν είσαι ο Τωμά.
12: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
11: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
14: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
11: Και ποιος είσαι?
14: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
13: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Στην ηχοληψία μας η Έρη Φαλδαμή, η Κατερίνα Τσουκαλά χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο, αξιοποιήστε το. Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία, Κωνσταντίνα Τζίτζη στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι η Μάιρα Μπάρμπα και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις όπως διαμορφώνονται μέχρι στιγμής και θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Μηνύματα προς όλους από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την εορταστική εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβερνόσα παράταξη γιορτάζει, οι απουσίες είναι ηχηρές, λείπει φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς, με τον οποίο η σύγκρουση είναι απολύτως ανοιχτή και οξυμένη, αλλά όχι μόνο, και ο Καραμανλής, και βεβαίως θα δούμε ποιοι άλλοι, και ο Μεϊμαράκης. Αν κάτι δεν έχει αλλάξει δραστικά, αυτό το πάρτι έχει πολλές και ηχηρές απουσίες. Πολιτικά ωστόσο, τα μηνύματα έχουν να κάνουν και με την συσπήρωση και βεβαίως με τον με την πλήρη προεκλογική προετοιμασία του μηχανισμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται τη σταθερότητα και την αλλαγή. Μάλιστα, όπως λέει, έχουμε μπροστά μας ταραγμένα, πολύ ταραγμένα νερά. Αυτό το τόνισε, λέγοντας βεβαίως ότι η χώρα χρειάζεται ένα καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Το πλήρωμα είστε όλοι εσείς, είπε απευθυνόμενος στο εσωκομματικό κοινό, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι και μία αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από την πρώτη ώρα είχε χρησιμοποιήσει το σχήμα με το καράβι, τότε βεβαίως που παρουσίαζε ακόμη την Ιθάκη του. Η Ελλάδα είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση, δεν γυρίζει χώρα πίσω υποκύπτοντας την πλάνη κάποιων λαϊκιστών. Έτερα μηνύματα και πολλά ακόμη, τα οποία θα πούμε και θα αναλύσουμε και στη συνέχεια. Σας είπα για τις απουσίες οι οποίες ούτως ή άλλως ήταν αναμενόμενες σε αυτό το γαλάζιο πάρτι για την επέτειο των 52 ετών από την ίδρυση. Από την άλλη, βεβαίως, το δώρο το οποίο επιφύλαξε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν άλλο ήδη από χθες από μια ηχηρή παρέμβαση μέσω TikTok με το νέο σχήμα το οποίο χρησιμοποιεί, με τον επικεφαλής του πολιτικού του γραφείου, τον Νίκο Τζούτσια, εκεί σε έναν διάλογο ο οποίος θα μπορούσε να είναι και πιο φυσικός, αλλά ήταν πολύ ηχηρός σε ό,τι αφορά τα μηνύματα. Εκεί ακούσαμε μέχρι και για όσους τους πήρε το ποτάμι με σαφείς αναφορές, αλλά βεβαίως και για μπάζωμα το οποίο τώρα δεν μπορεί να επέλθει. Αντιλαμβάνεστε ότι η σύγκρουση θα είναι φόλης της ύλης, δεν χαρίζεται ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία και φαίνονται σχεδόν αστεία τα σενάρια ότι θα μπορούσε οποιαδήποτε έτσι πρόσκληση ή χαμηλό τόνο απέναντί του να είναι αρκετός για να επιστρέψει ο πρώην Πρωθυπουργός στο κόμμα από το οποίο εκδιώχθη, βεβαίως, για να είμαστε ειλικρινείς. Ένα κόμμα το οποίο ο Σαμαράς έχει πάντα στην καρδιά του, αρκεί να μην έχει επικεφαλής τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα ακούσουμε και αυτό το θέμα πολύ πολύ αναλυτικά. Από την άλλη, είχαμε και την κατάθεση του προϋπολογισμού σήμερα στη Βουλή. Είμαστε στην τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδο πριν από τις εθνικές κάλπες και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η ανάπτυξη το 2,3% που προβλέπεται για το 2027, ο πληθωρισμός απομειούμενος το 2,4%, ανεργία βλέπουν στο 7,9%, δημόσιο χρέος στο 128,8% του ΑΕΠ. Σφοδρές οι αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και αυτό το θέμα βεβαίως θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Στην Κρήτη τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Μιλούν κατά τόπους για βιβλική καταστροφή και κλιμάκια κυβερνητικά και της περιφέρειας ξεκίνησαν από σήμερα την καταμέτρηση των ζημιών. Μέχρι και αργά το απόγευμα δεν είχε αποκατασταθεί ένα μεγάλο κομμάτι του οδικού δικτύου. Αυτό βεβαίως σημαίνει ότι πολλοί είναι οι βοσκοί και όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δεν μπορούν καν να φτάσουν στα κοπάδια όσα από αυτά έχουν διασωθεί. Είναι ακόμα πολύ δύσκολη κατάσταση στο νησί. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια αναλυτικά για να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό το μεγάλο έτσι μέτωπο, στο οποίο φυσικά αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην ομιλία του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία προμηνύουν μια τεράστια κρίση ή για πολλούς ο Σάντσεθ παίζει τα ρέστα του. Τι εννοούμε, αφού δεν κατάφερε και παρά την συνεννόηση την οποία είχε επιδιώξει πριν φέρει το θέμα προς ψήφιση, να τα βρει με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία θα στήριζαν τα διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τους λέει πάμε σε πρόορες κάλπες 29 Νοεμβρίου. Είναι ένα μεγάλο ρίσκο, διότι και εκεί οι φωνές οι οποίες λένε προσοχή, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν θρέφουν και εδώ τις ακροδεξιές φωνές. φωνές, βεβαίως δεν μπορούν να αγνοηθούν. Φυσικά ο Σάντσεθ δημιουργεί ένα νέο πρότυπο, αν θέλετε, στον τρόπο της πολιτικής διαχείρισης. Πρότυπο πάντως το οποίο σε απόλυτη αντιδιαστολή ποτέ δεν τήρησε και ποτέ δεν επεδίωξε και ίσως ποτέ να μη σκέφτηκε ο Μακρόν στη Γαλλία, διότι εκεί τα επεισόδια είναι συνταρακτικά. Ήδη σήμερα είχαμε την περίπτωση 15χρονου, ο οποίος ακροτηριάστηκε επειδή έπιασε σύμφωνα με μαρτυρίες φωτοβολίδα κρότου λάμψης και φυσικά εκεί είναι ένα τεράστιο, μια μεγάλη πληγή, ένα τραύμα κοινωνικό το οποίο οπωσδήποτε δεν κλείνει. Εκεί βεβαίως και αν έχουμε την τόνωση της ακροδεξίας, η οποία είναι και πολύ ψηλά εδώ και πολύ καιρό. Δύσκολα τα πράγματα και για την κυβέρνηση εκεί. Πάμε να δούμε τώρα όμως, επιστρέφοντας στα δικά μας, τι γίνεται στην μεγάλη εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Η Σοφία Φασουλάκη, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, ξεκινώντας να έτσι αναλύουμε τα θέματα μας, να ακούσουμε τι κρατά από τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, τα οποία θα αναλυθούν βεβαίως και το αποτύπωμα θα μακροημερεύσει και στις συζητήσεις και στις αντιδράσεις. Σοφία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα μέρα, σαφώς πανηγυρικό κλίμα, αλλά και προεκλογικό κλίμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, με πάρα πολύ κόσμο στο παλιό αμαξοστάσιο, παλιούς βέβαια δαπίτες και ονεδίτες, πολλά κυβερνητικά στελέχη, πολλούς γαλάζιους βουλευτές, οι οποίοι ήρθαν για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης λαϊκής πλατιάς παράταξης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιας παράταξης που δεν κοιτάζει τις ταμπέλες αριστερά, δεξιά και κέντρο. Είναι πολλές φορές που κάνει αυτή την αναφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος πάντοτε στον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, αλλά στέλνοντας και παράλληλα, Μάιρα, ένα μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία μεγαλώνει, αναπροσαρμόζεται, αναζωογονείται αν θέλεις εντός εισαγωγικών και με νέο αίμα, με νέα στελέχη, χωρίς να κοιτάζει ταμπέλες, με αυτήν την αποστροφή, όπως καταλαβαίνεις, να έχει πολλούς αποδέκτες και στο εσωτερικό αλλά και εκτός Νέας Δημοκρατίας. Και μιλώ βέβαια για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος πολλές φορές έχει μιλήσει για αλλίωση του DNA, του γενετικού κώδικα της μεγάλης παράταξης, της γαλάζιας παράταξης.
0: Αυτή η ποταμοποίηση την οποία υπονόησε ο Σαμαράς σε αυτό το περίφημο έτσι βιντεομήνυμα μέσω των κοινωνικών δικτύων που έδειχνε, δηλαδή, και δεν ξέρω αν έχουμε ή αν θα έχουμε ή αναμένεται να έχουμε οποιαδήποτε έτσι στο έμεση αναφορά περαιτέρω από τον Πρωθυπουργό, που σε κάθε περίπτωση μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε δείξει την διάθεση όχι απλά να χαμηλώσει τους τόνους αλλά να προσπαθήσει με κάθε τρόπο να μην καταστήσει άμεσο αντίπαλο, πολιτικό αντίπαλο τον Σαμαρά. Είχαμε οποιαδήποτε άλλη αιχμή πέρα αυτά, πέραν τούτων περί διεύρυνσης και αλλαγής του DNA της παράταξης?
1: Όχι, όχι, Μαέρα, και νομίζω ότι έτσι θα κινηθεί η κυβέρνηση. Δεν θα απαντά στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν το έκανε ούτε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, παρά μόνο έτσι μια στιγμή αναφερόμενος στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά φαίνεται ότι τα κυβερνητικά στελέχη δεν έχουν διάθεση προς ώρας να σηκώνουν το γάντι που πετάει ο Αντώνης Σαμαράς. Εκτός βέβαια και εάν ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει τελικά στη δημιουργία του νέου πολιτικού σχηματισμού, όλα δείχνουν ότι θα το κάνει, τότε θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικός αντίπαλος. Μέχρι εκείνη την ώρα όμως η μπάλα κρατιέται χαμηλά. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι έγιναν πολλές ενέσεις συσπήρωσης και αισιοδοξίας προς το κοινό στο οποίο απευθύνθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, η ψυχή και η καρδιά της παράταξης. Αυτή η γιορτή δεν γίνεται για όλους εμάς, είπε ξεκινώντας την τοποθέτηση του Πρωθυπουργός, αλλά γίνεται για όλους τους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτησες που ήταν και είναι μέσα σε αυτήν την παράταξη και στις νίκες αλλά και στις ήττες της. Θα πρέπει να σου πω ότι πολλές ήταν οι αναφορές με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές. Τέσσερις φορές κερδίσαμε απανωτές εκλογές με πάνω από 40%, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι κάναμε στο παρελθόν. Αυτό θα γίνει και τώρα.
0: Να το ακούσουμε, Σοφία, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχει έτσι νόημα να το σηματοδοτήσουμε.
2: Τέσσερις φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί τρεις φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι υπεραισιόδοξο, αλλά εννοείται ότι αν δεν το πεις και από εκεί, πού θα το πεις, έτσι απευθυνόμενος στο εσωκομματικό κοινό το οποίο θα σας εισπυρώσει, όπως λες και εσύ. Το 3 μπροστά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι αιτία αισιοδοξίας. Το 37-38 είναι πολύ μακριά, βέβαια, σε αυτό το ταμείο. Σοφία.
1: Ναι, είναι μακριά και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τα κυβερνητικά στελέχη. Όπως λένε όμως, τα ίδια έδειχναν οι δημοσκοπήσεις και την άνοιξη του 23. Αλλά παρόλα αυτά θυμάσαι και ήταν λίγο πριν μάλλον οι εκλογές ήταν λίγο μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Αλλά παρόλα αυτά, όπως λένε οι κυβερνητικά στελέχη, με πολύ αγώνα που δόθηκε, τελικά η αυτοδυναμία κατακτήθηκε. Βέβαια από τότε έχουν περάσει 4 χρόνια. Μαέρα δεν είναι ίδιος ο χρόνος. Και μην ξεχνάς και τη φορά από την δεύτερη κυβερνητική θητεία. Παρόλα αυτά, για τον Πρωθυπουργό θα υπάρξει διάψευση των προσδοκιών εκείνων που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο γαλάζιο κοινό. Άκουσες και εσύ την ένταση στην αναφορά του. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική και άλλη μία έκφραση του Πρωθυπουργού, ότι θα το ξανακάνουμε το 2027. Πάρτε δυνάμεις, είπε, για τον αγώνα που έρχεται. Θα είναι ακόμα ένας όμορφος αγώνας να διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες εκείνων που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Το κάναμε το 19, το κάναμε το 23, με τη βοήθεια τη δική σας αλλά και της ελληνικής κοινωνίας θα το ξαναπετύχουμε. Ο Πρωθυπουργός μας, υποκλίνοντας, μίλησε.
0: Λοιπόν, εδώ έπεσε δάκτυλος, δεν ξέρω ποιο. Εν πάση περιπτώσει, αν ξαναβρούμε τη Σοφία έτσι για να ολοκληρώσει το σκεπτικό της, εμείς όπως να ακούσουμε, Έρη, έχουμε και το έτσι απόσπασμα το οποίο αναφέρεται στο πώς η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι η μοναδική δύναμη αλλαγής και σταθερότητας, όπως λέει.
2: Έχουμε μπροστά μας, φίλες και φίλοι, ακόμα μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι μόνο στις δυνατότητες του ελληνικού του κόμματός μας, αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος βλέπει, κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή, τη φυγή στο μέλλον.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, επειδή θα έχω και τον Δημήτρη Απόκη σε ελάχιστα δευτερόλεπτα για να πει την άποψή του βεβαίως και φυσικά να ακούσουμε και τι αναμένουμε από την επίσκεψη Ρούμπιο σε ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε ταραγμένα, πολύ ταραγμένα νερά, τα οποία απαιτούν βεβαίως καλό σκαρί και καπετάνιο. Για να το ακούσουμε.
2: Τα νερά, το ξέρετε κι εσείς, είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλες εσείς.
0: Σε αυτή τη χώρα της ναυτοσύνης, η ιστορία με το πλοίο θα χρησιμοποιηθεί πολλές φορές και παντιοτρόπως. Δημήτρης Απόκης, τηλεφωνική μας γραμμή. Α, λοιπόν, τι έχουμε πάθει σήμερα, τι μάτι είναι αυτό, αρχή της εβδομάδας. Επιτρέψτε μου τον αστεϊσμό και πάμε να ακούσουμε για να μπούμε σε ένα ρυθμό. Αν έχουμε τον Μαρίνο Γκασιάμι, γιατί έχουμε έτσι και πολλά επεισόδια σε ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικό. Και έχουμε βεβαίως και την επίσκεψη Ρούμπιο που είπαμε. Θα τους βρούμε ξανά τους συναδέρφους μετά, δεν πειράζει, ζωντανά είμαστε. Μαρίνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν σήμερα την Τουρκία να επανέρχεται αυτή τη φορά δυτικά του Καστελορίζου με δύο τουρκικά F-16 οπλισμένα, τα οποία μπήκαν στο FIA Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης, αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά F-16 και όταν δεν υπάρχουσαν στις υποδείξεις των Ελλήνων πιλότων, η όλη αναχαίτιση εξελίχθηκε σε μια σκληρή αερομαχία. Πρέπει να πούμε ότι το τρέχον έτος, το 2026, εξελίσσεται σε μια χρονιά κατακόρυφης προστατικής και ποιοτικής κλιμάκωσης. Μέσα σε λιγότερο από 10 μήνες, οι παραβιάσεις στον αέριο χώρο έχουν εκτεθεί στις 666, σημειώνοντας μια εκρηκτική αύξηση της τάξης του 196% σε σχέση με το σύνολο του 2025. Παράλληλα, η παραβάση των κανόνων κυκλοφορίας έφτασε τις 882, καταγράφοντας άνοδο 24% συγκριτικά με πέρσι. Και όλα αυτά ενώ φέτος επανεμφανίστηκαν και οι υπερτήσεις, έχουν ήδη καταγραφεί 3 από αυτές.
0: Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ τον Μαρίνο Γκαζιάμι. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ. Και να πάω τώρα στον Δημήτρη από εκεί. Δημήτρη, μου κάνεις κανένα αστείο, το οποίο δεν είναι έτσι πρέπον τώρα για το πράγμα του μαγκαζίνου. Να το επιφυλάσσουμε για τα τηλεοπτικά αυτά. Σε ακόμα πολύ προσοχή, παρακαλώ.
4: Σχετικά με την επίσκεψη Ρούμπιο.
0: Ας ξεκινήσουμε από αυτό, αφού ακούσαμε τον Μαρίνο Γκαζιάμι και πάμε που το πολιτικό. Έχουμε να ακούσουμε και πολλά μετά και θέλω την άποψή σου. Ναι. Λοιπόν, από Ρούμπιο, τι περιμένεις?
4: Από Ρούμπιο, ο κύριος Ρούμπιο έρχεται, είναι θετικό που έρχεται στην Ελλάδα, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε ουσιαστικά για την ατζέντα, ο κύριος Ρούμπιο έρχεται για να κλειδώσει μετά από πίεση των Αμερικανών περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβόλαια αμυντικών προμηθειών από την Ελλάδα, αμυντικών προμηθειών, να το πω αυτό, οι οποίες είναι απαραίτητες, αλλά αυτό έρχεται να κλειδώσει. Μετά θα ακούσουμε μία γκρίνια στο παρασκήνιο, δεν πρόκειται να βγει προς τα έξω σίγουρα, ελπίζω τουλάχιστον, σχετικά με τις σχέσεις της Ελλάδας, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης κυβερνάει τα τελευταία 8 χρόνια περίπου, συνεχώς είναι στην κυβέρνηση, για τις σχέσεις μας με την Κίνα. Είναι μία γκρίνια που έχει ξεκινήσει από το 2019 και διαρκεί μέχρι σήμερα, με τρεις διαδοχικούς Αμερικανούς υπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Πομπέο, στη συνέχεια τον κύριο Μπλίνκεν επί Μπάιντεν, και τώρα πήρε τη σκυτάλη ο κύριος Ρούμπιο για τις θερμές σχέσεις που πιστεύουν οι Αμερικανοί ότι έχει η σημερινή κυβέρνηση με την Κίνα και οι οποίες είναι επίφοβες για την εθνική ασφάλεια της Δύσης. Το επισημαίνουν αυτό στο παρασκήνιο και θα συνεχίσουν να το επισημαίνουν. Και τέλος θα συζητηθεί και το θέμα της έντασης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά σε ποια μορφή, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του State Department, τις πρόσφατες, αλλά και από τις παραδοσιακές δηλώσεις όλων των Αμερικανικών κυβερνήσεων, θα συζητηθεί στα πλαίσια ότι πρέπει να υπάρξει μια λύση μεταξύ των δύο χωρών, να τα βρουν οι δύο χώρες και να μην ξεχνάνε κάποιοι, όλοι μας μάλλον, που θα ζήσουμε την επικοινωνιακή καταιγίδα από την κυβέρνηση λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο, τι είπε μόλις πριν λίγες ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχετική ερώτηση στον κήπο του Λευκού Οίκου, ότι λατρεύει τον Ερντογάν και πάντα θέλει να τον ικανοποιεί.
0: Εντάξει, προς το παρόν δεν το έχει δώσει και τίποτα, αλλά έχουμε πει αν ήταν στο χέρι του θα του τα έχει δώσει όλα.
4: Το έχει δώσει πολλά, απλώς δεν φαίνονται.
0: Ακόμα χειρότερο. Θα έχουμε το χρόνο να το ζητήσουμε. Σε παρακαλώ, μείνε μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε στο σημείο αυτό πώς έχει έτσι φουντώσει η πολιτική αντιπαράθεση μαζί με το Περσό, μαζί με τις δηλώσεις Σαμαρά. Για να πάρουμε ένα σχόλιο δικό σου, Δημήτρη, αμέσως μετά. Πάμε στο ρεπορτάζ.
5: Πάρτι γενεθλίων με την ηχηρή απουσία των τριών τελευταίων της Προέδρων πραγματοποιεί η Νέα Δημοκρατία σε κλίμα που κάθε άλλο παρά εορταστικό μοιάζει εξαιτίας της σκληρής σύγκρουσης με τον Αντώνη Σαμαρά. Από το Μαξίμου επιχειρούν να υποβαθμίσουν το θέμα ενώ κυβερνητικά στελέχη εξαπολύουν πλέον ανοιχτά πειρά εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού.
6: Ο κ. Μημαράκης ως ευρωβουλευτής έχει υποχρεώσεις. Για τον κ. Καραμάλη δεν μπορώ να απαντήσω, δεν έχω κάποια ενημέρωση. Ο ίδιος επιλέγει, πολλά δε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός. Πού θα παρευρεθεί.
7: Πολιτική με βίντεο, με υπονοούμενα δεν υπάρχει. Άρα εκτιμώ ότι πολύ σύντομα ό,τι είναι να πει ο κύριος Σαμαράς θα το πει.
8: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
5: Ο πρώην Πρωθυπουργός με διπλό χτύπημα μέσα στο Σαββατοκύριακο άφησε υπονοούμενα για την ιδεολογική μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας. Τη στήριξή του στον κύριο Σαμαρά ανακοίνωσαν μέσω του Mega News 104,6 Κωνσταντίνος Τζαβάρας και Μάριος Αλμάς.
9: Ο Σαμαράς διεκδικεί το δικαίωμα της αντιστάσεως στην αλλίωση, στη μετάλλαξη και στην παρακμή της Νέας Δημοκρατίας.
10: Θα συμπαρακαστώ στο εγχείρημα που ζητάει ο κόσμος από τον Αντώνη τον Σαμαρά να δημιουργήσει.
5: Πάντως κυβερνητικά στελέχη και γαλάζιοι βουλευτές επιχειρούν να χαμηλώσουν τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον κύριο Σαμάρα.
11: Σε μια οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα σας έλεγα ότι ήταν δικαίωμά τους. Εγώ τώρα σήμερα θα τους ήθελα εκεί. Ξέρετε γιατί τους ήθελα εκεί? Γιατί είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά με ένα πολύ ισχυρό διακύβευμα.
12: Ναύαρχε, καλώς όρισες.
13: Καλώς ήρθατε.
5: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάχθηκε ο Ευάγγελος Αποστολάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στη στρατηγική της διεύρυνσης, καλωσορίζοντας με θερμά λόγια τον πρώην Υπουργό Άμυνας.
14: Τον Ναύαρχο Αναποστρατεία, που στη μακρά του πορεία σε ενόπλες δυνάμεις διακρίθηκε το ήθος του για την υφαλιότητά του και την αποφασιστικότητά του.
5: Επίθεση εναντίον όλων των πολιτικών κομμάτων εξαπέλυσε η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίστηκε ότι το κόμμα της μπορεί να κάνει την έκπληξη στις επόμενες εκλογές.
12: Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Επομένως, η αυτοδυναμία στη δική μας περίπτωση δεν τη θεωρώ απίθανη. Mm-hmm. Τη θεωρώ πολύ πιθανή.
5: Το δικό του μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
13: Έχει μεγάλη σημασία η προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν όρθιο ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σχολείο για όλα τα παιδιά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με ελλείψεις προσωπικού και χιλιάδες κενά.
5: Η Νέα Δημοκρατία συμπληρώνει 52 χρόνια από την ίδρυσή της και δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά δεν θα τη στερήσει απλά και μόνο την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, αλλά θα προκαλέσει ευρύτερες ανακατατάξεις στη δεξιά πολυκατοικία.
0: Πάμε στο σχόλιο του Δημήτρη από εκεί. Δεν είναι έκπληξη ενδεχομένως η ουσία της παρέμβασης Σαμαρά. Ο χρόνος επίσης είναι εξαιρετικά ηχηρός που επέλεξε να το κάνει ανήμερα των γενέθλιων και θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σου, Δημήτρη.
4: Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αυτά που είπε σχετικά με την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών και την απουσία του πρώην πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μέη Μαράκη. Καταρχήν, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά που είχε γίνει κάποια σχετική εκδήλωση του κόμματος του κ. Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης τότε είχε επιλέξει να εξαιρέσει από το βίντεο το επαιτειακό και τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Αυτή τη φορά όχι μόνο δεν τους εξαίρεσε, υπάρχουν στο βίντεο και επανήλθε και ο Πρισσός, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το σήμα του κόμματος για να πιστοποιήσει πλήρως ότι πρόκειται για κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άλλωστε οι υπουργοί του όπου εμφανίζονται δεν ξεχνάνε να τονίζουν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς, ό,τι και να λέει ο κύριος Μαρινάκης, ό,τι και να προσπαθούν να πούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δέχεται μια στεναρή πίεση πλέον από την κοινωνία να προχωρήσει σε μια πολιτική κίνηση για να επαναφέρει την συντηρητική παράταξη. Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς είναι αναπόσπαστο μέλος της συντηρητικής παράταξης, είναι η συντηρητική παράταξη μαζί με τον Κώστα Καραμαλή, για να την επαναφέρει στις ράγες που πρέπει να επανέλθει, στις ιδέες της, στις αξίες της και στις θέσεις που είχε παραδοσιακά, οι οποίες σημειωτέων αυτή τη στιγμή, σιγά σιγά από άκρη σε άκρη της Ευρώπης, είναι αυτές που κυριαρχούν και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ο κύριος Καραμαλής απόψε, σε αντίθεση με αυτά που προσπάθησε να το σώσει ο κύριος Μαρινάκης, βρίσκεται σε μια εκδήλωση. Σε αμφιθέατρο μιλάει για τις σχέσεις με την Κίνα.
0: Δόξα σε Θεός, πάντα κάθεται όμως για τον κύριο Καραμαλή και μια εκδήλωση παράλληλη, εν πάση περιπτώσει ενός αλφακύρους που να δικαιολογεί μια άλλη έτσι, επιλογή.
4: Την προηγούμενη φορά είχε μιλήσει για τον Δωμάζο και τον Αντωνιάδη.
0: Το λέω με την έννοια ότι ο κ. Καραμαλής δεν θα έχει βεβαίως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, την ίδια αντιμετώπιση όπως ο κ. Σαμαράς. Είναι απολύτως διακριτό. Έχει και το επίθετο Καραμαλής. Εδώ η ρήξη δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία, η απόλυτη και όχι μόνο σε επίπεδο αποστάσεων, ενδεχομένως να είχε επίσης τεράστιο βάρος, αλλά δεν εκτιμά κανείς ότι θα πράξει κάτι ανάλογο. Τι λες εσύ?
4: Να κάνω μια επισήμανση, Μάιρα, σε αυτό που λες. Ανέφερες την φράση «ρίξη με τη Νέα Δημοκρατία». Ούτε ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο κύριος Καραμαλής, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, έχουν πρόθεση για ρίξη με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Με το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν.
4: Με το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ουδεμία σχέση έχει με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε το ένα ούτε το άλλο, έτσι όπως το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια. Ακόμα και ο κύριος Μημαράκης, γιατί άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι έχει υποχρεώσεις ως ευρωβουλευτής. Σοβαρολογούμε? Πρώην πρόεδρος του κόμματος, στα γενέθλια υποτίθεται του κόμματος, και βάζει μπροστά από τα γενέθλια του κόμματος και από μια τόσο σημαντική εκδήλωση για τον νυν πρωθυπουργό της χώρας, για τον νυν πρόεδρο αυτού του συγκεκριμένου κόμματος, με τις υποχρεώσεις του στην Ευρωβουλή. Σε καμία περίπτωση. Και αυτό μήνυμα είναι, και ας προσπαθεί ο κύριος Μημαράκης και συνολικά το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη να το πούνε κάπως αλλιώς.
0: Δημήτρη,
4: υπάρχει πλέον ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Και φαίνεται και βγαίνει προς τα έξω. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία με τη βοήθειά σου να πούμε και άλλα τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ θερμά. Αλλάζουμε για λίγο κεφάλαιο. Πάμε στο Βασίλη Λαμπρόπουλο. Πάντα με συγκλονιστικές και καταιγιστικές αποκαλύψεις ο Βασίλης. Και στην υπόθεση του Μαζονάκη, η Βασίλη τώρα και το θέσμα της πλασμαφαίρεσης μπαίνει σε άλλη βάση. Με τη γιατρό να ισχυρίζεται ότι το έχει έτσι υποπράξει και στον εαυτό της και στο παιδί της. Τι είναι το τελευταίο που έχει έρθει έτσι στην δημοσιογραφική σου σκαπάνη και πραγματικά όλες οι λεπτομέρειες κόβουν την ανάσα. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Μάιρα. Φαίνεται λοιπόν να έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια, εκτός των άλλων που έχουμε γνωρίσει, διαγραφή αρχείων, προσπάθησαν να κάνει φροντιστήριο στους υπαλλήλους για τους οποίους θα πούνε, να μετακρονολογήσει, να μεταφέρει χρονικά την χρόνο θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη, να πει ότι δεν έχει δώσει μέθη, να μην έχει κάνει τις εξετάσεις κτλ. Φαίνεται να είχε το νου να αφαιρέσει και, και τα φίλτρα στο μηχανήμα πλασμαφαίρεσης και άλλα μηχανήματα, προκειμένου. Όπως πιστεύει ότι τα φίλτρα πιθανόν έχουν συγκρατήσει κάποιες ουσίες τοξικές ή κάποιες άλλες ουσίες που μπορεί να έχει χορηγήσει και αυτά να μην αναδειχθούν από την περαιτέρω έρευνα. Έκανε μια σειρά από ενέργειες, προβληματικές, 10-15 προβληματικές ενέργειες σε αυτή τη μία ώρα που είχε το χρονικό περιθώριο. Είναι προφανές, σύμφωνα με τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν έχει δώσει ειλικρινή κατάσταση, ειλικρινή απολογία σε όσα έχει πει και προχωρά σε ψευδείς αναφορές. Και τώρα πλέον οι δικαστικοί λειτουργοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους να δουν μια παράμετρο της υπόθεσης, δηλαδή πού μπορεί να προμηθεύτηκε τις φαρμακευτικές ουσίες για τη μέση, την προποφόλη και τις άλλες ουσίες, προκειμένου να δουν αν μπορεί να βρεθεί και να ασκηθεί δίωξη και σε άλλα άτομα που παρανόμως τις έδωσαν και την προποφόλη και τις άλλες ουσίες, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την περίπτωση. Και πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για να παρουσιαστούν και οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές ουσίες, για να βρεθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, το σύνολο δηλαδή της ιατροδικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για να υπάρχει πλέον πλήρης προσδιορισμός των ευθυνών, του τι έχει συμβεί, γιατί είμαστε πλέον στην τελική φάση.
0: Βασίλη Λαμπρόπουλε, να ευχαριστήσουμε θερμά. Παραμένοντας στα γεγονότα, στις αποκαλύψεις, στα στοιχεία, πάμε στον κύριο Γαλεντέρη. Ο ιατροδικαστής είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, κύριε Γαλεντέρη, έχουμε κατευθείαν σε εσάς. Θα ξεκινήσω καταρχάς από αυτό το οποίο όχι απλώς προκαλεί απορία. Λες, τι γίνεται εδώ, τέλος πάντων, αν παίζουμε τις κουμπάρες σας με επιτραπή, μιλάμε για ένα νεκρό άνθρωπο. Είναι δυνατόν, αν έχει χρησιμοποιηθεί η προποφόλη ή όποια άλλη ουσία, ή έχει γίνει συνδυασμός, ή θα μας πείτε εσείς τι πρέπει να περιμένουμε ενδεχομένως σε αυτή τη φάση, η ίδια η γιατρός να ισχυρίζεται και να διερριγνεί τα ημάτια της ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει μέθη? Δηλαδή, το πιο απλό θα έλεγε κάποιος θα ήταν ότι θα γνώριζε πως όταν θα ολοκληρωθούν τοξικολογικές, εάν είχε χρησιμοποιηθεί κάτι, πράγματι θα φαινόταν. Στη φάση που είμαστε, τι διαγνώσκετε εσείς? Λοιπόν, πρέπει να σας ζητήσω ή να μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, ή να έρθετε λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, ή να επιστρέψω σε λίγο κοντά σας. Για να κάνουμε άλλη μια δοκιμούλα, κύριε Γαλεντέρη. Όχι, λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια να ξαναπάρουμε τον κύριο Γαλεντέρη, να παρακαλέσω και να πάμε το μεταξύ στην κυρία Σιδηροπούλου, η οποία επί του ιδίου βεβαίως η καθηγήτρια αναισθησιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών βεβαίως μπορεί να μας βοηθήσει. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
16: Καλησπέρα σας. Αν μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση.
0: Το ερώτημα λοιπόν ήταν πώς είναι δυνατόν, όταν μιλάμε εδώ για χρήση αναισθητικών ουσιών, οι οποίες ούτως ή άλλως ξεκινάμε από τη βάση ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκονται στο συγκεκριμένο ιατρείο. Θα μου πείτε βεβαίως περισσότερα εσείς. Από εκεί και πέρα, είναι δυνατόν η ίδια η γιατρός να λέει ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, εφόσον θα μπορούσε από μία εξέταση τοξικολογική να φανεί ακριβώς τι υπήρχε και δεν υπήρχε στον οργανισμό? Και το λέω διότι πλέον υπάρχουν πληροφορίες ότι ουσίες αναισθητικές έχουν ανεβρεθεί. Κυρία Σιδηροπούλου.
16: Δεν ξέρω με ποια λογική κάποιος μπορεί να δηλώσει ότι δεν χορήγησε κάτι όταν όντως οι τοξικολογικές θα φανεί ότι έχουν, ότι υπάρχουν.
0: Θέλω να πω, δεν είναι και ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν, και αν πλάβουμε ως δεδομένο ότι έφυγε νεκρός από το ιατρείο ο Μαζονάκης, ότι θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να εξανεμιστούν, επιτρέψτε μου, από τον οργανισμό, θα παρέμεναν και θα προέκυπταν βεβαίως. Και βλέπετε, έχουμε και τον κύριο Γαλεντέρη μαζί μας, θα έρθει και σε εκείνον σε λίγο. Ελάτε, κυρία Σιδηροπούλου.
16: Ναι, φαντάζομαι ναι. Είναι ενδοφλέβια αναισθητικά φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως νοσοκομιακό περιβάλλον, με προκειμένου η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφυλέπιο πνοτικό φάρμακο. Χρησιμοποιείται καθημερινά από χιλιάδες αναισθησιολόγους στον κόσμο για εκατομμύρια αναισθησίες για την αναισθησιολογία. Ένα πολύ ασφαλές φάρμακο στα χέρια ενός αναισθησιολόγου, όχι βέβαια στα χέρια ενός οποιοδήποτε άλλου γιατρού.
0: Πώς μπορεί να έχει προμηθευτεί ένα τέτοιο φάρμακο, το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρουμε τώρα ποιος. Εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για τους χειρισμούς που έκανε η γιατρός καταρχάς, αλλά δεν είναι μια ολόκληρη
16: ιστορία. Σίγουρα όχι με νόμιμες μεθοδούς. Βέβαια, έχω την εντύπωση ότι η προποφόλη ειδικά, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να ισχύει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη συνταγογράφησή της από την ειδίκα.
0: Αυτό
16: έχει μεγάλη σημασία. Δεν υπόκειται σε κάποιο περιορισμό, γιατί δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαίσιο για τον περιορισμό της. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα νομικό πλαίσιο. Δηλαδή, αυτό είναι μια διοικητική δυνατότητα που μπορεί να σου δίνει το σύστημα, ότι τέλος πάντων δεν υπάρχει περιορισμός. Όμως δεν υπάρχει και κανένα νομικό πλαίσιο κατά το οποίο μπορεί στην Ελλάδα, κατά το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μία αναισθησιολόγος.
0: Άρα μπορεί να συνταγογραφηθεί ή να το αποκτήσει με κάποιο τρόπο, αλλά δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν δεν έχει αναισθησιολόγο μέσα σε ένα χώρο.
16: Σίγουρα δεν έχει αναισθησιολόγο, αλλά και ξέρετε, αυτό που έλεγα σε άλλη εκπομπή ήταν ότι ο αναισθησιολόγος από μόνος του δεν φτάνει. Δηλαδή, δεν είναι, εγώ είμαι αναισθησιολόγος, δεν θα σώσω έναν άνθρωπο όταν τέλος πάντων κάνει άπνοια, αν δεν έχω τα τεχνικά μέσα, τον εξοπλισμό τον απαραίτητο για να υποβοηθήσω τέλος πάντων την αναπνοή, την κυκλοφορία και ό,τι άλλο προκύψει.
0: Και να ανασταλεί ουσιαστικά οποιαδήποτε επεδισμενή συνέπεια χρήσης φαρμάκου στον οργανισμό, δηλαδή προποφόλη που πια έχουμε μάθει όλοι ότι δεν έχει αντίδοτο. Πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα αντιμετώπισης όπως την περιγράφεται με τεχνικά μέσα, με ειδίκευση και εξειδίκευση.
16: Η υποστήριξη ακριβώς δεν υπάρχει αντίδοτο. Mm-hmm. Υπάρχει μια υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας μέχρι ότου μεταβοληθεί το φάρμακο. Όμως προσέξτε, ακόμα και όταν μιλάμε για μυδαζολάμη που λέμε ότι υπάρχει αντίδοτο για την μυδαζολάμη, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα, αν προκύψει μεγάλη δοσολογία και αναπνευστική καταστολή, με την οποία μέχρι να χορηγηθεί το αντίδοτο θα περάσουν κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο πάλι θα πρέπει να υποστηριχθεί η αναπνοή. Δεν είναι ότι το αντίδοτο είναι πανάκια και γι' αυτό οποιοδήποτε μπορεί να βγαίνει και να δίνει μυδαζολάμη, να δίνει το αντίδοτο και να πηγαίνουν όλα καλά, καταλάβατε. Δηλαδή, πάλι όλα αυτά τα φάρμακα, για να χρησιμοποιηθούν, χρειάζονται εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο για οποιονδήποτε λόγο θα μπορεί να υποστηρίξει την αναπνοή και την κυκλοφορία.
0: Απλά ένα τελευταίο ερώτημα για να πάω στον κύριο Γαλεντέρη, κυρία Σιδηροπούλου. Ναι. Απλά επειδή τίποτα πια δεν είναι αυτονόητο, μπορεί να είμαστε όλοι μέτοχοι και συμμέτοχοι σε έναν ποταμό πληροφοριών, αλλά εν πάση περιπτώσει, αναισθησιολόγος σε ένα ιδιωτικό ιατρείο μπορεί να υπάρξει μετά από κάποια συμφωνία, απλή συμφωνία επαγγελματιών, έλα να με συνδράμεις εδώ και για να παράσχει ο ίδιος νόμιμα την συμπαράστασή του και τις γνώσεις του, θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.
16: Κατάλαβα. Υπάρχει ένα κενό νομοθετικό πλαίσιο. Τι σημαίνει ασφαλής καταστολή σε περιβάλλον εκτός χειρουργείου. Και όταν μιλάμε περιβάλλον εκτός χειρουργείου, ακόμα και σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Δεν υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο. Ως θεσμικά όργανα, τόσο οι πανεπιστημιακές κλινικές, το οποίο ανήκω, η Ανεσιολογική Εταιρεία, η Ελληνική Ανεσιολογική Εταιρεία, έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις και εισηγήσεις σε πλαίσια να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο ώσπου για να οριστούν, να καθοριστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κάποιος να χορηγήσει μια κάποιο μορφή καταστολή, όχι γενική αναισθησία για ένα χειρουργείο σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, αλλά μια ελαφριά μέση μέτρια καταστολή, αλλά αυτό χρειάζεται προϋποθέσεις. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να μπει ένα κανονιστικό πλαίσιο, τι εξοπλισμός χρειάζεται, τι εκπαίδευση χρειάζεται από όλους.
0: Το υπάρχουν τρεις ζώνες, δεν είναι σαφές το κανονιστικό πλαίσιο, είναι φράσεις που έχουμε ακούσει από πολλούς ειδικούς σε διαφορετικά στοιχεία αυτής της υπόθεσης και νομίζω ότι αυτό από μόνο του είναι πολύ πολύ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.
16: Και αυτό και επικρατούν όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα εν τέλει. Δηλαδή, γι' αυτό και ξέρετε τι γίνεται. Εκεί εγώ έχω μια ένσταση ως προς το ότι λέμε η ατομική ευθύνη. Ναι, ατομική ευθύνη, γιατί πάντα κάποιος μπορεί να δράσει παράνομα. Αλλά Εάν υπάρχει ένα σωστό κανονιστικό πλαίσιο, νόμοι, οι οποίοι να λένε ότι μπορούν να γίνουν υπό αυτές τις προϋποθέσεις.
0: Και να ελέγχονται βέβαια
16: και προϋποθέσεις. Να είναι γνωστοί μετά παντού και να ελέγχονται ακριβώς. Όταν κάποιος ασθενής, φυσικά και μπορεί να γίνουν παράνομα πράγματα οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Όμως, ένας ασθενής θα ξέρει ότι πάει να κάνει κάτι το οποίο είναι εκτός κανονιστικού πλαισίου. Όταν δεν υπάρχει κανονιστικό πλαίσιο, ξέρει τι γίνεται, όλα είναι γκρίζα ζώνες. Και σου λέει ο άλλος γιατί.
0: Έτσι, και μαζί
16: και
0: με
16: ο καθένας μπορεί να χορηγήσει οτιδήποτε.
0: Μαζί
16: με την άγνοια. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κυρία Σιδεροπούλου, θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και να πάω στον κύριο Γαλεντέρη. Ελπίζω τώρα να ακουγόμαστε καθαρά, γιατί θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σας. Κύριε Γαλεντέρη.
17: Σας ακούω πολύ καθαρά.
0: Και εμείς, ωραία. Λοιπόν, στη φάση που βρισκόμαστε, προκύπτει ότι υπάρχει χρήση της προποφόλης ενδεχομένως με συνδυασμό και άλλου φαρμάκου. Τι γίνεται και τι πρέπει να πούμε από αυτά τα στοιχεία τα οποία προστίθενται ξανά και ξανά. Καταρχάς, σας είχα ξαναρωτήσει και τηλεοπτικά. Είναι σχεδόν προκλητικό να πει μια γιατρός ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει μέθη, αν υπάρχει πιθανότητα αυτές τις ουσίες να φανούν μέσα στον οργανισμό από τις τοξικολογικές. Υπάρχει και εδώ ένα παράδοξο. Θέλω πολύ να σας ακούσω και απόψε.
17: Εντάξει, εμένα εκεί που πάει το μυαλό μου είναι το εξής, ότι θεωρούμε ότι η προποφόλη έχει ένα πολύ γρήγορο μεταβολισμό, δηλαδή απομακρύνεται πάρα πολύ γρήγορα από το αίμα. Και αυτό ενδεχομένως να.
0: Αναήλπιζε ότι μπορεί να μην ανιχνευτεί η ουσία.
17: Δεν μπορώ να εξηγήσω με ποιο άλλο λόγο να καταθέσει ότι δεν χορήγησε η προποφόλη, ενώ γνωρίζει ότι μπορεί η προποφόλη να βρεθεί στο εξοικολογικό έλεγχο. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε με κάποιον άλλο τρόπο.
0: Δεν υπάρχει και λογική.
17: Η προποφόλη όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν μεταβολίζεται πολύ γρήγορα από το αίμα. Παρ' όλα αυτά, ο τοξικολογικός έλεγχος δεν μένει μόνο στην ανάλυση του αίματος. Τα δείγματα δηλαδή που λαμβάνουμε εμείς είναι από διάφορα σημεία του σώματος, τα οποία μπορούν να αποδώσουν το φάρμακο και μετά από πολλές ώρες από τη χορήγησή του.
0: Τώρα, εμένα αυτό με ανατριχιάζει ακόμα περισσότερο, θα σας πω. Αν μιλάμε για μια γιατρό η οποία επιμένει ότι όλα τα έκανε όπως έπρεπε, τα στοιχεία δείχνουν κάτι άλλο. Μέχρι τελευταία στιγμή προφανώς θα υποστηρίζει το ίδιο, δεν αλλάξει κάτι δραστικά στην υπερασπιστική της γραμμή. Αν δεν ήξερε ούτε αυτό, νομίζω πια ότι μιλάμε εδώ για μια περίπτωση η οποία ήταν άκρως επικίνδυνη όλα αυτά τα χρόνια και πώς και δεν υπάρξει άλλο εδώ, στο Μαζονάκι.
17: Αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως έχουμε μια. Δεν θέλω να μιλήσω άσχημα με την έννοια ότι υπήρχαν λοιπείς επιστημονικές γνώσεις. Δεν ήταν ειδικοί σε πολλά πράγματα. Όπως το γεγονός ότι έψαχνε να βρει αντίδοτο για την προποφόλη. Το οποίο γνωρίζουμε όσοι πραγματικά από το πανεπιστήμιο και όλες γνωρίζουμε ότι η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε αυτή την μάλλον απουσία ειδίκευση σε επιστημονικά πεδία τα οποία όφιλε να έχει. Θεωρώ ότι σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να δικαιολογηθεί αυτή η τοποθέτησή της ότι δεν θα βρεθεί προποφόλη, θεωρώντας ότι έχει περάσει ο απαιτούμενος χρόνος για να απομακρυνθεί από το σώμα. Αλλά ξέρετε, η ιατροδικαστική δεν μένει έτσι. Δεν έχουμε τεχνικές και μεθόδους ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα και απαντήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Λοιπόν.
17: Η μυδαζολάμη απ' την άλλη, αν χορηγήθηκε όμως, εδώ είναι το παράδοξο, αν βρεθεί μυδαζολάμη, η μυδαζολάμη έχει πολύ πιο αργό ρυθμό μεταβολής. Μεταβολισμού. Άρα και εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο να βρεθεί η μυδαζολάμη παρά η προποφόλη στα δείγματα αυτά.
0: Θα μπορούσε οτιδήποτε από αυτές ή οποιαδήποτε από αυτές τις ουσίες να έχει χρησιμοποιηθεί προκειμένου έτσι να κατευνάσει ενδεχομένως αντιδράσεις τις οποίες ή την υπερκινητικότητα που μπορεί να είχε εκείνη την ώρα ο πελάτης της. Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω ποτέ τον όρο ασθενής, αν δεν μου ξεφύγει.
17: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι αυτός ο σκοπός που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους κατασταλτικά. Για να γίνει πιο συνεργάσιμο ο ασθενής και να είναι και λιγότερο, να πούμε, επώδυνη η διαδικασία. Αλλά αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται, όπως είπε και ο άνθρωπος πριν από μένα, από ειδικούς γιατρούς. Δεν μπορεί να γίνεται από έναν ανειδίκευτο γιατρό.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα έχουν γίνει πολλά. Κύριε Γαλεντέρη, θα ζητήσουμε βέβαια τη βοήθειά σας και τις επόμενες ημέρες. Να ευχαριστήσω θερμά τον γνωστό ιατροδικαστή.
18: Το χρηματιστήριο σήμερα.
0: Η οικονομική σας ενημέρωση και απόψε με την Εύη Βυσβάρδη.
19: καλησπέρα σας. Στις 2.639,95 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σημειώνοντας άνοδο 0,13%. Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones καταγράφει άνοδο 0,26% στις 51.308 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης της Γενικής Τάσης S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,71% στις 7.777 μονάδες και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq καταγράφει άνοδο 1% στις 27.464 μονάδες. Η τιμή του πετρελαίου Brent διαμορφώνεται στα 100,8 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,35%. Πτώση 1,38% καταγράφηκε το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 89,8 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του χρυσού διαμορφώνεται στα 4.162,7 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,14%. Άνοδο 0,16% καταγράφει το ασήμι με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 61,4 δολάρια η ουγγιά. Όλες οι οικονομικές ειδήσεις στην ιστοσελίδα του οικονομικού ταχυδρόμου OT.gr.
0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Αρναουτάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Απευθείας σε εσάς, Περιφερειάρχα, αυτή την ώρα που τα λέμε, ποια στοιχεία έχετε στα χέρια σας για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το νησί? Έχει παιδευτεί πολύ τις τελευταίες ώρες και σε ένα μεγάλο εύρος.
20: Μόλις επιστρέφω από την Ιερά Πέτρα με ένα κλιμάκιο κυβερνητικό για να δούμε τις ζημίες που υπάρχουν εκεί από την Ιερά Πέτρα μέχρι τα Φέρμα. Σημαντικές ζημίες στο δικό δίκτυο. Επαρχιακό δίκτυο και επίσης σημαντικές ζημίες στο οροπέδιο που είχαμε πάει το απόγευμα, που όλη η παραγωγή πατάτες, ντομάτες έχει καταστραφεί. Δεν υπάρχει ούτε ένα κιλό να κοπεί ντομάτα ή πατάτες. Μια τέλεια καταστροφή, τώρα που ήταν η παραγωγή έτοιμη να κόψουν την παραγωγή τους και να εισπράξουν, και δυστυχώς είναι η τέλεια καταστροφή, μια βιβλική καταστροφή, όπως επίσης και στα Ζωνιανά

0: να φτιάξουμε μετά την καταγραφή και την κοστολόγηση όλων των έργων, όπως επίσης πρέπει και η παραγωγή και οι κτηνοτρόφοι να αποζημιωθούν με τις ζημίες που έχουν. Συζητήσαμε σε ένα πολύ θετικό κλίμα με όλους τους υπουργούς, τον κύριο Τουρνά, τον κύριο Κατσαφάτο, τον κύριο Ανδριανό, που πραγματικά έδειξαν το ενδιαφέρον και όλοι μαζί να μπορέσουμε Δήμη και Περιφέρεια να προετοιμάσουμε αυτά τα έργα, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθούν και να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε στις περιουσίες. Αλλά πάρα απ' όλα, κύριε Μπάρμπα, είναι το ζητούμενο να αποζημιωθούν οι αγρότες μας. Γιατί είναι η τέλεια καταστροφή, δεν βγάζουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα τώρα που ήταν συγκομιδή, όπως επίσης σε περιοχές όπως είναι ο Προφήτης Δία, οι Αρχάνες που καταστράφηκαν τα σταφύλια όλα που είχαν μείνει. Άρα αυτά πρέπει να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ. Πιστεύω ότι θα δοθεί δυνατότητα να έχουμε αυτές τις αποζημιώσεις, ούτως ώστε να μπορεί να παραμείνει ο κάτοικος στα χωριά, να μπορούν να φτιάξουμε τις υποδομές και τα οποία να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Περιφερειάρχα, πάντως η εμπειρία των αγροτών από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ δεν είναι η καλύτερη. Ίσα ίσα, ακόμα και τώρα που τα λέμε, έχουν μείνει πολλά ανοιχτά κεφάλαια, πολλά χρωστούμενα.
0: Δεν είναι καλή, κανείς δεν λέει, αλλά βελτιωνόμαστε όλοι, γιατί και οι παραγωγοί πρέπει να βελτιώνονται, που πρέπει να πούμε έχουν την ενημέρωση και από πλευράς του Υπουργείου και του Διευθυντή του ΕΛΓΑ έχουν γίνει οι απαραίτητες συστάσεις. Το ζητούμενο σήμερα είναι να δούμε πώς θα έχουμε, κυρία Μπάρμπα, ένα καλό αποτέλεσμα για να μείνουν. Δηλαδή στο οροπέδιο, εάν δείτε την καταστροφή, δεν υπάρχει αυτό, δεν έχει ξαναγίνει αυτή η καταστροφή. Ούτε ένα κιλό να μην μπορούν να μαζέψουν είτε ντομάτες είτε πατάτες, είτε οπωσδήποτε οτιδήποτε άλλο είναι.
1: Αυτή η δραματική κατάσταση στην οποία, Περιφερειάρχα, έχετε δει ήδη σώμαση και υπάρχει αυτή η συνεννόηση με τα αρμόδια
0: και
1: τα
0: μόλις επιστρέφω, ναι. Όλοι μαζί είμαστε, ναι.
1: Υπάρχει χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης ή ένεξη αποκατάστασης, εν πάση περιπτώσει πληρωμών, δόθηκε κάτι πιο συγκεκριμένο ή είναι επιστρέφουμε στην Αθήνα και σας τα λέμε.
0: Δόθηκαν από τον κύριο, δόθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, πώς είναι για να μπορεί να γίνει, αν υπάρχουν σε κατοικίες προβλήματα για την οικιακή οικοσκευή, να μπορεί να αποζημιωθεί, εάν υπάρχουν προβλήματα στατικά ή να μπορεί να φτιαχτεί ένα σπίτι. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου που ξεκινήσει κάνουν την καταγραφή. Αν είναι επιχειρήσεις, την καταγραφή την κάνουν κατά τόπους περιφερειακές ενότητες των περιφερειών μας.
1: Συμφωνεί, αυτό είναι το πλαίσιο. Υπάρχει έστω μια αίσθηση χρόνου πότε θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές για τα πιο αυταπόδεικτα, ας με επιτραπεί έτσι, για τα πιο ξεκάθαρα.
0: Μόλις πάνε τα απαιτούμενα έγγραφα, μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που γίνει ολοκληρωμένα.
1: Λοιπόν, άρα
0: για να υπάρχει μια αποζημίωση. Για μένα το ζητούμενο και το πιο σημαντικό, κύριε Μπάρμπα, είναι η αποζημίωση των αγροτών. Αυτό πρέπει να δούμε με το Υπουργείο, πώς μπορεί να γίνει άμεση μια βοήθεια από πλευράς του Υπουργείου.
1: Πέρα από τις υπερκατεστραμμένες, πλήρως κατεστραμμένες, μιλήσατε για τέλεια καταστροφή καλλιέργειες.
0: Στο οροπέδιο.
1: Ναι. Υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι πλήρως αποκλεισμένες αυτή τη στιγμή. Υδροδότηση, ηλεκτροδότηση είναι όλα καλυμμένα.
0: Υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου Μελοποτάμου 4 χωριά από ό,τι διαβεβαίωσε ο Δήμαρχος ότι σήμερα αύριο θα έχουν νερό. Αλλά το ζητούμενο είναι οι φτηνοτροφικές μονάδες να μπορούν να πάνε οι φτηνοτρόφοι μας, γιατί ειδικά το αγροτικό δίκτυο σχεδόν σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους Δήμους, έχει καταστραφεί, γιατί όταν έχουμε 800 χιλιοστά νερού, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί, ειδικά και σε ορεινές περιοχές, δεν μπορεί να παραμείνει ένας δρόμος αγροτικός.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Δεν μπορούν παρέμβαση να φτάσουν λοιπόν εκεί. Άρα υπάρχει όμως και μία αίσθηση για τα απολύτως χαμένα κοπάδια, δηλαδή η απώλεια του ζωικού κεφαλαίου.
0: Η απώλεια γίνεται καταγραφή, ναι. Γίνεται καταγραφή και σε αυτά, και αύριο θα είναι ο κύριος Ανδριανός, θα είναι στα Ζωγιανά, που εκεί είναι η μεγαλύτερη ζημιά που έχει γίνει, για να δούνε, και ο ΕΛΓΑ παράλληλα, για να δούνε πώς θα βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Κύριε Περιφερειάρχα, ευχαριστώ.
0: Και η Περιφέρεια και η Δήμη. Όλοι μαζί είμαστε ένα. Δεν βάζω ποτέ ότι είμαστε χωριστά. Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε να ευχαριστήσουμε την πυροσβεστική, την αστυνομία. Όλοι οι φορείς

0: ήθισαν πραγματικά για να μπορεί να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινες.
1: Αυτό είναι το πιο βασικό και βεβαίως τώρα πλέον όλα τα υπόλοιπα. Είχαμε βεβαίως την απώλεια του Βοσκού. Αλλά
0: θα το παλέψουμε όμως. Θα μπορούσε
1: να ήταν πολύ χειρότερα.
0: Θα το παλέψουμε.
1: Είχαμε μια απώλεια, να το θυμόμαστε. Περιφερειάρχα, ευχαριστώ θερμά. Ναι. Κύριος Αρναουτάκης, κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε τώρα στα λαβράκια που πιάνουν οι αρχές, ψάχνουν. Πόθεν έσχες, εδώ έχουμε έτσι κάποια πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και ο Γογό είναι σε τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Γογό, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εκατοντάδες παραβάσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες την περίοδο 2021 έως 2025 εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα έπειτα από εντατικούς ελέγχους. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, σε άλλες υποβλήθηκαν εντελώς κενές δηλώσεις, ενώ υπήρχαν και υπόχρεοι που δεν κατέθεσαν καθόλου δήλωση. Στις σημαντικότερες υποθέσεις, τα εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ μάιρα. Όσοι υπέβαλαν κενές δηλώσεις απέκρυψαν περιουσία αξίας άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκείνοι που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση απέκρυψαν περιουσία που ξεπερνά κατά πολύ το 1,8 εκατομμύριο ευρώ. Όλες οι υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, τα πορίσματα προωθούνται όπως προβλέπεται και στο ελεγκτικό συνέδριο, ώστε να καταλογιστούν στους εμπλεκόμενους τα ποσά που απέκτηψαν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, εγώ πάλι, κυρίες και κύριοι. Πάμε εμείς στο σημείο αυτό, αφού μιλάμε για τα οικονομικά, να ακούσουμε πώς διαμορφώνεται και το προσχέδιο προϋπολογισμού που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή.
3: Σε όλους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας καλή δύναμη.
4: Με τον καθιερωμένο αγιασμό άνοιξε σήμερα η τελευταία κοινοβουλευτική σύνοδος πριν τις εθνικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός είχε στο πλευρό του τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης, με την ακρίβεια και τις υψηλές τιμές στην ενέργεια να παραμένουν ανοιχτά καυτά μέτωπα μέχρι τις κάλπες.
5: Όλα τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση και τα οποία έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και της φετινής μου παρουσίας, στοχεύουν στο να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων μέσω αυξήσεων και μειώσεων φόρων.
4: Την ίδια ώρα κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο του προϋπολογισμού με τις προβλέψεις κυβέρνησης για το 2027 να είναι αισιόδοξες, πατώντας βέβαια στην παραδοχή ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, την ώρα όμως που οι γεωπολιτικές εντάσεις και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση συνεχίζονται. Το προσχέδιο προβλέπει ταχύτερη ανάπτυξη στο 2,3%, αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,4% από 3,6% φέτος, χαμηλότερη ανεργία και υποχώρηση του χρέους κάτω από το 130%.
6: Σε μια περίοδο κατά την οποία οι βεβαιότητες διεθνώς δοκιμάζονται, η Ελλάδα έχει κατακτήσει σταθερότητα και αξιοπιστία.
4: Σφοδρά πειρά από τον Αλέξη Τσίπρα κατά την επίσκεψή του σε μεταφορικές εταιρείες στον Βοτανικό, με τον ίδιο να λέει ότι η επιλογή των υψηλών πλεονασμάτων είναι εσκεμμένη κυβερνητική επιλογή, ενώ άσκησε κριτική και για το πώς η κυβέρνηση διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7: Φέτος σε προεκλογικό χρόνο. Δηλαδή να εξαγοράς ψήφους λίγο πριν από τις εκλογές. Εγώ το 16 δεν ρώτησα το Σόιμπλε, σε μνημόνια ήμασταν. Και έδωσα χρήματα για τους συνταξιούχους.
8: Οι επιστολές του Πρωθυπουργού πάντως μέχρι τώρα μένουν στο διαβάστηκε.
4: Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, στο κρατικό ταμείο αναμένονται 77,9 δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους, περίπου 2,15 δισεκατομμύρια περισσότερα από φέτος, κυρίως λόγω της προβλεπόμενης μεγέθυνσης οικονομίας, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο. Οι συνολικές δαπάνες υποχωρούν στα 85 δισεκατομμύρια, κυρίως λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στους κερδισμένους του προϋπολογισμού, οι συνταξιούχοι που θα δουν τη σύνταξή τους να αυξάνεται χωρίς πλέον το συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά, και το επίδομα Χριστουγέννων να αυξάνεται στα 400 ευρώ. Κερδισμένοι και οι μισθωτοί του δημοσίου που θα δουν νέα οριζόντια αύξηση από τον Απρίλιο, ενώ από τον Νοέμβριο του 2027 θα παίρνουν και το επίδομα των 500 ευρώ.
1: Πάμε απευθείας παρακαλώ στον κύριο Γιώργο Βάλλη, διότι έχουμε αυτή την εξέλιξη στο καματερό της Σαλαμίνας με ένα πλοίο μήκος περίπου 170 μέτρων που φαίνεται ότι εδώ έχουμε μια περίπτωση προσάραξης. Θα δούμε αν γνωρίζει ο κύριος Βάλλης περισσότερα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ πριν
9: Περίπου 15 με 20 λεπτά ενημερώθηκα από κάτι συναδέλφους που μου στέλνουν τώρα βίντεο και φωτογραφίες και πληροφορίες από τη Σαλαμίνα ότι ένα μεγάλο πλοίο ιδιότητας ρορό, όπως τα λέμε, ρορό passenger, είναι αυτά τα μεγάλα τα αυτοκινητάδικα που κάνουν μεγάλες μετακινήσεις και φέρουν εδώ στην Ελλάδα στις περιοχές αυτές τις αυτοκίνητα. Βλέπουμε ότι από το Διάβλο έφυγε και έχει κάνει μια προσάραξη, ένα τεράστιο πλοίο. Από πρώτες πληροφορίες που μου γράφουν εδώ πέρα, μου λένε ότι ενδέχεται να αφαιρέθηκε μέσα στη νύχτα και όπως πέρναγε από το Διάβλο, αντί να στρίψει το πλοίο, πήγε ευθεία και έχει κάνει αυτή την προσάραξη. Και τώρα πραγματικά οι φωτογραφίες και τα βίντεο που λαμβάνω πραγματικά δηλαδή είναι απίστευτα πόσο μπορεί τόσο εύκολα μέσα σε συνθήκες που δεν έχει υποφόρια, δεν έχει κάποιο καιρό, δηλαδή από μια λάθος κίνηση να βρεθεί ένα τεράστιο πλοίο τώρα στα Ριχά.
1: Σας έχουν πει κάτι για τραυματισμό, ότι έχει συμβεί κάτι με τον ανθρώπινο παράγοντα?
9: Για τραυματισμό όχι, δεν μου έχουν πει κάτι. Το μόνο που μου έχουν στείλει την εικόνα και βλέπω, βλέπω εδώ ότι το πλοίο έχει ρίξει και άγκυρα. Αυτό τώρα με την ναυτική μου ικανότητα και γνώση που έχω, για να βλέπουμε τώρα ένα πλοίο ενώ κατευθύνεται να ρίχνει άγκυρα, σημαίνει ότι κάτι προηγήθηκε και ρίχνει την άγκυρα για να φρενάρει την ταχύτητα και την ορμή του πλοίου. Δηλαδή υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη, δεν αφαιρέθηκε και αντί να στρίψει πήγε ευθεία το πλοίο. Γιατί ρίχνοντας την άγκυρα σημαίνει ότι έχεις καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και κάνεις αυτή την ενέργεια ουσιαστικά για να φρενάρεις την πορεία και την ταχύτητα του πλοίου. Άρα από τις φωτογραφίες και από τα βίντεο που βλέπω φαίνεται ότι έχουν κάνει μια τέτοια κίνηση που συνήθως όταν υπάρχει κάποιο blackout, κάποια μηχανική βλάβη ή κάποια κίνηση που δεν ακούνε τα τιμόνια ή μηχανές, κάνουμε σε τέτοιες κινήσεις σαν πρωτόκολλο ασφαλείας, να το πούμε.
1: Άρα εδώ μπορεί να τηρήθηκε έτσι και μια διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την όλη λειτουργία εκεί του ναυστάθμου, πιστεύετε ότι θα υπάρχει κάποια δυστοκία, δυσχέρεια?
9: Σίγουρα, όταν μέσα σε ένα Διάβλο και σε ένα στενό, ένα πλοίο 100 πλάς μέτρων κλείνει κάθετα τη διέλευση των πλοίων, ασφαλώς πρέπει τώρα εκεί να σπέψουν άμεσα οι λιμενικές αρχές και τα ρημουλκά να το αποκολλήσουν. Το θετικό από ό,τι βλέπω είναι ότι έχει κάτσει πλώρη του στα Ριχά, άρα δεν έχουν κάτσει άξονες, προπέλες. Άρα πιστεύω ότι το πλοίο, αν το τραβήξουν, θα μπορεί αυτοδύναμα να φύγει. Για αν πέσει κάποιο δίτης, να δει αν δεν έχει πέσει με μεγάλη ταχύτητα, δεν έχει χυδαρθεί από κάτω, δεν παίρνει νερά, δηλαδή αν είναι όλα οκ. Και το καλό είναι ότι βρίσκεται σε μια περιοχή όπου είναι κοντά όλες οι περιοχές, ναυπηγεία και όλα τα δεδομένα που μπορεί να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες που λέμε, ή να αξιολογήσουν τον κίνδυνο και το πλοίο.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βάλη, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα Πλοία, και τον ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να προλάβουμε, πριν πάμε και στο Δημήτρη Χρυσάνθη, να ακούσουμε με τη βοήθεια του κύριου Χατζιωάννου, ο οποίος είναι μέλος της ελληνικής κοινότητας Καταλωνίας, πώς διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση για εσάς όλους εκεί, κύριε Χατζιωάννου, και αν η απόφαση Σάντσεφ έπεσε όντως ως κεραυνός στην Εθνική, ή αν ήταν κάτι το οποίο εξεταζόταν ως σενάριο. Η πρόορες κάλυψη 29 Νοέμβρη μέσα σε αυτή την κρίση και όλη αυτή την αντίδραση. Παρακαλώ.
10: Η ημερομηνία δεν νομίζω ότι την περίμενε κανένας, αλλά το ότι αυτή η κυβέρνηση είχε φτάσει στο τέλος της φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και με την τελευταία κρίση για το θέμα ενοικίων, η κρίση κατοικίας όπως λέγεται, ήταν αναμενόμενο, διότι αυτοί που στηρίζαν την κυβέρνηση, το εθνικό κίνημα της Καταλωνίας και των Βάσκων και τα λοιπά, αυτοί που στήριζαν ουσιαστικά την κυβέρνηση, οι Καταλάνοι έκαναν πίσω, δεν τον ψήφισαν. Οπότε
1: υπήρχε μια προσυνεννόηση, δηλαδή τον αδειάσαν για να τον αδειάσουν έτσι εμφατικά, ενώ μπορεί να προϋπήρχε έτσι μάλιστα δυνάμεις.
10: Κοιτάξτε, αυτά είναι πράγματα που μόνο που τα ξέρουν μεταξύ τους. Mm-hmm.
1: Αλλά δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο συζητείται ως ενδεχόμενο. Ωραία, σε ό,τι αφορά τώρα την έκταση της κρίσης.
10: Δεν συζητείται, ο απλός κόσμος σαφώς και δεν το συζητάει και δεν μπορεί να ξέρει από εκεί και πέρα. Το ότι φαινόταν, σας λέω ότι φαινόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα τελευταία γεγονότα με τους λαθρομετανάστες στη Φέουτα, Ήταν πάρα πολύ χοντρό. Χιλιάδες κόσμος μπήκε, δεν κάνανε τίποτα, ούτε έχουν κάνει ακόμα τίποτα. Ο κόσμος, ο ντόπιος κόσμος που ζει σε αυτές τις περιοχές, είναι φοβισμένος, δεν μπορεί να βγει έξω. Υπάρχουν, είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη που η κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι... η αίσθηση του κόσμου ότι στο θέμα της Θεούτα δεν έκανε τίποτα, το ξέρανε και δεν κάνανε τίποτα, ένας δείχνει τα λάθη στον άλλον και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
10: Θα δείξει.
1: Κύριε Χατζιώνα, αυτό πάντα, παντού, στο τέλος όλο αυτό λέμε, όποιο να βρισκόμαστε, επί οποιοδήποτε εδάφος θα δείξει. Το πάμε έτσι μέρα με την ημέρα. Ευχαριστώ, τερμά, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, θα έχει σίγουρα εξέλιξη και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, βλέπω ότι η σύνδεφος η Νέα Αυδελή στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι για να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες, Νέα, ό,τι έχεις μέχρι ώρας για την υπόθεση της Σαλαμίνας και το πλοίο το οποίο προσάραξε, ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Βάλης, για να δούμε τι γνωρίζουμε, παρακαλώ.
11: Καλησπέρα, Μαΐρα. Λίγο μετά τις 9 και 4, σύμφωνα με την πληροφόρηση που λαμβάνουμε και εμείς από τον λιμενικό, ένα πλοίο ρορό με 27 μέλη πληρώματος φαίνεται να έχει προσαράξει σε αβαθή στην περιοχή του Καματερού Σαλαμίνας. Σύμφωνα με τις πλήρες πληροφορίες, το πλοίο επρόκειτο να πάει στο Αγκυροβόλιο που βρίσκεται στο σημείο για επισκευή. Στο σημείο αυτή τη στιγμή εισπέδουν ιδιώτες δίτης και όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο για την αποκόλληση του συγκεκριμένου πλοίου, εφόσον όμως διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει εισρωή υδάτων.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστήσουμε πολύ, Νέα.
12: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Δημήτρης Χρυσάνθης στο στούντιο, για όλα, καλώς ήρθες.
13: Καλησπέρα. Η εθνική ομάδα ολοκλήρωσε τους πρώτους 4 αγώνες για το Nations League με απόλυτη επιτυχία. Μετά την ισοπαλία με τη Γερμανία στην Ντούμπα, ισοβαθμεί στην πρώτη θέση του ομίλου τους με την Ολλανδία στους 8 βαθμούς και χρειάζεται 3 βαθμούς στα 2 παιχνίδια που θα γίνουν τον Νοέμβριο με Ολλανδία εκτός και Σερβία εντός έδρας για να εξασφαλίσει μια από τις 2 πρώτες θέσεις και την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ενώ έχει ήδη εξασφαλίσει με την παρουσία της στους ισχυρούς βατή κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Μεγάλη ικανοποίηση σε όλους και έρχεται να ενισχυθεί με μια ακόμα καλή είδηση ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στη Ντόρτμουντ και ο Μπάμπης Κοστούλας της Μπράιτον βρίσκονται ανάμεσα στους 25 υποψήφιους για το βραβείο Golden Boy που απονέμει κάθε χρόνο η ιταλική εφημερίδα Tuttosport στους καλύτερους ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τώρα η εθνική ομάδα τελείωσε τις υποχρεώσεις της και οι διεθνείς επιστρέφουν σιγά σιγά στις ομάδες τους, καθώς το Σαββατοκύριακο έχουμε ξανά πρωτάθλημα μετά από διακοπή 3 εβδομάδων. Στο δικό μας το πρωτάθλημα την Κυριακή υπάρχει μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί με μια σημαντική απουσία, καθώς ο Λιβάη Γκαρσία θα μείνει για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης. Τραυματίστηκε στον αγώνα της Εθνικής του Τρίνιντατ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε με την επιστροφή του στην Αθήνα έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο αριστερό του πόδι. Δεν θα μπορέσει να παίξει την Κυριακή. Τώρα στο μπάσκετ υπάρχει μια κρίσιμη συνάντηση αύριο των 13 ιδιοκτητών των κλαμπ μετόχων της Ευρωλίγκας. Στην ατζέντα η επέκταση της Ευρωλίγκας αλλά και μια προσφορά, μια πρόταση που έχει κάνει το NBA για εξαγορά ποσοστού της Ευρωλίγκας. Κρίσιμες στρατηγικές αποφάσεις αναμένεται να λάβουν αύριο τα αφεντικά των ομάδων της Ευρωλίγκας. Και σε δύο ειδήσεις από τα μικρά σπορ, παίκτης της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού είναι ο Σεμίρ Σπάχιτς. Η Επιτροπή Μεταγραφών της Ελληνικής Χολιβητικής Ομοσπονδίας ενέκρινε τη μετακίνηση του 18χρονου διεθνούς στους Ερυθρόλευκους παρά τους ισχυρισμούς της Βουλιαγμένης ότι αυτός έχει ενισχύσει συμβόλαιο μαζί της. Μεταγραφή ολοκληρώθηκε. Ο Σπάχιτς είναι στην αποστολή του Ολυμπιακού για το Ανόβορο που αύριο θα παίξει με την τοπική ομάδα για το Champions League σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ζωντανά από το Mega News σε 7.30. Και η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε από την Σβιτολίνα από την Ουκρανία νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη με 2-0 σετ και αποκλείστηκε από τη φάση των 16 του τουρνουά του Πεκίνου, Μάιρα.
1: Χρυσάνθη, να ευχαριστήσουμε θερμά και κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο ολοκληρώνεται. Η Έρη Φαλδαμή στην ηχοληψία, η Κατερίνα Τσουκαλά στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Καφετζή στην αρχισυνταξία και η Κωνσταντίνα Τζή στην επιμέλεια των ηχητικών. Είμαι Μαΐρα Μπάρμπα και παραδίδω πως κάθε βράδυ σκητάλη στην Αγγελική Καρδιόλογα για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ακολουθούν οι αγαπημένοι σας, τα αγαπημένα σας δίδυμα και εσείς βεβαίως παραμένετε εδώ στο Mega News 104,6. Καληνύχτα.

0: Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 9 και 4 στην περιοχή Καματερός Σαλαμίνας, όταν πλοίο μήκους περίπου 170 μέτρων με 27 μέλη πληρώματος προσάραξε κάθετα στο διάβλο του ναστάθμου. Το μεγάλο πλοίο βρέθηκε σε σημείο που σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν αναμενόταν να κινηθεί σκάφος τέτοιου μεγέθους. Στο σημείο μεταβαίνουν οι αρμόδιες αρχές και εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, καθώς το πλοίο φέρεται να έχει ρίξει άγκυρα. Ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της αυριανής του επίσκεψης στην Αθήνα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από αύριο το απόγευμα έως το πρωί της Πέμπτης, στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα εφαρμοστούν προσωρινές και σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες του κέντρου της πόλης. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πόριων από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40% με τον ιδρύτη Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμαλή και τον ίδιο, υπογραμμίζοντας ότι θα το καταφέρουμε ξανά. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο και για κανέναν και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Τώρα, υπόθεση νομιμοποίησης χρημάτων μέσω πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κύκλωμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στην Ελλάδα και τα οποία κατέβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους, ζητώντας την επιστροφή της διαφοράς. Αποτέλεσμα ήταν τα κεφάλαια αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν αίσχυος στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Η αρχή, υπό την ηγεσία του πρώην αντισαγγελέα του Αριού Πάγου Χαράλαμπου Βρουλιώτη, διαπίστωσε ότι εκατοντάδες υπόχρεοι είτε δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις, είτε οι δηλώσεις πόθεν αίσχυες που είχαν υποβάλει ήταν ανακριβείς και κενές, με τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία να ξεπερνούν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα διαβιβαστούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκαν σήμερα δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, ενώ η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ζεύγος τουρκικών F-16, τα οποία πετούσαν σε σχηματισμό και ήταν πλήρως οπλισμένα, προχώρησε σε 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση των κανόνων αέριας κυκλοφορίας. Ελληνικά μαχητικά επιφυλακής απογειώθηκαν άμεσα για να τα αναχαιτήσουν. Παράλληλα, 5 μεμονωμένα αεροσκάφη και 4 μη επανδρωμένα προχώρησαν σε συνολικά 7 παραβάσεις κανόνων αέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των 2 κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει 2 έγγραφα το 2025 και 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Στο μεταξύ, νέα αποκάλυψη από το Μέγκα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενο γιατρός του υπόμνημά της περιγράφει την πλασμαφαίρεση σαν μια πρακτική που γνώριζε, χρησιμοποιούσε και εμπιστευόταν, την οποία μάλιστα είχε εφαρμόσει στον εαυτό της, αλλά και στην κόρη της.
0: Αθλητικές ειδήσεις από τη Στοίχημαν.
1: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε το αίτημα του Προμηθέα για ανάκληση της απόφασης με την οποία έχει αφαιρεθεί πρωτοδίκω στο πιστοποιητικό συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας στο πρωτάθλημα της Basket League. Το λόγο τώρα έχει ο αθλητικός δικαστής με τις ποινές που προβλέπει ο κανονισμός για την ανάκληση πιστοποιητικού να κυμαίνονται από αφαίρεση 3 έως 5 βαθμών μέχρι και αποβολή από το πρωτάθλημα.
0: Στοίχημαν, χορηγός σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή.
1: Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, επίσης με αρκετή ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, το Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μάκης Πρόβατας και Ελένη Στεργίου.
0: Mega News 104,6. Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Λίγες ημέρες έμειναν για να κάνεις και εσύ την εγγραφή σου στη New Media Studies, να γίνεις δημοσιογράφος και να ξεκινήσεις αμέσως την καριέρα σου. Τα νέα τμήματα ξεκινούν. Οι απόφοιτοι της νούμερο 1 σχολής δημοσιογραφίας κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα site, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου, μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-010-6700.
3: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
4: Μπαμπάκα μου.
5: Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.
7: Κατινά, πάρε μια ανάσα. Μια μαύρη κωμωδία για το φόβο της επιβίωσης και τις αποφάσεις που παίρνουμε όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Παπασιδέρη, Βογό Βογάσαρη, Διονύσης Λάνης. Κείμενο σκηνοθεσία Κατερίνα Παπασιδέρη. Προπόληση στο more.com και στο 211-1365.

0: Καλώς τους, καλησπέρα σας, τι κάνετε, εδώ είμαστε.
1: Γεια σας, Μάκη Προβάτας, Ελένη Στεργίου. Πήγες να πεις
0: Μέγα, 104,6, ναι, το επειδή το είχα απέναντί μου και είναι και μεγάλο και μπλε και ωραίο.
1: Το λόγο μας, το λόγο μας, το λόγο του ραδιοφώνου μας.
0: Λοιπόν, και είμαστε εδώ, καταρχάς, είμαστε με την Ευαγγελία Κοβέο, τι κάνεις, καλά είσαι. Ωραία, όπου τη συστήνω, να ξέρεις όποιον τη συστήνω, λέω, είναι από το κουφονίσι.
1: Κουφονίσι, πάει τέλειο σε αυτό. Όχι, έχει μείνει.
0: Μα είναι όμως πολύ σημαντικό.
1: Το κορίτσι από το κουφονίσι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Ταινία, τριλογία.
0: Από το άχρωμο μοάσμο άγευστο είμαι από την Αθήνα, ας πούμε, δεν λέει και τίποτα. Ο καθένας μπορεί να είναι από την Αθήνα. Λοιπόν, και επίσης να πούμε, έχουμε βέβαια αυτό το γεγονός που τρέχει τα τελευταία λεπτά, να πούμε ότι έχουμε εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Στάθη Λιβαθινό. Τι κάνετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Ευχαριστώ και εγώ που με φιλοξενείτε.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Σκηνοθέτης, μέλος της Ακαδημίας.
1: Ναι.
0: Αλλά θα μιλήσουμε αμέσως μετά, διότι τώρα στη γραμμή έχουμε ποιον Ελληνίμα.
1: Λοιπόν, έχει γίνει προσάρεξη ενός πλοίου στη Σαλαμίνα και στο Mega News 104,6. Θα το παρακολουθούμε να δούμε τι γίνεται. Στο σημείο του συμβάντος έχουν σπεύσει 3 ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφους του λιμανικού και έχουμε στη γραμμή μας τώρα τη συνάδελφο την Νέα Αυδέλη για να μας πει τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά. Ναι, όπως είπαμε και νωρίτερα και το παρακολουθεί όντως το Mega News από τα πρώτα λεπτά του συμβάντος, στην περιοχή Καματερό Σαλαμίνα στον οικισμό, είναι ένας μικρός παραθαλές οικισμός στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού της Σαλαμίνας, πολύ κοντά στα Μπελάκια για όποιον τυχόν γνωρίζει. Προσάραξε λίγα λεπτά μετά τις 9 ένα πλοίο ρορό, εκστατικό χηματαγωγό, όπου επιβαίνουν 27 άτομα πλήρωμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που ενδεχομένως προκάλεσε κάποιο blackout και βγήκε το πλοίο έτσι πολύ έξω στη στεριά. Έχει προσαράξει σε αμμώδη, στην αμμώδια θαλάσσια περιοχή, που είναι, φανταστείτε ότι είναι λίγα μέτρα από την παραλιακή οδό εκεί του, του οικισμού. Είναι δηλαδή, έχουν μαζευτεί ήδη πάρα πολύ περίοικοι της περιοχής. Και εξού και οι αρμόδιοι εικάζουν ότι μάλλον κάτι τέτοιο συνέβη. Στην περιοχή εκεί υπάρχει ένα αγκυροβόλιο που τα σκάφη τα οποία βρίσκονται εκτός λειτουργίας πηγαίνουν για επισκευές. Ενδεχομένως αυτό συνέβη. Όπως είπε Ελένη και νωρίτερα, υπάρχουν και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου που έχουν πάει στο σημείο για να συνδράμουν. 3 ρημουλικά, ένα σκάφο του λιμανικού σώματος και ένα ιδιώτη δίτη που πρέπει να επιβλέψει το σκάφο να δει αν τυχόν υπάρχει εισρωή υδάτων.
1: Να κάνει τον έλεγχο δηλαδή στο πλοίο. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει
3: ακριβώς
1: κάποια ζημιά προς ώρας. Δεν έχουμε πληροφορίες.
3: Ακόμη όχι, γιατί πρέπει την αυτοψία αυτή να την κάνει ο δίτης. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι όλα ελεγχόμενα, δεν υπάρχει ανησυχία. Και θα είναι πολύ δύσκολη η ανέλκυσή του από το συγκεκριμένο σημείο, όπως μας λένε, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην ακτή. Ωστόσο, ήδη από τα πρώτα λεπτά υπάρχουν εκεί τα ρημουλκά. Είναι ενήμερος ο θάλαμος επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος. Συνεπώς, για ό,τι νεότερο, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε. Νέα Αυδέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Το σημαντικό είναι να μην υπάρχει διαρροή από καύσιμο, πετρέλαιο, από τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μην υπάρξει έτσι, τέτοιου τύπου καταστροφή.
1: Το
0: ωραία,
1: βλέπουμε,
0: θα το παρακολουθούμε συνεχώς εδώ. Λοιπόν, σας είπαμε και πριν από λίγα λεπτά ότι έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Στάθη Λιβαθινό. Καταρχάς, σας πήραμε από μία πρόβα. Μάλλον δεν σας βγάλαμε από την πρόβα. Τελειώσατε μία πρόβα και ήρθατε εδώ. Ποια πρόβα είναι αυτή?
2: Παραλίγο να μπείτε μες στην πρόβα. Ήταν η πρόβα στο θέατρο Κεφαλινίας της Μπέτης Αρβανίτη. Όπου εργαζόμαστε αυτή την εποχή πάνω στο αμάρτημα της μητρός μου. Και είναι και η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Δεν έχει υποθεί ποτέ.
0: Ναι.
2: Δεν έχει βγει καν το δελτίο τύπου ακόμα. Άρα είναι μια σημαντική στιγμή.
1: Ωραία.
2: Και για μένα που σας το λέω.
1: Το οποίο πότε
2: θα κάνει πρεμιέρα? Θα κάνει πρεμιέρα γύρω στα μέσα Νοεμβρίου. Δουλεύουμε εδώ.
0: Όχι μακριά.
2: Όχι πολύ μακριά. Ευτυχώς όχι πολύ κοντά. Δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό με 6 εξαιρετικούς ηθοποιούς νεότερης ηλικίας. Ένας από αυτούς είναι η Μπέτη Αρβανίτη που κάνει τη μητέρα. Η διασκευή είναι του Στρατή Πασχάλη και είναι μια σημαντική στιγμή και για όλους μας. Γενικά πρόκειται για ένα θέατρο που έχει πάρει το ρόλο του πολύ στα σοβαρά, με την καλή έννοια, όλα τα τελευταία χρόνια, με σπουδαίο ρεπερτόριο και νομίζω σημαντικές παραστάσεις. Αυτό.
1: Πάντως είναι ένα έργο το οποίο είναι το 1800, δηλαδή ναι, 80.
2: Βυζήνος.
1: Είναι πολύ παλιό, ναι. Αυτό τώρα θα κάνετε κάποια διασκευή,
2: βέβαια,
1: θα είναι πιο μοντέρνο.
2: Βέβαια, μοντέρνο ελπίζω να μην είναι. Mm. Ελπίζω να είναι σύγχρονο.
1: Γιατί ποια είναι η διαφορά, για πείτε
2: τεράστια,
1: λίγο τώρα.
2: Τεράστια.
1: Να κάνω μια παρένθεση να μου το εξηγήσετε λίγο.
2: Βεβαίως,
1: αυτό το μοντέρνο. Για το
2: όπως
1: σύγχρονο.
2: Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή τίποτα δόκιμους όρους. Mm-hmm. Απλώς το μοντέρνο είναι κάτι.
1: Ξέρετε, στο δικό μου τον νόημα εμένα είναι ίδιο.
2: Δεν είναι ακριβώς. Το μοντέρνο είναι κάτι που προσπαθεί να πουληθεί εύκολα και γρήγορα και με έτσι πολύ σύγχρονους όρους και κάπως επιφανειακά.
1: Πιο viral.
2: Ναι, και, και να ικανοποιήσει λίγο το γούστο μιας εποχής. Σύγχρονο θα ονόμαζα κάτι που με κάποιο τρόπο αντανακλά τις βαθύτερες ανάγκες μιας εποχής. Και όχι μόνο.
1: Α, δηλαδή προσαρμόζεται, αν καταλαβαίνω σωστά, από τις εποχές της τότε,
2: χωρίς,
1: δηλαδή της χωρίς
2: κοινωνίας, να χάσει
1: και αντανακλά περισσότερο μια σύγχρονη
2: χωρίς να χάσει την ταυτότητά
1: του. Χωρίς να χάσει.
2: Γιατί τώρα με το Βυζινό δεν παίζεις εύκολα. Πρόκειται για
1: αυτό
2: θεμέλιο της ελληνικής γλώσσας μαζί με τον Παπαδιαμάντη.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αυτό περιλαμβάνει και τη γλώσσα, επομένως.
2: Ω, ναι. Ω, ναι. Αυτή τη γλώσσα
0: του Βυζινού είναι μαγευτική.
2: Είναι. Είναι, σωστά, όπως και του Παπαδιαμάντη. Ναι. Είναι αυτή η γλώσσα που δεν μαθαίνουμε επίμονα, την αποφεύγουμε. Σε λίγο θα την διαγράψουμε, θα την αφορήσουμε κιόλας. Κυκλοφορούν βιβλία, όπως ξέρετε, που ο Βυζινός, όπως και ο Παπαδιαμάντης, είναι μεταφρασμένοι στα μοντέρνα ελληνικά.
1: Θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα συνεχίσουμε σε λίγο να βγάλουμε εδώ στη συζήτησή μας και στη γραμμή μας που έχουμε τον Γιώργο Παναγόπουλο, τον Δήμαρχο Σαλαμίνας, να μας πει τις εξελίξεις για το πλοίο. Το πλοίο, θυμίζουμε, έχει προσαράξει ένα πλοίο στη Σαλαμίνα. Γεια σας, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ναι, προσαράξει το πλοίο, ένα πλοίο 182 μέτρα, είναι κοντά στην περιοχή Πούντα στο Καματερό. Έχουν πέσει ήδη δίτες εκεί πέρα, δεν πρέπει να έχει από τις πρώτες πληροφορίες που έχω και ιδιαίτερες ζημιές στο πλοίο. Θα το δούμε και να ξεκολλήσει κάποια στιγμή για να φύγει, εάν δεν έχει ζημιές.
1: Αυτό τώρα το περιστατικό σημαίνει άμεσα την έρευνα, δηλαδή στις λιμενικές αρχές, και ξεκίνησαν αμέσως την επιχείρηση αντιμετώπισης. Εσείς τώρα έχετε πληροφορίες για το αν θα είναι δύσκολη η ρημούλκηση ή θα γίνουν.
4: Ακόμα περιμένουν, σας λέω, ξέρω αυτό που έχω ενημερώσει εγώ από το λιμενοαρχείο, ότι είναι οι δίτες το ελέγχουν. Έτσι, μια πρώτη εικόνα από ότι δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερη ζημία στο τάφος, για να μπορέσει να φύγει.
0: Σε άμμο προσάραξε, από ό,τι καταλάβαμε.
4: Ναι, είναι αμμώδης η περιοχή.
0: Ναι, οπότε δεν είναι πιο. Να μην πάθει ζημίες, είναι πιο.
4: Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία.
1: Δήμαρχε, ευχαριστούμε.
0: Να είστε πολύ καλά. Όλα καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι βλέποντας τον Στάθλη Βαθινό, σκέφτομαι ένα τραγούδι. Για βάλτε το Ευαγγελία. Τη στοχοποίηση Ευαγγελία. Το σε λαβεί. Για βάλτε το Ευαγγελία. Για βάλτε το.

0: Δεν μου λες, τώρα απευθύνω λίγο στην Ελένη. Έχεις βαθμολογήσει μέσα σου τα τραγούδια που λες αυτό είναι το νούμερο ένα αγαπημένο μου, αυτό το νούμερο δύο.
1: Γενικά το από παλιά. Όλα τα τραγούδια.
0: Ναι, ναι, από όλα, από όλα. Έτσι, είναι λίγο αυθαίρετη βαθμολογία, αλλά για πλάκα το κάνουμε όλοι.
1: Θα πω το κλισέ ότι αγαπάω όλα τα παιδιά μου. Γιατί το κάθε τραγούδι για κάποιο λόγο κάπως μου αρέσει περισσότερο. Δηλαδή για κάποιο λόγο.
0: Σ' αρέσει
1: οπότε
0: για
1: μου αρέσουν
0: λόγο.
1: Εξίσου ναι. Ή κάτι
0: άρα
1: μου θυμίζει.
0: Άρα σ' αρέσουν όλα. Δεν υπάρχει ένα που να λες αυτό είναι το νούμερο ένα αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Μου αρέσει το τραγούδι «Μωρά στη φωτιά». Δηλαδή το, από τα «Μωρά στη φωτιά», το παυσίπονό ναι. μου. Ναι. Ίσως λίγο περισσότερο από όλα. Γιατί δεν το ξέρετε, φαντάζομαι. Όχι, «Μωρά στη φωτιά», δώσ' μου το παυσίπονό μου τώρα.
0: Παυλίδης.
1: Ναι. Ίσως γιατί μιλάει για τον πόνο της καρδιάς που ζητάει ο άλλος παυσίπονο, μέσα από το τραγούδι, δηλαδή μέσα από τους στίχους, γιατί θέλει να του περάσει ο πόνος της καρδιάς. Και ξέρουμε όλοι ότι δεν περνάμε το παυσίπονο. Ίσως αυτό.
0: Ο πόνος καρδιάς. Έτσι, ο έρωτας.
1: Ο
0: Μαρής έρωτας.
1: Ναι, ναι, δώσ' μου το παυσίπονό μου τώρα. Αυτό. Αλλά ωραία. Για κάποιο λόγο ρωτάς. Κάπου θες να την πας στην κουβέντα.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου. Ακούγοντας το Σελαβί. Με αφορμή το Σελαβί.
1: Α, με αφορμή το Σελαβί.
0: Το Σελαβί ήταν το νούμερο 2 αγαπημένο μου τραγούδι. Εμείς γενικά όλοι οι φίλοι το είχαμε. Εσείς είχατε το νούμερο 1, το νούμερο 2.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, όχι.
1: Σας αρέσει αυτό το τραγούδι. Σας παρακολουθούσα τώρα.
0: Το τραγουδούσατε.
1: Το τραγουδούσατε.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Προβατάς το ήξερε. Το ότι μου αρέσει, το αγαπώ. Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Από ένα πολύ σύγχρονο και καθόλου μοντέρνο συγκρότημα. το οποίο ξέρουν. Λίγοι μπορώ να πω, δεν υπάρχει πια, κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά καταφέραν να γράψουν αυτή την καταπληκτική μουσική.
0: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Τώρα στο θέατρο προφανώς έχετε, είπατε νέους καλλιτέχνες, δηλαδή έχετε παιδιά περίπου 25 ετών, ξέρω, τέτοιες ηλικίες έχετε προφανώς, κάρα από 30, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία. Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί επομένως μετά το 2000 ή γύρω στο 2000, ναι. Πώς τα βλέπετε ως να ανταποκρίνονται στις σκηνοθετικές οδηγίες σε σχέση με τα παιδιά που ήταν γεννημένα, ξέρω, το 90, το 80, δηλαδή που σκηνοθετήσατε για τέτοιες ηλικίες?
2: Κοιτάξτε, κάθε σκηνοθέτης βέβαια δουλεύει με το δικό του διαφορετικό τρόπο και προσεγγίζει τους τοπιούς και οφείλει να το κάνει ανάλογα και με την ηλικία τους, το πνευματικό τους επίπεδο, τις σωματικές τους δυνατότητες. Και νομίζω ότι ένας ηθοποιός, όσο χρόνο και να είναι, οφείλει να βγαίνει, ο σκηνοθέτης να τον κάνει να βγαίνει καλύτερος από κάθε παράσταση. Γιατί πρώτα πρέπει να εξελιχθεί ο ηθοποιός για να μπορεί να εξελιχθεί και ο θεατής. Η αλήθεια είναι ότι οι νεότεροι, αν και πολύ ταλαντούχοι, και ξέρω πολλά τέτοια παιδιά, νομίζω ότι είναι κατά τη στερημένη. Στερημένη καταρχήν από τη γλώσσα. Η γλώσσα έχει φτωχύνει, έχει συρρυκνωθεί, δεν διδάσκεται, οπότε ας θεωρήσουμε ότι ο Βυζινός χρειάζεται στην είσοδο του θεάτρου πιθανότητα να δίνουμε και ένα λεξικό για να μπορεί να νιώσει πιο άνετα ένας σύγχρονος θεατής, μια και αυτή η γλώσσα μπορεί να του φανεί λίγο ξένη. Ελπίζω ότι στην πορεία της παράστασης, το ίδιο ισχύει και με τον Παπαδιαμάντη παρεπιπτόντος, θα μπορεί να εξοικειωθεί σιγά σιγά και με αυτά που συμβαίνουν στη σκηνή, γιατί η ελληνική γλώσσα είναι ένα τεράστιο φαινόμενο το οποίο καταφέρνει καμιά φορά ή πολύ συχνά το σχολείο να τη μετατρέψει σε κάτι, ξέρετε, λίγο αντιπαθές και δύσκολο. Και...
1: Κρατήστε λίγο αυτή την ωραία σκέψη
0: ειδήσεων,
1: να, για να πάμε λίγο στο δελτίο.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δελτίο και το, μάλλον τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Μουσική. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας έχει προσαράξει το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Neptune Ethon, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 3 ερημουλικά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και οι 2 της Δίτης. Στο Neptune Ethon επιβαίνουν συνολικά 36 άνθρωποι, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε σήμερα δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παρά

0: άνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Υπόθεση νομιμοποίησης χρημάτων μέσω πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κύκλωμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στην Ελλάδα και τα οποία κατέβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους, ζητώντας την επιστροφή της διαφοράς. Αποτέλεσμα ήταν τα κεφάλαια αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να έχουν αποκρύψει εκατοντάδες υπόχρεοι υπόθεν αίσχυση στο διάστημα 2021-2025, όπως προκύπτει μετά από έλεγχο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη διαφάνεια και την τήρηση του νόμου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Διαβαστές τα νέα της Τρίτης. Όλα τα δικαιώματα των επιβατών των αεροπορικών εταιριών με βάση το νέο καθεστώς που έρχεται. Τι μπορούμε να διεκδικήσουμε και πώς. Ένας αναλυτικός οδηγός. Τα μηνύματα που στέλνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Τι προκύπτει από τη δεύτερη αναγνωσή του. Εισφορά 6% για τους πεθαμένους, στις χείρες και τα παιδιά τους με βάση το νόμο Κατρούγκαλου. Μα τι συμβαίνει στην Ισπανία. Ρεπορτάζ, αναλύσεις. Και πολυσέλιδη ομάδα. Όλα μόνο στα νέα της Τρίτης.

0: Επιστρέψαμε, Mega News 104.6. Παρακολουθούμε την προσάραξη του οσματογωγού φορτηγού πλοίου, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες προσάραξε σε αμμώδη βυθό στην Σαλαμίνα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Σπανό, είναι ναύαρχος λιμενικού σώματος. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Καλησπέρα.
0: Είναι καλά τα νέα πάντως. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό προς το παρόν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα πληροφορίες. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα πλοίο πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή είναι 183 μέτρα. Mm-hmm. 47.000 τόνους βαπόρι. Καθαρά οχήματα αγωγό. Και το μόνο που έχει μέσα είναι το πλήρωμά του χωρίς φορτίο από ό,τι βλέπω, και παρακολουθώντας το μέσω από τη συσκευή, είναι η συσκευή εντοπισμού του σκάφους, αυτό φαίνεται έχει φύγει από επισκευαστική βάση της Ελευσίνας πολύ πιο νωρίτερα, με σκοπό να πάει σε κάποιο λιμάνι να αράξει που λέμε, ή στο αγκυροβόλιο περιμένοντας να πάει στον προορισμό του για να παραλάβει αυτοκίνητα. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, στο χώρο από την Ελευσίνα για να βγει έξω από το λιμάνι προς τον Πειραιά, δηλαδή να περάσει το στενό της Σαλαμίνας, αν ξέρετε το πέραμα που λέμε, και να βγει έξω στην ανοιχτή θάλασσα, υπάρχουν στενά. Είναι περίπου στενός διάβλος. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως υπάρχει πλοηγός, αλλά δεδομένου το πλοίο είναι με ελληνική σημαία, απαλλάσσεται από τον πλοηγό στο να βοηθήσει την πλοήγηση του πλοίου. Φαίνεται λοιπόν, κατά τη διάρκεια του πλού, αντί να πάρει την κανονική του πορεία πλησιάζοντας περίπου στο ύψος του περάματος, για να καταλάβετε πάνω κάτω, στο λιμάνι του περάματος, σε σχέση με απέναντι με τα αμπελάκια της Σαλαμίνας, δηλαδή λίγο έξω από τα παλούκια, για να το πούμε πιο απλά, στον Άι Γιώργη εκεί, φαίνεται ότι δεν πήγαινε το πλοίο στην πορεία του για την έξοδό του και δείχνει να πηγαίνει προς τη ξηρά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι έγινε κάποιος λάθος χειρισμός στη γέφυρα του πλοίου, δεδομένου ότι το πιδάλιο δεν είναι βέβαια στο αυτόματο, είναι στο χειροκίνητο, και σίγουρα επειδή είναι απανοπλοίαρχος η αξιωματική και ο ναύτης ο οποίος παίρνει εντολές για το πιδάλιο, φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει τώρα. Υπήρχε κάποια βλάβη στο πιδάλιο, έγινε κάποιος λάθος χειρισμός, δεν εκτίμησαν καλά το ραντάρ του πλοίου στη γέφυρα για να μπορέσουν να πάρουν την ορθή πορεία προς την έξοδο. Κάποιο πρόβλημα ήρθε. Φαίνεται ότι είναι ανθρώπινο λάθος οπωσδήποτε, κατά πρώτη εκτίμηση δική μου, σύμφωνα με την εμπειρία μου.
2: Ένα λεπτό. Έπρεπε να έχει οδηγό και δεν είχε, δεν το κατάλαβα αυτό.
1: Όχι οδηγό. Συνήθως τα υποξένη σημαία πλοία έχουν πλοηγό.
2: Πλοηγό.
1: Βοηθάω το πλοίο να βγει από το λιμάνι για να μπορέσει να μπει σε εκτάλ. Στα ελληνικά όμως πλοία, υπό ελληνική σημαία πλοία, δεν προβλέπεται ο πλοηγός, δεδομένου ότι αυτή είναι η νομοθεσία μας και ότι οι Έλληνες πλοίαρχοι γνωρίζουν πολύ καλά την περιοχή και καθοδηγούν το πλοίο τους μέσα από τα όργανα ναυσιπλοείας που λέμε, το ραντάρ, το GPS που λέμε και όλα αυτά που υπάρχουν.
2: Αυτό θυμίζει λίγο τον τρόπο που είχε φρακάρει το Ever Given στη διόργα του Σουέζ, που και αυτό είχε κλείσει κάπως έτσι κάθετα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Αυτό όμως το πλοίο, κοιτάξτε, μάλλον ήρθε πολύ κοντά στην ακτή, είναι ένα μεγάλο βαπόρι, έχει μεγάλο βύθισμα και πήγε στα βαθύ. Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Στεργίου, εκεί τα βαθύ είναι συνήθως είναι λάσπη, δεν είναι δηλαδή πετρώδες στο έδαφος, και αυτό είναι ένα θετικό στο ότι δεν θα δημιουργήθηκε κάποιο σοβαρό ρήγμα με σκοπό να έχουμε διαρροή. Από ό,τι ξέρω, το πλήρωμα που είναι ένα ολιγομέλες πλήρωμα είναι πολύ καλά στην υγεία του, δεν υπάρχει τραυματισμός. Αυτό που προέχει βέβαια είναι η ασφάλεια των επιβαίνοντων, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Βλέπω επίσης ότι έχουν προσεγγίσει ρημουλκά στην περιοχή, 2-3 ρημουλκά από ό,τι βλέπω, τα οποία θα συνεισφέρουν πάρα πολύ στην αποκόλληση του πλοίου, να το οδηγήσουν σε κάποιο ασφαλές σημείο, έτσι ώστε να γίνει διερεύνηση υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε το περιστατικό αυτό.
2: Το μόνο ζητούμενο είναι να μην υπάρξει μόλυνση του περιβάλλοντος.
1: Αυτό λέμε. Προέχει ασφάλεια των επιβαίνοντων. Υπάρχει. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι σε χώρο που είναι κλειστή θάλασσα, κοντά μας, πηγαίνουν τα ρημουλκά, αν χρειαστεί θα ρίξουν και πλωτά φράγματα, υπάρχουν διάφορες εταιρείες, είναι και η υπηρεσία του λιμενικού σώμα είναι σε ετοιμότητα σε τέτοιου είδους θέματα για να προστατεύσουν το γύρο περιβάλλον, αλλά αν είναι αμμώδης ο βυθός, δεν υπάρχει πρόβλημα το να έχει κάποια διαρροή το πλοίο από τα υφαλά του, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο ο βυθός δεν είναι εχμηρός, θα έλεγα, με πέτρες και οτιδήποτε άλλο βράχια, αυτό δεν είναι ενάντια στο πλοίο στο να δημιουργήσει μια θαλάσσια ρήπανση. Ωστόσο όμως, θα πρέπει, υπάρχει τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οφείλει η λιμενική αρχή να το τηρήσει υπό το συντονισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας, μαζί με τα ρημουλκά, να δουν το σκάφος πώς έχει κολλήσει, να το αποκολλήσουν με πάρα πολύ προσοχή, για να μην υπάρχει ρήπανση. Ακριβώς. Να πάει σε ένα ασφαλές σημείο να γυροβολήσει και να γίνουν οι έρευνες για ποιο λόγο έγινε το περιστατικό αυτό. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μια διαρκής ακυβερνησία, ένα τέτοιο περιστατικό με προσάραξη που λέμε εμείς, μια επακούμβηση, προβλέπει και μια προανακριτική διαδικασία, η οποία, σύμφωνα με τις οποίες κοιτάμε και τι ακριβώς συνέβη. Σε κάθε όμως περίπτωση, απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου, χάνει αυτό που λέμε την κλάση του, την αξιοπλοεία του προσωρινά, μέχρι επιθεωρήσεως και αποκατάστασης όλων αυτών που σας λέω, γιατί αν χρειαστεί ακόμα μπορεί να πάει και σε επισκευαστική βάση για να αποκαταστήσει τη ζημιά.
0: Πάντως,
1: το παρακολουθούμε, δεν είναι κάτι που μας φοβίζει, έτσι να το ξέρετε, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, το παρακολουθούμε όμως πολύ στενά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και πάμε να ακούσουμε όσο πιο επίσημα γίνεται τον εκπρόσωπο τύπου του λιμενικού σώματος, τον κύριο Μπαλατσούκα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας.
0: Περιμένουμε να μας πείτε ό,τι πιο επίσημο υπάρχει σε σχέση με αυτό το συμβάν.
1: Ναι, μάλιστα. Πριν από λίγη ώρα, γύρω στις 9 παρά το βράδυ, σημειώθηκε ένα περιστατικό προσάραξης ενός φορτηγού πλοίου μεταφοράς οχημάτων, τα λεγόμενα ρο-ρο, στην περιοχή Καματερός Αλαμίνας. Το πλοίο έχει προσαράξει, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε, σε αμμώδη βυθό. Είναι κενό φορτίου, το πιο σημαντικό. Και έχει αποκλέψει από το λιμάνι, από το ακυροβόλιο της Ελευσίνας, με προορισμό το ακυροβόλιο του Πειραιά. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, 27 μέλη πληρώματος και 9 μέλη ενός ιδιωτικού συνεργείου επισκευών. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος. Mm-hmm. Στο σημείο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πλωτό περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και 3 ρημουλκά, τα οποία έχουν ολοκληρώσει την πρόσδεση του πλοίου. Οπότε αναμένουμε σε αυτή τη φάση τη διενέργεια ελέγχου στα ύφαλα από έναν ιδιώτη δίκτυο, ώστε μετά να ξεκινήσει αμέσως η διαδικασία αποκόλλησης εφόσον δεν συντρέχει κάποιος.
0: Άρα θα ξεκινήσει τις επόμενες ώρες, δηλαδή, αυτό που λέτε.
1: Εφόσον δεν συντρέχει κάποιος.
0: Ναι.
1: Αν ολοκληρωθεί η επιθέωση και δεν συντρέχει κάποιος κίνδυνος, τότε θα ξεκινήσει και η διαδικασία αποκόλλησης.
0: Αφού έχει ολοκληρωθεί και η πρόσδεση, μια χαρά.
2: Πάντως, κύριε Μπαλατσούκα, φαίνεται.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές στην περιοχή. Mm-hmm. Δεν έχει παρατηρηθεί εισρωή υδάτων.
2: Θα βοηθήσει το έργο αυτό, λοιπόν. Ναι. Και οι αρχικές ενδείξεις, λοιπόν, είναι καθησυχαστικές, σωστά, λόγω και της φύσης του βυθού. Φαίνεται ότι δεν θα υπάρχει και τραυματισμός, δεν διαπιστώνει.

0: να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος. Αλλά η διαχείριση του συμβάντος αυτή τη στιγμή είναι ομαλή και οι ειδικές συνθήκες είναι καλές. Οπότε ευελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.
1: Επόμενος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παρακτικά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια.

0: Ρώταγε εδώ ο κύριος Λιβαθινός πότε έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι και εγώ δεκαετία του 70 θα ορκιζόμουν. Αλλά η Έριλε εδώ πέρα 82. Τότο και το Άφρικα. Θυμόμαστε πάντα και τα εξώφυλλα τα οποία. Τα εξώφυλλα των δίσκων ήταν μικρά αριστουργήματα. Έχεις προλάβει να πάρεις δίσκους, Λένη? Δίσκους,
1: ναι.
0: Δίσκους, αυτό το κρατάς,
1: ναι,
0: και το
1: γιατί
0: έχεις τη χαρά.
1: Είχα τα αδέρφια μου που έπαιρνα, ναι. Οπότε, αν θέλεις, μου το κόλλησαν όλο αυτό με τους δίσκους και συνέχισα να παίρνω και δίσκους. Οπότε μου αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό το οποίο η αλήθεια είναι ότι υπήρχε έτσι ένας τσακωμός με τα αδέρφια μου είναι όταν τους έπαιρνα το CD player. Όταν είχε βγει το CD player,
0: ναι,
1: μου άρεσε
0: αυτό
1: τόσο
0: το μικρούλι,
1: πολύ.
0: Ναι,
1: το
0: ναι,
1: μικρό, ναι. Και εκεί ήταν ωραία τα εξώφυλλα.
0: Ήταν στα CD. Ναι. Εντάξει, απλό ήταν σε μινιόν. Ενώ οι δίσκοι ήταν όλοι. Και ήταν και από καλλιτέχνες κάποια εξώφυλλα. Δηλαδή ζητούσαν από μεγάλους καλλιτέχνες να κάνουν.
1: Ήταν η εποχή που ήταν τα ροκ πολύ. Οπότε οι δίσκοι ήταν όλο με σατανάδες εκεί με τα διάφορα. Τα βλέπαν οι γονείς και λέγανε, αλλά ήταν φοβερά έτσι το εικαστικό τους. Δεν ξέρω εσείς ποια είναι η λατρεία περισσότερο. Βινίλια, φαντάζομαι.
2: Ναι, αλλά εντάξει, μεγάλωσα πολύ με μουσική. Από πολύ μικρό παιδί ο πατέρας μου με χάλασε διαπαντός.
0: Δηλαδή.
2: Με μίησε στη μαύρη μουσική, την έγρικη όπως την έλεγε εκείνος,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Χωρίς ίχνος ρατσισμού φυσικά.
0: Ναι.
2: Έτσι το λέγανε.
0: Αλλά και μαύρη μεταξύ του νίγκαρ λέγονται.
2: Ναι.
0: Εμείς το πολιτικό κορέκ.
2: Ναι, καλά. Ναι. Από 5 ετών ακούγα blues και spirituals και όλα αυτά και κλασική και έτσι. Με χαλάσανε. Αλλά η μουσική είναι η μουσική και χωρίς αυτήν. Η ζωή είναι λήψη.
0: Λάθος που λέει και ο Νίτσε.
2: Ακριβώς.
0: Πείτε μου κάτι, τι μουσική έχει τώρα η παράστασή σας?
2: Η παράστασή μας αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε όλα τα τελικά. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε με τον εξαίρετο μουσικό που δουλεύω όχι πρώτη φορά μαζί του, τον Τηλέμαχο Μούσα. Δουλεύουμε πάνω σε μοτίβα της Θράκης, ποντιακά, παλιά, πολυφωνικά, η ethnic μουσική γενικά είναι κάτι που με αφορά πάρα πολύ.
0: Είναι μουσική

0: Που θα είναι φτιαγμένη ειδικά για την παράσταση, επομένως.
1: Ειδικά για την παράσταση, αλλά θα υπάρχει και ένα είδος κολλάζ μουσικών μοτίβων εκείνης της παλιότερης εποχής και βαλκανική μουσική πάρα πολύ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Βυζινός ήταν από τη Βυζή και αυτό δεν είναι παρά ένα διήγημα, το απάρτημα της μητρός μου, μια εξομολόγηση ενός συγγραφέα που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι κάποιου άλλου ή είναι του ίδιου αυτού που τέλειωσε τη ζωή του στο φρενοκομείο, στο δρομοκαίτιο. Και μάλλον αυτό συμβαίνει.
0: Ναι, ότι είναι... Μα είναι φοβερό να είσαι ο Βυζινός και να τελειώνει η ζωή σου εκεί. Αλλά,
1: δεν ήταν ο μόνος.
0: Όχι, δεν ήταν. Προφανώς δεν ήταν και ο μόνος. Πείτε μου κάτι. Επομένως θα έχει και κρουστά και τέτοια, γιατί λέτε βαλκανική μουσική.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά θα έχει. Θα έχει. Δεν θα έχει ζωντανά, δεν είναι ένα θέατρο.
0: Όχι, προφανώς δεν το.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε αυτό, στο τελικό στάδιο αυτής της έρευνας, γιατί και η παράσταση, η πρόβα είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Δεν βιάζομαι ποτέ να αποφασίσω τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να δημιουργείται πια ο τελικός καμβάς μιας παράστασης.
0: Εκεί. Ένα δευτερόλεπτο. Η παράσταση στο τέλος, συγγνώμη Ελένη, μου ήθελα να ρωτήσω αυτό. Mm-hmm. Πόσο σουρεαλιστικό αλλά και πόσο πραγματικό θα ήταν να τελείωνε με το σέλαβι.
1: Σέλαβι.
0: Στο τέλος, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι αν εννοείται το τραγούδι, δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτό που
1: να πει κανείς σέλαβι μετά το Βυζινό θα ήταν ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το λέει και ο ίδιος. Αυτή είναι η ζωή. Δυστυχώς.
2: Ευτυχώς.
1: Σέλαβι. Ας είναι ο τίτλος συνάντησής μας σήμερα.
2: Έχετε κάνει πολλά, πολλά έργα, αλλά το δικό μου ερώτημα, τουλάχιστον και απορία, είναι ποιο είναι πιο δύσκολο, να φέρετε ένα αρχαίο ελληνικό, ας πούμε, δράμα ή ένα έργο ή ένα πιο σύγχρονο. Εντάξει, τώρα και αυτό παλιό είναι, αλλά νομίζω η αρχαία ελληνική τραγωδία ή κάποιο έργο αρχαίο ελληνικό, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο, πιο απαιτητικό.
1: Θα σας απαντήσω σε αυτό λίγο δογματικά. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Τίποτα στο θέατρο. Μπορεί στη ζωή.
2: Αυτό,
1: μπορεί
2: λοιπόν
1: να ισχύει και στη ζωή, αλλά στη σκηνή σίγουρα. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ετοιμάζουμε με την ομάδα μου. Θα παίξουμε την Εκάβη στη σκιά της Πολιτείας, που είναι η παράσταση που παίξαμε στο Ηρώδιο. Θα την παίξουμε στην Πάτρα για μία και μόνη παράσταση. Δεν κάναμε περιοδία.
0: Στις επόμενες μέρες είναι αυτό.
1: Στη 9 Οκτωβρίου στο συνεδριακό κέντρο της Πάτρας.
2: Για
1: φοιτητές.
2: Το έργο της εκδίκησης,
1: ναι. Και της αυτοδικίας. Όταν πια ο άνθρωπος πρέπει όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να επιβάλλει τη δική του δικαιοσύνη. Και όταν οι απώλειες έχουν ξεπεράσει τη λογική. Παρ' όλα αυτά, απαντώντας στην ερώτησή σας, νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι πραγματικά εύκολο, γιατί το δύσκολο, όποιο κείμενο και να έχεις, πρέπει να συναντήσεις με κάποιο τρόπο την εποχή σου. Στην αρχαία τραγωδία, που είναι ένα θέατρο total, δηλαδή είναι όλα τα είδη θεάτρου μαζί,
2: ναι.
1: Και έχουμε την τύχη και την ατυχία, και το εννοώ και το ένα και το άλλο, να έχουμε αυτή την πρίκα, αυτή την τρομερή κληρονομιά που πολλές φορές αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να την πλησιάσουμε με ντροπή, σεβασμό, εδώ, με αλφαγιώτα, και καμιά φορά όλα αυτά βοηθούν και καμιά φορά δεν βοηθούν κιόλας. Πρέπει να είναι κανείς θαραλέος και να ξέρει τι θέλει να πει και γιατί ασχολείται με κάθε έργο.
0: Μισό το, παρότι όλα είναι υποκειμενικά σε αυτή τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Μέχρι πού, κατά την άποψή σας, θα έπρεπε να υπάρχουν διασκευές αυτών των έργων? Δηλαδή, βλέπουμε διασκευές οι οποίες είναι, βάζουν και λαϊκά τραγούδια για να το κάνουν. όχι, είναι πραγματικά, έχει συμβεί και αυτό, να το κάνουν σύγχρονο. Δεν ξαναλέω, όλα υποκειμενικά είναι, αλλά ένας άνθρωπος όπως εσείς, πού θα λέγατε ότι θα έπρεπε να έχει μπει ένα όριο ή να μπει ένα όριο?
1: Εγώ μπορεί να είπατε είναι ή είμαι ακαδημαϊκός, αλλά νομίζω ότι η σκέψη μου δεν είναι, με την έννοια ότι δεν θέλω να δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση ακριβώς, γιατί πιστεύω ότι όλα τα είδη θεάτρου είναι επιθυμητά, εκτός από ένα, το βαρετό. Δηλαδή, και στο κάτω-κάτω στην Ελλάδα δεν έχουμε και καμία τεράστια παράδοση παραστάσεων. Αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε. Τι να πούν και οι Εγγλέζοι καημένοι που έχουν το Σέξπιρ και τον παίζουν 400 χρόνια και. Εμείς ξεκινήσαμε μια παράδοση παραστάσεων, από όσο ξέρω, με το Ροντήρι συστηματικά από το 55 στην Επίδαυρο. Μετρήστε πόσα χρόνια είναι.
0: 70 χρόνια.
1: Έχουμε τεράστιο δρόμο μπροστά μας, πολλές κατακτήσεις, σημαντικές παραστάσεις, αλλά θα γίνουν και άλλες. Έχουμε να δούμε πολλά και εν τέλει νομίζω ότι θα θριαμβεύει, τελικός νικητής θα είναι πάντα η μεγαλοφυΐα και το πνεύμα αυτών των τριών μεγάλων συγγραφέων, των τραγικών εννοώ.
0: Και σύν ο Σέξπιρ, φαντάζομαι, έτσι, ο οποίος και αυτός θα παίζεται για πάντα.
1: Ω ναι, ο Σέξπιρ και ο Όμηρος είναι για πάντα.

0: Η ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας έχει προσαράξει το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Νεπτουνίθους, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Στο Νεπτουνίθος επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το πλοίο δεν έχει φορτίο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή θαλάσσια ρήπανση. Να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Mega News 104,6 ο Γιώργος Βάλης, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών.
2: Το πλοίο έχει ρίξει και άγκυρα. Αυτό τώρα με την ναυτική μου ικανότητα και γνώση που έχω, για να βλέπουμε τώρα ένα πλοίο ενώ κατευθύνεται να ρίχνει άγκυρα, σημαίνει ότι κάτι προηγήθηκε και ρίχνει την άγκυρα για να φρενάρει την ταχύτητα και την ορμή του πλοίου. Δηλαδή υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη, δεν αφαιρέθηκε και αντί να στρίψει πήγε ευθεία το πλοίο. Γιατί ρίχνοντας την άγκυρα σημαίνει ότι έχεις καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν όψη της αυριανής του επίσκεψης στην Αθήνα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από αύριο το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών. Μήνυμα για την τρίτη διεδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως 4 φορές η Νέα Δημοκρατία κατάφερε να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40% με τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο, υπογραμμίζοντας «θα το καταφέρουμε ξανά». Υπόθεση νομιμοποίησης χρημάτων μέσω πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κύκλωμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στην Ελλάδα και τα οποία κατέβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους, ζητώντας την επιστροφή της διαφοράς. Αποτέλεσμα ήταν τα κεφάλαια αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε σήμερα δυτικά του Καστελόρζου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

0: από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά σε δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Στο μεταξύ, μία νέα αποκάλυψη έρχεται από το Μέγκα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορούμενη γιατρός στο υπόμνημά της περιγράφει την πλασμαφαίρεση σαν μια πρακτική που γνώριζε, χρησιμοποιούσε και εμπιστευόταν, την οποία μάλιστα είχε εφαρμόσει στον εαυτό της, αλλά και στην κόρη της. Συναγερμός σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, καθώς το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και επέστρεψε προς τη Βρετανία, πετώντας για περίπου 4 ώρες πάνω από το κανάλι του Bristol, πραγματοποιώντας διαδοχικές αλλαγές πορείας, προτού προσγειωθεί με ασφάλεια στο Heathrow στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Τουλάχιστον 2 έως 3 εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Λιβάη Γκαρσία. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε στον αγώνα της Εθνικής του Τρίνιντατ και τον Μπάγκο με το Κουρασάο και η μαγνητική τομογραφία, στην οποία υποβλήθηκε με την επιστροφή του στην Αθήνα, έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στο αριστερό του πόδι. Κατόπιν τούτου δεν θα αγωνιστεί στο ντέρμπι πρωταθλήματος της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Έλληνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
0: Επόμενη ενημέρωση στις 11.30 όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr, το βήμα.gr.
1: Mega News 104,6.

0: Εδώ είμαστε, Mega News 104,6 ακούτε, Ελένη Στεγίου, Μάικς Προβατάς και έχουμε εδώ στο στούντιο το Στάθη Λιβαθινό και επειδή ζητήσα το, το ZZ Top, σκεφτόμουν το εξής. Είχαν πει, υπάρχει στο διαδίκτυο αναβασμένοι ότι αυτό το τραγούδι το εμπνέστηκαν σε ένα διάλειμμα εκεί που τρώγανε λέει για να βαράνε, βαράγαν την κιθάρα και, και αυτή μόνο τον είχε λέει για μισό λεπτό, για μισό λεπτό. Και γενικά του βγήκε αυτό το κομμάτι. Στη σκηνοθεσία υπάρχει τέτοιο.
1: Όχι, πράγμα,
0: ξαφνικά, ξαφνικά να έρθει μια ιδέα.
1: Α, ιδέα, ναι.
0: Αυτό είναι από το πουθενά, δεν το.
1: Ιδέα, ναι. Μόνο μια πολύ, πολύ, πολύ μικρή διαφορά. Έχω μια ιδέα στην κιθάρα. Παίρνω την κιθάρα και την πραγματοποιώ και την ακούω. Mm-hmm. Στη δική μας τη δουλειά πρέπει να συνομιλήσεις με τις ψυχές αρκετών ανθρώπων. Είναι πληθυντικό, αν μπορώ να το πω έτσι, το επάγγελμα. Και εξαρτάσαι από τη διάθεση και τη δοτικότητα των άλλων και ο ίδιος χωρίς τους τοπιούς δεν είσαι τίποτα. Το δικό μας όργανο είναι η ηθοποιοί και γι' αυτόν γίνονται όλα.
0: Συγγνώμη, άρα μια ιδέα που έχει ο σκηνοθέτης δεν μπορεί να, δεν λέω ακριβώς να την επιβάλλει, αλλά να την επιβάλλει. Πώς ακριβώς?
1: Ναι, εντάξει, η επιβολή είναι ο εύκολος τρόπος.
0: Όχι, εννοώντας ότι την έχω μια ιδέα και δείτε τι, ασπαστήστε τι, δεν, λέω, δεν το εννοώ με άλλο τρόπο.
1: Ισχύει και αυτό, βέβαια. Α, τα πάντα μπορεί να κάνεις όταν έχεις αυτήν την ας την πούμε εξουσία που έχει ο σκηνοθέτης. Mm. Ανήκω στους σκηνοθέτες που καλώς ή κακώς προσπαθούν να πείσουν τους ηθοποιούς και να συνδημιουργήσουν μαζί τους. Συνήθως μου αρέσουν το είδος του ηθοποιού που μου αρέσει είναι ο ηθοποιός δημιουργός. Με αυτούς δουλεύω και η ομάδα με την οποία δουλεύω τα τελευταία 25 χρόνια νομίζω ότι διακρίνεται γι' αυτό.
2: Να είναι υπάρχει ηθοποιή. Μια αλληλεπίδραση.
1: Απολύτως.
2: Να υπάρχει δηλαδή ένα πινκ πονκ ιδεών.
1: Και να ασπαζόμαστε ένα κοινό θέμα, να το υπηρετούμε και να εξελίσσουμε και τις κώδικές μας και να μην επαφιόμαστε σε αυτά που κάναμε χτες.
2: Τι σας εμπνέει περισσότερο, δηλαδή... Σας εμπνέει ένα πρόσωπο, σας εμπνέει ένα ταλέντο ηθοποιού, σας εμπνέει μια σκηνή ίσως,
1: όλα.
2: Ένα τοπίο.
1: Όλα, όλα μπορούν να με εμπνεύσουν.
2: Για αυτή την ιδέα, αυτό το κλικ,
1: είναι
2: αυτό το περισσότερο ξέρετε, που θα σας κάνει να σκεφτείτε «Α, τώρα έχω μια φοβερή ιδέα».
1: Ναι, ζηλεύω τους μουσικούς, θα το λέω και θα το ξαναλέω. Όλη μου τη ζωή ήθελα να γίνω μουσικός. Μια ιδέα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, να συνομιλήσεις με μια κιθάρα ή με ένα πιάνο. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ σε εμάς τα πράγματα διαφέρουν. Πρέπει να προηγηθεί μια σκέψη, μια ιδέα που συνήθως δεν είναι δικιά σου. Είναι ενός μεγάλου ή μικρού ή σύγχρονου συγγραφέα. Και πρέπει με αυτό το συγγραφέα να συναντηθείς.
2: Άρα δεν είναι τη στιγμή, εσείς λέτε. Έχει διαφορά.
1: Α, μην το λέτε.
2: Έχει διαφορά.
1: Υπάρχει η στιγμή, αλλά μετά αυτό πρέπει να το μοιραστείς στην πρόβα με τα σώματα και τις ψυχές των ηθοποιών. Και αν δεν το πιστέψουν, δεν συνομιλήσουν με τον ίδιο
2: τρόπο. Για να το νιώσουν, τι γίνεται.
1: Τότε αυτό που το αποτέλεσμα συνήθως είναι πλαστό λίγο. Mm. Και φαίνεται.
2: Και φαίνεται αυτό.
1: Φαίνεται.
0: Τώρα, επειδή φτάνουμε και στο τέλος, πήγατε να ενδάξετε συνεχόμενα, δεν. Θέλω να πω κάποια στιγμή στο Harvard,
1: ναι.
0: Σκηνοθεσία και υποκριτική, το αρχαιότερο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά πήγατε να διδάξετε και στη Σανγκάη,
1: ναι.
0: Στη σχολή τεχνών, καλλιτεχνών.
1: Ναι.
0: Είναι όντως δύο διαφορετικοί κόσμοι ή όταν έρχεται στην τέχνη ο φοιτητής του Harvard και ο φοιτητής στη Σανγκάη που είναι ένας από τους αρχαιότερους ζώντες πολιτισμούς? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο ίδια πράγματα.
1: Όχι, το είπατε πολύ καλά. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Απολύτως διαφορετικοί κόσμοι. Στην Κίνα, θα σας πω μόνο ένα πράγμα, γιατί θυμάμαι ότι για να πάω από το ξενοδοχείο στην Ακαδημία, περνούσα από ένα βουδιστικό ναό, ακριβώς απέναντι ήταν τα κομμουνιστικά συνθήματα και στην είσοδο της Ακαδημίας δίπλα ήταν η αντιπροσωπεία της Λαμπορκίνη.
0: Ωραίο.
1: Αυτό ήταν ο πρόλογος.
0: Ναι.
1: Και μετά, δεν θα ξεχάσω, θα το έχω περιγράψει κάπου αυτό και γραπτά ότι πόσο, επειδή το θέμα μου ήταν η Ιλιάδα.
0: Στην Κίνα ήταν η Ιλιάδα.
1: Στην Κίνα, ναι. Θυμάμαι τον αγώνα των Κινέζων φοιτητών να πούν, μόνο να πούν, να προφέρουν τη λέξη Πάτροκλος. Αυτό ήταν. Δεν θα μπω σε βαθιά νερά τώρα, γιατί δεν είναι η στιγμή, αλλά βλέπετε πόσο διαφορετικοί είναι οι κόσμοι και πόσο διαφορετικές οι γλώσσες, παρόλο που η κινέζικη γλώσσα νομίζω μαζί με την ελληνική είναι οι αρχαιότερες που υπάρχουν.
0: Η Αμερική
1: είναι κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο. Η Κίνα προσπαθεί να γίνει Αμερική σε πολλά πράγματα, αλλά η Αμερική είναι κάτι άλλο. Εγώ στο τμήμα που δίδαξα τότε, θυμάμαι πολύ καλά.
0: Στο Χάρβαρτ, λέτε.
1: Στο Χάρβαρτ. Την πρώτη χρονιά ήταν, μόλις είχε γίνει το χτύπημα στους δίδυμους πύργους, και επειδή το θέμα μου σαν υλικό, θέλω να πω, ήταν η αρχαία τραγωδία, νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της Αμερικής που συνδέθηκαν τόσο πολύ με το τι σημαίνει τραγωδία όλες οι γενιές των Αμερικάνων. Θέλω να πω ότι αυτό δεν θα το ξεχάσω. Είχαμε απλώσει φωτογραφίες πάνω σε ένα τεράστιο τραπέζι. Ζήτησαν να φέρουν τι πιστεύουν ότι για αυτούς είναι τραγωδία σήμερα. Και έφεραν όλοι φωτογραφίες από τους δίδυμους πύργους. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
0: Αυτή ήταν η βιωμένη τραγωδία για αυτούς.
1: Απολύτως. Για πρώτη φορά. Μέχρι τότε όλα ήταν σαν ένα λιωμένο παγωτό.
0: Αυτό που λέει ο αγαπημένος καλλιτέχνης Ελένης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: και κάποια στιγμή
1: που προσάραξα στο στούντιο σας.
0: Και δηλαδή και μας δεν μας μολύνατε, μας δώσατε υλικό.
1: Χαίρομαι.
0: Σε
1: λαβή.
2: Σε λαβή.
0: Ποιο τραγούδι πριν θέλετε τον Dusty the Wind, πριν φύγετε?
1: Ναι.
0: Τον Dusty the Wind.
1: Πάντα το θέλω. Ευχαριστώ.

0: Επιστροφή, Mega News 104 και 6, εδώ στην παρέα σας, στα μικρόφωνα Ελένη Στεργίου, Μάικς Προβατάς. Σήμερα μου έκανε εντύπωση μία είδηση. Εντάξει, δεν είναι και τόσο καινούριο, αλλά έχει να κάνει και με το πρόσωπο. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός, η Τζόρτζια Μελόνι, έκανε το εξής. Κινήθηκε, έκανε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να κατοχυρώσει τη φωνή της ως εμπορικό σήμα. Και γιατί το έκανε αυτό? Κυρίως για την προστασία της από τα deepfakes, τα οποία ξέρουμε όλοι πώς δημιουργούνται και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσουν την φωνή μας και οτιδήποτε άλλο πλέον μπορεί να βγει ένα βίντεο με τη φωνή μας, με εμάς και να φαίνεται σαν αληθινό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας στη γραμμή τον Ανδρέα Μίτσενα, είναι δικηγόρος, γιατί θέλουμε να δούμε πώς εμείς καταρχάς μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα και αν υπάρχουν και κάποιοι ήδη που έχουν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Βατά. Ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό περιβάλλον, θεσμικό περιβάλλον. Είναι μια πρώτη κίνηση κατά κάποιο τρόπο να γίνει γνωστό ότι πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προστατευθεί ο πολίτης από την τεχνητή νοημοσύνη. Και ένα πρώτο βήμα είναι αυτή η εξωστρέφεια που επέδειξε η κυρία Μελόνι κάνοντας αυτή τη νομική κίνηση. Βέβαια, οφείλω να πω ότι η φωνή ως φωνή δεν μπορεί να προστατευτεί γιατί δεν αποτελεί.

0: περίεργο της διάνοιας. Η φωνή μπορεί να προστατευτεί μόνο ως προσβολή προσωπικότητας στην Ελλάδα.
1: Α, αλλά στην Ελλάδα δηλαδή, δηλαδή στην Ελλάδα εγώ δεν μπορώ να κινηθώ με κάποιο τρόπο νομικό, ούτως ώστε να μην μπορώ να χρησιμοποιήσουν τη φωνή μου σε βίντεο.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας, αλλά δεν μπορείτε τη φωνή σας να την κατοχυρώσετε ως προϊόν διάνοιας όπως επιβάλλει και επιτάσσει ο 21-21. Που είναι ο νόμος πνευματικής ιδιοκτησίας. Διότι η φωνή σας δεν είναι πνευματικό έργο, είναι συνυφασμένο με την εκδήλωση της προσωπικότητάς σας και όταν η προσωπικότητα σας προσβάλλεται, δηλαδή με τη χρήση της φωνής σας, τότε εσείς μπορείτε να αντλήσετε εργαλεία από τον αστικό κώδικα και με σχετικές αγωγές ή και ασφαλιστικά μέτρα να προστατεύσετε την αναπαραγωγή της φωνής σας από την οποιαδήποτε χρήση, ενδεχομένως και κακόβουλη πολλές φορές, γιατί περί κακόβουλης χρήσεως νοείται και η παράβαση.
1: Άρα δηλαδή μόνο αν υπάρχει προσβολή μέσω της χρήσης της φωνής και της προσωπικότητας μπορώ να κινηθώ. Ή δεν μπορώ να το προστατέψω από τώρα δηλαδή
2: να
1: σε κάτι
2: ρωτήσω
1: δικό
2: κάτι.
1: Μου.
2: Πώς ορίζεται η προσβολή της προσωπικότητας? Μπορεί κάποιος να πει με προσβάλλει το ότι χρησιμοποιείται.
0: Παράδειγμα, θα μπορούσε η φωνή σας να χρησιμοποιηθεί και να εξαπατηθεί ένας κύκλος ανθρώπων.
2: Όχι, αυτό το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει διασταλτική έτσι, ερμηνεία και να πει κάποιος με προσβάλλει και μόνο που το χρησιμοποιείται. Χρησιμοποιείται τη φωνή μου, αυτό θέλω να πω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ υποκειμενικό το στοιχείο της προσβολής.
2: Γι' αυτό
0: πρέπει
2: λέω.
0: Να συνδέεται και με άλλα πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι η χρήση, η αναπαραγωγή της φωνής σας γίνεται κακόβουλα. Και φορεί στη συνένεσή σας. Πολλές περιπτώσεις τη φορεί στη συνένεσή σας χρήση της φωνής σας είναι πράξη η οποία κατατείνει σε μια δικοπρακτική συμπεριφορά. Και πράγματι εκεί χρήζει προστασίας. Το ζήτημα είναι ότι αυτό θα συμβεί μετά τη χρήση. Δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα το AI με μια καταχώρηση να αποκλείσει τη χρήση της φωνής σας χωρίς τη δική σας συνένεση. Εκεί για μένα είναι το κρίσιμο σημείο στο οποίο θα πρέπει να συζητήσει η νομική κοινότητα. Πώς μπορεί σε συνεργασία με αυτούς που χειρίζονται τον AI να απαγορεύσει τη χρήση της φωνής σας, όταν ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς έχετε προβεί σε μία σειρά νομικών κινήσεων για να προστατεύσετε τη φωνή σας από μία τέτοιου είδους προσβολή. Ποια θα ήταν αυτή, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν κάποιος θα προσπαθούσε να δημιουργήσει ένα deep fake με τη φωνή σας, γιατί αυτό είναι ο όρος που χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τον νόμο 5321 του 26, που αυτός ουσιαστικά εισάγει και την κοινοτική οδηγία η οποία έρχεται να ρυθμίσει τα ζητήματα του AI. Δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Νομοθέτης είχε μία οδηγία την οποία την εναρμονίσαμε εμείς στο ενωσιακό, στο εσωτερικό δίκαιο με τον νόμο 5321.
1: Στην Ιταλία έχει κάποιο άλλο νομικό πλαίσιο και μπορεί η κυρία Μελώνη τώρα να το κατοχυρώσει τη φωνή της ως εμπορικό σήμα.
0: Γι' αυτό υπάρχει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο. Αν δείτε, δεν το έχει κάνει τοπικά, έχει πάει στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπου εκεί ενδεχομένως, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Προβατάκη, βρεθεί κάποια φόρμουλα νομική, δηλαδή ένα άλμα, το οποίο θα μπορούσε η φωνή υπό κάποιες προϋποθέσεις να αποτελεί προϊόν διάνοιας, που αν θέλετε την προσωπική μου νομική άποψη είναι πολύ δύσκολο κάτι το οποίο είναι αντικείμενο εξαιρετικής αστικής συμπεριφοράς εκ της προσωπικότητος η οποία πλήττεται να αναχθεί σε ένα προϊόν της διάνοιας που εκεί θέλει τελείως διαφορετικά στοιχεία και έχει να κάνει με τη τέχνη, την επιστήμη και με διάφορα άλλα, αν θέλετε, στοιχεία τα οποία έχει ο 21-21, ο οποίος και αυτός ουσιαστικά ακολουθεί ευρωπαϊκούς κανόνες.
1: Βλέπετε να αλλάζει αυτό, να γίνει λίγο πιο αυστηρό, να προσαρμόζεται
0: είναι
1: το πλαίσιο. Είναι
0: ήδη αυστηρός. Η ποινική νομοθεσία είναι ήδη αυστηρή σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Το GDPR, ας πούμε, και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει μια
1: είναι
0: αυστηρότητα. Είναι αρκετά αυστηρός και στον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως ξέρετε, έχει αυξημένη νομική προστασία. Οι ποινές είναι μεγάλες, τα πρόστιμα είναι μυθόδη, οπότε κάποιος πολύ δύσκολα θα αντιποιούται τη φωνή για κάτι το οποίο θα ήταν εξαιρετικά απλό. Συνήθως η αντιποίηση γίνεται για πολύ σύνθετα πράγματα ή ενδεχομένως για πράγματα για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εν γέννη εξουσία και με κάποια boots θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να επηρεάσουν άλλου είδους καταστάσεις. Τις οποίες δημοσιογραφικά τις γνωρίζετε.
2: Είπατε, αν άκουσα καλά, μια λέξη που μου έκανε λίγο εντύπωση. Είπατε, τα πρόστιμα είναι μυθόδη.
0: Μυθόδη.
2: Δηλαδή,
0: είναι τεράστια. Είναι χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες ευρώ. Και εξαρτάται από την πρόκληση. Δηλαδή, για παράδειγμα, κύριε Προβατά, αν χρησιμοποιηθεί η φωνή σας, αν χρησιμοποιηθεί η φωνή σας και εξαπατηθούν κάποιοι άνθρωποι, οι ποινές είναι κακουργηματικές.
2: Άρα και φυλάκιση κανονικά.
0: Εκτείεται, βέβαια, εκτείεται κανονικότατα. Mm. Δεν υπάρχει αναστατικός χαρακτήρας ούτε καν και σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα δικαστήρια είναι τόσο αυστηρά που ουσιαστικά δεν επιβάλλουν ούτε αναστατικό της εφέσεως, που είναι και σύνηθες ευνομούμενες, αν θέλετε, δημοκρατικά κοινωνίες, να δίνουν τη δεύτερη ευκαιρία στο κατηγορούμενο, ώστε στο εφετείο να εκφράσει ακόμα ενδελεχέστερα τους ισχυρισμούς.
1: Μάλιστα.
0: Δύσκολα παιδεία. Ναι. Μπαίνουμε σε δύσκολα παιδεία.
2: Ναι, ναι.
1: Μπαίνουμε σε δύσκολα πράγματα. Και ξέρετε, αυτό έχει να κάνει και με τις εκλογές. Τώρα, εγώ θα σκεφτώ για παράδειγμα. Το να χρησιμοποιηθεί η φωνή σου.
2: Ναι.
1: Ναι, να χρησιμοποιηθεί η φωνή ενός πολιτικού να λέει κάτι που να εργαλειοποιηθεί από αντιπάλους και αυτό όπως ξέρουμε να διαμοιραστεί και στα social media. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή και εκεί δεν ξέρω πώς προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως μας είπατε νομικά, ακόμα και ο πολιτικός και όλοι μας.
0: Νομίζω και εσείς και ο κ. Προβατάς ξέρετε ότι η δημοκρατία πλήττεται με πάρα πολλούς τρόπους. Εδώ δεν έχουμε μια πλήξη, έχουμε έναν εκφυλισμό. Το να πλήξεις κάτι που να μπορείς να το αποκαταστήσεις άμεσα σου δίνει αθέλης και ένα νομικό πρόκρημα. Όταν όμως οδηγήσεις έναν εκφυλισμό σταδιακά και παίρνεις μία μέθοδο την οποία ουσιαστικά και δεν μπορείς και να διαχειριστείς ή εν πάση περιπτώσει να τη βάλεις σε ένα πλαίσιο ούτως ώστε να μην έχεις τέτοιου είδους φαινόμενα τα οποία πλήττουν και την ίδια αν θέλετε την εκλογική διαδικασία ή τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι κοινωνικό, είναι πολιτικό. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που είναι πάρα πολύ αδιευκρίνιστες οι συνέπειες αυτών των θέλετε, πλέον τεχνικών ευκαιριών, έτσι θα τα ονομάσω, που σε κάποιο αν θέλετε επίπεδο γνώσεων βοηθούν, αλλά όχι και αξιολογήσεων, γιατί η διαφορά στο AI είναι ότι του προσδίδει γνώση, εγώ μιλάω σε επιστήμον. Κάτι που θα έπρεπε ας πούμε σε μια βάση δεδομένων να θέλω κάποιες ώρες ή μέρες για να συνθέσω μια νομική άποψη. Τώρα μου είναι πάρα πολύ εύκολο να έχω βασικά εργαλεία.
1: Έχει
0: βέβαια,
1: και τη χρησιμότητά του.
0: Ακριβώς.
1: Θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά. Πιο αναλυτικά για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε. Ευχαριστούμε. Ανδρέας Μίτσα, ένας δικηγόρος.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
3: Mega News 104,6.
4: Καθημερινά 12 με 2 μετά τα μεσάνυχτα, Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καμαδερό Σαλαμίνας έχει προσαράξει το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Neptune Ήθος, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει 3 ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Στο Neptune Ήθος επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν και δεν θα γυρίσουμε πίσω. Υπόθεση νομιμοποίησης χρημάτων μέσω πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κύκλωμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στην Ελλάδα και τα οποία κατέβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους ζητώντας την επιστροφή της διαφοράς. Αποτέλεσμα ήταν τα κεφάλαια αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Συναγερμό σήμανε σε πτήση της British Airways από το Λονδίνο με προορισμό το Σικάγο, καθώς το αεροσκάφος πραγματοποίησε κάθοδο περίπου 28.000 ποδιών μέσα σε μόλις 7 λεπτά, προτού επιστρέψει στο αεροδρόμιο Heathrow έπειτα από αναφορά για τεχνικό πρόβλημα. Σημείωμα που προειδοποιούσε για την παρουσία εκρηκτικών εντοπίστηκε σε αεροσκάφος της εταιρείας AJet, το οποίο εκτελούσε την πτήση από Άγκυρα προς Σιανλούφα στην νοτιοανατολική Τουρκία. Οι επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μετά την προσγείωση και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα. Το αεροσκάφος μετέφερε 136 επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμοί θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
3: Mega News 104,6.

0: Να πούμε για τα μηνύματα. Ο Παναγιώτης Κυρίτσης έχει στείλει ήδη μήνυμα. Ο Γιάννης Λιώνης, η Γαριφαλιά βλέπω ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από την άλλη. Αυτά είναι τα μηνύματα του Viber. Εδώ είμαστε. Τι θέλω να πω, γίνονται προώρες εκλογές στην Ισπανία, ε?
1: Προώρες. Και εκεί δείχνει πόσο πολύ η πίεση που έχει να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης έχει αντίκτυπο και πολιτικό. Δημιουργεί και πολιτικό ζήτημα. Μεταξύ άλλων, έτσι δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά το πώς η έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας από το διαμέρισμά της έφερε όλη αυτή την πολιτική τρικυμία στην Ισπανία.
0: Ναι, αυτό ήταν λίγο η αφορμή, δεν ήταν η αιτία. Αύριο θα έχουμε τηλεφωνικά, βέβαια, γιατί είναι στη Βαρκελόνη, την Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, την Έλληνα Λαζάρο, να κουβεντιάσουμε. Και να κουβεντιάσουμε και γι' αυτό, αλλά και για το φοβερό θέμα των εκλογών στη Βραζιλία, η Βραζιλία μπορεί να λειτουργήσει κάλλιστα σαν μεγενθητικός φακός για όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό στην Ισπανία είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Θυμίζει λίγο, θυμάσαι πως ξεκίνησε η Αραβική Άνοιξη. Από αυτόν τον πολιτή, ο οποίος έγινε αυτό το περιστατικό, νομίζω ήταν στην Αλγηστή, την Ισία, που ήταν ένα χωριό.
1: Αυτό δείχνει όμως ότι υπάρχει από κάτω μια κοινωνική δυσαρέσκεια, μια κοινωνική αντίδραση. Δηλαδή τα πράγματα δεν γίνονται έτσι ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη. Αλλά προφανώς υπάρχει μια αφορμή και ένα αίτιο, το οποίο είπες. Το αίτιο είναι ότι ενώ υπήρχε εισήγηση του στο νομοσχέδιο στην Ισπανική Βουλή προκειμένου να προστατευτεί η κατοικία, να μην γίνονται οι εξώσεις.
0: Ήταν κοντά στα 90, κάπου τόσο ήταν κυρία.
1: Και τελικά δεν ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε προώρες εκλογές η Ισπανική κυβέρνηση.
0: Για ακούστε ένα τραγούδι, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσω εγώ προσωπικά, δηλαδή.

0: Ωραία η Cockney Rebel. Ωραία η τύπη. Πες μου κάτι, μεταγραφές Πασόκ, Νάμβαρχος Αποστολάκης.
1: Ναι, ήμουν σίγουρη ότι ξέρεις αυτό προκαλεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Προκαλεί έτσι λίγο την περιέργεια. Αν θα ανοίξει την πόρτα ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης και σε άλλους. Δηλαδή η συζήτηση που κάνουμε έτσι στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια είναι αυτό. Ναι, σήμερα έγινε και επίσημα μετά από τόσους μήνες έτσι που λέγεται φημών και από διάφορα σενάρια τα οποία όντως έγινε πραγματικότητα. Ήρθε λοιπόν στο Πασόκ.
0: Ήταν δύσκολο να μην γίνει όμως αυτό. Δηλαδή ήταν, οι εμφανίσεις του ήταν τέτοιες. Του στυλ πήγαινε σε ομιλίες.
1: Έκανε μπάμ
0: ότι αυτό θα γινόταν. Δεν μπορούσε να
1: γίνει. Ναι. Οπότε έγινε και επίσημα τώρα.
0: Πώς το λένε τον, αυτόν τον κριτικό.
1: Τον Απεργία
0: Πίνας, ναι, δεν
1: τον ξέρω. Το ανακοίνωσε μόνος του, είπε, στηρίζω. Από το Πασόκ, εντάξει, από εκεί τα στελέχη, από τη Χαριλάου Τρικού που λένε ότι αν θέλουμε να ανακοινώσουμε κάποιον, θα τον ανακοινώσουμε εμείς προφανώς. Δεν έχουμε face control. Καλώς να έρθει στήριξη.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις για την ένταξή του, του Μιχαηλογιαννάκη.
1: Μα δεν έγινε ένταξη. Θέλω να πω ότι εκείνος δήλωσε τη στήριξη. Δεν ξέρω τώρα αν θα...

0: είναι ότι υπάρχει μία, αν θέλεις, όχι τόσο έντονη, αλλά μία μικρή γκρινίτσα για τις μεταγραφές από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γκρινούλα.
0: Γκρινίτσα, με ίτσα.
1: Το ίτσα είναι μικρότερο
0: με
1: από ίτσα. Ούλα.
0: Ναι, ναι, είναι γκρινίτσα. Και τώρα θα δούμε, έχουμε και άλλα ονόματα. Yeah. Είναι και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία φημολογείται επίσης ότι θα περάσει την πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Εντάξει, τώρα δεν συγκρίνεται με τον Μιχαήλ Γιαννάκη και με τον Αποστολάκη, τον Άβαρχο. Είναι ένα Κασιμάτη, εντάξει.
0: Γιατί, τι είναι, από ποια άποψη?
1: Θέλω να πω, επειδή μου έχει, είναι άλλο το προφίλ. Και επίσης είναι και σε ένα σημείο που το Πασόκ θέλει κόσμο. Σε μια περιοχή, σε μια εκλογική περιφέρεια.
0: Σίγουρα, ναι, ναι. Πάντως το επόμενο πρόσωπο το οποίο ακούγεται αρκετά είναι για την Νίνα Κασιμάτη, δηλαδή ρεπορταζιακά.
1: Τώρα
0: το
1: καιρό,
0: πώς, το πώς θα το σπίτι του Πασόκ εκεί όλους αυτούς θα τους φιλοξενήσει και πώς θα πάει όλο το εγχείρημα, προφανώς θα φανεί στο χειροκρότημα, αλλά ναι, σίγουρα δεν έχει το ίδιο προφίλ με τον
1: Μιχαήλ Γιαννάκη. Αυτό τι δείχνει κατά τη γνώμη σου όλες αυτές
0: το άνοιγμα του προέδρου,
1: οι συγκεκριμένες μεταγραφές, για το γενικό άνοιγμα προφανώς όλοι κάνουν, αλλά οι συγκεκριμένες μεταγραφές δείχνει μια αγωνία ότι νομίζουμε ότι μπορούμε και μια ψήφο, να λέω την άποψή μου, να προσφέρει κάποιος ότι αυτή μπορεί να είναι κρίσιμη για να είμαστε δεύτεροι με μια ψήφο διαφορά.
0: Θέλω να πιστεύω ότι η στρατηγική η οποία έχει χτίσει το ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τα ανοίγματα τα οποία κάνει είναι μετρήσιμα. Δηλαδή έχει μετρήσει συγκεκριμένες περιφέρειες, έχει μετρήσει τα πρόσωπα και φυσικά είναι ότι θέλουμε τώρα να ανοιχτούμε τόσο πολύ, πας και ξεκολλήσει λίγο και η βελόνα.
1: Και ότι νιώθουμε ότι μπορεί να κλείσει και η ψαλίδα, δηλαδή ας τον κόσμο.
0: Και ψαρεύουμε και στα ίδια νερά με μια δεξαμενή που είναι του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, καλά, αυτή τελείως από ένα σημείο και πέρα είναι κοινή. Όχι, εμπολής δεν είναι, αλλά από ένα σημείο και πέρα
0: έχουν
1: είναι
0: κοινή δεξαμενή. Mm. Δηλαδή και εκεί η μάχη δεύτερος, τρίτος. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι μια μάχη η οποία θα είναι σκληρή και αγχώνει και τους δύο, έτσι. Ένα πρώην πρωθυπουργό ο οποίος πρέπει να πάρει σημαντικά ποσοστά και την αξιωματική αντιπολίτευση που είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ στην προκειμένη περίπτωση να μην έχει μεγάλη απόσταση και γίνει τρίτο κόμμα.
1: Καλά, έτσι και θα έχουμε, ό,τι και να γίνει θα έχουμε εξελίξει μετά τις εκλογές. Ό,τι και να γίνει και με τη Νέα Δημοκρατία και με τον δεύτερο και με τον τρίτο. Μπορείς να βάλεις τον Γκάνσο Μπρίξτον, παρακαλώ, διότι αυτό κολλάει τώρα. Δεν κολλάει το άλλο. Είναι από μια πραγματική μάχη που γίνεται στον Μπρίξτον, μια εξέγερση και το γράψανε οι κλάσσες.

0: λέμε στην περίπτωση που δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, δεν το έχετε ακούσει ίσως. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, άρα αύριο και μεθαύριο θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.
1: Βέβαια, κοιτάξτε πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας για τη δουλειά σας ή από τη δουλειά σας στο σπίτι, δείτε ποιοι δρόμοι είναι σε κυκλοφορία.
0: Άπαξ κλείσει το κέντρο, τέλος θα πάει και στο Μαξίμου, θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών μεθαύριο, που σημαίνει ότι, όπως όλοι ξέρουμε, ένας δρόμος αν κλείσει την Αθήνα μπλοκάρει το κέντρο γενικά, ναι. Πόσο μάλλον τέτοιοι δρόμοι που θα
1: κλείσουν. Οπότε καλό θα ήταν να ενημερωθείτε και από τα site του ομίλου, in.gr, τα νέα.gr, το βήμα.gr.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει τις δηλώσεις οι οποίες θα υπάρξουν μετά τις συναντήσεις.
0: Κοίτα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το εξής, ότι δεν ήθιστε να έρχεται ούτε η ΠΕΚΣ, καλά και πρόεδρος, αλλά ούτε η ΠΕΚΣ των ΗΠΑ και να μην πηγαίνει και στα δύο κράτη. Ελλάδα-Τουρκία. Το γεγονός ότι αυτή τη φορά γίνεται αυτό έχει τη δική του σημειολογία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει το περιβόητο 3-1 που θέλουμε να γίνει 4-1, δηλαδή το Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος συν Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το 3-1 που θέλουμε να γίνει 4-1 που σημαίνει και η Αίγυπτος. Υπάρχουν τέτοιες ανακατατάξεις, δεν προλαβαίνουν καλά οι διεθνολόγοι, δεν προλαβαίνουν να κάνουν επικαιροποιήσεις στα βιβλία τους. Δηλαδή,
1: έχει εξελίξεις. Σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη.
0: Ναι. Αλλά εδώ η περιοχή μας, η Ανατολική Μεσόγειος, ήταν πάντα, εάν κάποιος σκεφτεί ποια περιοχή ήταν η περιοχή που έχουν συμβεί τα περισσότερα ιστορικά γεγονότα τα τελευταία 2.500-3.000 χρόνια, είναι η περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων. Και κυρίως η περιοχή του Μεσογείου. Εδώ έχουν εμφανιστεί και οι περισσότεροι μεγάλοι πολιτισμοί, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Για να το πούμε, και ο Αθηναϊκός και ο Ιπτιακός και ο Βυζαντινός και ο Ρωμαϊκός. Και ήταν γενικά κέντρο και έχουν συμβεί τα πιο πολλά από τα πιο σπουδαία γεγονότα. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Εμπάσχετος, προσέχετε.
1: Ναι, εντάξει, αύριο θέλει μια προσοχή για τους δρόμους, δεν θες να πεις.
0: Ναι.
1: Αύριο θα έχει και συνάντηση το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Μετά θα γίνουν και δηλώσεις στον τύπο. Αυτά που μας λένε και διπλωματικές πηγές είναι ότι οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και το απόγευμα αύριο, την Τετάρτη, στις 7 θα συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, είναι τώρα περιφερειακές εξελίξεις, είναι και τα θέματα των συμφωνιών που μπορούν να έχουν και μια σημασία για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και
0: Θέλουμε να μας δώσουν τη δυνατότητα να εξοπλίσουμε αυτά τα
1: με τα εξοπλιστικά. Ναι.
0: Λοιπόν, για ποιο τραγουδί έχεις διαλέξει? Έχω μια απορία. Stones, αυτό που λέγαμε.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι παίζει σε μια φοβερή και τρομερή σκηνή διαρκείας, τη Μεγάλη Ένα Τριχύλα. Πηγαίνουν δηλαδή αυτοί και είναι φοβερή σκηνή. Και το ακούνε στα καστόφωνα, μια σαν το ακούνε στο ραδιόφωνο των αυτοκινήτων.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Με αυτά φτάσαμε. Και με αυτά και με εκείνα. Η Ερυφαλδαμή ήταν εσύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Τα λέμε πάλι αύριο.
0: Θα τα πούμε
1: την ίδια ώρα. 10.
0: Να είστε καλά. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Τρία ρημουλκά και ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού έχουν πέσει στη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας, όπου έχει προσαράξει το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Νέπτουν Ήθους, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στην περιοχή έχει μεταβεί και ιδιώτης δίτης. Στο Νέπτουν Ήθους επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει γίνει γνωστή κάποια ζημιά και δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό μέλους του πληρώματος ή θαλάσσια ρήπανση. Ως πολύ σημαντικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την Ελλάδα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο εν ώψη της αυριανής του επίσκεψης στην Αθήνα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είναι μια χώρα όπου δεν έχουμε μόνο στρατιωτική παρουσία, αλλά και ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, είναι μια ευκαιρία να πάμε εκεί και να τους συναντήσουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από αύριο το απόγευμα έως και το πρωί της Πέμπτης, στο κέντρο της Αθήνας θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικούς άξονες με κορύφωση των μέτρων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Παράλληλα, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών. Μήνυμα για την τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση του κόμματος. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40% με τον ιδρυτή Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Καραμανλή και τον ίδιο, υπογραμμίζοντας «θα το καταφέρουμε ξανά». Υπόθεση νομιμοποίησης χρημάτων μέσω πληρωμής λογαριασμών κοινής ωφέλειας εντόπισε η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο κύκλωμα εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα που παρουσιάζονται να κατοικούν στην Ελλάδα και τα οποία κατέβαλαν ποσά πολύ μεγαλύτερα από τις οφειλές τους, ζητώντας την επιστροφή της διαφοράς. Αποτέλεσμα ήταν τα κεφάλαια αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές. Σκληρή αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16 σημειώθηκε σήμερα δυτικά του Καστελόριζου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΘΑ, συνολικά 7 τουρκικά αεροσκάφη εισήλθαν παράνομα στο FIR Αθηνών, προχωρώντας σε 7 παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 9 παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου. Την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης για ψευδή δήλωση σε βάρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ζητεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό αίτημα αφορά σε δεδομένα από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, όπου φαίνεται ότι οι δύο γιατροί είχαν αποστείλει δύο έγγραφα το 2025 και το 2026 για υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας. Στο μεταξύ, σε νέα αποκάλυψη από το Μέγκα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η κατηγορούμενη γιατρός φαίνεται στο υπόμνημά της να περιγράφει την πλασμαφαίρεση σαν μια πρακτική που γνώριζε, χρησιμοποιούσε και εμπιστευόταν, την οποία μάλιστα είχε εφαρμόσει στον εαυτό της, αλλά και στην κόρη της. Η Χαμάς δεν θα έχει ποτέ ξανά καμία εξουσία στη Γάζα, δεσμεύτηκε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου στη διάρκεια εκδήλωσης μνήμης για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ. Οι σημαίες κοιμάτιζαν με σύστιες σε δημόσια κτίρια από τις 6 και 29 το πρωί, ώρα που η Χαμάς άρχισε να διεισδύει στο Ισραηλινό έδαφος, καθώς αύριο συμπληρώνονται 3 χρόνια από την πιο φωνική επίθεση στην ιστορία της χώρας, που στήχησε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους και οδήγησε στην ομηρία 251 πολιτών. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγεία στη Γάζα, ο πόλεμος αντιπίνων του Ισραήλ στον Παλαιστινιακό θύλακα έχει σκοτώσει περισσότερους από 74.200 ανθρώπους, ενώ το Ισραήλ, που εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, αρνείται να αποσύρει τις δυνάμεις του μέχρι να επαληθευτεί ο αφοπλισμός της Χαμάς.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας της Ντόρτμουντ και ο Μπάμπης Κοστούλας της Μπράιτον βρίσκονται ανάμεσα στους 25 υποψήφιους για το βραβείο Golden Boy που απονέμει κάθε χρόνο η ιταλική εφημερίδα του το Sport στους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Οι δύο Έλληνες συμπεριλαμβάνονται στην ίδια λίστα με κορυφαίους ποδοσφαιριστές όπως ο Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα και ο Ντοματιέ της Ρεάλ Μαντρίτης, από την οποία θα αναδειχθεί ο νικητής μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας του κοινού. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Τρίτη στην Αττική θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με κυρίαρχη την ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 2 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο με τις μέγιστες τιμές στα περισσότερα ηπειρωτικά. Το Ιόνιο, το Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη να φτάνουν τους 25 με 27 βαθμούς, τοπικά έως και τους 28 βαθμούς στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάνουν τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μπαμ και Κάτω. Στα μικρόφωνα Μπάμπης Χριστόγλου, Μιχάλης Λεάνης.
0: Μέγα News 104,6.

0: waving your banner all over the place. We will, we will.
1: Καλημέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Μπαμ και κάτω. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, σε αυτό το μάταιο κόσμο, μπαμ και κάτω. We will rock you. Sing it.

0: Το τηλεφωνικό κέντρο Λάμπρος Ρήγος, τον ήχο και στον στίχο η Ευαγγελία Κοβέου, μας έχει πάρει με 108 που λέγαμε παλιά στο στρατό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες, μπράβο Μπάμπη.
0: Στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης.

0: Λοιπόν, είχαμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο πλούσιο. Είχαμε το παιχνίδι της Κυριακής με την Εθνική Ελλάδας, η οποία δεν έχασε. Επαληθευθήκαμε όσον αφορά το πακέτο που λέγαμε εδώ με τον Μπάμπη. Αν μας έλεγε κάποιος παιχνίδι την Πέμπτη και την Κυριακή, δύο ισοπαλίες, αγοράζατε. Είχαμε πει τις αγοράζαμε. Φέρτε να τις πάρουμε, να τις τυλίξουμε, να φύγουμε. Έτσι ακριβώς πήραμε δύο ισοπαλίες, υπερπολίτιμες, χωρίς γκολ με τους Γερμανούς. Με τους Ολλανδούς τα είπαμε, και τώρα ραντεβού στα μέσα του Νοέμβρη. Ο σκοπός επιτεύχθη, σωστά. Λοιπόν, είχαμε και μπάσκετ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Είχαμε πολλά, πάμε στις γραμμές.
1: Πάμε στο Σεφτέ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα για όλους.
0: Και καλό μήνα, γιατί δεν έχουμε πει καλό μήνα.
1: Και καλό μήνα.
2: Και καλά μνημόνια.
0: Ναι.
2: Αυτά πάντα δεν λείπουν. Ναι. Εκλογές η Ισπανία, 29 του μηνός.
0: Ναι. Αυτό αποφάσισε ο κύριος Σάντς.
2: Μονόδρομος. Το θέμα είναι να μην βγήκε και η ακροδεξιά τώρα, Μιχάλη.
1: Εντάξει. Έτσι όπως πάει η Ευρώπη, σε λίγο σιγά σιγά.
2: Ναι.
1: Έτσι όπως θα
2: δούμε, εντάξει.
0: Εντάξει, μωρέ, μην ανησυχείς. Θα βγουν αυτοί σιγά σιγά από φασισταριά τους πάμε ακροδεξιούς. Από ακροδεξιούς θα τους κάνουμε λίγο συντηρητικούς.
2: Το ένα είναι στη Γαλλία, έτσι. Οι μαθητές δείχνουν το δρόμο.
0: Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα πώς τον δείχνουν.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
2: Να πούμε για το Πόλο, συγχαρητήρια, 18-4. Ήμουνα και στο γήπεδο Μπάμπη.
1: Μια χαρά.
2: Με την Καταλούνια. Εξαιρετική ομάδα, εντάξει. Και λίγα ήταν, γιατί εντάξει, αυτή βέβαια ήταν η νικήτρια του EuroCup. Δηλαδή,
1: εντάξει, είναι μια κατηγορία πιο κάτω αυτή. Ρε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι μια μικρομεσαία ομάδα της ουσίας, ας πούμε έτσι, δηλαδή, που θα γλυφάδα, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Για να δώσουμε να καταλάβουμε τον κόσμο.
0: Όλους όμως πρέπει να τις κερδίσει για να πάρεις τίτλο.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Να πούμε ότι σήμερα από το Μέγκα, το διαδικτυακό Μέγκα Ανόβερ Ολυμπιακός, η πρεμιέρα του Champions League στο Πόλο Ανδρών, μια που πιάσαμε το Πόλο και τον Αρχιτέχνη, 7.30 το απόγευμα, Μέγκα News. Είναι το διαδικτυακό εκεί απευθείας στη Γερμανία. Νίκες και με τον Ελυσιακό η Πόλο Ανδρών. Νίκες 3-3 και το Κυρκής στο Χάντμπολ Ανδρών ο Ολυμπιακός μας. Νίκες και 2-0 οι γυναικών στο ποδόσφαιρο που είναι στην Β' Εθνική. Νίκες
1: μόνο
2: παντού,
1: νίκες.
2: Να πούμε.
1: Όλο νίκες, όλο νίκες.
2: Ωραία. Παντού, ναι. Είχαμε παντού νίκες, έτσι, παντού νίκες. Και ας ελπίσουμε ότι θα ανέβει και η Χάντμπολ γυναικών, που είναι στην Α2 φέτος. Το έχω δεδομένο η Super League γυναίκες, έτσι. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για το ποδόσφαιρο, συγχαρητήρια στην Εθνική, παρόλο που στο πρώτο μήχρονο δεν υπήρχε, στο δεύτερο το ισορρόπησε. Και...
0: Εντάξει, δεν υπήρχε γιατί είχαμε και κάποιες απουσίες. Κάποιοι έπρεπε να κρατηθούν στον πάγκο γιατί δεν είχαν ενέργεια, δεν είχαν δυνάμεις. Τα διορθώσαμε όλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο και πιστεύω ότι. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμιά σχέση με το πρώτο.
2: Πολύ σωστά τα λες και θα πω ότι θέλουμε μια νίκη στο Βόλο. Νομίζω παίζουμε 16 του μηνός. Ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε στου Ολλανδού στι 13.
1: Στο Βόλο ή στη Λάρισα, ρε φίλε. Νομίζω στη Λάρισα.
2: Πανθεσσαλικό, καλά το θυμάμαι. Και δείχνει ότι αυτή η φουρνιά πέτυχε τον πρώτο στόχο, την τρίτη θέση. Πάμε και για το ό,τι καλύτερο.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή η φουρνιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο. Ναι, όσο και αν ακούγεται παράξενο, αυτή η φουρνιά θεωρώ ότι στα μέσα του Νοέμβρη θα έχει ακόμα περισσότερα παιχνίδια, ακόμα περισσότερη αυτοπεποίθηση, ακόμα περισσότερη σιγουριά. Μία νίκη θέλουμε. εύκολα ή δύσκολα με τους Σέρβους πιστεύω θα κερδίσουμε. Και από εκεί πέρα έχουμε και το παιχνίδι του Σόλου.
2: Νομίζω. Γιατί αν βγεις και τρίτη καλύτερη, νομίζω, παραμένεις δηλαδή στην πρώτη
1: κατηγορία. Θα εξαρτηθεί πια για την κλήρωση, ρε παιδί μου. Τι κλήρωση θα πάρει.
2: Καλά, ναι. Σαφέστατα γιατί.
0: Πολύ δύσκολο πάντως να βγούμε τρίτη, γιατί και με τριπλή ισοβαθμία δεύτερη βγαίνουμε.
2: Α. Ακόμα καλύτερα. Mm. Και θα σου πω
0: γιατί
2: ότι
0: είναι το παιχνίδι με τους Γερμανούς ευκαιρία... που μετράει ουσιαστικά το ότι έχουμε κερδίσει στην μία αναμέτρηση.
2: Και μπορεί να έχει και δεύτερη ευκαιρία χτύπα ξύλο αν δεν πάει κάτι καλά στα προγραμματικά. Έτσι. Να παίξεις δύο, όπως είχαμε παίξει άλλα δύο παιχνίδια που βέβαια είχαμε αποκλειστεί στα πέναλτι, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Μακάρι, μακάρι για το καλύτερο. Τώρα, να πούμε και για το μπάσκετ. Πολύ έτσι, εντάξει, ήταν μέσα στο πρόγραμμα ήταν, έτσι, αλλά κακή ήταν έτσι όπως ήρθε στην Ιταλία, δεν το περίμενε κανένας σχεδόν, θέλω να πω, αλλά εντάξει, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι στη φετινή Ευρωλίγα έτσι πως έχει γίνει και με τις ομάδες να...
2: Σήμερα είχαν και συνάντηση στην Κόμο,
0: Ναι, να πηγαίνουν παιχνίδι-παιχνίδι, ναι, η συνάντηση μάλλον γίνεται για να... Να απορρί...
2: Ο Άρης θα μπει, πιστεύεις, Μιχάλη, γιατί ο ΠΑΟΚ λέει με τα franchise.
0: Δεν ξέρουμε, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε ποιοι θα μπουν και πώς θα μπουν.
2: Πάντως τι πάθαλα την καρβίτσα.
0: Άμα δεν παίξει μπάσκετ θα χάσεις.
2: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δεν έπαιξε καθόλου καλά. Εγώ, για να σου πω την αλήθεια, θεωρώ ότι καλύτερα αυτά να γίνονται στην αρχή παρά να γίνονται μετά.
2: Καλά,
0: 100%. Καλά, να αρχίσει να παίζει φαλιάρα, να προσγειωθούν
2: κάποιοι.
0: Διαπυρώσει του Σιδήρου. Με του Όσμαν το καλάθι ουσιαστικά κέρδισε.
2: Ναι,
0: ναι. Σαν τελευταία
2: είμαστε. Και αυτά. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Και θα τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά. Πάμε.
0: Μια που ανέφερε και το μπάσκετ ο φίλος ο ακροατής, να πούμε το ότι ουσιαστικά το μπάσκετ θα μας κρατήσει, γιατί έχουμε από Τρίτη ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Αύριο μπαίνει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι, Τετάρτη μπαίνει ο Άρης, Πέμπτη μπαίνει ο Ολυμπιακός και Παρασκευή με τη σειρά τα λέμε, και Παρασκευή μπαίνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Γίνονται αυτά, Δημητράκη, γίνονται. Και κανονικά έπρεπε να έχεις φέρει σουβλάκια σήμερα. Δύο 11 0 16 104 και 6, το τηλέφωνο μας, 6981 041 046, στο Viber και στο WhatsApp για τα μηνύματά σας.

Ωραία, εντός λίγο θα έχουμε τον Γιώργο τον Νικοκύρη μαζί μας. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα ακουστικά, θα το ρυθμίσουμε για να μπορούμε να τον ακούμε κιόλας. Μην αρχίσουμε τις εξ αποστάσεως παντομήμες και θα συζητήσουμε μαζί του γιατί άλλο για το παιχνίδι της Εθνικής την Κυριακή.

0: Έλα, πες μου και εσύ εντυπώσεις για το παιχνίδι, ρε παιδί μου, της Κυριακής. Να τα πούμε λίγο χαμηλόφωνα, μην τα λέμε μόνο κατηδίαν.
1: Νομίζω ότι πολύ μάγικη.
0: Πολύ ψυχή.
1: Πολύ ψυχή.
0: Πολύ ψυχή. Πολύ
1: αυτό
0: ψυχή.
1: Εγώ, ναι. Ένιωσα δηλαδή την ώρα που έβλεπα το μάτς ότι δεν μας ήσανε.
0: Ναι. Ακόμα και στα δύσκολα, δηλαδή και στα εκεί που έγινε το γήπεδο, ναι, τα πρώτα 45 λεπτά.
1: Πραγματικά κάνανε μεγάλη.
0: Μεγάλη προσπάθεια.
1: Προσπάθεια και νομίζω ότι έχουμε νοικοκύρια.
0: Έχουμε.
1: Νοικοκύρια.
0: Πάμε, Γιώργο.
2: Καλά είστε.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Πολύ καλά.
2: Ωραία, ναι. Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και στα προηγούμενα μάτς είναι μια εθνική που πήρε αυτό που άξιζε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, Γιώργο. Είναι δεδομένο, φαίνεται, ρε παιδί μου. Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση.
2: Ναι. Και όπως τις πηγαίνανε, η αλήθεια είναι όλα στραβά στα προγραμματικά του Μουντιάλ πριν ένα χρόνο και πολλά δικά τους λάθη, προσωπικά λάθη που μας είχαν στοιχήσει. Τώρα η αλήθεια είναι ότι και μας πάει και λίγο το πράγμα μαζί και έχουμε αποφύγει πάρα πολλά λάθη που θα μπορούσαν να μας είχαν δημιουργήσει προβλήματα όπως το παρελθόν. Πολύ πιο συγκεντρημένη η εθνική και ουσιαστικά αν το καλοσκεφτούμε από εκείνη την επέμβαση του Τζολάκη στο 90 στο Βελιγράδι που έμεινε το 1-1 και λίγα λεπτά μετά από την κούρσα του Τσιμίκα και τη Σέντρα στο Δουβίκα έγινε το 94 το 1-2. Ουσιαστικά σαν να αλλάξαν όλα σε εκείνο το διάστημα. Φανταστείτε
0: Γιώργο,
2: τι διαφορετικό μπορεί να γίνει τώρα αν δεν είχε γίνει αυτή η φάση, για παράδειγμα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το σκεφτόμουν και θεωρώ ότι εκείνη είναι ακριβώς η φάση που την έχεις σχολιάσει και εσύ και της δίνεις τεράστια σημασία. Δηλαδή αυτήν με τον Τσιμίκα που να πούμε ότι σε εκείνο το παιχνίδι δεν είχε πάει και καλά.
2: Όχι.
0: Ναι, και, αλλά θεωρώ ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Κατάφερε να κάνει αυτή την κούρσα στο τέλος, να βγάλει αυτή την εξαιρετική σέντρα και να πετύχουμε το διπλό. Ήταν ουσιαστικά ο προπομπός για το τι θα ακολουθήσει εκείνη η φάση. Ήταν δηλαδή μια προβολή στο μέλλον κατά κάποιο τρόπο.
2: Σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτή η νίκη σαν να πέταξε από πάνω τη εθνική μας ένα βαρύδι.
0: Έτσι. Προβολή στο μέλλον, ρε παιδί μου, το ότι εμείς δεν τα παρατάμε. Μέχρι τελευταία στιγμή περάσαμε το πρώτο εμπόδιο. Δείτε τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει.
2: Γιατί, ξέρεις, η αποτυχία στα προγραμματικά του Μουντιάλ είχε επηρεάσει τους πάντες στην εθνική.
0: Φυσικό και επόμενο.
2: Ναι, θυμίζω ότι στη Δανία, για παράδειγμα, μετά την ήττα από τη Δανία στην Κοπεχάγη, ο Γιωβάνοβιτς είχε σκεφτεί να παραιτηθεί.
0: Ναι.
2: Αν η διοίκηση θεωρεί ότι δεν, παρετούμε τώρα. Γιατί θεωρεί ότι πήρε την ευθύνη της αποτυχίας σε εκείνη την πορεία μας. Γενικά στην εθνική υπήρχε αυτό το γαμώτο, για να το πω έτσι λαϊκά, το πώς είναι δυνατόν τόσο γρήγορα να βγήκαμε εκτός από μια διαδικασία μέσα σε.
0: Και έχοντα κάνει και καλές εμφανίσεις. Για κάποιες καλές εμφανίσεις.
2: Ναι, και αυτό ακριβώς ήθελαν να δείξουν με την πρώτη ευκαιρία, που αυτά τα επίσημα μάτς ήταν στο Nations League, ότι ήταν απλά μια κακή παρένθεση. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το πετύχανε με τη συνολική τους παρουσία, γιατί δεν είναι μόνο ότι κέρδισαν στην Γερμανία στο Augsburg στην Γερμανία, δεν είναι ότι πήραν μια ισοπαλία με την Ολλανδία σε ένα μάτς που τα είχε όλα, από πάρα πολύ καλή εικόνα έως πολύ προβληματική εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει το τέλος όμως το 2-2 με τους Ολλανδούς θετικά το βλέπουμε, θετικό πρόσημο έχει.
0: Φυσικά. Η Ολλανδία είναι με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Γιώργο, μην κρυβόμαστε τώρα.
2: Νομίζω πως ναι, είναι η ομάδα που έχει το πιο ισχυρό υλικό, που έχει πάρα πολλές λύσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, ακόμα ψάχνεται. Και νομίζω ότι και ο Κλοπ σε πολύ μεγάλο βαθμό χρησιμοποιεί αυτά τα παιχνίδια για να δοκιμάσει ό,τι υλικό έχει.
0: Έτσι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι με άλλους 11 παίξαμε στο Augsburg, με άλλους 11 παίξαμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Μέσα σε μια εβδομάδα όλα αυτά, όχι σε 5-6 μήνες.
0: Ναι, ναι.
2: Απόσταση.
0: Μα το ψάχνει ο άνθρωπος και κοιτάζει πώς θα την κάνει καλύτερη. Και την κάνει καλύτερη, γιατί παιχνίδι με παιχνίδι είναι καλύτερη. Τώρα, ποιο είναι το ταβάνι της, γιατί δεν θεωρώ ότι, ότι έχει. Και το ξέρει και ο Κλοπ, ότι έχει πρωτοκλασσά τους παίχτες περασμένων χρόνων η Γερμανία. Ναι. Οπότε ναι, κοιτάζει να την κάνει περισσότερο ομάδα. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι το βασικό. Βέβαια του λείψανε και κάποια πρωτοκλασσά τα στελέχη όμως και άλλα, ο Χάβερτς. Όπως και να έχει όμως, εμείς αυτό νομίζω που πρέπει να κρατήσουμε είναι το πόσο τεράστια διάθεση που είχαν όλοι για να παίξουν. Για παράδειγμα, ο Τσιμίκας έκανε 4-90 λεπτά χωρίς αλλαγή. Τα παίξε όλα φουλ. Και μάλιστα ήταν από τους πρώτους που πήγε στην προπονητή και είπε ότι είναι μια χαρά, βάλεμε. Yeah. Όπως και ο Παυλίδης. Ο Παυλίδης δεν ήταν στα βασικά πλάνα του προπονητή για το μάτς με τη Γερμανία. Είχε σκεφτεί να τον αφήσει στον πάγκο. Ο ίδιος ο Παυλίδης είχε πάει και είπε στον προπονητή ότι με καλά, βάλεμε.
0: Ναι. Καλά, φάνηκε. Και ο Μαυροπάνος έβγαλε το παιχνίδι που για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης εθνικής και ενδεχομένως του γηπέδου.
2: Ο Μαυροπάνος θα μπορούσε να έγινε τον τίτλο του MVP, αν δούμε συνολικά.
0: Σωστά.
2: Την παρουσία του και στα 4 παιχνίδια που και αυτός χθες βγήκε από μια λάθος συνεννόηση.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, μπράβο, σωστό.
2: Ένα χτύπημα ήταν, αλλά.
0: Μάλλον για τον Κουλιεράκη έγινε η ιστορία που το παιδί δεν έχει και πολλά παιχνίδια γιατί με τη Ρώμα δεν έχει πάρει ακόμα φανέλα βασικού.
2: Αυτό αγωνιστικά ο Κουλιεράκης το πλήρωσε εισαγωγικά γιατί χωρίς παιχνίδια δεν θα μπορούσε να τον εμπιστευτεί ο Γιωβάνοβιτς, που είδαμε ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν δίκαιος αυτά που έκανε και τις αποφάσεις του. Εμπιστεύτηκε το Ρέτσο και πολύ καλά έκανε. Ήταν εξαιρετικός ο αρχηγός του Ολυμπιακού σε όλα τα μάτς που έπαιξε.
1: Εγώ προς στιγμή πίστευα ότι θα βάλει και το Ρέτσο. Θα τους κάνει τρεις δηλαδή, αλλά οκ.
0: Όχι.
2: Εκεί
0: κάτι έγινε. Καλά, το συνολόγησε αυτό.
2: Ναι, θεωρώ ότι με τον Γιωβάνοβιτς την εθνική δεν θα τη δούμε να παίζει με τρεις.
0: Συνάμινα,
2: εκτός αν κανένα φιλικό όπως πέρσι, ξέρω εγώ, που είχε βάλει με τη Σουηδία τρία στόπερ, οκ, και με την Ιταλία μετά. Αλλά από τη στιγμή που δεν έπαιξε τώρα, δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, που υπήρχε και το άγχος και για τον Γιωβάνοβιτς, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι αν είχε γράψει το κοντέρ 4 ήττες, δεν θα ήταν καλά.
0: Καλά, άστο τώρα.
2: Ακόμα και αν μιλάγαμε για το Nations League, μπορεί να.
0: Δεν θα μιλούσαμε καθόλου. Καθόλου δεν θα μιλούσαμε.
2: Μπορεί. Δηλαδή θεωρώ ότι αφού και τώρα δεν προσπάθησε να καλύψει τα νότα του, να το πω λίγο πιο απλά, βάζοντας τρία στόπερ, κλείνοντας την ομάδα περισσότερο με Ολλανδία και Γερμανία, δεν έχει λόγο πλέον να το κάνει στην πορεία. Η εθνική, το ζητούμενο είναι να αποκτήσει μια ταυτότητα. Και σιγά σιγά αυτό το καταφέρνει. Και ειδικά από τη στιγμή που μπορεί να παίρνει και αποτελέσματα. Άρα αυτό το 4-2-3-1 ή 4-4-2, ανάλογα ποιος είναι πίσω από τον καθαρό επιθετικό ή μαζί με τον καθαρό επιθετικό, που το είδαμε να παίζει, σε συνδυασμό με το 4-3-3 που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Γερμανία και καλά, και καλώς το άλλαξε, γιατί μας βοήθησε να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι εκεί θα είναι το πλάνο της εθνικής. Δύσκολα στα επόμενα μάτς θα αλλάξει. Το βασικό είναι ότι πάμε στο Νοέμβριο.
1: Βασικό είναι να είναι υγιείς και να γυρίσουν τα παιδιά όλα. Αυτό είναι το βασικό, γιατί με όλα τα παιδιά στην ομάδα εγώ δεν φοβάμαι τίποτα.
0: Ναι, και εγώ. Και ναι, θεωρώ ότι θα έχουν ακόμα καλύτερη σαν εμένα.
2: Έλειψε ο Ρώτα, έλειψε ο Γιαννούλης που είναι παιδιά.
1: Όλοι αυτοί, ο Ρώτα, ο Γιαννούλης, ο Καρέτσας, ο Τζόλης.
0: Που θα γυρίσει.
1: Να είναι δηλαδή όλοι παρόν. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του προπονητή. Ας μην βάλει αυτούς, ας βάλει εμένα Γιώργο, μην βάλει αυτούς.
2: Ναι, okay. Έχουμε το βάθος, αυτή είναι η αλήθεια, έχουμε το βάθος και έχουμε και τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και κάτι παραπάνω πια τώρα, αφού έχουμε εξασφαλίσει την τρίτη θέση.
1: Παίζεις χωρίς άγχος τώρα, παίζεις χωρίς άγχος.
2: Γιατί
1: είσαι σίγουρα, είσαι σίγουρα τρίτος και ό,τι βγει.
2: Το μάτσο Άμστερνταμ θα είναι ένα παιχνίδι που για μας επί της ουσίας δεν θα έχουμε να χάσουμε τίποτα.
0: Απολύτως. Στις
2: 13 του Νοέμβρη. Θα δούμε. Πάντως έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ξανά μπήκε στην διαδικασία η εθνική να συζητιέται.
0: Αυτό.
2: Και να ασχολεί το κόσμο μαζί της. Γιατί αυτό είναι το βασικό τραγούδι. Να κάνει τον κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο πάλι.
0: Σωστά. Και με θετικό πρόσημο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Να είστε καλά,
0: παιδιά. Να είστε καλά. Καλή σου ξεκούραση. Καλό ξημέρωμα. Πάμε.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Τι Παπολιοάνιδες.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, παρόντες.
3: Ναι, ναι, εδώ είναι. Ο Κώστας από Καλυθέα, Ολυμπιακός και Λίβερπουλ.
1: Καλώς το να, καλώς το να.
3: 3.51, μην ξεχνιόμαστε. Πήραμε και το Euro Cup, πήραμε και το Ευρωπαϊκό των Γυναικών. 3.51.
0: 3.50 λέω, Μπάμπης.
1: 3.51.
3: 51 είναι, 51 είναι.
0: Εντάξει. Ποιο ήταν ο Μπάμπη.
1: Το 51. Το Super Cup.
3: Λεάνη, αύριο παίζει και ο Ηρακλής.
1: Ήτανε στο νερό και δεν μπορούσε.
3: Και η Μύκονος. Λεάνη, δεν είπες αύριο στο μπάσκετ, παίζει ο Ηρακλής και η Μύκονος.
0: Ναι, ο Ηρακλής και η Μύκονος παίζουν αύριο.
3: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Παίζουν ευρωπαϊκά κι αυτοί, ευρωπαϊκά.
3: Ευρωπαϊκά, ναι.
1: Ναι.
3: Η Μύκονος είναι, το Ηρακλής.
1: Είναι ξεχασιάρης ο Λεάνης. Όταν πρόκειται για ομάδα που δεν λέγεται Άρης, τα ξεχνάει τα υπόλοιπα.
0: Όχι, είπα ότι παίζει ο ΠΑΟΚ.
1: Τα υπόλοιπα τα ξεχνάει.
3: Επειδή παίζουν οι γριές, ναι. Γι' αυτό,
1: ε. Ποιες γριές.
3: Το Ηρακλή, μωρέ.
1: Οι νιές είναι αυτές, δεν είναι οι γριές.
3: Α, οι νιές. Γιατί βάζαμε τον Ολυμπιακό μια γριούλα εκεί και μας κάναν και πλάκα λίγο, κατάλαβες.
1: Εντάξει.
3: Αυτό το δίνει αύριο. Το Sport FM το δείχνει αύριο αυτούς τους αγώνες.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Θα το ξέρετε.
1: Τα ευρωπαϊκά.
3: Ναι, αυτά το Ηρακλή και το Μύκονο το δείχνει αύριο το Sport FM TV.
0: Μύκονος!
3: Μύκονος και το Ηρακλής.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει η Μύκονος.
3: Ο Ηρακλής παίζει έξω.
0: Ναι, ο Ηρακλής παίζει έξω. Η Μύκονος μας ενδιαφέρε μόνο όταν ήταν ο Σταύρος, ο Ελληνιάδης. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει η Μύκονος.
1: Όχι, λοιπόν, με διαφέρει εμένα, ναι, ρε φίλε, η Μύκονος. Με διαφέρει εμένα.
3: Και πάνω απ' όλα 3.51, μην ξεχνιόμαστε.
0: Ναι.
3: Καλύπτα.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Αυτό που λέει το 3.51 και δεν εξηγεί να μην είναι σαν στρατιωτικό νοσοκομείο. 3, το 3.51.
1: 3.51 τίτλοι πανευρωπαϊκά.
0: Πανευρωπαϊκά, ναι, μωρέ.
1: Αυτοί που αναγνωρίζονται, πας πολύ.
0: Έλα, κέρα Ευγενία μας, πάρε σε παρακαλώ που θέλεις το μπρέι.
4: Κανένας δεν ξέρει το αύριο τι θα μας φέρει.
1: Τι Ευαγγελία, τι.
0: Η ελευθερία τώρα. Ναι.
1: Εντάξει τώρα, το ίδιο είναι. Από έψιλον είναι και τα.
0: Ναι, μωρέ, μπορεί να πει να. Ευαγγελία ή θάνατος.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Να δεις που θα αρχίσει να τραγουδάει ο Πασχαλίδης.
2: Και η Ευαγγελία και η Ελευθερία γιορτάζουν την ίδια μέρα.
1: Ναι.
2: Ε?
1: Φυσικά.
2: Το Ελευθέρι.
1: Τι κάνεις ότι δεν ξέρεις.
2: Εσύ καταρχήν τι δουλειά έχεις τώρα εδώ. Ναι. Άντε να φύγεις, άντε να πας στο σπίτι.
1: Όχι ρε, άσε ρε, γιατί διορθώνει τα ακουστικά.
3: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Αλλά μπορεί να ξέρει από ακουστικά, αλλά δεν ξέρει από εορτολόγιο. Τι να κάνουμε.
2: Εννοείται.
1: Ευαγγελία και η Ευανθία και η Ιουλία και η Ελευθερία τις ίδιες μέρες. Πώς ήταν εκείνες οι τρεις μαζί, έφυγαν και γιορτάζουν όλοι μαζί, Σοφία, Πίστη και Ελπίδα.
2: Ναι.
1: Έτσι και αυτές. Δεν μπορούν να κάνουν παρέα δηλαδή.
3: Να δούμε μάτια μου στο τέλος ποιος θα αντέξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει.
2: Φαγώθηκες για να μην ακουστεί ο Πασχαλίδης. Φαγώθηκες.
3: Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη.
1: Είδες για πότε είχε μιλήσει για τον Τσίπρα.
2: 2-11-016-104-6. Ποιος μίλησε για τον Τσίπρα.
1: Για την Ιθάκη δεν είπε τώρα.
2: Α. Αυτά είναι τα τηλέφωνα και τα μηνύματα στο 6981-041-046. Μας ακούτε δηλαδή και μας στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp. Μας ακούτε και από το Mega News 104.6.
1: Wow.
2: Ή από το Live 24. Το Ασβουρντουνάτε στέλνετε και τα μηνύματά σας.

0: 2-11-06-104-6 το τηλέφωνο που επικοινωνούμε. Έχουμε και εκπλήξεις. Κάνουμε εκπλήξεις τώρα, περίμενε. Να πούμε για την Μαρία που στέλνει εδώ μήνυμα. Λέει η έκπληξη της Εθνικής ήταν Θαρώ Ανδρούτσος.
1: Μεγάλη εμφάνιση από τον Ανδρούτσο.
0: Μεγάλη εμφάνιση.
1: Συγγνώμη,
0: πάνω στον Παπτζοβίτς. Εξαιρετική,
1: ναι, μεγάλη εμφάνιση.
0: Εγώ θα πω όμως, Μπάμπη, ότι για μένα δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου έκπληξη η εμφάνιση του Ανδρούτσου στην Εθνική. Όποιος παρακολουθεί τον Ανδρούτσο από την αρχή της σεζόν, στο... δεν είχε μεγάλο το χρονικό διάστημα, και στον Όφι και στα κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Ανδρούτσος ήταν από τους παίκτες που πρωταγωνιστούσαν.
1: Έτσι. Ναι.
0: Και στα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στα ευρωπαϊκά. Έχει τεράστια πρόοδο ποδοσφαιρική, έχει μεγαλώσει πολύ ποδοσφαιρικά και το πιστοποίησε για μία ακόμη φορά στην Εθνική. Εγώ θεωρώ ότι ο Ανδρούτσος είναι από τους βασικούς εθνικές, πρέπει. Δηλαδή,
1: μα το έδειξε στην πράξη.
0: Μπράβο. Με βάση την απόδοσή του και με βάση τις, τις επιδόσεις που καταγράφει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ένα πολυεργαλείο πολύ χρήσιμο για την Εθνική. Για μια που μιλούσαμε γι' αυτό, θεωρώ ότι έχουμε και παίκτες που δεν τους έχουμε δει. Δηλαδή, ο Δουβίκας κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, δικαιούται λίγο παραπάνω, ναι, ο Δουβίκας, με βάση αυτό που... Αλλά ο προπονητής ξέρει καλύτερα.
0: 100% ξέρει καλύτερα, αλλά το λέω το ότι είναι ένας παίκτης που δεν έχουμε δει ακόμα.
1: Τον είδαμε λίγο, δηλαδή.
0: Ναι, τον είδαμε λίγο και φώναξε παρόν. Σωστά, στο λίγο που τον είδαμε.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη, συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο για επιθετικούς δεν το λες και εύκολο πρωτάθλημα, στο καμπιονάτο, και τα πάει περίφημα. Δεν κάνω λάθος, είναι δεύτερο σκόρ.
1: Εγώ για να βγάλω άκρη με τα μηνύματα, Σάβα, έτσι όπως τα έχουν εδώ, πρέπει να κάνω εκπαίδευση στα... πώς τα λένε. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω, το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Λοιπόν, εδώ το έβλεπα.
1: Πάμε στα αυτά που έχουμε φτιάξει, τα ηχητικά, γιατί είμαστε και λίγο πειραματόζωα σήμερα.
0: Ναι. Mm. Ήθελα να πω για αυτό που έλεγα προηγουμένως. Την περσινή περίοδο έχει βγει δεύτερο σκόρερ. Πρώτος ήταν ο Μαρτίνεθ, Λοτάρο. Έτσι. Και δεύτερος ήταν ο Δουβίκας μαζί με τον Μάλεν. Και θεωρώ ότι το έργο του είναι πιο δύσκολο, γιατί μπορεί να βγει και στην Ευρώπη η Κόμο μετά από πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι το ίδιο να παίζει στη Ρώμα και το ίδιο να παίζει στην Κόμο. Δηλαδή το ότι έχει καταφέρει να πετύχει τα ίδια γκολ με τον επιθετικό, τον Ολλανδό επιθετικό, τον Μάλεν της Ρώμα, κάτι λέει για το Δουβίκα. Κλείνουμε την παρένθεση.

0: Πριν πάμε στα ηγετικά, έχω τρεις απορίες και θέλω να μου τις λύσεις.
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, η πρώτη απορία είναι, δεν ξέρω αν είδε στα social media, μια ανάρτηση την οποία έκανε ο ίδιος μέσω φίλου της παράταξης, να το πούμε έτσι, ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Έλα ρε
0: φίλε. Ναι.
1: Με Άδωνη θα με ξεκινήσεις ρε φίλε.
0: Όχι, την απορία μου ξεκινάω ρε.
1: Α, για πάμε.
0: Απλώς την απορία μου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και ΑΚΕΟΥ.
0: Γιόρταζε σήμερα ο ΑΚΕΟΥ.
1: Και ΑΚΕΟΥ.
0: Και διευκρινιστού. Να σου πω. Πρόσεχε να δεις τώρα τι έχει γίνει. Έχει πάει σε μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, πείτε την όπως θέλετε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει το κινητό του και δείχνει μια ανάρτηση από ένα νηστότοπο, φίλιο νηστότοπο της κυβέρνησης, τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, θα μου πεις όλοι φίλοι είμαστε, και δείχνει μια καταγγελία που έχει γίνει το 2016.
1: Που το θυμήθηκε.
0: Ναι, το βρήκε ρε παιδί μου. Το βρήκε ο ιστότοπος. Το ανέβασε, το πήρε και ο αδιευκρίνιστος. Και έδειχνε ότι για αυτή τη γιατρό έχει γίνει το 2016 καταγγελία. Και τότε η Ράμπο που δεν είχαν καταργηθεί, δεν την είχαν μαγκώσει.
1: Ξεχάστηκε.
0: Δεν την είχαν μαγκώσει. Και λέει, περίμενε, το σκεπτικό έχει σημασία. Και λέει, ωραία, να που λέγατε ότι διαλύσαμε τους Ράμπο, αφού ήτανε καλύτεροι και τα κάναν όλα καλύτερα πριν τους βάλουμε στην ΑΔΕ, γιατί το 16 δεν τη βρήκαν.
1: Αυτό μου θυμίζει το Ζουγανέλη που έλεγε για το Στάροβα, άμα ήταν καλό θα τον κρατάγανε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, για τους αγαμηθείτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, και το φοβερό ποιο ήταν, ότι από κάτω τους στέλναν οι ορκισμένοι φίλοι του Άδωνη.
1: Εχθροί της κοινής λογικής.
0: Ναι. Μπράβο Άδωνα ρε, τους έκλεισε στο στόμα. Φοβερό επιχείρημα. Ωραία ρε εσύ Άδωνη. Το 2016, εγώ αυτή την απορία έχω, ενδεχομένως να μπορέσει να μου τη λύσει ο Μπάμπης. Το δεν τους έπιασε κανένας. Από το 2016 μέχρι το 2026 περάσαν 10 χρόνια. Σωστά.
1: Ήταν έλουροι,
0: ναι. Εσύ έφτιαξες το επιτελικό κράτος και ήρθες γιατί οι προηγούμενοι είχες πει ότι είναι άχρηστοι, ανίκανοι και οτιδήποτε αρχίζει με το στερητικό α. Εσύ με το επιτελικό κράτος, με την τεχνολογία, με όλα αυτά, γιατί δεν τους έπιασες δηλαδή?
1: Δεν πρόκανε ρε φίλε, τι να πω τώρα, δεν πρόκανε. Είχε δουλειές, έπρεπε να πηγαίνει να εγκαινιάζει η νοσοκομεία που πέφτανε μετά από μερικές μέρες. Έπρεπε να πηγαίνει σε αυτές τις κλινικές που πήγαινε για τα...
0: Για ποια?
1: Για τα διάφορα, για τις πλασταφές.
0: Για τα διαφημιστικά.
1: Ναι, και είχε
0: προώθηση προϊόντος.
1: Τι θέλεις δηλαδή.
0: Ναι. Τέλος πάντων, δεν κατάλαβα γιατί τον αποθέωναν. Προφανώς γιατί η Ράμπο δεν έκανε καλά τη δουλειά του, και τότε ήταν υποστελεχωμένη και επί των ημερών του ήταν υποστελεχωμένη, που αποφάσισαν να τους καταργήσουν και να τους βάλουν στην ΑΔΕ.
1: Αυτούς γιατί τους λένε Ράμπο, δεν κατάλαβα.
0: Γιατί υποτίθεται ότι ήταν το επέλεκτο σώμα των ελεγκτών.
1: Δεν βρίσκανε κανέναν. Τι
0: επιλεκτή. Εντάξει, βρίσκανε ρε παιδί μου, αλλά δεν είχαν τις επιτυχίες τις οποίες θα έπρεπε να καταγράψουν. Τέλος πάντων, Ελλάδα. Και τότε, Ελλάδα και τώρα, τότε μια Ελλάδα την οποία θέλουμε και κάποιοι θα ήθελαν να ξεχάσουν. Τώρα έχουμε την Ελλάδα 2.0, όπου όλα γίνονται
1: και πάνω που μιλάγαμε, άψογα. Και πάνω που μιλάγαμε για τη βενζίνη που θα φθήνει, που ακρίβηνε.
0: Γιατί δεν φθήνει?
1: Και σήμερα έπεσε και ο Πέλεκης 34% το ρεύμα επάνω σε μία μέρα. Δηλαδή η χοντρική του ρεύματος. Καταλαβαίνεις τι θα πληρώσουμε το επόμενο διάστημα.
0: Εγώ τώρα έτσι πως το πες, κατάλαβα ότι για μια μέρα θα είναι αυτό.
1: Μα σήμερα το ρεύμα στη χοντρική πήρε 34%, έφτασε 150 η μονάδα, δεν ξέρω πως τα μετράνε.
0: Ναι, μεγαβατόρα.
1: Μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Και τρέχανε σήμερα, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες άνθρωποι να φύγουν από... Τα μπλε να πάνε στα πράσινα, από τα πράσινα να πάνε στα μπλε.
0: Τα πορτοκαλί και ούτε κάτι άσπρα.
1: Δηλαδή να πάνε στο σταθερό.
0: Πρόσεξε όμως.
1: Μόλις πάνε στο σταθερό θα αυξήσουν το σταθερό και θα τρέχουν για το άλλο μετά.
0: Ναι, θα τρέχουν για το άλλο, αλλά εγώ για ποια στιγμή ζω? Εγώ ζω για τη στιγμή που όταν θα αρχίσουμε να πληρώνουμε, Ναι. Θα βγει κάποιος από την Πιέρια, ο Άδωνης, ο ένας, ο άλλος, δεν ξέρουμε. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο στοίχημα, θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Παίξτε και κερδίστε. Ο οποίος θα πει, για να πληρώνουν, έχουν.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Το ότι είναι χιλιάδες στα νοικοκυριά που δεν πληρώνουν το ρεύμα και τρέχουν να κάνουν διακανονισμούς κάθε μέρα. Άμα πας σε μια.
0: Ναι, δεν είπαμε ότι έχουν πολλά.
1: Σε μια ΔΕΗ απ' έξω, θα ναι. βλέπεις ουρές για διακανονισμό.
0: Ναι. Εγώ σου πω και κάτι άλλο. Εδώ τώρα έχει ξεκινήσει ένα άλλο αφήγημα. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι. Ότι ελέγχουμε τις κάρτες.
1: Ποιες κάρτες?
0: Τις κάρτες, ρε παιδί μου, τις κάρτες που χρησιμοποιούν ο κόσμος.
1: Γι' αυτό τις φτιάχνανε, για να μπορούν να τις ελέγχουν.
0: Ναι, και τι ελέγχουμε τώρα, πότε γίνονται οι αγορές.
1: Πότε γίνονται οι συναλλαγές.
0: Άρα, όταν βλέπουμε ότι είναι από 20 και μετά η αγορά, 22-23, ανεξάρτητα τι αγορά.
1: Έχουν λεφτά.
0: Έχουν λεφτά. Εσύ μπορεί να έχει πάει και να έχει πάρει ένα βούτυρο και.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Θεοδωρικάκο για εκείνα τα 1750
0: προϊόντα. Πάνε αυτά. Εξαφανίστηκαν την αγορά. Ντρέπονται να βγουν.
1: Εξαφανίσει.
0: Μπράβο, Τάκη. Εξαφανίστηκαν αυτά. Ντρέπονται να βγουν.

0: που επιβουλεύονται το έργο και γενικότερα ό,τι καλό πάει να κάνει η κυβέρνηση.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι για το θέμα τιμών. Λοιπόν, απορία νούμερο 2. Ο κύριος Ζαχαρός, ο φίλος σου, βγήκε και ζήτησε συγγνώμη.
1: Από ποιον άλλον?
0: Γι' αυτό λέει που είπε για την, για την Ριέτα Μόλχο.
1: Δηλαδή παραδέχεται ότι υπήρχε.
0: Όχι, ζήτησε συγγνώμη. Μπάμπη, μην βάζει στο στόμα του πράγματα που δεν είπε ο άνθρωπος. Δεν είναι σωστό.
1: Συγγνώμη για το Πολυτεχνείο, για τους νεκρούς Πολυτεχνείου. Ζήτησε.
0: Αυτό ήταν η απορία μου εμένα.
1: Ναι.
0: Για το άλλο του Πολυτεχνείου που ήταν χουντοάποψη και παραμένει χουντοάποψη ότι στο Πολυτεχνείο δεν υπήρχαν νεκροί ούτε και αγνοούμενοι κτλ. Γι' αυτό ζήτησε.
1: Όχι, ρε. Για το
0: τελευταίο. Ή περιμένουμε τη δεύτερη.
1: Το δεύτερο κράξιμο.
0: Το δεύτερο κράξιμο
1: 186.183 ευρώ.
0: Ναι.
1: Έχει πάρει.
0: Ξέρεις όμως ποιο είναι το φοβερό? Ότι τα 186.000 τα οποία έχουν πάρει κατά καιρούς κάποιοι και αυτός με την εταιρεία του.
1: Όχι, αυτό είναι ότι το βγάλανε ακριβώς τον.
0: Ναι.
1: 186.000.
0: Ένα από τα νούμερα εγώ θα πω. Λοιπόν, ποιο είναι το φοβερό με αυτό? Ότι τα παίρνουν αυτοί που από το πρωί ως το βράδυ βρίζουν το δημόσιο. Ναι, φοβερό. Βρίζουν το δημόσιο. Και λέει να καταργηθεί το δημόσιο, λιγότερο κράτος, λιγότερο δημόσιο, λιγότερο το ένα, λιγότερο το άλλο.
1: Για να μας τα εξηγήσει ο Οικονομάκος όμως. Γεια σας κύριε Οικονομάκο.
2: Ο δείκτης της ανεργίας έχει πέσει και ο δείκτης της ανεπτάνασης...
1: Δεν χτύπησε όμως, έπεσε άλλο...
2: Αυτό σημαίνει ότι πάμε καλά, μια στιγμή να τελειώσω.
1: Έπεσε, αυτό το άσε με να τελειώσω, δεν θα το λες εμένα, μ' ακούς. Το άσε με να τελειώσω, δεν θα το λες εμένα, ναι, θα είσαι... Κύριος ευγενικός, όπως είμαι και εγώ απέναντί σου. Okay, το άσε με να τελειώσω και άσε με να μην τελειώσω. Σε ρωτάω ευθέως. Σε ρωτάω ευθέως. Έπεσε. Χτύπησε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Έμεινε.
1: Τι δεν κατάλαβες? Αφού δεν με αφήνεις να σου μιλήσω. Δεν με αφήνεις.
2: Μάγκα από τα εξάρια, όχι τα μανιάτικα για τα κοκκινιά. Κατάλαβες.
1: Μάγκα από τα εξάρια. Τι δουλειά έχεις τα εξάρια εσύ, μωρέ?
2: Μαζέψου.
1: Γεια σου, Οικονομάκο. Γεια σου, γεια. Γεια σου, Οικονομάκο.

0: Ο μάγκας δεν γίνεται με, τα, με τις περιοχές, γίνεται με, με άλλους τρόπους.
1: Εντάξει, εγώ όμως να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα μείνω τώρα με την απορία.
0: Αν χτύπησε.
1: Όχι, αν η ανάπτυξη είναι μόνο μέχρι τα Εξάρχεια.
0: Κοιτάξτε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ο Οικονομάκος προκειμένου να πάρει το λόγο και να βγει είναι με τους, με τους αντιπολιτευόμενους.
1: Ναι.
0: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είναι με τους κυβερνητικούς.
1: Ναι, σήμερα όμως βγήκε κυβερνητικός.
0: Ρεπό δεν έχει.
1: Όχι, ρεπό δεν έχει.
0: Είναι γνωστό ότι είναι και...
1: Άγνωες προσπάθειες, δουλεύει
0: πάλι. Βασιλοχουντικός.
1: Ναι. Έλα μωρέ και εσύ τώρα βασιλοχουντικός. Πες το συντηρητικό.
0: Αυτό το δηλώνει, εγώ το λέω.
1: Ναι, εντάξει, και όλοι και άλλοι που δεν το δηλώνουν θεωρούνται ως απλώς ακραίοι δεξιοί, ας πούμε. Και σώζεται το πράγμα. Αφού το έχουμε βρει, αφού έχουμε βρει τη φόρμουλα. Τι να κάνουμε από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσουμε εμείς, για να πάμε μετά και στο θέμα της ανάπτυξης, γιατί είδες ότι άλλη αυτή η παπάτζα. Δηλαδή το ότι έχει πέσει η ανεργία σε μία πίτα η οποία όμως έχει μικρύνει.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Δηλαδή είχαμε 50 άτομα και ψάχνανε δουλειά. Τώρα από τους 50 οι 35 έχουν πει το ότι εγώ δεν ψάχνω πλέον δουλειά γιατί δεν είμαι εδώ, έχω φύγει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και από τους 35.
0: Μα δεν δέχονται ότι έχουν φύγει στο εξωτερικό.
1: Καλά, εδώ μας λέγανε ότι έχουμε brain drain και τέτοιες ιστορίες και μετρούσαν και αυτούς που γυρνούσαν από το μεταπτυχιακό. Είχαν πάει για μεταπτυχιακό οι άνθρωποι και γύρισαν και λένε να γυρνάνε. Πλάκα μου κάνεις. Με τα νούμερα τα λογιστικά έχουν κάνει απιθανές τα τελευταία χρόνια. Απιθανές. Μετράνε τα πάντα. Ό,τι γουστάρουν, ό,τι πετάει. Ό,τι... Η άλλη έλεγε ότι θα έχουμε επιστροφές γιατί κάνανε εκείνη την περίφημη εκδήλωση στην Αμερική και είχαν έρθει κάποιοι για να συλλέξουν πληροφορίες και να δουν αν οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι όντως όριμες για να φύγουν από την Αμερική να γυρίσουν. Και επειδή εκδήλωσαν ένα ενδιαφέρον, τους βάλαμε ότι είναι έτοιμοι να γυρίσουν. Γυρνάνε. Για να μένει εισιτήριο. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν γιατί είχαν το εισιτήριο στο στόμα και την ταυτότητα και το διαβατήριο. Και μετά με το ζόρι. Καταλαβαίναμε και τι λένε. Mm-hmm. Με τα νούμερα έχουν κάνει φοβερά. Λοιπόν, πάμε και στην Τρίτη.

0: απορία μου. Για να τελειώσω εγώ με τις απορίες, να πάμε μετά στα αρχητικά. Ο κύριος Μητσοτάκης έγινε αυτή η ιστορία, την πήρε χαμπάρι με τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ και με την Βουλγαρία που είχαμε κάνει μια συμφωνία και έπρεπε να τους τα επιστρέψουμε και να τους τα κάνουμε και να τους τα ράνουμε. Όταν η ερώτηση που τέθηκε στον Πρωθυπουργό ήταν αν ήταν όντως συμφέρουσα αυτή η ανταλλαγή και ότι δεν απολέσαμε άλλα δικαιώματα τα οποία είχαμε έτσι ώστε να πάρουμε περισσότερα από αυτά τα οποία ζητούσαμε, έκανε μια αποστροφή και συζήτησε για τα λιγίνια.
1: Ναι.
0: Και ρωτάω εγώ, τα λιγίνια γιατί τα θέλουμε πίσω, για να τα βάλουμε στο λογαριασμό το 17650 που έχουμε νοικιάσει στην Ακρόπολη?
1: Ναι ρε παιδί μου, γιατί μπορεί λόγω ότι θα έρθουν τα λιγίνια να πάρουμε μια αύξηση, να ζητήσουμε ότι σας φέραμε κι άλλα. Ναι, στον Νίκη. Ναι.
0: Και σε ρωτάω εγώ.
1: Τα 600 χιλιάρια το χρόνο να τα κάνουμε, ξέρω εγώ, 650.
0: Μπράβο. Και εγώ πες ότι είμαι ένας τρυφνός, ιδιόρυθμος, κακεντρεχής Βρετανός. Mm-hmm. Και σε ρωτάω, συγγνώμη ρε φίλε, εσύ μου ζητάς εμένα τα λιγίνια.
1: Όταν δεν μπορεί... να τα δώσει τον εδώ ιδιώτη.
0: Ναι. Όταν δεν μπορεί να κρατήσει και να συντηρήσει την Ακρόπολη και την έχει δώσει να την νοικιάζουν για να είναι καλύτερα τα λιγίνια σε σένα, γιατί είναι καλύτερα σε σένα?
1: Μην κοιτά τι λεπτομέρειε τώρα, ναι. Γιατί είναι και βράδυ τώρα. Εντάξει, μην κοιτά. Ναι.
0: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μα στον Νίκο το Δαπόλα, που μα ακούει και είναι παλιό ακροατή. Λοιπόν, αυτέ τι απορίε είχα, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιο να μου τι λύσει και να μείνουν άλυτε. Θα τις περιβάλλει ένα πολύ ωραίο μυστήριο. Με τι θέλετε να ξεκινήσουμε, για πες μου.
1: Πάμε με κάτι ευχάριστο.
0: Ευχάριστο?
1: Ναι, δεν έχεις. Έχω... Όλο μύρλα βγάζεις?
0: Όχι, δεν βγάζω μύρλα.
1: Για τώρα... πες.
0: Λοιπόν, κάτι ευχάριστο. Κάτι ευχάριστο, πολύ ωραίο, αλλά και σύντομο, είναι τα έργα τα οποία έγιναν στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέραμε, αλλά μάθαμε από τον κύριο Φλωρίδη ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μια πόλη η οποία είχε μείνει 2.500 χρόνια πίσω, το ξέρεις αυτό?
1: Ο Φλωρίδης το είπε.
0: Βέβαια.
1: Ισχύει.
0: Ναι, υπάρχει όμως μια... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Άμα το είπε ο Φλωρίδης.
0: 100% ρε παιδί μου. Καταρχήν δεν έχει πέσει ποτέ έξω.
1: Όχι.
0: Δεν το συζητάμε. Αλλά από την άλλη μεριά τώρα το να το λες αυτό και μετά να ζητάς να βγεις στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί θα τον κατεβάσουν τελικά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι πολύ σοφό αυτό.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα γενικώς δεν είναι σοφό να κατέβει κανένας από αυτούς, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, κάποιος πρέπει να κάνει και την βρώμικη δουλειά.
0: Ναι, τα μισά επίσης από τα θύματα των τεμπών ήταν από Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Το ξέχναμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μακεδονία, ξακουστή του Αλεξάνδρου Χώρα. Τον κύριο Φλωρίδη, είναι δεύτερο στη λίστα. Κοριτσάρα μου, Ευαγγελία. Για ρίχτον λίγο να τον απολαύσουμε, έτσι να πάρουμε μια γεύση.
2: Στη Θεσσαλονίκη αυτά τα λίγα τελευταία χρόνια, τώρα που μιλάμε, τα έργα τα οποία γίνονται όσον αφορά τις βασικές υποδομές της πόλης δεν έχουν γίνει 2.500 χρόνια. Τώρα γίνονται.

0: Εγώ επειδή έτυχε να γεννηθώ και να μεγαλώσω σε αυτή την πόλη, έχω να πω το ότι αυτή η πόλη όταν εγώ είχα γεννηθεί δεν υπήρχε καν. Έτσι, δηλαδή τώρα ανεβαίνω και καταλαβαίνω το ότι έχει γίνει μια πόλη. Ζούσαμε σε παράγκες, ζεσθενόμασταν με ξύλα, μέναμε κάτω από τέντες, δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, Μπάμπη.
1: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Α, μπράβο. Και ευτυχώς που τα λίγα, έτσι όπως λέει ο Φλωρίδης, λίγα τα τελευταία χρόνια, γίνανε όλες αυτές οι αργάρες στην Θεσσαλονίκη, και η Θεσσαλονίκη έγινε μια ευρωπαϊκή πόλη, η οποία δεν υπήρχε και, και στο χάρτη. Δηλαδή κάποιοι γράφαν Σαλονίκο, κάποιοι τη γράφαν Σαλονίκη, κάποιοι την τραγουδούσαν Ξεσαλονίκη, διάφορα τέτοια. Α, εντάξει. Νομίζω το ότι ο κύριος Φλωρίδης θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει δίπλα στο Λευκό Πύργο.
1: Γεια σου Νικόλα από του Ζωγράφου, γεια σου Γιώργο από τη Δάφνη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί αυτό έχει το ενδιαφέρον του, τι είπε σε πρωινή εκπομπή εδώ στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα, της Νάνση Χριστίδου, γιατί μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ο Λάκης Λαζόπουλος που έχει πρεμιέρα αύριο. Για να το πούμε, Τετάρτη δεν ξεκινάει.
1: Σύση Χριστίδου, λέει ο Σάββας από μέσα.
0: Σύση Χριστίδου, ναι. Καλά έκανες και με διορθώνεις. Ναι, Σύση Χριστίδου. Για την περίπτωση του Μαζονάκη, αυτό το αμαρτωλό ιατρείο. Έχουμε ακούσει πολλά. Θα το ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε.
2: Υπάρχει κενό εξουσίας σε εμάς.
3: Δεν υπάρχει κενό εξουσίας. Υπάρχει μια κατάσταση αυτή που έχει συμβεί με το τελευταίο γεγονός του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι, δηλαδή υπάρχει παραϊατρία, παραοικονομία και παρακράτος. Αυτά κυβερνάμε.
2: Πώς έβρικε αυτή η είδηση, Λάκη, τον ήξερες τον Γιώργο?
3: Τον ήξερα, ναι. Ξαφνιάστηκα όπως νομίζω ξαφνιαστήκαμε όλοι μας. Και αυτό δεν έχει να κάνει αυτά που συζητάνε, τι κάνει, και δεν με αφορά καθόλου. Ο θάνατος του έρχεται από μια ιατρική πράξη, δηλαδή όπως και να έχει πάει ο Γιώργος, ο γιατρός ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό ότι τον είχανε μέσα. Εγώ πιστεύω ότι δεν βάλανε, κάνανε κάρπα, κολοκύθια κάρπα. Ούτε απεινίδωτες, δεν λειτουργούσε τίποτα.
2: Ναι.
3: Βάλανε μπαταρία στους δονητές και αφήσαν τους απεινίδωτες χωρίς μπαταρία. Δηλαδή, τι κατάστημα είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Καταρχήν είναι ιατρείο που πηγαίνουν και κάνουν έλεγχο και δεν έχει απ' έξω ιατρείο. Δεν θα τους έχουν βάλει μια ταμπέλα, έστω. Αλλά όταν γίνονται συνεννοημένες απολύτως, για να χτυπήσει το κουδούν την ώρα, να σε περιμένουμε.
2: Μόνο αυτό, δεν άνοιξαν καν την πόρτα. Δηλαδή αυτό, εκεί έχουμε φτάσει, ότι στον έλεγχο δεν άνοιξε η πόρτα.
3: Και το γεγονός ότι δεν τον είδα και δεν δώσαν το όνομα αυτού που έφυγε και δεν λέγανε αυτό που είναι και θα μπορούσε να πάνε στον Ευαγγελισμό ένα λεπτό κι άσχετα δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Ο Ευαγγελισμός λειτουργεί για το Μαξίμου σαν είναι σε διαρκή εφημερία. Mm. Έχω φτιάξει τις σουίτες απάνω για να μπορούν να πηγαίνουν οι δικοί τους, τα μαθαίνω από μέσα αυτά. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση. Και μου κάνει και εντύπωση που οι διασώστες δεν είδαν ότι είναι ο Μαζονάκης. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν αναγνωρίζεται.
2: Εντάξει, διασώστες μπορεί και εκείνη την ώρα να είχαν αλλού.
3: Ναι, αλλά αυτό έχει σχέση με το ότι αυτοί δεν δίνουν το όνομα. Mm. Και επειδή αυτοί δεν δίνουν το όνομα, περιέργως και οι διασώστες τα κοιτάνε. Δεν κατηγορώ κανέναν,
2: ναι,
3: αλλά
2: ναι,
3: λέω,
2: ναι,
3: μου φαίνεται παράξενο ότι για δύο ώρες πεθαίνει ένας 3 και 20 και ανακρίνονται το θάνατος 5 και 20. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί κάναν τηλέφωνο όλη μέρα, παντού και με μυστικά τηλέφωνα, για να συνεννοηθούν πώς θα διαχειριστούν το θέμα. Γιατί αυτά τα ιατρία δουλεύουν με πολιτικούς από πίσω για να μπορούν να έχουν.
1: Για να μπορούν να δουλεύουν.
3: Για να μπορούν να δουλεύουν.

Παραϊατρία, παραοικονομία, παραπαιδεία. Εντάξει, ο Λάκης, ο συμπαθέστατος, ξέχασε και το παρακράτος για να συμπληρωθεί η τετράδα, ούτε για κανένα λόγο, ή να μπορούν να παίξουν και ένα ποκεράκι μεταξύ τους. Τα υπόλοιπα θα τα σχολιάσουμε εν ευθέτω χρόνο. Τραγούδι, σήμα και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.

0: Μέγα News 104.6. Πάμε για κάτω όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή σε αυτό το μάτι. Ο κόσμο, ο άλλος θέλει βούλτευση. Καλημέρα, λέει Μπάμπη και Μιχάλη. Θέλουμε βούλτευση σήμερα, παιδιά. Σήμερα δεν έχει βούλτευση.
1: Σήμερα έχει ρεπό η βούλτευση.
0: Σήμερα έχει ρεπό η βούλτευση. Λοιπόν, να την αφήσουμε να σκεφτεί, να κάνει ένα ωραίο σοου, ένα καινούριο σοου, να το ευχαριστηθούμε όλοι. Να μην την πιέζουμε. Ο καλλιτέχνης δεν θέλει πίεση.
1: Θέλει και λίγο το χρόνο του.
0: Αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Να μπορεί να εμπνευστεί, να το αφομοιώσει αυτό ψυχικά, πνευματικά, να το βγάλει στο σανίδι της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
2: Σε ένα ταξίδι χωρίς γυρισμό.
0: Ο άλλος θέλει την γιαγιάκα του Παπάζουγλου, του Νίκου του Παπάζουγλου, η γιαγιάκα. Yeah. Η στίχη είναι εξαιρετική, είναι του μεγάλου Σιώτα, ο οποίος έχει γράψει και το «Εδώ κανείς δεν τραγουδά, κανένας». Λοιπόν, για όλους λέει τους ξεριζωμένους. Περιμένω λυπάτε γιατί τώρα δεν ξέρω λέει που είναι να έρθω. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες που είναι και θα τα μάθεις όλα. Μη στεναχωριέσαι, γι' αυτό επικοινωνούμε.

0: Από το Live 24, αδελφέ, είναι πιο
1: ασφαλές.
0: Και πιο ασφαλές.
1: Μπαμπολέανιδες λέει υγεία, καλή εκπομπή βαράτε. Βαράμε εμείς, τώρα το θέμα είναι ότι μας επιστρέφουν. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, ακούσαμε και λάζω.
0: Ο Λάμπρος Ρήγος στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ευαγγελία Κοβέου στον ήχο και στο στίχο, ο Σάββας Παναγιωτίδης στην παραγωγή της εκπομπής.

Και πάντα το 211-0-16-104-6 για να επικοινωνήσετε μαζί μας, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μέσω Viber 6981-041-046 6981-041-046.

0: είπαμε, γεμάτη εβδομάδα και με αθλητικά αλλά και με πολιτικά πράγματα. Πάμε ολοταχώς.
1: Ναι, έχουμε και Ρούμπιο.
0: Και έχουμε και Ρούμπιο. Από αύριο θα κλείσουν οι δρόμοι.
1: Ναι, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Άμα δεν έχετε και πολλές δουλειές, αφήστε το αύριο.
1: Γιατί ναι. Δεν έχει δουλειές, έχει ανάπτυξη, Μπάμπη. Σταμάτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν έχεις κάτι επίγον να πας προς το κέντρο, να πας προς τα εδώ, προς τα εκεί. Ναι. Μάλλον θα κλείσει όλη η Αθήνα αύριο.
1: Να ρωτήσω κάτι, είναι επίγον να μην έχει δυνατά να βάλει βενζίνη?
0: Όχι, ρε.
1: Ε?
0: Όχι, ρε.
1: Ευαγγελέ, αφού... γιατί έκανες έτσι τη μούρη σου?
0: Σου λέει ο άλλος να πάρει στο μετρό. Τι...
1: μέτρησα μία, μέτρησα δύο, μέτρησα τρεις, μέτρησα τέσσερις. Πόσο μετρό να πάρω, δηλαδή? Μετράω κάθε μέρα. Και βγάζω και λιγότερα. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, μια που λέγαμε για τα αθλητικά, γιατί έχουμε πλούσια εβδομάδα, να πούμε ότι είχαμε και παιχνίδια σήμερα. Γιατί μπαίνοντας έτσι γρήγορα στην ροή των γεγονότων, το ξεχάσαμε. Είχαμε Γαλλία-Βέλγιο 4-1. Οι Βέλγοι έκαναν το λάθος να προηγηθούν. Και μετά φάγαν 4 στο κεφάλι. Η Ιταλία δείχνει ότι συνέρχεται. Μιλάμε για μεγάλη κουβέντα, γιατί με τη σκουάντρα Τζούρα κανένας δεν ξέρει ποιο θα είναι το τέλος. Κέρδισε για δεύτερη φορά την Τουρκία 3-1. Βόρεια Ολλανδία, Γεωργία, δεν είχαμε σκορ. Βοσνία Ζεγοβίνη με Πολωνία 1-0. Ουκρανία Ουγγαρία 1-2. Οι Μαγιάροι κέρδισαν την Ουκρανία. Και Ρουμανία-Σουηδία, και εδώ είχαμε διπλό. Οι Σουηδοί κερδίσαν στην έδρα της Ρουμανίας. Κύπρος-Λετωνία 2-1. Μια χαρά τα πάει ο Άκης Μάντζος. Και Μαυροβούνιο-Αρμενία, και εκεί δεν είχαμε σκορ.

0: Λοιπόν, τον ακούσαμε τον Λάκη τι είχε να πει. Εγώ βλέπω τώρα σε αυτή την ιστορία πολύ μεγάλο φόρτωμα γίνεται στην κυρία και δεν ξέρω, πάνε να ξεφορτώσουν τον...
1: Θα το... μάθουμε στο τέλος. Τι να φορτώσουν, εδώ φορτώνανε στο Μίχο με τα...
0: Καλά, αυτή η ιστορία πάει να γίνει...
1: Και τώρα πάει να γίνει να τον αθώσουν κιόλας, τι μου λες τώρα.
0: Δεν θα τον αθώσουν.
1: Όταν ανακατεύονται τα πίτουρα, μας τρώνε όλους οι κότες.
0: Ναι, για αυτή την ιστορία λέγεται το ότι... Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση ο κύριος Μίχος να βγει. Κύριος τώρα, ποπό. Να βγει. Εντάξει. Δηλαδή σου δημιουργεί καμία έκπληξη αυτό.
1: Όχι, καμία έκπληξη. Ναι. Αλλά από...
0: Δεν μπορούμε να του έχουμε και όλους μέσα. Κάποιους πρέπει να βγάζουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είναι να μπει ο γιατρός, να βγάλουμε τον Μίχο. Δηλαδή, να βάλουμε να βγάζουμε. Μπορεί να λειτουργεί και έτσι. Καραμπολέ. Είδα και άλλους που το
1: πήρα σοβαρά. Πάμε να διασκεδάσουμε τον κόσμο. Πάμε να παίξουμε κανένα ηχητικό.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Φλωρίδης, να αυτό αποθεώνεται. Γιατί αυτό είναι στον πολιτικό. Μπορεί να αυτό αποθεωθείς. Ε?
1: Εμένα ρωτάς?
0: Ναι ρε.
1: Το Φλωρίδη ρωτά.
0: Πάμε. Ρίχτον.
2: Σήμερα το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου αποφάσισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμα τεσσάρων ατόμων στο ειδικό δικαστήριο.
3: Εδώ λοιπόν μαζί μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Εδώ σας καλούν τώρα να παραιτηθείτε για εκείνη την περίφημη φράση περί μπαζώματος. Το ότι όποιοι λένε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα ήδη κτλ. Το έχετε σκεφτεί? Σκεφτήκατε όντως να παραιτηθείτε κάποια στιγμή?
4: Θα σου το πω ευθέως. Αυτή είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Δηλαδή εγώ είπα αυτή τη φράση η οποία δικαιώθηκε απολύτως.
3: Τότε γιατί παραπέμπονται οι άνθρωποι λοιπόν, έτσι όπως το
4: λέτε? Λίγο. Εγώ τώρα δεν θέλω να μπω στη δικαστική κρίση.
5: Αλλά να σχολιάσουμε το σκεπτικό του βουλεύματος. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει ότι οι οικογένειες στερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.
4: Υπάρχει αναφορά στο τι στερήθηκαν?
3: Στοιχεία συγκεκριμένα.
4: Ναι, βέβαια.
5: Αποδεικτικά στοιχεία.
3: Θα φανεί αυτό.
4: Με συγχωρείτε.
3: Θα φανεί αυτό.
5: Εννοείται τι να ερμηνεύσουμε
4: και
5: τι
4: εγώ μπορώ να υποθέσω
5: στοιχείο.
4: Ότι θα πέσει ένα μετεωρίτη στην Ελλάδα.
6: Κουέστα πικολίσιμα σερενάτα κόνουν φίλτι βότσε υποκαντάρ. Πού είναι αμοράτο, άλλη αμοράτα, λασούρε.
4: Δίπλα από την υπόθεση αυτή στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία. Κανονική, οργανωμένη, βοηθούμενη και από το εξωτερικό. Και οι συνωμότες για όλη αυτή τη συνωμοσία.
3: Οι συνωμότες ποιοι είναι?
4: Οι πολιτικοί.
3: Ποιοι είναι αυτοί?
4: Όταν έκανα πρόταση μορφής για την κυβέρνηση, για τα ξυλόλια. Οι συνωμότες ζητάνε από μένα που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία να παραιτηθώ και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη.
7: Ρε παιδιά, και η μαλακία έχει τα όρια της.
1: Κλασική περίπτωση του άσπρου μαύρου.
0: Καλά, δεν είναι μόνο το άσπρο μαύρο. Εγώ από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Συγγνώμη, δηλαδή αν μπορεί να παρακολουθήσει εσύ, εξήγησέ μου. Αυτό τώρα με το μετεωρίτη τι ήταν τώρα? Δηλαδή του λένε ότι αποκρύπτηκαν στοιχεία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει αυτός από πού προκύπτει αυτό. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και δεν είναι κάτι που τον πιάσανε στον ύπνο και τώρα εκείνη ξύπνησε και δεν ξέρει τι λέει και λέει και καμιά συναρτησία γιατί είναι μέσα στον ύπνο του, είναι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου και λέει και καμιά πλαγιά και του λες ρε ξύπνα. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι προκόσμιο. Και μετά λέει και εγώ λέει πιθανολογώ ότι θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Οκ. Okay. Τι σχέση έχει αυτό δηλαδή? Το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά γίνονται σκέψεις οι οποίες λες τώρα αυτό το φαντάστηκε και το λέει φωναχτά ή έχει σφυρίξει?
1: Αυτός δεν έχει σφυρίξει καθόλου, εμείς έχουμε σφυρίξει.

0: Ωραίο το παιχνίδι για τη σκευωρία. Το έχει υιοθετήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Λέμε κατά τα άλλα. Να ακούσουμε και κάποιον ο οποίος αναρωτιέται για το αν θα έπρεπε να βρίσκεται στην θέση του ο κύριος Φλωρίδης.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να ακούσουμε τον Χάρη Ιωάννου να αναρωτιέται για τον κύριο Φλωρίδη και για την περίφημη φράση για τα μπάζα.
2: Ότι κάποια πράγματα δεν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί κάποιοι αλλίωσαν το χώρο του δυστυχήματος. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για υπουργό του Μητσοτάκη, έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Και περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα δικαστεί υπουργός της κυβέρνησης. Ναι. Για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος, αυτό που έλεγε ότι είναι το πιο ετοιμωτικό όταν δικάζονταν ο Παπαγγελόπουλος και ο Παπάς, έτσι.
3: Λοιπόν. Αλλά τότε κάποιοι έλεγαν ότι δεν είναι και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα με την παράβαση.
2: Θα το τώρα, τώρα
3: ακούω ότι η παράβαση είναι κάτι σοβαρό.
2: Για να το δούμε.
3: Μήπως ήταν και τότε σοβαρό.
2: Για πάμε.
3: Λέω, δεν ξέρω.
2: Εδώ πέρα τι γίνεται τώρα για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Όλη αυτή η ιστορία που συνέβη, η τραγική διαχείριση μετά τα Τέμπη. Άσε τώρα πώς έγιναν τα τρένα ρημαδιό, ναι. Πώς έγινε η σύγκρουση και όλα αυτά.
3: Αυτό εκδικάζεται.
2: Αυτό το ειδικό δικαστήριο. Ναι, αυτό υπάρχει κεντρική δίκη, ναι. Εξέλιξη. Αυτό τώρα είναι ειδικό δικαστήριο για τον υφυπουργό και τους υπόλοιπους. Που θα εξετάσει κατά πόσον έχουν ευθύνες, για ποιο λόγο στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας πήγανε τρεις μέρες μετά να μπαζώσουν, να ρίξουν χαλίκια χώματα και να διαλύσουν τον τόπο του δυστυχήματος.
4: Αυτό που λέει ο Χάρης έγινε την πρώτη μέρα.
2: Δεν έγινε την πρώτη μέρα, βρεάρι μου τώρα. Μην παραποιούμε τα γεγονότα.
4: Μα πήγαν να σηκώσουν.
2: Την τρίτη μέρα έγινε η επιχωμάτωση του χώρου. Όχι. Αυτό που είπες πριν είναι λάθος, γιατί είδαμε στα πλάνα του Sky που παίζουν τώρα, οι γερανοί τους οποίους επικαλείσαι ότι έπρεπε να μπαζωθεί ο χώρος για να πατήσουν, πατάνε πάνω στο χώμα. Παίζουν τώρα στα πλάνα αρχείου που βλέπουμε. Ένα το κρατούμενο.
4: Παλαβάνω.
2: Δεύτερο. Ο Τριαντόπουλος.
3: Για δεν έχουμε ατελείωτο χρόνο.
2: Γι' αυτό λοιπόν. Ο Τριαντόπουλος, ο άνθρωπος έχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ούτε καταδικάστηκε, ούτε φυλακίστηκε. Θα δικαστεί και το δικαστήριο θα κρίνει αν είναι αθώος ή ένοχος. Αν θυμηθούμε τα ειδικά δικαστήρια των τελευταίων ετών για τους υπουργούς, δεν ξέρω αν οι πιθανότητες είναι υπέρ τους. Το πολιτικό ποιο είναι. Το πολιτικό είναι ότι. Εκτός από τον υπουργό που θα καθίσει στο Σκαμνί, έχει έναν ενεργή υπουργό δικαιοσύνης, ο οποίος έχει βγει από την πρώτη στιγμή, ενώ είναι υπουργός και της δικαιοσύνης κιόλας, όχι γενικός υπουργός της κυβέρνησης, και κάνει σχόλια για δικαστική υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα. Και όχι μόνο κάνει σχόλια, λέει ότι είναι για τα μπάζα, ποιος μιλάει για τον μπάζωμα. Και ο υπουργός που λέει είναι για τα μπάζα, ποιος μιλάει για μπάζωμα, τώρα ο συνάδελφός του υπουργός δικάζεται για τον μπάζωμα.
3: Πάμε
2: και αυτός παραμένει υπουργός δικαιοσύνης. Και αυτό είναι φυσιολογικό σε αυτή τη χώρα.

0: Δεν κατάλαβα, γιατί δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή.
1: Είναι. Ο Άρης μπορεί να κάνει. Πώς το λένε, να τρίψει το σαπούνι και να βγάζει παστουρμά, ας πούμε. Δεν υπάρχει.
0: Θαύμα αυτό.
1: Εννοείται. Βέβαια ο τύπος.
0: Ο Χάρης Ιωάννου.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ to the point.
0: Ναι.
1: Πώς τα καταβρύνει εκεί στο όλο κόλπο και.
0: Ναι. Εντάξει, είχε τεράστια υπομονή ο Χάρης. Ναι. Το διακρίνω αυτό, γιατί είναι και φίλος, είναι και αγαπημένος συνάδελφος. Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Αυτή η μπαλαφάρα συνεχίζεται ακόμα να λέγεται.
1: Λέγεται, ρε φίλε.
0: Και ότι πήγαμε να σηκώσουμε τα βαγόνια.
1: Πήγαμε να σηκώσουμε
0: τα βαγόνια. Και το λένε, λες και έπεσε καμιά γριά στη Σταδίου, Φουκαριάρα, η οποία είχε τα ψώνια. Και τι έπρεπε να κάνουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε ανάλγητοι. Την είδαμε τη Φουκαριάρα και πήγαμε, ας πούμε, να τη σηκώσουμε, να τη βοηθήσουμε, να τη ρωτήσουμε αν έχει πάθει και κάτι και αν είναι δυνατόν να τη συνοδεύσουμε και μέχρι το πρώτο κέντρο βοηθειών. Δηλαδή αυτή την μπαλαφάρα συνεχίζουμε και τη λέμε 3,5 χρόνια μετά.
1: Μα
0: γιατί, πρόσεξε να δεις τώρα.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας σοβαρός άνθρωπος που βγήκε στο δελτίο του Μέγκα κάποια στιγμή στη Ιράνια, δεν θυμάμαι αν ήταν Ιράνια ή κάποια άλλη, είπε ότι όπου έχει γίνει η δυστύχημα με τρένα, η γραμμή εκεί μένει κλειστή και πάνε τη γραμμή 500 μέτρα πιο κάτω για να μπορούν να κάνουν αυτοψία στο χώρο, να μαζέψουν ό,τι υλικό πρέπει να μαζέψουν.
0: Καταρχήν ο χώρος αποκλείεται.
1: Αποκλείεται ο χώρος.
0: Ναι. Όπως και στα αεροπορικά ατυχήματα.
1: Αποκλείεται για μήνες. Δεν για αποκλείεται μήνες. Για 10 μέρες.
0: Πρόσεξε όμως να δεις. Επειδή έχουμε όλα τα αιχητικά και γι' αυτό έχει και τη σημασία του. Στην αρχή,
1: ναι,
0: ακόμα και αυτοί που τώρα δημοσιογράφοι υποστήριζαν ότι δεν είχαν πάει από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Okay. Ο για κανένα λόγο, γιατί τότε η γραμμή ήταν να μην φανεί το μπάτσομα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν πήγαμε από την πρώτη μέρα. Δεν ήμασταν και τις πρώτες μέρες. Οπότε μετά από 3-4 μέρες έγινε το μπάτσομα. Οπότε ό,τι είχαν να περισυλλέξουν το έχουν περισυλλέξει. Αυτό ήταν τότε το αφήγημα. Τώρα οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι όχι, είχαμε πάει από την πρώτη μέρα. Αν είχαμε πάει από την πρώτη μέρα, τίθεται ένα ερώτημα από το οποίο το είχαμε θέσει και εμείς. Τι κατευθύνσεις είχαν πάρει και από ποιον.
1: Μα το λέει το. Η παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Το παραπεμπτικό, ναι.
1: Το παραπεμπτικό το λέει πεντακάθαρα. Ότι ο κύριος
0: Τριαντόπουλος
1: έπαιρνε εντολές
0: από τον κύριο Μπρατάκο.
1: Από τον κύριο Μπρατάκο και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.
0: Αφού είναι παρά τον πρωθυπουργό, από ποιον θα παίρνει.
1: Πώς όμως. Στο ειδικό δικαστήριο πάει μόνο ο κύριος Τριαντόπουλος και δεν πάει ο κύριος Μπρατάκος και δεν πάει και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το καταλάβω.
0: Ναι, εντάξει. Και φυσικά και πώς πάει μόνο για το πλημέλημα.
1: Ναι. Έτσι,
0: γιατί είναι και πλημέλημα όλη αυτή η ιστορία. Χάθηκε πολύτιμο αποδεικτικό στοιχείο που έπρεπε να χαθεί έτσι όπως όλα δείχνουν και τώρα μας νοιάζει. Πότε έγινε αυτό και επαναφέρουμε τη γνωστή μπαλαφάρα την οποία την είχε πει και ο διευκρίνηστος ότι είχαν πάει για να σηκωθούν για να σωθούν, για να σωθεί κόσμος από κάτω ή το κάναν για να μπορέσουν να πεγκλωβήσουν από τα βαγόνια τη γραμμή για να θέσουν ξανά σε λειτουργία τη σιδηροδρομική γραμμή. Πράγμα το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν πανμέγιστη μπαλαφάρα, κανένας δεν λογοδότησε γι' αυτό, γιατί όπως θα θυμόσαστε η γραμμή άνοιξε ένα μήνα μετά.
1: Ωραία.
0: Ένα μήνα μετά. Εξαιρετικά.
1: Πάμε.

0: Και μια που μιλούσαμε για αυτή την ιστορία, να ακούσουμε και κανέναν επιστήμονα. Καλά, και οι άλλοι επιστήμονες είναι, στον τομέα τους βέβαια.
1: Να ακούσουμε και τον επιστήμονα.
0: Να ακούσουμε τον επιστήμονα, τον κύριο Μάνο Δανέζη, ο οποίος είναι αστροφυσικός και μαθηματικός. Μιλάει για το ζήτημα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, κάποτε συζητούσαμε για πυρόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μετά κατέπεσε η συνωμοσία, όπως είπε και ο μεγάλος Φλωρίδης, και η ιστορία με τα ξυλόλια και η ιστορία με, με την πυρόσφαιρα και όλα αυτά, γιατί όλα ήταν γέννημα της φαντασίας των συνωμοτών όλων αυτών, οι οποίοι θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, η οποία δεν πέφτει με τίποτα και μάλιστα με τέτοιες συνωμοσίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Δανέζη να μιλάει σε ένα μέσο, το αλλιεύσαμε το διαδίκτυο, τη συγκεκριμένη τοποθέτησή του, στην Κρήτη, παρακαλώ. Λοιπόν.
2: Δεν θα μου ξεφύγεις εδώ. Τέμπη.
3: Μπράβο.
2: Μάλιστα. Άρα για να μην συμβαίνει αυτό, κάποιος έχει να κρύψει κάτι. Είπα. Δεν εξηγείται αλλιώς.
3: Είπα και την περασμένη φορά ότι εγώ επιστημονικά είδα το φαινόμενο των τεμπών. Είδα να παίρνει φωτιά ο αέρας. Για να παίρνει φωτιά ο αέρας, πάει να πει ότι υπήρχε αέριο έφλεκτο. Όποιος το λέει το ανάποδο, να πάει να αυτοκτονήσει. Επιστημονικά λέω. Έτσι. Άρα αυτό που ξέρω εγώ σίγουρα, ότι σε μια μεγάλη ποσότητα εκείνη τη στιγμή κάτι εξαερώθηκε. Σε μεγάλη ποσότητα και δημιούργησε αυτό, αυτή τη φωτιά του αέρα.
1: Έχουμε ανακατέψει όλα τα βραξιλόλια, αυτές τις φωτιές.
0: Εντάξει, αυτός δεν ξέρει τώρα, εμπειρικά μιλάει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει όμως, αλλά γενικώς το επιδεινώνουμε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία η οποία, όσο μπάζωμα και αν κάνουν ή οτιδήποτε και να κάνουν, δύο τρένα για 20 λεπτά στην ίδια γραμμή πήγαινε το ένα απέναντι στο άλλο. Δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση. Πραγματικά δεν χρειάζεται άλλη ανάλυση.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και λείπει το φωτάκι το κόκκινο απ' έξω, καθόμαστε και κάνουμε ολόκληρη κουβέντα για τα ξυλόλια, για τα βενζινόλια, για τα αυτά και τα λοιπά, που σε τελική ανάλυση, δηλαδή ορισμένες φορές το ακούω και τρελαίνομαι,
0: ναι,
1: μπερδεύουν και τον κόσμο. Έχουμε αρχίσει ξυλόλια, εκείνο, το. Ρε μπαγλαμάδες, δύο τρένα στην ίδια γραμμή για 20 λεπτά.
0: Ναι, πρόσεξε.
1: Τι συζητάμε τώρα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά επειδή το αφήγημα για το πρώτο ήταν ο Σταθμάρχης και το θυμάσαι από την πρώτη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ήταν.
1: Ο Σταθμάρχης.
0: Ναι.
1: Καταρχήν, κακώς λένε για τον Σταθμάρχη. Έπρεπε να το ρίξουν στο τρένο. Ότι το τρένο φταίει. Και ο Σταθμάρχης.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί,
1: ήταν και δικό μας παιδί, ρε παιδί μου, ήταν στα κομματικά αυτά, στα κόλπα,
0: ναι,
1: και
0: ναι, τα λοιπά,
1: και τον πήρανε από μπουφετζή και τον κάνανε σταθμάρχη.
0: Ναι.
1: Τι είπε, γιατί το τρένο φταίει ρε εσύ, γλίστραγε το τρένο, ήταν αψηλό κιόλας, είχε και έβρεξε και πριν ένα μήνα. Και
0: φορούσε και τα ακούνια.
1: No. Τι καθόμαστε και συζητάμε.
0: Ναι, αλλά
1: τι καθόμαστε και συζητάμε και δεν τους έχουμε πάρει με τις πέτρες.
0: Μα πρόσεχε να δεις τώρα. Εδώ μιλάμε ότι, και πότε το λέγαμε, την Πέμπτη ή την Παρασκευή, Μπάμπη, για μία υπέργυρη στην Ισπανία που προσπαθούσαν να την βγάλουν με έξωση, βγήκε όλος ο κόσμος στον δρόμο.
1: Nice.
0: Και αυτό οδήγησε σε μία εξέγερση που ανάγκασε την κυβέρνηση να πάει πρόωρα σε εκλογές. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, σκέψω να γίνονται κάτι ανάλογο.
1: Μην με μπερδεύεις εμένα με αυτά. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Μην με μπερδεύεις. Δεν θέλω. Σάβα, πάρ' τον από εδώ, ρε. Πάρ' τον. Τι τον έφερες εδώ, ρε. Πάει να με μπερδέψει. Πάει να μου πει τώρα τα αυτά και τα λοιπά. Έχεις κανένα βίντεο της προκοπής να γελάσουμε.
0: Να γελάσουμε.
1: Ναι, να γελάσουμε. Γιατί πολύ κλάμα έχει πέσει. Να γελάει. Να μας βγει λίγο το έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις κανένα Γεωργιάδη, δεν έχεις. Τι έχεις, ρε.
0: Γεωργιάδη.
1: Τι έχεις, ρε, φίλε.
0: Γεωργιάδη δεν
1: έχω. Τι μοντάρα με τόσες ώρες εκεί έξω. Δηλαδή πάλι τα ίδια μόνταρες.
0: Έχω.
1: Βούλτεψη δεν έχεις. Ναι. Γεωργιάδη δεν έχεις.
0: Γεωργιάδη δεν έχω, γιατί ο Γεωργιάδης, ρε παιδί μου, κάνει ένα ρεπό. Και αυτός.
1: Τι ρεπό, ρε. Σήμερα ήταν στις γιορτές, έκανε και Α και Ου και, και Δ.
0: Α, πήγε στις γιορτές.
1: Εννοείται ότι ήταν στις γιορτές.
0: Πλάκα. Καλά, εντάξει, είναι και παιδί.
1: Μπορούσε να μην είναι ο Καραμαλής, δεν ήταν. Πώς το λένε, ο Σαμαράς δεν ήταν και ο άλλος. Ο
0: Μεϊμαράκης.
1: Ο Μαυρογεννίδης.
0: Ο Μαυρο. Ποιος. Ο Μαυρογεννίδης. Ο Μαυρογεννίδης. Να σου πω.
1: Το ίδιο είναι. Τι Μεϊμαράκης, τι Μαυρογεννίδης. Ρε, άμα τον δεις σε φωτογραφία, το ίδιο είναι.
0: Ναι, θεωρείς ότι είναι σπουδαίες απουσίες αυτές.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τι σπουδαίες. Η σπουδαία απουσία θα ήταν άμα έλειπε ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Ή άλλοι τώρα, τι να μας πει ο
0: Καλαμάκης. Ή ο Πλεύρης.
1: Επειδή ήταν πρωθυπουργοί. Και.
0: Καλά, θα μου πει στην Ελλάδα ότι τυχαίνει μερικέ φορέ.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Τι, ναι. Δηλαδή, αν έπρεπε να φέρουμε όλου του πρωθυπουργού στη γιορτή των 52 χρόνων τη Δάπνου του Φουκού, πώ τη λένε αυτήν, ναι.
0: Όχι, ρε Δάπνου του Φουκού, Δάπνου του Φουκού είναι η νεολαία μα.
1: Α, η νεολαία.
0: Από εκεί που βγάζουμε του ηγέτε τη νεολαία, όπω τον κύριο Μαρινάκη και τα λοιπά.
1: Εγώ είμαι ο θείο και θα κάτσω με την νεολαία, ναι.
0: Ναι, εγώ είμαι ο θείο και θα κάτσω με την νεολαία. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, θα το δούμε στο δεύτερο μέρο. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι, πάμε να ακούσουμε σήμερα και θα επιστρέψουμε με
1: να
0: πολύ.
1: Πάμε για κανένα ρεσό.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε με και Α και Ου και Δάπνου του Φουκού θα επιστρέψουμε.

0: πουλάει όνειρα και στυλ. Τα παρέλασε και η ΕΛ στο παλιό το Βερολίνο.
1: Μέγα Νιούς 104,6.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, 2 με 6 το πρωί, Δημήτρης Καραστεφανής.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα Νιούς 104,6.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρ να σε σου.

Mega News 104 και 6. και 6 τα τηλέφωνά μας. 6981-041-046 για τα μηνύματά σας στο Viber και στο WhatsApp ή στο Live24. Ανοίγετε ένα παράθυρο και γράφετε ό,τι γουστάρετε.

0: Είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι με μπάσκετ, η άλλη εβδομάδα αρχίζουν τα ποδοσφαιρικά.
1: Οι φωσμπαλέρες, όλα έχουμε.
0: Την Κυριακή έχουμε και το ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 η ώρα.
1: Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κλίμα. Ε?
0: Και αυτό σιγά σιγά με την Εθνική είχαμε μια αγρανάπαυση.
1: Ναι.
2: Ένα με το σκοτάδι.
1: Για το φίλο μας τον Νίκο τον Δεπόλα που λέει αν έχουμε το ηχητικό που ο Γονίδης καλωσορίζει τον...
0: Και να το είχαμε να το παίξαμε. Να το παίξουμε αυτό τώρα, τη δισαγλαμάρα τώρα που κάνει ο ένας, θα την πρέπει και εμείς να την βάλουμε να την ακούσει ο κόσμος.
1: Ναι, εντάξει, κάποιος τι να το πω,
0: όχι μωρέ, άστο, πάμε παρακάτω.

0: Κάπως πρέπει να τη βγάλουμε. Αλλά σήμερα είχαμε γιορτή. Δεν θέλω λυπημένους στη γιορτή μας, που έλεγε και ο Αγγελάκας. Ήταν όλοι ευτυχισμένοι.
1: Ο φίλος μου ο Κυκλοθυμικός έγραψε 52 εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας. Στο αφιέρωσα σήμερα. Ναι. Ο φίλος μου ο Κυκλοθυμικός, ναι.
0: 52
1: πρόλαβε. Λέει, βάλτε εσείς από κάτω τα.
0: Όχι ρε παιδί μου, επειδή είναι τα 52 χρόνια, έβαλε και 52 κλίμα. 52 ναι. Κλίμα. Όχι ρε παιδιά, τώρα εντάξει.
1: Τι 52.
0: Ναι.
1: 51.
0: Ναι. Δηλαδή ας είμαστε και λίγο έτσι γαλαντόμοι. Εσύ βλέπεις τίποτα από αυτά?
1: Έχουν γράψει από κάτω άλλα 52 πάντως ο κόσμος, ο ίδιος.
0: 104 δηλαδή πάμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον.
0: 104, σαν τις παλιές που κάναμε τις αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Φέρε μια 104 γράψει. Λοιπόν, πάμε χάρες και πανηγύρια. Από πού το αλλιεύσαμε? Από το πάρτι το οποίο έφτιαξε, μοναδικό πάρτι, και οφείλουμε να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Γιατί μας συμπαραστέκεται, οπότε συμπαραστεκόμαθα και εμείς. Η Τζίνα Μοσχολιού έκανε πάρτι σήμερα το πρωί, εδώ στο Mega News 104 και 6, για τη μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια.
1: Τζίνα Μοσχολιού, να τα λέμε ολόκληρα, που κάνει μαζί με την.
0: Με την Αναστασία Γιάμαλ.
1: Με την Αναστασία Γιάμαλ.
0: Ναι, ναι, η Αναστασία Γιάμαλ ουσιαστικά ήταν καλεσμένη σε αυτό το πάρτι που έτσι στην Τζίνα.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί, απλώς να
0: ξέρουμε,
1: βέβαια, να λέμε και τις εκπομπές, γιατί ακόμα ο κόσμος μαθαίνει, γιατί είμαστε πολύ νέοι, πολύ φρέσκοι, πολύ. Αναστασία Γιάμαλη, Τζίνα Μοσχολιού.
0: 52. Το 52 θεωρώ ότι θα ήταν καλύτερα 52.
1: Ναι.
0: Καλύτερα, γιατί λείπαν οι δύο που ήταν πρώην πρωθυπουργοί, το ένα το διαγράψαμε. Και ο άλλος είχε αλλημένες και όχι αλλημένες υποχρεώσεις κάπου in the Europe. Πάμε να ακούσουμε το πάρτι. Ρίξ το πάρτι.

0: σε μια μαγική γιορτή, ξαναλέγω, στον Κάζη, 6 ώρα το απόγευμα, σε μια γιορτή που είναι. Θυμάστε το τελευταίο επεισόδιο τη Λάμψη. Με Γιάνκο Ζάκο, ο οποίο κατεβαίνει κοστομαρισμένο, σμόκινγκ κλπ. Σε μια άδεια τραπεζαρία και κοιτάει την άδεια τραπεζαρία, αλλά έχει κάποια παραλυρηματικά, έτσι, κάποιε παραλυρηματικέ ψευδεστήσει και νομίζει ότι είναι μπροστά όλοι οι συγγενείς του, δεν είναι κανείς από κάτω.
1: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τη χαρά μου που απόψε είμαστε όλοι εδώ.
0: Κάπως έτσι είναι η φάση με τους πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας τώρα. Και έφτιαξαν ένα βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη. Έχει διάφορα, έχει όλους τους χωρεμένους προφανώς, το ενδιάμεσο. Και έχει και τους ζωντανούς εννοείται, τον Κώστα Καραμαλή, τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη και τον Αντώνη Σαμαρά. Κανένας από τους τρεις δεν θα είναι σήμερα στη γιορτή γιατί έχει ιστορική συνέχεια το κόμμα.
2: Γιορτάζω, γιορτάζω, μακούτε.
0: Εντάξει, τον Αντώνη Σαμαρά προφανώς δεν έκανε κανείς τον κόπο να του πει. Τον βάλανε με AI, έχει καλλιτεχνική απεικόνηση.
3: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνη Σαμαράς!
0: Ο Κώστας Καραμαλής όλος τυχαίος, έχει κάπου να πάει, όπως έχει πάντα κάπου να πάει όταν είναι ο Μητσοτάκης κάπου. Εντάξει, είναι λίγο σαν να κάνω εγώ πάρτι με τους φανταστικούς μου φίλους.
2: Τα παιδιά, τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Τα σνομπάρις και ούτε δίνει σημασία πια καμιά.
0: Στενάχωρο, σε ανθρώπινο επίπεδο να το πάρει. Σε πολιτικό έχει πολύ πλάκα. Σε ό,τι αφορά την ίδια τη γιορτή, θα έχει λέει quiz, θα έχει λέει μπασκέτες, τραγούδια τη γαλάζια γενιά και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να βλέπει νεαρά μέλη τη ΟΝΕΔ να τραγουδάνε. Έβγα τον τάφο σου ψαρέ, σήκω αδικοχαημένα ητέ.
2: Από

0: Κανονικό γλέντι.
1: Κανονικό γλέντι, να πούμε ότι ακούστηκε και ο ύμνος του ΕΔΕΣ. Μιλάμε ότι είχαμε και εμείς αντάρτες. Βέβαια, επιπληρωμή ήταν.
2: Υπάρχει,
1: αλλά εντάξει, μας είχε ένα τιμήσιο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορεί να είσαι και αντάρτης. Αντάρτης πορθής με τα λεφτά του μπαμπά που έλεγε ο Πορτοκάλγουλο όταν είχε έμπνευση. Μετά έπεσε και αυτό σε χειμερινή ανάρκη. Λέμε τώρα. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά ωραίο. Είχαμε quiz.
2: Ποιο?
1: Στο τέτοιο δεν άκουσα, παιδί μου, στη γιορτή.
2: Α, είχε quiz.
1: Quiz. Δηλαδή, πώς συγκρούνται δύο τρένα.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα ήταν ένα quiz. Ή πόσα λεπτά χρειάζονται δύο τρένα για να έρθουν να συγκρουστούν. 20 λεπτά. Ωραίο quiz,
2: Τραγικό, λέγω.
1: Ναι. Okay. Μπορεί να είχαμε και ένα άλλο quiz. Δηλαδή, πόσοι τα αρπάξαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τι κόμμα ήταν.
0: Θα τους αθώσουν. Εκεί που λέγανε ότι θα τους πάρουν πίσω τα λεφτά, τώρα θα τους αθώσουν κιόλας. Μην τους αποζημιώσουν κιόλας, διότι αν αθωωθούν αυτοί.
1: Θα πούνε ότι κακώς μας τρέχατε.
0: Κακώς μας τρέχατε, θα τους κάνουν και μια μήνυση ώρα, και θα τους δώσουν κι άλλα.
1: Φυσικά. Γιατί να μην τα πάρουν, τους ταλαιπώρησαν τους ανθρώπους τόσο καιρό. Να σου πω λίγο κάτι.
0: Πάνε και οι Μαζεράτη, πάνε και οι.
1: Αχ, οι Μαζεράτη τώρα θα είναι με όμικρον γιώτα, γιατί θα πάρουμε δύο. Θα είναι δύο Μαζεράτη. Οπότε θα γράφετε με όμικρο γιώτα. Πολλές Μαζεράτη. Μία Μαζεράτη δεν είναι τέτοιο. Αυτή γράφεται με γιώτα. Εντάξει, είναι μία. Αλλά όταν θα γίνουν δύο. Απ' την άλλη, αυτό. Δηλαδή. Αυτό λέω πιο μπροστά. Μια γιαγιάκα την πετάξαν έξω από το σπίτι και στην Ισπανία έγινε ανταλούρτου όλοι έξω στους δρόμους. Και εδώ περάσανε νυχτερινή τροπολογία αβαβά που ουσιαστικά απαλλάσσει όλους αυτούς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο θα στέλναμε τον εισαγγελέα, θα τους φέρουμε μπροστά.
0: Το πιο βασικό, θα τους παίρναμε πίσω τα λεφτά.
1: Τα λεφτά, ναι, θα τα φέρναμε
0: τα λεφτά βασικό.
1: Όλα. Ναι.
0: Από λεφτά έχουμε ανάγκη. Δεν έχουμε από κρατούμενους και από φυλακές.
1: Καλά, συγγνώμη, δηλαδή και από κρατούμενους και φυλακές δεν έχουμε ανάγκη, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν εκλέψει, δηλαδή τι θα κάνουν, θα τριγυρνάνε με ένα τσιγάρο.
0: Να φέρουν τα λεφτά πίσω και θα τα
1: βάλουν. Ποια λεφτά να φέρουν πίσω, ρε. Σιγά μην τα φέρουν. Γιατί τα έχουν. Για να τα φέρουν. Εδώ δηλαδή.
0: Μα αν δεν τα έχουν, κάπου θα τα δώσανε.
1: Φυσικά. Άντε, ψάξε βρες. Και θα παίζουν το χαμένο θεσαυρού το παιχνίδι. Άντε, βρες στα νησιά Κέιμαν. Σιγά μην φέρουν τίποτα, τίποτα δεν φέρουν. Εδώ υποτίθεται ότι δημιούργησε προβλήματα στην ανακριτική διαδικασία και δεν τον έπαιρνε από τα αυτή τον Φραπέ ο εισαγγελέας μετά την εξεταστική για να του πει γιατί παρακόλλησες την ανάκριση. Ήτανε υπόθεση ημερών. Πάει. Γεια σας. Φυλάκια. Τέλος πάντων, είχαμε και μπασκέτες και αυτό μου άρεσε με τις μπασκέτες. Πώς γίνεται, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο. Ρε. Κάθε φορά που έχει εκδήλωση η Νέα Δημοκρατία, πώς γίνεται ο Γιου Χαραμαλής, έχει κάτι άλλο να κάνει, αυτό μπορεί να μου το εξηγήσει. Και έχει πιο δίκτυο.
0: Τώρα, μην αναρωτιέσαι για πράγματα τα οποία ο Καραμαλής, ο Σαμαράς και ο Μεϊμαράκης δεν τον θέλουν τον τύπο, ρε φίλε. Και είναι και άλλοι πολλοί στη Νέα Δημοκρατία που δεν τον θέλουν. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά εδώ η έκφραση αυτών των τριών είναι.
1: Ουρλιάζει.
0: Καραμπινάτη.
1: Ναι, ουρλιάζει. Εντάξει.
0: Καραμπινάτη. Δεν έχει πάει ποτέ ο Καραμαλής εδώ και κάποιο διάστημα.
1: Ξέρεις ποιον το φοβερό είναι.
0: Δημόσια έχει πει και τα παράπονα, σε εισαγωγικά παράπονα.
1: Όχι, έχει πει χειρότερα από το Σαμαρά,
0: ναι,
1: ο Καραμαλής.
0: Εντάξει.
1: Ότι όταν δεν καταλαβαίνεις είναι διπλό το κακό και όταν νομίζεις ότι τα πράγματα λύνονται μόνο με επικοινωνιακό τρόπο και τα λοιπά και τα λοιπά. Ήτανε πολύ πιο στοχευμένα αυτά που είπε ο
0: Καραμαλής. Ή θα ξεχάσει ο Σαμαράς ότι τον έχει διαγράψει. Ή θα ξεχάσει ο Σαμαράς ότι τον έχει διαγράψει.
1: Όχι ρε, γιατί να ξεχάσει.
0: Ή θα ξεχάσει ο Μεϊμαράκης με ποιον τρόπο.
1: Έλα τώρα,
0: έχασε τις εκλογές.
1: Ένσταση.
0: Με πιο Ισραηλινό τρόπο έχασε τις εκλογές.
1: Τις εκλογές, τις σοκοματικές λες εσύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είχαμε μια βλάβη μόλις στο μηχάνημα. Αστοχία. Πρωτόκολλο ασφαλείας που λέει ο Βαρύδης.
0: Okay.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Επειδή βαρέθηκε ο κόσμος να μας ακούει, έχεις κανένα βίντεο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να ακούσουμε κάποιον τώρα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήταν αριστερός.
0: Ναι.
1: Και μετά γιατρεύτηκε.
0: Για πάμε.
1: Δηλαδή, μιλάμε ότι. Εντάξει. Δεν ήταν καλά, ρε παιδί μου, το παιδί. Τώρα, όταν ήταν κάποιο αριστερό, δεν σημαίνει ότι είναι και καλά στα μυαλά του. Κάτι γίνεται. Και αυτό ο άνθρωπο, αυτά τα λέει το 2016 όταν ήταν στην Ελιά.
0: Όχι, πιερακάκι θα βάλει τώρα.
1: Ρε. Ναι, ρε, πιερακάκι θα βάλω. Φυσικά πιαρακάκι.
0: Ρε φίλε, είναι πρόεδρο στο γύρο τέτοιο, ρε φίλε.
1: Eurovision.
0: Όχι, ρε, στο άλλο, ρε.
1: Σε ποιο? Τι Eurogroup. Το ίδιο είναι. Μόνο στο ένα του τραγουδάνε. Δεν έχει καμιά διαφορά.
0: Στο
1: γύρο
0: τέτοιο, ρε. Ποιο Eurogroup. Φυσικά μην τον έχουν πρόεδρο εκεί πέρα.
1: Το Eurogroup είναι, ρε.
0: Και. Άμα είναι μάγκα και είναι στο Eurogroup, γιατί δεν τακτοποιεί τα οικονομικά τη Ελλάδο.
1: Ναι, δεν είναι μόνο.
0: Τι έχει παρέα.
1: Ναι, όχι, πρέπει να συναποφασίσουν οι υπόλοιποι και από την άλλη μεριά να το κάνει για μας.
0: Γιατί έχουμε ανάγκη τον πρόεδρο, α πούμε.
1: Εμένα ρωτάς, γιατί δεν πήγες στον Κάζι να ρωτήσεις. Να του βάλεις ένα. Αυτό ήταν ωραίο quiz. Γιατί ενώ έχουμε
0: τον. Κατάλαβα, δηλαδή.
1: Τον Ευρωπρόεδρο.
0: Είναι υπεύθυνο των οικονομικών, λέει, στην Ευρωπαϊκή κτλ. Okay, γιατί δεν μας τα διορθώνει εδώ
1: και το λέμε.
0: Γιατί
1: και
0: δεν μας αφήνει, α πούμε, να κάνουμε αυτό το πλεόνασμα που έχουμε και που κάθε τρίτο λίγο λέμε για το πλεόνασμα.
1: Δεν έχουμε πλεόνασμα. Έχουμε υπερπλεόνασμα.
0: Να πάρουμε από τα κάψιμα τον φόρο, διότι πρέπει να ρωτήσουμε, κύριε, κύριε, να βγάλω την πολλή φορολογία από τα κάψιμα.
1: Εδώ κάναμε.

0: στα κανάλια και δεξιά και αριστερά και πανηγυρίζουν.
1: Δεξιά θα λες μόνο.
0: Ναι, ναι. Τις 120 δόσεις για τους φόρους.
1: Ναι. Όταν όλους δεν έχει να δώσει, τι τους κάνεις 120, τους κάνεις 70.000.
0: Τους κάνεις 120. Άμα τους κάνεις καμιά 300.000 να σου δίνουν ένα ευρώ το μήνα, υπάρχει μία περίπτωση.
1: Να πάρεις από τους μισούς.
0: Να πάρεις κάτι.
1: Ναι, από τους μισούς.
0: Δηλαδή ο άλλος που χρωστάει και δεν μπορεί να τη βγάλει το μήνα, θα τον διευκολύνουν οι 120
1: ψέμα.
0: Δόσεις.
1: Ψέμα. Αφού βλέπαμε τις κάρτες τώρα και ψωνίζουν μετά τις 20.
0: Και μάλιστα στο μήνα που ακριβένει το πετρέλαιο, που ακριβένει η βενζίνη, που σου λέει ότι για να βάλεις με ένα χιλιάρικο 100 που έδινες πέρσι, τώρα θα θέλεις 1750 για τον τόνο, και είναι μεγάλη επιτυχία της κυβερνήσεως που το πατήχαμε αυτό το 1750 από 1100.
1: Μα και ο Ζαχαρός το έχει πει αυτό με τον κύριο Κερανάγη, ότι από τη στιγμή που αυξήθηκαν ο κατώτατος μισθός, πρέπει να αυξηθούν και τα νοικιά. Φέρ το αρεσάβα να τα ακούσουμε.
0: Πρέ Κομπογιαννίτη, ο κατώτατος μισθός βγήκε, αυξήθηκε 50 ευρώ από πέρσι.
1: Και θα βγάζει τρελό τον Κερανάγη, βάλ το να το ακούσει. Βάλ το.

0: ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας σήμερα που υπερφορολογεί την εργασία είναι το ότι δεν μπορεί να φορολογήσει το κεφάλαιο. Δηλαδή, πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας δεν φορολογούνται. Παράγουν κέρδη στην Ελλάδα και διοχετεύουν αυτά τα κέρδη σε θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία ή σε άλλες χώρες. Είναι οι λεγόμενες ενδοομιλικές συναλλαγές.
1: Μυρωμένο φυσούσε τα γέρι, ήταν κάτασπρες οι λεμονιές.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να ακούσω πριν από λίγες εβδομάδες τον Σούλτς, τον Μάρτιν Σούλτς, τον υποψήφιο των σοσιαλιστών για την Προεδρία της Κομισιόν στην Πράγα, όπου είπε ότι ο στόχος είναι αν περάσουν οι σοσιαλιστές πάνω από τους συντηρητικούς στο Ευρωκοινοβούλιο, θα υπάρξει μια ρύθμιση και μια μέρημνα για αυτό το θέμα, ώστε να υπάρχει φορολόγηση εκεί που υπάρχει κερδοφορία.
1: Και φτερούγιζαν σ' όλα τα μέρη γοργά χελιδόνια που χτίζαν φωλιές.
0: Αυτό δεν το λέει κανένας άλλος χώρος αυτή τη στιγμή αξιόπιστα. Δηλαδή, το Λαϊκό Κόμμα, οι συντηρητικοί δεν το λένε αυτό. Δεν έχουν αυτή την άποψη. Και φυσικά αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας ως χώρα. Είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα.

0: δραματικό.
1: 13ος, 14ος μισθός, 13η, 14η σύνταξη. Αν τα θρήσκανες αυτά, αυτά είναι 8 δισεκατομμύρια ευρώ. 7,8 όλα μαζί. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι πάνω στο τραπέζι μια τέτοια πολιτική αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν είναι. Εγώ πήγα ένα βήμα παραπέρα σε μια προηγούμενη συζήτηση και είπα ότι και να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η προτεραιότητα.

0: Δηλαδή, ρε κοπρίτη, συγγνώμη κιόλας.
1: Ναι.
0: Για τους κοπρίτες.
1: Δεν λες
0: πόσα
1: για μένα.
0: Χρόνια τα 8,5 δις, για σένα λέω.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια τα 8,5 δις αυτά
1: ναι.
0: τα έκλεβες, αφού είναι τον κάθε χρόνο 8,5 δις, πόσα χρόνια έχεις φάει από τους δημόσιους και από τους συνταξιούχους αυτά τα 8,5 δις.
1: Καλά, τι
0: για το 13ο. Τα έχεις φάει πάνω από 10 χρόνια. Έχεις μαζέψει δηλαδή 88 δις τα οποία τα δικαιούνται οι άνθρωποι διότι τα πληρώναν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
0: Έχεις φάει 82 δις και τώρα δεν σε παίρνει να δώσεις 8,5 δις. Και γιατί τους τα φάγες.
1: Γιατί τους τα φάγες. Γιατί έπρεπε να φαγωθούν αυτά. Έπρεπε να ξεχρεώσουμε, μπάμπι μου.
0: Και τώρα δεν λένε ότι ξεχρεώνουμε.
1: Γιατί έχεις δει καμιά άλλη χώρα σε πληθυσμιακή αναλογία και χωρίς βιομηχανία και
0: σχεδόν... Αν καλά σε λέω κοπρίτη εγώ.
1: Με μηδενική ανάπτυξη να έχει τέτοιο υπερπλεώνασμα. Έχεις δει καμιά άλλη χώρα.
0: Ωχ, με την ανάπτυξη έχουμε πεθάνει με την ανάπτυξη.
1: Κοίταξε.
0: Ανάπτυξη, ρε γάμο το κερατό.
1: Αυτό που ακούσαμε εξηγείται.
0: Πηγαίνετε σε μια λαϊκή αγορά, πηγαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ να δείτε τον κόσμο πώς ταλαιπωρείται για να ψωνίσει. Πηγαίνετε μια μέρα.
1: Ταλαιπωρείται επειδή έχει πολύ κόσμο.
0: Φυγαίνετε από τους θρόνους σας και από το. Α, το άλλο.

0: Τώρα το σκέφτηκα.
1: Γιατί?
0: Τώρα μου ήρθε. Οι βουλευτές πηγαίνουν σε κάποιες επιτροπές.
1: Α, θέλουν παραπάνω λεφτά.
0: 75 ευρώ είναι η αμοιβή τους για αυτές τις
1: τις επιτροπές, οποίες συμμετέχουν.
0: Τις οποίες είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν, ναι, αλλά εμείς τους δίνουμε συν 75 ευρώ τη φορά που πηγαίνουν
1: στην εκεί. Παρουσία.
0: Φτιάξανε νομοσχέδιο,
1: ναι,
0: και το 75 θα γίνει 150.
1: Ένα.
0: Διπλασιασμός δηλαδή για τους εαυτούλιδες, τους δικούς τους. Πάνε στις επιτροπές που είναι υποχρεωμένοι σαν βουλευτές να πηγαίνουν, παίρνουν 75 ευρώ και θέλουν να το κάνουν 150.
1: Ναι.
0: Αν πάει δηλαδή κάποιος σε 10-15 συνεδριάσεις αυτών των επιτροπών,
1: γιατί δεν τα βάλουμε τα
0: σπίτια, θα μαζεύει άλλο 1,5 με 2 χιλιάρικα το μήνα παντελόνι.
1: Ναι. Παντελόνι, ναι. Κοίταξε να δεις. Εγώ μπορώ να σου το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Θα κοιτάξω ή να δω τώρα, γιατί πες μου, σου παρακαλώ. Ναι.
1: Επειδή θα μπερδευτούμε με αυτά. Είναι σίγουρο. Εγώ έχω να πω. Επειδή έθεσε το ερώτημα, γιατί δεν επιστρέφει τα λεφτά. Τώρα, άκου να δεις. Όταν ήταν νέος, όπως όλοι μας όταν ήμασταν νέοι, έλεγε μπουρδίτσες. Έβγαινε, ας πούμε, και έλεγε να πάμε να φορολογήσουμε την κερδοφορία.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα τι του είχε πει.
0: Τότε στην ελιά,
1: Τότε ήταν στην ελιά, τώρα είναι στο κουκούτσι μόνο. Και ήθελε να φορολογήσουμε την κερδοφορία. Εδώ στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς κερδοφορία δεν έχουμε. Οπότε σου λέει δεν έχουμε να φορολογήσουμε τίποτα και έγινε δεξιός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έλεγα βλακίες, σου λέει, στην νεότητά μου. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν ότι ο χρόνος είναι ουδέτερος. Δεν υπήρξε ποτέ παρελθόν. Ζούμε σε ένα αιώνιο παρόν. Το καλύτερο απ' όλα. Αλλά το πόσα έχουν βουτήξει, okay, θα το ακούσεις τώρα από τον κύριο Τεμπονέρα. Από την ιστορία με τα δηληστήρια, πώς θα έχει καρποθεί, και έλα μετά να μου πεις.
0: Άλλη αμαρτία αυτό.
1: Ναι. Και έλα μετά να μου πεις αν συμφέρει στο κράτος να χαμηλώσει, και αν εσύ τώρα βλέπεις την βενζίνη εκεί που τη βλέπεις και λες τώρα πάω για εγκεφαλικό ή για έμφραγμα, αν τους νοιάζει. Για ρίξε ένα τεμπονέρα, τεμπονέρα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Εδώ η κυβέρνηση, αν κατάλαβα καλά, δηλώνει ανήμπορη, δηλώνει αναρμόδια και περίπου μας λέει ότι εμείς έχουμε τα λεφτά, αλλά η κακή Ευρώπη δεν μας αφήνει να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω, είναι απαράδεκτο, διότι αν συμβεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, αν δηλαδή κλείσει το πετρέλαιο στο 1,75, για να το καταλάβουν τηλεθεατές με απλά νούμερα, για ένα νοικοκυριό ο οποίος βάζει όχι πολλά, δεν μιλάω για τη Βόρεια Ελλάδα, αν βάζει 1,5 τόνο, για παράδειγμα, πετρέλαιο, αυτό σημαίνει περίπου ένας επιπλέον μισθός το χρόνο, μόνο και μόνο για το πετρέλαιο. Δεν σας λέω τι συμβαίνει, ναι, ναι, στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κλείσει εκεί περίπου που τελείωσε τον Απρίλιο, όχι εκεί που ξεκίνησε τον περσινό Οκτώβρη, κοντά στο 1 ευρώ, δηλαδή 60% πάνω ουσιαστικά το πετρέλαιο. Και από εκεί και πέρα θα πάρει κάποια μέτρα, χωρίς να έχει μιλήσει μέχρι σήμερα ή να έχει δαιμονοποιήσει, αν θέλετε, και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός, ο οποίος μας έλεγε ότι αν μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, θα θησαυρίσουν εκείνοι οι οποίοι έχουν Πόρσε και Καγιέν, και γι' αυτό το λόγο δεν το κάνω. Για να αλλάξει τώρα άποψη ξαφνικά και να μας λέει ότι ναι, εγώ έχω διάθεση να μειώσω τον ειδικό φόρο, αλλά δεν με αφήνει η Ευρώπη. Το δεύτερο είναι ότι ας μας πει επιτέλους η κυβέρνηση με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ για ένα τρίμηνο. Τι έχει εισπράξει? Τι έσοδα έχει πάρει από τους έμεσους φόρους? Ποια είναι τα έσοδα από ΦΠΑ? Στο πρώτο εξάμηνο, πρέπει να σας πω, έναντι του στόχου έχουν υπερβεί τα έσοδα από ΦΠΑ περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Θα μπορούσε η μείωση του δυτικού φόρου να έχει γίνει προγενέστερα, να μην έχουν υπάρξει τα επιπλεονάσματα αυτά, τα οποία κατευθύνθηκαν στο χρέος ή οπουδήποτε αλλού, και τα νοικοκυριά να έχουν ανασάνει και να μην έχει συμβεί το προφανές. Δηλαδή, όταν μιλάμε για να καταλάβουμε για μείωση στον ειδικό φόρο, αυτό αυτόματα μεταφράζεται σε μειωμένες τιμές στο σούπερ μάρκετ, στην ενέργεια κ.ο.κ. Και ένα τελευταίο παράδειγμα για να απαντήσω ο κ. Λοβέρδος. Παράδειγμα, επειδή μιλάμε για συναφή πράγματα στην ενέργεια. Το 2019, η ΔΕΗ, που είναι υπό δημόσιο έλεγχο με την έννοια ότι η διοίκηση διορίζεται από το κράτος κλπ., είχε έξοδα για διαφημιστική καμπάνια 2 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσο είχε το 2025? 178 εκατομμύρια. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ, συν την ακρίβεια, πάει πακέτο και η διαφθορά, η οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται ζει και βασιλεύει, και αυτή κοστίζει στους πολίτες.
1: Να επαναλάβω δύο ποσά.
0: 2 εκατομμύρια με 170.
1: Καταρχήν 600 εκατομμύρια τα βάλαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: παντελόνι.
1: Παντελόνι.
0: Παντελόνι.
1: 600 εκατομμύρια. Τώρα, εσύ δεν έχεις να βάλεις βενζίνη, έχεις να βάλεις βενζίνη γιατί η συγκρού έχει κίνηση. Αλλά τζάμπα κλαίγεσαι. Σωστά.
0: 2.170.
1: Τι 2.170.
0: 2 εκατομμύρια πέρσι, 170 φέτος.
1: Ωραία.
0: Πόσοι βολευτήκαν από αυτά τα 178?
1: 178, όταν λες νούμερα να μιλάς κανονικά.
0: Εντάξει μωρέ, χρέωσε
1: 178 από διαφήμιση.
0: Χρέωσε μου και μαζί 8 τώρα.
1: Δώσα το, άκουσε μου. Το 19, γιατί τότε μπαίναμε στο κόλπο. Τότε
0: περίπου.
1: Μπράβο, δώσαμε 2.4.
0: Ναι.
1: Εντάξει, για να κινηθεί το πράγμα, για να κινηθεί το μαγαζάκι. Τώρα που ήμασταν γεράμε στο κόλπο, ξέραμε τι γίνεται, δώσαμε 178 εκατομμύρια για διαφήμιση.
0: Ένα ξέρω να πω εγώ. Κάρα Στεφανίμ, Στεφανίμ, Στεφανίμ.
1: Έχει πάρει.
0: Εδώ να το να.
1: Άλλο ρε. Έτσι το πες μετά τα εκατομμύρια. Για ρίξανε το μυαλό μου να δουλεύει.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λάμπρος Ρήγος ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η κυρία Ευαγγελία Κοβέου ήταν στον ήχο και στον στίχο. Της φτιάξαμε και το όνομα για τις γιορτές της και μπορεί να γιορτάζει όποτε θέλει.
1: Να έχει εναλλακτικές προτάσεις.
0: Να έχει προτάσεις. Στην παραγωγή ο Σάββας Παναγιωτίδης. Να είστε καλά και αύριο μέρα είναι. Τα λέμε.
1: Καλό ξημέρωμα, τα λέμε αύριο πάντα την ίδια ώρα εδώ στο Mega News 104 και 6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου, στη ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Λιούπολη έχει βυθιστεί στο πένθος μετά τον θάνατο της 50χρονης διευθύντριας του Δευτέρου Γυμνασίου Βασιλικής Μαρίας Τσούβελη. Η γυναίκα αυτή πέστη ανακοπή έπειτα από κεραυνό που έπεσε κοντά στο σχολείο στις 22 του Σεπτέμβρη, την περασμένη εβδομάδα. Περαστικοί έσπευσαν να τις προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στο σημείο έφτασαν και διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου προχώρησαν σε κάρπα. Η 50χρονη γυναίκα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η εκπαιδευτικός δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένειά της πήρε αυτή τη γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά των οργάνων της, χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους μας. Η κηδεία της είναι προγραμματισμένη να γίνει σήμερα στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Κημητηρίου Λιούπολης, με την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα να δίνει σύσσωμη το παρόν στην εξόδια ακολουθία, καθώς το δεύτερο γυμνάσιο, όπου ήταν διευθύντρια, θα παραμείνει κλειστό. Καλό ταξίδι σε αυτή τη γυναίκα που έφυγε πάρα πολύ άδικα την ώρα που πήγαινε μέσα στην κακοκαιρία να πάρει το παιδί της από το σχολείο, από το διπλάνο σχολείο που ήταν εκείνη διευθύντρια.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, μπορείτε να γράψετε Viber ή στο WhatsApp, να γράψετε 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε βέβαια να στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio@meganews.gr ή μάλλον studio@meganews1046.gr. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. Μαζί μου η Ευαγγελία Κοβέου, βέβαια, στην ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής.

Εδώ και τρεις τουλάχιστον ημέρες μας απασχολεί μια μεγάλη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Σουφλί. Και αυτή η φωτιά έχει περάσει από τη Βουλγαρία και έχει περάσει στο ελληνικό έδαφος και αυτή τη στιγμή επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες, 220 πιο συγκεκριμένα, 12 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 50 τουλάχιστον οχήματα, όπου προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά που έχει περάσει, όπως σας είπα, στο Σουφλί, στην κοινότητα της Ρούσας, και πέρασε στο ελληνικό έδαφος τις τελευταίες ώρες από την Βουλγαρία. Οι άνεμοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Κόπασαν για κάποιο χρονικό διάστημα το απόγευμα, όμως υπάρχουν πολλές ενεργές εστίες μέσα στην δασική έκταση. Η φωτιά είναι αυτή που λέγεται σιρτή και είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δυσκολεύει πάρα πολύ τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να μπορέσουν να επιχειρήσουν. Βέβαια η θάλασσα είναι αρκετά μακριά και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει ένα αεροσκάφος να πάρει νερό από την θάλασσα θέλει τουλάχιστον 20 λεπτά, ίσως και κάτι λιγότερο για να φτάσει, που σημαίνει ότι όσο και να ρίξεις, η φωτιά όταν έχει άνεμο δυναμώνει πάρα πολύ από το στροβιλισμό που υπάρχει. Θα σας ενημερώσουμε πάντως, φαίνεται ότι είναι πολλές οι διάσπαρτες εστίες και έχουν κάψει μέχρι αυτή τη στιγμή και στη χώρα μας αλλά και στη γειτονική Βουλγαρία ένα παρθένο δάσος.

Θα πούμε πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Θα πούμε για τις αποκαλύψεις που είχαμε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα με το τι δόθηκε στον Μαζονάκη. Θα πούμε για όλα όσα έκρυβε η 56χρονη γιατρός στα κινητά της. Κατάφεραν να σπάσουν κάποιους κωδικούς και να ανοίξουν τα κινητά. Μίλησαν με λίγα λόγια. Θα μιλήσουμε για την Κρήτη που είχε πάρα πολλές ζημιές στην Κρήτη και σήμερα πήγανε μέσω του Υπουργείου να δούνε την καταμέτρηση και βέβαια τις αποζημιώσεις. Θα μιλήσουμε για την 52η επέτειο της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σήμερα γιορτάστηκε, μάλλον χθες γιορτάστηκε αργά. Και γενικότερα θα πούμε και για αυτή την απίστευτη ιστορία με τον άνθρωπο που δάγκωσε, έκοψε το αυτί της 54χρονης οδηγού ταξί και εννοείται πως θα πούμε για την Τετάρτη που θα είναι μια απροσπέλαστη περιοχή το κέντρο της Αθήνας. Και τι εννοώ με αυτό? Όσοι σχεδιάζουν να κατέβουν το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, θα χρειαστεί να επαναξετάσουν την μετακίνησή τους, καθώς η Ελλάς συστήνει να αποφευχθεί η χρήση οχημάτων, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας φέρνουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας. Βέβαια, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αρχίσουν από σήμερα Τρίτη, από σήμερα το απόγευμα προς το βράδυ και θα διαρκέσουν ως το πρωί της 5ης 8 Οκτωβρίου. Η κορύφωση των μέτρων θα είναι ουσιαστικά την Τετάρτη και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις αστυνομίας θα υπάρχουν εκτροπές σε δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Σταδίου και επεκτείνεται. Και το λέω αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει και μια διαταγή από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ότι απαγορεύονται οι συναθρήσεις για λόγους ασφαλείας. Θα τα πούμε και αυτά κατά τη διάρκεια της νύχτας, που μέχρι τις 6 ώρα το πρωί θα είμαστε μαζί και θα μάθετε πάρα πολλές χρηστικές ειδήσεις και κάποιες που ίσως σας ενδιαφέρουν. Ειδήσεις πάντα.

Λοιπόν, θα έχουμε και μία ριζική αναβάθμιση στο 112 και σε αυτό προχωράει η πολιτική προστασία με το νέο, σύστημα που υπάρχει, το Next Generation 112, NG112 όπως λέγεται ουσιαστικά, και μετατρέπει αυτόν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης από μια υπηρεσία που βασίζεται κυρίως στην τηλεφωνική κλίση σε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο επικοινωνίας για τους πολίτες. Παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια ευρώ και υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου και χρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ. Υπάρχουν όμως κάποια σημαντικά, για αυτά που θα τα πούμε και πιο μετά, όμως ένα αρκετά σημαντικό είναι αυτό το silent button, το σιωπηλό κουμπί, μια από τις σημαντικότερες νέες λειτουργίες μέσω του οποίου ένας πολίτης θα μπορεί να αναγγείλει περιστατικό έκτακτης ανάγκης χωρίς να χρειάζεται να μιλήσει, και θα υπάρχει αυτός ο γεωεντοπισμός και θα εντοπιστεί κατευθείαν από τις αρχές αν έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σημαντικό. Αρκετά σημαντικό, θα έλεγα.

Είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό σε ένα σχολείο σήμερα. Σε ένα σχολείο, σε ένα νηπιαγωγείο ουσιαστικά, στα Πατήσια. Καθώς μια 76χρονη, η γιαγιά του παιδιού, πήγε να το παραλάβει από το σχολείο. Η γιαγιά λοιπόν, όταν έφτασε εκεί, ζήτησε να πάρει το παιδί και η 35χρονη νηπιαγωγός αρνήθηκε να της δώσει το παιδί, γιατί δεν είχε, και σωστά έπραξε, δεν είχε κάποιο χαρτί που να δείχνει ότι θα παραλάβει το εγγόνι της, έτσι. Δεν το ήξερε η γυναίκα, δεν μπορούσε να το δώσει, έτσι δεν είναι. Και η 76χρονη την άρπαξε από τα μαλλιά. Ουσιαστικά την έγδαρε, της έγδαρε το πρόσωπο, της έκανε γρατζουνιές, τη γρατζούνισε σε όλο της το πρόσωπο, και οι αστυνομικοί που έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο πέρασαν χειροπέδες στην 76χρονη γυναίκα, και λίγη ώρα αργότερα ήρθε και η μητέρα του παιδιού και προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Βέβαια το πήρε το παιδί εκείνη, και αναζητείται ακόμα, δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία, προκειμένου να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Ασύλληπτα πράγματα. Όπως διάβασα κάπου ότι υπάρχει μια καταγγελία, πριν από καμιά εβδομάδα το λέγαμε, για τις ώρες κοινής ησυχίας, έτσι. Διάβασα λοιπόν μια καταγγελία με πάρα πολλά σχόλια σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook. Μια γυναίκα έγραψε ότι μιλάμε για πάνω από 1500 σχόλια, και πόσοι άνθρωποι έχουν περάσει το ίδιο. Είχε πάρτι ένα παιδί στην πολυκατοικία της 17 χρονών και οι αστυνομικοί τους πέρασαν αυτόφορο. Δεν μιλάμε ούτε για ποτά, δεν μιλάμε ούτε για ναρκωτικά, δεν μιλάμε ούτε για οτιδήποτε που να είναι μεμτό. Μιλάμε για ένα παιδάκι που έζησε τα κεράκια του μέχρι τις 2,5 ώρα και πήραν και τον πατέρα του στο αυτόφορο. Και το παιδί και τον πατέρα. 2,5. Επειδή είχαν τη μουσική, γιόρταζαν το 17ο έτος του παιδιού και την ενηλικίωσή του. Γιατί μπορεί να βγάλει και δίπλωμα, γι' αυτό το λέω, για το ενηλικίωση. Και λες, ρε φίλε, Σάββατο βράδυ. Τι να πω, δεν ξέρω, τι να πω.

Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί και θα θέλαμε και τη βοήθειά σας και την άποψή σας ακόμα για όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή για τα πρόστιμα για όλα. Για όλα, θα σας πω μέχρι να κλείσει τη βραδιά, θα σας πω για πόσα απίστευτα πρέπει να πληρώνει ο άλλος πρόστιμο. Εδώ βάζεις μια καρέκλα για να πιάσει το δρόμο το αυτοκίνητο σου, είναι παράνομο, είναι καταπάτηση του δρόμου, αλλά 450 ευρώ έτσι και σε πιάσουν, ότι αφήνεις μια καρέκλα για να παρκάρει ο γιος σου, η γυναίκα σου, ο πατέρας σου, η μητέρα σου, το αυτοκίνητό της, είναι καταπάτηση δημόσιου, έτσι, χώρου. Λοιπόν, σε όλα πρόστιμο, παντού πρόστιμο. Έλεγα λοιπόν ότι μαζί μου στην επιλογή της μουσικής είναι η Ευαγγελία Κοβέου και στην επιμέλεια του ήχου είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6 το πρωί. 2-11-0-16-10-46 σε μηνύματα, σε Viber ή WhatsApp στο 69-81-04-10-46 ή Meganews 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, γράφετε studio papaki meganews1046.gr.

Έχουμε επιχείρηση του λιμενικού, έχει ξεκινήσει από αργά το βράδυ, καθώς στο Καματερό Ελευσίνας προσάραξε ένα φορτηγό πλοίο ελληνικής σημαίας, σε αμμώδη βυθό ουσιαστικά είναι, και γίνεται μια επιχείρηση για να δούμε αν θα μπορέσουν να το αποκολλήσουν. Ευτυχώς δεν ήταν έμφορτο, αυτό μετέφερε μόνο αυτοκίνητα, ήταν φορτηγό πλοίο μεταφοράς αυτοκινήτων, εξειδικευμένα στη μεταφορά των οχημάτων και στην διαχείριση. Δεν υπάρχουν ούτε μόλυνση, δεν υπάρχει κάτι, απλώς υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού προκειμένου να αποκολληθεί το συγκεκριμένο 120 μέτρα νομίζω είναι, και κόλλησε σε αβαθή. Τώρα γιατί έφυγε από την Ελευσίνα, από κάποιο σημείο που γίνονταν κάποιες επισκευές, και γιατί τώρα τι έγινε. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχει διαρροή, δεν έχει κάτι. Απλώς όσοι βρίσκεστε εκεί θα βλέπετε μια μεγάλη επιχείρηση αποκόλλησης. Και είναι, εντάξει, μπορεί να κρατήσει και αρκετές ώρες, έτσι. Να το γνωρίζετε αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, θα έλεγα.

Και πριν από λίγα λεπτά ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκε μία βάρκα, μικρή βάρκα, γύρω στα 7 μέτρα, 8 φουσκωτό. Εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex και στην Αγία Γαλήνη, στο λίγο έξω από το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, καθώς επέβαιναν τουλάχιστον 40 άτομα, 40 λοδαποί, 40 μετανάστες, με πεντάρι, να σας πω, 5 μποφόρ δεν είναι λίγα για ένα βαρκάκι 7 μέτρων φουσκωτό και να επιβαίνουν 40 άτομα, δεν είναι και λίγο, πεντάρι. Σκεφτείτε πόσες μέρες θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι στη θάλασσα, 40 άνθρωποι μέσα σε ένα σκάφος 7-8 μέτρων φουσκωτό, στιβαγμένοι, με καιρικές συνθήκες πολύ κακές. Είδαμε στην Κρήτη το τελευταίο τετραήμερο πόσο κακές ήταν οι καιρικές συνθήκες και πριν από λίγο, όπως σας είπα, εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο ένα αέριο μέσω της Frontex μέσα στη νύχτα και τις πέδουν εκεί να περισλέξουν τους ανθρώπους στα σκάφη του λιμενικού.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 35χρονος που κατηγορείται για τη βίαιη επίθεση σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή και επέλεξε να μην ζητήσει προθεσμία, να ξέρετε, προκειμένου να προετοιμάσει την υπεράσπιση του, αλλά να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Όμως, κατά την απολογία του, επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας. Για το περιστατικό όμως, κατά το οποίο 54χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στα αυτή, φέρεται να υποστήριξε ότι η ένταση ξεκίνησε όταν δεν λειτουργήσε το πώς. Σοβαρός λόγος, έτσι. Υπήρχε έλλειψη σήματος και δεν λειτουργήσε το πώς. Απίστευτος λόγος, πολύ σοβαρός λόγος. Ξεκίνησε να οδηγεί, λέει, για να βρει σήμα στο πώς, λέει ο νεαρός άνδρας, ο 35χρονος, γιατί δεν είχε σήμα και ήθελε να πληρώσει με κάρτα και πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα γιατί έπιασε σήμα. Αυτό το λέει ο 35χρονος. Πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου. Αυτό υποστήριξε στον ανακριτή. Ο συνήγορός του ζήτησε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που έχουμε από τα δικαστήρια, και δεν είναι και πάντα έτσι από μέσα από το δικαστήριο, είναι πάντα και από ανθρώπους που βρίσκονται απ' έξω και μας είπαν κάποια πράγματα ότι παρακολουθώντας αυτή τη δίκη, ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Οι ισχυρισμοί του ωστόσο δεν κρίθηκαν ικανοί να αποτρέψουν την προσωρινή του κράτηση, καθώς ανακριτής και εισαγγελές αποφάσισαν την προφυλάκησή του. Και αυτό γιατί? Να σας πω, γιατί το είδαμε και χθες, το έχετε δει και περισσότεροι το βίντεο. Ο οδηγός ταξί τον είχε παραλάβει από την Κυψέλη. Όταν έφτασαν στον προορισμό, η ένταση προκλήθηκε γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει με το πώς. Και ο άνθρωπος αυτός της έκανε κεφαλοκλείδωμα, της έκοψε το αυτί, την δάγκωσε και βγήκε από το ταξί η γυναίκα και άρχισε να την κυνηγάει και πήγαινε γύρω. Και είδα βίντεο και που έχετε δει και οι περισσότεροι, που πέντε άνθρωποι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Πέντε άνθρωποι σταματούσαν με κράνη, με μηχανάκια, με ντελιβεράδες, κατέβαιναν από τα μπαλκόνια, φωνάζανε, κατέβαιναν από τα σπίτια να βοηθήσουν. Πέντε άνθρωποι δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά. Μπορεί να χρήζει βοήθειας. Έτσι, το λέμε και πάλι. Αλλά

0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη σχεδόν ένα μήνα μετά την μοιραία 9 Σεπτεμβρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ηλεκτρονικά πιστήρια που κατασχέθηκαν, οι κινήσεις της 56χρονης γιατρού και μετά την πλασμαφαίρεση, αλλά και τα στοιχεία που φέρεται να διαγράφηκαν από ηλεκτρονικές συσκευές. Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στα όσα συνέβησαν το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου στην κλινική, στο ιατρείο ή διαμέρισμα, όπως θέλετε να το πείτε, της οδού Καρνεάδου. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι δύο προφυλακισμένοι, καθώς και οι καταθέσεις εργαζομένων και άλλων προσώπων που από ό,τι φαίνεται λένε πολλά εναντίον για τους δύο γιατρούς, ή μάλλον αποκαλύπτουν την αλήθεια που έκρυβαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα επιμελήθηκε η Κατερίνα Νόντα.
1: Τα ίχνη προποφόλης που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αποκάλυψε το Μέγκα, έρχονται για να επιβεβαιώσουν τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Καρνεάδου και να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς της προφυλακισμένης γιατρού, η οποία εξ αρχής επέμενε πως δεν είχε υποβάλει σε μέθη τον δημοφιλή τραγουδιστή. Μέσα από δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποκαλύπτεται πως η 56χρονη αναζητούσε πληροφορίες και για μία ακόμη ουσία, την μηδαζολάμη, αλλά και για τις παρενέργειες που προκαλεί η συνδυαστική χρήση με την προποφόλη.
2: Ο συνδυασμός είναι ασφαλέστατος σε ασφαλή χέρια. Στα χέρια των αισιολόγων είναι πάρα πολύ ασφαλής, κάθε μέρα δίνεται αυτός ο συνδυασμός, όμως σε κάποιον που δεν είναι ειδικός, πολύ εύκολα μπορεί να υπάρξει τραγικό συμβάν.
1: Μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, διέγραψε και τις σχετικές αναζητήσεις, όπως και τις ερωτήσεις της, σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Η άγνωστη αλήθεια στο ιατρείο της Καρνεάδου επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων. Σε ομαδική συνομιλία σχολίαζαν τα όσα έγιναν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλίση του ΕΚΑΒ. Τόσο η προποφόλη όσο και η μηδαζολάμη βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η 56χρονη δεν είχε τις γνώσεις για να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζονάκη και να αποτρέψει το θάνατό του.
2: Η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο, αλλά προσέξτε, το αντίδοτο της μηδαζολάμης πρέπει να ξέρεις πώς θα το δώσεις, πότε θα το δώσεις. Πάλι δεν μπορεί ένας γιατρός, ο οποίος δεν έχει γνώση πάνω σε αυτά τα φάρμακα, να δώσει το αντίδοτο όπως πρέπει και την ώρα που πρέπει.
3: Ως μάρτυρας αναμένεται να καταθέσει στο ανακριτικό γραφείο και η αναισθησιολόγος, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου κατά το χρονικό διάστημα που έφτασε το πρώτο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Από τις δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προέκυψε πως η 56χρονη αναζήτησε αν η προποφόλη διατίθεται και σε μορφή χαπιού. Επιπλέον έσβησε όλες τις συνομιλίες και τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει τόσο με τον Γιώργο Μαζονάκη όσο και με τον 62χρονο υπνοθεραπευτή. Το Μέγκα προχωρά σε μία ακόμη αποκάλυψη που προκαλεί σοκ. Η ίδια η 56χρονη στο υπόμνημά της περιγράφει κάτι που αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη συγκεκριμένη διαδικασία. Μιλά για την πλασμαφαίρεση σαν μια πρακτική που γνώριζε, χρησιμοποιούσε και εμπιστευόταν με κλειστά μάτια. Όπως λέει, την είχε κάνει και στον εαυτό της, αλλά και στην ίδια της την κόρη.
4: Θέλω να σημειωθεί ότι και η ίδια έχω χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της συνουσφαίρησης για τον εαυτό μου, αλλά και στην κόρη μου, και υπάρχουν και μάρτυρες, φωτογραφίες και βίντεο, όπως και πολλών ασθενών μου.
1: Μίσος, θλίψη, επιρρήψεις ευθυνών. Και αυτά είναι κάποια από τα συναισθήματα που καταγράφονται στον πίνακα των μετρήσεων που έκανε η γιατρός στο Γιώργο Μαζονάκη. Όλα αυτά για να δημιουργηθεί η εικόνα ότι ο ίδιος έπρεπε να καθαρίσει τον οργανισμό του και να προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση.
5: Όλα αυτά μου θυμίζουν περισσότερο μια χαρτορίχτρα παρά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Δεν έχει καμία επιστημονικότητα, δεν έχει καμία επιστημονική βάση και θα πω και το άλλο, είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα, αφού πήρε το Μαζονάκη το ΕΚΑΒ νεκρό από το ιατρείο, διέγραψε τόσο τα αρχεία του, τα οποία τα είχε αποθηκεύσει με κωδικό όνομα, όσο και 19 αρχεία εικόνας που απεικόνιζαν καταγραφές υγείας που σχετίζονταν με το Μαζονάκη, αλλά και 18 αρχεία που αφορούσαν το λεγόμενο πρόγραμμα ACE με τους μαγνήτες που, όπως έλεγε, διάβαζε το σώμα.
0: Πάντως, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν ηλεκτρονικά αρχεία που φέρεται να είχαν διαγραφεί. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται 19 αρχεία εικόνας με καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζονάκη και έχουν ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου του 2026. 18 αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα E-System με ώρα καταγραφής 5.30, ένα αρχείο εικόνας που αφορά ένα πρόγραμμα ZITO 5 με ώρα καταγραφής 17.32 και τρία αρχεία εγγραφών, από τα οποία τα δύο φέρεται να αποτελούν αναφορές των συγκεκριμένων λογισμικών και ένα παραπεμπτικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει ένα από τα αρχεία, καθώς φέρεται να περιλαμβάνει τα στοιχεία του Γιώργου Μαζονάκη, ακόμη και την ημερομηνία γέννησής του, χωρίς ωστόσο να γράφεται κανονικά το όνομά του. Την ίδια ώρα, σε μια αρκετά συναισθηματική τοποθέτηση, η Κλειό Μαζονάκη, η μητέρα του καλλιτέχνη, προέβη σε αποκαλύψεις σχετικά με την απώλεια του γιού της. Η ίδια αναφέρθηκε σε τραγικές συνθήκες που έχουν έρθει στο προσκήνιο, τις οποίες υποδεικνύουν τη σοβαρή υπαιτιότητα των δύο γιατρών που βρίσκονται ήδη υποκαθεστώς προφυλάκησης. Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη, αφορά ιατρικές πράξεις που έλαβαν χώρα στο ιατρείο στην περιοχή, όπως είπαμε, του Κολονακίου. Οι κατηγορούμενοι, 56χρονοι και ο σύζυγός της, φέρονται να φέρουν το κύριο βάρος των ευθυνών για την τραγική κατάληξη που βιώνει η οικογένεια. Η μητέρα του ερμηνευτή απίφθινε ένα ηχηρό μήνυμα προς τις δικαστικές αρχές, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία κάθε προσώπου που εμπλέκεται, και εξέφρασε την απόγνωσή της αλλά και την ακλόνητη επιθυμία της για απονομή δικαιοσύνης. Ζήτησε να τιμωρηθούν, ζήτησε το παιδί της να βρει το δίκιο του και να τιμωρηθούν με τον χειρότερο τρόπο.

0: αναζητήσεις στο διαδίκτυο, οι διαγραμμένες επικοινωνίες και μια ομαδική συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου προσθέτουν νέα στοιχεία, όπως είπαμε, στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο χορήγησης δύο ουσιών πριν από την ανακοπή, καθώς τα ευρήματα από τα ψηφιακά πιστήρια εγείρουν ερωτήματα για όσα συνέβησαν κατά την πλασμαφαίρεση και για τις κινήσεις της γιατρού μετά την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του τραγουδιστή. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται, όπως είπαμε, μετά την αποκάλυψη στο δελτίο του Μέγα ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις επιβεβαιώνουν την χορήγηση προποφόλης. Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα τόσο στην πιθανή χρήση της προποφόλης μαζί με την μηδαζολάμη, όσο και στο τι γνώριζαν άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο. Το ρεπορτάζ ετοίμασε, επιμελήθηκε η Ελίνα Ιορδανίδου για το Δελτίο Ειδήσεων του Μέγκα.
1: Ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχίας δράσης. Μπορεί να προκαλέσει καταστολή αναπνοής, πτώση αρτηριακής πίεσης και άμεση απώλεια συνείδησης. Η προποφόλη, η ουσία που φαίνεται πως χορήγησε η κατηγορούμενη γιατρός της Καρνεάδου στον Γιώργο Μαζονάκη, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να γίνει παγίδα θανάτου στα χέρια εκείνων που δεν ξέρουν πώς να την χρησιμοποιήσουν.
2: Εάν ένα άτομο δεν είναι ειδικό και χορηγήσει μεγαλύτερη δόση ή συχνότερη χορήγηση του φαρμάκου, τότε οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορούν να παρουσιαστούν πραγματικά μπορεί να είναι μοιραίες.
1: Γιατί όμως η προφυλακισμένη γιατρός αποφάσισε να χορηγήσει μέθη στον τραγουδιστή, καθώς δεν προβλέπεται στο πρωτόκολλο για την πλασμαφαίρεση? Όπως εξηγούν οι ειδικοί, αν πριν την πλασμαφαίρεση κάποιος, όπως και ο Γιώργος Μαζονάκης, έχει υποβληθεί σε υδροθεραπεία και ο οργανισμός του έχει αφυδατωθεί, ενδέχεται κατά την θεραπεία να παρουσιάσει διέγερση.
3: Η υπόταση δημιουργεί έλλειψη οξυγόνου και σε ευγενή όργανα, όπως είναι ο εγκέφαλος. Παίρνει λοιπόν σύγχυση και διέγερση μπορεί να φέρει. Σε εκείνη την περίπτωση κανείς μπορεί να μπει στον πειρασμό να χορηγήσει καταστολή.
1: Πότε όμως μπορεί να χορηγήθηκε η προποφόλη? Είχε προηγουμένως χορηγηθεί και άλλη αναισθητική ουσία, όπως η μηδαζολάμη? Πότε δόθηκε το κάθε αναισθητικό? Σύμφωνα με όσους βρίσκονταν στο ιατρείο, η γιατρός παραπονιόταν για την κινητικότητα του τραγουδιστή. Αποφάσισε πριν ξεκινήσει την θεραπεία να χορηγήσει αρχικά μηδαζολάμη για να τον ηρεμήσει. Η ίδια έχει περιγράψει στην απολογία της πως οι φλέβες του τραγουδιστή έσπαγαν, ίσως επειδή ήταν ανήσυχος, και εκείνη αναγκαζόταν συνέχεια να σταματά τη διαδικασία. Ενώ μάλιστα υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζονάκης τη ζήτησε να σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα, θέλοντας να δείξει πως ήταν απόλυτα λειτουργικός. Βέβαια, τους ισχυρισμούς αυτούς έχουν διαψεύσει οι νοσηλεύτριες που, όπως λένε, χρησιμοποίησαν όσες φορές χρειάστηκε ουροδοχείο.
4: Όταν επέστρεψε, ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο monitor, του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες, αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μια τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα.
1: Χωρίς ποτέ να αναφέρει την χορήγηση αναισθητικής ουσίας, τότε λέει πως ο τραγουδιστής παρουσίασε υπόταση και χαμηλό οξυγόνο. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η χορήγηση προποφόλης, ειδικά εάν συνδυαστεί και με άλλη αναισθητική ουσία, επιφέρει ακριβώς αυτές τις παρενέργειες.
3: Μπορεί κάποιος για καταστολή να χορηγήσει μηδαζολάμη και να μην επαρκεί και να προχωρήσει, να περάσει μετά για καταστολή σε προποφόλη. Αλλά αυτά τα δύο φάρμακα έχουν συνέργεια και η άπνοια είναι σχεδόν δεδομένη.
4: Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το monitor, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε.
1: Η άπνοια που μπορεί να προκαλέσει

0: προκαλέσουν οι αναισθητικές αυτές ουσίες σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον και με την παρουσία εξειδικευμένου αναισθησιολόγου είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί.
1: Η άγνοια που προκαλεί η προκοφόρη που δεν μπορεί πια ο ασθενής να αναπνεύσει, κρατώντας μία μάσκα ο αναισθησιολόγος, υποκαθιστά την αναπνοή του ασθενούς πάρα πολύ εύκολα. Αν δεν υπάρχει ο αισιολόγος, απλά ο ασθενής θα κάνει άπνοια και πολύ πιθανό θα πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Οι κατηγορούμενοι όμως δεν ήταν αναισθησιολόγος, αλλά ανειδίκευτοι γιατρός. Την παρέτηση του Γιώργου Πατούλη ζητά εκ νέου ο Παύλος Πολάκης με τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ να επανέρχεται στις καταγγελίες του για το οδοντιατρίο της OMS Total Care στο Μαρούσι και να υποστηρίζει ότι το υποκατάστημα διαγράφηκε από το ΓΕΜΗ στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026.
2: Γιατί Γιώργο Πατούλη έκανε στη διαγραφή? Για να κρύψει τις αισθητικές επεμβάσεις και τις ενδοφλέβιες εγχύσεις παράνομων διαλυμάτων που κάνατε εκεί?
0: Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εμφανιζόταν ως πρόεδρος της OMS, ενώ στη συνέχεια ως απλώς έτερος σε οδοντιατρίο.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι πορείες. Θα εφαρμοστούν προσωρινές σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλούς οδικούς άξονες και ειδικότερα θα γίνουν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Όπως είναι η Βασιλής Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου. Και επιπλέον θα υπάρχουν και κάποια οδικά σημεία τα οποία θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση για λόγους ασφαλείας πάντα. Η ελληνική αστυνομία προχωρά στην απαγόρευση όλων των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως λέει χαρακτηριστικά, και μηχανοκίνητων πορείων στη συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας. Δηλαδή όσοι θέλουν να κάνουν πορεία μπορούν να πάνε γύρω-γύρω πιο μακριά, να μην έρθουν σε επαφή. Η απαγόρευση, να ξέρετε, ότι θα ισχύει όχι μόνο για τις πορείες, αλλά και για στάση, στάθμευση και για κίνηση οχημάτων από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως την 5η 8 Οκτωβρίου, πάλι στις 6 το πρωί. Το μέτρο αυτό αφορά την περιοχή που περιεκλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεωμένους, Μελίνας Μερκούρη, Κανάρια, Αναστασίου, Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, Κεσάριας, Μιχαλακοπούλου, Ιωνος Δραγούνη, Βασιλέως Μεγάλου Αλεξάνδρου, Εφρονίου, Ριζάρη, δηλαδή γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απαγόρευση επιβάλλεται καθώς από τη διεξαγωγή συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορειών επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, όπως λέει από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά ζωής, της σωματικής ακαιρεότητας και της ιδιοκτησίας, και απειλείται, λέει, σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων. Παράλληλα, τίθεται σε εφαρμογή ένα αυξημένο σχέδιο αστυνόμευσης με στόχο η επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου να πραγματοποιηθεί με την και να ολοκληρωθεί βέβαια με την απόλυτη ασφάλεια. Στα μέτρα θα συμμετέχουν χιλιάδες αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες μέτρων, όπως θα είναι η ασφάλεια της τροχέας, η ΜΕΤ, η ΑΤ, Δίας, Δράση, Δρόμος, και θα υπάρχουν και ντρόν στα οποία θα πραγματοποιούν επιτήρηση από αέρος, και αυτή η εικόνα θα μεταδίδεται στο κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας. Στόχος είναι να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ταλαιπωρία βέβαια των πολιτών, γι' αυτό θα πετούν τα ντρόουν που θα κινηθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό το λόγο οι σταθμοί του μετρό αναμένεται να κλείνουν μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα και όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο. Ο Ευαγγελισμός θα παραμείνει ανοιχτός γιατί γειτνιάζει το νοσοκομείο, έτσι, μην τρελαθούμε τελείως. Οι υπόλοιποι σταθμοί βεβαίως και θα κλείνουν εκ περιτροπής. Θα είναι μια δύσκολη μέρα για όσους εργάζονται, μια μισή μέρα εγώ θα έλεγα, για όσους εργάζονται στο κέντρο της Αθήνας ή για όσους θέλουν να βρίσκονται για κάτι προσωπικό τους στο κέντρο της Αθήνας. Και με τα πόδια μπορούμε να πάμε και με το τραμ. Νομίζω ότι θα είναι ωραία και η Αθήνα και χωρίς αυτοκίνητα, αλλά όχι με τόσα πολλά μέτρα.

Η ώρα είναι 3. Mega News 104,6.

Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Χαραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση, άμεση ενημέρωση για ό,τι θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει στην χώρα ή ακόμη και εκτός της χώρας μας όταν είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Ευαγγελία Κοβέου είναι δίπλα μου στην ρύθμιση της στη ρύθμιση του ήχου, συγγνώμη, και στην επιλογή της μουσικής. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 211-016-1046. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα σε Viber ή στο WhatsApp 6981-041046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να γράψετε κάποιο mail, μπορείτε να στείλετε στο studio παπάκι Mega News 1046.gr. Μην ξεχνάτε ότι είστε τα μάτια και τα αυτιά μας για ό,τι συμβαίνει στην χώρα, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό.